0: Μάγι λέει, τους καμιλιώτες στο παρατσούκλι τους είναι βατράχια. Γουϊκάδες ρε. Γιατί έκαναν μπάνιο στα κανάλια. Πες τον Πρασά, είχες στο γυμνάσιο διευθυντή τον Καμιλιώτη. Ρε, δεν τον άκουσες τον Καμιλιώτη προηγουμένως? Ποιο διευθυντή Πρασά ρε, με την παντόφλα από το πότισμα ρε. Την Greek Army παντόφλα. Με 16 κιλά λάσπη από κάτω και 4 στρέμματα τριβόλι πατημένο ξέρω τώρα. Ποιο διευθυντή γυμνασίου να συμπήρευε? Είσαι τρελός ρε, Down Camel μιλάς. Ένα Down Camel και το άλλο το γαλατικό χωριό, το άλλο το δικό μου το μισό, Αγριανή. 70 χρονών μπάρμπα στην Αγριανή, δεν βάζει γρίλο να αλλάξει ρόδα στο τρακτέρ. Με το ένα σηκώνει με το αριστερό να πούμε το τρακτέρ και με το δεξί ξεβιδώνει το 28 το πάσο, με το δάχτυλο, χωρίς αερόκλειδο. Α, είστε τρελοί.
1: Το μόνο που θυμάμαι.
0: Για να δούμε τι θυμάται ο επόμενος ακροατής. Ορίστε.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς, βεβαίως.
2: Γεια σου, Στεφανέ. Γιώργος Λονδίνου.
0: Γεια σου, Λόντον Τζόρτζ.
2: Εχθές δεν είχε για και Μάιστερ. Εχθές είχε Φραντζέλικο.
0: Φραντζέλικο.
2: Για και Μάιστερ θα έχει την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη θα έχει.
2: Έτσι.
0: Να μα.
2: Απλά το λέω.
0: Καλά,
2: λοιπόν, τι είδαμε χθες. Είχαμε δει τον Μπόμποβιτς και τον Ελκαμπή. Εχθές είδαμε άλλους δύο.
0: Ναι.
2: Οπότε μέχρι το τέλος Αυγούστου πιστεύω να δούμε άλλους πέντε. Να πιάσουμε 9. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
0: Όχι, σωστά τα λες.
2: Ξέρεις, ακούω που πολύ. Εγώ δηλαδή από τη μια μεριά στεναχωρημένος Ολυμπιακός έφυγε από το Champions League και από την άλλη μεριά χαρούμενος.
0: Mm-hmm.
2: Και ξέρεις γιατί ρε φίλε? Μ' ακούς?
0: Ακούω καθαρά, σ' αφήνω, ναι.
2: Να σου το πω. Γιατί τόσο καιρό που ακούω σταθμούς της Θεσσαλονίκης, ιδίως τον τελευταίο χρόνο, οι παοξίδες έχουν ρίξει πολύ κλάμα. Τέτοιο χαμόγελο έχει ξανακούσει εσύ, ρε, σαν το σημερινό?
0: Όχι. Έχει χαρά ο κόσμος, βέβαια.
2: Είδες ότι εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε καλά παιδιά και τους φτιάχνουμε τη μέρα. Έτσι δεν είναι?
0: Ευχαριστούμε, Ολυμπιακέ, και που μας διασκεδάζεις δηλαδή, βεβαίως.
2: Δεν πρέπει να σας διασκεδάσουμε λίγα, κύριε φίλε?
0: Εγώ κοίταξε, τους βλέπω. Εγώ ξέρω τι γίνεται.
2: Εμείς τον Αύγουστο πάντα διασκεδάζουμε τους υπόλοιπους.
0: Άκου τι γίνεται τώρα, άκου τι γίνεται.
2: Και στις 29 Μαΐου,
0: ναι,
2: πάντα κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Εκεί έχεις δίκιο. Αλλά αν κατάλαβες οι παοξίδες, βλέπεις ότι λένε για Ολυμπιακό και μόλις το πάμε για το μάτς, θα δούμε τώρα πώς θα πάει.
2: Κατάλαβες.
0: Δεν ανοίγονται πολύ, γιατί ξέρουν τι θα έρθει.
2: Οι άνθρωποι γεννηθήκανε σε λάθος περιοχή, ρε.
0: Ναι.
2: Μέσα τους Ολυμπιακοί θέλουν να ήταν.
0: Θέλουν, ναι.
2: Αλλά δυστυχώς γεννηθήκαν στο βορρά.
0: Ναι.
2: Τι να τους κάνω. Δεν είναι κακό να αλλάξουν.
0: Κατάλαβα, ναι, ρε. Παλιόπαιδο.
2: Έτσι, ρε, μακ.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, καλή σου μέρα, καλή.
0: Καλημέρα, Βορίνα μου, καλημέρα. Παρακαλώ, ορίστε στον επόμενο, επόμενη, ναι.
3: Στεφανέ.
0: Παρακαλώ.
3: Ξέχασες να το ρωτήσεις. Αυτό ήταν το 48ο χωριό που τους αποκλεί, ρε φίλε.
0: Έλα, αγόρι μου, για να μας πει ο κύριος. τι πάθαμε. Διασκεδάζεις, ε.
3: Βέβαια, ρε φίλε, δεν θα διασκεδάζουμε.
0: Έτσι.
3: Θα του το ρωτήσεις την άλλη φορά, ναι.
0: Αύριο το πρωί εδώ με το χαράι, μόλις λαλήσουν τα κουκόρια θα έχουμε σκληρό ροκ θα έχουμε.
3: Πάει, αγόρι μου, γεια.
0: Ναι, αγορίνα μου, ωραία, θέλω σήμερα κέφια, ωραία Θεσσαλονικά ρακέφια.
4: Είδες ποινείς?
5: Αφροχάρης.
4: Αφροχάρης.
5: Γραμματεύσεις.

0: τα μάτια.
1: Τυφλό σύστημα.
0: Σας αρέσουν τα παιδιά?
1: Μήτρα ταχύτητος.
0: Μη μου πεις. Μη μου πεις. Θα με λέτε σκέτα Ιορδάνη.
1: Θα σας λέω χαϊδευτικά Ντάνη. Μη με πλησιάζεις. Είμαι μια αμαρτωλή. Μη με πλησιάζεις. Είμαι μια αμαρτωλή.
0: Είδες ποινείς.
1: Αφροχάρης.
0: Μη μου πεις,
2: κυρία Αφροχάρης, έτσι που λες. Η γραμματεύς, λέει, είμαι. Η γραμματεύς. Δεν είμαι προπονητής, λέει. Η γραμματεύς είμαι. Η δεσποινής αφρόκρεμα.

Έχω ταυτότητα, λέει ο φίλος ο Ηλίας, τύπου. Έχω ταυτότητα παλιού τύπου. Ταυτότητα παλιού τύπου, μάλιστα. Μπορώ να ταξιδέψω στην Ευρώπη. Αλλά γιατί θέλει να ταξιδέψει στην Ευρώπη ο φίλος μου Ηλίας? Μπορώ να ταξιδέψω με την παλιά ταυτότητα, λέει, για να δω τα παιχνίδια του Άρεως. Ακούτε εκεί στην Παπαναστασία ότι τραβάω. Σε μια θάλασσα. Αλλά έλα μωρέ τώρα αφού πληρώνει. Πετάμε με τον Ράσιτ στα φιλικά, με το πτέραρχο. Αρχηγός, λέει, στα φιλικά. 20 Σεπτεμβρίου, πάλι εδώ, 47 ποιήσει θα ανεβάζω. Τα ξέρω τα έργα. Άρε Σούπερ Μάριο Ηλιόπουλε, λάθος κιτρινό μαύρο χρώμα πήρες. Έλα εδώ να γίνει το γάλα μαύρο και το ντόλκα καρνέισον. Εμ σε χρειάζομαι, αλλά πού είσαι?

0: Συντονισμένοι είστε στο Μετρόπολης, καθώς οδεύουμε για τη λήξη του προγράμματος. Αυτός ο ουροκοτάγκος διαιτητής Στεφανάρας πρόκειται να λήξει το πρόγραμμα. Να δώσει τον αγώνα, το ροζ φύλλο αγώνα σε εσάς, διότι εσείς κερδίσατε τον αγώνα.
1: Δεν ακούω εγώ του κόσμου.
0: Εσείς οι ακροατές.
1: Τα λεγόμενα.
0: Το μόνο στενάχωρο είναι που δεν πήρε κανένα καλό κορμί από την ώρα που τρέχει εκεί πέρα που μου είπε η Κέτι Τέιλορ. Εκεί από Μακεδονία Παλάς μέχρι εκεί πέρα το... Το Μέγαρο, θα μείνω με το Πέδαρο. Εσείς που έχετε τα ακουστικά και σας γρατσουνάω τα αυτάκια σας, θα πάρετε αύριο την ώρα που τρέχετε, διότι θα κλείσω τηλεφωνικό κέντρο. Πρέπει να πάρουμε We Take the Bull. Γιατί από πίσω καραδοκεί Γιαννάκος Πάγκος και ο επόμενος διευθυντής Χάρης Ιμανουηλίδης, που άμα του δώσουμε αυτόν του διευθυντή λίγη εδώ πέρα, ο θείος Στεφανάκος δεν βλέπω να βγάζει σύνταξη από εδώ. Είναι σκληρός, αδυσόπιτος, αμήλικτος. Σπίνα. Πάμε λίγο γκάζα για το κλείσιμο.

0: Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.
1: Και εκεί που κουλάρεις ο Μίτσος αραχτός, την παίρνει μάτι που μπαίνει στο μαγαζί, παθαίνει μπλάκα.
0: Ο πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο,
1: θα ρίχνει την πάει δίσκο και έτσι.
0: Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομπελάκι σας ή τον κομπενάκο σας. Ανανεώνουμε το βαρυπινίτικο πονηρό ερτζιανικό ραντεβουδάκι μου στο Morrow Morning the same time.
1: Δίσκο και έτσι.
0: 6 o'clock. Την ώρα που ο Τζόνις Ράμπος κατεβαίνει να βγάλει τους POW από το Βιετνάμ.
1: Δίσκο και έτσι.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας, βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Γεια σας, μωρέ. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Άντε ρε. Άντε ρε, θα προσγειώσω κάνα διαστημόπλιο. Δυο ζευγάρια ακουστικά. Ένα αυτό ακούμε δεν ακούμε. Να πούμε μια καλημέρα ρε Θανάση. Έχει πάει 8 και 7. Ο κόσμος θέλει να ακούσει.
1: Ερχόμαστε στην ώρα μας και δεν εκτιμάται αυτό.
0: Και δεν ξέρετε να κάνω. Αλήθεια, έχει δίκιο ο Χάρης. Είναι και έρχεται κάποιος στην ώρα του, δεν ξέρετε να κάνει. Κάθομαι εδώ μια ώρα τώρα. Περιμένω. Είναι ο Θανάσης, είναι επαγγελματίας βέβαια. Έχει αρχίσει. Ακούτε, λέει, φτιάχνει τα ακουστικά. Νερό θα βγάλω σε λίγο. Τόσο φτιάξιμο.
1: Πρώτη φορά νομίζω πετυχαίνει ο Γιάννης τις διαφημίσεις πριν από εκπομπή.
0: Τώρα σου πω κάτι, δεν διαφωνώ και πάρα πολύ. Α, μπάς. Καλημέρα, δύο μέρες πριν. Όχι δύο, τρεις μέρες πριν το 15 Αύγουστο.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ποιος γιορτάζει?
1: Ο Ανίκητος, χρόνια πολλά Γιάννη, ευχαριστούμε.
0: Είναι ποιος?
1: Του Ανίκητου.
0: Άγιος Ανίκητος.
1: Ναι, του Ανίκητου είναι σήμερα.
0: Γιορτάζει κάποιος, ξέρεις κάποιον Ανίκητο?
1: Όχι, αλλά...
0: Αλλά τι?
1: Κάπου θα υπάρχει.
0: Άμα σε λέγανε Ανίκητο, πες ότι ρε παιδί μου...
1: Θα το έκανα αίτητος.
0: Άκου λίγο, σε λέγανε Ανίκητο.
1: Νίκος θα το έκανα.
0: Νίκος. Νικήτας. Τάκης πιο εντάξει, το Τάκης είναι το προφανές. Πες ότι μεγαλώνεις και έχεις καταλάβει ότι οι γονείς σου σου έδωσαν το όνομα Ανίκητος. Τι κάνεις?
1: Μήνυση.
0: Μήνυση.
1: Πρώτα.
0: Χοντρό, γονείς είναι. Πρώτα μετά από μήνυση, πες τη χάρη, χάνεις και τη μήνυση. Τι ας σου πει ο δικαστής?
1: Πάω στο ληξιαρχείο, τι να κάνω.
0: Αλλάζεις.
1: Κάτι εκεί.
0: Αλλάζει το μικρό. Ή μόνο, ξέρω επίθετο... εγώ κάποιον που έχει αλλάξει επίθετο.
1: Ναι.
0: Αλλά το μικρό μπορεί να το αλλάξεις.
1: Ίσως επειδή είναι με βάφτιση και με αυτά δεν γίνεται, δεν ξέρω.
2: Βάφλες.
1: Με βάφτιση, επειδή με έχεις βαφτιστεί. Ίσως γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται, δεν ξέρω.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αλλά ο Ανίκητος γιορτάζει σήμερα.
0: Ωραίο όμως. Όσο το συζητάμε, εμένα τόσο πολύ μου αρέσει.
1: Δηλαδή, είσαι τώρα στο μπαρ.
0: Στο μπαρ.
1: Θες να γνωρίσεις.
0: Μια κοπέλα.
1: Σταμάτα,
0: μια κοπέλα, λέει. Ναι. Μην του μιλάς, ρε.
1: Με το όνομα Ανίκητος.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί υπάρχουν δύο επιλογές. Ή μένεις αξέχαστος. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πόσους Ανίκητους να έχει γνωρίσει.
0: Φαντάζεσαι, σε λένε και αξέχαστο. Για πες άλλη, ναι. Αλφα αυτό, ή μένεις αξέχαστος.
1: Ναι, ή νομίζει η γυναίκα ότι την κάνει πλάκα, την πιάνει κανένα νευρικό γέλιο.
0: Σωστά. Ή πετυχαίνει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάνω
1: ή από πριν.
0: Εντάξει, πάντως εγώ στην αρχή όταν τα άκουσα κάπως, αλλά τώρα όσο μιλάμε μου καλοκάθεται,
1: ναι,
0: το Ανίκητος. Γιατί όλα αυτά τώρα που είναι της μόδας και δίνουν διάφορα ονόματα.
1: Άκυρα, ας πούμε, ναι.
0: Εσμεράλδα Ιφηγένεια.
1: Ναι.
0: Εσμεράλδα Ιφηγένεια, κατέβα από τον καναπέ. Κάτι.
1: Παλιά... Και να το πεις.
0: Ε?
1: Και σπου να το πεις.
0: Έχει πέσει το παιδί.
1: Έχει ανέβει και πιο πάνω.
0: Είναι μόδα της εποχής πάντως τώρα, ναι, αυτό, δεν είναι χάρη μου.
1: Είναι,
0: δηλαδή
1: εντάξει,
0: να δίνει ο... σαν να ντρέπεσαι για τα ονόματα των παππούδων και
1: των προκατόχων
0: και των γιαγιάδων που γράψαν την δική τους ιστορία.
1: Ναι. Εντάξει, συμφωνώ, εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια σειρά.
0: Ποικιλία.
1: Όχι, να υπάρχει μια σειρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το όνομα της γιαγιάς του παππού.
0: Κι άμα είναι λίγο...
1: Εντάξει, πέρυσι από το άλλο σοϊ, δύο σοϊκιά υπάρχουν.
0: Ναι, αυτό μου πει.
1: Είναι η μία πλευρά και η άλλη. Άμα δεν αρέσει η μία πλευρά, πας από την άλλη. Άμα και, δεν αρέσει η άλλη, πας από τη μία.
0: Και άμα σου κατσικωθεί ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου και σου πει, δηλαδή, γιατί δεν το.
1: Έχουν και αυτοί μια αυτογνωσία, δεν θα έχουνε. Δηλαδή, θα ξέρει, άλλο το λένε Ανίκητο.
0: Ψάχνει το ιδανικό.
1: Θα ξέρει, άλλο το λένε Ανίκητο. Θα θέλει να είναι το εγγονάκι το Ανίκητο.
0: Ναι, αυτό αλφα γίνεται γιατί λίγο δεν μας αρέσει το όνομα του παππούδου, των γιαγιάδων. Β, θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά. Τι κάνουμε?
1: Ίσως κάποιο πιο ξενικό. Αν μπορούμε να το πούμε.
0: Όντως, στο περίγυρο, στο κοντινό σας έχετε περίεργα.
1: Κάνα άκυρο, ας πούμε.
0: Κάνα περίεργο, ρε φίλε. Κάνα. Ή που δίνουν. Και δεν ξέρουν και τα παιδιά πότε να τα γιορτάσουν. Λίγο δυτικοποιείται με την κακή την έννοια αυτό το πράγμα. Τώρα θα το πω. Πιας μου την πέσετε λίγο οι πιο νεοτεριστές, να το πω. Τι να το πω, μοντέρνοι. Ναι. Όταν μεγαλώνοντας, μου φάνηκε, μου έκανε εντύπωση όταν για πρώτη φορά συνειδητοποίησα, παύλα έμαθα, παύλα μου είπανε ότι στο εξωτερικό δεν έχουν ονομαστική γιορτή.
1: Okay,
0: γιορτάζουν τα γενέθλιά τους.
1: Μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή, και μου έκανε εντύπωση αυτό μεγαλώνοντας. Όταν συνειδητοποίησα ότι ισχύει.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή πας σε κάποιον που δεν το λένε καλή ώρα Θανάση,
1: ναι,
0: Χαράλαμπο,
1: ναι,
0: Γιάννη, που ξέρουμε πότε, και του λες έχει ένα άλλο όνομα.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, περίεργο, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Πελοπίδας,
0: να μην παρεξηγηθεί. Ναι. Του λέω πότε γιορτάζεις, και αρχίζει και λες, ας πούμε, Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω ιδέα. Πάντως γενέθλια, ας πούμε, έχω τότε.
1: Ναι.
0: Μία απάντηση. Β, ότι. Τον
1: μέχρι... Αγίων Πάντων.
0: Αγίων Πάντων, ναι. Καλά, και αυτό όμως είναι σημαντική γιορτή. Ναι. Αγίων Πάντων.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω. Πολλοί βάζουν το όνομά τους μέσα, ας πούμε, λέει. Τότε. Ναι. Ψάχνουν μια ημερομηνία να το, να το εντάξουν.
0: Συμφωνώ. Ή μετά λέει, ας πούμε, ότι μέχρι πρόπερση λέει δεν γιόρταζα. Άκου τώρα, μέχρι πρόπερση δεν γιόρταζα. Αλλά ανακαλύφθηκε, λέει μια γιορτή. Δεν γίνεται να ανακαλύφθηκε. Δεν ανακαλύφθηκε μια γιορτή. Αυτός ο Άγιος, το οποίο το όνομα έχεις.
1: Ή προϋπήρχε.
0: Ή Αγία. Υπάρχει. Απλά λίγο. Απλά μου έχει κάνει εντύπωση αυτό και βλέπω ότι συμβαίνει. Αρχίζουμε πια και στην Ελλάδα να
1: λανσάρεται
0: κάποια χούγια άσχημα.
1: Ναι.
0: Του δυτικού, του πολιτισμένου κόσμου. Όχι ότι θέλω εγώ να είμαστε,
1: ναι,
0: αλλά πίσω,
1: ναι,
0: από τα...
1: από τις εξελίξεις, αλλά...
0: σκοταδιστές, ναι, σκοτάδια. Αλλά μερικά πράγματα ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, όπως σας λένε, όποιο και αν είναι το όνομά σας, να το χαίρεστε. Ακόμη και αν υπάρχει έστω ένας ανίκητος στο ακροατήριο.
1: Θα χαρούμε πολύ.
0: Να τον βγάλουμε και στον αέρα. Αλλά όχι ανίκητος τύπου ότι δεν χάνω ποτέ στο τάβλι. Ανίκητος, ναι, κανονικά. Ναι, να σε λένε ανίκητο.
1: Official.
0: Official.
1: Και να το έχεις κρατήσει κιόλας. Να μην το έχεις κόψει.
0: Ναι, και τώρα που το σκέφτομαι, για να βγεις στον αέρα, θα πρέπει πρώτα να στείλεις καναρισμένη ταυτότητά του στην Ελένη Παπά. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα.
1: Ο Θανάσης είναι εδώ.
0: Αντίστοιχο θηλυκό του ανίκητου υπάρχει. Έχω φάει καλό κόλλημα τώρα, όπως καταλάβετε.
1: Θα μπορούσε να ήταν η ανίκητη.
0: Η ανίκητη. Με ήττα.
1: Ναι.
0: Να σας γνωρίσω την καινούργια μου κοπέλα, την ανίκητη. Μάλιστα. Και ο άλλος... Ωραία. Το βγάλαμε και το...
1: Έχει, ας πούμε, σε ομόριζα ονόματα.
0: Ομόριζα, μιλάς τώρα επιστημονικά.
1: Ναι. Ο Αγαθόνικος, η Αγαθονίκη.
0: Αυτά μου φαίνονται κάπως πιο.
1: Ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Παίζουν εκεί πέρα μπαλίτσα μαζί αυτά.
0: Εμείς Ανδρόνικο δεν ξέρουμε, μόνο Ανδρόνη ξέρουμε. Αυτό να παραδεχτούμε.
1: Πάντως υπάρχει ο Άγιος Ανίκητος.
0: Ξέρουν τίποτα για τη ζωή του, ποτέ, σε τι έκανε. Άγιος Ανίκητος.
1: Ναι, ορίστε.
0: Χρόνια σας πολλά. Μια φορά έχω έναν φίλο που έχει έτσι ένα χούι. Ψάχνει παλιά που είχαμε τους καταλόγους, ρε παιδί, ναι, τηλεφωνικούς. Κάτι κουμούτσες, κάτι. Πιάνανε πολύ χορό, αλλά δεν είχαμε και άλλο τρόπο για να βρίσκουμε, ναι, ονόματα. Και όπως πολύ σωστά λέει ο Θανάσης, μια βασική χρησιμότητα του καταλόγου ήταν να τα κόβουμε, αναλάμβαναν κάποιοι να κόβουν τις σελίδες, να είναι έτοιμα τα χαρτάκια με το λαστιχάκι, μοιράζουμε πριν μπει η ομάδα.
1: Απλά αυτό ήθελα να πω που λέω ο Θανάσης στην επικοινωνία, ότι ο χρυσός οδηγός που ήταν το κίτρινο, ναι, πήγαινε για τους φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη του Άρη και υπήρχε και ένας άλλος κατάλογος, το 11 από άλλο νούμερο που ήταν λευκά.
0: Λευκά, κοίτα,
1: υπήρχαν
0: δύο κατάλογοι από πάντα. Ο γκρι, ο αστρόμαυρος.
1: Μπράβο αυτό, που ήταν για τούμπα.
0: Για τούμπα ήταν αυτός, ναι.
1: Και το άλλο ήταν για Κλάνες Βικελίδης.
0: Αυτός ήταν, μπορεί να ήταν και δύο τόμοι αυτός. Ο, ναι, γκρι, ο γκρι, ο ασπρόμαυρος. Μπορεί να ήταν και δύο τόμοι και ήταν τα τηλέφωνα του σπιτιού, ας το πούμε έτσι. Ο άλλος ο χρυσός, ο κίτρινος, ναι, ο χρυσός οδηγός που λέγαμε, ήταν ο επαγγελματικός, δηλαδή επιχειρήσεις.
1: Κλεδαράδες, ναι.
0: Ναι, αυτοί εκεί, αντιπροσωπείες, αυτοκίνητα, όποιοι δηλαδή. Και δεν ξέρω, αυτό που δεν ξέρω είναι αν είναι επιπληρωμή. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσεις για να μπει στο χρυσό οδηγό.
1: Θα μπορούσε. Θα μου έκανε λογική.
0: Ναι, έχει μια λογική να πληρώσει. Αλλιώς δεν θα χωρούσαμε όλοι οι συμμετέχοντες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, βέβαια, είχες νομίζω την επιλογή να ζητήσεις να μην μπει το όνομά σου, το τηλέφωνο σου, το τηλεφωνικό κατάλογο.
1: Ναι.
0: Αλλά και γι' αυτό πάλι δεν είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει.
0: Αν είχες την επιλογή. Ή έπρεπε όλα να είναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Πάντως,
0: διαφάνεια, όλα τα τηλέφωνα στον κατάλογο.
1: Μερακλήδικο, καθόταν και κόβανε, κάνανε, ράνανε.
0: Να σας πω έτσι λίγο στην αρχή, όταν ήθελα. Αρχή. Στην αρχή της δεκαετίας του 90 είχα τότε στο ραδιόφωνο που ήμουν. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει. Δημοτικό ραδιόφωνο Καλαμαριάς.
1: Μάλλον δεν υπάρχει.
0: Είχα μία έμπνευση να ήθελα να βγάλουμε τον Βασίλη Καραπιάλη.
1: Ναι.
0: Στα ντουζένια του. Και μάλιστα τον Βασίλη Καραπιάλη, γιατί να τον βγάλουμε. Εγώ μιλώ που ήμουν 18-19 χρονών, για να μας μιλήσει για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όλη η Ελλάδα ήθελε να βγάλει τον Βασίλη Καραπιάλη, δημοσιογραφική Ελλάδα, γιατί τότε ήταν ζήτημα, ήταν θέμα στην, ναι, εκπομπή. Παιχτούρα τεράστια, είχε ήδη κάνει πράγματα φοβερά και μαγικά και καταπληκτικά με τη Λάρισα και τον ήθελε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Εγώ και από όλους όσοι ήθελα να βγάλουν τον Καραπιάλη για συνέντευξη, ο Καραπιάλης εμένα περίμενε.
1: Καρτερούσε.
0: Περίμενε εμένα και μάλιστα δεν είχα αυτό στο μυαλό μου, το θεωρούσε και δεδομένο. Θα πάρω τον Καραπιάλη τηλέφωνο να κάνουμε συνέντευξη. Λοιπόν, και το επίσης θεωρούσα δεδομένο είναι ότι γιατί πάω στο ραδιόφωνο καλή ώρα και μου λέει ο συντάκτης, μου λέει πώς θα το έχεις το τηλέφωνο του. Λέω όχι, λέω αλλά θα πάρω, λέω το 131 ναι. Ήταν τότε και μας το δώσουν.
1: Αυτό που πείτε εσύ.
0: Λέω ρε, εσύ πρέπει να είσαι καλός. Και ποιος είσαι σίγουρος, λέει ότι το έχει ο Καραπιάλης το τηλέφωνο καταχωρημένο. Λέω γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι ναι. Όλοι να έχουν. Όχι, λέει κάποιοι. Όπως καταλαβαίνετε, η συνέχεια της ιστορίας, ούτε το τηλέφωνο του Καραπιάλη βρήκα.
1: Και ούτε ο Καραπιάλης βγήκε στο δημοτικό ραδιόφωνο Καλαμαριάς.
0: Βγήκαν άλλοι, βγαίνανε. Ο Καραπιάλης δεν βγήκε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι ένα. Αποθυμένο είχε μείνει.
0: Και μάλιστα, ναι. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται και τα κινητά, τα νούμερα, όταν είχε, ας πούμε, το κινητό τηλέφωνο ενός αθλητή, τώρα μιλάμε καλή ώρα για τη δικιά μας την ατζέντα που μας ενδιαφέρει, ενός αθλητή μιας αθλητρίας, έλεγε όπ τώρα. Είμαστε μια χαρά, έχω το κινητό του.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα τον βρω. Μετά όμως, επειδή άρχισε και το κινητό να κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία αρκετά, άρχισε το καλό τηλέφωνο ήταν το τηλέφωνο του σπιτιού. Γυρίσαμε δηλαδή ξανά
1: ναι, στο σταθερό.
0: Στην αρχή της ιστορίας.
1: Ναι.
0: Άρχισες πλέον να ψάχνεις το σταθερό του, γιατί το κινητό, ειδικά όταν εμφανίστηκε η αναγνώριση κλήσεων, μη τον είδατε. Χάρη αλήθεια τώρα. Θυμάσαι την εποχή που η αναγνώριση κλήσεων
1: ναι.
0: Ήταν μια έξτρα παροχή.
1: Ναι.
0: Α, το θυμάσαι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay, εντάξει.
1: Και σε τηλέφωνα
0: σε ακόμα. Σε έχω στο μυαλό μου για πολύ.
1: Όχι, και σε τηλέφωνα.
0: Καλώς, ναι.
1: Και σε τηλέφωνα ακόμα.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα αυτό που θυμάμαι ήταν ότι υπήρχε το συμβατικό σταθερό, ας πούμε. Το οποίο δεν υπήρχε. Δεν είχε οθόνη μπροστά.
0: Μπράβο, δεν ήταν digital.
1: Μπράβο, ναι. Και έπειτα, δηλαδή δεν έχω προλάβει εκείνο το κομμάτι που έπειτα εμφανίστηκαν σαν μεγάλη παροχή και τα σύρματα.
0: Α, βέβαια. Ναι.
1: Και το digital.
0: Πληρώναμε έξτρα αν θέλαμε να έχουμε αναγνώριση κλήρωση στο κινητό. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν πάντα καμιά 157
1: πίσω.
0: Περίπου βήματα πίσω. Επίσης θυμάμαι εδώ στο ραδιόφωνο που λέγαμε κάποια στιγμή για τα πακέτα και το ίντερνετ, πόσα γιγκαμπάιτ ή κάτι τέτοια, που στέλνανε παιδιά από το εξωτερικό μηνύματα και λέγανε παιδιά, σας ακούμε λέει, και αναρωτιόμαστε από πού μας ακούτε, λέει στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο πώς ακούτε? Από το ίντερνετ. Εντάξει, από το ίντερνετ, αλλά έχουμε.
1: Συνδέεται, κάνουν.
0: Ναι, αλλά είχαν από πολύ νωρίς απεριόριστα δεδομένα. Και εμείς εδώ λέγαμε 2 γίγα. Μας στέλνανε μήνυμα, τελειώνει τα λιώντα τα δεδομένα σας. Όχι, ναι. Τα φτιάξετε, κάντε κάτι.
1: Και ήταν και πολύ ακριβό νομίζω το ίντερνετ σε αντίθεση με τώρα που έχει γίνει λίγο πιο.
0: Εντάξει. Στην Ελλάδα πιο πάντα νιώθεις ότι σε πιάνουν κότσο.
1: Εντάξει.
0: Κότσο. Η ανάρτησή μας είναι εκεί κανονικά. Έχουμε διάφορα χαμογελαστά πρόσωπα. Γενικώς η εβδομάδα συνεχίζεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με τα ποδόσφαιρα και με τα. Εχθές είχαμε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League, αλλά ένα γενναίο μαξιλάρι που έχει είναι ότι πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Έτσι, δεν είναι βέβαια ένας αποκλεισμός ο οποίος δύσκολος, μη διαχειρίσιμος εύκολο. Μάλιστα υπάρχει και δήλωση του Μεντιλίμπαρε ότι ελπίζω να είμαστε όλοι εδώ ξανά μαζί παρεούλα όταν αρχίσει και η League Phase του Europa League. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το δικό του, ας πούμε, τη δική του παρουσία, αλλά προς το παρόν δεν βγαίνει κάτι από το
1: ναι.
0: Ολυμπιακό προς τα έξω τέτοιου είδους. Ακόμη και μία διάθεση στήριξη, γιατί καμιά φορά οι ομάδες, όταν αντιλαμβάνονται ότι το κλίμα κάπως πηγαίνει, βγάζουν προς τα έξω μία στήριξη.
1: Όταν υπάρχει διάθεση στήριξη του προπονητή, ξέρεις ότι τι έπεται.
0: Αρχίζει. Ναι,
1: εκεί ξεκινάει η αντιστροφή.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήγαινε για ιδανική αυτοχειρία, αλλά τη γλίτωσε. Με τα γκολ έτσι, με ένα σημειολογικό χαρακτήρα, να μπαίνουν τα γκολ από δύο παίκτες από τους οποίους περιμένει πάρα πολλά.
1: Και με διαφορετική κίνηση ο καθένας.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, ο ένας το πρώτο του παιχνίδι, ο Λιβάη Γκαρσία με την φανέλα της νέας
0: ναι,
1: ομάδας.
0: Σωστά.
1: Και ο έτερος, ο Ντέσερτς, σηματοδότας έτσι ενδεχομένως και την επιστροφή του.
0: Ναι, δηλαδή, σαν να ήταν και αυτό είναι το πρώτο, μοιάζει. Ναι. Γιατί δεν το έχω πρόχειρο, κακώς βέβαια έπρεπε να το έχω. Πόσα παιχνίδια έχει ο Ντέσσερς με τον Παναθηναϊκό? Δηλαδή πριν τραυματιστεί πριν από 8-9 μήνες και σταματεί, δηλαδή Πέρασε δύσκολα και το παιδί να γυρίσει στην ενεργοδράση και με το, να γυρίσει να βάλει γκολ. Για τον Λιβάη Γκαρσία, όπως πολύ σωστά λέει ο Χάρης, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Αλλά και ο Τέσσερις πόσα να έχει. Αν μου λέει κάποιος μονοψήφιο αριθμό ή διψήφιο, θα έλεγα μονοψήφιο.
1: Μονοψήφιο, ε.
0: Πιθανότητα θα κάνω λάθος βέβαια. Αλλά οκ. Okay. Παναθηναϊκός λοιπόν πέρασε. Συνεχίζει στο Conference League, γιατί αυτός δεν είχε μαξιλάρι. Ένας αποκλεισμός θα ήταν και bye bye Europe. Και συνεχίζουμε. Περιμένουμε ΠΑΟΚ αύριο. Η ΑΕΚ έμαθε τον αντιπαλό της στα play-off του Champions League. Έχουμε Super Cup ελληνικό σήμερα, αλλά και ευρωπαϊκό. Και το ευρωπαϊκό σήμερα δεν είναι. Η Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Πόσο έχει ο μήνας, 12 δεν έχει.
1: Ναι.
0: Άρα σήμερα θα είναι και αυτό.
1: Πάντως Γιάννη δικαιώνεσαι. 9 παιχνίδια έχει ο Ντέσσερτς με το χθεσινό με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Α, τώρα χάρηκα.
1: Μπράβο Γιάννη.
0: Είχα καιρό να
1: επιβεβαιωθώ.
0: Σοβαρά, πόσα είδες?
1: Με το χθεσινό 9.
0: Εντάξει, το άκουσα και πριν, αλλά ήθελα να το ξανακούσω.
1: Και έχει 4 γκολ και 1 assist.
0: 4 γκολ, πότε πρόλαβε, βάλε. Αυτό δεν το βρίσκα. Πότε πρόλαβε, βάλε 4 γκολ ο Ντέσσερτς.
1: Και με το χθεσινό, ναι.
0: Εντάξει, έβαλε, δηλαδή στα προηγούμενα 8 με τον Παναθηναϊκό είχε βάλει 3 γκολ.
1: 3 γκολ και 1 assist.
0: Αλήθεια, δεν θυμάμαι άλλο γκολ Ντέσσερτς.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Σε ποιο παιχνίδι βάλει ο Ντέσσερτς? Κάτι προηγούμενο σεζόν, αλλά σε ποιο παιχνίδι βάλει ο Ντέσσερτς γκολ?
1: Έχει βάλει, όπως είπαμε ένα χθες με την Τσεσικά, έχει βάλει απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Και στον Ολυμπιακό.
1: 21-9, ναι.
0: Κάτσε, περίμενα. Αυτό πρέπει να είναι τότε το μάτς που ήταν προπονητής ο Κόντης. Δηλαδή, αν είναι 1-1, τέλειωσε το μάτς. Ναι. Μήπως ήταν και ντεμπούτο 4 με γκολ? Όχι.
1: Έχει και απέναντι στον Νουπουσουβόλο.
0: Έχει βάλει 5.
1: Απέναντι στο Βόλο.
0: Απέναντι
1: στο Βόλο με γκολ και assist.
0: Ναι.
1: Στο 2-1 και είναι το παιχνίδι. Και απέναντι στην Καλλιθέα για το κύπελο.
0: Καλά, τότε μπράβο. Τον έχει βάλει ήδη 3 γκολ σε 8 μάτς. Και ένα με το χθεσινό 4-9.
1: Και μάλιστα όχι σε γεμάτα λεπτά, δηλαδή είναι 350 λεπτά αγωνιστικά.
0: Ναι, δεν έχει 90 λεπτά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, τους άλλους ήταν ανέτοιμος και έπρεπε να πάρει ρυθμό, να μπει σιγά σιγά. Ωραία. Σήμερα ΠΑΟΚ, σήμερα αναχώρηση και τον συναδέρφο μας εδώ, τα παιδιά μας τα στέλνουμε στο εξωτερικό.
1: Στα ξένα, ζακέτα να πάρουν. Τι καιρό να έχει στο Βέλγιο τώρα, κάτσε να δούμε.
0: Στο Βέλγιο γιατί?
1: Πού θα πάει ο Γιώργος?
0: Γιώργος, θα πάει στο Βέλγιο, αλλά πριν το Βέλγιο υπάρχουν τα αεροδρόμια, υπάρχουν τα αεροπλάνα, τα air condition. Μπαίνει ο άλλος στο αεροπλάνο μέσα και βάζει μπουφάν.
1: Σε καράβι νομίζω ότι είναι χειρότερα.
0: Καράβι, έχει δίκιο Χάρης. Καράβι είναι χειρότερα.
1: Γιώργος, ζακέτα να πάρεις, αν δεν έχεις απογειωθεί ακόμα. 14 βαθμούς έχει τώρα στο Βέλγιο.
0: Εμείς πόσο έχουμε? 25. Κερδάμε. 25-14.
1: Πλάκα τους κάνουμε. Double score θα τους έχουμε.
0: Συνήθως έτσι πάει. Δηλαδή, όση διαφορά έχεις από την αρχή, από το πρωί της ημέρας, έτσι πηγαίνει. Δηλαδή, το Βέλγιο δεν θα φτάσει ποτέ στα επίπεδα. Έτσι, να φτάσει στο μείον 11.
1: Αυτή τη στιγμή έχει 14. Άμα μετά το, στην πορεία της ημέρας, λέει ότι θα φτάσει 33. Τώρα από τους 14 να κάνει άλλο με 20 βαθμούς.
0: Α, θα πάει μέχρι 33.
1: Έτσι λέει εδώ τώρα.
0: Άρα θα μας πλησιάσουν. Γιατί και εμείς σήμερα πόσο θα πάμε μέχρι 39. Οπότε θα έχουν μειώσει ψαλιδί στη διαφορά, αλλά δεν θα φτάσετε ποτέ, ρε Βέλγοι. Ναι. Κυριγάτε.
1: Τρέξτε.
0: Θα σας βλέπουμε στον καθρέφτη, ρε Βέλγοι.
1: Πλακίτσα θα κάνουμε.
0: Και ο Στράτζελς, ο οποίος αυτός σήμερα φεύγει ο Γιώργος.
1: Όχι, είναι ήδη εκεί.
0: Α, είναι ήδη στη Νάπολη.
1: Ναι.
0: Στα περίχωρα εκεί.
1: Εκεί. Εκεί με 27 βαθμούς παίζει μπάλιτσα ο Γιώργος, εντάξει.
0: Ήδη τώρα 27 Νάπολη, ναι. Ελλάδα δηλαδή.
1: Εντάξει. Εδώ πέρα.
0: Μεσογειακός.
1: Δικοί μας άνθρωποι.
0: Το έχει κάνει ο Γιώργος Ελλάδα, Ιταλία, ήταν και στην προετοιμασία. Σήμερα το μάτς της Νάπολη, το φιλικό παιχνίδι του Άρη στη Νάπολη με την Νάπολη είναι στις 10 το βράδυ και το δείχνει το Nova Sports. Μπορείτε να το δείτε. Το Super Cup το δείχνει ο Sky. Το ευρωπαϊκό Super Cup, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω εγώ ειλικρινά θα πω ότι δεν ξέρω ποιος το δείχνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε και κάτι να ασχολούμαστε. Το Mega?
1: Το Mega.
0: Εντάξει.
1: Το δείχνει το Mega. Αλέκτορ Λαλίση.
0: Πόσο, τι ώρα, τι ώρα?
1: Τις 10.
0: Εντάξει, και πού γίνεται?
1: Λοιπόν, στις 10. Το
0: Paris Saint-Germain τόσο γρήγορα.
1: Στις 10, Paris Saint-Germain στον Βίλα.
0: Ναι. Και γίνεται σε κάποιο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, μην νομίζετε ότι είναι άγνοια. Είναι μια μέθοδος που μέσα από μια διαδικασία συζήτηση διαλόγου, η πληροφορία όταν έρθει Είναι κατευθείαν γνώση. Δηλαδή δεν λες ότι καχ, το έχω ακούσει το πριν, αλλά το ξέχασα. Όλα αυτά που σας λέμε τα λέμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά διαμορφωμένο, πιστοποιημένο σε διάφορα σεμινάρια που έχουν γίνει. Γελάς, αλλά έτσι είναι. Αλλά μόλις σου τη δώσει την πληροφορία αυτός, που θα τη δώσει με αυτόν τον τρόπο, μετά δεν την ξεχνάς.
1: Έλα τώρα, να πούμε που γίνεται.
0: Να πούμε.
1: Το έχεις. Εσύ που θα έλεγες. Αν έλεγες μια.
0: Κωνσταντινούπολη θα έλεγα. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι τέτοιου είδους παιχνίδια γίνονται ή στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη.
1: Ναι.
0: Ή στην Κωνσταντινούπολη.
1: Εντάξει, κοντά είσαι με την πρώτη επιλογή σου.
0: Πού θα γίνει?
1: Λίγο πιο πέρα.
0: Σάλτσμπουργκ.
1: Είσαι πολύ καλός.
0: Δηλαδή.
1: Σαν νίκητος.
0: Πού?
1: Σάλτσμπουργκ.
0: Στο Σάλτσμπουργκ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα Σάλτσμπουργκ, το ευρωπαϊκό Super Cup, Παγκρίτιο το ελληνικό, 10 το ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι οι διάφορα πέφτουνε.
1: Όχι, για 8 είναι το ελληνικό.
0: Ναι, αλλά Νάπολη, Άρης, θα μου πεις ο φίλος του Άρη τώρα.
1: Εντάξει, παίζει Νάπολη, Άρης και παίζει και ευρωπαϊκό Super Cup και είσαι φίλος του Άρη,
0: ο ουδέτερος μάλλον θα βλέπει, δεν έχουμε δίλημα εδώ. Ο ουδέτερος θα πάει στο ευρωπαϊκό Super Cup, ο Αριανός θα πάει στο Νάπολη,
1: Άρης.
0: Καλά, μπορεί να πα στη δύο, εννοείται. Χθες δηλαδή... έβλεπα εδώ το Δημήτρο Γκαλαϊτζή από το site μέτροσπορ.gr. Τον έβλεπα, ναι. Είχε την οθόνη του. Στην οθόνη του λάπτοπ έγραφε.
1: Ναι.
0: Έγραφε μάτσα, ας πούμε, ευρωπαϊκά. Ναι. Για να τα διαβάσετε εσείς στο μέτρο. Μπαίνετε εσείς με την άνεσή σας, μέτροσπορ.gr, enter και διαβάζετε εδώ οι άλλοι.
1: Τι έγινε.
0: Υδρώνουν. Τι είχε. Στο κινητό του είχε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έβλεπε. Στην άλλη οθόνη πάνω βλέπαμε να εμέγεινε ο Ολυμπιακός. Και ναι. Στο τέλος, αν μας πει κάποιος τι καταλάβατε αυτά τα δύο μάτς.
1: Τίποτα.
0: Αλλά γενικώς ναι, θα τα βάλουμε, λέει, να τα βλέπουμε.
1: Εσύ δεν έκανες εδώ πέρα βραδιά.
0: Δηλαδή, είναι σαν διαβάζεις δύο διαφορετικά βιβλία, διαφορετικά κιόλας.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα. Να γυρίζεις τη μία σελίδα, να διαβάζεις, γυρίζεις την άλλη. Τι θα καταλάβεις από αυτό.
1: Τίποτα. Γι' αυτό είστε δύο άτομα. Λέτε, θα δω ένα στο ένα.
0: Δεν με έμφω με τον Δημήτρη.
1: Όχι, καλά... όχι για τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Είστε δύο άτομα. Λες, θα δούμε ο ένα αυτό, θα δει άλλο αυτό. Θα ανταλλάξουμε απόψη στο τέλος. Έχω εμπιστοσύνη στο Γιάννη. Έχει εμπιστοσύνη ο Γιάννη σε μένα. Θα μου πει τι έγινε.
0: Δύο σκουντούφλοι.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ τα έβλεπα στην τηλεόραση και το ένα και το άλλο και δεν ήθελα να το έχω στον υπολογιστή να ανοίγω μία το ένα, μία το. Να τα βλέπω παράλληλα. Κάθε φορά που γυρνούσα.
0: Α, εσύ έκανε άπικ παραδοσιακό.
1: Εγώ
0: control.
1: Θα σου πω. Με τον Παναθηναϊκό στο 0-0 έβλεπα εκείνη την ώρα τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Μετά το γύρισα στον Ολυμπιακό. Ήταν η στιγμή που το πέτυχα πάνω στο πανηγύρι.
0: Ναι, ταυτόχρονα δεν έβλεπες δηλαδή. Έβλεπες.
1: Όχι, έβλεπα μεγάλα διαστήματα από το ένα ή το άλλο.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Οπότε κάθε φορά που το γύριζα, πάντα πετύχαινα σε κάτι να γίνεται. Δηλαδή, πάντα πετύχαινα σε μια φάση. Ναι. Μπορώ να το replay. Αλλά πάντα πετύχαινα σε φάση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πήγε έτσι.
0: Ναι. Εδώ λέει ο φίλος ο Ντίμης, γεια σας αγαπητέ μας, ότι γελάω γιατί ταυτόχρονα βλέπω ένα μήνυμα από πάνω. Λέει ο Ντίμης, δήλωνες λέει απόρριτο τηλέφωνο και δεν έμπαινε στο κατάλογο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχες το δικαίωμα, δεν σου έλεγε κανένας φίλε εδώ είναι Ελλάδα.
1: Τίποτα.
0: Χώρα του φωτός, όλα ας πούμε.
1: Φανερά.
0: Άρα είχες το δικαίωμα να μην το έχεις το τηλέφωνο στο κατάλογο. Είχα ένα φίλο πραγματικά, παιδιά, που είχε χουί. Από εκεί ξεκίνησε το κλείνω για να πάμε. Με συγχωρείτε, Θανάση μου. Είχε χουί, έψαχνε τον κατάλογο. Φαντάστε πόση δουλειά είχε. Έψαχνε τον κατάλογο, γυρνούσε για να βρει περίεργα. Όχι απαραίτητα ονόματα, συνδυασμό. Δηλαδή περίεργο ονοματεπώνυμο. Και έρχεται μια μέρα, το πρόσωπό του έλαβε. Λέω, τι έγινε. Δεν μπορεί να φανταστεί τι βρήκα. Δηλαδή χαιρόταν κιόλα με αυτό. Να είναι καλά, βέβαια, ο καθένα. Δεν μπορούσα να συμμετέχω πάρα πολύ στη χαρά του. Θεωρούσα πολύ χρονοβόρο, αχρειάστο τελείως. Αλλά εκείνη την ημέρα πραγματικά κέρδισε το ενδιαφέρον της παρέας. Βρήκε στον κατάλογο μία κοπέλα, να είναι καλά, Αγάπη Θεού. Το όνομά της Αγάπη, το επίθετο Θεού. Που μπορεί να υπάρχει. Και φανταστείτε όλο αυτό, γαλίασε ψυχή μου όταν μου το είπε. Αγάπη Θεού. Πολύ ωραίο. Πριν γέλασα γιατί έστειλε από πάνω στέλνει ένας φίλος μήνυμα και λέει είπατε κάτι για ονόματα και πώς υπογράφει το προφίλ του στο Facebook.
1: Ο φίλος ονομάζεται Αριστογείτον
0: Αραβισονίδης.
1: Ναι. Και προς τη στιγμή νομίζω ότι λέω ότι θα φτιάξει ένα προφίλ κάποιος για να γράψει απλά από κάτω.
0: Ναι.
1: Και πάτησα είδα όντως υπάρχει ο άνθρωπος έχει 1100 φίλους. Δηλαδή...
0: Ναι. Το οποίο έχει μια άλλη δυσκολία ο Αριστογείτον. Άμα δεν είσαι εξοικειωμένος καλά με την ελληνική γλώσσα και με τη γραμματική, να σκουντουφλάς λίγο στις πτώσεις. Δηλαδή, Πάρε τον αριστογείτονα τηλέφωνο. Πρέπει στην αιτιατική να το προσέξουμε λίγο αυτό το όνομα. Κατάλαβε. Δεν μια που με πάρε τον αριστογείτον και πε τον άρθει. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το όνομα. Να το δώσουμε τη μεγαλοπρέπεια που το αρμόζει. Ή α πούμε, ο αριστογείτονα, τι κάνει εκεί, α πούμε. Κατάλαβε. Να είναι λίγο αρχαία επίδαυρο.
1: Έλα, καλά το σταφύλι.
0: Μπράβο, αριστογείτονα. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί και εγώ λόγω επιθέτου. Νιώθω ότι έχω το δικαίωμα ως πάγκος να παίζω λίγο με τα ονόματα λίγο των άλλων τα περίεργα.
1: Είναι το μήνυμα της ημέρας.
0: Παιδιά, ειλικρινά.
1: Δηλαδή πριν τελειώσει το πρώτο μισάωρο.
0: Τώρα θα είμαι συνεπής. Θα κλείσουμε τώρα. Θα κλείσουμε μετά από αυτό. Τον Νίκο τον Παγκάκη είναι συνάδελφος, κάνει στο Sky.
1: Ναι.
0: Κυρίως από το Παναθηναϊκό, αλλά είναι εξαιρετικός. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Νίκος. Και στο στούντιο τα βγαίνει πολύ καλό, στις περιγραφές τα πάντα. Υπήρξε μια περίοδος που συνυπήρξαμε στο Sky. Δηλαδή ο Sky ταυτόχρονα και μάλιστα στο αθλητικό του τμήμα είχε και πάγκο και παγκάκι. καλό έτσι. Αυτά. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα. Σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς έφτασαν ΠΑΟΚ και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ο 26χρονος Σλοβάκος διεθνής στόπερ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στον δικέφαλο του Βορρά και με οψιόν αγοράς βεβαίως από τη ρωσική ομάδα. Την Καϊράτ Αλμάτι που αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφια στο Champions League θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League αν καταφέρει και προκριθεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Η Μπραντ που ξεπέρασε το εμπόδιο του Απόλλωνα Λεμεσού θα βρεθεί στον δρόμο του στα play-off του Conference League στο κακό σενάριο αποκλεισμού αύριο στο Βέλγιο. Σε επαφές με τον 28χρονο Άγγλο δεξιό fullback Τζόρτζιο Σέι Τούτου που έμεινε ελεύθερος από την Bolton βρίσκεται ο Άρης. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται από χθες στην Ιταλία και απόψε στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσουν την Νάπολη στο πιο δυνατό φιλικό τεστ της φετινής τους προετοιμασίας. Η Χέρεμι Ντελεόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, Νεμάνια Ραντόγια και Πέδρο Μαρκές απασχολούν μεταγραφικά τον Ηρακλή. Τρεις μεταγραφές από το πάνω ράφι και δεν υπάρχει προοπτική απόκτησης του Στέφανο Κάκα, ξεκαθαρίζουν οι γιανόλευκοι στη Μίκρα. Ο Μίλτος Εντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχή φορά που ανέβηκε στο ψηλότερο καλή του βάθρου καθώς είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2018, το 2022 και το 2024. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr.
3: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θανάση μου, τι γίνεται, παιδιά, πλέον το διάλειμμα έχει ξεφτυλιστεί σε αυτό το πράγμα. Παλιά λέγαμε οι διαφημίσεις αυτά, τώρα το διάλειμμα ισοδυναμεί με δύο μπανάνες. Και μπανάνες όχι άγουρες, που θέλουν λίγο μάσημα, ας πούμε, πόσο μάσημα θέλει μια μπανάνα. Αν πας περιπτώσει, αν είναι άγουρη, θέλει λίγο πάνω κάτω το δοντάκι. Δεν μπορώ να καταπιώ δύο μπανάνες. Κάνε κάτι, βάλε δικές σου διαφημίσεις, Θανάση.
1: Εφήβρε.
0: Φέρε εδώ δικούς σου φίλους να διαφημίσεις, τους πληρώσουμε μια ανάσα να πάρουμε. Του φώναζε ο Σωτηρόπουλος. Εσύ, μόλις ο Σωτηρόπουλος δεν μπορεί να καθίσει να βάλει ακουστικά, του βάλε το σήμα. Είναι δηλαδή οι οικάδες πιο χαλαρούς ρυθμούς έχουν στην εκπαίδευσή τους.
2: Δηλαδή κάνω βατράκι τώρα εδώ, θα πει. Δεν κατάλαβα. Θες να κάνουμε έτσι ένα warm-up.
1: Αν έχει συνηθίσει τώρα τα διαλύματα που προϋπήρχαν.
2: Ναι.
1: Είσαι δύσκολα τώρα.
2: Εκείνο ήταν. Εκείνα τα διαλύματα είναι πως όταν πάμε και παίζουμε μπάλα στα 5x5, που σε όλους μέσα μας ξυπνάει ο επιθετικός.
1: Πάνε όλοι μπροστά. Πίσω.
2: Όλοι μπροστά. Πίσω δεν είναι κανείς.
1: Όποιον βρει αμυντικό παίζει.
2: Κανείς δεν είναι πίσω.
1: Ναι.
2: Τερματοφύλακας. Όποιον βρίσκουμε θύμα, τέλος πάντων, να κάθεται στην αιστεία, γιατί και αυτός. Μόνο μια φορά, ρε παιδιά, πάμε να παίξουμε 5x5. Και ειλικρινά το άγχος πάντα στις παρέες είναι ποιον θα πείσουμε σήμερα να κάτσει τέρμα. Και μάλιστα καθότανε κάποιος, ήταν πρωτόκολλο. Παιδιά, εντάξει, θα ξεκινήσω εγώ. Όσοι έχετε κατέβει αλάνα και παίξατε ή αργότερα και 5x5, επείτε μου ότι δεν συμβαίνανε αυτά. Πώς τον έπιθες, έλεγε, θα ξεκινήσω εγώ, αλλά θα αλλάζουμε, έτσι. Ναι. Και έβλεπες, ας πούμε, σε εκλιπαρούσε. Θα αλλάζουμε. Σαν να τον άφηνες να βαγώσει κάποιον εσύ και να μην παίρνουν.
1: Θα έρθει κάποιος.
2: Ναι, θα έρθει. Του λέγαμε ναι. Ποτέ. Στο πεντάλεπτο.
1: Κάτσε λίγο ακόμα.
2: Φώναζε, ναι. Παιδιά, κάποια στιγμή να κάτσει σε κανένα άλλο τέρμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, Γιάννη, ας πούμε, ναι. Ποτέ. Μετά αυτός έφευγε. Εγώ φεύγω. Έπαιρνε μέσα, έκανε τρίπλες. Ήθελε και αυτός να παίξει. Καθόταν τώρα στο τέρμα, δεν γινόταν τίποτα.
1: Και αντιαμέτανε και από τους καλούς, δεν είχε και τίποτα να κάνει. Τουλάχιστον να μην από την άλλη. Είχε
2: καλό
1: και μια δραστή.
2: Εντάξει, το καλό δεν τον έβαλε.
1: Όχι, αν ήταν με την ομάδα με τους καλούς, παιδί μου. Σε παίζουν δύο. Άμα είναι από την τερματοφύλακα, από την ομάδα που έχει μόνο την μπάλα. Ναι. Βαρκέσαι κιόλας. Τουλάχιστον να σου κάνουν κανένα σούτ, να έχεις κάτι να κάνεις.
2: Σωστό, σωστό. Φανταστείτε μια φορά πάνω στο άγχος μας, ποιο θα βρούμε να βάλουμε τέρμα κτλ. Είπε ένας φίλος, θα φέρω, λέει, ένα φίλο, λέει. Εντάξει, ωραία, να είμαστε. Και αυτός που έρχεται ήρθε με γάντια. Δηλαδή, και του λέμε, δηλαδή τα γάντια.
1: Ασχολείσαι.
2: Όχι, παίζει τερματοφύλακα. Ναι, εγώ τερματοφύλακα παίζω. Τι ήθελα να το.
1: Να τον αγκαλιάσω.
2: Δηλαδή ήρθε ένας που από πριν ήξερε ότι αυτός θα παίξει τερματοφύλακας.
1: Δεν θα έχουμε να σκοτιστούμε γιατί
2: που θα είναι και καλός δηλαδή. Φαντάζομαι τα γάντια. Και έτσι ήταν. Τα γάντια τα έφερε γιατί κρύωνε. Καλό ναι. Ήταν. Τα έβαλε τα γάντια.
1: Έχει ξαναπαίξει έστω και μια φορά.
2: Και κάθισε και τερματοφύλακας. Αυτόν πλέον. Αυτό ήταν πιο σημαντικό από αυτό που έφερε την μπάλα. Πρώτα αυτόν παίρνει τηλέφωνο. Θα πάμε και την άλλη. Θα έρθει. Ναι. Έλεγε ναι, τελειώσαμε μετά. Τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτό τώρα. Τώρα λέει ο Κωνσταντής, παιδιά, γίνεται ένα γλυκό πανηγύρι με ονόματα, επίθετα κτλ. Τώρα. Ο Κωνσταντίνος γράφει. Του οποίου το επίθετο είναι ψαράς. Ναι. Κωνσταντίνου. Τώρα λέει που είπες για Πάγκο και Παγκάκι. Ήμασταν μαζί στο Sky, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο Παγκάκης ο Νίκος και ο Πάγκος ο Μιλόν. Πάγκος και Παγκάκης. Και μάλιστα μια φορά παίρνει. Παίρνει τηλέφωνο το παιδί, ένας άνθρωπος οικονολήπτης για να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Του οποίου του πάνε θα πας για ρεπορτάζ με τον με το Παγκάκι. Ο οποίος ήταν στην Αθήνα, εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Παίρνει τηλέφωνο, ζήτησε το τηλέφωνο του συναδέρφου, είπε του Παγκάκι, του δώσανε του Πάγκο, έγινε μπέρδεμα εκεί με τα έπιπλα. πήρε μένα. Και λέει, έλα φίλε, είμαστε έτοιμοι, λέει, να φύγουμε. Λέω, πω, φίλε, πάλι ξέχασα το θέμα. Πάρη, μη είμαι εκτεθειμένος. Λέω, πού να. Έλα, φίλε, ναι, προσπαθώ να κερδίσω χρόνο. Όταν τέλος πάντων, για να μην τον κουράζω, όταν κατάλαβε ότι ήθελε να πάρει τον Παγκάκι τηλέφωνο, αλλά πήρε τον Πάγκο, ναι. Χωρίς όμως αυτός να ξέρει ότι υπάρχουν και τα δύο. Έπαθε κοκομπλόκο. Και λέει, εδώ ο φίλος ο ψαράς, ο φίλος ο. Στο στρατό έχω κάνει περίπολο μαζί με φαντάρο φίλο που λεγόταν, το πείθω ότι ήταν Τσιπούρας. Δηλαδή βγήκα για περίπολο ο Τσιπούρας με τον ψαρά. Μαγικό, ε!
1: Συναγωνείται το Πάγκος Παγκάκης.
0: Λέει εδώ ο Αλέξανδρος για τον Άρη Γάτα. Έρα σπορτ και μικρό στα γήπεδα, θα θυμάστε τον Άρη Γάτα. Καλά, τον Άρη Γάτα το θυμόμαστε, δεν είναι και
1: παλιό. Και χθες έκανε τη μετάδοση στην Έρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα πρώτα πέντε λεπτά ήμουν στον δρόμο.
0: Καλό το... επίθετο και ναι. Το Γάτα.
1: Ναι, δυνατό.
0: Ναι, με τι θα μπορούσε να συνδυαστεί, να έχει τώρα. Φαντάζομαι δεν μπορεί να υπάρχει επίθετο σκύλο. Ε. Έχεις... Δεν όχι, νομίζω, ρε φίλε, όχι. Να υπάρχει επίθετο σκύλο. Θα μου πει όμω εδώ γιατί να υπάρχει Γάτα. Γιατί δεν υπάρχει και σκύλο. Να είναι α πούμε.
1: Τον Κεντζέρι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λέει ο Χρήστος. Τώρα που λέτε για ονόματα, έχω μία γειτόνισσα. Τώρα αυτό μπορούμε να το πούμε όμως.
1: Το είδα κι εγώ, αλλά.
0: Είναι τσάντα, αλλά το υποκοριστικό λέει. Και 50 λέει μέτρα πιο κάτω με μία με κυρία που χωρίς πλάκα τη λένε βαλίτσα. Πώς. Πώς γίνεται. Γίνεται.
1: Εμένα η απορία μου είναι το τσάντα από πού βγαίνει σαν υποκοριστικό.
0: Το τσάντα. Άρε παγάσα τώρα. Τώρα ξέρεις τι μου ήρθε τώρα.
1: Τι.
0: Ιστορία. Νομίζω η Μαρινέλα το λέει αυτό το τραγούδι. Που λέει και, στα περβόλια τώρα μέσα στον Άδη θα έχεις συντροφιές και συντροφιές και του τσάντα του Βασιλιάδη. Σου έρχεται τίποτα
1: αυτό. Όχι. Να μην πω ψέματα.
0: Πω. Είναι ένας... ένας στιχουργός, ο Βασιλιάδης. Το μικρό το όνομα δεν το θυμάμαι όμως. Εκείνης της εποχής. Δηλαδή λίγο της εποχής της παλιάς. Της ευτυχίας του Βίρβου. Όλων αυτών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι όλοι σύγχρονοι. Αλλά δεν είναι ο Βασιλιάδης στιχουργός των 90's.
1: Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
0: Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ο οποίος το υποκοριστικό του στους καλλιτεχνικούς, ας το πούμε κύκλους, ήτανε τσάντας.
1: Ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός είναι Γιάννη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Και το λέγανε τσάντα γιατί κρατούσε πάντα έναν ας πούμε χαρτοφύλακα. Τώρα δεν είχαν, φαντάζομαι. Είχε μια δερμάτινη τσάντα. Είχε πάντα μια τσάντα μαζί του. Και του λέγανε ας πούμε οι συνθέτες ή οι τραγουδιστές, βγάλε, άνοιξε την τσάντα σου, ό,τι και να μας δώσεις ας πούμε καλό θα είναι. Και επειδή να με την τσάντα, έμεινε ως ο τσάντας ο Βασιλιάδης και τον μνημονεύει, συγγνώμη, τον μνημονεύει η Μαρίνα σε ένα, και είναι και υπέροχο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά δεν θυμάμαι τίποτε άλλο από αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω δηλαδή ποιος είχε γράψει τους στίχους ή τη μουσική. Ο τσάντας ο Βασιλιάδης. Καλά, αν πάμε τώρα στα υποκοριστικά, μετά θα...
1: Ναι, θα ανοίξει η βεντάλια.
0: Θα ανοίξει η βεντάλια, τώρα εμείς θα έχουμε ας πούμε στο... Τώρα... Στέλνετε πάρα πολλές ιστορίες με διάφορα επίθετα, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να τα λέμε στον αέρα αυτά. Μην παρεξηγηθεί κανένα, εμείς δεν παρεξηγιόμαστε, αλλά ξέρω εγώ. Είχα λέει στο στρατό. Τι γίνεται τώρα. Είχαμε λέει παλιά μια ακροάτρια, λέει η Ελένη ναι. Παπά, η οποία ήταν το επίθετό της τσιπούρα και το επάγγελμά της, το χόμπι της ήταν ψαράς.
1: Ψαράς. Εντάξει, αυτό στέκει. Λες, αν σου πω κάτι, να είσαι ας πούμε. Να έχεις έναν καΐκι ή να έχεις μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Κάπου παραθαλάσσια, ωραία. Και να σε λένε Τσιπούρα.
0: Το όνομά σου, δηλαδή να είναι και.
1: Ναι, να είσαι Γιάννη Τσιπούρα, ρε παιδί μου.
0: Μου φάνηκε, συγγνώμη, γελάσα. Μου φάνηκε να λέγομαι Γιάννη Τσιπούρα και.
1: Ναι, να λέξει Γιάννη Τσιπούρα. Δεν γίνεται να μην είσαι καλό ψάρι.
0: Αλήθεια αυτό. Ναι. Άμα είναι μάπα το ψάρι σου.
1: Ναι, δηλαδή να λέξει Γιάννη κυνηγό. Δεν γίνεται να μην είσαι καλό κρέα.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Ναι, κατάλαβες, είναι. Βοηθάει, παιδί μου, σε προδιαθέτει. Και να μην έχεις καλό, ο άλλος θα κάτσει σε σένα μόνο και μόνο για το τέτοιο. Μόνο για το όνομα.
0: Στέλνει φίλος ακροατής, παιδιά. Αυτά είναι και στον τοίχο τώρα. Μπορείτε να δείτε. Δεν τα βγάζουμε.
1: Ναι.
0: Το επίθετό του είναι Ντάλλας.
1: Ναι.
0: Και λέει, τι να πω κι εγώ που όλο το καλοκαίρι με μένα ασχολείστε. Όταν καίει ο ήλιος.
1: Γεια στο μα.
0: Θωμάς είναι το μικρό. Ντάλλας το ωραίο. Ντάλλας σε ποια τηλεοπτική σειρά ακούεις, το έχεις ή... Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Δεν σε θέλω, καρδιά μου. Σε ποια τηλεοπτική σειρά.
0: Αγαπημένη κιόλας.
1: Ναι.
0: Ένας από τους ήρωες ήταν, λεγόταν Ντάλλας.
1: Ντάλλας, όχι.
0: Δεν το, όχι, Α, καλό, ευτυχώς. Βρήκα κάποιον να κάνουμε μαζί που δεν χαλάει quiz.
1: Ναι. Και αν το ξέρα.
0: Θα ανάψουμε στο ξέρω.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Τι?
1: Θα λέω ότι το ξέρω και δεν το λέω για να μην φαίνεται ότι δεν το ξέρω.
0: Καλό. Άρα
2: Το ξέρεις, δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω.
2: Α, δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω, ούτως ή άλλως. Αλλά στο επόμενο
2: σε
1: θα πω
2: σειρά,
1: ότι το ξέρω.
2: Ναι.
1: Αλλά...
2: Σε ποια σειρά, εγώ το θεωρώ και ψηλό... Όχι, δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Σε ποια σειρά υπάρχει Ντάλλας. Προσέξτε, δεν λέω τη σειρά Ντάλλας, δυναστεία. Παλιά μεγαλώσαμε εμείς με κάτι τέτοια...
1: Ναι.
2: Αμερικάνικα ήταν αυτό, με κάτι οικογένειες, πλούσιοι, πώς μετά ήρθε η Καλημέρα Ζωή.
1: Ναι.
2: Εδώ Βίρνα και αυτά. Γιάνκος Δράκος.
1: Και το Καλημέρα Ελλάδα.
2: Πριν από αυτά, ήταν το Ντάλλας, η δυναστεία, κάτι σαπουνόπερες, ο ορισμός. Δεν λέω αυτό, δεν λέω Ντάλλας τη σειρά αυτή.
1: Ναι.
2: Λέω σειρά ελληνική, στην οποία ο πρωταγωνιστής, μάλλον ένας από τους πρωταγωνιστές, λεγόταν Ντάλλας. Απάντησε ο Θωμάς Ντάλλας. Ένας από αυτούς. Εσύ δεν μετράς. Θωμά, εσύ δεν μπορείς να παίξεις.
1: Εξαιρείσαι. Ναι, και ο Χρήστος δεν λέει απάντηση.
2: Στέλνε, εντάξει, να δούμε τώρα.
1: Ο Αλέξανδρος.
2: Α δούμε. Πάμε σε.
1: Σε τι να πρωτοπάμε για.
2: Ποιο κινητό ακούει να χτυπάει.
1: Το δικό σου απ'
2: έξω.
1: Για πάνε πάρτο. Ο προκατηλημένος απέναντι λέει εσένα θα άκραζα, δείχνοντας εμένα.
2: Ναι, γιατί εγώ δεν του έχω δώσει τέτοιο είδους δικαίωμα, αλλά ναι. Δυστυχώς.
1: Και σκέψη ότι ακούγονταν απ' έξω. Δηλαδή δεν ήταν καν εδώ μέσα.
2: Φαντάσου πόσο δυνατό δεν έχει ξεχάσει.
1: Φαντάσου πόσοι άνθρωποι τον ψάχνουν τον Γιάννη.
2: Όχι, αυτό συνέπεσε με την ώρα που αρχίσαμε τον Ντάλλας.
1: Α,
2: θέλω να πιστεύω
1: ήταν,
2: δηλαδή.
1: Όλοι Ντάλλες.
2: Α, είναι ένας που λέει ότι ξέχασες το νερό στη βρύση, τρέχει ανοιχτό.
1: Το θερμοσύμφωνα. Αλήθεια, αυτό με το θερμοσύμφωνα ισχύει. Δηλαδή, άμα το ξεχάσετε, να τεινάζετε.
2: Καλή ερώτηση. Τον έχω ξεχάσει, αλλά είμαι εδώ ακόμη μαζί σας.
1: Ναι.
2: Παλιά που είχαμε θερμοσύμφωνες.
1: Θα τρέξει, ναι.
2: Κυρίως. Εγώ έχω φίλο, μάλλον όχι έχω φίλο.
1: Όχι να την εχθεί.
2: Και μας διηγήθηκε την εμπειρία του. Δεν έχω ακούσει να ανατινάζεται.
1: Ναι, γιατί παλαιότερα που ήταν πιο της μοδός οι θερμοσύμφωνες.
2: Ήταν μόδα, ήταν.
1: Ναι, ο τρόπος ζωής, ας πούμε.
2: Δεν υπήρχε άλλη επιλογή, να σου πω. Ή κάνεις κρύο.
1: Ναι.
2: Ή πρέπει να είσαι στέλνει κατσαρολάκι.
1: Ναι.
2: Ή ξέρω εγώ.
1: Ή θερμοσύμφωνα.
2: Θερμοσύμφωνα, δεν είχες άλλη επιλογή.
1: Οπότε που ήταν. Πιο επίκαιρος ίσως ο θερμοσύμφωνας. Υπήρχε αυτή η τάση ότι μην το ξεχάσει, γιατί δεν θα το βρούμε μετά.
2: Ναι, σωστά.
1: Θα απογειωθεί.
2: Ναι. Αυτό με το θερμοσύμφωνα είναι μια άλλη. Μπορεί να γίνει ολόκληρη εκπομπή μόνο με τους θερμοσύμφωνες. Να μην μπλέξουμε τώρα, γιατί.
1: Σήμερα, Γιάννη...
2: Μόνο ένα πράγμα θα πω: ένα τεράστιο respect σε αυτούς τους υδραυλικούς που ερχόντουσαν να σου φτιάξουν το θερμοσύμφωνα, οι οποίοι συνήθως ο θερμοσύμφωνας ήταν στο πατάρι. Το οποίο πατάρι όμως, όταν έμπαινε ο θερμοσύμφωνας, τελείωνε και ως πατάρι. Δηλαδή δεν είχε σπιθαμή για να ένας κοινός θνητός τουλάχιστον να μπει στο πατάρι. Και ερχόταν ο υδραυλικός, ανέβαινε στο πατάρι, έφτιαχνε θερμοσύμφωνα, κατέβαινε από το πατάρι και έφευγε και εσύ έλεγες πώς, ας πούμε, αυτά τα κυβικά, αυτά, ας πούμε, πώς χώρεσε αυτό. Μέσα στο πατάρι γυρνούσε κιόλας, πήγαινε από...

0: στο χρηματοκιβώτιο, στο θησαυροφυλάκιο μέσα που μπαίνει και κάνει το.
1: Αυτό. Το αμέσως επόμενο μετά τον υδραυλικό που ανέβαινε στο πατάρι και έφτανε το θερμοσύμβολο ήταν αυτό. Αλλά αυτό ήταν μυθοπλασία κινηματογράφου, ήταν κανονικά αυτή ήταν. Ήξερε το παιδί, ήταν και ένα 30, φαινόταν. Ερχόταν κάτι θηριώδη τώρα υδραυλική. Και ανεφέρω πάνω στο πατάρι, στο πίτσο φυτίλι. Τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα. Για τις απαντήσεις σας. Επίσης να πω μια παράκληση του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου με αφορμή το μήνυμα του φίλου του ακροατή του Αριστογείτονα και το σχόλιο που έκανε η εκπομπή ότι τέτοιου είδους ονόματα και λέξεις είναι και μια πρόκληση για να ξεσκονίσουμε και να μιλάμε σωστά ελληνικά, να σεβόμαστε τις πτώσεις ο Αριστογείτον του Αριστογείτονα και λέει ο Παναγιώτης ξεσπώντας, έβγαλε οργή. Και εν πάση περιπτώσει όταν λέμε και ο Απόλλων να λέμε και του Απόλλωνα.
0: Ειδικά τώρα που...
1: Ναι, που επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς λοιπόν που επιστρέφει, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να επιστρέψουμε και, και τα ελληνικά μας και τη γραμματική μας. Μεγάλη νίκη του Απόλλωνα. Πήγα στο γήπεδο και είδα τον Απόλλωνα. Όχι τον Απόλλων.
0: Βάλε και τον
1: ο Απόλλων έκανε μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι, Απόλλων.
1: Ναι, Απόλλων.
2: Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο ράδιο Μετρόπολης, ρε φίλε.
1: Να
3: για ποιο λόγο?
2: Για χτες, για την αναμετάδοση. Ήτανε τέλεια, μ' άρεσε από την αρχή ως το τέλος για τον Απόλλωνα.
3: Φίλε, είπαμε επαγγελματίες είμαστε.
2: Καλά, άρεσε, τίποτα.
3: Δεν παίχτηκε χθες η μετάδοση, δεν ακούστηκε τίποτα.
2: Τίποτα, κρίμα.
1: Ούτε μια άλλη πιο παλιά δεν βάλαμε μια έτοιμη που έχουμε. Όπως έλεγε ο. Όπως έλεγε ο Φέγκος. Όταν το ρώτησε, ας πούμε, πότε θα είναι έτοιμες αυτές τις φωτογραφίες.
0: Δώσε δύο παλιά.
1: Λέει την άλλη Τετάρτη, λέει. Α, γιατί τόσο πολύ. Να σας δώσω, λέει, κάποιες άλλες που έχω έτοιμες. Και του λέει ο. Και τι ωραία το έπαιζε τώρα το ρόλο. Και του λέει, μα λέει, αυτές δεν θα είμαστε εμείς. Του λες,
0: γιατί στις άλλες.
3: Πόσο χάσαμε?
2: Μ' άρεσε πάρα... 0-0.
3: Α, δεν χάσαμε τελικά?
2: Όχι ρε, γιατί να χάσουμε?
3: Έλα ρε Απολλωνάρα!
1: Αγάπη ρε για τον Απόλλωνα.
0: Πόσο χάσαμε?
1: Με τον καλό τον λόγο. Διαλύθηκε η ομάδα, τι...
0: Ανεβήκαμε.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μια ιδέα. Δηλαδή να κρατάνε, έχουμε... Πόσο έχουμε τον Gold Perone?
0: Παράει.
1: Να έχουμε έτοιμα δηλαδή, ρε παιδί μου. Τι ώρα παίζει τώρα ο Απόλλων, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση? Τίμιο είναι αυτό. Έχει... Δηλαδή παλιά στην τηλεόραση είχε μια ζωντανή σύνδεση. Χαλούσε το τέτοιο, δεν υπήρχε και η τεχνολογία. Λέει, συγγνώμη, διακοπή. Μέχρι λέει να επιστρέψει το σήμα, δείτε την Αλίκη στο ναυτικό. Εσύ είχε καθίσει να δει μπάλα, βέβαια, αλλά έβλεπε την Αλίκη.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν σε πειράζει.
0: Έχει γίνει αυτό πάντως.
1: Τώρα, αυτό λέω. Άμα κάνουμε μια σύνδεση, δεν έχουμε μετάδοση. Καλή ώρα του Απόλλωνα. Αν και θεωρώ ότι είναι. Αυτά είναι όλα του Θανάση. Να
3: τι λέει, είπαμε επαγγελματίες είμαστε.
2: Καλά, άρεσε. Τίποτα.
1: Ναι, ρε φίλε, τίποτα.
0: Τίποτα, ρε.
1: Τίποτα, έτσι. Για να γίνει το κοβδετάο. Τίποτα.
3: Δεν παίχτηκε χθε η μετάδοση, δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Είχαμε ένα θέμα με τη τσιμούχα. Δεν έπιανε το ρελέ.
0: Το βίσμα.
1: Ήταν αυτό και τέτοια. Αν και πιστεύω ότι όλο αυτό είναι κάπου, δεν είναι ακριβώς, δεν έγινε. Θα υπάρχει μια εξήγηση. Αν πάση περιπτώσει, πηγαίνω.
0: Αυτό έχει γίνει μεσημεράκι. Έχει τύχει να μην είναι ο Γιώργος Μπούς, να είναι σε άδεια και να κάνει την εκπομπή ο Γιώργος Καστάνης. Ναι. Αλλά πρέπει να ήταν ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, μην τον πάρω και στο λαιμό μου. Έχει ξεκινήσει την εκπομπή και έχει βάλει το σήμα κανονικά.
1: Του Μπουζού.
0: Του Μπουζού και έχει βάλει και την έλεξη της προηγούμενης ημέρας. Πού λέει ο Μπούζος? Πάμε.
1: Α, okay.
0: Με τρόπον στα 5 και 5, μαζί μα ομάδα. Και...
1: Α, σαν να είναι εδώ δηλαδή.
0: Σαν να είναι εδώ ο Μπούζος. Φτάνει κάποια στιγμή. Τελειώνει ο πρόλογος που αναφέρει όλο το επιτελείο. Πέφτει το τέτοιο και λέει: Γιώργος, καλή σας ημέρα.
1: Ο
0: κανονικός.
1: Ο φρέσκος.
0: Αλλά είχε πάρει κονσέρβα το.
1: Ναι.
0: Δύο λεπτάκια τα βγάζει κονσέρβα. Μετά είναι το θέμα.
1: Αν βάλεις Μπούζο τώρα, δηλαδή δύο λεπτά.
0: Δύο λεπτάκια από την αρχή θα βγάζει.
1: Είτε είναι εδώ είτε δεν είναι, στα δίνει.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Αυτό είναι. Άμα πάμε, ας πούμε, να κάνουμε μια μετάδοση, δεν μπορεί να μην βγει, να έχουμε έτοιμοι. Μέχρι να συνδεθούμε ξανά, ακούστε Απόλλων Καλαμαριάς με πρόεδρο Χάρη Κλίν τότε, ας πούμε. Απόλλων Καλαμαριάς, Παναθηναϊκός. Ακούστε έτσι.
0: Αρχείο.
1: Θυμηθείτε
0: τα παλιά.
1: Πάντα υπάρχει λύση. Απλά να μην είμαστε. Για τον Έντα το φίλο πολύ ειρωνικό τον ακροατή. Να μην είμαστε. Έτσι για καλά.

0: Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται ρε Άρη. Εννοώ το φίλο ακροατή τον Άρη, δεν έκανε τίποτα η ομάδα. Λέει ο Άρης από την εξωτική Στουτγκάρδη, μας στέλνει το μήνυμά του. Στο στρατό είχα τρεις σειρές. Όταν λέμε σειρές, λέω ίσως για κάποιους, ίσως τις γυναίκες του ακροατηρίου που δεν. Σειρά είναι όταν μπαίνουμε μαζί. Δηλαδή παρουσιαζόμαστε αναδίμηνο, είναι σειρές. Δεν νομίζω. Τι σειρά ήμουν, λέω Θανάση. Δεν θυμάμαι. Τι σειρά, γιατί θυμάσαι τη σειρά σου. Άντε ρε. Καλώς το Θανάση. Αλήθεια δεν θυμάμαι τη σειρά. Το δεν έλεγα. Είχα λέει τρεις σειρές στο στρατό. Βόμβας, Περώνης και Φωτιάς. Τους φώναξε ο ταξιάρχος στην αναφορά και τους είπε ότι όλοι μαζί κάνουν μια χειροβομβίδα. Είστε δυναμίτης και να πει παρόν. Έχουμε και δυναμίτη, θα λέει ο ταξιάρχος.
1: Γκολ, γκολ και over.
0: Γεια σου ρε Άρη, ευχαριστούμε πολύ. Πω, άλλη τώρα, σε βγάζω στην αναφορά, στρατό. Μιλάμε το stand-up comedy πριν γνωρίσουμε το stand-up comedy. Δηλαδή τώρα άμα πεις σε κάποιον πάω να δω stand-up comedy, καταλαβαίνεις τι πας να δεις. Πας να δεις Γίγαντα Μιχάλη Σαρόπουλο παράδειγμα. Στο στρατό τα πήγαμε εμείς παλιά με Τόξα και με Βέλη που είχαν παρουσιαστεί. Η πρωινή αναφορά ήταν ένα stand-up comedy. Απλά δεν ξέραμε ότι έτσι λέγεται. Θα το ζούσαμε ας πούμε και στο μέλλον ξανά. Καταλαβαίνεις πως στο ποδόσφαιρο ο box to box.
1: Ναι.
0: Σκαρτάδος, ας πούμε, ήταν ένας box to box χωρίς να ξέρει κανείς ότι κάποια
1: στιγμή. Την ορολογία.
0: Σαν να είχαν έρθει κάποιοι από το μέλλον πίσω. Σαν να ήταν ταξιδιώτες στον χρόνο. Κανείς ποτέ δεν. Και αυτή είναι σπουδαία. Γιατί το Σκαρτάδο, ποιος του μάθει τη θέση. Περζανίδης, ας πούμε, αυτή η box to box, ας πούμε, έτσι δεν είναι.
1: Σίγουρα είναι από μόνο της. Σίγουρα είναι από μόνη τους.
0: Σαν να. Δεν ξέρω, παιδιά, κάποια στιγμή. Τα βρήκα μέσα μου σαν γνώση. Ο στρατός, η πρωινή αναφορά ήταν stand-up comedy.
1: Τώρα που πας για Μιχάλη Σαρόπουλο, νομίζω, έχω την ψευδέστηση ότι από Δευτέρα θα είμαστε παρέα με Μιχάλη. Δηλαδή, στη θέση που κάθεσαι, θα κάθεται ο Μιχάλης.
0: Θα κάνεις με Μιχάλη Σαρόπουλο,
1: ναι. Έχω την αίσθηση αυτή.
0: Ωραία, τυχερέ. Παρετώντας να σου πω, σύμφωνα με το Χάρη, τον ακροατή φίλο Χάρη, ότι ο θερμοσύμφωνος ανατινάζεται.
1: Ναι.
0: Αν έχει χαλάσει θερμοστάτης.
1: Άμα το ξεχάσεις.
0: Και λέει επίσης ότι τον πρόεδρο Αλιέων Βορείου Ελλάδος τον λένε Τσιπούρα.
1: Ναι.
0: Όντως. Ο πρόεδρος Αλιέων Βορείου Ελλάδος. Ο πρόεδρος των Ψαράδων δηλαδή. Τα λέμε Αλιέων εννοούμε τον Ψαράδων.
1: Ναι.
0: Λέγεται Τσιπούρα, αυτό είναι. Μονοκούκι, δηλαδή ποιο θα
1: τον πρόεδρο των Ινοπιών, πώς το λένε.
0: Τον πρόεδρο.
1: Των Ινοπιών.
0: Ξέρω εγώ, κρασοπατέρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Και έγινε και από τώρα, πρόσφατα.
0: Λίγα.
1: Έγινε και πρόσφατα.
0: Πώς το λένε, μέσκασε.
1: Χαράλαμπος Μπεκρής.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Έβαγασε, πού το ήξερες αυτό. Και είναι πρόεδρος των.
1: Ινοπιών Βορείου Ελλάδος.
0: Και λέγεται Μπεκρής.
1: Χαράλαμπος Μπεκρής.
0: Σίγουρα είναι ένα της οικογένειας παλιά παρατσούκλι.
2: Ο Χαράλαμπος.
1: Ο Μπεκρής.
0: Αλλά ο Μπεκρής, όχι ο.
1: Απλώς.
0: Άντε ρε, τώρα τον αγάπησα, γι' αυτό τον αγάπησα πολύ. Άρα έχουμε τον πρόεδρο. Τι λες τώρα. Και εμάς. Μπράβο ρε Χάρη.
1: Και είναι από την περιοχή που κάνει τώρα τις διακοπές του, νομίζω, ο Κώστας Ραπτόπουλος, τη χώρα Τριφυλίας. Κάτω εκεί.
0: Πού κάτω εκεί δηλαδή.
1: Μπελοπόννησο.
0: Εκεί είναι ο Κώστας Ραπτόπουλος.
1: Ναι.
0: Χώρα Τριφυλίας.
1: Ναι.
0: Τι είναι, στην Οδύσσια.
1: Στην Μυσσηνία.
0: Τι είναι χώρα Τριφυλίας.
1: Έτσι λέγεται η περιοχή.
0: Σαν να πηγαίνεις. Σαν χώρα Τριφυλίας, πρώτη φορά τα ακούω.
1: Και το Χαράλο που Μπεκρή.
0: Επιστρέφουμε. Μας έχετε φτιάξει τη μέρα, να ξέρετε, με τα μηνύματα. Θα διαβάσουμε και το. Ναι, ο Ντάλλας. Ο Ντάλλας, ναι, σε ποια σειρά έπαιζε. Για μπάλα θα μιλήσουμε, που λέει και ο φίλος ο Κροατής. Θα πούμε τίποτα για μπάλα.
1: Χάσατε.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο της Αθήνας. Οι αρχές ερευνούν τις τελευταίες ώρες της ζωής του, ενώ απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία του, αντιστεφάνων όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη τους, να ενισχύσουν οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροπλάνα καθώς έφευγε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα λόγω πιθανής απειλής από το Ιράν. Ακούω τη μυστική υπηρεσία και το στρατό, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες περιμένουμε σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι, Γιάννη μου, πάνε διακοπές. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει το Regents Casino Θεσσαλονίκη, το οποίο φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regents Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Regents Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίος ο Χάρης. Ωραίοι και εσείς με τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σωστές οι απαντήσεις φυσικά. Νομίζω ήταν με μικρό βαθμό δυσκολίας. Ο Ντάλλας ήταν στη σειρά της Ελλάδος τα παιδιά με τον Κάκαλο, με τον Μπέζο.
0: Από τις πολύ ιστορικές σειρές.
1: Σωστά. Και ο Ντάλλας ήταν ο Γιάννης Σαβιδάκης, ένας πάρα πολύ, πολύ ωραίος και αξιοπρεπής καλλιτέχνης και τραγουδιστής και 10 μάγισσες και τα λοιπά. Και το απαντήσατε πολύ και ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε εκείνη τη σειρά ήταν και έπαιζε και ο Κώστας Ευρυπιώτης, συγχωρεμένος. Ο ένας από τους τρεις σμηνίες, δηλαδή, σμηνίτες, πώς λέγεται στην αεροπορία. Εμείς ήμασταν του πεζικού. Ο ένας από τους τρεις φαντάρους, ας το πούμε έτσι, ήταν ο Ευρυπιώτης. Ο οποίος, μιας και τα αθλητικά τα αγαπάμε, η αγάπη του για τον Ατρόμητο, Ατρόμητος Αθηνών, δεν κρυβότανε. Νομίζω μπορεί να έχει τραγουδίσει και τον ύμνο του Ατρόμητου. Δεν το έχω αυτό τώρα σαν πληροφορία, αλλά είναι ένας, αγαπούσε πάρα πάρα πολύ τον Ατρόμητο, ενεργή συμμετοχή, ενημερωνόταν για την ομάδα, δημόσιες τοποθετήσεις και τα λοιπά. Ο Κώστας Ευρυπιώτης και αυτός έτσι σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά που ήτανε, κράτησε και αρκετά, τώρα που το είδα από περιέργεια, 54 επεισόδια στον Αντένα. Ο Νίκος, ο Γιώργος, λέω μερικούς έτσι φίλους που απάντησαν και για τη σειρά, για τον ο Ανέστης, η Φωτεινή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τώρα τι να πούμε, να δούμε λίγο τι μας άφησε χθες την ημέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί όλο και κάποια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε όσο νωρίς και να είναι στη σεζόν, αλλά έτσι κάποια πράγματα μπορεί να φαίνονται.
0: Έχει πολλά και έχουν...
1: Ποιο θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τον νικητή ή από τον ιτημένο? Κάτσε να παίξουμε, περίμενε.
1: Τι, έχεις κέρμα?
0: Ναι, έλα.
1: Όρθιο.
0: Δεκάλεπτο είναι, μην είναι. Έχει το... Την επιγραφή και την κορώνα. Γράμματα, την κορώνα ή γράμματα.
1: Την επιγραφή, ναι.
0: Κορώνα ή γράμματα.
1: Γράμματα.
0: Γράμματα, πέρα.
1: Ναι, για βάλε. Τι βγήκε,
0: Κάτσε, θα το γυρίσουμε.
1: Ναι.
0: Γράμματα.
1: Γράμματα. Ποιον είπαμε?
0: Εσύ τι θα διαλέξεις?
1: Α, να διαλέξω εγώ. Ναι. Αν νόμιζα ότι γράμματα, Ολυμπιακός, κορώνα. Α, οκ. Ολυμπιακό.
0: Πάμε.
1: Ολυμπιακός. Αν δεν... Πάντα αυτό θα είναι ένα απάντη. Αν δεν ερχόταν η αποβολή του Φορτούνη, τι θα γινότανε? Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός.
0: Ο Φορτούνης μπορεί να μην είχε μπει καν στο παιχνίδι όμως.
1: Σωστό και αυτό, δεν ήταν στην αρχή δεκάδα. Μπήκε γιατί ένιωσε ενοχλήσεις ο Σίλβα και μπήκε
0: στην αρχή κιόλας της αναμέτρησης.
1: Ο οποίος ήταν επιδραστικός βέβαια.
0: Ναι.
1: Εννοείται, ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι επιδραστικός στον Ολυμπιακό. Αποβλήθηκε από το 80 και μετά με παίκτη λιγότερο Ολυμπιακός.
0: Άλλαξαν οι ισορροπίες.
1: Άλλαξαν οι ισορροπίες απέναντι σε μια ομάδα που έχει ένα δικό της δουλεμένο σύστημα που δεν είναι και πολύ εύκολο για τον... ξέρεις τώρα, στο μπάσκετ για παράδειγμα έπαιζε ένα τέτοιο τρελό σύστημα η Παρή, η Γαλλική, που έμπαινε μέσα στο γήπεδο, παιδί μου, και νόμιζες ότι υπάρχει μια αναρχία στο παιχνίδι της. Γιατί ήταν κάτι ξεχωριστό από αυτό που είχες μάθει να βλέπεις. Να ημέγει είναι μια τέτοια περίπτωση ομάδας. Και αυτό είχε φανεί και από την προηγούμενη σεζόν και από την Ολλανδία, από την Eredivisie. Όπου εκεί, ας πούμε, με το που έκανε και μια καλή σεζόν, πήρε και την τρίτη θέση. Είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο επειδή δεν έχει το βαρύ το όνομα της Ολλανδικής σχολής, Άιντχόφεν, Φέγενορντ κτλ. Και λέει ο άλλος,
0: Ίσως την υποτιμούμε.
1: Ναι, ο άλλος μπορεί να το πει, εγώ εσύ να το πούμε. Οι ομάδες δεν μπορούν να το λένε.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Έτσι δεν είναι, αλλά η Νιμέγεν είναι μια ομάδα. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα πάει αυτό το τρελοζεύγαρο Νιμέγεν Μπότο Γκλίμπτ. Πιστεύω το πρώτο παιχνίδι θα τελειώσει 7-6.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Και στο δεύτερο θα πάει 7-6 πάλι. Είναι πολύ, πολύ περίεργες.
0: Αμφίροπο, ναι.
1: Ωραίες ομάδες. Ελκυστικές το να τις βλέπεις. Δύσκολα να τις αντιμετωπίζεις και ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος. Το καλό βέβαια για τον Ολυμπιακό είναι ότι συνεχίζει την Europa League Fest και τα λοιπά. Έχει... Το κακό είναι ότι φαίνεται να έχει κάποιες έτσι χτυπητές αδυναμίες. Εχθές για παράδειγμα το σημαδέψανε πάρα πολύ το δεξιάκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Παρά το γεγονός ότι ήταν διαφορετική η προσέγγιση του Μεντιλίμπαρ από άποψη επιλογής παικτών, δηλαδή αυτό που λέγαμε και με το Χάρη χθες το πρωί για το Ροντινέι, ο οποίος το πιθανότερο έτσι πως το δίνει και το ρεπορτάζ να γυρίσει πίσω ως δεξιός μπακ.
0: Έγινε.
1: Και... αλλά αυτό πάλι δεν αφαίρεσε τα προβλήματα από τον Ολυμπιακό. Επί του παρόντος φαίνεται το κενό του Κωστίνια. Αλλά είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, επαναλαμβάνω. Έτσι. Μετά μπορεί να διορθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως του στήχησε λίγο του Ολυμπιακού εκεί. Η αποχώρηση του Κωστίνια, πήρε δύο δεξιούς μπακ, τους έβαλε και τους δύο στο πρώτο παιχνίδι. Χθες δεν έβαλε κανέναν. Έβαλε τον παλιό Ροντινέι.
0: Το γύρισε πίσω, ναι.
1: Δείχνει, ας πούμε, ότι ψάχνεται για το δεξιάκρο της άμυνας.
0: Πάντως, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση στο παιχνίδι και έχει να κάνει πιο πολύ με τη διαχείριση, εγώ μπορώ να πω,
1: ναι.
0: Το μπες βγες του Μουζακίτη.
1: Ναι.
0: Εμένα μου ξένησε.
1: Εντάξει, σε μια αλήθεια είναι αυτό, σε μια βέβαια στιγμή, χρονική στιγμή που ο Ολυμπιακός ήθελε γκολ. Ήθελε να απαντήσει δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν μπήκε ο Τσικίνιο. Ήθελε με παίχτη λιγότερο, με αυτό το δεζαβαντάζ βέβαια, ήθελε να γίνει πιο επιθετικός. Αλλά απ' την άλλη
0: είναι ένας παίχτης που μπήκε στο 61.
1: Ωραία.
0: Αυτό ας πούμε εμένα ίσως λίγο μου χτύπησε άσχημα. Και όχι γιατί είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι ήταν φρέσκος. Δεν ήταν ότι ήταν κάποιος καταπονημένος που, παράδειγμα, άμα ήταν αλλαγή στην αλλαγή ο Φορτούνης που είχε μπει νωρίς στο παιχνίδι, κατάλαβες, δεν θα το συζητούσουμε, γιατί ήταν σαν να ήταν βασικός.
1: Καμία αντίρρηση. Δεν διαφωνώ ότι από μόνο το αυτό είναι ένα κομμάτι, ένα θέμα συζήτησης. Απλά από την άλλη, μπορεί να σου πει και ο προπονητής ότι εκείνη την ώρα κάποιος έπρεπε να θυσιαστεί. Είμαστε με παίχτη λιγότερο. Θα τα παίξω, θα ρισκάρω. Θυσιάστηκε ο.
0: Και
1: ο
0: μιλάμε για έναν Μουζακίτη, ο οποίος στο διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε είχε 13 στις 15 επιτυχημένες μεταβιβάσεις και οι 10 στις 11 ήταν στο αντίπαλο μισό.
1: Για ξαναπέστε αυτό.
0: Είχε 13-15 επιτυχημένες μεταβιβάσεις.
1: Ο Μουζακίτης.
0: Ναι, στα 42 λεπτά που έπαιξε.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι 10 στις 11 επιτυχημένες μεταβιβάσεις στο αντίπαλο μισό.
1: Στην επίθεση δηλαδή του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Καλό.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ήταν.
1: Καλός νούμερο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι,
0: ναι.
1: Είναι θέμα. Επίσης, το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δείχνουν κάποιοι παίχτες. Καλά, για μένα ο Σάκ ξεχωρίζει ποιοτικά πολύ έντονα τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο Ρόκα χθες μου άρεσε πολύ περισσότερο από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι.
0: Το πρώτο φάνηκε λίγο εκτός.
1: Στο πρώτο παιχνίδι ήταν βασικός και πήρε τη θέση του ο Μαρτίνς. Στο ημίχρονο. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν βασικός ο Μαρτίνς και πήρε τη θέση του ο Ρόκα στο 72. Και ο Ρόκα φάνηκε, δηλαδή, πιο πολύ από το Μαρτίνς σε αυτό το μάτς. Και είναι μερικές φορές λόγω και της εποχής που είναι η αρχή της σεζόν, πώς και οι προπονητές περιμένουν τους παίκτες να ετοιμαστούν κτλ. Δείχνει ο Ολυμπιακός ότι έχει κάποιες, λέω για τους καινούριους, τα νέα πρόσωπα, ποιοτικές προσθήκες. Από την άλλη, είναι εμφανή τα κενά στο ρόστερ.
0: Δεν είναι όμως παράδοξο σε μια ομάδα με τόσες μεταγραφές να έχει κενά στο ρόστερ?
1: Ναι. Να έχει κάνει, ενώ έχει κάνει μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δες λίγο και τριγύρω. Δες ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα. Δεν είναι εύκολο. Θα έρθουν παίχτες, ρε παιδί μου. Θα έρθουν. Δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει στην ομάδα.
0: Όχι, 100%. Απλά λέω ότι όταν μια ομάδα βάζει τόσο καινούργια πράγματα στο ρόστερ της, ή ναι, το Παναθηναϊκό, όπως και να λέγεται, δεν έχει να κάνει με το όνομα. Όταν βάζει τόσο καινούργια πράγματα στο ρόστερ της, είναι λίγο παράδοξο να φτάνει τον Αύγουστο.
1: Εγώ ξέρεις που θα το πω αυτό έτσι, χάρη όπως το λες. Για τον Ολυμπιακό αυτό ισχύει, ότι μια ομάδα που έχει πολύ καλή ανοιχτή γραμμή με μάνατζερ, με ατζέντες, με την αγορά. Γιατί όταν κατεβαίνει να μιλήσει ο Ολυμπιακός ή ο Μαρινάκης, δηλαδή σκέψου, επειδή υπάρχει και η Νότιχαμ.
0: Ναι, και είναι και ένα μπραντ το οποίο έχει παίξει και στο Champions League, δηλαδή έχει και ένα ευρωπαϊκό μπραντ, δεν είναι μόνο εγχώρια.
1: Από αυτή την άποψη ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στερείται δικαιολογιών που μπορούν, ας πούμε, άλλες ομάδες να έχουν.
0: Ναι.
1: Έχει το know-how, ξέρει τι είναι να παίζεις παιχνίδια το καλοκαίρι, αλλά κυρίως έχει τον ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την ποδοσφαιρική αγορά. Δηλαδή μπορεί η πρόσβαση που έχει ο Ολυμπιακός σε επιλογές παιχτών να είναι δεκαπλάσια από αυτή που μπορεί να έχει μια άλλη ομάδα. Αυτό λίγο προξενεί, κάνει εντύπωση. Το να μην δεθεί η ομάδα δεδομένη χρονική στιγμή, αυτό είναι λογικό. Αλλά το να γίνεται μια ομάδα, ας πούμε, η οποία λες ότι θέλει ποιοτικότερο αριστερό μπακ. Λες, ας πούμε, ότι θέλει center for, γιατί έμεινε μόνο με τον Ελκαμπή. Ανεξάρτητα που σκόραρε χθες ο Ελκαμπή, έτσι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, να κατεβάζει και ένα σχήμα ο Μεντιλίμπαρ με τον Έσε δεκάρι, δηλαδή το εξάρι σου να είναι δεκάρι, δεν λέω, δεν είναι άμπαλος ο Έσε. Μπορεί, ναι. δεν είναι κόβω την μπάλα και τη δίνω για δεν ξέρω να την κουβαλάω, αλλά να βάζεις δεκάρι τον Έσε και να προσπαθείς έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθείς. Λες, ας πούμε, τώρα τι γίνεται. Αυτό για μένα είναι το παράδοξο. Το να μην μπορεί να αρχίσουμε μια ομάδα να εμφανίσει μια συνοχή, okay, αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά το γιατί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός με τις τόσες προσβάσεις, τόσο ξέρω εγώ να είναι έτσι, αυτό είναι για μένα το περίεργο αυτή τη στιγμή. Και νιώθω, βλέπω ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι και πολύ προσεκτικές οι δηλώσεις για το Μεντιλίμπαρ. Κατάλαβες θέλω να πω.
0: Ναι, δηλαδή, δεν προσπαθούν να.
1: Έβλεπα τον Καραμπαπά.
0: Σαφόλο, ας πούμε. Ναι.
1: Είχε δώσει τη συνέντευξη. Και έλεγε, ας πούμε, ότι ο Μεντιλίμπαρ απέρριψε τον τάδε. Τον τάδε τερματοφύλακα. Ναι. Ποιον ήταν ο Κροάτης, νομίζω, ο Λιβάκοβιτς.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Και λέει, με αφορμή, ας πούμε, το ότι τότε ο Τζολάκης ήταν να πάει στη Χάλ. Έτσι. Και λέει, φυσικά και εμείς, ας πούμε, θέλουμε τερματοφύλακα. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ απέρριψε, ας πούμε, τον Λιβάκοβιτς. Θα μου πεις, απέρριψε τον Λιβάκοβιτς. Προπονητής είναι αυτός τον απέρριψε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φάνηκε πολύ αγαπησιάρικο αυτό. Καταλαβες. Μπορεί όμως να το διαβάζω εγώ λάθος. Μπορεί να ήταν έτσι, να το είπε και να μην σημαίνει τίποτα.
0: Έχει δει
1: τι. Απλά νιώθω, ναι, λίγο έτσι, ότι δεν είναι πολύ προσεκτικές, να το πω κομψά, οι δηλώσεις για τον Μεντιλίμπαρ.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα μάθει πηγαίνει κατευθείαν στην κλήρωση της Νιόν, 28 Αυγούστου, η κλήρωση για το Europa League.
1: Α, τότε θα μάθει.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα θα μάθει.
0: Ακριβώς.
1: Τις ομάδες θα τις ξέρει, θα μάθει το πρόγραμμα της σειρά των αγώνων, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, και τις ομάδες. Κλήρωση.
1: Ναι, τι κλήρωση?
0: Για το League Face.
1: Τη σειρά των αγώνων, τι κλήρωση?
0: Πρώτα γίνεται κλήρωση.
1: Ναι.
0: Μαθαίνει ότι έπεσε με την Α, τη Β, τη Γ, τη Δ ομάδα.
1: Α, επειδή δεν θα παίξει με όλες, αυτό λέμε τώρα.
0: Ναι, αφού γίνεται κλήρωση για το League Face.
1: Τι κλήρωση?
0: Πώς γίνεται το League Face?
1: Είναι 30 ομάδες στο League Face, ας πούμε.
0: Ναι, δεν γίνεται κλήρωση.
1: Ναι, απλά δεν παίζουμε όλες. Αυτό είναι στην κλήρωση.
0: 8 μάτσε.
1: Εντάξει. Εγώ λέω τη σειρά των αγώνων. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ναι,
0: και μετά βγαίνει η σειρά των αγώνων. Επόμενη μέρα.
2: Αχ, Γιάννη.
1: Τι ρε?
2: Εκτέθηκες ήδη, φίλε μου.
1: Και άργησα κιόλας. 9 και 20 καλά πήγε. Δηλαδή, χάρη.
0: Δηλαδή, 27.
1: Ναι.
0: Είναι Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Εντάξει, μέχρι
1: εντάξει, εδώ. Τώρα ναι.
0: Ωραία. Εκείνη τα τελευταία παιχνίδια τη φάση των προκριματικών.
1: Ναι.
0: Του Europa League. Δηλαδή, είμαστε και μέχρι εδώ.
1: Ναι, το χαρά. Ωραία, πολύ λοιπόν, καλά, πολύ
0: 28
1: καλά.
0: Του μήνα που είναι Παρασκευή, το μεσημεράκι.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα θα είμαστε, μάλλον πρώτο Θεός. Γίνεται η κλήρωση.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί όπου οι ομάδες μαθαίνουν με ποιες άλλες ομάδες θα παίξουν στη League Face.
1: Ωραία.
0: Μπαίνουν όλες στη League Face.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Απλά μαθαίνουμε ποιες θα παίξει.
1: Ωραία, ωραία.
0: 28 του μήνα αυτό. Και λογικά 29 βραδάκι.
1: Ναι.
0: Βγαίνει το πρόγραμμα.
1: Η σειρά των αγώνων.
0: Μπράβο.
1: Α, εκεί, πάμε εκεί.
0: Αυτό
1: ωραία.
0: Βγαίνει την επόμενη μέρα.
1: Ωραία.
0: Συνήθως. Αυτό.
1: Μπράβο. Ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός τώρα μέχρι τότε κάθεται, περιμένει τώρα το πρωτάθλημα.
0: Ναι, και αυτό εγώ το συνδυάσα με μια δήλωση του με τη Λίμπαρ. Το πρώτο παιχνίδι είναι το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου στο League Face. Στη League Face. Και υπάρχει δήλωση του με τη Λίμπαρ, η οποία ας πούμε έχει μπροστά του Ολυμπιακός 1,5 μήνα περίπου, ένα μήνα και 5 ημέρες. Ελπίζουμε πως θα είμαστε αυτοί που είμαστε τώρα εδώ, όταν θα ξεκινήσει ο Europa League.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: αυτοί που είμαστε τώρα να είμαστε και τότε.
0: Ναι.
1: Όταν αρχίζει το Europa League.
0: Ναι. Αυτό μου αφήνει λίγο.
1: Το οποίο αρχίζει ενώ θα έχουμε παίξει.
0: Τρεις αγωνιστικές
1: στο πρωτάθλημα.
0: Τρεις παραπάνω.
1: Κάπου εκεί. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν δεν τα κατάφερε. Το Champions League τελειώνει για φέτος. Και εδώ φαίνεται βέβαια πόσο σημαντικό είναι παλιότερες εποχές που συζητούσαμε και λέγαμε διάφορα πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πόσο μεγάλο μπόνους και μπουστάρισμα και όθηση ήταν για τον Ολυμπιακό να πηγαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League.
0: Ναι.
1: Να μην περνάς δηλαδή από προκριματικούς γύρους.
0: Τίποτα, καρφίτσα.
1: Και γι' αυτό και τι κουβέντα γινόταν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πώς είναι τα πράγματα και ο πρωταθλητής από τον Νοέμβριο.
0: Τελευταία φορά ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στο Europa League τη σεζόν 24-25.
1: Ναι.
0: Τότε είχε φτάσει μέχρι και τη φάση των 16 της διοργάνωσης. Δηλαδή είχε περάσει τη League Face, είχε μπει στους 32, είχε φτάσει στους 16 και εκεί είχε τερματίσει το ταξίδι του.
1: Ωραία. Θα πούμε και για τον Παναθηναϊκό, γιατί και από εκεί βγήκανε πράγματα από το παιχνίδι του με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Απλά να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, γιατί είναι και καλά άδικο σίγουρα. Απλά περνάει η ώρα και η διαχείριση δεν είναι και πάντα η πρέπουσα ή η σωστή από την δικιά μου πλευρά, θα πω, γιατί εγώ αυτό το χάνω. Χάρης είναι προσεκτικός, θα κάνει.
0: Όχι, όχι. Μαζί το χάνουμε.
1: Μπράβο.
0: Το θέμα είναι μαζί, πάντα νικάμε που λέει το.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη που λέει, πριν που λέγαμε για τα ονόματα, εκεί είπα εγώ για μια κοπέλα που λέγεται Αγάπη Θεού. Το αγάπη, το μικρό Θεού, το επίθετο. Λέει εντάξει, να το χαλάσω λίγο στο φίλο σου. Μπορεί το επίθετο Θεού να μην τονίζεται στη λίγουσα Θεού, να είναι Θεού.
0: Ναι.
1: Να είναι ο Θεός. Όπως ας πούμε ο Θεός. Ήταν ο πρόεδρος του Γάμα Σίγμα Ηρακλής πριν από τον Νιν, ήταν ο Φώτης Θεός.
0: Ναι. Ή ο τεχνικός διευθυντής του Πανετολικού τώρα. Ο Τάσος Θεός.
1: Ο Τάσος Θεός είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Άντε, τώρα το καλοκαίρι πήγε.
0: Όχι, προπήρχε. Απλά ήταν.
1: Πετυχαίνω, βαλσαμωμένο τέτοιο
0: δίκιο. Απλά ήταν στο κομμάτι των
1: Ακαδημιών.
0: Ήταν στο κομμάτι των Ακαδημιών.
1: Α,
0: και
1: μάλιστα.
0: Στο προπονητικό team, ας πούμε, κάποιο ενεργό ρόλο.
1: Γιατί από τον Πανετολικό δεν έφυγε ο Πελεφώνης.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Οπότε στον ρόλο αυτό στα καθηκοντά του είναι από φέτος.
1: Α, από φέτος.
0: Ναι, στην ομάδα προϋπήρχε.
1: Α, μπράβο, αυτό έχασα.
0: Μπράβο. Οπότε είσαι 50-50. Δεν την έχανε τελείω την απάντηση.
3: Έπαιρνε ξέρω αυτό.
1: Ακριβώς έτσι στη διάσταση που το δίνει ο Χάρης, όχι.
3: Μάθε το.
1: Το μάθα. Απλά θέλω όχι να το πω, αλλά δικαιολογία, όπως λένε στις δηλώσεις τους, δεν ψάχνουν για δικαιολογίες.
0: Αλλά
1: είναι η αρχή της σεζόν. Άρα δικαιολογία.
4: Δεν τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
0: Αριστούχε μου.
1: Ξέρετε, εγώ δεν μιλάω ποτέ για διαιτησία, αλλά σήμερα διαιτητής και μιλάει 5 λεπτά για διαιτησία. Αλλά να πω αυτό, αλλά και εγώ δεν είπα... Εντελώς λάθος. Στο
0: 50% το παίρνεις. Από τους 10 βαθμούς.
3: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ δίνω 80% σωστό ότι το είπα.
0: 80 γιατί ρίγαινε.
1: Μη σου πω και ναι. Γιατί στο ρόλο που είναι τώρα πήγε. Ναι, και εσύ ρε παιδί μου, πες εδώ στον Όμιλο με Τρομηδία. Ναι. Και κάποια στιγμή
0: σ'
1: ακούμε στα μικρόφωνα.
0: Καλή ώρα.
1: Και λες. Νάτος, από φέτος εδώ. Και σου λέει όχι. Ήταν εκεί. Ναι, αλλά εγώ πού το ξέρω. Τώρα σε βλέπω, σε ακούω, θα μου καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Ναι,
0: ξέρεις κάτι.
1: Ποιος έχει δίκιο, εγώ πάλι.
3: Έλα, πάρε τα θέματα, έλα. Δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπελεφώνης, ο οποίος πήγε ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το είτε.
0: 100%.
1: Το είπες για να μην κάνω λάθος πάλι.
0: 100%.
1: ΑΕΛ. Η οποία ΑΕΛ κέρδισε χθες 4-0 τα Τρίκαλα, άρχισε το κύπελο. Το πήραμε χαμπάρι αυτό.
0: Ακριβώς. Ξεκίνησε η πρώτη επίσημη υποχρέωση για την.
1: Άλλο παιχνίδι δεν είχαμε. Οχ. Είχαμε.
0: Άλλο παιχνίδι.
3: Πάλι αφού δεν το ξέρεις.
1: Κάτσε ρε, αλλάξαμε θέμα. Δεν ήξερα ότι και αυτό δεν το ξέρουμε. Νόμιζα ότι πήγαμε σε πιο.
3: Εντάξει, δεν το ξέρω. Εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά όχι, άλλο. Ένα παιχνίδι έγινε χθες στο κύπελο Ελλάδος.
5: Μην πατήσεις τον Google μόνο.
1: Δεν κατάλαβα, θα σας τι κάνουμε τώρα.
0: Το οποίο είναι φοβερό ότι η ΑΕΛ ήταν φιλοξενούμενη στο γήπεδό της.
1: Ωραίο. Τα κλειδιά τα είχαν τα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Αυτοί ανοίξανε το γήπεδο.
0: Κανονικά. Και η ΑΕΛ πήγε στην πλευρά του φιλοξενούμενου.
1: Όντως. Μπορεί να γίνει αυτό. Ας τους πάγκους ίσως. Στα αποδυτήρια δεν νομίζω να δω.
0: Εντάξει, στα αποδυτήρια εντάξει.
1: Ένα παιχνίδι χθες για το κύπελο. Η ΑΕΛ πήρε την πρόκριση.
0: Θα είναι και αυτή στο League Face.
1: League Face. Και έχει και συνέχεια. Τώρα το κύπελο έχει ενδιαφέροντα πραγματάκια από την επόμενη εβδομάδα. Κάποια στιγμή θα σας πούμε για το πρόγραμμα.
3: Άντε μπες στο Google να δεις κανένα τέταρτο. Τώρα μας φάει την εκπομπή.
1: Ρε εσύ, σταμάτα ρε, σταμάτα ρε, σταμάτα ρε. Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα που είναι εδώ μπροστά μου και τα. Πήγανε λέει στο δικαστήριο τρεις κυνηγοί.
0: Λάθος.
1: Τι λάθος.
0: Λάθος, κάτσε, κάναμε λάθος. Δεν πήγε κατευθείαν στο League Face. Πρέπει να πλάσει το πόδιο της Καλυθέας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Εντάξει, τώρα εσύ πάτησε Google και το είδες.
0: Πάτησε, Αρθανάση.
1: Πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Καλυθέας εκεί όπου είναι προπονητής ο Μόρας.
0: Και στην ΑΕΛ ο Σωκράτης Φρυδόπουλος.
1: Σωστά. Πήγανε λέει στο δικαστήριο τρεις κυνηγοί. Τον ένα τον λέγανε Κάργα, τον άλλο Τσιροπούλη και τον άλλον Τριγώνη. Αυτό είναι τώρα το στέλνει ο Βασίλης το μήνυμα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή αν είναι αρχή ενός ανεκδότου που αύριο μεθαύριο θα μας πει για τη συνέχεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει. Πρόγραμμα κυπέλου μετά. Μην τα ζητάτε τώρα ήρθε τι γίνεται στο κύπελο. Θα το πούμε μέχρι τις 11 εδώ μαζί παρέμαστε. Μαζί παρέα είμαστε.
0: Αφήσουμε και τίποτα για τους επόμενους.
3: Ναι. Άρα σε πάρω το Google και το κινητό. Ναι, άφωνος ναι,
1: ναι,
3: θα είσαι.
1: Ναι, ναι, άφωνος. Άφωνος. Στο mute. Επιβεβαιώνει ο Χάρης αυτά που ήξερε. Δεν επιβεβαιώνει. Παναγιώτη, ήξερες που πήγε ο Παναγιώτης.
0: Έφυγε ο Παναγιώτη.
1: Έλα, γεια σου Παναγιώτη. Ήξερες η ΑΕΛ που πέρασε χθες τα Τρίκαλα θα παίξει με την Άθρες Καλυθέα τώρα.
5: Ποιο γήπεδο.
1: Σε ποιο γήπεδο.
0: Θα το κάνω όλο το
1: θέμα.
0: Και τελικό.
5: Τελικά δεν είναι το Super Cup. Που άνοιξε τη σεζόν. Από το Θεσσαλικό.
1: Σωστό, να ο ποιοτικός ο Παναγιώτης, βέβαια. Αυτό ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι αυτή τη σεζόν και όχι το Super Cup. τον Καζαβάκα, μιλάμε. Δεν σε αφήνει να αγιάσει που λένε.
3: Δεν το ξέρει τώρα.
5: Θα κρατήσει τα καλαμπαλίκια σου ή θα τα πετάξει.
1: Πάμε σε παράθυρο στα σπορ να ενημερωθούμε μαζί σα και εμεί.
0: Με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
1: Διάφορα θέματα και επιστρέφουμε.
3: Πες δεν ξέρω.

Καλή σας ημέρα. Σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς έφτασαν ΠΑΟΚ και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ο 26χρονος Σλοβάκος διεθνής στόπερ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στο δικέφαλο του Βορρά για τη νέα σεζόν και υπάρχει οψιόν αγοράς από πλευράς ΠΑΟΚ προς τη ρωσική ομάδα. Την Καϊράτ Αλμάτι, η οποία αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφια στο Champions League, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League αν προκριθεί αύριο απέναντι στην Άντερλεχτ. Την Μπραν, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Απόλλωνα Λεμεσού, θα βρεθεί στο δρόμο του στα play-off του Conference League στο κακό σενάριο του αποκλεισμού αύριο στο Βέλγιο. Σε επαφές με τον 28χρονο Άγγλο δεξιό fullback Τζόρντιο Σέι Τούτου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπόλτον, βρίσκεται ο Άρης. Από χθες οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται στην Ιταλία και απόψε στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσουν την Νάπολη στο πιο δυνατό φιλικό τεστ προετοιμασίας τους. Η Χέρεμι Ντελεόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, Νεμάγια Ραντόγια και Πέδρο Μαρκές απασχολούν με τα γραφικά των Ηρακλή. Τρεις μεταγραφές από το πάνω ράφι και απόρριψη της προοπτικής απόκτησης του Στέφανο Κάκα ξεκαθαρίζουν από πλευράς και ανώλευκων στη Μίκρα. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Super Cup, διεκδικούν απόψε στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο ΑΕΚ και Όφη. Η ΑΕΛ απέκλεισε εύκολα με 4-0 τα Τρίκαλα στον πρώτο φετινό επίσημο αγώνα της σεζόν για το κύπελο Ελλάδος και θα αντιμετωπίσει την Καλλιθέα με στόχο την είσοδό της στη League Phase της διοργάνωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Παιδιά, τι μπορεί να είναι πιο ενοχλητικό από το να έχεις το Θανάση Καζαμπάκα ηχολήπτη απέναντί σου? Στο διάλειμμα να έχεις το Θανάση Καζαμπάκα πάνω από το κεφάλι σου. Δηλαδή, ειλικρινά κατάφερε να ξεπεράσει το, τον εαυτό του. Έλεγες ότι έχω μια ελπίδα, θα πάμε στο διάλειμμα. Αλλά και στο διάλειμμα είναι πάνω από το κεφάλι σου. Και δεν κάθεται απλά, που και αυτό ενοχλητικό είναι. Δεν λέει ο άλλος, ας πούμε, φύγε πάνω από το κεφάλι μου, δεν μπορώ έτσι. Χωρίς να σου. Δεν, είναι κάποιοι, κάθονται πάνω. Πάνε πιο κύριε. Πάνε πιο κύριε. Δεν έρχεται απλά σε οπειλός έτσι, απλά να σε ενοχλεί με τη σκιά του, με την ανάσα του, με τη. Μιλάει κιόλας! Και όταν μιλάει, δεν μιλάει, δεν είναι δημιουργικός να σε κράζει. Είστε δυνατό, είσαι αθλητικό ραδιόφωνο, δεν ξέρατε χθες έπαιζε κύπελο. Με μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Μετά κάνει ο κόσμος, φωνάζει, κόσμος, καλά σας κάνει. Πού δεν σταμάτησε, ρε. Και μόλις τελείωσε διαφημίσεις, έτρεξε μέσα, πήρε θέση.
1: Γιάννη.
0: Πήρε. Πες, Χάρη μου, πες.
1: Σε αυτά που ρωτούσε, είχε άδικο.
0: Όχι, δίκαιο είχε, δίκαιο. Του το είπα κιόλας, μπας και φύγει. Του λέω δίκιο έχει Θανάση. Α, εκεί, πήρε, εκεί κάθισε κι άλλο. Παστακώθηκε.
1: Ξέρεις τι είναι χειρότερο από το Θανάση Καζαμπάκα στο να σου μιλάει?
0: Πάλι κάτι με πρωταγωνιστή του Θανάση Καζαμπάκα, δεν ξέρω.
1: Ο Θανάσης Καζαμπάκας, ναι, έχοντας κάποιον να το συγκοντάρει κιόλας.
0: Εσένα καλή ώρα δηλαδή τώρα, τι μας, γιατί εσύ μας είπες ότι έχει δίκιο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, αλλά δεν του το... Δεν άμα το πεις θα πάρει, θα ξανάρθει τώρα.
1: Αφού δεν μιλάει τόση ώρα.
0: Ναι, δεν μιλάει.
1: Για μιλά να σε ακούσω.
0: Φοβερό, πήρε τηλέφωνο ακροατής. Μας γράφει εδώ η Ελένη,
1: Παπά.
0: Η Ελένη Παπά.
1: Η Παναγιώτα Χαλκιά και η Ελένη Παπά.
0: Είναι... Βλέπεις.
1: Έγινε η Ελένη Χαλκιά.
0: Βλέπεις. Πήρε τηλέφωνο ακροατής, φίλος ακροατής από την Πτολεμαϊδα. Έχω λέει ένα γνωστό που λεγόταν Γενναίος. Το όνομα Γενναίος. Όχι το επιθετό.
1: Ναι.
0: Γενναίος. Τόσο πότε να γιορτάζει. Δεν ξέρω. Γενναίος. Πήρε ο γενναίος τηλέφωνο. το βράδυ σκοτάδι μέσα στο στενό. Να πηγαίνεις εκεί να βγαίνεις τα σκυλιά και να σου πει ο γενναίος, πάνε εσύ μπροστά. Κάτσε ρε γενναί. Σε να τι σε πήραμε στην παρέα.
1: Παρατσούκλες συμμορίας είναι αυτό.
0: Ναι. Και ο μπαμπάς, καλά αυτό είναι. Λέει ότι ο μπαμπάς του λεγόταν Έρωτας και η μαμά του Αγάπη. Γίνεται αυτό?
1: Α, πούμε ότι γίνεται και το ακροατής.
0: Σεβόμαστε τον ακροατή.
1: Να πούμε ότι γίνεται.
0: Επίσης, αγάπη λέει ο Θανάσης υπάρχει. Σίγουρα. Όνομα γυναικείο. Έρωτας αντρικό όνομα.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Ναι, αλλά αφού λέμε ο Άγιος Έρωτας, δεν είναι δεν γιατί δεν ρώτησε.
1: Εντάξει. Απλά πώς μίξαν αυτοί.
0: Ναι. Γενικώς είναι πιο βραχύβιος ο Έρωτας. Η αγάπη είναι παντοτινή. Ο Έρωτας σβήνει πιο γρήγορα.
1: Κάπου θα υποχωρήσει. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι.
0: Ναι, η αγάπη γίνεται συνήθεια, λέει ο Θανάσης. Σωστά τώρα μιλάει.
1: Θανάση.
0: Φιλόσοφος. Γιατί όντως μπορεί να από συνήθεια να αγαπάς και να μην έχεις καταλάβει ότι έχεις πάψει να τον αγαπάς. Μπορεί ρε παιδί μου να έχεις, ας πούμε, μια από συνήθεια να σε αγαπάω, αλλά να σε αγαπάω. Και αυτό να είναι το επίτευγμα. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Όπως έχει πει και ο Λέω Μπουσκάλια, τον αγαπάς και να αγαπιέσαι όμως, Γιάννη μου, είναι τα πάντα.
0: Έτσι έχει πει.
1: Ναι.
0: Μπράβο του.
1: Τώρα μεταξύ... που το ξέραμε, συγγνώμη, τώρα που το ξέραμε, δεν λες ένα μπράβο.
0: Ποιο
1: εσύ απέναντι. Τώρα απέναντι. Τώρα δεν λες ένα μπράβο.
0: Διαβάζω το μεταξύ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Με αυτό ήθελα να ασχοληθώ στην ανάπαυλα, αλλά είχα.
1: Ένα κουνουπάκι.
0: Τέλος πάντων. Κάποιοι αποφάσισαν για άλλα πράγματα. Έστειλε, λέει, η επιστολή η Χάπουελ Τελαβίβ στο Ρόντμαν. Στον Ντένις Ρόντμαν. Εντάξει. Φοβερός, δηλαδή μια προσωπικότητα τώρα εκτός από μπασκετμπολίστας, δεκάδες άλλα πράγματα. Ο οποίος τώρα είναι 65 χρονών. Του στείλε, λέει, μια επιστολή η Χάπουελ Τελαβίβ, του Ρόντμαν, και του δίνει $100,000, τον καλεί στο Ισραήλ, για να μάθει, λέει, να δουλέψει με τους παίκτες της ομάδας στα rebound, με στόχο να μάθει τα μυστικά των rebounds και να γίνουν καλύτεροι.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Δηλαδή, και ήταν εδώ, ήταν ο ποιοτικός Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και του λέω αυτό και αυτό, είναι δυνατόν, του λέω. Ναι, μου λέει, αφού ήταν ο καλύτερος στα rebound. Ναι, ρε Παναγιώτες, ήταν ο καλύτερος στα rebound. Αλλά αυτό ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 90 ο Ντένις Ρόντμαν. Από τη δεκαετία του 90, 30 χρόνια τώρα, τα rebound, δηλαδή τα μυστικά, μόνο ο Ρόντμαν τα ξέρει. Και του στείλανε, λέει, επιστολή του Ρόντμαν να πάει να του διδάξει τα. Κι άμα είναι οι άλλοι δεν παίρνουν από.
1: Δεν στρίβουνε.
0: Δεν νιώθουνε. Τι να του διδάξει ο Ρόντμαν. Δηλαδή, ποιο είναι το μυστικό. Πες μου το μυστικό του rebound, ποιο είναι, για να το καταλάβω. Πάρει, βάζει το κορμί, κάνει blockout, σμπρώχνει, πηδά, παίρνει το rebound.
1: Εύκολο.
0: Τι δηλαδή μυστικό έχει το rebound. Πάρει, του δώσανε 100 χιλιάρικα, λέει, του Ντένις Ρόντμαν, να του μάθει τα μυστικά το rebound. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι. Και θέλουν να κάνουν καριέρα τώρα.
1: Και πάνω σε αυτό που λες.
0: Πάρε ρε Μιστακίδη, κάνε κόντρα relance. Τέλης Μιστακίδης, 110 χιλιάρικα στον Ντένις Ρόντμαν. 120 χιλιάρικα. Να μάθει σε εμάς τα μυστικά
1: του. Για να του μάθει ο Μωρούγι. Για να του μάθει ο Μωρούγι.
0: Να έρθει εδώ ο Ντένις Ρόντμαν, να έχουμε κι εμείς ωραίο. Αν έρθει εδώ ο Ντένις Ρόντμαν, θα είμαι από το πρωί εκεί, δηλαδή που κοιμάται.
1: Ναι.
0: Εκεί απ' έξω την πόρτα θα είμαι. Πάει και να συγκινήσω να μας κάνει να μας δώσει ένταξη. Δώσε 120 χιλιάρικα. Κόψε, πες από τον Όσμαν, πες.
1: Βάλε στην άκρη.
0: Βάλε λίγο κι εσύ, βάλτε λίγο.
1: Λίγο έχει πλάτη. Ανάγκη
0: όμως πιστακή. Θα δίνει 100. Μάθει σε εμάς τα μυστικά του rebound. Τα μυστικά του rebound.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή ο προπονητής και το τεχνικό team της Χάπορ Τελαβίβ.
1: Πώς νιώθουν.
0: Πώς νιώθουν. Σαν να τους λέει, θα έρθει ο παππούς.
1: Να σας δείξει τα.
0: 60, πόσο είναι, 65. Δεν είναι και πολύ μακριά από εμάς.
1: Πάνω σε αυτό πάντως, Γιάννη, έρχεται και ένα άλλο έτσι μπασκετικό νέο.
0: Όταν, συγγνώμη, όταν σου λέει κάποιος rebound, ποιος παίκτης σου έρχεται στο μυαλό?
1: Ο Ντένις Ρόντμαν.
0: Γιατί γιατί όντως, εντάξει, τώρα μπορεί, ας πούμε, κάθε υπερβολή να είπα λίγο πραγματάκια, αλλά όντως υπάρχουν και κάποια μυστικά. Κάθε ένα στο επάγγελμά του έχει κάποια μυστικά. Αν ήταν όλοι, θα ήμασταν καλοί σε όλα.
1: Καλά, εννοείται.
0: Όταν σου είναι κάποιοι, ας πούμε, ποιος είναι?
1: Ντένις Ρόντμαν.
0: Δεν σου έρχεται κανένας. Δεν σου έρχεται. Εντάξει. Στο τρίποντο σου έρχεται. Λες assist. Ατρίποντο. Παναγιώτης Γιαννάκης, λέει. Σε assist ή σε τρίποντο? Σε τρίποντο.
1: Σε assist.
0: Ο Θανάσης είπε τον Παναγιώτη Γιαννάκη σε τρίποντο.
1: Σε assist.
0: Δηλαδή, ειλικρινά. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Για μένα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αν μου λέγε στο τρίποντο, το νούμερο 5 θα ήταν από αυτά που θα σου έλεγα. Τρίποντο. Το Γιαννάκη. Με τίποτα. Δεν τον έχω ταυτίσει εγώ το Γιαννάκη με τρίποντο. Το ότι έχει βάλει σημαντικά τρίποντα, έχει βάλει. Ναι. Αλλά να είναι, ας πούμε, ο τρίποντος, όχι.
1: Σπανούλης Διαμαντίδης. Σπανούλης Διαμαντίδης.
0: Την ίδια ώρα που ο νέος λέει αυτά που λέει ο Χάρης στην επικοινωνία, ο Μεσίλικας Σούμποτης. Θυμήθηκε το. Σούμποτης, εντάξει. Από τη γωνία. Σωστό. Ναι. Σούμποτης από τη γωνία. Ναι. Πρέλεβιτς, τρίποντο. Έτσι δεν είναι.
1: Καλός.
0: Τρίποντο.
1: Πολύ καλός.
0: Διαμαντίδης, Σπανούλης, τρίποντο. Τρίποντο, ναι, αυτή είναι. Γιαννάκης πολλά και τρίποντο.
1: Ναι.
0: Γκάλης όχι τρίποντο. Γιατί όχι τρίποντο? Δεν.
1: Πόσο Κωνσταντέλιας δεν βαράει πέναλτι?
0: Κωνσταντέλιας όχι πέναλτι. Ενώ πέναλτι.
1: Γκάλης όχι τρίποντο.
0: Δυναστεία Σικάγο Μπουλς τότε με Ντένις Ρόντμαν, φοβερό. Ο οποίος είχε παντρευτεί με τη Μαντόνα ή απλά είχαν σχέση?
1: Σχεσάκι νομίζω.
0: Σχεσάκι.
1: Λες να είχα να παντρευτεί κιόλα.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
1: Πόσες φορές την ημέρα λες να ακούγεται η φράση? Δεν το ξέρω.
0: Στην εκπομπή μας πάντως τριψήφιο νούμερο.
1: Ψάχναμε και τίτλο.
2: Πες δεν ξέρω.
1: Πες δεν ξέρω.
0: Βάζει άλλες 20 φορές και θα αλλάζει. Γίναμε.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε και. Πες το, πες το για να πάω στα 20 μηνύματα.
1: Πάνω σε αυτό που συζητάμε, έτσι και σε εξελίξεις με μπασκετικές ομάδες, υπήρχε από χτες ένα δημοσίευμα της L'Equipe, η οποία έφερνε στο προσκήνιο ενδιαφέρον του Ροναλντίνιο μαζί με ένα φάντα από την Ανδώρα. Οι οποίοι, σύμφωνα με τα όσα βγάζει η έγκυρη γαλλική εφημερίδα, επιθυμούν να αγοράσουν την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, η οποία είναι σε ένα οικονομικό τέλμα. Οπότε υπάρχει και αυτή η εξέλιξη. Φαντάζεσαι τον Ροναλντίνιο ιδιοκτήτη της Μονακό?
0: Το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Να βάζει τρίποτα με τα πόδια. Τι να τη στέλνει μέσα.
1: Γελάκια και μέσα. Δεν θα μετράφει το για παραπάνω.
0: Πάμε λίγο στα μηνύματα να κάνουμε ακόμη ένα πέρασμα από τα μηνύματα,
1: ναι.
0: Για να πάμε και να πούμε λίγο και για Παναθηναϊκό, να πούμε και για Ντρούξιτς.
1: Εύκολο όνομα και αυτό.
0: Το Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό, το δανεισμό του από τη Ζενίτ στο ΠΑΟΚ. Ίσως να πάμε και Ιταλία λίγο μετά τις 10. Να βάλουμε Γιώργο Στράτσαλη.
1: Ναι.
0: για το φιλικό του Άρη σήμερα το βράδυ με την Νάπολη. Γιώργο Ζέρες αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, πετάει, πάει για Βέλγιο.
2: Είναι πτήση.
0: Θα τον ακούσετε τον Γιώργο Ζέρη μετά, όταν θα πάρει σκητάλι ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Πλάκα Τέλος, δηλαδή μετά τις 12, όταν θα έχει φτάσει ο Γιώργος, ο Ζαΐρης εκεί που είναι να φτάσει, θα βγει και τηλεφωνικά στην εκπομπή.
2: Δεν χάνει τίποτα.
0: Υπάρχει πρόγραμμα.
2: Ναι.
0: Υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη που λέει για ο Ρέτζι Μίλλερ. Α, στα τρίποτα, Ρέτζι Μίλλερ βέβαια. Ιντιάνα Πέισερς είναι, Ρέτζι Μίλλερ. Με τα πεταχτά τα αυτιά. Κορονιός. Τον Κορονιό τον έχει για τρίποντα, ε. Ναι, Άγγελος. Ο Χάρης. Ναι, και ο γιατρός του Ολυμπιακού επίσης είναι θέος.
2: Ναι, σωστό.
0: Βέβαια, και με πολλά χρόνια προσφορά.
2: Ναι, είναι όντως πολλά χρόνια.
0: Τεράστιος, λέει ο Χάρης, ορθοπαιδικός χειρουργός και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Με έχει χειρουργήσει δις, λέει ο Χάρης. Φαντάζομαι ότι υπήρχε λόγος, όχι επειδή. Έχω ακούσει γιατρέ τα καλύτερα για σένα. Δεν με κάνει μια.
2: Το χέρι...
0: Λέει τι έχεις, τίποτα. Απλά θέλω να λέω ότι με χειρούργησες.
2: Το χέρι του Θεού.
0: Το χέρι του Θεού, σωστό.
2: Την καλημέρα μας.
0: Τον ιστέρι του.
2: Την καλημέρα μας και στο Γκλάνθη Βαλαρούτσο που μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του.
0: Ω, αλήθεια.
2: Ναι.
0: Γεια σας, εξαιρετική Γκλάνθη. Φοβερός. Θα μπορούσε να είσαι το επίθετο σου να είναι νηστέρης και να είσαι χειρούργος, ναι. Βέβαια. Χειρούργος λέω, χειρούργος.
2: Γιατί έχει την καλή την έννοια, γι' αυτό τονίζεται έτσι.
0: Έτσι θέλουμε να λέμε.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό πριν πούμε για.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε από δύο γκολ δικά του και από δύο παίκτες οι οποίοι είχαν. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής.
0: Δύο γκολ δικά του.
2: Δύο γκολ του Παναθηναϊκού, τα οποία προήλθαν από δύο παίκτες.
0: Ναι.
2: Δύο γκολ του Παναθηναϊκού, τα οποία προήλθαν από δύο παίκτες με ξεχωριστή σημασία το καθένα. Από τη μία, ο Λιβάη Γκαρσία δείχνει το λόγο που αποκτήθηκε. Ή ναι. Έναν από τους λόγους. Και ο Ντέσερτς δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε επενδύσει σε αυτόν. Δεν το είχε εισπράξει ποτέ λόγω του προβλήματος του τραυματισμού το οποίο αντιμετώπισε. Είπαμε και προηγουμένως ότι μέχρι το χθεσινό είχε 8 επίσημα παιχνίδια με τους πράσινους.
0: Ναι.
2: Και αυτοί οι δύο σφράγισαν την πρόκληση του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, με πολύ άγχος βέβαια. Γιατί. Συνήθως όταν δέχεσαι αυτό το γκολ, όταν δηλαδή το χρονικό σημείο στο οποίο δέχτηκε τον γκολ ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός και ενώ είχε νωρίτερα και τις ευκαιρίες να βάλει ένα δεύτερο γκολ, να νιώθει πιο άνετα, να πάει απαλλαγμένος από το άγχος στην τελική ευθεία, αυτό μπορεί να έχει επίδραση ψυχολογικά, να σου αφαιρέσει
2: ναι.
0: Την καλή του ψυχολογία και να πάει όλη από την άλλη πλευρά και να έχει πρόβλημα.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον θα περιμένει την ομάδα η οποία θα ετηθεί από το ζευγάρι της Μπεσίκτας με την Χράντα της Κράλοβε για να βρει ποια ομάδα θα βρεθεί στο δικό του δρόμο. Οι Τσέχοι τήθηκαν με 1-0 από τους Τούρκους εντός έδρας. Πλέον η Ρεβάνς την Πέμπτη μεθαύριο στις 8 και έτσι θα μάθει ο Παναθηναϊκός αν η Μπεσίκτας αύριο, μπράβο Θανάση. Αν η Μπεσίκτας καταφέρει να περάσει το δικό της από το νικηφόρο αποτέλεσμα, θα βρεθεί η Κράλοβα στον δρόμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος όπως πούμε δεν έχει και μαξιλαράκι.
0: Ο Παναθηναϊκός θα πάει.
2: Θα παίξει με την ηττημένη του ζευγαριού Μπεσίκτας Κράλοβε. Η Μπεσίκτας είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 1-0. Παίζουν πλέον τη ρεβάνς στην Τουρκία. 8 η ώρα το απόγευμα.
0: Πότε?
2: Το βραδάκι, αύριο.
0: Αύριο, ωραία.
2: Οπότε η νικήτρια ομάδα θα συνεχίσει και η τιμένη θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα που λες για Μπεσίκτας, υπάρχει εν δυνάμει μπορεί να είναι και η Μπεσίκτας αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
2: Ναι,
0: αν και έχει ένα προβάδισμα εδώ.
2: Αν και έχει ένα προβάδισμα, αν καταφέρουν τι έχει να κάνουν την ανατροπή.
0: Ναι, τώρα που το λες, σε ό,τι αφορά στην Μπεσίκτας, έρχεται από τα ρεπορτάζ ότι ένα ακόμη μεγάλο όνομα αυτό το καλοκαίρι μπορεί να πάει προς το τουρκικό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Και λέμε για τον Βλάχοβιτς. Εντάξει. Να φύγει δηλαδή από τη Γιουβέντους και να πάει στην Μπεσίκτας.
2: 26 χρονών.
0: Το δίνουν και δεδομένο κάποια δημοσιεύματα ότι αυτό θα συμβεί. Οπότε ο Παναθηναϊκός, όπως δηλαδή χθες βρήκε ο Ολυμπιακός ξαφνικά μπροστά του τον Ντάντιτς με την Αϊμέγγεν. Και εδώ βέβαια να ζητήσω συγγνώμη γιατί έχοντας καλή μνήμη μπορεί να θυμηθούν ότι πριν από 3-24 ώρα, πόσο, όταν είπαμε ότι η Αϊμέγγεν, είπα εγώ δηλαδή ότι η Αϊμέγγεν παίρνει τον Βλάχοβιτς. Θα πω και είπα προφανώς δεν θα τον βρει μπροστά του Ολυμπιακός, γιατί δεν είχε. Αλλά μια χαρά προλάβει και τον δήλωσε και στη λίστα και τον βρήκε μπροστά του Ολυμπιακός. Οπότε οφείλω να ζητήσω εδώ μια συγγνώμη, γιατί έκανα ένα λάθος και εγώ μια φορά στις τόσες. Αλλά εδώ η Μπεσίκτας θα πάρει τον Βλάχοβιτς. Και αν περάσει η Μπεσίκτας, αν μάλλον η Χράλοβιτς. Εκεί παίζει ο Νταρίντα. Συνεχίζει να παίζει, ας πούμε, με τη Χράντης Κράλοβιτς.
2: Είναι κανονικά στην ομάδα.
0: Είναι στην ομάδα. Επειδή μου απλά επειδή είχε πρωταγωνιστικό ρόλο την προηγούμενη σεζόν και με αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο για τη γεμάτη σεζόν που έκανε ο Νταρίντα πήγε στο Μουντιάλ με την Τσεχία. Η Τσεχία βέβαια δεν έκανε τίποτα στο Μουντιάλ, αλλά λέμε ότι βρέθηκε εκεί. Χράντες Κράλοβε, αν αποκλειστεί η Μπεσίκτας και βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού, μπορεί να βρει έναν. Να βρει μια Μπεσίκτας με Βλάχοβιτς παρόντα.
2: Τα πρώτα παιχνίδια, απλά για να το συμπληρώσουμε, τα πρώτα παιχνίδια είναι το πρώτο παιχνίδι στις 20 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ενώ η Ρεβάνς θα είναι στις 27 εκτός έδρας.
0: Ωραία.
2: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ, ο προπονητής του, όντως πήγε με δεξιό μπακ τον Κάτρι. Είναι ένα θέμα εδώ, όσο και αν το παιδί προσπαθεί για τα. Και δίνει και έπαιξε καλά, δηλαδή δεν είχε. Είναι ένα θέμα εδώ ο Παναθηναϊκός των τόσων μεταγραφών να αναγκάζεται επί της ουσίας εκ των έσω να καλύπτει τη θέση του δεξιού μπακ. Γιατί σίγουρα ο Κάτρης είναι πολύ πιο καλός και νιώθει.
2: Χρήσιμος.
0: Βέβαια, και κεντρικός αμυντικός και λίγο και αμυντικός χαφ. Αλλά δεξιός μπακ. Να λοιπόν αμέσως.

0: θα φανεί τώρα πώς θα προκύψει και πώς θα πάνε τα πράγματα στη συνέχεια. Σημαντική πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Δεν άλλαξε το δίδυμο των αμυντικών του μέσων. Σε ό,τι αφορά στο αρχικό σχήμα, πήγε πάλι με Καμαρά και Τσιριβέγια. Έβαλε δεξιά Ζαρουρί. Έβαλε μάλλον στην ενδεκάδα αρχικό σχήμα και το Ζαρουρί κράτησε τον Αντίνο αριστερά. Εντάξει.
1: Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος φάνηκε στο παιχνίδι του αυτό που δήλωσε και ο προπονητής του και οι παίκτες, ότι ήταν ένα μάτς ο οποίος ήταν σε εισαγωγικά πόλεμος. Δηλαδή θέλαμε απλά να πάρουμε το παιχνίδι και να φύγουμε. Για τον Ταρίντα, επειδή το είδα, ναι, και ρώτησες, αν διασταυρωθούν οι δρόμοι του με τον Παναθηναϊκό, θα τον δούμε να ανταλλάζει και τα λάβαρα στην αρχή και να διαλέγει και πλευρά, καθώς είναι αρχηγός στην ομάδα του και έχει και ενεργό ρόλο. Έχει παίξει και τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει και με γεμάτες συμμετοχές, δηλαδή ήταν 90 λεπτά όλα. 4-90 λεπτά και ένα.
0: Παίζει κανονικά, δηλαδή τώρα με την Μπεσίκτας παίζει.
1: Κανονικά έπαιξε. 90 Μπράβο. Λεπτά έβγαλε αρχηγός.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, για τον Ταρίντα και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φάνηκε ότι να πάρουμε το αποτέλεσμα, να κάνουμε τη δουλειά μας και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Επίσης, πολύ καλή παρουσία του Αντίνο. Θεωρώ ότι αρχίζει και βγάζει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι. Φάνηκε και χθες ένας παίκτης ο οποίος έβγαλε για τον Αντίνο.
0: Αντίνο, ναι.
1: Ναι. Και με τον Λιβάη Γκαρσία και αυτός φάνηκε να κλείνουν αρκετά προς τα μέσα, δίνοντας σημαντικές βοήθειες και στον Ραστόντερ και παίρνοντας τις μπάλες που έσπαγαν πάνω του. Δηλαδή, επειδή και με τον κορμί του βοηθάει να κρατήσει την μπάλα, να τη μοιράζει δεξιά-αριστερά, παίρνοντας σε πολλές περιπτώσεις και ο Αντίνο να κλείνει αρκετά προς τα μέσα, όπως και ο Λιβάη που είναι χαρακτηριστικό και γνώρισμά του. Κλείνουν αρκετά προς τα μέσα και υποφελούνται από αυτό.
0: Σωστό. Και επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι επειδή λέμε καμιά φορά Conference League και Conference League και τρίτο διτάξη και λες και είναι βόλτα στο πάρκο, καμιά φορά τα φέρνει και έτσι η κλήρωση που σου θυμίζει η διοργάνωση ότι ο πύχης είναι και εδώ ψηλά. Δηλαδή, λέγαμε πριν, έλεγε και ο Χάρης, ότι ο Παναθηναϊκός για να πάει στη League Phase του Conference League και να εξασφαλίσει ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν γεμάτο από παιχνίδια, θα πρέπει να περάσει ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο, όποιο και αν είναι αυτό που θα βρει μπροστά του. Είτε είναι της Χράτης Κράλοβε, είτε είναι της Μπεσίκτας. Εντάξει. Να το έχουμε αυτό υπόψη μας, για μια διοργάνωση που πάρα πολύ γρήγορα, ενώ στην αρχή γινόταν το Conference League, το λέγαμε, εντάξει, ένα...
1: Μίλκο και...
0: Και Μίλκο κάποια, ό,τι λέγαμε. Όχι εμείς, δεν θέλω να πω και όχι όλοι. Αν πάση περιπτώσει, πολύ γρήγορα έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διοργάνωση και καλώς είναι μια σοβαρή διοργάνωση για να έχει αυξημένο ανταγωνισμό και να ασχολείται πραγματικά και ουσιαστικά ο κόσμος με αυτή τη διοργάνωση.
1: Πάντως χθες, αν γυρίσει κανείς και δει τη χρηματιστηριακή αξία των ομάδων και των παικτών που αγωνίστηκαν τουλάχιστον στην αρχική ενδεκάδα από την πλευρά της ΤΣΣΚΑ, υπήρχε μόνο ένας παίκτης, ναι, μόνο ένας παίκτης, ο οποίος η αξία του ήταν στο 1 εκατομμύριο.
0: Όλοι ήταν κάτω.
1: Όλοι ήταν κάτω.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τον Τβάλι, τον αρχικό και κεντρικό αμυντικό της, του οποίου η χρηματιστηριακή αξία φτάνει στο 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, καλά. Είναι τελείως διαφορετικό το τι θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός τώρα στα playoffs, ναι, σε σχέση με το επόμενο που πέρασε.
1: Εννοείται και το λέω πιο πολύ γιατί αν γυρίσει κανείς και δει την χρηματιστηριακή αξία των παικτών του Παναθηναϊκού που αγωνίστηκαν, ναι, ως βασική, τη χαμηλότερη την έχει ο Κάτρης με 500 χιλιάρικα. Ενώ αν βάλει το μεγαλύτερο, ας πούμε, θα το Λιβάη Γκαρσία, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα στα 7,5.
0: Σωστά. Εν τω μεταξύ, πριν που λέγαμε για Θεός και Θεός και τα επίθετα, και ο Φίλιππος, φαντάζομαι Φίλιππος είναι το όνομα του φίλου, και αυτός λέει για Χρήστο Θεό του Ολυμπιακού, πιο γνωστός λέει επικεφαλής, ορθοπαιδικός γιατρός. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος τώρα που λέμε ποιος. Λέμε, ας πούμε, όταν σου λέει κάποιος τρίποντο, ποιος σου έρχεται στο μυαλό. Αλβέρτης λέει μου έρχεται στα τρίποντα. Περισσότερο από Διαμαντίδη Σπανούλη. Λέω για παίχτες που επίσης φόρεσαν τη φάνερα, ναι, του Παναθηναϊκού. Βέβαια, Σπανούλης η ερυθρόλευκη είναι στο κορυφή του ΣΕΦ με το νούμερο 7. Αλλά Αλβέρτης, ναι, τριποντάκιας. Και μάλιστα αυτό που είπε πριν και ο Θανάσης για τον Σούμποντιτς. Και ο Αλβέρτης ήταν ένας από τη γωνία, από το πλάι.
1: Ναι.
0: Που ήταν. Από εκεί ήταν μια θέση που του πήγαινε και τα,
1: τέριαζε, ναι,
0: και τα παστέλωνε που λέμε, το μάτωνε το διχτάκι. Και ο Διαμαντίδης, καλύτερα λέει βάλτε το Διαμαντίδη σε assist στις, στις,

0: Τις assist. Σωστό.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Γεια σου, Γιώργο, όμως. Ωραίο το μήνυμα του Γιώργου και φιλιά και στην Κέρκυρα.
1: Καλή και η Κέρκυρα. Πολύ όμορφη.
0: Πολύ καλή.
1: Πολύ όμορφη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και ένα αρκετά ανενικό μεσόωρο, δηλαδή στα 26 έτη η δεκάδα που παρέταξε ο Νίστρουπ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα μου αρέσει πολύ. Βγάζει μια. Φαίνεται ότι βγάζει μια φρεσκάδα.
0: Ενέργεια,
1: μια φρεσκάδα, ναι. Και είναι και αυτό σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βοήθησε την Ελλάδα να μειώσει τη διαφορά από την 10η θέση, καθώς και η Σπάρτα Πράγας έχασε 3-0 από τη Λιόν. Ο Ολυμπιακός δεν προσέφερε βαθμούς μετά την απώλειά του. Από εκεί και πέρα, με την απώλεια της πρόκρισης, από εκεί και πέρα οι Τσέχοι συνεχίζουν με 5 εκπροσώπους. 5 έχει και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καθώς τόσο όφη έχει τσεκάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα παίξει για το κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ που υπάρχει, ο ΠΑΟΚ με τον αγώνα ρεβάνς και ο Παναθηναϊκός που περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του για την επόμενη φάση. Σε περίπτωση που καταφέρει να βρεθεί στο δρόμο του η Κράλοβε και την αποκλείσει, αυτό θα βοηθήσει ακόμα παραπάνω την Ελλάδα, γιατί θα είναι μια ομάδα από την Τσεχία, αυτούς κυνηγάμε, οπότε θα βοηθήσει το να κοπούν μεν βαθμοί από τους Τσέχους, αλλά και να κερδίσει βαθμούς η Ελλάδα.
0: Ωραία, πάμε στο διάλειμμα, 2 ώρες συμπληρωμένες εδώ στην εκπομπή, την οποία εμείς τη λέμε Ναυαγή 8 και κάτι, έτσι είναι ο τίτλος της. Εκπομπή Ναυάγιο, σωστά λέει ο Θανάσης. Αυτό ήταν πολύ εύκολο όμως. Δηλαδή, από σένα περίμενα κάτι.
1: Ναι.
0: Μια εκπομπή Ναυάγιο. Μέχρι τις 11 αυτό το τρίωρο, μαζί παρεούλα. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής θα πάμε λίγο πιο. Έχουμε και τα μεταγραφικά, λίγο Ντρούκιτς. Υπάρχουν πληροφορίες που έρχονται και λένε ότι ο Αποέλ περιμένει στη γωνία να δει τι θα γίνει με Γερεμέγεφ. Πώς θα εξελιχθεί η ιστορία με τον Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ, αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ προχωρήσει με κουλούρι με οποιοδήποτε άλλο επιθετικό, λυθεί συνεργασία με Γερεμέγεφ, κάπως τι θα. Ο Αποέλ είναι στους ενδιαφερόμενους.
1: Το ξέρει ο Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Το ξέρει. Τον είχε στο Λεβαδιακό, λες,
1: αρχικά με την έννοια το ότι ήταν ένας παίκτης τον οποίο τον έβλεπε και από πέρσι στην. Στο πρωτάθλημα, δηλαδή και από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Πλάκα όμως τώρα που το είπες, επειδή δεν τον είχε. Δεν τον είχε.
1: Όχι.
0: Ωραία, χάρη, γίγαντα. Πριν ρωτήσω, απαντάμε. Μπράβο.
1: Είχε.
0: Καλά, θα το. Πάντως, Παπαδόπουλο δεν είχε.
1: Όχι, Παπαδόπουλο δεν είχε.
0: Εντάξει. Γερεμέγεφ, λοιπόν, για τον Αποέλ, βγαίνουν από εκεί κάποιες πληροφορίες. Να δούμε λίγο με Βάνια Ντρουγκουίσιτς. Να δώσουμε δύο πραγματάκια για το Σλοβαίνο, λίγο αγωνιστικό προφίλ για μια μεταγραφή που ο ΠΑΟΚ ήθελε να την κάνει και από πέρσι. Αρκετές φορές είχε ακουστεί το όνομά του. Και ο Σλοβαίνος ήθελε, τώρα τέριαξε με το δανεισμό. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ λίγο και δεξιό μπακ να πάρει, δηλαδή να έχει και εκεί μια επιλογή. Γιατί πήρε ο τρίτος κεντρικός αμυντικός είναι αυτός που παίρνει τώρα, μέσα στη μεταγραφική περίοδο.
1: Ναι.
0: Αν τα πούμε αυτά όταν επιστρέψουμε, πάμε σε ένα διάλειμμα. Σε λίγο πάλι εδώ.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλή σας ημέρα. Πανελλαδική πορωκατακτητική εξέταση διεξάγει η πυροσβεστική για πιθανές κακοτεχνίες και ελλιπή συντήρηση σε εκατοντάδες αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά από περιστατικά πυρκαγιών που αποδίδονται σε προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Στις 20.000 ανέρχεται ο αριθμός οφειλετών οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως την 21η Απριλίου του 2026. Στη σύλληψη νεαρού ημεδαπού, ο οποίος προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών προσπάθησε τηλεφωνικά να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι, ζητώντας του να συγκεντρώσει κοσμήματα σε σακούλα προκειμένου να τα ελέγξει, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο της Αθήνας. Οι αρχές ερευνούν τις τελευταίες ώρες της ζωής του, ενώ απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή. Τέλος σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία του αντί στεφάνων όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, αυτή τη ζώνη του Μετρόπολης. Κορυφαία συχνότητα 95 και 5. Καλημέρα όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, από όπου μας ακούτε. Ελπίζουμε να έχετε βρει κάπου λίγο τη δροσιά σας. Εσείς που μπορεί να μην έχετε άλλη επιλογή, αλλά να είστε αναγκασμένοι έξω τώρα με τη ζέστη στη δουλειά, αυτά και τα λοιπά. Καλή δύναμη, τι να πούμε. Ελπίζουμε να είμαστε μια δροσερή, ευχάριστη παρέα. Ελπίζουμε, είπα έτσι. Δεν έχω καμία διάθεση να εκφράσω μια σιγουριά. Είπα, απλά ελπίζουμε. Με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση των ήχων και το Χάρη Μανολίδη, Γιάννη Πάκο στα μικρόφωνα. Πάμε παρεούλα με τη θερμοκρασία να είναι στους 29 αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Θεσσαλονίκη μας. Φιλιά και στο Γιώργο στη Φιλανδία. Ευχαριστούμε, λέει, για την καλή παρέα που μας κρατάτε. Ορίστε. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε κάποιον από τη Φιλανδία, που δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα μακριά από εδώ είναι, από τη Φιλανδία να πει κάποιος ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Ο άλλος στα τρία μέτρα είναι ο Καζαμπάκας και λέει μια εκπομπή να βάγιο. Δηλαδή ο δικός σου άνθρωπος εδώ σου λέει κάνετε μια εκπομπή να βάγιο, και το άλλο το παιδί, τι καλός λόγος, από τη Φιλανδία πρέπει, άμα τύχει και κάποιος Έλληνας στο εξωτερικό πήρε ένα καλό λόγο, να πάρουμε λίγο πάνω ψυχολογικά. Αυτή είναι η μοίρα. Αν πει κάποιο, ουδής προφήτης λέει στον τόπο του. Εντάξει. Ο ένας λέει να φάγει, ο άλλος ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Αποφασίζετε με ποιον θα κάνετε παρέα. Αυτό είναι. Σταμάτα, βρε. Σταμάτα. Καλοκαιράκι. Το καλοκαίρι, ξέρετε, δεν χρειάζεται tips, οδηγούς διασκέδασης, γκουγκλαρίσματα. Ένας είναι ο προορισμός. Μιλάμε για την πιάτσα του Ρέντι σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Εκεί απολαμβάνουμε τα καλύτερα μουσικά events, καταπληκτικό street food, πεντανόστιμο, κοκτέιλάρες, δροσιστικά κοκτέιλ, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβαστική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue, σε έναν χώρο που θα σας κερδίσει κατευθείαν. Αυτό το καλοκαίρι πάμε πιάτσα, είσοδος αποκλειστικά από το Ρέτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών. Καλή επιλογή, υπέροχη επιλογή. Προορισμός καταπληκτικός, με τις δροσιές τους, με τα κοκτέιλ, με τα ωραία τα φαγητά. Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, Γιάννη μου.
0: Μπράβο.
1: Πιστεύεις μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι κουλιεράκι και καρέτσας?
0: Κουλιεράκι και καρέτσας να τεθούν αντιμέτωποι. Σε κάνα Emirates πάλι από αυτά που βρίσκεις, ή τα Cups, τα τέτοια, ή σε επίσημο. Πού να βρεθούν, σε επίσημο λέμε τώρα?
1: Σε φιλικό.
0: Σε φιλικό, εντάξει, μπορεί να βρεθούν.
1: Λοιπόν, 15 του μήνα, να το πούμε και αυτό.
0: Τώρα 15 Αύγουστο.
1: Ακριβώς, στο γήπεδο της Dortmund, και την Ρώμα θα φιλοξενήσουν τη Ρώμα του Κουλιεράκη σε φιλικό παιχνίδι. Να ξέρετε, να βάλετε να δείτε, 15 Αύγουστο, ωραία, μεσημεράκι.
0: Περίμενε, καρέτσες, Κουλιεράκης, άρα... Ναι, μόνο, εντάξει, μόνο στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί τα παιδιά αυτά.
1: Όχι.
0: Ναι, Βέλγιο ένας, τώρα που πήγε η Γερμανία, ο Καρέτσες έφυγε από τη Γερμανία, ο Κουλιεράκης. Εντάξει. Ωραίο, θα βρεθούν, θα ανταλλάξουν φανέλες κι αυτοί.
1: Ναι, βέβαια ο Κουλιεράκης δεν θα ανταλλάξει τη φανέλα που αντάλλαξε με τον Τζίμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί αλλάζει νούμερο. Από το 33 που είχε.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι. Φεύγει ο Αγχελίνο, έφυγε δηλαδή, πήγε στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ο Μπακ, και το 3 που είχε έμεινε ορφανό σε εισαγωγικά.
0: Θα το πάρει ο Κουλιεράκης το 3.
1: Και το πήρε ο Κουλιεράκης.
0: Άρα ο Τζίμας έχει μια φανέλα περίπου συλλεκτική.
1: Ναι.
0: Πόσες φανέλες Ρώμα Κουλιεράκης 33 να υπάρχουν?
1: Σκέψου ότι ο Κουλιεράκης...
0: Εγώ πιστεύω μόνο μία. Αυτή που έχει ο Τζίμας. Και την οποία θα την πουλήσει και θα οικονομήσει.
1: Εδώ σκέψου ότι ακόμα και η οικοί του Κουλιεράκη...
0: Η ποιοι?
1: Η οικοί. Οι φίλοι, η οικογένεια, οι πολύ στενοί του άνθρωποι που πήγανε μαζί του στην μεταγραφή και τους δώσανε δώρο, ας πούμε, κάποια αναμνηστικά, κάποιες φανέλες και όλα αυτά, πήραν φανέλα Κουλιεράκης 33.
0: Οι δικοί του άνθρωποι δηλαδή.
1: Ναι, του δώσανε ένα δώρο.
0: Όταν... Άρα δεν είναι μόνο μία που έχει ο Τζίμας, έχει κι άλλες. Μπράβο ρε η Ρώμα. Δηλαδή έβγαλε η Ρώμα φανέλες και του είπε ο Κουλιεράκης, του έκανε γυριστεί τώρα ο Κουλιεράκης. Του λέει το 3 θα πάρω τελικά.
1: Και πήρε το 3.
0: Ο Κουλιεράκης στον Πάουκ είχε το 3.
1: Ήταν ο Κουλιεράκης στον Πάουκ είχε το 4.
0: Το 4.
1: Το οποίο πλέον το έχει ο Παντελής Χατζηδιάκος. Έτσι.
0: Στον Πάουκ.
1: Ναι.
0: Άρα το 4 στη Ρώμα. Ο Κουλιεράκης, τώρα κάνω απανοτές ερωτήσεις που μπορεί να μην...
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είσαι έτσι... Ο Κουλιεράκης μετά το 4 στον ΠΑΟΚ το ξαναείχε ποτέ το 4?
1: Το είχε και στη Βόλφσμπουργκ.
0: Το βρήκε,
1: ναι, μπράβο. Το 4 έπαιζε.
0: Και τώρα που πήγε στη Ρώμα, ποιο του χαλάσε τη μανέστρα.
1: Το βλέπω εγώ να, δεν το βλέπω να ερχόταν.
0: Εντάξει, είναι μια λογική. δεν κάνω, δεν το παίζω έξυπνο. Απλά φαντάζομαι ότι είναι μια απορία που θα δημιουργηθεί και στον κόσμο.
1: Λοιπόν, για δύο χρονιές είχε το 4 και στη Βόλσμπουργκ. Αυτή τη στιγμή ο Κριστάντε το έχει στη Ρώμα το 4, το οποίο δεν το έχει τώρα μόνο, το έχει το 19.
0: Άρα δεν μπορούσε να το πει.
1: 8 χρόνια το έχει εκεί πέρα. Δεν το...
0: Κουλιαράζει να το πει.
1: Από τη σεζόν 18-19 το έχει.
0: Και πήγε στο 3, πρώτη φορά το 3.
1: Ναι. Πρώτη φορά ούτε σε επίπεδο πάω και κάπα 19 ή κάτι τέτοιο το...
0: Στην Εθνική ποιο έχει ο Κουλιαράκης? Δεν το επαναλαμβάνω, δεν κάνω θέση.
1: Α, στην Εθνική έχει το 3. Ναι. Στην Εθνική έχει το 3.
2: Είχε... Σίγουρα.
1: 100%. Είχε ξεκινήσει
0: Συγγνώμη, σταμάτη. Εσένα ποιο σε ρώτησε? Θανάση, να σε ρωτήσω. Γιατί πετάγεις τώρα? Άκουσε το όνομά σου. Είπε δηλαδή, εδώ γίνεται μια συζήτηση τώρα μεταξύ δύο ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Ο Α και ο Β. Εσύ που είσαι ο Γ άνθρωπος, γιατί πετάχτηκες τώρα?
3: Εντάξει.
0: Τι εντάξει θα λες? Τι εντάξει? Σου λέει το παιδί εδώ ο Χάρης, ο άνθρωπος Α, ότι το έχει το 3 στην Εθνική και είναι σίγουρο. Γιατί πετάγεσαι και λες αν είναι σίγουρο? Είναι σίγουρο.
4: Εντάξει.
1: Πες ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα που το... Ωραία.
4: Ναι, καλά.
0: Πάμε λίγο μουσικούλα, πάμε λίγο να τα ξαναβάλουμε. Ωραία. Και όσο μπορείς, ας πούμε, μείνε εδώ.
1: Έχεις να πεις κάτι άλλο?
0: Δεν έχει, όχι, τίποτα, ας πούμε. Καλά είναι τώρα, ησύχασε. Είναι σαν τα παιδιά, δηλαδή τους δίνεις, σαν να τους δίνεις, θέλει ένα μπισκότο, ένα τάμπλετ πλέον δυστυχώς. Παλιά είχε μια κούκλα.
1: Ένα μπαλάκι.
0: Ναι, παλιά τους δίνεις μια μπάλα, παίζαμε, βάρουσαμε τον τοίχο, έπαιζε μπάλα. Τώρα έχουν ένα τάμπλετ, κάθονται. Παλιά τους έδινες πιπίλα, τώρα παίζουν ένα τάμπλετ. Άρα θα συναντηθούν 15 Αύγουστο.
1: 15 Αύγουστο απογευματάκι.
0: Θα πάρω τις φανέλες. Ο Καρέτσας έχει κρατήσει τη φανέλα, ότι θα την αλλάξει κι αυτός. Δεν μάθαμε κάτι.
1: Δεν έχει. Δεν
0: πήρε στην Ντόρτμουντ, σου λέει.
1: Εδώ είμαστε, αυτή θα έχουμε.
0: Ωραία.
1: Ο Κουλιαράκης, ο οποίος έχει το 3 στην Εθνική, το 19 είχε από τις πρώτες. Το 21 και το 19 στις πρώτες κλήσεις. Από το 23 και έπειτα έχει βρει το 3 και δεν το αλλάζει στην Εθνική. Το πήρε πλέον και στην Ντόρτμουντ.
0: Στο ΠΑΟΚ το 3 το έχει ο Κένι. Νομίζω,
1: ναι,
0: κάτι και μου έρχεται για Κένι.
1: Ο Κένι το έχει το 3 στον ΠΑΟΚ και το 4 του, όπως είπαμε, του Κουλιαράκη, ο Χατζηδιάκος.
0: Ωραία. Τώρα, πριν έλεγα, κοιτάξτε τώρα κάτι, γίνεται μια ενδιαφέρουσα σπόντα.
1: Γελάει πολύ η πουλα. Νιώθω ότι κάτι τη μέσα κοιτάει και γελάει. Να ξέρεις.
0: Μην με κοιτάς.
3: Όχι.
0: Για από εδώ, ρε. Πάνε πιο εκεί. Πάει να γίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καραμπόλα λίγο με τον Ντρούκιτς, αγωνιστική. Τώρα Ντρούκιτς, εγώ το λέω Ντρούκιτς γιατί μου βγαίνει. Ναι. Δεν είναι σωστό. Κάπως αλλιώς θα...
1: Ντρούκιτς.
0: Εντάξει, Ντρούκιτς.
1: Για να τελειώνουμε, να συνεννοούμαστε.
0: Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Ντρούκιτς. Γίνεται, πάει να γίνει μια ενδιαφέρουσα καραμπόλα που μπορεί να θυμίσει λίγο την περίπτωση του Κετζιόρα.
1: Ναι.
0: Όπως ο Κετζιόρα δηλαδή. Λίγο από την ανάποδη. Όπως ο Γετζιόρα, δηλαδή ο Πάοκ όταν απέκτησε ο Πάοκ τον Γετζιόρα, ο Γετζιόρα ήταν δεξιός μπακ. Όταν ο Γετζιόρα έφυγε από τον Πάοκ, έφυγε ως κεντρικός αμυντικός. Και μάλιστα έφυγε με πολλά παιχνίδια ως κεντρικός αμυντικός στον Πάοκ. Τώρα, επειδή δεν είναι και πολύ λογικό ο Πάοκ να παίρνει και τρίτο κεντρικό αμυντικό σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή πήρε και μάλιστα και τους τρεις.
1: Γιατί όχι?
0: Ανά πάσα στιγμή, θα σου πω. Ανά πάσα στιγμή να είναι βασική. Δεν πήρε δηλαδή κάποιον που να. Πήρε Λουστόντο.
1: Πήρε.
0: Πήρε Χατζηδιάκο.
1: Πήρε.
0: Και παίρνει Ντρούκιτς.
1: Ναι. Και προϋπήρχε ο Μιχαηλίδης.
0: Και υπάρχει Μιχαηλίδης.
1: Και ο Μπατάουλας.
0: Και το παιδί, βεβαίως, και ο Μπατάουλας. Ο τρίτος κεντρικός αμυντικός, ο Ντρούκιτς, στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα στη σεζόν με τη Zenit. Στα δύο από αυτά ήταν δεξιός μπακ. Τον έβαλε δεξιό μπακ.
1: Έχει και αυτή την ικανότητα.
0: Εντάξει, το ικανότητα θα το δούμε και στο γήπεδο, έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι δεν την έχει.
1: Ναι, για να παίζει μπορεί να το υπηρετήσει έναν αλφα βαθμό.
0: Ωραία, συνολικά στην καριέρα του ως δεξιός μπακ έχει παίξει λίγες φορές. Έχει παίξει 14 παιχνίδια ως δεξιός μπακ και έχει παίξει 204 ως κεντρικός αμυντικός. Αυτό
1: υπερπολαπλάσιο.
0: Μπράβο. Αυτό λόγω Κετζιόρα, γι' αυτό έβαλα το Κετζιόρα. Μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να σημαίνει και τίποτα. Και ο Κετζιόρα, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, είχε παίξει 1500 παιχνίδια ως δεξιός μπακ και είχε παίξει 5 μάτς ως κεντρικός αμυντικός. Αλλά ως κεντρικός αμυντικός έδωσε στον ΠΑΟΚ
1: πράγματα,
0: λύσεις, πολλά πράγματα.
1: Απλά σε αυτό που λες για τους στόπερ, εγώ θα διαφωνήσω, ναι, αν μου επιτρέπετε, για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται.
0: Όχι, σου επιτρέπετε, ναι, επιβάλλεται.
1: Ναι. Θα διαφωνήσω αναφορικά με το κατά πόσο περίεργο είναι, ναι, το ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει 3 στόπερ.
0: Μπράβο.
1: Αυτή την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Και αυτό γιατί είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος του έφυγε ο Λόβρεν.
0: Ναι.
1: Έφυγε ο Βολιάκο.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη θέση και έφυγε και ο Τζιόρα.
0: Πράγματι.
1: Οπότε έφυγαν 3 στόπερ.
0: Ναι.
1: Αν δεν έπαιρνε 3 στόπερ, ο καθένας με το ρόλο που είχε. Δηλαδή πόσο συμπληρωματικό ή πόσο βασικό ρόλο καθένας από τους 3 προαναφερθέντες.
0: Σωστά.
1: Οπότε σε περίπτωση που δεν έπαιρνε 3 στόπερ, ή που δεν πάρει οτιδήποτε, θα δημιουργούταν ένα έλλειμμα.
0: Ναι. Μπορεί να υπάρχει αυτό. Σωστά. Δεν λέω ότι δεν είναι αυτή η ανάγνωση έτσι όπως πρέπει, ναι, να είναι. Απλά η πορεία θα δείξει αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεξιό μπακ.
1: Ναι.
0: Γιατί συμφωνώ. Βλέπω εδώ τώρα ότι με τον με τον Τρούκιτς, τρίτος βέβαια κεντρικός αμυντικός, δίνει τη δυνατότητα τώρα σύμπτωση ή όχι, λες και το έκανε επίτηδες η Zenit.
1: Ναι.
0: Τα τρία παιχνίδια που έβαλε, τον έβαλε ο προπονητής σε τετράδα πίσω, μάλιστα, έτσι, δεν παίζει κάτι άλλο σύστημα.
1: Ναι.
0: Με τετράδα πίσω ο σχηματισμός. Στα τρία παιχνίδια που έπαιξε με τη Zenit και τώρα αποχωρεί και έρχεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός, τα δύο ήταν δεξιός μπακ.
1: Δεξιός μπακ.
0: Και μάλιστα στο ένα από αυτά ήταν και μάτς Super Cup, νομίζω.
1: Ναι. Βέβαια δεν μάθαμε ποτέ, το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι, δεν μάθαμε ποτέ άμα θα βαρούσε πέναλτι, γιατί είχε βγει ως αλλαγή.
0: Το πήρε πάντως η Zenit.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Ντρούκιτς πρόλαβε να πανηγυρίσει τίτλο ήδη στη σεζόν. Να πάρει το ρωσικό Super Cup.
1: Ακριβώς. Σαν πρωταθλήτρια είχε πάει η Zenit στην τελική φάση.
0: Άρα είναι σωστά, λέμε ρε παιδί μου, για τη συμφωνία του ΠΑΟΚ για το δανεισμό του Ντρούκιτς. Λέμε ο Σλοβαίνος κεντρικός αμυντικός, αλλά ας βάλουμε και μια ψηλή δίπλα να υπάρχει ο Σλοβαίνος κεντρικός αμυντικός και δεξιός μπακ. Γιατί θα δούμε. Μήπως ας πούμε είναι αυτός που θα καλύψει όταν χρειαστεί τη θέση του.
1: Και να μην υπάρξει ας πούμε άλλος δεξής μπακ.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί.
1: Ναι.
0: Θα απλά προσπαθήσει να πάρει και δεξιό μπακ.
1: Ναι, επειδή είχε επέλθει συμφωνία με τον Μικέλ Μπρενσίς.
0: Ναι.
1: Το οποίο,
0: ακόμη δεν τον είδαμε βέβαια.
1: Το οποίο κάπου.
0: Υπάρχει συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ακόμη δεν τον έχουμε δει. Θα δούμε τι θα. Ναι.
1: Πρώτη,
0: τι θα
1: να κάνει. Πούμε και δύο πράγματα για τον Ντρουγκούσιτς.
0: Να πούμε βέβαια.
1: Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την πατρίδα του και από την Ακαδημία της Κρεκά, πριν συνεχίσει τα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ολλανδία και στην Χέρενφεϊν, μια ομάδα από την οποία με τις πολύ όμορφες τουλίπες που έχει πάνω. Από εκεί και πέρα.
0: Στην Πανέλα.
1: Ναι. Και μάλιστα υπήρχε, αυτό θα το πούμε μετά, με το Ζαγαρίτη, κάτι πολύ ωραίο που έγινε προχθές, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ Γιάννη και το κοινό.
0: Πού?
1: Στη Χέρενφεϊν.
0: Με τον Τρουκίτς.
1: Με τον Ζαγαρίτη, κάτι, μια πολύ ωραία.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, απλά επειδή είπαμε Χέρενφεϊν, το.
0: Τώρα όμως έτσι μου έκανες με τίποτα στο ενδιαφέρον. Τι έγινε με τον.
1: Μισό λεπτό.
0: Με τον Ζαγαρίτη.
1: Λοιπόν, το 2019 λοιπόν, ο Ντρουγκούσιτς συνέχισε την καριέρα του στην Ιταλία με την Ρέντε. Το 24 η Zenit έδωσε 4 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Έπειτα παραχωρήθηκε δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα για ένα εξάμηνο. Και πέρσι είχε καταγράψει 33 εμφανίσεις.

Φι, η οποία δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ εφόσον ολοκληρωθεί. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος, όπως είπαμε, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 το καλοκαίρι. Έχει ύψος 1,86 και έχει εκφράσει πολλά εκεί, όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη στο medrasport.gr, να αποχωρήσει από το Zenit και να αγωνιστεί σε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να συμμετέχει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το πτενισκή για τις ομάδες από τη Ρωσία, με απότερο στόχο για να είναι και ο ίδιος ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι να ολοκληρώσει άμεσα αυτή τη μεταγραφή για να μπορέσει και ο ίδιος ο έμπειρος στόπερ να δηλωθεί στα play-off της διοργάνωσης στην οποία θα συμμετάσχει ο δικέφαλος στην επόμενη φάση.

0: Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον Βάνια Δρουγκούσιτς, ο οποίος αναμένεται με τη μορφή δανεισμού να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια θα υπάρχει και οψιόν αγοράς. Ο ΠΑΟΚ έμαθε χτες και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο της Άντερλεχτ και την οποία θα αντιμετωπίσει αύριο μετά το 0-1 του πρωταγώνα, και σε περίπτωση πρόκρισης ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει στα play-off την Καϊράτ, η οποία αποκλείθηκε από τη Λεύσκη Σόφια στον τρίτο προκριματικό γύρο της Champions League.
1: Η Λεύσκη πάει στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Γιατί η νικήτρια πήγαινε στην ΑΕΚ, η ηττημένη έπεφτε στον ΠΑΟΚ. Οπότε σε περίπτωση που ο δικέφαλος καταφέρει να ξεπεράσει το 0-1 του πρώτου αγώνα απέναντι στους Βέλγους, θα χρειαστεί να κάνει αυτό το μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν.
1: Αλλιώς Μπραν.
0: Ναι, στο άλλο μονοπάτι.
1: Αν δηλαδή δεν περάσει ο ΠΑΟΚ, πηγαίνει στην Μπραν, η οποία ανέτρεψε τα προγνωστικά. Έτσι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι, και όπως δηλαδή φαινόταν επάνω που φαινόταν ότι η ομάδα του Μπράντον Τόμας και του Πεντρόσο, του πρώην επιθετικού του Λεβαδιακού,
0: ναι,
1: θα πάρει αυτή την πρόκριση, γιατί τελείωνε και το μάτς. Έκανε την ανατροπή η νορβηγική ομάδα και πήρε μετά στην παράταση την πρόκριση. Γενικώς πολλές παρατάσεις χθες στα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν,
0: ναι,
1: και μας ενδιαφέρεται άμεσα είτε ως πιθανή αντίπαλη κτλ.
0: Πήγε αργά. Πάντως,
1: παράταση Ολυμπιακός, παράταση Παναθηναϊκός. Παράταση Μπραν.
0: Λες να έχουν και αύριο.
1: Μπα, εντάξει, δεν είναι περίεργο να...
0: Είναι, βοηθάει το σκορ. Δηλαδή είναι λεπτή ισορροπία, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τρελό.
1: Ναι, παιδί μου, παλιότερα για να παίξει παράταση έπρεπε να είσαι στο σκορ του πρώτου αγώνα. Τώρα δεν είναι... Η παράταση είναι πιθανή. Το κάνω λάθος τώρα.
0: Θέλεις να πεις μήπως ότι δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ.
1: Ναι, παλιότερα για να παίξεις παράταση,
0: ναι,
1: έπρεπε να βγει το σκορ του πρώτου αγώνα.
0: Τώρα τι πρέπει να βγει.
1: Το ακριβές.
0: Τώρα τι πρέπει να βγει.
1: Τώρα μπορεί
0: η διαφορά τερμάτων εννοείς.
1: Ναι.
0: Α, αυτό, εντάξει. Ναι.
1: Το παλαθός.
0: Σωστά το είπες. Απλά να υπάρχει πάλι διαφορά. Τότε πρέπει να είναι μόνο 0-1.
1: Παιδί μου, ας πούμε χθες. Έπαιζε η Μπότο Κλίμπτ με την.
0: Ναι, το λες με βάση το εκτός έδρας γκολ. Η διαφοροποίηση έρχεται πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Κοίτα, μην γίνουμε σποτάκι, Γιάννη.
1: Με αυτό το λέω, ρε παιδί μου, αλλά ας σου πω, ο Μπότο Γκλίντ έπαιζε.
0: Ναι.
1: Με την με ποια έπαιζε η Μπότο Γκλίντ μου, που ήταν 3-3 το πρώτο παιχνίδι.
0: Με την Union Saint-Gilloise.
1: Μπράβο, με την Union Saint-Gilloise. Το πρώτο παιχνίδι ήταν 3-3.
0: Ναι.
1: Στην παλιά εποχή,
0: για να πάει παράταση,
1: έπρεπε να έρθει πάλι 3-3.
0: Ακριβώς.
1: Άρα έλεγες ότι αποκλείεται η Ρεβάζ να πάει παράταση, ρε φίλε. Ναι. Θα έπρεπε δηλαδή για να ξαναρθεί 3-3. Τώρα όμως και με 0-0 πάει παράταση.
0: Αυτό λέω. Λόγω του εκτός έδρας γκολ.
1: Λόγω του εκτός έδρας γκολ. Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Όταν λες παλιά.
1: Ναι.
0: Τι ίσχυε παλιά και τι ισχύει τώρα.
1: Ωραία. Ναι, άρα εδώ γι' αυτό είναι πιθανές οι παρατάσεις. Πλέον έχουμε πιο πολλές παρατάσεις.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά και το
1: 0-1
0: που έχει ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σκόρπο από τη φύση του είναι πολύ.
1: Σε αυτήν την περίπτωση συμφωνούμε.
0: Ευάλωτο.
1: Φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Μπορεί, βεβαίως. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι ένα λογικό. Λέει ο άλλος ότι εσείς τις καθυστερήσεις το φάγαμε. Ρε φίλε, άλλο οι καθυστερήσεις του 2000. Άλλο τώρα οι καθυστερήσεις. Στις καθυστερήσεις τώρα σηκώνει όλα την ταμπέλα 8 λεπτά.
0: Βάλε και cooling break καλοκαιράκι.
1: 10 λεπτά. Και το φάγαμε, λες καθυστερήσεις. Ποιες καθυστερήσεις, καινούριο ολόκληρο παιχνίδι ήταν. Άρα θέλω να πω και παρατάσεις θα έχουμε πολλές και πάρα πολλά γκολ στις καθυστερήσεις θα έχουμε. Να μην μας φαίνεται περίεργο. Έχασα λέει το στοίχημα. Άρα εσύ στις καθυστερήσεις έχασα λέει την τριάδα. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Παλιότερα είναι σαν να το τρως το γκολ, θα βάλει γκολ στο 80. Άμα σου δίνει τώρα 10 λεπτά καθυστερήσεις, είναι σαν να μπήκε στο 80 το γκολ. Μήτρε λίγο να αλλάξουμε τις εκφράσεις μας. Γιατί όμως το πω αυτό, είπες την ιστορία με τη Χέρεφε και το Ζαγαρίτη.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Τι έκανε
0: αυτό. Λέγαμε για τον Δρουγκούσιτς. Κάτσε να πούμε δύο πράγματα. Ένα λεπτό γιατί για να γνωρίσει ο κόσμος το καλό σενάριο πρώτα. Ποια είναι η Καϊράτ η οποία μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του, στο διάβα του. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1954, δηλαδή δεν μετράει πολλά χρόνια ζωή, το 1954.
1: Ναι.
0: Πέντε πρωταθλήματα και 10 κύπελα.
1: Τι χώρα μιλάμε?
0: Καζακστάν.
1: Καζακστάν.
0: Εδώ δίπλα. Και πέρσι ήταν ιστορική χρονιά για την ομάδα, καθώς συμμετείχε για πρώτη φορά στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δηλαδή του Champions League, και μάλιστα είχε τεθεί και αντιμέτωπη με Arsenal, Real, Inter, την βοήθησε. Σε περίπτωση που ο Δικέφαλος αποκλειστεί από την... από την Anderlecht, τότε, όπως είπε και ο Γιάννης, θα συναντήσει την Μπραν. Η Νορβηγή και αυτή. Δηλαδή είναι ωραία. Η Νορβηγία είναι ωραίο ταξίδι.
1: Ωραίο είναι, αλλά.
0: Εντάξει, τώρα το σκέφτηκα.
1: Γιατί το Καζακστάν δεν είναι ωραίο.
0: Η Νορβηγία πιο ωραίο. Έτσι και τέτοια εποχή.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Η Κυπριακή ομάδα, όπως είπε και ο Γιάννης πρωτήτερα, δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα που είχε. Η Νορβηγή. Το ανέτρεψαν και μάλιστα ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει και πέρσι την Μπραν στο League Phase του Europa League, mm-hmm. στο γήπεδο της Τούμπας, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 1-1 για τις δύο ομάδες.
1: Ωραία. Μία από τις δύο από το ΠΑΟΚ 40, έτσι εδώ τι θα κάνει στη ρεβάνς στο Βέλγιο. Θυμίζω γιατί βγαίνετε στην παρέα με τα μηνύματα, το βλέπουμε και πώς το γράφετε, πώς το στέλνετε. Γιώργος Ζαέρης θα είναι μετά τις 12 κανονικά στον αέρα από το Βέλγιο πλέον, έτσι, γιατί ταξιδεύει. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Τι ανάποδα? Την πρώτη ώρα. Από τις 11 θα είναι δηλαδή. Ο Ζαέρης έκανε.
2: Από τώρα
1: έκανε την ανατροπή. Μπράβο. Νεότερη πληροφορία.
0: Τελευταία στιγμή.
1: Ο πιλότος τον γκάζωσε το αεροπλάνο και το έφτασε νωρίτερα.
2: Στο Βέλγιο. Τι άλλο να κάνουμε, το ξεσκίσαμε, λέει.
1: Α, που μιλάει ο πιλότος. Που μιλάει ο πιλότος.
2: Φέραμε
1: 40 λεπτά
2: νωρίτερα. Το
1: λιώσαμε. Αυτό αν το έχουμε να το παίξουμε. Χρωστάμε τώρα. Τι χρωστάμε? Θα βγάλουμε Στράτζαλι. Η Παραγιώτη θα βγάλει το Γιώργο Στράτζαλι. Ωραία, να μας δώσει μια, το βγάλουμε, να βγει σε εμάς ή μετά να βγει και...
2: Εντάξει, άμα θέλει.
0: Άμα ξύπνησε. Μπορεί να είναι στο πρωινό, τώρα είναι 9.30 ώρα, Γιάννη.
1: Και Θανάση,
0: είναι 9.30 ώρα στην Ιταλία.
1: Ορίστε.
0: 9.30 ώρα είναι στην Ιταλία.
1: Δηλαδή νωρίς.
0: Φάει ένα πρωινό άνθρωπος.
1: 9.30 ώρα άλλοι έχουν βγάλει μεροκάμα.
0: Άστο να ξεκουραστεί.
1: Εντάξει, με ψήφους 2-0 θα... Παναγιώτη θα τον πάρει εσύ το Γιώργο.
2: Εντάξει.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Και τους δύο Γιώργοι.
1: Ναι ρε, μήπως πέσουν πολλοί δύο Γιώργοι. Να πάρουμε στον ένα και ο Παναγιώτης τον άλλο. Να πάρουμε στον Γιώργο Στράτζη. Να δώσει ένα στίγμα ρε Χάρη. Να δώσει ένα στίγμα. Και μετά να βγει με τη μεγαλοπρέπειά του ο Γιώργος που το τακτοποιείται.
0: Θα το πάρεις εσύ όμως τώρα.
1: Το πάρω εγώ. Ναι. Το πάρω εγώ και...
0: Άμα δεν σου απαντήσει όμως θα βγεις και θα πεις δημόσια, δεν μου απάντησε.
1: Δεν μου
0: απάντησε. Κοιμότανε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, γιατί ο Γιώργο, εγώ είμαι υπέρμαχος του Γιώργου αυτή τη στιγμή. Τον υπερασπίζομαι.
1: Τον υπερασπίζεις?
0: Τον υπερασπίζομαι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Τώρα του λέω ότι θέλω
1: να λες ότι πηγαίνει έξω για να φάει πρωινό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι 9 η ώρα το πρωί εκεί πέρα. Είναι 9 η ώρα το πρωί.
1: Τι είναι 9 η ώρα το πρωί?
0: Να ξυπνήσει, να φάει μια μπουκιά, κάτι.
1: Και Θανάση, αν γίνεται, στο ζητάω σαν μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση του Τεντόγλου από χθες που ξέχασε το μετάλλιο. Που φοβερό το είδατε αυτό. Βγαίνει στην ΕΡΤ, τον Περικλή Μακρύ, στον συνάδελφο. Έχει πάρει το τέταρτο του σερί χρυσό. Έχει γράψει ιστορία. Έχει πάρει...
2: Δεν το έχει κάνει κανένας.
1: Κανένας δεν το έχει κάνει. Και πώς πάει η κουβέντα, μιλάνε για τον αγώνα. Τέλος πάντων, πώς πάει η κουβέντα και το μετάλλιο, αυτά και τα λοιπά. Και λέω εγώ, αμάν το μετάλλιο. Του δώσανε το.
2: Θα μας κάνεις και τοποθέτηση και με το μετάλλιο. Α, λέει, ναι, ναι. Να πες ότι το έχω εδώ τώρα και αυτά.
1: Ναι, ναι, σωστό. Να το ακούσουμε κι αυτό.
0: Πίσω γίνεται τα καραβιά.
1: Του φύγε λίγο, έβρισε. Δε. Τι εντάξει, εντάξει. Δε. Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά δεν το γλάντι.
0: Να πάνε κι άλλοι.
1: Αφού. Θανάση αυτό θα το ακούσουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Οριστικές εξελίξεις παρουσιάζονται στη μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ. Ανάμεσα στους δύο συλλόγους υπάρχει συμφωνία για το μονοετή δανεισμό του 26χρονου στόπερ με οψιόν αγοράς και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης να μειώνει θέσεις ξένων στους περιορισμούς της Ρωσικής Λίγκας. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την κρίσιμη αυριανή αναμέτρηση στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ, γνωρίζοντας πως θα συναντήσει την Καϊράτ Αλμάτι στα play-off του Europa League ή την νορβηγική Μπραν στα play-off του Conference League. Δύο περιπτώσεις δεξιών μπακ, τον Γάλλο Ζερεμί Πετρίς της Watford και τον Άγγλο Τζόρντι Οσέι Τούτου που έμεινε ελεύθερος από την Bolton, εξετάζει για την ενίσχυση του Άρης. Οι κιτρινόμαυροι θα μετρήσουν δυνάμεις απόψε στις 10 το βράδυ στο Καστέλ της Άγκρο απέναντι στην Νάπολη. Τρεις μεταγραφές από το πάνω ράφι ετοιμάζεται να οριστικοποιήσει ο Ηρακλής. Στο προσκήνιο βρίσκεται το εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Χέρε Μιντελεόν, ο μέσος Νεμάνια Ραντόγια και ο επιθετικός Πέδρο Μάρκες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Super Cup, διεκδικούν απόψε στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη. Στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας στις 10 το βράδυ θα διεκδικήσουν το Ευρωπαϊκό Super Cup η κάτοχος του Champions League, Paris Saint-Germain, και η κάτοχος του Europa League, Aston Villa. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άντε ρε Θανάση μου, γίγαντα. Ωραία τραγούδια βάζει Θανάση μου, ωραία. Ακόμη καλύτερα να τα έχεις γράψει εσύ, γιατί θα ήσουν έτσι πιο άνετος οικονομικά, αλλά ακόμη και έτσι καλά είμαστε. Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και πάρτε μέρος στο πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Μιλάμε, παιδιά, καλοί μας φίλοι, για ένα τετραήμερο, 4 μέρες, 2 άτομα στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, στο διάστημα 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Υπέροχο. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο. Δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του, εκτός όλων αυτών που σας έχουμε ήδη πει, θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com, στο σελίδα hotelperakis.com, για να δείτε και με φωτογραφίες σας λέμε, αλλά φυσικά μακάρι να είστε εσείς ο τυχερός με την παρέα του, θα πάει να περάσει αυτό το υπέροχο τετραήμερο και ωραίο διάστημα, 4 με 7 Σεπτεμβρίου στην Άδρο. Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά. Θα έχουμε τι. Τι πέτρε, τι πω. Δεν έκανες ότι θες να μιλήσεις.
1: Όχι, έκανα.
0: Τι έκανες, ρε. Λέει εδώ ο Σύφης, είχαν, λέει, σε ένα στο φούρνο της γειτονιάς του υπήρχε υπάλληλος που το όνομά του ήταν Έρωτας. Και τον φώναζες Έρωτα.
1: Έρωτα.
0: Έρωτα, βάλε δύο ζαπάτα.
1: Για να κουλούρι.
0: Έρωτα είναι φρέσκο το.
1: Το ψωμί. Έχει και κάτι άκυρες ερωτήσεις που γίνονται σε φούρνους.
0: Άκυρες, άμα σε λένε έρωτα ή όπου.
1: Γενικά.
0: Σε λένε.
1: Γενικά. Ας πούμε, πόσες θερμίδες έχει.
0: Κάνουν τέτοιες ερωτήσεις στους φούρνους. Η τυρόπιτα, ας πούμε. Τυρόπιτα από μόνη της είναι θερμιδική. Τι να κάνω, μη γουστάρεις, μη φας. Τι να, τι. Σε φούρνο τι θα φας.
1: Είναι, δηλαδή, είναι τραγανό.
0: Αυτό είναι το ενοχλητικό. Δηλαδή μπαίνουν, ας πούμε, και είναι φρέσκο το. Η πάστα είναι φρέσκια. Όχι, 10 μέρες έχω εδώ και περίμενα εσένα να στη φορτώσω.
1: Καλημέρα.
0: Τι ρωτάτε, ρε, αν είναι φρέσκο. Δηλαδή, άντε και ρωτάς αν είναι φρέσκο. Αν έχεις μια υποψία ότι μπορεί να μην είναι φρέσκο αυτό που θα πάρεις, μην μπαίνεις, ρε. Δηλαδή, όταν είσαι detective, δηλαδή θα καταλάβεις από τον τρόπο που σου δίνει απάντηση ο υπάλληλος ή το αφεντικό, ναι, διοκτήτης του μαγαζιού, όπως θέλει να το πει. Θα καταλάβεις αν σου λέει αλήθεια ψέματα. Μπαίνει ο άλλος και λέει είναι φρέσκο το. Ή σαν τους άλλους που το παίζουν από ψάρια μεγάλα, τι έχουμε, τρεις καρχαρίες. Ελάτε μαζί μου να σας δείξουμε, ας το πούμε έτσι. Και πάει ο άλλος, που μπορεί να μην έχει ιδέα, Άντε, άμα έχεις ιδέα, εντάξει.
1: Τρώγεται.
0: Ελάτε, λέει, να σας δείξω. Να στα δείξω, λέει. Και πάει όλος με ύφος, ας πούμε.
1: Τι ξέρει.
0: Ωκεανολόγος. Και βλέπει τα ψάρια και λέει αυτά. Βάλτε μου αυτά. Άμα δεν ξέρεις, πες τίμια, αδερφέ, δεν ξέρω. Στηρίζομαι, ας πούμε, στην τιμιότητα, ας πώς το λένε αυτό το πράγμα.
1: Στην ειλικρίνεια, άσου
0: πράγμα. Στην ειλικρίνεια αυτό και τα λοιπά, φέρε μας να φάμε. Άμα δεν ξέρετε και το πες, δεν ξέρω, σας γελάει το μαγαζί μαζί σας.
1: Είναι χειρότερο. Καλημέρα στο φίλο μας, ο Σταμάτης μας ακούει από το φούρνο του, μιας που το είπαμε.
0: Φούρνο έχει ο Σταμάτης. Μπράβο.
1: Μας ακούει από το κάτω εκεί πέρα που ψήνουν, κάνουν. Ανεβαίνει λίγο πουλάει κιόλας. Οπότε όλα μαζί. Από εκεί μας ακούει ο Σταμάτης.
0: Μια καλή τυρόπιτα, μια καλή κουρού τώρα σε φτιάχνει την ημέρα. Μια καλή πίτα, έτσι.
1: Θες μπορεί... αύριο να φέρω.
0: Φέρε.
1: Τι θες.
0: Όχι, δεν. Ό,τι αγαπά. Μια καλή πίτα μπορεί να σου φτιάξει την ημέρα. Ναι.
1: Τι θες.
0: Δεν. Περιορέξεως.
1: Κολοκυθόπιτα. Δεν μ' αρέσει.
0: Ήρθα, λέει ο Βασίλης, αεροδρόμιο. Ήρθα, λέει, αεροδρόμιο από Λαγκαδά. Πέρασα όλο το κέντρο στο Τσακ Μπαμ, Θεσσαλονίκη, ανθρώπινη πόλη.
1: Μάλλον ζει η Θεσσαλονίκη και η κάθε πόλη με τον αριθμό των πολιτών που πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει και σε κανονική βάση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει ότι πεθαίνει με τα ηχητικά του Θανάση Κασαμπάκα. Αυτό δεν έπρεπε να το διαβάσουμε. Αλλά,
0: εντάξει, είναι καλό όμως να ακούγεται, γιατί πραγματικά το παιδί αυτό κάνει μια προσπάθεια.
2: Εμένα μου αρέσει ο Κουλιαμάς.
1: Το παιδί στην πρακτική κάνει. Θα το κρατήσουμε.
0: Ένα ταψί Κουλιαμά.
2: Αλλά όταν η συζήτηση σοβαρεύει, εκεί γίνομαι και εγώ σοβαρός. Πρέπει να μας πάρει γάλα.
1: Μπράβο, Θανάση.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αναστάσιο από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει είχα καθηγήτρια αγγλικών που την έλεγαν Καΐκι. Καΐκι.
1: Καλό όνομα για ψαράς.
0: Στα ελληνικά δηλαδή. Δηλαδή, Καΐκι το φαντάζομαι δεν τη λέγαν στα.
1: Τώρα το ολοκροβαπόρι είναι, Θανάση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θανάση. Πού το βρήκες τόσο γρήγορα? Αλήθεια τώρα, ειλικρινά. Γενναίος λεγόταν ο γιος του Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Έχει δίκιο. Αυτός όμως ήταν πραγματικά γενναίος. Εγώ λέω για κάτι άλλο που αυτό αποκαλούνται γενναίοι και είναι. Πώς το λένε, Λούιδες.
1: Εξαφανίζονται.
0: Λοιπόν, θα μαζευτούμε να πάτε. Ο Κωνσταντίνος από το Κιλκής, ο φίλος, μας κάνει μία πρόταση. Βάλτε, λέει, ένα τραγούδι Moving to the Sun. Από Χάγκελ. Δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε αυτό. Θέλω να ακούσουμε προς το παρόν, να βάλουμε επί του παρόντος, αν μπορεί ο Θανάσης μας, Μίλτο Τεντόγλου, αφού έχει πάρει το τέταρτο χρυσό. Τέταρτο σερί, παρακαλώ.
1: Τίποτα. Ευκολάκι.
0: Τέταρτο σερί χρυσό.
1: Και εμείς πηδάμε μέχρι το κρεβάτι για να πιάσουμε καλύτερη θέση.
0: Και πιάνεται και ο δικέφαλος πίσω. Ο πίστιος Μοιραίος. Και κάνει αυτές τις δηλώσεις για το μετάλλιο το οποίο το ξέχασε. Δεν ξέρω βέβαια, πρέπει να. Το ετοίμασε, άραγε. Το ετοίμασες.
3: Μάλιστα, κυρία μου, μάλιστα. Μη με κοιτάτε τώρα έτσι. Ας όψετε η ανάγκη που με ρίχνει στα ξένα χέρια.
0: Τι θέλω και ρωτάω, ρε παιδιά. Τι θες, συγγνώμη, Θανάση. Εντάξει, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο δυσβάστακτο.
1: Αυτό και αυτονόητο για σένα ότι θα το.
3: Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει.
0: Ρε τι σου ζητή. Εντάξει, έχεις
1: μια δήλωση.
0: Γονιπετή σε κλιπαρούμε να το παίξει Α και σε ευχαριστούμε Β για τον κόπο που έκανε. Είναι τουλάχιστον έτοιμο να το ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε όμως.
4: Θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
5: Okay. Εσάς... Πέστε ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πέστε ότι το έχω εδώ. Ναι. Μα ό,τι ωραίο μετάλλιο.
4: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
5: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μ***α. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
4: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
5: Πάνω στο πώς, όχι.
0: Αυτό είναι, εντάξει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν έχεις πάρει άλλες τρεις φορές και λέω μόνο σε ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μπορεί να το ξεχάσεις.
1: Θανάση, απλά για να μην το κόβω μετά. Κράτω το λόγο και για τη σέντρα αυτό. Βάλω το λόγο τώρα.
0: Και το ακούσαμε και με μπίπ, ας πούμε αυτό.
1: Μπράβο, Θανάση.
0: Έχεις πάρει τόσα που έχεις πάρει, ή είσαι και Μίλτος Τεντόγλου. Δηλαδή είσαι γενικώς λίγο διαφορετικός, ρε παιδί μου. Ναι. Έχεις μια βάσταχτη ελαφρότητα σε κάποια πράγματα. Εδώ μια μικρή ένσταση μόνο από μέρους μου.
1: Ναι. Στον μπιπ.
0: Όχι στον μπιπ. Καλά στο ότι.
1: Ναι.
0: Όχι, τον μπιπ, μπράβο θα πω. Ότι δεν ακούσαμε.
1: Όχι, μπράβο που το έβαλε ο Θανάση. Για το αυτό που είπε στον μπιπ, νόμιζα θα κάνει.
0: Ναι, ένσταση. Ναι, ναι. Έχω ένσταση σε αυτό. Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Είσαι Μίλτος Τεντόγλου, γράφεις αυτό, είσαι πρότυπο. Μας αρέσει το διαφορετικό όταν τοποθετήσεις τις δηλώσεις που κάνεις, ο τρόπος που τις κάνεις. Αλλά λίγο ήταν, δεν μου ξένησε λίγο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά okay, εντάξει. Και αυτό είναι το movie του The Sun. Πιάσαμε, είμαστε σε ένα καλό τώρα. Πιάσαμε το Θανάση στα καλά του τώρα. Ναι,
1: σε τσακίρ κέφι.
0: Μας κάνει τα χατήρια.
1: Αύριο έχει ρεπό γι' αυτό.
0: Και όντως είναι κομματάρα. Ω, καλό είναι αυτό, ε. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Δεν λέει εδώ σαν να τα πούμε. Τα σαν να του λένε τα κάλαντα.
1: Να τα πούμε.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ναι, αυτός μας γράφει για τον γενναίο.
1: Να πούμε για το τι έγινε με τι.
0: Να τα πούμε.
1: Να τα πούμε.
0: Κόλλησα τώρα. Πάει. Ο Βραζιλιάος της ΕΚΑ που ήταν ίδιος ο τριαντάφυλλος. Υπάρχει όντως.
1: Να τα πούμε.
0: Γράφει ο Ντίμης εδώ, ο φίλος ο ακροατής. Έχει παίχτη τσεσεκά. Η τσεσεκά που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέει, έτσι. Έμοιαζε τον τριαντάφυλλο. Όχι, δεν το πρόσεξα. Θα μπω να το δω τώρα. Για πες χάρη μου, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Ξέχασα τι ξεκίνησα. Α, λοιπόν, δύο πράγματα. Έχουμε και παραγγελία μετά, Θανάση. Τώρα, εσύ επειδή είσαι και στα κέφια σου, βάλε μετά και λίγο καμπάνες αργυρού που το ζητάει ο κόσμος.
0: Να τα πείτε.
1: Πείτε
0: τα, ρε παιδιά.
1: Λεφτά μη ζητήστε.
0: Πείτε τα, δεν είναι.
1: Λοιπόν,

0: πριν τα πει.
1: Πες το, πες το, μη μάθασαι.
0: Επειδή άφησαμε ένα κενό για τον...
1: Ποιον?
0: Για τον Ζαχαρίτη, με τη Χέρινφιν, από πριν.
1: Ναι, τι, α, την ιστορία, ναι. Με το, μια γλυκιά ιστορία μας είπες, ναι. Ότι...
0: Ο Ζαχαρίτης, ο οποίος έκανε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με την αναμέτρηση της Χέρινφιν απέναντι στην Τβέντε, στην Eredivisie. Εκεί όπου ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για τον Έλληνα ακραίο οπισθοφύλακα. Η Χέρινφιν επικράτησε της Τβέντε με 1-0. Ο Ζαχαρίτης ήταν στο αρχικό σχήμα.
1: Ναι, ωστόσο, όχι γιατί ήταν στο αρχικό σχήμα, γιατί ήταν στη ιδιαίτερη στιγμή. Εγώ αυτό δεν.
0: Γιατί όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, υπήρχε ένα πανό το οποίο σηκώθηκε στην εξέδρα των φίλων της Χέρινφιν. Εκεί όπου υπάρχει ένα μικρό ξανθό παιδί με το νούμερο 19 στην πλάτη, να βρίσκεται στην αγκαλιά ενός μεγαλύτερου, του πατέρα του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με το νούμερο 20 στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Αν γυρίσει κανείς και αντιστοιχίσει τα νούμερα, το 19 και το 20, και δεν έχει δει από κάτω που γράφει και τα ονόματα των αθλητών, το 19 είναι ο Ζαχαρίτης, το 20 είναι ο Γιώργος Σάμαρας, ο οποίος και αυτός είχε αγωνιστεί στην Χέρινφιν.
1: Α, συγγνώμη, η φωτογραφία είχε τις φανέλες των...
0: Ακριβώς, είναι ένα πολύ όμορφο...
1: Ελλήνων δηλαδή,
0: ναι.
1: Όχι...
0: Όχι, είναι ο Σαμαράς, ναι. Ο οποίος κρατάει στην αγκαλιά του με το νούμερο 20 τον Ζαχαρίτη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θέλησαν οι φίλοι της Χέρινφιν να τιμήσουν τόσο τον Σαμαρά, ο οποίος αγωνίστηκε για 4 χρόνια στη Χέρινφιν από το 2 μέχρι το 6.
1: Α, ωραίο αυτό, ναι.
0: Και να τιμήσουν και τον Βασίλη Ζαχαρίτη, ο οποίος σε εισαγωγικά ήταν ο διάδοχος του Γιώργου Σαμαρά.
1: Σε ελληνική παρουσία, γιατί ναι. από άποψη θέσεις είναι διαφορετικές.
0: Καμία σχέση. Διάδοχος, okay. Επειδή είναι ο επόμενος Έλληνας που ήρθε.
1: Μπράβο όμως και στον Ζαχαρίτη που πάει να ξαναβάλει την καριέρα του σε σωστό δρόμο. Γιατί και το παιδί αυτό ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Από τα μεγαλύτερα ταλέντα και τότε στην εποχή του, έφυγε κάπως. Πιεστικά, εκβιαστικά, δηλαδή και ο ίδιος εκεί με τις μεταγραφές να πάω στο εξωτερικό να κάνω, έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι λίγο τον χάσαμε, κάπου τον ξαναβρήκαμε στην Πάρμα, ενώ όταν τον χάσαμε εννοώ να έχει τον πρωταγωνιστικό, ναι. Ρόλο να παίζει, να παίρνει παιχνίδια, έτσι. Λίγο τον ξαναβρήκαμε στην Πάρμα με συμπαίκτη βέβαια και τον τεράστιο τον Μπουφόν, τον γίγαντα. Μετά πάλι κάπως να το ξαναχάσει. Τώρα φαίνεται να αγαπιέται ξανά στην Ολλανδία. Ένα περιβάλλον, το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, που έχει φτιάξει πάρα πολύ αρκετούς Έλληνες στο παρελθόν. Μακάρι να φτιάξει τον Ζαχαρίτη, γιατί είναι έτσι ένα παιδί που το περιμέναμε πάρα πολύ να δούμε την πορεία που θα κάνει και την καριέρα που θα ακολουθήσει.
0: Και ο ίδιος δήλωσε μετά το παιχνίδι σε αναρτησή του: μια στιγμή την οποία θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα. Το να δω το όνομά μου στο στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, περιτριγυρισμένος από την ιστορία και το πάθος αυτού του συλλόγου, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό, αναφέρει ο Έλληνας Μπακ, ο οποίος Γιάννη το καλοκαίρι έπεσε και το όνομά του και για τον Παναθηναϊκό σε μια ενδεχόμενη επιστροφή.
1: Και για τον Άρη, ή μόνο Παναθηναϊκό?
0: Θυμάμαι και για τον Άρη, αλλά νομίζω ήταν το προηγούμενο καλοκαίρι. Δηλαδή πριν πάει στη Χέρινφιν.
1: Okay.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχουν ανεβεί εδώ και μερικά λεπτά φωτογραφίες και στον επίσημο λογαριασμό του ΠΑΟΚ στα social media από την αναχώρηση της ομάδας με πτήση charter. Αναχώρησε ο ΠΑΟΚ.
0: Με τελικό προορισμό της Βρυξέλλες.
1: Ναι. Εδώ και κάνα 20 λεπτό η αναχώρηση της ομάδας. Προγραμματισμένη ήταν για τις 10.30. Ανέβηκαν και οι φωτογραφίες. Από την αναχώρηση της ομάδας, ωραία μπλουζάκια αυτά, μου αρέσουν πολύ.
0: Το γκρι, φαίνεται.
1: Ναι, αυτό. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
0: Της αποστολής αυτό.
1: Βέβαια, άμα είναι γυμνασμένα και τα παιδιά τα κάνουν και πιο ωραία και τα μπλουζάκια. Πάντα, ναι. Άμα το φοράει κάποιος έτσι. Αλλά είναι ωραίο το. Ωραίο χρώμα.
0: Αυτό που είπε πρωτύτερα ο Γιάννης Πάγκος για ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, μπορεί να το διαβάσει κανείς και στο metrosport.gr, εκεί όπου υπάρχει ρεπορτάζ για την προοπτική την οποία εξετάζουν οι Κύπροι για να κάνουν δικό τους τον ποδοσφαιριστή, εφόσον υπάρξει έτσι πρόσφορο έδαφος και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και κάποιες ομάδες από την Τουρκία βολιδοσκοπούσαν την περίπτωση.
1: Κοίταξε,
0: του.
1: Αν προχωρήσει αυτή η ιστορία, δεν νομίζω ότι ο Γερεμέγεφ δεν θα έχει στην αγορά πώς να σου πω, δεν θα υπάρχει
0: μυστήρες.
1: Βέβαια. Ναι, βέβαια. Ωραία. Πάμε στον ένα από τους δύο Γιώργους που περιμένουμε γενικώς στην
0: παρέα μας.
1: Στην παρέα μας. Ενώ τα δύο τα δικά μας τα παιδιά.

0: Ακούτε τώρα.
1: Σ' ακούμε, Γιώργο μας.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Είσαι στην Νάπολη ή στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολη? Γιατί το παιχνίδι δεν θα γίνει στην Νάπολη, θα γίνει κάποια χιλιόμετρα μακριά από την Νάπολη το βράδυ.
0: Στην Νάπολη είμαι. Το παιχνίδι θα γίνει στην περιοχή Καστέλ της Άγκρο. Είναι δύο ώρες περίπου απέχει από το κέντρο της πόλης. Και εκεί είναι το προπονητικό κέντρο της.
1: Πόσο, δύο ώρες?
0: Δύο ώρες, ναι. Δύο ώρες.
2: Προπονητικό κέντρο, Γιώργο, με περίπου 7.000 θέσεις.
0: 7.200, ναι, 7.200. 7.200 και έχουν εξαντληθεί και όλα τα εισιτήρια. Είναι η περιοχή Καστέλο της Άγκρο, ναι, είναι ένα χωριό εκεί σε υψόμετρο σχεδόν 1.000 μέτρων, περίπου δύο ώρες μακριά από το κέντρο. Εκεί προετοιμάζεται η Νάπολη, κάνει την καλοκαιρινή της προετοιμασία. Είναι το προπονητικό της κέντρο ουσιαστικά και εκεί έχει δώσει και τα προηγούμενα φιλικά, τα τέσσερα φιλικά, όπως και ο Άρης έτσι και η Νάπολη, και το σημερινό είναι το τελευταίο, το απόψινό, και για την
3: Αχλός!
2: Αυτός ήταν ο Θανάσης.
0: Καλά, εννοείται. Παίξω, Θανάση, παίξω, ναι, παίξω. Παίξω να πας κουβά. Βάλε 50 λεπτά.
2: Να πάρεις 80.
0: Να πάρεις 60, ναι, να πάρεις 60 λεπτά. Λοιπόν, η Νάπολη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της φιλικά κατά σειρά την Αρέτζο, ιτήθηκε με ένα 3, με την Καρέζε 2-0 κέρδισε ο Σασούνα, επικράτησε 2-1, τελευταίο της φιλικό ήταν κόντρα στη Θέλτα, το 1-1. Πέμπτο και τελευταίο φιλικό και για τις δύο ομάδες, προετοιμασία του Άρη φτάνει στο τέλος της και η Αυλαία νομίζω πέφτει με έναν απαιτητικό τρόπο, γιατί αυτό το φιλικό, πέρα από ότι είναι το πιο δυνατό αλλά και το πιο εμπορικό της φετινής σεζόν, είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα κορυφαίου επίπεδου, στο οποίο ο Μιχάλης Γρηγορίου σκοπεύει να παρουσιάσει και να το παρουσιάσει ως πρόβα επίσημο αγώνα, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα προβεί σε τόσους πειραματισμούς όσους είδαμε ειδικά στο παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό. Η αποστολή είναι από χθες εδώ, στην Ιταλία. Εκτός είναι οι τραυματίες Κουαμέ, Νίνκ, Τιάμ και ο Χόγκλα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευρά Άρη τουλάχιστον αφορά τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ότι δεν θα μοιράσει τόσο χρόνο συμμετοχής, καθώς άμεσα ακολουθούν και οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις της σεζόν. Θυμίζω ότι στις 17 Αυγούστου Άρης αντιμετωπίζει για το κύπελο την Καρδίτσα, στις 22 Αυγούστου στην Τρίπολη την Καλαμάτα. Οπότε θα δώσει περισσότερα λεπτά στο βασικό κορμό για να δει και την ομάδα του να λειτουργεί για μεγαλύτερο διάστημα στις συνθήκες που πλησιάζουν σε επίσημο αγώνα.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό που λες, ναι, πάνω κάτι. Ποια θέση λες ότι είσαι, ποιες θέσεις έχει ενδιαφέρον η επιλογή του Μιχάλη Γρηγορίου στο αρχικό σχήμα σήμερα? Δηλαδή, παράδειγμα, θα παίξει ο Φαμπιάνο. Έχει ενδιαφέρον, ναι, ποιος θα είναι δίπλα του, έχει ενδιαφέρον ποιος θα είναι ο αριστερός μπακ, ποιος θα είναι το 9. Τι λες, σε ποιες θέσεις?
0: Ενδιαφέρον έχει ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ράσιτς και ποιος θα είναι πίσω από τον Καντεβέρε.
1: Α, μόνο αυτά τα δύο λες, Μόνο αυτές οι δύο θέσεις.
0: Ναι, γιατί στην άμυνα, για παράδειγμα, στο κέντρο της άμυνας δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ενώ, εντάξει, υπάρχει ο Κάμψης, ο νεαρός, για παράδειγμα.
1: Ναι, ποιος θα είναι, δηλαδή, θα είναι Φαμπιάνο Γένσεν? Αυτό.
0: Θα είναι ο Γένσεν.
1: Σίγουρα.
0: Θα είναι ο Γένσεν.
1: Αριστερός μπακ.
0: Θα πιο safe επιλογή. Ο Διούδης έχει προβάδισμα για την εστία. Mm-hmm. Ο Φαντιγκά θα είναι δεξιά. Mm-hmm. Και ο Κέρκες αριστερά.
1: Κέρκες αριστερά, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία, άρα λες, Ράτσιτς με ποιον θα είναι δίπλα του?
0: Ο Ράσιτς πιθανό να δούμε τον Βοριαζίδη, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι κυπέλλου ακριβώς απέναντι στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Αν όχι ο Βοριαζίδης, ο Γαλανόπουλος συγκεντρώνει αρκετές
2: πιθανότητες.
0: Δηλαδή, ναι, αρκετές πιθανότητες. Γκάρε και Γιαννιώτας αναμένεται να κινηθούν στα άκρα. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό για μένα εντοπίζεται ποιος θα στον παίκτη πίσω από τον Καντεβέρα που θα είναι στην κορυφή. Δηλαδή, δεν αποκλείω να δούμε το Ράφα Μύρ. Μετά τα πρώτα λεπτά που πήρε στο φιλικό με τον Πασεραϊκό και την καλή εικόνα που παρουσιάζει στην καθημερινότητα της ομάδας, γιατί η αλήθεια είναι ότι στον Άρη αρχικά εκτίμησαν και περίμεναν ότι θα χρειαστεί χρόνο ο Ισπανός. Τελικά ήρθε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το δείχνει αυτό καθημερινά, το έδειξε στο 20 λεπτό απέναντι στον Πανσεραϊκό. Οπότε αυτή η καλή εικόνα που παρουσιάζει δεν αποκλείεται να τον βάλει και στο αρχικό σχήμα σήμερα πίσω από τον Καντεβέρε. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να γραφεί ο Γρηγορίου στη λύση του Μπουσαΐτη σε ρόλο επιτελικού μέσου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πάντα και ο Παλάσιος, υπάρχει και ο Μπασίρου, παίκτες οι οποίοι μπαίνουν σταδιακά πιο ουσιαστικά στο πλάνο του Γρηγορίου. Αλλά έχει ενδιαφέρον το πώς θα το προσεγγίσει το σημερινό παιχνίδι προπονητή.

0: Ωραίο. Και μόνο έτσι που τα βάζεις τα ονόματα στο τραπέζι, γίνεται αμέσως ξεκάθαρο, ρε παιδί μου, το ενδιαφέρον του μάτς. Θυμίζουμε σέντρα στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια στο Μετρόπολης από Γιώργο Στράτζαλη. Και εικόνα από Νόβα. Είναι και το παιχνίδι απευθείας από την Νόβα.
1: Έχετε άλλο ένα λεπτάκι.
2: Πάντως ο Γρηγορίου έχει την ευκαιρία σήμερα, νομίζω, να δει την ομάδα του σε αυτό το δυνατό, πολύ δυνατό φιλικό, απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα αναγκάσει τον Άρη να παίξει πιο γρήγορα, να αποφασίσει πιο γρήγορα, να διορθώσει τα λάθη που θα κάνει μέσα στο γήπεδο πιο γρήγορα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα μπορέσει ο Άρης να διατηρήσει την ίδια συνοχή που είδαμε σε προηγούμενα παιχνίδια, όταν η Νάπολη, για παράδειγμα, ανεβάσει το ρυθμό της περισσότερο. Ναι. Θα πιέσει χωρίς να αφήσει χώρους πίσω, γιατί αυτό είναι και το παιχνίδι του Άρη, να προσπαθήσει να πιέσει μπροστά για να κλέψει την μπάλα, να βγει γρήγορα στην επίθεση. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, το σημερινό φιλικό και η πρόοδος και η εξέλιξη που μπορεί να δούμε στο παιχνίδι του Άρη.
0: Πριν που άκουσα μια φωνή, έχετε άλλο ένα λεπτάκι.
1: Στρατζαλή, κράτα και κάτι για την εκπομπή μετά τις 12 στο Σωτηρόπουλο, ρε φίλε.
3: Τι έχει γίνει εδώ πέρα τώρα.
1: Έχετε άλλα 10 δευτερόλεπτα.
0: Γιώργο Ζαΐρη, έφτασε εσύ σε Βελγιό.
1: Μόναχο. Μονάχος.
0: Γιατί που έφτασες.
3: Γιώργο, λευθεία πήγαινε κανονικά.
0: Δεν σε βάζουνε, τι γίνεται.
1: 30 δευτερόλεπτα. 28.
2: Φαγώθηκε.
0: Ωραία. Έλα. Άρα ο Γιώργος είναι ο Γιαζαέρης ήδη online επαγγελματίας από Μόναχο. Γιώργος Στράτζαλη από Νάπολη, σε χαιρετούμε.
2: Επίσης να πω ότι έχει πέστα
1: σε
2: εμάς,
1: ρε. Πέστα σε εμάς, ρε.
2: Εντάξει, Γιώργο, θα τα πούμε μαζί. Εντάξει.
1: Άντε, μπράβο.
3: Γιώργο, κάνε ότι δεν ακούσε να μας το πει και σε εμάς λίγο και το ξαναλέτε και μετά.
2: Εντάξει, όχι, έλεγα για τις καιρικές συνθήκες, πραγματικά εδώ έχει αφόρητη ζέστη.
1: Κοφτό.
2: Δηλαδή, η αίσθηση χθες μόλις φτάσαμε ήταν 40 βαθμούς, ενώ το θερμόμετρο έδειχνε περίπου 35. Και δεν ξέρω αν είδατε ούτως ή άλλως και τις προηγούμενες ημέρες κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν εδώ από την Νάπολη, όπου οι κάτοικοι μετέφεραν ουσιαστικά το σαλόνι τους μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά ισχύει αυτό, είναι μια πραγματικότητα, το είδα από κοντά.
3: Όχι, Γιώργο, εγώ δεν είδα.
0: Και εγώ δεν το είδα αυτό, αλλά έτσι μου το.
2: Όχι, πήραν πλαστικές καρέκλες από τα σπίτια τους και πήγαν στο κάτω στο λιμάνι της θάλασσας και κάθισαν εκεί. Καθόταν εκεί.
1: Όταν εμείς τα κάναμε αυτά στη Θεσσαλονίκη, αυτοί ήταν ακόμη πάνε στα Βελανίδια.
2: Έγινε δίκιο. Λοιπόν.
0: Ωραία.
3: Όχι, Παναγία μου.
1: Όχι, Παναγία μου.
2: Επειδή βλέπω ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, να σα αφήσω να συνεχίσετε.
3: Πήγαινε έτσι άλλε δύο ώρε. Θα βάλουμε και τον Παναγιώτη εδώ πέρα στην παρέα μα να μαζευτούμε όλοι. Το κάνουμε ένα νέο ραδιομαραθώνιο.
1: Βρεόξο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του δύο Γιώργηδε.
3: Να είστε καλά. Καλά να φτάσει ο ένα.
2: Καλή συνέχεια.
3: Καλά να περάσει ο άλλο.
1: Να το σηκώσει 12:30.
0: Ωραία. Όχι, πολύ ωραία.
1: Σούλιψα πάγκο, πες μου, σούλιψα.
0: Πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Αυτό, το ξέρω.
3: Γιώργο, έκατσε ο Γιάννης τώρα, επειδή δεν έχει εικόνα και θα το δικαιώσω και εγώ που θα το πω. Έκατσε 10 με 15 δευτερόλεπτα με κλειστά τα μάτια. Σαν να λέει, ας πούμε, από μέσα του είπε.
0: Όχι, απολάμβανα.
3: Ναι.
1: Άκου λίγο. Το ρεκόρ του είναι 37 δευτερόλεπτα. Να ξέρεις.
3: Όξο, βρε! Λοιπόν, πριν φύγουμε, Γιώργο, Γιάννη και Θανάση.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Ήταν τα πιο κουραστικά 3 λεπτά από όλα αυτά τα 3
3: Αχ, αμάν. 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Origins Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full. Με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpot, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και νόνο στόπιση χαγωγία. 30 χρόνια Origins Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Και αύριο. Περίμενε, Θανάση.
0: Έχουμε κι άλλο, ναι.
3: Ναι. Αύριο θα είμαστε παρά εδώ πέρα, Γιάννη μου, από τις 8 πρώτο Θεός μέχρι τις 11, χωρίς Θανάση Καζαμπάκα, να ξέρεις, να είσαι ενημερωμένος.
4: Πάνε ρε κρυάτε.
3: Το λέω για σένα, να γνωρίζει, δεν θα έχει Θανάση. Θα προλαμβάνει το ρεπό του στο Φίλιρο. Οπότε θα είμαστε παρά με την ηρεμία μας, ησυχία, όμορφα και ωραία, να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι και να συζητήσουμε.
0: Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μόνο για το Σπύρο Ξέχασα, ρε Σπύρο, συγγνώμη, τον κουφαλιώτη Courier. Καλό σου τέρ ήταν και ο Βασιλιάδης. Πολύ σωστά μιλάς και το ξέχασα. Είπαμε, χέρεμφεν, καρδιές, τουλίπες, τι έχει. Τουλίπες.
3: Ναι.
0: Καρδιές.
4: Δεν ξέχει, τελείωνε.
3: Καρδιές.
0: Καρδιές. Το γράφει ο Κώστας.
4: Ναι, βρε, σου... τελείωνε, βρε, μια ώρα.
3: Σταμάτα, ρε. Πες και για αύριο.
0: Αλέξανδρε, γεια σου και χαρά σου, φιλαράκι μου. Και συνέχισε έτσι, μη μασάς τίποτα. Δίπλα σου.
4: Άιτε, τελείωνε.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Στη σύλληψη ενός 59χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση από πρόθεση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο 59χρονος κατηγορείται ότι τουλάχιστον τις δύο τελευταίες εβδομάδες έβαζε φωτιές στην περιοχή της Ίνδου και στη συνέχεια έφευγε από το σημείο. Αυτοκύρια βλέπουν οι αρχές πίσω από το θάνατο του άνδρα που απανθρακώθηκε στα σπάτα μέσα στο όχημά του με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Ήρεμος Πεύκος Αττικής. Προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί ισορρός, καθώς το όχημα δεν έφερε πινακίδα. Στις 20.000 ανέρχεται ο αριθμός οφειλετών οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμες οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως την 21η Απριλίου του 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλος, τις επιθέσεις με ντρόνς εναντίον πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα και τα οποία χρησιμοποιούν το ρωσικό λιμάνι στην πόλη Ναβρασίσκ αναγκάζεται να σταματήσει η Ουκρανία κατόπιν επίσημου αιτήματος του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης, J.D. Vance. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
3: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 11, 4 άση. Εδώ είμαστε, Μετρόπολης ακούτε 95 και 5.
1: Και άλλοι είναι... 3 ρε εσύ, Σωτηρόπουλε, 7. Εγώ, εσύ και ο Καζαμπάκας.
0: Νόμιζα και εμείς άση
1: είμαστε. Και εμείς άση είμαστε ρε φίλε.
0: Δεν είναι ηχητικό του Καζαμπάκα. Είναι ο Γιώργος Ζαΐρης.
1: Ναι.
0: Ναι. Γεια σου. Και εσύ άσος είσαι, Γιώργο.
1: Και εσύ άσος και ο Καζαμπάκας. Άρα είμαστε στους 7 άσους. Αυτό λέω ρε φίλε.
0: Ναι. Κάποιοι είναι κρυμμένοι στο μανίκι βέβαια.
1: Ναι.
2: Από 0-0.
1: Ναι.
0: Ό,τι Σωτήρ... τι.
1: Μηδέν.
0: Δεν είμαστε άσοι, είμαστε μηδέν.
1: Ναι. Μηδέν έσοδα
2: από μηδέν,
1: του
2: μηδέν.
0: Τα επίπεδα αυτοεκτίμησης του Θανάση Καζαμπάκα άκουτε μόλις.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είμαστε μηδέν.
1: Ναι. Γιατί δεν τον έχει πάρει μια ομάδα metal coach αυτό να.
0: Ναι, θα πάει στα τάρταρα. Πρέπει να είναι αποφασισμένη να υποβιβαστεί. Δηλαδή να συμβιβαστεί ναι. με τη λογική αυτή.
1: Φαντάζεσαι δηλαδή τον Καζαμπάκα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού χθες.
0: Ναι.
1: Ε? Στα ισπανικά πώς λέγεται μπράβο βόδια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πλάκα τέλος. Η εκπομπή χορηγία της B365. Και είμαστε εδώ, Γιώργο Ζαΐρη. Εσύ βεβαίως όχι εδώ, είσαι στο Μόναχο. Τι λέει το Μόναχο, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Παναγιώτη, πρέπει να έχω έρθει γύρω στις 14-15 φορές στο Μόναχο.
0: Mm-hmm.
1: Εν τιμή δεν έχω πάει ούτε μία φορά στην πόλη. Δεν έχω βγει από το αεροδρόμιο.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ρε, δεν έτυχε να παίξει ακόμα ο Πάουκ με τον Μπάγκερν. Όταν είχε παίξει ήμουν. Με τον Μπάγκερν, ναι. Όταν είχε παίξει ήμουνα. Πόσο ήμουνα, 11.
0: Ναι, θα μπορούσες να είχες πάει, αλλά με άλλη ιδιότητα.
1: Ναι, με το ραδιόφωνο δημοτικού. Ναι,
0: ναι, σωστό.
1: FM δημοτικό, ναι.
0: Έχει πάντως κάτι παρκάρες στο Μόναχο. Τώρα τα λέω σε σένα.
1: Ναι.
0: Που τι να σου πω για πάρκα που έχεις πάει Ολλανδία, αλλά έχει καταπληκτικά πάρκα. Εκεί το Ολυμπιακό Πάρκο, ειδικά. Εγώ
1: ο παπάς μου και η μαμά μου έζησαν εδώ 4 χρόνια.
0: Άρα θα σου πούν σίγουρα.
1: Ναι, και εδώ γεννήθηκε και ο συγχωρεμένος αδερφός μου. Mm. Έχουμε δηλαδή κάποια έτσι συναισθηματικό δέσιμο με το Μόναχο. Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία πράγματα. Και ωραία πράγματα θα δούμε και στη συνέχεια.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έχουμε αγωνιστική δράση full. Εντάξει, δεν μπαίνουμε και απευθείας αυτά. Άκουγα και νωρίτερα. Εντάξει, άκουγα. Μπαίναμε εδώ πέρα, μιλούσαμε με Γιάννη Πάγκο, με Χάρη Μανουλίδη. Ναι. Με Θανάση Καζαμπάκα. Λέγαμε τα ωραία μας τα αυτά. Σε μια μέρα που έχει και ωραία πραγματάκια εκτός αγωνιστικών, δηλαδή και καθαρά ποδοσφαιρικών. Και αν ξεκινήσουμε και από αυτή τη φοβερή έτσι εικόνα του Τεντόγλου που έκανε αυτό το επικό 4-4. Δεν έχει γίνει ποτέ, που ξέχασε το μετάλλιο και το θυμήθηκε την ώρα που έδινε τη συνέντευξη. Φοβερές ατάκες και μεγάλος αυθορμητισμός. Είναι από τα ωραία, από τα τρομερά σκηνικά. Όπως και έχουν
1: πιστεύω ότι είναι μακράν μαζί με τον.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Καραλή πρέπει να είναι οι πιο έξω καρδιά αθλητές που έχει βγάλει ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ ειλικρινής και αυθόρμητοι και οι δύο.
1: Θα μου πεις και άλλες εποχές τότε, δεν υπήρχαν και τα social, αλλά γενικότερα δηλαδή μιλάμε για δύο παιδιά που πρώτα το απολαμβάνουν και μετά κάνουν πρωταθλητισμό. Εμένα αυτή την εικόνα μου βγάζω.
0: Ναι, και πολλές φορές επειδή βάζεις το κομμάτι αυτό τα social, πολλές φορές δεν είναι και ή γενικότερα τις κάμερες, ίσως να μην είναι γενικότερα οι αθλητές και τόσο άνετοι όταν θέλουν να προστατεύσουν. Να το πω έτσι, την εικόνα τους με τόσες κάμερες και social media. Αλλά
1: υπάρχουν και περιπτώσεις
0: όμως.
1: Υπάρχουν
0: τα παραδείγματα που δεν φοβούνται να τσαλακωθούν, ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Βγάζουν τον εαυτό τους προς τα έξω.
1: Ναι, λογικά πρέπει να μάλωσε με την κοπελιά του πάλι.
0: Για να το πήρε,
1: ναι. Εκείνη η ατάκα είναι φοβερή. Δύο ατάκες θυμάμαι. Αυτή να.
0: Ναι.
1: Και μία ατάκα Παναγιώτη πολλά χρόνια πίσω. Να είναι καλά, δεν ξέρω πού χάθηκε. Να είναι καλά το παιδί. Σακελαρίδης Ηρακλής. Ο οποίος κάθε γκολ το αφιέρωνε στην αραβωνιαστικά του.
0: Ναι.
1: Ναι, μετά το τέλος. Το αφιερώνω στην αραβωνιαστικά μου. Το αφιερώνω στην αραβωνιαστικά μου.
0: Όλα
1: ναι.
0: Εκεί.
1: Εντάξει.
0: Τώρα με μια τέτοια περίπτωση. Καλά, εντάξει, το λέμε προφανώς με πολύ έτσι ελαφρότητα να το πω κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν χωρίζει μια τέτοια περίπτωση όταν βλέπεις ότι παίρνεις μετάλλια και πας από επιτυχία σε επιτυχία.
1: Ναι,
0: καλά
1: ρε,
0: να είναι τα παιδιά, εννοείται.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά ξέρεις πώς το λέω σε αυτή την οπτική.
1: Καλά να είναι φιλαράκι μου και χορηγή τους. Εγώ αυτό λέω. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν θα κάνουν πρωταθλητισμό με τις πλάτες της πολιτείας.
0: Σωστό.
1: Να είμαστε λίγο ειλικρινείς και δίκαιοι.
0: Σωστό.
1: Ό,τι μπορούν να μαζέψουν, το αξίζουν. Ας το μαζέψουν.
0: Και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δηλαδή έχουμε επιτυχίες στον κλασικό αθλητισμό και έτσι όταν προκύπτουν μη εμπορικές ποδοσφαιρικές, μπασκετικές επιτυχίες κτλ. Πάντα εγώ προσωπικά τουλάχιστον θυμάμαι την τοποθέτηση της Κατερίνας Στεφανίδη που έχει πει την αλήθεια ότι η κοινή μάζα και βάζει βεβαίως και τα μέσα και θα έλεγα ότι δεν έχει άδικο φυσικά σε αυτό.
1: Εν μέρη έχει άδικο για μένα και το είχα σχολιάσει
3: προχθές. Μην ανησυχείτε, μόνο κάθε 4 χρόνια θα ασχολούνται και πάλι.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Ναι. Τώρα το αν θα ασχολούνται κάθε 4 χρόνια οι πολιτικοί, συμφωνώ. Για τους δημοσιογράφους δεν συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί οι οποίοι αναδεικνύουν τα προβλήματα τα οποία έχουν αυτοί οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
3: Ναι.
1: Απλά μπράβο. Συμφωνείς δηλαδή. Ευχαριστώ. Ναι.
3: Δεν κατάλαβα ποια είναι η ερώτηση.
1: Δεν σου έκανα ερώτηση.
0: Έκανα σχόλιο.
1: Μπράβο, ναι. Έχει διαφορά, ναι.
0: Ωραία.
4: Δεν είσαι αισιόδοξη δηλαδή?
3: Όχι.
0: Όχι.
1: Α, αυτή την αγαπάω. Στο γκρουπ μας είναι αυτή, φίλε, να ξέρεις.
0: Της απεσιοδοξίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της απεσιοδοξίας.
1: Εκτός άμα ο γελίος απέναντί σου την έβαλε αυτή την ερώτηση επινόπιση του αγώνα πάω Κάντερλεχτ. Θέλω να μου απαντήσει. Καταλαβες.
0: Πάω Κάντερλεχτ ή Άντερλεχτ Πάουκ?
1: Άντερλεχτ Πάουκ, ενώ στο αγώνα. Ναι, ναι, γι' αυτό το έβαλε Καζαμπάκα. Ε, γι' αυτό το έβαλε. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Άσο βλέπεις, Θανάση, ε.
1: Ναι.
0: Πώς?
1: Εντάξει.
0: Πες τα να ακούγονται αυτά εδώ.
1: Άσος έλεγες χθες και για την Αϊμέγγεν όμως, Θανασάκη, δεν μας τα έχεις πει αυτά. Χθες τι έλεγες για την Αϊμέγγεν? Δεν μου λες Παναγιώτη,
0: ναι.
1: Είπε ο τετραπαλίκαρος ο Μεντιλίμπαρ. Όχι, κατάλαβα. Και εσύ άρχισες να κάνεις τα χούγια του πάγκου. Τσατίστηκες τώρα, εντάξει, δεν μιλάω.
0: Όχι καθόλου, μίλα.
1: Α, λέω, είπε ο Μεντιλίμπαρ, δεν τρελαινόμαστε και όλα συνεχίζουμε στο Europa.
0: Τώρα αυτή είναι ατάκα, πιστεύεις?
1: Όχι, το είπε, δεν το είπε.
0: Λέω, είναι ατάκα τώρα αυτή που μπορεί να δώσει ή να τραβήξει κίνητρο σε όλη την υπόλοιπη ομάδα.
1: Εγώ αυτή την ατάκα την βγάζω προς τα έξω ως μία εξήγηση. Διώξε με.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι έναν προπονητή του Ολυμπιακού, το Σλοβαίνο, πώς λεγόταν, που είχε πει, τότε ήταν επικόκαλη, που είχε πει έχουν ψύχο στον Ολυμπιακό.
0: Α,
1: με το Champions League. Και την επόμενη ώρα τον είχε διώξει με αυτή τη δήλωση, το θυμάμαι. Εντάξει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, υπάρχουν. Α, ο Κάτανετς ήταν, ο Στρέτσο.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: μπράβο. Που είχε πει ότι έχουν ψύχο στον Ολυμπιακό με το Champions League και την επόμενη μέρα, ώρα, ναι, ο Κόκαλης τον είχε διώξει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σου λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι πετυχημένο στον Ολυμπιακό, αλλά ξέρεις, είναι η διάρκεια, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχει φέρει το Conference που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία ενός ελληνικού συλλόγου, έτσι, δηλαδή το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Μπορεί να πεταχτούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και να μου πούνε Ζαΐρ, εμείς έχουμε φτάσει τελικό πρωταθλητριών. Τι μας λες τώρα. Βρε, λέω ότι πήρε το Μαστραπά. Εντάξει, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω τώρα αν Ολυμπιακός. Πάντως, να σου πω κάτι.
0: Εντάξει, λέει ουσιαστικά ότι η ευρωπαϊκή συνέχεια θα υπάρχει. Εννοείται, ναι, ότι δεν είναι η ίδια με το Champions League. Εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Το αντιλαμβάνεται ο ίδιος πρώτα απ' όλους. Με την ίδια,
1: ναι,
0: λογική,
1: εννοείται.
0: Δεν θα πήγαινε ο Ολυμπιακός για να προκριθεί. Θα έλεγε, ναι, πάω να παίξω δύο μάτς και άμα δεν περάσω, πάω Europa.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι λίγο, πώς το πω, αυτό το προσπαθώ να λιάνω τις γωνίες, να στρογγυλέψω λίγο τα πράγματα, να γλυκάνω αυτό, μια άσχημη κατάσταση.
1: Περισσότερο αλάτι στην πληγή είναι αυτό, γιατί όταν το διαβάζει ο τρελαμένος φίλος του Ολυμπιακού λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, έτσι, όχι από μια ομάδα η οποία έχει παίξει 50 φορές στο Champions League, εκεί κάπου τρελαίνεται. Αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί είδα πάρα πολλά στα social media και αναρτήσεις φίλων του Ολυμπιακού, δεν τα βάζουν με το Μεντιλίμπαρ, με το Μαρινάκι τα βάζουν. Μάλιστα κάποιοι έγραφαν ότι όταν αποφασίζεις να σταματήσεις να ασχολείσαι με τη Ρίο, Άβε, την Νότιχαμ και δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες, καλό θα ήταν να ασχοληθείς λίγο και με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αχάριστος, αλλά ξέρεις ότι και εκεί έχουν απαιτήσεις, δηλαδή. Δεν είναι έχουμε το Μαρινάκι, είμαστε καλά, μακάρι να είναι εδώ, να μην φύγει και να μην πούμε καμιά κακή κουβέντα και τον κακολογήσουμε. Mm-hmm. Η περισσότερη κριτική στο Μαρινάκι γίνεται, όχι στο Μεντιλίμπαρ. Από ό,τι αντιλήφθηκα.
0: Με τη στελέχωση, ναι, με τη στελέχωση της ομάδας προφανώς, αλλά. Είναι και αυτό που λες, νομίζω, Γιώργο, ότι όταν καμιά φορά ανοίγει περισσότερο το παιχνίδι, να το πω έτσι, γιατί και εκεί υπήρχαν αυτά που αναφέρει στα σχόλια και με τις υπόλοιπες ομάδες, τη Ρίο Άβα και την Νότιχαμ κτλ. Είναι λογικό να μπαίνει και λίγο μια ζυγαριά στο μέσα του καθενός. Ναι. Στο ότι η προσοχή, το ενδιαφέρον μπορεί να μοιράζεται περισσότερο, να μην είναι αποκλειστικά εκεί. Έχω βέβαια την αίσθηση ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι, και λες ότι αν δεν έχω όλο μου το χρόνο, όλο μου το είναι να ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον στελέχωσέ του με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τον τρέξουν. Αυτό λένε. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εγώ δεν σου λέω ότι είναι το απόλυτο κάζο, αλλά όταν λες, ρε παιδί μου, ότι δεν έχω πάρει τίποτα πέρυσι. Και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι πέρασα από το League Face του Champions League και προχώρησα λίγο. Εκεί σταματάει κάθε κουβέντα. Δηλαδή, για τον Ολυμπιακό υπάρχει πολύ μεγάλη εσωστρέφεια πλέον.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι θα έλεγα πως όλο αυτό τροφοδοτείται από το αγωνιστικό, από την εικόνα. Okay, είναι και το αποτέλεσμα, εντάξει, εννοείται. Γιατί αυτό κρίνει τα πάντα στο ποδόσφαιρο τελικά. Αλλά όταν συνδυάζεται και με την αγωνιστική εικόνα που δεν σου αφήνει ένα περιθώριο να αισιοδοξήσεις ότι ήταν, για παράδειγμα, δύο άσχημες βραδιές, μια στραβοκλωτσιά, ναι, ένα κάτι. Ναι, τα πράγματα εκεί γίνονται ακόμα χειρότερα και ουσιαστικά τροφοδοτείται πιο έντονα αυτό το αίσθημα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: και
0: το παράπονο, έτσι.
1: Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι είναι μια συνέχεια της περσινής προβληματικής σεζόν. Γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι δεν πήρε το πρωτάθλημα ή το κύπελο, ή να πεις ότι έκανε και καλές εμφανίσεις και εντάξει, ήταν μια κακή στιγμή αυτό με την Αϊμέγγεν. Είναι η συνέχεια περσινής κακής εμφάνισης, κακών εμφανίσεων. Και νομίζω ότι αυτό περισσότερο εκνευρίζει τον κόσμο του.
0: Ναι, βεβαίως. Αλήθεια είναι. Και η κριτική πάντα εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Όχι αντίστοιχα να μην, πώς να το πω, αντικαθίσταται από την αγνωμοσύνη, αυτό που είπες νωρίτερα. Τη μία αναγνώριση.
1: Και την αγνωμοσύνη και την ισοπαίδωση ή οτιδήποτε
0: και την
1: άλλο.
0: Ισοπαίδωση, ναι. Όλα μπαίνουν, νομίζω, μέσα.
1: Νομίζω μέσα ότι αυτό όλο το πράγμα, μια κριτική, έστω και απέναντι στο Μαρινάκι που λέμε έτσι, είναι υγεία για μένα, δεν είναι κακό πράγμα.
0: Φυσικά και είναι. Το διαφορετικό, όπως είπες νωρίτερα, δεν θα ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό φυσικά έχει και μία επίπτωση στην Ελλάδα, στο ranking. Θα τα δούμε και αργότερα, βέβαια.
1: Έχουμε συνεχίζει στο Europa όμως, οπότε εντάξει, μπορούμε να μαζέψουμε βαθμούς.
0: Έτσι, δεν έχει μείνει ακόμα ευρωπαϊκός εκπρόσωπος, να το πω έτσι, εκτός. Οπότε υπάρχει αυτό που λες, η πρόοδο.
1: Χθες κινδύνεψε να μείνει ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν η ευκαιρία, δεν είχε δεύτερη. Τα κατάφερε και προκρίθηκε. Άρα, εν δυνάμει, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε 5 ομάδες σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και φέτος. Με δεδομένο ότι ο Όφι, ό,τι βρέξει χιονίσει, είναι στο League Phase του Conference. Η ΑΕΚ θα είναι σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός, ναι, σωστό, ο Ολυμπιακός θα είναι σίγουρα. Άρα είμαστε τώρα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πάω αύριο με νίκη επί της Άντερλεκτ.
0: Ναι, και για τον Παναθηναϊκό ήταν ζώρικα τα πράγματα και είναι μέχρι να μπει στη League Phase, διότι μένει οριστικά εκτός. Δηλαδή και μεμονωμένα, θέλω να το πω, ως οργανισμός, ως ομάδα, παίζει με την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Υπήρχε το μαξιλαράκι για τον Ολυμπιακό, αν επιστρέψουμε λίγο στη δήλωση του Μεντιλίμπαρ. Ή αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ στο κακό σενάριο ξέρει ότι θα έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Απλά εγώ για τον ΠΑΟΚ λέω και το έκανα σήμερα και μία στήλη τίτλο αυτό. Ελπίζω τώρα που πέταξαν για το Βέλγιο να έχουν αφήσει εκτός από τσάρτερ την όποια σκέψη της δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να ταξιδέψει στο Βέλγιο γνωρίζοντας ότι ακόμα και αν αποκλειστεί έχει μία δεύτερη ευκαιρία. Μόνο άμα δει το μάτς χωρίς αύριο, για μένα ο ΠΑΟΚ μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο έχει πετύχει τρίτη στις συνεχόμενες χρονιές. Δηλαδή να βρεθεί σε League Phase του Europa League.
0: Εγώ δεν λέω ότι έτσι εξηγώ τώρα για ποιο λόγο ξεκίνησες με την ατάκα του Μεντιλίμπαρ. Γιατί δεν θα ήθελες να την ακούσεις από κανέναν σε ένα αρνητικό σενάριο, από το Λύση δηλαδή, για παράδειγμα, σε ένα αρνητικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ. Όταν τρελαινόμαστε, υπάρχει το Conference League.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι η τοπάθεια.
0: Ναι.
1: Και ότι βάζεις χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών, όπου λες ότι είμαι ομάδα που κάνω πρωταθλητισμό. Όχι, λες, είσαι ομάδα που κάνεις πρωταθλητισμό. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, άμα ερχόταν από μια κακή κλήρωση και έπαιζε π.χ. με τη Ρεάλ, λέω, προφανώς θα μπορούσε να το πει ο Λύση, μη τρελαινόμαστε, κάναμε την προσπάθειά μας, έχουμε το Europa. Τώρα απέναντι στην Αϊμέγγεν, νομίζω ότι δεν υπάρχει φίλος του Ολυμπιακού που να είπε καλά τα λες ρε με την Λίμπαρ. Νομίζω ότι τον Πινελίκη το άκουσε,
0: ναι,
1: έντονα.
0: Ή τουλάχιστον θα έλεγα ότι αν θα μπορούσε αυτή η κουβέντα να γίνει με έναν άλλον αντίπαλο και στα play-off.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Εκεί γίνεται λίγο πιο εύπεπτη, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Εκεί το καταλαβαίνεις λίγο.
1: Και ομάδα, λίγο η ομάδα η οποία έχει κάνει εισπράξεις από τις πωλήσεις μόνο φέτος το καλοκαίρι, φίλε, 50 εκατομμύρια ευρώ. 50 εκατομμύρια ευρώ έχει πάρει στα ταμεία του Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι δεν ξόδεψε, αλλά για τον οπαδό του Ολυμπιακού το να βλέπει ότι υπάρχουν κενά σε ορισμένες θέσεις που φωνάζουν, προφανώς τον εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Ναι, λογικό. Λογικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πούμε και πραγματάκια για ρεπορτάζ.
1: Ναι, έχουμε και τη μεταγραφή του. Έχουμε και τη μεταγραφή του.
0: Μας παίρνει και πάρα πολύ ο χρόνος για να το ανοίξουμε.
1: Έχουμε χρόνο
0: στη διάθεσή μας. Δεν θα το
1: απλά λέω ότι. Απλά για τον Ντρουγκούτσιτς να πούμε ότι είναι μια μεταγραφή που εδώ και 2-3 μεταγραφικές περιόδους την ακούγαμε. Το Γενάρη είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά και τελικά δεν είχε αποκτηθεί. Αλλά με δεδομένο πλέον, Παναγιώτη, ότι η Ρωσική Λίγκα έχει αλλάξει τον κανονισμό από τη στιγμή που οι ομάδες δεν παίζουν Ευρώπη, οι Ρωσικές, και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ξένων κάθε ομάδα, η Ζενίτ ήταν αυτό που την έκανε να δεχτεί αυτή τη φορά την πρόταση του ΠΑΟΚ, έστω και για δανεισμό. Και το λέω αυτό γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, έτσι.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι επιτυχία ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτό τον ποδοσφαιριστή από τη Ζενίτ σε αυτή την ηλικία. Και κυρίως έχοντας ο παίκτης συμβόλαιο στο 2029. Εντάξει. Να τα πούμε και μετά.
0: Ένα ακριβώς αυτό. Και ένα δεύτερο, θα έχει ενδιαφέρον και το κομμάτι της οψιών αγοράς. Δηλαδή,
1: ναι,
0: το οικονομικό σου αυτό θα είναι κάτι εφικτό, κάτι που θα μπορέσει να δώσει, για παράδειγμα, πάτημα για την επόμενη μέρα. Εντάξει, τώρα θα πεις,
1: να σου πω λίγο
0: να
1: κάτι.
0: Δούμε, να κολλήσει, ναι, ο ίδιος με την ομάδα, να δώσει πράγματα και έπειτα πηγαίνει η δεύτερη σκέψη αυτή.
1: Τελευταίος παίκτης που ο ΠΑΟ χρησιμοποίησε την όψιον αγοράς, αλλά με καθυστέρηση 6 μηνών, ήταν με την έννοια δηλαδή ότι τα βρήκε, ήταν ο ΜΕΙΤΕ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ βάζει όψιον αγοράς. Είχε βάλει για τον Γιακουμάκη. Τον πήρε, δεν τον πήρε. Δεν σου λέω για Βολιάκο Μπιάνκο που δεν άξιζε να τους πάρει.
0: Ποια με τα χρήματα που είχαν βάλει. Η οικονομική όψιον αγοράς για τον Γιακουμάκη όμως.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Αυτό
1: 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, θα είναι κάτι αντίστοιχο ή θα είναι κάτι πιο προσιτό που όντως μπορεί να μπει στη σκέψη να καλυφθεί, να αποκτηθεί ο παίκτης κτλ.
1: Πιστεύω ότι αυτό θα το μάθουμε.
0: Συγκεκριμένα για την περίπτωση, ναι, αυτή. Σε όλα αυτά, όταν ακούμε οψιόν, ναι, αγοράς, άμα, ναι, είναι ρεαλιστική, ναι, ουσιαστικά την ακούς. Διαφορετικά.
1: Απλά ξέρεις τι λες σε αυτή την περίπτωση, ότι ο ΠΑΟΚ κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή πήρε το Σλοβαίνο,
0: σίγουρα,
1: για ένα χρόνο.
0: Σίγουρα.
1: Μπράβο.
0: Σίγουρα. Και καλύπτεται απόλυτα πλέον και στο στόπερ, έτσι.
1: Ναι, τώρα στόπερ τελείωσε. Δεν χρειάζεται στόπερ, ναι, τελειώσαμε.
0: Έχεις 4 και
1: μάλιστα σταφόρου
0: σε, πολύ καλό επίπεδο, ναι. Θα δούμε τα φόρ, θα τα δούμε μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε στο διάλειμμα.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε σε πολύ πολύ λίγο, όπως λέει και Θανάση Καζαμπάκας, ελάχιστα δηλαδή. Θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς απαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και σύντομο ήταν το διάλειμμα και βεβαίως θυμίζω ότι θα έχουμε και κλήρωση στις 12, γιατί φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way εδώ στην Πλάκα Τέλος. Βεβαίως καθημερινά και τα παιδιά που επιμελούνται την εκπομπή μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Μην καθυστερείς λοιπόν, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Θα τη βρεις στο site του www.metrosport.gr και βάζεις μαζί την κλειδί λέξη e-way. Είσαι έτοιμος για να συμμετάσχεις. Μια φορά αρκεί. Και βεβαίως η φόρμα ισχύει για όλες τις επόμενες, τις καθημερινές δηλαδή κληρώσεις που έχουμε εδώ. Και αν είσαι νέος χρήστης, θα λάβεις και τον πομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο μάλιστα με 100 ευρώ. Να είστε έτοιμοι και για την ανακοίνωση που θα έχουμε για τον σημερινό νικητή σε λιγότερο από μισή ώρα, στις 12. Λέγαμε με Γιώργο Ζαΐρη, τον οποίο το ψάχνεις, Ανάση.
1: Εδώ, εδώ είμαι, ρε.
0: Έλα, χωρίς. Άκουγα πριν. Εγώ υπέθεσα ότι το έκανες και εσύ το διάλειμμα. Λογικό είναι.
1: Αλλά άκουγα το τσιγάρο, ναι.
0: Ζαΐρη, Ζαΐρη.
1: Έχω παρκάρει το λάπτοπ στα 10 μέτρα από το σημείο που μπορείς να καπνίσεις στο αεροδρόμιο. Προλαβαίνουμε την τζούρα, μην αγχώνεσαι.
0: Στο κλειστό εκείνο
1: ναι, όλα μελετημένα
0: που
1: είναι.
0: Που είναι κάτω στο ισόγειο εκείνο, λες.
1: Έχει πάρα πολλά, ρε.
0: Επειδή έχει πολλά, ναι, σωστό.
1: Ναι, εγώ είμαι στο Terminal 2, γιατί από εδώ ήρθα από Θεσσαλονίκη, εδώ πάρκαρε το αεροπλάνο και από εδώ πετάω δηλαδή, οπότε είμαι κοντά. Γι' αυτό προλαβαίνω να σε κάνω παρέα όλη την πρώτη ώρα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ αν ήμουν κι εγώ στο 2 ή στο 1.
1: Εγώ έχω φάει τη μεγαλύτερη πίκρα της ζωής μου στο Μόναχο. Γι' αυτό πλέον με την Ειρήνη, όταν συζητάμε για τα εισιτήρια, ψαχνόμαστε να έχω τουλάχιστον 1,5-2 ώρες και ας περιμένω, δεν με πειράζει. Ναι. Πέρυσι, στην πρώτη φορά που πήγα στο Βίγκο, έρχομαστε εδώ στο Μόναχο, λέμε εντάξει, θα προλάβουμε. Μία η ώρα είναι η ενδιάμεση πτήση, δηλαδή το χρόνος για να πας, και είναι στο Terminal 1. Mm-hmm. Και πρέπει να πάρεις ένα λεωφορείο για να σε πάει εκεί. Και ήμουν ο τελευταίος επιβάτης για τη Μαδρίτη, έκλεινε η πύλη. Το πρόλαβα δηλαδή.
0: Οριακά, ναι.
1: Οριακά, εντελώς όμως οριακά. Εντάξει, αχανές αεροδρόμιο, όχι σαν της Κωνσταντινούπολης, αλλά είναι αχανές.
0: Ναι, εκεί ένα αεροδρόμιο που νομίζω μπορεί να χαθείς πολύ πιο εύκολα είναι εκείνο. Και εντάξει, απλά στην Κωνσταντινούπολη. Πολλές διαφορετικές εικόνες.
1: Ναι, απλά στην Κωνσταντινούπολη είναι όλα μαζεμένα. Δεν έχει Terminal 1 και Terminal 2. Έχει πάρα πολλές θύρες, αλλά δεν χρειάζεται να χαθεί. Εδώ υπάρχει ένα διαφορετικό Terminal, το 1, το οποίο δεν είναι στο ίδιο σημείο.
0: Συνδέεται με τα λεωφορεία, ναι, και στη Βιέννη.
1: Και με λεωφορείο και με τρενάκι συνδέεται. Και με τρενάκι, εντάξει. Απλά νομίζω ότι μπορεί κάποιος από εμάς τη Δευτέρα να βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη από τον όμιλο Metro Media. Και το λέω αυτό γιατί το ταξίδι είναι μεγάλο για Kairat. Αστάνα. Πρέπει να πας Κωνσταντινούπολη, να πας Αστάνα και μετά άλλο αεροπλάνο για να πας στην πόλη που θα γίνει το μάτς. Το λέω αυτό, παιδιά, γιατί η Kairat γνωρίζουμε όλοι ότι είναι η ομάδα η οποία καλείται να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που πάνε όλα καλά και αποκλείσει την Άντερλεχτ. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί να πάει στην Νορβηγία για να παίξει με την Μπραν.
0: Το Δευτέρα, γιατί το λες, Γιώργο? Γιατί είναι ταξίδι πόσο ωρών, ας πούμε, έχεις υπολογίσει?
1: Είδα κάποιες πτήσεις, φίλε. Δηλαδή φεύγεις από Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα 10 το βράδυ τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Φτάνεις στην Αστάνα Τρίτη πρωί. Και από εκεί περιμένεις άλλες 3-4 ώρες για να πάρεις το άλλο αεροπλάνο να πας εκεί που πρέπει. Δεν είναι δηλαδή φεύγω Τετάρτη όπως έφυγα σήμερα από εδώ και σε 5 ώρες είμαι στις Βρυξέλλες με διάμεση στάση. Εκεί μιλάμε για μεγάλο ταξίδι, γι' αυτό το λέω. Και προφανώς αν ο ΠΑΟΚ με το καλό περάσει την Άντερλεχτ και πάει να παίξει με την Kairat, να πω ότι εδώ τώρα έκανα εγώ ένα. Όχι, σωστά το λέω. Ο ΠΑΟΚ θα φύγει Τρίτη, δεν θα φύγει Τετάρτη προφανές. Προφανώς είναι αυτό θα συμβεί. Δηλαδή, αν παίζει την Πέμπτη με την Kairat την άλλη, γιατί το πρώτο μάτς, να πούμε, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ, το πρώτο μάτς είναι στην έδρα του αντιπάλου. Δηλαδή, θα πρέπει να πάει στο Καζακστάν. Αυτό το ταξίδι δεν το κάνεις Τετάρτη, το κάνεις από την Τρίτη, για να μπορέσουν και να ξεκουραστεί η ομάδα. Μιλάμε τώρα για πτήση 7 ωρών, έτσι, από Ελλάδα.
0: Και είναι και η αλλαγή των συνθηκών βεβαίως που θα πρέπει να προσαρμοστεί, ναι, και ούτω καθεξής. Οπότε, μιας και λέμε για ταξίδια, έχει αναχωρήσει.
1: Ναι, ναι, επίσης. Αναχώρησε. Το απόγευμα κάνει την προπόνησή του, μιλάει ο Λύση με έναν ποδοσφαιριστή. Εν τω μεταξύ, Παναγιώτη, ναι, νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες διευκολύνουν τον ΠΑΟΚ παρά την Άντερλεχτ. Και τι θέλω να πω, είδα τον καιρό, ναι, πέρα από την ηλιοφάνεια, κάποια στιγμή το μεσημέρι θα είδα 34 βαθμούς. Θα μου πει, ρε εσύ Γιώργο, δεν παίζουν το μεσημέρι. Ναι, αλλά δεν θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 27-28 βαθμούς, ακόμα και 9,5 ώρα το βράδυ. Ελλάδος 8,5 ώρα Βελγίου. Έχει πολύ ζέστη δηλαδή στο Βέλγιο. Το λέω,
0: ναι,
1: αυτό
0: και
1: γιατί.
0: Τη βλέπω 36 αύριο.
1: Μπράβο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να παίζει σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Στο Βέλγιο, τα τελευταία χρόνια, εντάξει, μπορεί να έχω αλλάξει το κλίμα που τα λέμε αυτά τα ωραία, αλλά το θέμα είναι ότι οι Βέλγοι δυσκολεύονται πάντα στη ζέστη. Έτσι, γιατί έχουν συνηθίσει να παίζουν παιχνίδια σε 20-21 βαθμούς παλαιότερα τέτοιες εποχές, μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
0: Και μιας που το συζητάμε, γιατί το έχω μπροστά μου, μέχρι και την Παρασκευή θα είναι έτσι εκεί. Και από το Σάββατο ξεκινάει κάτι φορά στα, όπως λες και εσύ Γιώργο, πιο φυσιολογικά για εκείνους επίπεδα, στα 25-23.
1: Ναι, αλλά εκεί... εμείς θα έχουμε 35 άρια στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: να κάτσω δόλες.
0: Να κάτσεις.
1: Λοιπόν, κοίταξε, προετοιμασία ολοκληρώνεται με μια τελευταία προπόνηση. Όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές τους έχει ολίσει. Προφανώς δεν περιμένει την τελευταία προπόνηση για να βγάλει σχήμα ενδεκάδος. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που να έχει πρόβλημα τραυματισμού. Δηλαδή, θυμάσαι ότι πριν από το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ, την Τρίτη δεν είχε κάνει προπόνηση ο Ζίφκοβιτς.
0: Ναι,
1: και όλοι ανησυχούσαμε και λέγαμε, αμάν τι θα γίνει. Και βγαίνει η συνέντευξη τύπου την Τετάρτη ο Λύση και λέει ότι ο Ζίφκοβιτς είναι καλά. Λίγο αργότερα τον είδαμε και στην Τούμπα να προπονείται. Τέτοιο δηλαδή, τέτοιο αστερίσκο δεν έχει η ομάδα εν ώψη του δεύτερου αγώνα. Όσοι παίκτες είναι στην αποστολή, μπορούν να παίξουν. Δεν υπάρχει δηλαδή ναι μεν αλλά. Εγώ επιμένω και λέω, Παναγιώτη, ότι θα δούμε και το Γιαννούλη βασικό, θα δούμε και το Λουσέ βασικό. Ψάχνουμε λίγο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, με την έννοια δεν ξέρω αν θα δώσει ξανά φανέλα βασικούς 90 λεπτό στον Τάισον. Θυμίζω ότι αν ήταν ο Τάχα Άλλη θα έπαιζε προφανώς, αλλά δεν μπορεί να παίξει το παιδί. Δεν νομίζω να ρισκάρει από την αρχή με Σορετήρε, που επιμένω και λέω όπως και τις προηγούμενες ημέρες, για μένα έχει μπει στο παπούτσι πλέον του Λύση, από την άποψη ότι κάνει καλές προπονήσεις και έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού. Και η αλήθεια είναι ότι είναι άψογος επαγγελματίας ο Γερεμέγεφ, ξεκάθαρα πράγματα, αλλά όταν ακούγεται και συζητιέται ότι είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, δεν ξέρω πώς ένας προπονητής μπορεί να εμπιστευτεί φανέλα βασικού σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει πάρει την απόφασή του να αποχωρήσει και απλά περιμένει την άφιξη 2-4 στον ΠΑΟΚ για να συμβεί αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να πω ότι πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε μια ανάρτηση στο Facebook με την οποία ενημερώνει τους φίλους του ΠΑΟΚ. Να το πω αυτό γιατί μας ακούνε πολλά παιδιά και από το εξωτερικό. 12 η ώρα σήμερα, δηλαδή σε λιγότερο παιδιά από 20 λεπτά, θα πρέπει να έχετε, όσοι δεν το έχετε κάνει, στείλει email στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με το οποίο email θα δηλώνεται πρόθεση αγοράς εισιτηρίου. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media έβγαλε ανακοίνωση με τα οποία ενημερώνει για τους συγκεκριμένους φίλους του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να περάσουν από το ξενοδοχείο της Αποστολής αύριο και την Πέμπτη συγκεκριμένες ώρες για να πάρουν το εισιτήριό τους. Έτσι το λέω αυτό για όσους δεν το έχουν δει ή δεν το έχουν αντιληφθεί και έχουν στείλει ή θέλουν να στείλουν email μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή έχετε λιγότερο από 19 λεπτά για να το κάνετε. Γεμάτο το γήπεδο, το ανακοίνωσε το sold out η Άντερλεχτ. Ήταν αναμενόμενο, εδώ είχε sold out με την Λαλουβιέρ. Εγώ επιμένω και λέω σε αυτό που σου έλεγα πριν, Παναγιώτη, ότι είναι τεράστιο λάθος ο ΠΑΟΚ να σκέφτεται ότι έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Προφανώς και την έχει τη δεύτερη ευκαιρία. Μακάρι να μην τη χρειαστεί. Πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα καλύτερα από ό,τι έκανε κόντρα στην Άντερλεχτ στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι το κίνητρο είναι τεράστιο και για τον προπονητή και για τους ποδοσφαιριστές απέναντι σε μια ομάδα που προφανώς δεν είναι το μεγαθύριο του παρελθόντος, αλλά μια ομάδα η οποία και αυτή είχε μια εβδομάδα επιπλέον στα πόδια της προπονήσεων και ένα δυνατό παιχνίδι με τη Λαλουβιέρ για το πρωτάθλημα, που ξέρεις και εσύ, Παναγιώτη, πάντα ότι στο ξεκίνημα μιας αγωνιστικής περίοδου πάντα είναι πολύ σημαντικό το να έχεις ένα-δυο παιχνίδια παραπάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα, στο μεταγραφικό, για να επιστρέψουμε λίγο στον
0: μια μικρή παρένθεση αμυντικό. Μόνο για την Άντερλεχτ, θα προσθέσω λίγο την τοποθέτηση του Γιάννη Αναστασίου, που εντάξει, είχε στο παρελθόν σύνδεση επί της ουσίας με τη βελγική ομάδα, αλλά ναι, ναι. Αυτό που είπε και νομίζω ότι αυτό διαχρονικά μπορεί να ισχύει είναι ότι η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα με νοοτροπία που έχει πρωταθλητισμού, αλλά τώρα έχει βρεθεί σε διαφορετικά δεδομένα, προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή. Τα τελευταία χρόνια πάντα πάει για το κάτι παραπάνω και δεν τα καταφέρνει. Με τη λογική ότι έχει αυτό το χαρακτήρα, την ταυτότητα της μεγάλης ομάδας του πρωταθλητισμού, αλλά σε αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε τώρα τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει να το βγάλει στο γήπεδο, δεν έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να συμβεί.
1: Σωστά, είναι πάρα πολλές
0: φορές δημιουργεί και μια πίεση, έτσι, δηλαδή στις μεγάλες ομάδες, στους μεγάλους οργανισμούς ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, αντίστοιχα και οτιδήποτε, όταν δεν έρχεται η επιτυχία, δεν έρχεται σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, περνάνε κάποια σε εισαγωγικά πέτρινα χρόνια, να το πω κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πιο έντονες οι καταστάσεις, ακόμα και αρνητικές προφανώς.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα. Φανταζόσουν ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα?
0: Όχι, όπως δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα πέφτει ο Ηρακλής, έστω και εξαγωνιστικά.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο, καλά το λες. Απλά επειδή μιλήσαμε για τίτλους, ναι, 16
0: οι έντονες καταστάσεις που ζουν οι μεγάλες ομάδες και δεν περιμένει γενικότερα το κοινό να συμβούν τόσο έντονα.
1: Απλά η Άντερλεχτ, σε αντίθεση με την Άντερλεχτ, το ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τίτλους. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι έχει πάρα πολλά κοινά σημεία τώρα η Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ, και αυτή έχει καινούριο προπονητή. Και αυτοί πήγαν να κάνουν ένα restart. Προφανώς γι' αυτό και ο προπονητής τους είχε πει κάποια στιγμή ότι εμείς πάση θυσία πρέπει να βρεθούμε σε league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και το λέει αυτό όχι γιατί απλά είναι βαριά φανέλα για την Άντερλεχτ, γιατί ξέρει και αυτός ο προπονητής ότι θα δεχτεί πολύ πίεση και θα διευκολυθεί πολύ περισσότερο το έργο του αν πει: παιδιά, κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Αναφέρομαι πάντα στον Άντερλεχτ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Βγήκαμε σε league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πετύχαμε τον πρώτο στόχο. Θέλουμε του χρόνου να είμαστε στο league face του Champions League. Λέω για παράδειγμα. Στον ΠΑΟΚ κάτι τέτοιο αντίστοιχο ισχύει. Τι ισχύει? Ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης εδώ και χρόνια. Είναι συνεχώς σε league face. Θέλει να πάει για τρίτη χρονιά στο league face του Europa. Απλά έχεις ένα νέο προπονητή, ο οποίος πάντα είναι στη σκιά του προηγούμενου, τον οποίον ο ίδιος ο Λύση χαρακτήρισε μύθο και θρύλο για τον ΠΑΟΚ. Εγώ τον προσπερνάω αυτό.
0: Όχι,
1: λέω απλά.
0: Απόλυτα, Γιώργο. Με μία μικρή υποσημείωση ότι αυτό δείχνει και πόσο, σε πόσο σε εισαγωγικά δύσκολη θέση μπορεί να βρεθεί κάποιος. Θα μου πεις, θα κληθεί να αποδείξει ότι είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Όχι, αλλά
1: για μένα είναι άδικο.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι σε ένα περιβάλλον.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο τον αντιμετωπίζει ως τον αντικαταστάτη ενός απόλυτα επιτυχημένου.
1: Μπράβο. Μέχρι να βάλει δηλαδή την υπογραφή του και το δικό του, τη δική του σφραγίδα στον ΠΑΟΚ, πάντα θα υπάρχει
0: θα
1: αυτό. Για μένα, για μένα αυτό είναι άδικο. Το ξεκαθαρίζω και το είπα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι ο Λύση έχει μπροστά του το σύννεφο που λέγεται Λουτσέσκου και αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αντίθετα, πρέπει να πω ότι έπρεπε και πρέπει να είναι κίνητρο για την ίδια τη διοίκηση να τον διευκολύνει έτσι ώστε να αποδείξει ο Λύση ότι ναι, παιδιά, θα σας κάνω να ξεχάσετε το Ρασβά Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, τώρα με έναν αποκλεισμό, έστω από την Άντερλεχτ, χτύπα ξύλο, ΠΑΟΚ θα έχει μια εβδομάδα μπροστά μια ψιλοεσωστρέφεια μέχρι να γίνει το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας όμως ότι θα μπει στο ίδιο καζάνι με τον Παναθηναϊκό. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή δεύτερη ευκαιρία. Γι' αυτό σου είπα εγώ προηγουμένως ότι για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι μακάρι να άφησαν στη Θεσσαλονίκη τις όποιες σκέψεις για τη δεύτερη ευκαιρία. Έτσι. Δηλαδή να λες ότι εγώ πάω, παίζω, κερδίζω την Άντερλεχτ, εξασφαλίζω το league face του Conference League και πάω μετά να παίξω απέναντι στην Καϊράτ για να ξαναμπω για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο league face του Europa League.
0: Έτσι, έτσι.
1: Απλά δεν υπάρχει χρόνος να σκεφτείς πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι οι μέρες του πρέπει, καταλαβες. Δηλαδή το πρέπει επισκιάζει τα πάντα. Είτε είσαι καλός, είτε είσαι κακός, είτε βάλεις γκολ με αυτογκολ, είτε βάλεις γκολ με πέναλτι ή με στραβοκλωτσιά, είτε αντίστοιχα δεχτείς γκολ με στραβοκλωτσιά, αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα, όπως και να το κάνουμε.
0: Εδώ δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα, Γιώργο, για να επικαλεστώ και τα λόγια του Τζέικοπ Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού χθες. Λέγοντας ότι αυτά τα προκριματικά παιχνίδια είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι,
0: και πρέπει
1: είναι.
0: Να βρίσκουν οι ομάδες τρόπο να τα κερδίζουν. Ακόμα κι αν δεν έχουν την καλύτερη δυνατή αγωνιστική παρουσία. Όπως και, και είναι και λογικό, κάποιες ομάδες να είναι πιο μπροστά και κάποιες άλλες να είναι πιο πίσω. Αυτό που λέω δεν το αναφέρω στο παράδειγμα του Παναθηναϊκού, ούτε του ΠΑΟΚ ας πούμε αντίστοιχα. Αλλά για παράδειγμα, αν και θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, προκύψει το αρνητικό σενάριο και ο ΠΑΟΚ βρει την Μπραν, ξέρουμε τι σημαίνουν σκανδιναβικές ομάδες αυτή τη χρονική περίοδο που έχουν φουλ πρωτάθλημα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι εν μέρη.
0: Είναι ένα παράδειγμα, είναι... έτσι.
1: Ναι, δηλαδή υπήρξαν κάποιες ομάδες έχουν κάνει πάρτι, όπως π.χ. η Τρόμσο. Απλά λέω ότι αυτό προφανώς και είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, αλλά δεν είναι και, πώς να σου το πω, στο υπογράφω, δεδομένο πρόβλημα. Θυμίζω ότι η Χάμαρμπι έφαγε 3 από την Άντερλεχτ, πηγαίνοντας με 14 μάτς.
0: Σωστό. Εντάξει. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Απλά διάβασα ένα στατιστικό για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ποτέ δεν έχει αποκλειστεί σε προκριματικά. Ναι, δηλαδή το καλοκαίρι περνούσε πάντα με τις ομάδες του στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια είναι, απλά το διάβασα στατιστικό. Αυτό που λες πάντως, Παναγιώτη, μου θυμίζει πέρυσι τον Νίκολιτς, ο οποίος έχει αναλάβει την ομάδα μετά από ένα μεγάλο στραπάτσο. Η ΑΕΚ δεν είχε κάνει νίκη στα play-off, δεν είχε πάρει βαθμό, είχε 6-6 νομίζω ήτες. Και λέει ότι εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να περάσουμε στην Ευρώπη και θα μας δείτε τον Οκτώβριο με τον Νοέμβριο.
0: Ναι, επίσης αντίστοιχα αυτό κολλάει και πάρα πολύ και στην τοποθέτηση τη χθεσινή του Τακιφίσα για τον Παναθηναϊκό, που είπε ουσιαστικά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει αυτή τη διαδικασία αλόβητος, οποιαδήποτε ομάδα, γιατί σε αυτή τη χρονική περίοδο και επειδή δημιουργείται ουσιαστικά ένα group, δημιουργείται μια ομάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει το πραγματικό της πρόσωπο σε αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί οι ομάδες χτίζονται για όλη τη διάρκεια της σεζόν, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά αυτές που μπαίνουν στην προκριματική διαδικασία είναι υποχρεωμένες, να το πω έτσι, να περάσουν με τις ελάχιστες. Μπράβο. Ουσιαστικά απώλειες.
1: Με την τύχη, με την ποποφαρδία, πείτε το όπως θέλετε. Ναι. Πρέπει να περάσουν. Απλά λέω το εξής. Σε αυτό το πράγμα παίζει ρόλο και η ατομική ποιότητα. Δηλαδή στα δύο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ είχε τον Κωνσταντέλια που έκανε τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Στο μάτς με την Άντερλεχτ το μάρκαραν καλά. Υπήρχε φυσικά κάποιες φάσεις που ο ίδιος ξέφυγε. Στη μία κέρδισε το πέναλτι, στην άλλη δημιούργησε και κέρδισε ξανά ένα πέναλτι ασχέτως αν πήρε τη φάση πίσω. Τώρα, σε αυτό το μάτς με την Άντερλεχτ, όπου πας να δημιουργήσεις, έτσι, δεν πας να υπερασπιστείς κάποιο σκορ, δεν μπορεί να στα κάνει όλα μόνος ο Κωνσταντέλιας. Γι' αυτό και βρίσκω εγώ λογική στο να βάλει μέσα το Γιαννούλη, γιατί θετικά είναι καλύτερος από τον Γκόμες. Έχει λογική να βάλει το Λουσέ στη θέση του Σανταμαρία, γιατί ο Λουσέ τρέχει και μπορεί να δώσει στο Ζαφίρι την ασφάλεια να πατήσει λίγο περιοχή, να κουβαλήσει λίγο μπάλα. Περιμένω περισσότερα και από τον Ζίβκοβιτς και από τον Ντάισον. Εντάξει, για το φόρ δεν το συζητώ, αλλά λέω το ότι έχω Κωνσταντέλια δεν ανησυχώ.
0: Δεν
1: ακόμα
0: ισχύει,
1: και αν.
0: Όχι.
1: Ναι, και Μέση να είχα στα 25 του, πάλι το ίδιο θα έλεγα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Δεν του συγκρίνω σε καμία περίπτωση, αλλά είναι η ταυτότητά του αυτή που έχουν αυτό το απρόβλεπτο, που κινούνται εκτός των κλασικών ποδοσφαιρικών γραμμών που υπάρχουν πλέον, που κάνουν αυτό που λες το απρόσμενο, αυτό που δεν περιμένει είτε ο αντίπαλος, είτε ο φίλαθλος, είτε οποιοδήποτε. Και μπορεί να πει αντίπαλη ομάδα, καταστρώνει ένα πλάνο για να τον περιορίσω. Όμως εσύ πρέπει αντίστοιχα να τους δώσεις διεξόδους. Να μην εστιάσει η αντίπαλη ομάδα. Κλείνω τον Κωνσταντέλια, καθάρισα τον ΠΑΟΚ. Κλείνω τον Μέση, καθάρισα την Αργεντινή. Να έχει δύο-τρεις επιλογές, ούτως ώστε να μοιράζεται αυτή η πίεση και να έχει αντίστοιχα και περισσότερες ευκαιρίες. Αυτός που έχει την ικανότητα να κάνει το κάτι παραπάνω, να βγει εκτός αυτού του κλασικού, των κλασικών κινήσεων ποδοσφαιρικά που πλέον παρατηρούμε για να κάνει το κάτι παραπάνω. Διαφορετικά έρχονται δύο-τρεις επάνω του. Okay, μία-δύο φορές μπορεί να κάνει όντως κάτι εξωπραγματικό και να τους προσπεράσει, αλλά δεν θα συμβαίνει και πάντα.
1: Πριν από το πρώτο. Όχι, όχι, όχι. Πριν από το πρώτο match, ο Νίστρουπ είχε. Ο Νίστρουπ, λέω, που κόλλησα με τον Νίστρουπ, ο προπονητής της Άντερλεχτ, είχε ρωτηθεί για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με τον Κωνσταντέλια, γιατί θα αφήσουμε τους άλλους ελεύθερους.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι που έμειναν ελεύθεροι δεν βοήθησαν όσο έπρεπε τον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να αλλάξει αύριο. Mm-hmm. Αυτό λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να πω λίγο, Παναγιώτη, απλά δύο λόγια και για το Σλοβαίνο, ο οποίος αναμένεται να αφιχθεί άμεθα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του, γιατί πρέπει να δηλωθεί και στη λίστα της UEFA. Θυμίζω ότι Παρασκευή ο ΠΑΟΚ δηλώνει τη λίστα. Δεν ξέρω αν μπει σε μια διαδικασία ο ΠΑΟΚ ως τότε, γιατί η αποστολή είναι σήμερα εδώ. Γυρίζουν Παρασκευή πρωί, ολοκληρώσει και άλλη μεταγραφή μέσα στην Παρασκευή. Εκτός και αν ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε με τον Λουσέ και τον Γιαννούλη. Δηλαδή, μέχρι την άλλη Τετάρτη, την Τετάρτη μάλλον, σε μια εβδομάδα από τώρα, ο ΠΑΟΚ θα έχει το δικαίωμα για δύο προσταφαιρέσεις mm-hmm. όταν κλείσει η λίστα της Παρασκευής. Και προφανώς νομίζω ότι η περίπτωση του Φορ, όχι επίγει, έπρεπε να ήταν και χθες ολοκληρωμένη. Αλλά θα το δούμε αυτό εδώ. Χθες είδα, να σου πω την αλήθεια, τα τελευταία λεπτά Απόλλωνας Λεμεσού Μπραν, μακάρι να μην ασχοληθούμε με αυτό το ζευγάρι άλλο, mm-hmm. αλλά πραγματικά ο Απόλλωνας Λεμεσού αυτοκτόνησε, δηλαδή το μάτς είναι 0-1 από το 16 γιατί Μπραν έχει σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα,
0: mm-hmm.
1: βρίσκουν με ωραίο γκολ οι Κύπροι στο 87 το 1-1
0: και περνάνε και, τρώνε
1: τον μπάζερ μπίτερ στο 96
0: και μένουν εκτός.
1: Όχι, δεν μένουν εκτός, πήγαν παράταση.
0: Ναι, πηγαίνουν παράταση, ναι. Και, ναι.
1: Όπου βρίσκουν το 2-2. Δηλαδή ξανά σκορ πρόκρισης mm-hmm. και τρώνε μέσα σε 10 λεπτά 2 γκολ και τελειώνει εκεί το έργο για την Μπραν. Το κλειδί ποιο ήταν γι' αυτό? Κάποιος θα πει, Ζαέρη, το κλειδί ήταν ότι πέτυχε γκολ η Μπραν στο 96. Σωστό. Αλλά άμα δεις πως τρέχανε οι Νορβηγοί έχοντας 16-17 παιχνίδια στα πόδια τους στην παράταση, τον είχαν καταπιεί τον Απόλλωνα.
0: Έτσι.
1: Και με 10 παίχτες.

0: Μπίλι. Αν θες, τα λέμε με το κινητό, με τηλεφωνικά. Αργότερα να σε κρατήσω κανένα 20 λεπτό, αν θες. Συντροφιά.
1: Οκ, οκ.
0: Εντάξει, δώσουμε λίγο χρόνο.
1: Είναι ανάλογα πώς θα είσαι και εσύ, Γιώργο. Εντάξει,
0: έγινε, ευχαριστώ πολύ. Προς το παρόν, γεια σας.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή πτήση, αν δεν μιλήσουμε φυσικά στη συνέχεια. Σε Γιώργο Ζαΐρη. Γιατί έκανε εδώ και μία μπουκα Δημήτρης Πασβαρέλας. Λογικά φαντάζομαι όλο και κάτι θα πούμε στη διάρκεια, όχι μετά, θα έχουμε το χρόνο μπροστά μας για να πούμε αρκετά. Και βεβαίως να θυμίσω ότι θα δούμε και τα δεδομένα πλέον όπως έχουν διαμορφωθεί για την βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA μετά από τα αποτελέσματα που είχαμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και το τι φέρνει συνέχεια και για τις δύο ομάδες. Για τον Ολυμπιακό λίγο πολύ είναι δεδομένα τα πράγματα, γιατί ολοκληρώθηκε αυτό το οποίο είχε βασικό στόχο, να συνεχίσει να διεκδικεί την είσοδό του στο League Phase, στη League Phase του Champions League. Κρατούσε επί της ουσίας την τύχη στα χέρια του, προηγήθηκε στην Ολλανδία επί της Nijmegen. Η αποβολή του Φορτούνη ήταν κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση επηρέασε. Νομίζω όπως κάθε τέτοιος αστάθμητος παράγοντας πριν ξεκινήσει ένας αγώνας, το αριθμητικό δηλαδή μειονέκτημα ή αντίστοιχα πλεονέκτημα για κάθε ομάδα. Και είχαμε αυτή την ανατροπή, το 2-1 για την Nijmegen στην παράταση. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Bodø/Glimt. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νομίζω ότι γενικά έδειξε και σε αυτό το παιχνίδι λίγα πράγματα, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που πήρε το προβάδισμα δεν κατάφερε να το διατηρήσει, και με έναν πρώην ποδοσφαιριστή του, τον Emre Mor, δέχθηκε το γκολ που τελικά τον άφησε εκτός και έδωσε την πρόκριση στην Nijmegen. Και βέβαια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League, μπαίνει απευθείας στην διοργάνωση, οπότε τα νεότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους Ερυθρόλευκους θα έρθουν σε 15-16 μέρες, 28 Αυγούστου, τη μεθεπόμενη δηλαδή Παρασκευή. Γιατί τότε θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση για την League Phase και του Europa League. 13 ομάδες είναι ήδη εκεί. Είναι η Alkmaar, η Bournemouth, η Celta, η Crystal Palace, η Hoffenheim, η Juventus, η Bayer Leverkusen, η Marseille, η Milan, η Real Sociedad, η Sunderland, η Rennes και η Πορτογαλική Torense.

0: Βεβαίως ξέρουμε ποιο είναι το πιο όμορφο σημείο συνάντησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι το Τσιρτσίρ Μεζέ. Είναι στο Αμμουδιάνο. Εκεί η παρέα συναντιέται γύρω από ένα τραπέζι. Ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές πάντα, με πολύ ωραία μεζεδάκια που ανοίγουν και την όρεξη. Οδεύουμε και προς το μεσημέρι σιγά σιγά, με ωραία εκλεκτά ψαρικά, ζουμερά κρεατικά, με κρασί, με τσίπουρο και πάνω απ' όλα με μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να θέλεις να μείνει συνέχεια όλο και λίγο παραπάνω, γιατί το καλό φαγητό δεν είναι μόνο η γεύση, είναι γενικότερα ένα κομμάτι εμπειρίας. Και το Τσιρτσίρ Μεζέ, Ερμού 26, στη Σοάμμουδιάνο, είναι το σημείο που χτυπάει η γευστική καρδιά εδώ της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από 19 Αυγούστου σας περιμένει και πάλι για το Τσιρτσίρ Μεζέ, βεβαίως και στον Εύωσμο, θυμίζω, Καρολού και Δημητρίου 9, για τους όμορφους εκλεκτούς έτσι μεζέδες που μας προσφέρει καθημερινά και φυσικά και τον Αύγουστο, στα πολύ πολύ ωραία πράγματα εκεί. Φτάσαμε 12. Θα έχουμε... Φτάσαμε στις 12.
1: Τι
0: 12? 12 η ώρα. Δεν ακούγεσαι τώρα εδώ.
1: Δεν με βάζει. Δεν θέλει. Δεν γουστάρει ο Καζαμπάκας ή τώρα. Ο Κώστας. Ο Κώστας δεν γουστάρει.
0: Ο Κώστας γουστάρει. Όχι, δεν γουστάρει.
1: Ο πρώην πρόεδρος. Πιπί.
0: Πιπί. Ο ένας είναι πιπί και ο άλλος είναι γενικός γραμματέας.
1: Όχι, ο άλλος είναι... Δεν μπορώ να το πω. Δεν λέγεται στον αέρα.
0: Το πει το δεύτερο κρατήστε.
1: Μ' αρέσουν όμως οι άνθρωποι που έχουν αυτογνωσία. Και είσαι δυνατός παίχτης.
0: Ευστροφία, ευγλωτία και
1: ναι, ούτω καθεξής. Είναι

0: Στροφός πιστεύεις?
1: Ο Θανάσης Κασαμπάκας.
0: Ναι.
1: Σπίρτο αναμένο είναι.
0: Σπίρτο αναμένο. Μπούλο. Εσένα λέει Μπούλο. Εγώ πρέπει να πω το δελτίο.
1: Ωραία.

0: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Τίτλοι επικαιρότητας. Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Ανησυχία και περιέργεια προκάλεσε στους κατοίκους της Αττικής και της Κρήτης περίεργο νέφος που εμφανίστηκε στον ουρανό λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η εξήγηση για το νέφος συνδέεται με την εκτόξευση του πυράβλου Falcon 9 της SpaceX. Την 3η 18 Αυγούστου στις 12 η ώρα, 11:59, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά χιλίους άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25 με 54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους ηλικίας από 25 έως και 54 ετών και αφορά χρονικό διάστημα 12 μηνών. Στη σύλληψη ενός 59χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπειρισμούς κατ' εξακολούθηση από πρόθεση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Ο 59χρονος κατηγορείται ότι τουλάχιστον τις δύο τελευταίες εβδομάδες έβαζε φωτιά στην περιοχή της Σύνδου και στη συνέχεια έφευγε από το σημείο. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στον σταθμό μετρό του Αγίου Αντωνίου, όταν ένα άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με τη στάση, η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται στο τμήμα σε πόλια Ελληνικό, ενώ εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Επόμενο δελτίο στη μία. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
3: Σας το λέγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
9: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Ακούσαμε και διαφημιστικά μηνύματα, ακούσαμε και Δημήτρη Πασπαρέλα, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα πλάκα τέλος, κλείσαμε και με Γιώργο Ζαΐρη που βρίσκεται μόναχο, ετοιμάζεται και εκείνος να ταξιδέψει για Βρυξέλλες και βεβαίως να μπει στην όλη αυτή διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης για τον ΠΑΟΚ, για το πολύ κρίσιμο αυριανό δεύτερο παιχνίδι. Και με τα σημερινά δεδομένα του ρεπορτάζ, φυσικά με τη συνέντευξη τύπου, την τοποθέτηση, τελευταία προπόνηση και ούτω καθεξής. Έχω και Δημήτρη Πασπαρέλα δίπλα μου, αλλά πριν από αυτά έχουμε τελικό νικητή για τον διαγωνισμό του Igway και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε Ελένη Παπά που μας ενημερώνει.
1: Είσαι πολύ δυνατός.
0: Χρήστος Χρυσαφούδης.
1: Χρυσαφούδης Χρήστος, νικητής Igway.
0: Νικητής Igway, Χρυσαφούδης Χρήστος, για τρίτη φορά.
1: Η κουβέντα στήλε έχει ανάψει έξω. Οπα. Για τη μεγάλη των μπάτσων σχολεία, αν τη θυμάσαι την ταινία.
0: Ποια από όλες?
1: Ήτανε
0: το
1: σίγουρα.
0: Ένα, το δύο, το τρία.
1: Ναι. Λέμε για τα άτομα που ήταν. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Θυμάμαι, το ψηλό, το κοντό.
1: Ο Χάιτάουερ ήταν ο ψηλός.
0: Χάιτάουερ.
1: Ο Τάκλ Μπέρι ήταν με τα πιστόλια.
0: Τάκλ Μπέρι με τα πιστόλια, ο Ξανθός.
1: Ναι, ο Μαχόνι.
0: Ο Μαχόνι.
1: Παλιές καλές εποχές.
0: Έκανε τις μιμήσεις.
1: Α, ο τέτοιος, ναι. Πώς τον λέγανε.
0: Σε κούρευε. Ναι,
1: ναι.
0: Αποκαλύψεις.
1: Blue Oyster και τέτοια.
0: Αποκαλύπτεις ηλικίες τώρα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε λίγο μεγάλοι. Περνάνε τα χρόνια, παιδιά. Περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια.
0: Περνάνε και δεν ξαναγυρνάνε.
1: Το είχε πει αυτό, φίλε, ο Σάββας Κοφίδης. Μεγάλος Σάββας Κοφίδης σε συνέντευξη τύπου. Αγωνιστική που περνάει, δεν ξαναπερνάει. Έτσι. Και τα χρόνια. Χρόνια που περνάνε δεν ξαναπερνάνε.
0: Ξέρω αν είχε μείνει από το στρατό εκείνο. Μέρα που περνάει δεν ξαναπερνάει. Μετά το χρόνο.
1: Κάπως έτσι.
0: Που είχε, αλλά ναι, αγωνιστική περνάει.
1: Στο στρατό βέβαια μετρούσε αντίστροφα, έτσι.
0: Ναι, και χαιρόσουνα.
1: 13 και σήμερα, 137 και σήμερα, 541 και σήμερα.
0: Μια ζωή και σήμερα κορυφαίκα είχε κάνει.
1: Εντάξει, κάναμε και 18 μήνο, έτσι. Δεν κάναμε 9 μήνο.
0: 18 έκανε.
1: 18. Εσύ πόσο έκανε?
0: Ένα χρόνο, 12.
1: Σοβαρά μιλά?
0: Ναι. Τίμιο.
1: Τι βίσματα είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Γιατί βίσματα, ρε φίλε.
1: Και πήγες και τέτοιο, ήρθες και πανώ, λαγό. Πώς ήρθες λαγό τότε με 12 μήνο?
0: Πήγα ένα τετράμινο λαγό.
1: Τι στρατόπεδο και αυτό, ρε φίλε, τεράστιο.
0: Τεράστιο στρατόπεδο, τεράστιο.
1: Χάνεσαι να πούμε.
0: Την πρώτη φορά που πήγα δεν ήξερα από ποια πύλη έπρεπε να μπω.
1: Εφού έχει πολλές.
0: Έχει τρεις, τέσσερις.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Και μέχρι να βρω την επόμενη οδηγούσα, έχει περάσει κανένα δεκάλεπτο. Λέω σε άλλο χωριό πηγαίνω μάλλον.
1: Το θέμα είναι το περίεργο στην όλη υπόθεση. Είναι... αυτό ήθελα να σου πω. Το περίεργο, φίλε, είναι ότι κρατάς μόνο τα καλά, δηλαδή τις καλές αναμνήσεις, τις δυνατές.
0: Εκείνη την περίοδο το ζεις και λες, είμαι στα μαύρα μου και γιατί είμαι εδώ και γιατί δεν είμαι εκεί και τα λοιπά. Και όταν είσαι τελικά πάλι εδώ πίσω και έχουν περάσει και κάποια χρόνια, λες, θα πήγαινα για 4 μέρες.
1: Θα πήγαινα.
0: 4 μέρες, Δημήτρη, έχει παραπάνω.
1: Ναι, θα πήγαινα όμως, φίλε Παναγιώτη.
0: Και πολύ μπορεί να λέω.
1: Με τα άτομα που πήγα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ήμουν και τυχερός γιατί.
0: Τώρα reunion εννοείς.
1: Ναι, κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Φύγαμε από το Λαγκαδά 26 άτομα. Σειρές όλοι, 56άριδες και αυτά. Τώρα σου λέω, εντάξει, κάθε καρδιά καρύβει. Καλά παιδιά.
0: Όλοι ένας και ένας.
1: Όχι, είχαμε και light παιδιά, είχαμε και light παιδιά. Αλλά ήταν πολύ ωραίο γιατί είχες παρέα, ρε φίλε. Είχες άτομα που νιώθαν. Είναι πολύ καλό αυτό.
0: Δεν τη γνώρισες από πριν την παρέα, την έμαθες εκεί. Εκεί την έκανες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Κάποιος νωρίτερα από το... από την,
0: το κέντρο.
1: Από το κέντρο, μπράβο, γι' αυτό ήθελα να πω. Από το κέντρο, από Θήβα, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάποιος τους γνώρισες πρώτα, ας πούμε.
0: Πυροβολικό ήσουν, α?
1: Ήμουν πυροβολικάρικος.
0: Oh.
1: Το πυροβολικό, το πυροβολικό. Σπακάς.
0: Τι είναι αυτό?
1: Σκοπευτής πυροβολητής αυτοκίνητο με πυροβόλου.
0: Τα βάλα, το έχεις όλο το βηματάκι, Δημήτρη. Ωραία,
1: ναι, ρε, φίλε.
0: Ωραία.
1: Δεν έπρεπε να βγαίνεις την αναφορά και να λες το ποίημα για να πάρεις άδεια. Απορρίπτεται.
0: Έλεγες ολόκληρο πείμα και μετά ακούγες ένα απορρίπτεται.
1: Απορρίπτεται. Εντάξει, ωραία ήταν. Αυτά μένουν τα καλά. Μένουν τα καλά, απλά είναι τα αναγκαστικά αφού πρέπει να
0: έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα τώρα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω.
0: Προφανώς μάλλον έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε, αλλά.
1: Κοίταξε, αλλάξαν τα πράγματα με την έννοια ότι το χρονικό διάστημα της παρουσίας σου στον ΕΣ είναι μικρότερο.
0: Είναι μικρό. Όχι μόνο αυτό. Εσύ, για παράδειγμα, όταν πήγες για θητεία, δεν είχες κινητό τηλέφωνο γιατί δεν υπήρχαν.
1: Υπήρχανε παντόφλες. Αλλά δεν το είχα πάρει στη Θήβα, στο κέντρο. Ήθελα να δω λίγο την κατάσταση και το πήρα μετά στην τέτοια. Μετά την πρώτη
0: τώρα
1: άδεια.
0: Δεν ξέρω αν και κατά πόσο.
1: Καλά, ναι, είναι διαφορετικά.
0: Μπορούν να απαγορευτούν ή όντως απαγορεύονται. Πώς λειτουργούν.
1: Όλα απαγορεύονται και όλα επιτρέπονται.
0: Σωστά.
1: Ειδικά στον ΕΣΥΓΜΑ. Εντάξει. Μότο ήταν και αυτό, ρε παιδί.
0: Περιγράφεις ελληνικά σκηνικά τώρα και θυμήθηκα κάτι που συνειδητοποίησαν αρκετοί και. Εντάξει, το σχολίασαν έτσι και λίγο ωραία αστειευόμενοι ότι η Ελλάδα έχει δύο πρωθυπουργούς που έπεσαν από το ποδήλατο, ρε φίλε. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω και θα ρωτήσω και Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, γιατί εδώ μπορεί να δώσει απάντηση. Αυτό δεν είναι μία ένδειξη ότι στη χώρα δεν υπάρχει ισορροπία?
1: Πού το πήγε, ρε φίλε? Πώς το...
0: Το ποδήλατο είναι καλά. Ξέρω, μπορεί να του λείπει κάνα πετάλι, κάμια λυσίδα.
1: Ο πρώτος που είχε πέσει, ποιος ήταν, ο Καραμαλής?
0: Ο Παπανδρέου.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ο γιος.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει.
0: Καραμαλής και επίσης στο γήπεδο.
1: Α, ναι, σωστά. Στο γήπεδο.
0: Φοβερό.
1: Είχε
0: τραυματιστεί. Ναι, είχε τραυματιστεί. Είχε πει και τότε όμως.
1: Τι είχε πει?
0: Οικογένειά μου, Ηρακλής και αυτά.
1: Γήπεδο. Δεν κάναμε γήπεδο όμως. Γήπεδο Ηρακλής δεν έκανε.
0: Έχεις πει μια ατάκα που σκεφτόμουν για το Ηρακλής View τώρα που ναι. Θα οργανωθεί.
1: Α,
0: και
1: έχουμε
0: θα γίνει,
1: και live, έτσι, το ξέρεις, το έτσι, θα είσαι εδώ.
0: Εδώ θα
1: δεν θα φύγεις έτσι.
0: Πού να πάρει, φίλε. Από τις 8 παρά εδώ είμαι.
1: Εδώ.
0: Όχι εδώ, εδώ, στο χώρο.
1: Στο χώρο, στο 8 παρά. Έτσι, έτσι.
0: Αλλά...
1: Ωραίος χώρος, ναι.
0: Επειδή θα πούμε και 5-10 πράγματα για αυτά τζόγκλου που γίνανε και τα μεταφέραμε και από το ρεπορτάζ.
1: Πού θέλει να
0: καταλήξεις? Και γίνεται πάλι μια κουβέντα το καυτά τζόγκλου, αν είναι έτοιμο.
1: Έχει κουράσει, φίλε.
0: Φίλε, γήπεδο. Η εξέλιξη μιας ομάδας, η προϋπόθεση. Όχι εξέλιξη. Η προϋπόθεση μιας ομάδας να χτίσει την δυναμική της είναι να έχει το δικό της γήπεδο από πάρα πολλές απόψεις. Είναι ταυτότητα. Είναι. Δημιουργεί το δικό της χώρο. Ουσιαστικά σε εκείνο το χώρο που είναι το γήπεδο είναι πραγματικά η έδρα της. Δεν είναι μόνο η εγκατάσταση του γήπεδου.
1: Με τσατίζεις.
0: Γιατί σε τσατίζω?
1: Ήμουν ανιός και γέρας.
0: Αυτό
1: πόσες
0: ναι.
1: Φορές τα είχαμε πει?
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές.
1: Η εκπομπή που κάναμε, θυμάσαι πώς λεγόταν?
0: Ναι,
1: εδώ στο Μετρόπολη.
0: Γήπεδος
1: στον Ηρακλή. Πόσες φορές τα είχαμε πει όλα αυτά. Και είπα προχθές στο Γιάννη που έλεγε για το Καφτατζόγλιο. Το τεράστιο, το αιώνιο πρόβλημα του Ηρακλή. Όλα αυτά τα χρόνια για όσους ασχολήθηκαν είτε διοικητικά είτε δημοσιογραφικά και αυτά ήταν ένα πρόβλημα το οποίο παρέμενε. Γιατί δεν μπορούσες να κάνεις κάτι από μόνος σου. Δεν μπορούσες να πάρεις μια πέτρα για να τη βάλεις ή έναν πάγκο να τον πάρεις και να τον βάλεις.
0: Και συνεχίζει βεβαίως να ισχύει και τώρα αυτό. Βέβαια έχουμε δει παραχωρήσεις εγκαταστάσεων γηπέδων σε ομάδες και τα λοιπά.
1: Και πρόσφατα κιόλας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει.
0: Εγώ δεν θα ξεχάσω και την τοποθέτηση του Μονοβασιώτη που είπε για 49 χρόνια κάποια στιγμή.
1: Δεν θα ήθελα το Καφτατζόγλου. Συγγνώμη που το λέω αυτό.
0: Εντάξει, τι θα πει συγγνώμη.
1: Δεν το.
0: Εγώ θα ήθελα ο Ηρακλής να έχει το δικό του γήπεδο.
1: Μπορεί να συνδέθηκε άμεσα και άρρηκτα με τον Ηρακλή και να μεγαλώσαμε στο Καφτατζόγλιο, στα τσιμέντα του Καφτατζόγλιου, αλλά δεν ξέρω. Ήθελα ένα γήπεδο για τον Ηρακλή αποκλειστικά δικό του, ρε παιδί μου. Τώρα θα ήταν στη Μίκρα, θα ήταν στου Χορτατζίδε, δεν ξέρω. Ήθελα και νομίζω και ο Ηρακλής χρειάζεται ένα δικό του γήπεδο. Έτσι,
0: χρειάζεται,
1: ξεκάθαρα.
0: Απαραίτητο.
1: Ναι, είναι απαραίτητο.
0: Είναι απαραίτητο. Και είχε.
1: Απλά τα προηγούμενα χρόνια πάνω από το σημείο που είχαμε σταματήσει σε εκπομπή το 12-13 μέχρι το 25-26, δυστυχώς δεν μπορούσες να κάνεις γήπεδο γιατί μιλούσες για την επιβίωση του
0: ναι,
1: συλλόγου.
0: Ναι, βέβαια, ήταν διαφορετικά δεδομένα.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που μιλούσες για την επιβίωση του συλλόγου, δεν μπορούσες να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αν μπορείς από αυτό το σημείο και μετά να συζητήσει ξανά για τις διαδικασίες. Χρειάζονται πολλά πράγματα, αλλά.
0: Όπου τώρα που είναι σε βλέπω φίλοι, και πριν. Τώρα που σε βλέπω και πριν είπες για flashback στρατό και πριν από χρόνια και τα λοιπά, σαν να θυμάμαι τώρα να συζητάμε εδώ πέρα σε αυτά τα μικρόφωνα την ίδια τάκα. Η ενοποίηση των δύο στρεμάτων στη Μίκρα που ορφανό του Ίκα τα στρέμματα και θα δώσει το συμβολιστή.
1: Γίνανε αυτά όμως, φίλοι, γίνανε αυτά, αυτά γίνανε.
0: Θέλω να πω, θυμάμαι προχώρησαν. Σαν χθες να το συζητάμε εδώ
1: την
0: πέρα.
1: Την ατάκα ότι... του Παναγόπουλου, τη θυμάσαι του πρώην προέδρου του Αριστεχνικού, θα είμαστε εγκληματίες αν δεν κάνουμε γήπεδο.
0: Ναι.
1: Τελικά είμαστε ή όχι? Είναι πολλά, φίλε. Είναι πάρα πολλά. Και τα θυμάστε τώρα γιατί τα ζήσαμε κιόλας.
0: Μα σου λέω, το θυμάμαι σαν χθες να λέμε αυτό το χαρακτηριστικό. Τα 15 στρέμματα, πώς είναι, 21 στο τετραγωνικό οικόπεδο 2. Όλα εκείνα,
1: όλα. Έχω ξεχάσει, Παναγιώτη. Νομίζω 21 πρέπει να ήταν. Γενοποίηση των στρεμμάτων.
0: Όλο αυτό, γενοποίηση των στρεμμάτων.
1: Ήταν διάσπαρτα. Ήταν διάσπαρτα, ναι.
0: Σου λέω, σαν χθες. Σαν χθες. Και σκέψου και πόσες γενιές πέρασαν χωρίς να έχουν ζήσει όλα αυτά. Κάποιοι είδαν πλάκες απλά στη Μίκρα με φαγάνες και οι πλάκες παίζουν να είναι κάτω από τα προπονητικά.
1: Ο μοναδικός σύλλογος στην πόλη, ο πρώτος σύλλογος της πόλης,
0: ναι,
1: και ο μοναδικός που δεν έχει δικό του γήπεδο.
0: Που είχε.
1: Α, είχε και το πήραν. Ναι. Σωστά.
0: Όχι, τώρα δεν έχει.
1: Εντάξει,
0: είχε και το πήραν.
1: Νομίζω ότι φταίει όμως και ο οργανισμός γενικότερα. Έφταξε σε αυτό.
0: Όταν...
1: Έχοντας μιλήσει και με παλιότερους, αυτό κατάλαβα.
0: Ναι,
1: ότι και έφταξε και αυτό.
0: Και όταν λέμε κάτι.
1: Τα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάναμε με κάποια άλλα δεδομένα. Με μικρότερα δεδομένα.
0: Δεν σημαίνει ότι ο ίδιος ο οργανισμός δεν έχει τις δικές του ευθύνες.
1: Ναι, σίγουρα έχει. Σίγουρα
0: αυτό.
1: Έχει, σίγουρα
0: αλλά είναι και κάποια δεδομένα, όπως είπες, ότι ένα διάστημα τουλάχιστον που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και κομμάτι επιβίωσης του ίδιου του συλλόγου.
1: Από εδώ τα έφερες, από εκεί τα έφερες, πάλι για την Ηρακλή μίλησαν, έτσι.
0: Ναι, έχω μια πολύ ωραία ιστορία.
1: Για πες. Από το παρελθόν.
0: Για όχι, από το σήμερα.
1: Α, έχεις πολλά σκονάκια, ρε φίλε. Εσύ.
0: Έχω εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο σκονάκι.
1: Α, έχεις μεγάλο σκονάκι, ρε φίλε.
0: Για το χέρι. Ναι, θέλεις να μην το βλέπω για να το πω. Γιατί χθες έκατσα 40 λεπτά και το θυμήθηκα. Ναι. Δεν θα το δω και θα σου το πω έτσι.
1: Όχι, γιατί... δες το. Γιατί αφού το έκανε στο σκονάκι τώρα. Τι να, γιατί κακό
0: είναι. Είναι κάτι
1: αυτό
0: που
1: δείχνει η προεργασία.
0: Ναι, θέλω να το κάνουμε και ένα θέμα στο metrospro.gr.
1: Το κάνες.
0: Εφόσον, όχι, εφόσον. Είτε κλείσει είτε προχωρήσει τουλάχιστον.
1: Για ποιο λες?
0: Για τον Χέρεμι Ντελεόν.
1: Α, για τον
0: 22χρονο της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Καλός παίχτης είναι, πιστεύεις?
0: Είναι, εγώ είδα εικόνες, βιντεάκια. Κυρίως και στεγιών, καλός.
1: Ναι.
0: Γρήγορος.
1: Θα τον ήθελες?
0: Ναι, θα τον ήθελα.
1: Τον άλλο τον είδες, το Σέρβο.
0: Τρομερή φυσιογνωμία επίσης.
1: Ποιος?
0: Πορτορικανός.
1: Α, ναι, Πορτορικανός.
0: Ανοιχτόχρωμος κοκκινοτρίχης, τον Λέσλιγο Άγγλο. Τον Λέσλιγο Άγγλο.
1: Νομίζω έχει παίξει και στην εθνική του Πορτορικού.
0: Έχει παίξει και στην εθνική. Ξάδερφος του Αρτούρο Βιντάλ.
1: Αυτό το πώς γίνεται. Είναι Πορτορικάνος, ο Βιντάλ είναι Χιλιανός, αλλά είναι ξάδερφος.
0: Εντάξει, φίλε, μπορεί να έχουν.
1: Τι να έχουν?
0: Μια κοινή ρίζα.
1: Κοινή ρίζα.
0: Δηλαδή, περίμενε, δεν μπορείς να έχεις ξάδερφο ο οποίος είναι Γερμανός, ας πούμε.
1: Άμα μένεις στη Γερμανία, ναι, μπορεί.
0: Πώς δεν μπορείς.
1: Και το θέμα να είναι καλός παίκτης μου, για να μπορέσει να βοηθήσει. Γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Κοίτα να δεις τι καταπληκτικό συνέβη πριν από 2 χρόνια με την Βασβάρελα. 2 χρόνια, ε!
1: Ναι.
0: 24.
1: Ναι.
0: Προπονητικό κέντρο Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Είναι ο Ντελεόν εκεί.
1: Ναι.
0: Κάνει τις προπονήσεις του. Προπονητής της Καστίγια είναι ο φημισμένος Ραούλ.
1: Ναι. Όλοι τον ξέρουν.
0: Πρώην
1: Φοράκλα. Ραούλ Γκοζάλες
0: Μπλάνκο, αν θυμάμαι καλά. Όλο το όνομά του και τα τρία του όνομα.
1: Ήταν σεντερφοράρα.
0: Ναι, σεντερφοράρα. Μετά πήγε σε Σάλκε, θυμάσαι που πήγε σε Σάλκε.
1: Ναι, πήγε.
0: Ωραία, φίλε. Τέλος πάντων, είναι προπονητής ο Ραούλ.
1: Ναι.
0: Και ξεχωρίζει τον Ντελεόν και για την αγωνιστική του παρουσία, την τυπικότητά του, τον επαγγελματισμό του, όπως είπε, προπονήσει κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Προφανώς οι προπονητές συζητάνε μεταξύ τους
1: mm-hmm.
0: και το λέει και στον Κάρλο Αντσελότη. Και τον παρατηρεί και τον Καντζελότη και τον ανεβάζει.
1: Α, τον ανέβασε κιόλας.
0: Τον ανέβασε για κάποιες προπονήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τι συνέβη, τον παίρνει στην αποστολή
1: mm-hmm.
0: του δεύτερου αγώνα της αναμέτρησης ρεβάνσης της Ρεάλ Μαδρίτης. Αποστολή, όχι αγωνιστική, τον παίρνει μαζί του. Γιατί οι λίστες στην UEFA δηλώνονται και για το Champions League. Δεν μπορεί να βάλει όποιον θες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Α, ήταν μάτς για Champions League.
0: Ναι, τον επαναλυτικό, το δεύτερο παιχνίδι που προκρίθηκε η Real μέσα στο Manchester στην παράταση και στα πέναλτι.
1: Με τη City, λες.
0: Με τη City. Πριν από 2 χρόνια. Που πήρε Real το 15ο.
1: Ναι.
0: Τον παίρνει εκεί. Και είναι μαζί.
1: Δεν είναι δηλωμένος όμως να παίξει.
0: Δεν είναι δηλωμένος για να παίξει, όχι. Αλλά η Real. Παίρνει μεγάλη πρόκριση μέσα στο Manchester επί της City. Τεράστια.
1: Ναι.
0: Και ο Κάρλο Αντσελότη τον βάζει και τον θεωρεί γούρι. Και από τότε τον παίρνει μαζί του στην αποστολή με την Bayern Μονάχου εντός και εκτός έδρας. Περνάει η Real.
1: Γούρι, ναι.
0: Τον παίρνει στην αποστολή με την Dortmund στο τελικό και παίρνει το τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Και πλέον ο Ντελεόν έτσι χαρακτηρίζεται ακόμα στη Μαδρίτη. είναι γνωστός και ως El Amuleto de Decimoquinta. Το φυλακτό, το γούρι του 15ου. Και ο Αντσελότη το είχε εξηγήσει αυτό από την πρώτη φορά μετά την πρόκριση αυτή από τη Manchester City.
1: Έπρεπε να το έχει κάνει αυτό ήδη.
0: Ναι, θα σου πω.
1: Το,
0: το είχε πει από τότε ότι. Ναι. Γιατί είναι λογικό. Βλέπει.
1: Εντάξει, πολύ
0: οπωσδήποτε
1: απλά,
0: ο κόσμος βλέπει αυτά.
1: Ή το φυλακτό, το
0: ένα, ναι, ένα ποδοσφαιριστή τότε 20 χρονών, 19. Ποιος είναι αυτός και γιατί
1: 20,
0: και πώς.
1: Ναι, 20.
0: Ποιος είναι, τι και πώς και τα λοιπά.
1: Και χωρίς να είναι αποστολή.
0: Και το ναι.
1: Ήτανε, αλλά δεν ήταν.
0: Ήταν, αλλά δεν ήταν. Ναι. Δεν ήταν στην αποστολή, ακολουθούσε την αποστολή μαζί με την ομάδα.
1: Ναι, ναι. Σαν να είναι μέλος της αποστολής.
0: Σαν να είναι μέλος της αποστολής για το γούρι και το εξηγεί ο Αντσελότη αυτό και το λέει. Και αν δεις φωτογραφίες από τα πανηγυρικά πλάνα της Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση του 15ου Champions League.
1: Είναι κάποιο ο Ντελεόν.
0: Είναι ο Ντελεόν με τον τρόπο του Champions League και το σηκώνει χωρίς να έχει παίξει δευτερόλεπτο.
1: Καλό.
0: Χωρίς να είναι αποστολή.
1: Δυνατό.
0: Δόθηκε δανεικός πέρσι στην Hercules Alicante. Mm-hmm. Δηλαδή. Μπορεί να πάει από.
1: Ηρακλής Ηρακλή.
0: Ηρακλής Ηρακλή. Μέσω Ρεάλ Μαδρίτης. Και διάβαζα σε σχόλια όταν επέστρεψε από το δανεισμό από την Έρκουλες και πάλι στη Ρεάλ να γράφουν οι Μαδριδίστες από κάτω ότι. Πού είναι αυτό το παιδί. Αυτός ήταν το γούρι. Ναι. Αυτός είναι, δηλαδή με αυτό που σου λέω το ψευδόνυμο, τον μπορεί να μην ξέρουν ότι
1: μπορεί
0: λέγεται Ντελεόν.
1: Αυτό για χρόνια, ρε φίλε.
0: Ναι, μπορεί να μην ξέρουν ότι το λένε Ντελεόν.
1: Ναι,
0: ξέρουν όμως ότι είναι το γούρι του 15ου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι φοβερό να έχεις μείνει στην ιστορία μιας τόσο μεγάλης ομάδας, προφανώς, okay, αλλά γενικά στην ποδοσφαιρική ιστορία.
1: Όχι βέβαια για αγωνιστικό λόγο.
0: Όχι για αγωνιστικό λόγο, για το ότι ήσουν το γούρι του 15ου.
1: Πιστεύεις ότι θα μπορέσει να βοηθήσει δηλαδή αγωνιστικά?
0: Αλλά αγωνιστικά νομίζω μπορεί να βοηθήσει, ναι.
1: Ναι.
0: Γρήγορος, με την τρίπλα, μπορεί να κάνει και το κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, είναι μια περίπτωση που έκανε την εμφάνισή της στο προσκήνιο, που ενδιαφέρει, που παίζει δυνατά. Μακάρι να κλείσει, αφού λες και εσύ ότι είναι καλός. Ο Ραντόγια, από ό,τι βλέπω, είναι πιο κοντά από τους τρεις που εμφανίστηκαν χθες και έκαναν τσάρκα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ. Ναι, αυτός βλέπω ότι είναι πιο κοντά. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα.
0: Έμπειρος παίκτης, παιγμένος ο Ραντόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή στη Θέλτα, ειδικά, εκεί είχε την πιο γνωστή. Έτσι. Εκεί, μάλλον από την παρουσία του στη Θέλτα, έγινε πιο ευρέως γνωστό στο ισπανικό ποδοσφαιρικό κοινό. Αλλά και αυτό
1: εξαιστεί.
0: Το έχω σημειώσει εσύ, Δημήτρη.
1: Κάτσε λίγο να σου πω κάτι.
0: Ας πω πόσα μάτσα έχει παιγμένος εκεί. Ναι, για πες.
1: Χθες ο Ντιμάρτζιο έγραψε πάλι για τον Οκάκα.
0: Εντάξει, τώρα πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο.
1: Ναι, γιατί όμως έχει να κάνει με αυτό και έχει να κάνει και με τον Ηρακλή και έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στον Ηρακλή δεν πηγαίνονται για τον Οκάκα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι επιλογή του ματσάρι. Στον Ηρακλή λένε για μεταγραφές από το πάνω ράφι. Τώρα το πώς θα καταλήξει η όλη φάση, η όλη κατάσταση, δεν ξέρω.
0: Ο Κάκα με το. Τέτοιο δεν έχει καμία. Δεν κολλάει πουθενά.
1: Ποιος?
0: Ο Κάκα με το Ρατόγια.
1: Όχι, δεν κολλάει πουθενά. Αλλά κολλάει γενικότερα στο μεταγραφικό γίγνεσθε. Γιατί με βάση τα όσα λέει ο Ντιμάτζο, ο Ματσάρη επιμένει για τον Οκάκα. Βέβαια δεν έπαιξε στα τρία. Από τα τρία φιλικά έπαιξε μόνο στο ένα. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Πάντως αυτό που βγαίνει χθες, που έβγαινε χθες αργά το βράδυ από τον Ηρακλή, είναι ότι θα πάνε για μεταγραφές από το πάνω ράφι. Τρεις ακόμα μεταγραφές θα γίνουν από ό,τι λέγεται.
0: Λοιπόν, για τον Ραντόγια η πλειονότητα των αγώνων του ήταν ως ανασταλτικός χαφ, δηλαδή από τα 180...
1: Εξαροχτάρι.
0: Εξαροχτάρι, ναι. Εξαροχτάρι. Από τα 181 παιχνίδια με τις συμμετοχές του σε Θέλτα και Λεβάντε, τα 140 τα έκανε ως εξάρι. Αλλά είναι προφανώς ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα ρόλο να χτίσει και το παιχνίδι από πίσω. Δηλαδή να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο να κόψει, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα έλεγα ότι είναι και μία λύση εμπειρίας. Είναι φυσικά κάτι που πρέπει να διασφαλίσει ο Ηρακλής, γιατί αυτά δημιουργούνται ως ερωτηματικά. το ότι είναι υγιείς για παράδειγμα. Το έχουμε δει να συμβαίνει δηλαδή. Έχουν κοπεί ποδοσφαιριστές που δεν έχουν περάσει τα εργομετρικά.
1: Εντάξει, ναι,
0: με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Τεσίλιο. Δηλαδή ναι, μπορεί ναι. να πει κανείς, εντάξει, ας έπαιρνε τον Τεσίλιο, τα καλά επειδή είναι ο Τεσίλιο. Όχι. Αντίστοιχα με τον Ραντόγια και τον οποιοδήποτε. Έτσι, ναι, ναι. Απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Για να μην υπάρχει κανένα ρίσκο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το διασφαλίσεις αυτό.
1: Σωστό.
0: Και κάτι άλλο που θα σου έλεγα για την περίπτωση του Ντελεόν.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το κομμάτι της γενικότερης συνεργασίας με αυτούς τους συλλόγους. Πάρα πολύ μεγάλο για μένα και πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να έχει ανοίξει ο Ηρακλής διάβλου επικοινωνίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ακόμα και με την Καστίγια, δηλαδή με την ΚΑΠΑ 23, τη δεύτερη ομάδα, ή να έχει συνεργασία για παίκτες με την Αθλητικό Μαδρίτη.
1: Δεν το συζητάμε, ρε φίλε. Εννοείται.
0: Πλάκα κάνεις. Αρκεί
1: να έχει συνέχεια, βέβαια.
0: Αρκεί να έχει συνέχεια.
1: Είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό, γιατί μπαίνει σε μεγάλα κλαμπ, Ισπανία. Μεγάλα κλαμπ στην Ισπανία κιόλας. Βοήθεια με παίκτες και αυτά.
0: Πιτσιρικάδες,
1: νεαροί, όπως έγινε με Ντάνι Μουνιώθ. Αρκεί, επαναλαμβάνω, να έχει διάρκεια. Και αρκεί φυσικά, Παναγιώτη, οι παίκτες που θα έρθουν να βοηθήσουν πραγματικά. Γενικότερα, ας πούμε, θυμόμαστε τους Ισπανούς που πέρασαν από τον Ηρακλή. Οι περισσότεροι βοήθησαν σημαντικά. Κάποιοι βέβαια δεν βοήθησαν. Κάποιοι βέβαια δεν πρόσφεραν τα.
0: Δύο λεπτά ακόμα για να μου πεις τον καλύτερο Ισπανό που έχεις δει στον Ηρακλή και το χειρότερο. Καλά, το χειρότερο μάλλον τον ξέρω.
1: Ο καλύτερος, ρε φίλε, από πλευράς ποιότητας, αλλά δίχως μυαλό, ήταν ο Φερνάντο Μαρκές.
0: Γενικά Ισπανό, ναι, οκ.
1: Παλαδόφατσα μεγάλη, εντάξει. Απλά
0: δεν θα έλεγες Πάρδο δηλαδή, ως προσφορά.
1: Τον βοήθησε πολύ ο Ηρακλής, μου το είχε πει ο Πεντράθα αυτό. Τον είχα ρωτήσει τότε στην Ολλανδία πάνω και μου λέει, γιατί ερχόταν ο Κοβαλεύσκι, είχε έρθει ο Κοβαλεύσκι τον
0: ναι, άνθρωπο μας.
1: Και με λέει ο συγχωρημένος ο Άγγελο Πεντράθα, μου λέει, και ήταν και ο Πάγκος ο Γιάννης νομίζω τότε στη συνέντευξη που κάναμε, και μας λέει, ο Πάρδο μεγάλωσε από τον Ηρακλή. Ενώ ο Κοβαλεύσκι μπορεί να μεγαλώσει τον Ηρακλή. Δηλαδή μας είχε πει αυτό. Βέβαια είναι αυτό που λες, ότι βοήθησε πάρα πολύ όντως. Εγώ το έλεγα σαν μπάλα μου.
0: Ποδοσφαιρικά,
1: ναι. Σαν φαινόμενο. Βέβαια εντάξει, δεν βοήθησε όσο θα μπορούσε να βοηθήσει ο Μαρκές, αλλά ο χειρότερος ο Κίκο Ρατών πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φαίνεις επιθετικό. Βέβαια επιλογή Άγχελ κι αυτός.
0: Έβαλε ένα γκολ.
1: Νομίζω δύο έβαλε. Να τη χειριάμε το Παναθηναϊκό, ναι, το 2-2 με το ΑΚΑ. Ένα ήταν αυτό, νομίζω και ένα ακόμα πρέπει να έβαλε. Τι είχε χάσει την πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό.
0: Oh.
1: Δεν θυμάμαι άλλους μετά. Εντάξει, το Μάρτος δεν είχε προσφέρει πολλά.
0: Υψηλομέτριος.
1: Λίγα πράγματα. Ο άλλος από Ισπανούς, ποιοι ήταν, Βραζιλιάνοι.
0: Ο Νίγκεθ.
1: Αν είναι και ο Νίγκεθ, ναι, εντάξει, βοήθησε.
0: Καλή,
1: ο Νίγκεθ.
0: Καλή
1: βοήθησε,
0: κίνηση,
1: ο Νίγκεθ, ναι, βοήθησε. Ο αδελφός του τέτοιου, του, πώς το λένε, της Ατλέτικο, ο Νίγκεθ.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγανε τον όνομα, αρχηγό της τέτοιας, της Ατλέτικο. Δεν στο ακούω.
0: Περίεργο μικρό για εκείνος.
1: Ναι.
0: Θα το βρω. Και,
1: Σαούλ, εντάξει. Όχι Σαούλ.
0: Α, ναι, Σαούλ.
1: Σαούλ
0: Νίγκεθ, ναι.
1: Ναι.
0: Κοίτα.
1: Ναι.
0: Οπα. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ναι, όντως βοήθησε και αυτός, αλλά εντάξει, δεν έμεινε για πολύ. Ήταν περαστικός. Δηλαδή θα μπορούσε να. Πού να τον κρατήσει, βέβαια. Εντάξει, θα μπορούσε. Άλλους δεν θυμάμαι, θυμάσαι κανέναν άλλον.
0: Μανέλ Φερέρ τότε.
1: Μανέλ Φερέρ, ναι. Μανέλ Φερέρ που είχε φέρει και τον Άγχελ Πεντράθα. Ο Φερέρ του έφερε.
0: Και Ροδόλφο Μπορέλ.
1: Ροδόλφο Μπορέλ, ναι. Που είχε φτιάξει τον Πικέ. Που είχε σκάσει κατευθείαν τέτοιο. Αλλά και αυτός δεν κάθισε πολύ. Κάθισε και πρώτος προπονητής είχε γίνει, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Πήραμε πρόκριση στην Καστοριά.
0: Στην Καστοριά, ήταν στην πρόκριση.
1: Με Μπορέλ.
0: Με Μπορέλ.
1: Αλλά δεν κάθισε πολύ, νομίζω ένα μήνα, ένα μισή.
0: Μετά έφυγε, πήγε στη City.
1: Δεν πήγε και καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πήγε στη City, τρίτος ήταν τέτοιο. Ήταν στο team του Guardiola. Ναι, πήγε, εννοείται, εκεί ήταν. Πήρε και πρωτάθλημα.
0: Υποβάθμιση από πρώτο στον Ηρακλή, τρίτο στον Guardiola και στη City, υποβάθμιση. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε σε λίγο.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε ξανά στα 33 λεπτά μετά τις 12, φίλες και φίλοι. Πλάκα τέλος από τις 11 μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, λιγότερο από ένα μισά ωράκι ακόμα. Και βεβαίως είπαμε αρκετά και με Δημήτρη Πασπαρέλα τώρα για Ηρακλή και για το μεταγραφικό και για το κομμάτι του Καφτατζογλίου που έχουν γίνει πράγματα. Και φυσικά τη συνέχεια, η οποία αναμένεται με ενδιαφέρον φυσικά, για να κλείσει και εκεί το puzzle των μεταγραφικών κινήσεων ενίσχυσης, να είναι ολοκληρωμένο το ρόστερ. Ο Ηρακλής που μπαίνει σε επίσημα μάτς την Δευτέρα στις Σέρες, όπως έχουμε πει, στις 9 η ώρα, με αντίπαλο το Βόλος, γηπεδούχο στο πρώτο παιχνίδι του, για να κρυθεί βεβαίως εκεί το εισιτήριο για την είσοδο στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδος. Αντίστοιχες φυσικά υποχρεώσεις θυμίζω ότι έχει και ο Άρης, για να πάμε και στους κυτρινόμαυρους. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα, θυμίζω, σε Γιάννη Πάγκο και σε Χάρη Μανουλίδη και το Γιώργο Στράτζαλη από την Ιταλία, και ουσιαστικά και για τον Άρη είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό μάτς, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι φιλικού βεβαίως επίπεδου, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν αντιμετωπίζεις μια τόσο σπουδαία ομάδα όπως η Νάπολη, έχει τη δική του έγκλη ακόμα και αυτό το φιλικό, αν το δούμε έστω στο κομμάτι αυτό. Φυσικά και αγωνιστικά είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ και για τον Άρη, να μετρήσει τις δυνάμεις του, να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία βρίσκεται επίσης σε κομμάτι προετοιμασίας, δεν είναι φυσικά απόλυτα έτοιμη, αλλά είναι αδιαφυσβήτητο ότι έχει μια πολύ μεγάλη ποιότητα, και σε κάθε περίπτωση είναι ένα φιλικό παιχνίδι στο οποίο ο Άρης μπορεί να πάρει πράγματα και μπορεί να πάρει απαντήσεις ο Μιχάλης Γρηγορίου φυσικά για την αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών του, για το πόσο έχουν αφομοιωθεί πράγματα τα οποία έχει δουλέψει μαζί τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Στράτζαλη σχετικά με το κομμάτι των μεταβάσεων, με την ταχύτητα, το πόσο ο Άρης θα μπορέσει και το κάνει σε πολλές περιπτώσεις, είναι κάτι θα έλεγα και πολύ απαραίτητο πλέον, το βλέπουμε από αρκετές ομάδες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, την άμεση πίεση για την επανάκτηση της μπάλας όταν χάνεται αυτή, είναι κομμάτια που είναι προφανές ότι θέλει να τα δουλέψει πολύ, θέλει να τα δει και κόντρα σε πιο ποιοτικές ομάδες, σε top επίπεδο, και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά βεβαίως έχει να κάνει και με το κομμάτι των προσώπων, γιατί όπως είναι λογικό σταδιακά μπαίνουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι πιο καθυστερημένα στο χρόνο, πιο πρόσφατα έχουν μπει στο ρόστερ της ομάδας, και όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση είναι απολύτως φυσιολογικό να μπαίνουν και σταδιακά στις υποχρεώσεις, ακόμα και στις φιλικές, και όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο παίρνουν προοδευτικά, είναι και ο τρόπος για να έρθουν και στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας που θέλουν και οι ίδιοι, αλλά θέλει συνολικά και όλος ο ποδοσφαιρικός οργανισμός. Και εδώ, για παράδειγμα, νομίζω ότι στον Άρη πιο έντονα κολλούν τρία ονόματα, τα τελευταία δηλαδή χρονικά μεταγραφικά αποκτήματα, ο Ράφα Μύρ, ο Μπασίρου και ο Παλάσιος, έτσι. Νάπολη Άρης λοιπόν, 10 η ώρα απόψε, αυτό το φιλικό παιχνίδι στο Καστέλ Ντι Σάγκρο, μια βεβαίως, επαναλαμβάνω και πάλι, αναμέτρηση που θα έχει το δικό της πολύ ξεχωριστό ενδιαφέρον, παρότι φιλικού χαρακτήρα, είναι και μια πρόβα για τον Άρη, μπαίνει και αυτός έπειτα στις επίσημες υποχρεώσεις, αλλά θα έλεγα ότι κυρίως αυτό είναι ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο περισσότερο κολλά σε όλα τα δεδομένα της σεζόν, της χρονιάς που έρχεται ολοκληρωτικά, στο πόσο ο Άρης θα αντιμετωπίσει ομάδες αρκετά πιεστικές, αρκετά δυνατές, σε αυτές που θα επιχειρήσει να κάνει τα θετικά αποτελέσματα για να κάνει και το κάτι παραπάνω.

Είπαμε βεβαίως στην αρχή για τον Ολυμπιακό, για τη διαδικασία από το Champions League και πώς πλέον βρίσκεται οριστικά στην League Phase του Europa League. Και βεβαίως εκεί βρίσκονται ήδη αρκετές ομάδες όπως μεταφέραμε. Για τον Παναθηναϊκό και με τον Γιώργο Ζάιρη σχολιάσαμε κάποια πράγματα για το πόσο σημαντική ήταν τελικά αυτή η πρόκληση που πέτυχε. Και όντως ήταν πάρα πολύ σπουδαία, γιατί να το πούμε έτσι πιο απλά, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό να έμενε εκτός, δεν θα είχε και ευρωπαϊκή συνέχεια. Δεν ήταν και απίθανο, είτε θα ήταν απίθανο, αλλά σίγουρα θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και μπορεί να μην εντυπωσίασε, αλλά νομίζω ότι είχε και τη δυνατότητα να τελειώσει νωρίτερα την χθεσινή αναμέτρηση, να το πάει ακόμα πιο άνετα το παιχνίδι. Τελικά έμεινε διεκδικήσιμο, το επέτρεψε κάπου κατά κάποιον τρόπο και ο Παναθηναϊκός, αφού δεν το καθάρισε και το πήρε ως θρίλερ ουσιαστικά στην παράταση. Δεν είναι νομίζω γενικά και η καλύτερη εικόνα του να προηγείσαι δύο φορές και να μην καταφέρνεις να παίρνεις αυτό που θες, να μην κερδίζεις τελικά τον αντίπαλο σου. Είναι όμως τα play-off του Conference League, νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία, το είπαν και οι πρωταγωνιστές. Το τόνισαν ιδιαίτερα και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και ο Τάκης Φίσας. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο μένει και είναι και το περιεχόμενο της ουσίας σε αυτή την προκριματική διαδικασία. Για τον Παναθηναϊκό που είχε βεβαίως και θέματα και γι' αυτό το λόγο είχε και διαφοροποιήσεις, αλλά είχε και θετικές διαφοροποιήσεις με τον ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία που ήταν πάρα πολύ καλό, μια πολύ θετική εμφάνιση από τον ίδιο, ένα πολύ καλό ντεμπούτο και με τη γενικότερη αγωνιστική του παρουσία και με τον γκολ που πέτυχε και μια πολύ καλή εικόνα και του Ντέσσερις, που για να πω την αλήθεια νομίζω ότι οι περισσότεροι είχαν ξεχάσει την αγωνιστική του εικόνα, είχαν ξεχάσει το τι μπορεί να δώσει, ένας επιθετικός που το έχει το γκολ, που αν βγει σε θέση βολής καταφέρει είτε ο ίδιος δημιουργήσει το χώρο για τον εαυτό του, είτε γενικότερα η ομάδα τον τροφοδοτήσει σωστά, είναι ο παίκτης που έχει την αξιοπιστία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και αντίστοιχα, επειδή μιλάμε για αξιοπιστία και δεν ήταν μόνο το δημιουργικό του Παναθηναϊκού, ήταν και το ανασταλτικό του κομμάτι σε πολλές στιγμές θετικό, νομίζω ότι και εκεί υπήρχαν παίκτες που είχαν πολύ σπουδαία συμβολή. Όπως για παράδειγμα ο Στέφαν Ντεφράι, που μιλάμε για μία επιλογή ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη και σημαντική εμπειρία η οποία φαίνεται στο γήπεδο. Ή αντίστοιχα πάρα πολύ καλός ήταν και ο Φαντόργκελεν για τον Παναθηναϊκό στο χθεσινό μάτς. Ο Παναθηναϊκός που έχει συνέχεια φυσικά και επόμενο παιχνίδι θα έχει σε λιγότερο από 10 ημέρες, 20 του Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη, και μάλιστα είναι και εντός έδρας το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο, επόμενο μία εβδομάδα αργότερα στις 27, και θα γνωρίζει και αντίπαλο αύριο στις 8. Αντίπαλος του θα είναι ο χαμένος του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, δύο ομάδες που παίζουν στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Όποια αποκλειστεί θα πέσει στα play-off του Conference, εκεί θα βρει τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως εδώ φαβορή είναι ξεκάθαρα νομίζω η Μπεσίκτας, η οποία είχε επικρατήσει ήδη 1-0 στο πρώτο μάτς και πλέον έχει διαμορφώσει τα δεδομένα έτσι ώστε να είναι εκείνη που θα προχωρήσει στο Europa και πιθανότατα να στείλει την Χράντετς Κράλοβε απάνω στον Παναθηναϊκό.

Και βεβαίως αυτές οι εξελίξεις στην Ευρώπη έχουν διαμορφώσει δεδομένα και για το ranking της Ελλάδας στην UEFA. Μια κατάσταση η οποία είναι θετική από τη μία οπτική και πάρα πολύ θετική ήταν η πρόκληση του Παναθηναϊκού πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί η Ελλάδα παραμένει με 5 ενεργές ομάδες στην Ευρώπη τη στιγμή που μιλάμε φυσικά, και έχει την ευκαιρία να στείλει αρκετές στη League Face. Ήδη είναι Ολυμπιακός εκεί, μέσω των play-off ευελπιστεί και στο Europa League και στο Conference League να έχει εκπροσώπους, βεβαίως και στο Champions League με την ΑΕΚ να βρίσκεται εκεί, αλλά βέβαια από την άλλη νομίζω ότι εκτός από την πρόκριση του Παναθηναϊκού που ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και όσον αφορά στη συνέχεια αλλά και όσον αφορά στους βαθμούς που έδωσε αυτή η εξέλιξη στην Ελλάδα, ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού ήταν ένα πλήγμα. Δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να δώσει πρόσθετους βαθμούς σε αυτή τη μάχη για τη 10η θέση στο ranking της UEFA και είναι ανοιχτή έτσι η 10η θέση. Θυμίζω ότι η βαθμολογία η Τουρκία έχει με την 1η θέση 47.575 βαθμούς, η Τσεχία 44.025 στη 10η θέση. Στην 11η οι Πολωνοί μας προσπερνούν με 43.425 βαθμούς και ακολουθεί η Ελλάδα με 41.512 βαθμούς. Είναι αρκετά πίσω οι Δανείοι και οι Νορβηγοί, 13η και 14η θέση, 36.181 για τους Δανούς και 34.512 βαθμούς για τους Νορβηγούς.

Και φυσικά χθες είχαμε και ένα χαμό στο Champions League γενικότερα στα προκριματικά. Αν ανοίξουμε και περισσότερο την εικόνα, ξεφεύγοντας μόνο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν, και πολύ μεγάλες προκρίσεις οι οποίες έφεραν και αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα της Χαπόελ Μπερσεβά, η οποία θυμίζω ότι είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι τον Ερυθρό Αστέρα 1-0. Όχι απλά το κράτησε αυτό το 1-0, κέρδισε και στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα με 2-0, με συνολικό σκορ 3-0 τον άφησε έξω. Και μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο με τις αποδοκιμασίες των Στάνκοβιτς και την αντίδραση του προπονητή του Ερυθρού Αστέρα στις αποδοκιμασίες, ένα κλίμα το οποίο δεν είναι βεβαίως καλό. Και εδώ λίγο κολλάει αυτό που σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα και με τον Γιώργο Ζαΐρη, ότι ειδικά σε κλαμπ που έχουν μεγάλη δυναμική, που έχουν πολύ έντονες και μεγάλες απαιτήσεις, όταν έρχονται τα δύσκολα είναι ακόμα πιο δύσκολα από ότι μπορεί να διαχειριστεί ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός που δεν έχει την πολύ μεγάλη διαδρομή, για παράδειγμα είτε στο οικείο εγχώριο πρωτάθλημα είτε σε μια ευρωπαϊκή πορεία του παρελθόντος συνολικά. Και ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια ομάδα με απαιτήσεις. Ήταν πολύ απογοητευτικό αυτό που συνέβη και έμεινε και εκτός συνέχειας, και με δύο ήττες μάλιστα από την Χαπόελ Μπερσεβά. Και ανατροπή δεδομένων είχαμε και από άλλη ομάδα. Βασικά ανατροπή δεδομένων δεν είχαμε από την Χαπόελ, θα το περιμέναμε ουσιαστικά από τον Ερυθρό Αστέρα χθες, αλλά δεν έγινε. Αλλά είχαμε την ανατροπή των δεδομένων από την Τσέλια, καθώς οι Σλοβαίνοι που είχαν χάσει, θυμίζω, από την Αραράτ στην Αρμενία, στην Ρεβάν στο δικό τους γήπεδο κέρδισαν 2-0 με συνολικό σκορ 3-2 μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα και το 2-0 στην Σλοβενία. Πήραν την πρόκριση με 3-2. Στην Πρατισλάβα με τη Σλόβαν να έχει κερδίσει τη Μιάλμπη 2-1 στη Σουηδία, ήταν και για την ίδια τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, κέρδισε και στο δεύτερο παιχνίδι 2-0, οπότε με συνολικό 4-1 πέρασε στην επόμενη φάση. Η Φενέρμπαχτσε, η οποία είχε κερδίσει με 2-0 στην Κωνσταντινούπολη, κέρδισε και στην Αυστρία την Στουρμ Γκρατς 1-0 με τον Ταλίσκα να σκοράρει με πέναλτι και πήρε και εκείνη την πρόκριση, συνολικό σκορ 3-0. Και δεν έλειψε βεβαίως, γιατί η Λιόν το γλίτωσε το Κάζο, δεν έλειψε να πέσει θύμα αυτού, τουλάχιστον βάσει της εικόνας και των δεδομένων του πρώτου αγώνα. Αλλά εδώ έρχεται πολλές φορές λίγο και αυτό που συζητάμε για την ποιότητα, είτε μεμονωμένη είτε συνολική των ομάδων, που βγαίνει και παίζει ξεκάθαρο ρόλο ακόμα και σε αυτά τα παιχνίδια που είναι πολύ πρώιμα στη σεζόν. Η Λιόν, η οποία είχε χάσει 2-1 από την Σπάρτα στην Πράγα, στη Ρεβάνς ήταν και σοβαρή, ήταν και ποιοτική, ήταν και εντυπωσιακή, κέρδισε 3-0, πέρασε και αυτή στη συνέχεια. Και πλέον έχουμε ζευγάρια play-off για το Champions League, με την ΑΕΚ να έχει ως αντίπαλο τη Λεύσκη Σόφιας και πλέον να γνωρίζει και τον αντίπαλό της. Η Celtic θα παίξει με τη Λάσκη, η Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Viking, η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Τσέλιε, θα έχουμε την Χαποέλ Μπερσεβά με τη Σαμπάχ, η Φενέρμπαχτσε με την Σπάρτα Πράγας και βεβαίως την Αϊμέγεν που πέρασε το εμπόδιο του Ολυμπιακού να συναντά την Μπόντο Γκλιμτ.

Μιας βεβαίως που ανέφερα λίγο νωρίτερα την Μπεσίκτας, είναι μία από τις ηχηρές μεταγραφές αυτή που θα γίνει, γιατί θα ταξιδέψει για την Κωνσταντινούπολη σήμερα ο Ντούσαν Βλάχοβιτς. Και θυμάμαι και συζήτηση με Γιώργο που κάναμε σχετικά με τα μεταγραφικά γενικότερα των ομάδων και χθες, για τις περιπτώσεις που προκύπτουν ακόμα και στα μέσα, για παράδειγμα του Αυγούστου, προς τα τέλη. Αν υποθέσουμε ότι πριν από 20-25 ημέρες δεν υπήρχε καν ίσως τόσο έντονη κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, για τον Βλάχοβιτς, τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι ώστε πλέον να κλείνει στην τουρκική λίγκα, εκεί που ήταν αδιαπραγμάτευτος με τη Γιουβέντους στις απαιτήσεις του. Και τον κλείνει η Μπεσίκτας. Το βράδυ θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη με τριετές συμβόλαιο, αιτήσεις απολαύες 8 εκατομμύρια ευρώ και μετά μπόνους βεβαίως μέσα, αλλά γενικότερα μια πολύ σημαντική μεταγραφή. 26 ετών ο Βλάχοβιτς πλέον στην Μπεσίκτας. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο περίμεναν πολλοί να έχει αυτή την εξέλιξη και αυτή την πορεία, γιατί και δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα για εκείνον. Γενικότερα ήταν μια κίνηση που πόνταρε πάνω της η Γιουβέντους, δίχως να έχει απόλυτα θετικά αποτελέσματα σε όλο το πακέτο φυσικά. Και παράλληλα είναι και ακόμα μια ηχηρή μεταγραφή στην τουρκική ποδοσφαιρική λίγκα μετά το Σαλάχ, για να τα βλέπουμε όλα και λίγο πιο σφαιρικά και συνολικά, γιατί οι Τούρκοι ρίχνουν τα χρήματα στο ποδόσφαιρο και παίζει και αυτό βεβαίως πλέον πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Λοιπόν, σήμερα για να πάμε και στα σημερινά, τι έχει το πρόγραμμα, γιατί έχει και συνέχεια σε αντίστοιχα κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες προκριματικούς που θα δώσουν συνέχεια στη σχετική διαδικασία. Βεβαίως αρκετά σύντομη, αρκετά μικρό το πρόγραμμα. Έχουμε τους τρεις αγώνες για τα προκριματικά του Conference League. Το Katowice Hapoel Tel Aviv, το Copenhagen Debrecen και το Rapid Vienna με την Paide από την Εσθονία. Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια σήμερα, αλλά αγωνιστική δράση έχουμε στην Ελλάδα και είναι ο πρώτος τίτλος που θα κριθεί, γιατί δεν είναι πρώτο επίσημο μάτς που ανοίγει την αυλαία της σεζόν. Πρώτο επίσημο παιχνίδι τελικά, τυπικά, αλλά και ουσιαστικά. Είχαμε χθες πρώτο παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα σε Τρίκαλα και ΑΕΛ, με γηπεδούχο τα Τρίκαλα στο γήπεδο της ΑΕΛ στη Λάρισα. Τους Βυσσινοί να επικρατούν 4-0 και πλέον να αντιμετωπίζουν την Athens Καλυθέα στα play-off, στον αγώνα νοκάουτ ουσιαστικά, με φόντο την πρόκριση στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Αλλά έχουμε πρώτο τίτλο απόψε να κρίνεται στις 8 η ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη. Μια αναμέτρηση που βεβαίως έρχεται για πρώτη φορά με τις συγκεκριμένες ομάδες ως αντιπάλους, και βέβαια είναι και ιδιαίτερο αν σκεφτεί κάποιος ότι Super Cup είχαμε επίσης το 2026. Δηλαδή το έχουμε πλέον 12 Αυγούστου 2026, αλλά το είχαμε και αρχές Ιανουαρίου. 3 Ιανουαρίου 2026 είχαμε τον τελικό του Super Cup της περασμένης σεζόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Όφη. 2-2 για τον Όφη, και μάλιστα μέσα σε λίγους μήνες, μετά από 7 μήνες ουσιαστικά, θα παίξει και με την ΑΕΚ σε αυτό το απόψινό παιχνίδι. Ένα μάτς που θα έλεγα ότι έχει τη δική του σημασία, γιατί έτσι το αντιμετωπίζουν και οι δύο ομάδες και το μετέφεραν και οι προπονητές, και ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χρήστοφ Σκόντης, όχι ως ένα φιλικό παιχνίδι, ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη προετοιμασία και των δύο για τα ευρωπαϊκά play-off που έχουν να δώσουν, η ΑΕΚ για το Champions League, Όφη για τα play-off του Europa League, αλλά ένα μάτς το οποίο κρίνει τίτλο, και θα έλεγα ότι αυτόματα και αυτή η προσέγγιση τους
μπορεί να δώσει και έτσι μια διαφορετική, ένα διαφορετικό τόνο και αγωνιστικά στην αναμέτρηση. Να μην περιμένουν δηλαδή οι 8 περίπου χιλιάδες φίλοι και των δύο ομάδων που θα βρεθούν σήμερα στο Παγκρίτιο και όσοι γενικότερα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, ένα μάτς που θα έχει αγωνιστικά μία, θα αφήνει μία γεύση, να το πω έτσι εισαγωγικά, ενός φιλικού παιχνιδιού, αλλά θα είναι ένα παιχνίδι τίτλου. Έτσι το προσεγγίζουν και ο Όφη και η ΑΕΚ, με τους περιορισμούς τους ηλικιακούς να ισχύουν όπως ισχύουν και στο κύπελο, και την ΑΕΚ εδώ να έχει σε εισαγωγικά τουλάχιστον ένα μεγαλύτερο προβληματισμό, γιατί ο Όφη λίγο πολύ αυτούς ποδοσφαιριστές που και από πέρσι χρησιμοποιούσε ο Κόντις τους έχει ως βασικά γρανάζια της ομάδας του, οπότε δεν μπαίνει σε αυτό τον προβληματισμό. Αλλά είναι το παιχνίδι που ανοίγει τυπικά την σεζόν για τη νέα χρονιά που έρχεται. Και στο τελικό έχουν παίξει, όπως διαβάζω, 6 διαφορετικές ομάδες: ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, η ΑΕΛ, ο Όφη, αλλά και η Καστοριά. Είναι οι 6 που έχουν παίξει στον τελικό του ελληνικού Super Cup, που βεβαίως το είχαμε χάσει για κάποια χρόνια, δηλαδή δεν υπήρχε στην επικαιρότητα.

οι λόγοι που το κάνουν και το επαναφέρουν έτσι στην επικαιρότητα. Δεν είναι κακό, είναι καλό, είναι ακόμα ένας τίτλος. Απλά τονίζω ότι είχε λείψει για κάποια χρόνια, είχε απουσιάσει ως θεσμός από τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα. Και παράλληλα βέβαια έχουμε και τον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup. 2 ώρες αργότερα στο Salzburg στην Αυστρία, Paris Saint-Germain, κάτοχος του Champions League, εναντίον Aston Villa, εναντίον της κατόχου του Europa League. Και αυτό παιχνίδι που αξίζει βεβαίως να παρακολουθήσουμε. Και το ευρωπαϊκό Super Cup αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, σε ένας ευρωπαϊκός τίτλος φυσικά, και είναι επίσης μια αναμέτρηση που θα την παρακολουθήσουμε, θα επιδιώξουν και οι δύο ομάδες, και η Paris Saint-Germain και η Aston Villa, να την ολοκληρώσουν την αναμέτρηση πανηγυρίζοντας το φινάλε, πανηγυρίζοντας έναν τίτλο, έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Πριν κλείσουμε ένα από τα μεταγραφικά ζητήματα στο εξωτερικό που τίνει να γίνει και λίγο σύριαλ, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή αν θα ολοκληρωθεί, είναι αυτή του Ρόδρυ στην Μπαρτσελόνα, η οποία φαίνεται να ανεβάζει την πρότασή της, να την κάνει ακόμα καλύτερη, γιατί σε αυτό το κομμάτι διαπραγμάτευσης φαίνεται ότι τα ποσά θα ανέβουν ακόμα περισσότερο. Η Μπαρτσελόνα προσφέρει 60 εκατομμύρια ευρώ για το Ρόδρυ. Η Manchester City ζητά 80. Τώρα το κατά πόσο θα το βρουν όλο αυτό κάπου στη μέση είναι ένα ερωτηματικό, αλλά υπάρχει μια διαφορά που παραμένει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το αντιλαμβάνεται και το παραδέχεται και η πλευρά της Μπαρτσελόνα, αλλά παρόλα αυτά αισιοδοξεί πως θα προκύψει τελικά ένα αίσιο φινάλε και θα έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή που έχει φυσικά και άλλη ουσία όταν υπάρχει μια κοινή διεκδίκηση του παίκτη από δύο πολύ μεγάλους συλλόγους και μάλιστα αντιμαχόμενους όπως η Real Madrid και η Barcelona.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πλάκα τέλους, η πλάκα τέλους της 12ης Αυγούστου, σήμερα Τετάρτη. Μια προσφορά της B365 με ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ φυσικά σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας από τις 11, σε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, Θανάση Καζαμπάκα που ήταν παρεούλα σε ρύθμιση ήχου, επιλογή μουσικής και production φυσικά, σε Γιώργο Ζάιρη που τον είχαμε την πρώτη ώρα εδώ νοητά παρεούλα μαζί μας από το Μόναχο, ταξιδεύει πλέον για τις Βρυξέλλες και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα με τον Γιώργο από το Βέλγιο, και με Δημήτρη Μπασμπαρέλα που κάναμε λίγο παρεάκι εδώ και τα είπαμε. Από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης και όμορφο υπόλοιπο προγράμματος Μετρόπολης 95 και 5, γιατί μένετε εδώ. Ακολουθεί Γιώργος Μάτζιος με εκπομπή στη Σέντρα και πολλές εξελίξεις, πολλές ειδήσεις, συνεντεύξεις από ένα πολύ πολύ γεμάτο ευρωπαϊκό τριήμερο το οποίο ήδη διανύουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 69χρονος που έπεσε το πρωί στις γραμμές του μετρό

0: στο σταθμό Άγιος Αντώνιος στο Περιστέρι της Αθήνας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 η ώρα το πρωί, όταν ο άνδρας έπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις γραμμές του μετρό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Σε κλίμα Οδύνης, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Επιθυμία του ιδίου ήταν η κηδεία του να είναι πολιτική, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ενώπιον της αρχής πολιτικής αεροπορίας, αναμένεται να βεβαιωθούν σήμερα ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης για να δώσουν εξηγήσεις για την προσγείωση του ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο. Στη σύλληψη ενός 59χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση από πρόθεση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο 59χρονος κατηγορείται τουλάχιστον τις δύο τελευταίες εβδομάδες έβαζε φωτιές στην περιοχή της Σύνδου και στη συνέχεια έφευγε από το σημείο. Επόμενη σας ενημέρωση στις 4, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη στους 95 και 5 των FM. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
4: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
3: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
5: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
3: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Εδώ είμαστε μεσημεράκι, Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, 5 λεπτά μετά τη μία. Στη σέντρα του Μετρόπολης, 9.55 των FM, θα πάμε για το επόμενο 2 ώρο παρέα με Γιώργο Μάντζο στο μικρόφωνο, Χάρη Μανουλίδη στην άρχη συνταξία και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο κοντρόλ, Θανάση Καζαμπάκα στο production, κυρία Ελένη Παπά στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλή ακρόαση σε όλους. Η επόμενη μέρα του αποκλεισμού του Ολυμπιακού από τα play-off του Champions League, η ΑΕΚ πλέον έχει ανοιχτό το δρόμο να πάρει όλο το market pool που αναλογεί στην χώρα μας, γιατί αν έμπαινε και ο Ολυμπιακός ομίλους θα μοιραζόταν τα χρήματα. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία με αντίπαλο τη Λεύσκη την επόμενη εβδομάδα στα δύο παιχνίδια που θα δώσει για τα play-off του Champions League κόντρα στην βουλγαρική ομάδα να γίνει η μοναδική που θα μπορέσει να παίξει φέτος σε όμιλο Champions League. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός θα παίξει στο League Stage του Europa League. Το θετικό για τον Ολυμπιακό, αν μπορεί να βγει κάτι θετικό από έναν πρόωρο αποκλεισμό και μάλιστα από μια ομάδα με χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία από την δική του, είναι το γεγονός ότι στο Europa League και στην κλήρωση της League Stage θα είναι στο πρώτο group δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλήρωσε καταρχάς την μέτρια και πάλι εικόνα που είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, είχε και τις αναποδιές, το μυϊκό τραυματισμό του Ζώτα Σίλβα πολύ νωρίς και την αναγκαστική αλλαγή. Έμελε ο Φορτούνης που θα αντικαταστούσε τον Ζώτα Σίλβα να είναι και ο μοιραίος, έχοντας την αποβολή στο 77, και παρά το γεγονός ότι για 60 λεπτά δεν υπήρχε η ομάδα που ξεχωρίζει, ήταν λίγο ισορροπημένο το παιχνίδι, ήρθε και αυτή η ωραία ενέργεια του Γκουστάβο Σα για τον γκολ του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια κατέρευσε με πάρα πολλά προβλήματα, με πολύ ευάλωτο το δεξί άκρο της άμυνας ο Ροντινέη, όσο λέγαμε ότι μπορεί να σταθεί εξτρέμ τελικά ως μπακ σε πολύ απαιτητικά παιχνίδια, νομίζω ότι έχει πρόβλημα από εκείνη την πλευρά, δεν μπορεί να σταθεί, περισσότερες επιθέσεις να ημέγγεν ήρθαν από εκεί, οι πλαγιοκοπήσεις έφεραν την ανατροπή, αποκλεισμός για τον Ολυμπιακό. Τι θα συμβεί την επόμενη μέρα είναι κάτι το οποίο το ξέρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συνεργάτες του. Έχει ψιλοανοίξει και ένα θέμα με την Λίμπαρα από χθες, χωρίς όμως να είναι κάτι σίγουρο. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός αποκλείεται από το Champions League, πηγαίνει στο Europa League και περιμένει πλέον τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελο πριν το Europa League. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα, αν και αυτός θα χρειάστηκε, πέρασε από την Σόφια, μίλησαν οι προσωπικότητες, κυρίως του Λιβάη Γκαρσία με ένα ατομικό γκολ στο 0-1 και ένα τέρμα του 4 μετά από ένα λάθος στην άμυνα της βουλγαρικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι ήταν καλύτερος από τη βουλγαρική ομάδα, η οποία όμως και στο 0-1 και στο 1-2 πίεσε για την ισοφάριση και έδειξε σκληρό καρύδι. Χρειάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις ο Πένια να επέμβει για να σώσει τους πράσινους. Η δουλειά έγινε, έστω και δύσκολα, και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει ή τη Χράντετς Κράλοβε ή την Μπεσίκτας την επόμενη Πέμπτη στο Europa Conference League, στα play-off, τελευταίο εμπόδιο για να μπει και αυτός στους ομίλους. Σειρά παίρνει αύριο ο ΠΑΟΚ, που εδώ και λίγη ώρα έχει πετάξει για τις Βρυξέλλες, και το απόγευμα θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Λύση και ενός ποδοσφαιριστή πριν την τελευταία προπόνηση της ομάδας στο Lotto Park. Εκεί να δούμε αν θα φανερώσει κάποια από τα πλάνα του ο Ιταλός τεχνικός για το αυριανό παιχνίδι στις 9.30. Θυμίζω σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη, θυμίζω και το γεγονός ότι η Άντερλεχτ από χθες έχει ανακοινώσει sold out, είναι κατάμεστο το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση. Απόψε έχουμε δύο τελικούς Super Cup, ένας εντός συνόρων, το βραδάκι στις 8 στο Παγκρίτιο, ΑΕΚ Όφη. Θα μιλήσουμε και για τον τελικό του Super Cup της Ελλάδος, η ΑΕΚ απέναντι στον Όφη, και το βράδυ στη Λειψία στις 10 ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup, Paris Saint-Germain και Aston Villa, πρωταθλήτρια και κυπελούχος Ευρώπης για το πρώτο τρόπαιο το ευρωπαϊκό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θα πάμε και στον Άρη. Ο Γιώργος Τάντελς είναι ήδη στην Ιταλία για το απόψινό φιλικό του Άρη με την Νάπολη στις 10 το βράδυ. Ένα πολύ πολύ δυνατό φιλικό για τους κίτρινους. Ο Ηρακλής περιμένουμε τις εξελίξεις για το φινάλε το μεταγραφικό. Ο Ηρακλής, ο οποίος ψάχνει έναν διαφορετικό τύπου επιθετικό για να κλείσει τις μεταγραφές του, και έναν εξτρέμ. Αυτές είναι οι δύο λύσεις που περιμένει ο Βάλτερ Ματσάρη από το πάνω ράφι, όπως γράφουμε σήμερα και στο metrosport.gr χαρακτηριστικά, για να μπορέσει να κλείσει το ρόστερ με έναν μέσο επιθετικό, με έναν επιτελικό και με έναν center forward. Τρεις, παραλαμβάνω, λύσεις, τρεις ακόμα θέσεις για να κλείσει το ρόστερ του και ο Ηρακλής. Στο μπάσκετ ξεκίνησε σήμερα η πρώτη του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και μια σχετική φωτογραφία με πολύ πολύ κόσμο από το παλατάκι. Πολύ κόσμο εννοώ με όλους τους παίκτες, εκτός του Καλάθη και του Όσμαν, τους δύο διεθνείς που απουσιάζουν. Με το τεχνικό επιτελείο του Τρινκέρι, το οποίο είναι πολύ άριθμο για να τους μετρήσει κανείς, είναι πάνω από 10-12 άτομα. Είναι η πρώτη συγκέντρωση της σεζόν. Σε ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη θα έχουμε και λίγο αργότερα ενημέρωση για τον μπασκετικό ΠΑΟ και θα πάρουμε ενημέρωση και από τον μπασκετικό Άρη, από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Θα πάμε και στην Κρήτη να μιλήσουμε με καλό συνάδελφο του Όφη για τον τελικό του Όφη με την ΑΕΚ, να δώσουμε και μία είδηση. Ο Όφη εξετάζει πολύ πολύ ζεστά την απόκτηση του Γερεμέγεφ. Το πρωί υπήρχαν δημοσιεύματα που ήθελαν τον Γερεμέγεφ πολύ κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Άλλωστε το γραφείο που τον εκπροσωπεί είναι κυπριακό γραφείο, δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες του γραφείου παίζουν στο κυπριακό πρωτάθλημα, όπως είναι ο Μαντσίνη, όπως είναι ο Κωστή, να μην αναφέρω τώρα πάρα πολλά ονόματα. Αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο για τον ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται ότι μπαίνει σφίνα για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού ο Όφη, ο οποίος αναζητά επίμονα ένα center forward, γιατί έχει μείνει μόνο με τον Ισέκα. Στον Όφη θυμίζω τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης. Ξέρει πολύ καλά τον Γερεμέγεφ από τον ΠΑΟΚ. Στον Όφη θυμίζω προπονητής ο Χρήστος Κόντης. Συνεργάστηκε με τον Γερεμέγεφ στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και αυτή η επιθυμία του Γερεμέγεφ, την οποία έχει εκφράσει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για να αποχωρήσει από τη στιγμή που δεν είναι στα πλάνα του coach Λύση. Θέλει κάτι διαφορετικό στην επίθεση. Οι όποιες εξελίξεις πάντως θα τρέξουν μετά την επιστροφή της ομάδας του ΠΑΟΚ από το Βέλγιο και τις Βρυξέλλες. Ένα φιλολογικό ενδιαφέρον για τον Γερεμέγεφ πάντως έχει εκφράσει και ο Ατρόμητος, αλλά αν μπουν οι δύο ομάδες στην κούρσα, ο Όφη είναι αυτός που την κερδίζει σήμερα που μιλάμε, χωρίς να αποκλείουμε και την επαναπροσέγγιση από τον ΑΠΟΕΛ. Αλλά ο Όφη φαίνεται να είναι πιο κοντά σήμερα που μιλάμε. Αφήνοντας τα ποδοσφαιρικά, αλλιώς έπρεπε να ξεκινήσουμε. Η πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτό το παιδί το οποίο δεν σταματάει να μας κάνει περήφανους εδώ και πολλά πολλά χρόνια, και όταν ακούει κάποιος ότι είναι ακόμα 28, ακόμα παραξενεύεται. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έγραψε χθες ιστορία, έγινε ο πρώτος αθλητής με 4 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια, με το χρυσό στο Μπέρμιγχαμ.

0: Και φυσικά μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου υπήρχε και η σχετική υποδοχή στο ξενοδοχείο της εθνικής, της ελληνικής αποστολής. Πάμε να ακούσουμε. Πάντα ταπεινός ο Τεντόγλου, ευχαριστώ στους συναθλητές του, ο άνθρωπος ο οποίος πριν από 8 χρόνια μας συγκίνησε όλους το 2018 στο Βερολίνο σε ηλικία μόλις 20 ετών, είχε πάρει τότε το πρώτο του μετάλλιο, το πρώτο χρυσό με 8.25 τότε. Ακολούθησε το 22 στο Μόναχο με 8.52, δεύτερο χρυσό. Πριν δύο χρόνια στη Ρώμη το 8.65 και χθες στο Μπέρμιγχαμ με την επίδοσή του κατάφερε με το 8.29 να πάρει το χρυσό μετάλλιο και με πολύ πολύ κόντρα άνεμο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχει δηλώσει 8.44, όχι 8.29, 8.44 με κόντρα άνεμο κατάφερε το τέταρτο μετάλλιο. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με έναν άνθρωπο που τον ξέρει πάρα πολύ καλά, τον Μίλτο, γιατί καμιά φορά αυτούς τους αθλητές τους θυμόμαστε μόνο σε επιτυχίες και είναι πάρα πολύ άσχημα. Αυτό βέβαια για τον Τεντόγλου δεν παίζει και ρόλο, γιατί είναι τόσο ταπεινός και τόσο απλός που φαίνεται στην γκάφα και στα όσα δήλωσε χθες στην κρατική τηλεόραση για το μετάλλιο. Τόσο απλός που ξέχασε και το μετάλλιο.
1: Ή θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
2: Okay. Εσάς... Πέστε ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πέστε ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ώρα μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, okay. Το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μ***α. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πρέπει, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω στο πώς, sorry.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο τώρα με τον Νίκο το Μαχλά, αλλά προφανώς ο Νίκος ως αθλητής και επειδή έχει κάνει και πρωταλλητισμό, προφανώς χαίρεται και αυτός με επιτυχία ενός αθλητή, και ας μην είναι ποδοσφαιριστής ο Τεντόγλου, έτσι δεν είναι, Νίκο? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καταρχήν έβγαλα το ποδόσφαιρο χθες και έβαλα Τεντόγλου.
0: Ναι, ήταν και ίδια ώρα. Ήταν και ίδια ώρα, έπεφτε προς το φινάλε. Ναι, εκεί μετά τις 10.
3: Είναι αγαπημένος μου και δεν μπορούσα να μην τον δω.
0: Πώς τον αγαπάνε όλοι αυτό, δεν ξέρω τώρα, είναι επειδή είναι τέτοιο το στυλ του, είναι λίγο σαν να είναι στον κόσμο του, αυτό αρέσει όμως.
3: Είναι αφεντικό παιδί, είναι αφεντικό, έχει όπως νιώθει εκείνη τη στιγμή, εκφράζεται.
0: Ναι.
3: Και είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Μπράβο.
3: Αρέσει τον κόσμο.
0: Και ρε Συνίκο, πέρασαν και τόσα χρόνια και λέμε ότι ακόμα είναι 28, επειδή το παιδί κάνει επιτυχίες από πολύ πολύ μικρός.
3: Είναι τεράστιο αυτό το πράγμα που έχει κάνει. Όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το δύσκολο δεν είναι να κάνεις ένα άλμα ή μια χρονιά ή δύο χρονιές. Ναι. Ο Μίλτος είναι χρόνια τώρα πρωταθλητής και ειδικά τώρα που έφερε και το τέταρτο ευρωπαϊκό, μπήκε σε άλλο level αθλητών που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.
0: Είναι αυτά που μένουν στην ιστορία, και για να το δέσω με την κουβέντα που θα κάνουμε την ποδοσφαιρική, όπως και εσύ έχεις μείνει στην ιστορία με το χρυσό παπούτσι στη Φύτεσε. Χθες μιλούσα με τον Γιάννη τον Αναστασίου και του έλεγα ότι αυτός ο Χρήστος ο Κωστής είναι οι πρώτοι που παίξαν στην Άντελεχτ, γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει με την Άντελεχτ, και θυμηθήκαμε και σένα που ήσουν λίγο πιο πριν από τον Γιάννη, είχες πάει τον 96, Ολλανδία.
3: Ναι, κοίταξε, ο Γιάννης, επειδή είμαστε πολύ κοντά με τον Γιάννη και είμαστε και κουπάροι,
0: ναι.
3: Ο Γιάννης ήταν ένα χρόνο, εγώ έφυγα από τον Όφη, ήρθε στον Όφι.
0: Σάλαζε, ναι.
3: Έφυγα στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι. Πήγαινε και αυτό.
3: Μετά ήρθε και εκείνος, ναι.
0: Και θυμηθήκαμε πρώτη χρονιά εσύ, Χρυσό Παπούτσι. Ο Γιάννης πρώτη χρονιά που στην Άντερεφ πήρα και πρωτάθλημα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, να έχει και λίγο άστρο. Μας έλεγε ο Γιάννης, να το δέσουμε λίγο με το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντελεχτ, ότι είναι ένα συγκεκριμένο στυλ το ποδόσφαιρο που παίζουν οι Βέλγοι, γενικώς οι κεντροευρωπαίοι. Τώρα δεν ξέρω εσύ, επειδή έχει παίξει Ολλανδία, μοιάζει το Ολλανδικό με το Βελγικό ή όχι τόσο πολύ.
3: Δεν μοιάζει, αλλά θα σας πω κάτι. Η Άντελεχτ είναι μεγάλη ομάδα. Είναι τεράστιο σύλλογο.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί πλέον δεν έχει τις επιτυχίες που είχε πριν 20 χρόνια. Mm. Απλά είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Το γήπεδο είναι καμίνι. Θυμίζει ελληνικά γήπεδα, δηλαδή ελληνικά.
0: Η ακουστική αυτή, ναι, ναι.
3: Ναι, είναι, επειδή έχω παίξει εκεί πέρα. Έχω παίξει 2-3 φορές στο γήπεδο της Άντελεχτ. Είναι πολύ δύσκολη έδρα.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: ναι.
3: Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός. Αυτό βέβαια ξυπνάει και τον αντίπαλο.
0: Ναι.
3: Θεωρώ θα ξυπνήσει και τον ΠΑΟΚ, γιατί στα δύσκολα ο ΠΑΟΚ δείχνει χαρακτήρα.
0: Ναι. Έχει κάνει βραδιές μεγάλες σε γήπεδα εκτός έδρας. Τελευταία που θυμάμαι ήταν στο Λίλ. Πέρυσι με την εντυπωσιακή νίκη που είχε πετύχει στην
3: τη
0: Γαλλία.
3: Θυμάμαι,
0: ναι.
3: Σοου και Κωνσταντέλια. Ναι.
0: Ακριβώς. Και τώρα δεν ξέρω σε σχέση με αυτό που είδαμε στην Τούμπα. Τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να προσέξει, λες ο ΠΑΟΚ.
3: Αν δούμε, όλες οι ομάδες δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Λογικό είναι, γιατί είναι αρχή, είναι τα σφιγμένα τα πόδια, λονών, σημασία. Οι ομάδες με τις μεταγραφές και με να φύγουν παίχτες, να έρθουν παίχτες. Ξαναμπαίνει στη διαδικασία να βρεις την κατάλληλη χημεία. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, ούτε οι αντίπαλοι είναι έτοιμοι, να πούμε την αλήθεια. Απλά υπάρχουν πρωταθλήματα που έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς. Ας πούμε το Ολλανδικό, είδαμε και την Αϊμέχεν, χωρίς να είναι ένα super wow, μια ομάδα που λες, αλλά έχει τρεξίματα, έχει πίεση, έχει
0: ένταση.
3: Ένταση που στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, έτσι όπως έχει γίνει, σου δίνει ένα μεγάλο boost όταν οι άλλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός με την ποιότητα αυτή, δεν κατάφερε να αποκλείσει την Άιμέχεν, γιατί ήταν μεγάλο δώρο όλο αυτό. Τώρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο ομάδα, πιο έτοιμη ομάδα. Θεωρώ ότι έχει πολύ, πολύ ποιότητα. Απλά πρέπει να το δείξει και εκεί μέσα που είναι μια πολύ δύσκολη έδρα και θα δεχτεί πίεση, να, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θεωρώ ότι η ποιότητα της μίας ομάδας με την άλλη έχουν διαφορά.
0: Έχουν διαφορά.
3: Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ανώτερος, ναι, το πιστεύω. Απλά είναι αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο, ότι στις μονομαχίες όλα αυτά δεν είναι η ποιότητα, μετράει η καρδιά, το πάθος και μετά έρχεται η ποιότητα. Αν τα βάλεις όλα μαζί, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, αν τα κάνει αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα θα περάσει.
0: Ναι. Είναι οι στιγμές που πρέπει να βρει και να βρει και γκολ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν του έχει πάει πολύ καλά το center for. Βέβαια δεν έχει καλυφθεί το κενό του Γιακουμάκη, που πάει με το Μίστο και το Γερεμέγεφ, περιμένει γκολ από τους πλάγιους, είναι εξαρτημένος με τον Κωνσταντέλια.
3: Και ο Μίστο είναι ένας παίκτης που δεν έχει εμπειρίες, είναι ένα παιδί που τώρα μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία και χρειάζεται υπομονή. Ο Γερεμέγεφ είναι ένας παίκτης που δεν ήρθε για σαν πρωτοκλασσά το όνομα ώστε να πάρει τη θέση του βασικού. Αλλά είναι καλός παίκτης. Είναι παίκτης που όταν βρει την ευκαιρία θα είναι μέσα στις φάσεις. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ όμως έχει ποιότητα και στο πρώτο μάτς, να πω την αλήθεια, αδικήθηκε από τη διαιτησία σε 2-3 φάσεις. Δηλαδή ήταν και πέναλτι και νομίζω ότι όλα αυτά που έχουν γίνει, αλλά επειδή πρέπει να τα ξεχάσουμε τώρα όλα αυτά για να μην τα αναφέρουμε. Σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα και από πολλούς ποδοσφαιριστές και έχει και τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έτσι,
0: ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ ζεστά, πολύ δυνατά. Προφανώς τώρα.
3: Έχει πάρα πολύ δυνατά.
0: Επειδή
3: πάρα
0: πριν από από λίγα 24 ώρα έφερε και την κορούλα του μετά το αγοράκι του, οπότε είναι και προφανώς πολύ πολύ χαρούμενος.
3: Πιο ήρεμος.
0: Πιο ήρεμος, ναι. Ο Γιαννούλης είναι μια τελευταία προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Είναι, λες, ρίσκο να τον βάλει ο προπονητής ή τον πήρε, τον βάζει από τη στιγμή που είναι έτοιμος. Τι πιστεύεις?
3: Ο Γιαννούλης είναι πάρτον βάλτον, να σας το πω λαϊκά.
0: Αυτό το είπε και ο Γιάννης χθες. Εγώ αν ήμουν προπονητής δεν τον έβαζα.
3: Είναι παίχτης, ναι, έτσι είπε. Είναι παίχτης φανταστικός, είναι παίχτης που έχει ψυχή, έχει τρεξίματα, η καρδιά, βγαίνει μπροστά, μαρκάρει. Είναι αυτό που έκανε και ο Τζόλι στην Arsenal, δηλαδή τον πήρανε, τον βάλανε, παίξε. Είναι,
0: είναι και λίγο καραμέλα αυτό να προσαρμοστεί που λέμε.
3: Που προσαρμόζονται πολύ εύκολα. Ο Γιαννούλης είναι ένας από αυτούς. Δηλαδή ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, από τα καλύτερα μπακ που έχουμε βγάλει.
0: Και επειδή είπαμε τώρα για Γιαννούλη που επιστρέφει στην Ελλάδα, προφανώς χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί θα δούμε πολλά παιδιά στο Champions League. Τα μετρούσα λίγο χθες, Νίκο, είναι 7 οι Έλληνες που θα παίξουν στο Champions League και μάλιστα πρωταγωνιστούν. Είναι οι δύο της Sporting, ο Ιωαννίδης με τον Βαγιανίδη. Είναι ο Δουβίκας που θα παίξει με την Κόμο. Είναι ο Κουλιεράκης που θα παίξει με τη Ρώμα, είναι πρόσφατη μεταγραφή.
3: Ναι, τα έχω δει.
0: Ο Καρέτσας με τον Τζόλι, Arsenal και Dortmund, δηλαδή ο Τσιμίκας που είναι στη Λίβερπουλ. Βγάζουμε συνέχεια παιδιά. Βάζω και τον Τζολάκη μέσα που πήγε στη Χαλ. Εντάξει, δεν θα παίξει Champions League, θα παίξει Premier League.
3: Εκπληκτικό και παίζει και. Παίζουν πάρα πολύ. Παίζει μεγάλο ρόλο όλο αυτό για την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι το σημερινό μάτι.
0: Το αυριανό.
3: Το αυριανό μάτι, συγγνώμη, να δούμε τον ΠΑΟΚ να περνάει. Και ήταν κρίμα που δεν πέρασε και ο Ολυμπιακός. Γιατί όπως και να το κάνουμε, θέλουμε όλες τις ομάδες μας να είναι. Να μας φέρουν βαθμούς, να αλλάξει λίγο η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν έτυχε αυτό, αλλά θεωρώ ότι και η νίκη του ΠΑΟΚ, αν έρθει και η πρόκριση, θα είναι τεράστιο επίτευγμα.
0: Και έχουμε και τις άλλες τρεις ομάδες. Είναι η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει με τη Λεύσκη Σόφιας. Έχει μια ευκαιρία να μπει στους ομίλους του Champions League. Νομίζω ότι η ΑΕΚ, Νίκο, με τον Νίκολιτς ως πρωταθλήτρια και με τις κινήσεις που έχει κάνει,
3: Η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή πιο έτοιμη ομάδα, πιο καλή ομάδα, πιο δουλεμένη ομάδα, πιο συμπαγής ομάδα, οι εξαιρετικές μεταγραφές είδα που πήρανε. Δουλεύουν στο δρόμο η ΑΕΚ.
0: Δεν θέλει να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη, γιατί τώρα μεταξύ μας είναι και φαβορή με την Λεύσκη, είναι το όνομα. Το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό που είχε αυτό το πρέπει χθες, έστω και δύσκολα, πάνω που λέγαμε για παίκτη πάρ τον Βάλτον, και το Λιβάη Γκαρσία, ο Νίστρουπ, τον πήρε και τον έβαλε. Με 5 προπονήσεις.
3: Είναι αυτό που λέμε ότι. Είναι και μερικοί παίχτες που, όπως και να το κάνεις, διαφέρουν. Λέμε για αυτό, για το ένα, αλλά η ποιότητα είδες, ο Λιβάη είναι εξαιρετικός. Γιατί θεωρώ ότι είναι φορ, δεν είναι παίχτης της γραμμής.
0: Της γραμμής,
3: είναι ένας που θέλουν να τον κάνουν εξτρέμ, δεν νομίζω. Είναι παίχτης καθαρά που μπορεί να κινείται σε όλες τις γραμμές μπροστά και μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο σε μια ομάδα. Δίνει μεγάλη ταχύτητα, δίνει το σκοράρισμα, δίνει άλλη ένταση στο παιχνίδι.
0: Και να πάμε και στο σήμερα που έχουμε τελικό εκεί στην πατρίδα σου, Όφι ΑΕΚ, γιορτή. Πολύ ευχάριστο που θα δούμε 8.000 φίλους από κάθε ομάδα. Και Όφι έχει κερδίσει με το κύπελο αυτή την παρουσία του στην Ευρώπη. Πώς τον περιμένεις τον Όφι?
3: Κοίταξε, Όφι πάλι είναι αυτό που λέμε ότι όταν άκουσα και τη συνέντευξη του προπονητή της ΑΕΚ και του Όφη, που είχαν μάλιστα ανταλλάξανε πολύ ωραία λόγια ένας για
0: τον άλλο. Άλλο, ναι.
3: Ναι, ήταν πολύ ωραία συνέντευξη. Έχουν το ίδιο σκεπτικό στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα μας είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετική. Θεωρώ ότι ο δικός μας προπονητής είναι ένας από τους καλύτερους και θα βρει τη χημεία πολύ, πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα. Μπορεί τα αποτελέσματα που ήρθαν στην προετοιμασία δεν μου λέει και κάτι. Θεωρώ ότι ο Όφι έχει την ποιότητα αν καταφέρει και πάρει ένα καλό center for.
0: Τώρα εδώ να σου πω ότι δώσαμε και την πληροφορία, επειδή τον Γερεμέγεφ δεν φαίνεται να τον υπολογίζουν στον ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι ο Όφι μπαίνει δυνατά στην απόκτησή του.
3: Το ξέρω, γιατί ο Χρήστος μου το έχει πει, του αρέσει πάρα πολύ ο Γερεμέγεφ.
0: Άρα ναι, είναι και ο Χρήστος Καρυπίδης όπου ήσταν στον ΠΑΟΚ, είναι και ο Κόντις.
3: Και ο Χρήστος ο Κόντις, ναι, είναι, τον ξέρουν τον παίκτη, δηλαδή αν μπορέσει να πάει να τον πάρει Όφι θα είναι τρομερή επιλογή.
0: Ναι. Και θα είναι και εύκολη προσαρμογή αυτό που λέμε, έχει παίξει στην Ελλάδα, Παναθηναϊκό, ξέρει το πρωτάθλημα.
3: Είναι μεγάλο πράγμα, γιατί για τον Όφι είναι άλλα τα δεδομένα και άλλο για τον ΠΑΟΚ, έτσι, και άλλα για άλλες ομάδες. Άλλο επίπεδο, άλλη κατάσταση, θεωρώ ότι Όφι πλέον ξαναρχίζει να μπαίνει μέσα στην πεντάδα που χρειάζεται να είναι. Και να σας πω ότι φέτος η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Άρης.
0: Ήταν ο Άρης. Μου κάνει εντύπωση που το λες.
3: Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά το λέω πρώτη φορά. Η έκπληξη μεγάλη θα είναι φέτος ο Άρης.
0: Και θα ρωτήσει κάποιος τον Νίκο Μαχλά, γιατί.
3: Γιατί έχει βρει τη χημεία ο προπονητής, έχει βρει τους παίκτες, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες ο Άρης. Απλά δεν ξέρω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο Άρης τελευταία, έτσι στα φιλικά που τον είδα και την περσινή χρονιά, τα τελευταία παιχνίδια, ο Άρης έχει εκπληκτικούς παίκτες και έχει βρει ο προπονητής αυτό που χρειάζεται. Έχει βρει το στοιχείο που πρέπει για να τους πάει εκεί που πρέπει. Την κατάλληλη στιγμή θεωρώ ότι θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος.
0: Η διαφορά του Άρη
3: με
0: τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι κάθε χρόνο έκανε καμιά εικοσαριά μεταγραφές. Φέτος αυτό δεν το έκανε τόσο πολύ. Και προφανώς αυτό είναι θετικό.
3: Σας λέω από την εμπειρία μου, με όλη την εμπειρία μου και με όλο το λέω, έχει πολύ καλούς παίχτες. Έχει και μπροστά πολύ καλούς και τον παίχτη που ξαναγύρισε πάλι. Έχει καλούς παίχτες. Αν πάρουν και ένα στόπερ που έχουν και καλή άμυνα, αν πάρουν και ένα στόπερ όπως ακούω, αν δεν το έχουμε πάρει ήδη, ο Άρης είναι εξαιρετική ομάδα.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε. Αλήθεια. Και η άλλη σου ομάδα που έχει παίξει γυρίζει. Για να κλείσουμε αυτό, και ο Ηρακλής κάνει την προσπάθειά του με το ματσάρι.
3: Ο Ηρακλής, ναι, βέβαια. Βέβαια, είναι καινούργια, όλα καινούργια για τον Ηρακλή. Και αυτό που μετράει είναι ότι γύρισε πάλι εκεί που ανήκει.
0: Ναι.
3: Γιατί ο Ηρακλής έλειψε τόσα χρόνια από το ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι μια ομάδα που κοσμούσε, δηλαδή έχουν περάσει τόσοι καλοί παίχτες και ένας από το καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, να ξαναδούμε πάλι αυτή την ομάδα να μένει στην κατηγορία αυτή, γιατί πραγματικά ανήκει σε αυτή την κατηγορία και πουθενά άλλο.
0: Μακάρι να δούμε καλό πρωτάθλημα. Νίκο, κάτι τελευταίο προγνωστικό για το σημερινό τελικό υπάρχει, έχει προβάδισμα η ΑΕΚ ή όχι?
3: Ναι, έχει προβάδισμα η ΑΕΚ, αλλά δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι διαβασμένο και από τους δύο προπονητές και ξέρω πολύ καλά ότι στην αρχή θα υπάρξει λίγο, σας είπα, οι ομάδες είναι σφιχτές ακόμα.
0: Είναι σφιχτές ακόμα, ναι.
3: Είναι σφιχτές, δεν θα μπορούν πολύ εύκολα. Εντάξει, μπορεί να γίνει και ένα παιχνίδι να μπει γρήγορα ένα γκολ και να ανοίξει το παιχνίδι και να δούμε ένα άλλο. Και αυτό είναι ένα σενάριο, αλλά θεωρώ, έτσι όπως βλέπω και τις ομάδες και πώς παίζουν και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ότι είναι ένα κύπελο, ένας τελικός.
0: Ένας τελικός.
3: Είναι ένα super cup, έτσι. Όλοι θέλουν να κερδίσουν αυτό και δεν θα πιστεύω ότι οι άμυνες και να κρατάς πίσω θα είναι αυτό που θα μετράει. Α, το δούμε τώρα στο γήπεδο.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νίκο μου, για χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Μαχλά. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Φτάσαμε 32 λεπτά μετά τη μία. Πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM στη Σέντρα και σήμερα έχουμε δώρο για εσάς. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95.5 και να πάρετε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο δύο ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντζέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com. Μπαίνετε στο Instagram του Μετρόπολης και παίρνετε μέρος στον διαγωνισμό.

Λέγαμε πριν για την αναχώρηση στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τις Βρυξέλλες. Θυμίζω ότι από χθες ο ΠΑΟΚ γνωρίζει και τον επόμενο αντίπαλό του, είτε προκριθεί είτε αποκλειστεί. Εάν περάσει την Άντελεχτ, θα παίξει με την Καϊράτ στο Καζακστάν και στην Ετούμπα. Εάν περάσει την, αν αποκλειστεί από την Άντελεχτ, θα παίξει με την Μπραν σε Τούμπα και Νορβηγία. Αυγούστου τα επόμενα παιχνίδια του Δικεφάλου του Βορρά, είτε προκριθεί είτε αποκλειστεί από την Άντελεχτ αύριο το βράδυ. Αύριο θα περιμένει και ο Παναθηναϊκός να μάθει τον αντίπαλό του στο Conference League. Είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στην Χράντε της Κράλοβε και την Μπεσίκτας, την Μπεσίκτας και την Χράντε της Κράλοβε στην Κωνσταντινούπολη στις 8. Η Μπεσίκτας η οποία κάνει την έκπληξη και αποκτά ως ελεύθερο έναν πολύ πολύ σπουδαίο επιθετικό, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος αποχωρεί από το Τωρίνο και την Γιουβέντους και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

Θυμίζω στο τελικό σήμερα του Super Cup, Super Bet, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και δύο πιτσιρικάδες αντίστοιχα με το κύπελο. Ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου θα είναι αυτοί που θα καλύψουν τα κενά. Δεξιά στην επίθεση ο Καλοσκάμης, ο Κοϊτά θα παίξει αριστερά. Ο Μάριν με τον Καϊρίναν ή τον Βιτάλης, εκεί υπάρχει ένα ενδεχόμενο ποιος θα παίξει από τους δύο. Αν τοποθετηθεί στην αριστερή πτέρυγα ο Καλοσκάμης, τότε μπορεί να πάει και ο Μάγερ δεξιά. Είναι οι δοκιμές που έχει κάνει ο Νίκολιτς. Ο Βάργκας με τον Γιώβιτς θα είναι λογικά στην επίθεση. Και ο Πίλιος με τον Ρώτα και τον Μουκουντή, οι υπόλοιποι της άμυνας, και ο Στρακόσκια κάτω από τα δοκάρια. Στις 8 ο τελικός στο Παγκρίτιο με διαιτή τον κύριο Τάσο Παπαπέτρου.

Όφι έχει πιτσιρικάδες. Χριστό Γιώργος θα είναι κάπλα δοκάρια. Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς στην άμυνα. Θανασίου, Μπουχαλάκης, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Φούντας, Νους και στην κορυφή ο Ισέκα.

0: τηλεοπτικά από το Sky το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Λίγο αργότερα θα πάρουμε και ρεπορτάζ από δύο συναδέλφους, θα πάμε και στην Κρήτη. Τηλεοπτικό από το Κοσμοτέ Sport και το Μέγκα, το Παρίσι Ζερμέν Αστον Βίλα, ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup. Αλλά εμείς θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας για να μιλήσουμε για τις ελληνικές ομάδες, τα δύο παιχνίδια που είδαμε χθες και αυτό που έπεται σήμερα. Να το κουβεντιάσουμε με τον προπονητή εδώ και λίγο καιρό της αναγέννησης Καρδίτσας. Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης είναι αυτός που θα οδηγήσει την αναγέννηση Καρδίτσας και σε λίγες μέρες βασικά θα παίξει και με τον Άρη. Κόουτσι, γίνεται καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Και καλή αρχή να πούμε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Όλα προσπάθεια.
1: Ήταν πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Και μπαίνεις από τα στα βαθιά κατευθείαν.
1: Ναι, ήταν όλα πολύ ξαφνικά, και γρήγορα.
0: Και θυμάμαι που σχολίαζες κιόλας για τον... Δηλαδή έλεγες, ρε παιδί μου, σ' άκουγα πριν από λίγο καιρό που μιλούσαμε για τον Άρη του Γρηγορίου και τώρα ξαφνικά τον έχεις και αντίπαλο σε λίγες μέρες.
1: Είμαστε αντίπαλοι, ναι.
0: Εντάξει, αυτή είναι και η μέρα των προπονητών. Προφανώς και όταν δεν έχετε κάποια ομάδα δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθείτε πράγματα και ομάδες, πρέπει να έχετε και εικόνα.
1: Σίγουρα, αφού μας αρέσει αυτό που κάνουμε πάνω απ' όλα, να μας αρέσει.
0: Αυτή είναι η δουλειά και είναι και κάτι άσχημο το οποίο το είπαμε και χθες, το έλεγα χθες με τον Χάρη τον Εμμανουηλίδη. Γιατί βάλαν την ίδια ώρα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πρέπει να επιλέξουμε τι θα δούμε δηλαδή.
1: Τι να πει, δεν έχεις ακριβώς, δεν έχεις που να βλέπεις.
0: Ναι, δεν ξέρω, έριχνες κλεφτές ματιές και στα δύο,
1: έτσι ακριβώς, ναι. Ήμουν έξω εδώ στην Καρδίτσα και είχε δύο τηλεοράσεις και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι,
1: εντάξει, συναγωρηθήκαμε με τον Ολυμπιακό που δεν πέρασε. Εντάξει, αλλά φάνηκαν οι ομάδες ακόμη και ο Παναθηναϊκός πέρασε ότι εντάξει, λείπουν πράγματα.
0: Ναι, μιλούσαμε πριν.
1: Εντάξει, και
0: ναι.
1: Μιλούσαμε με τον Ολυμπιακό, εντάξει, συναγωνιστήκαμε που δεν πέρασε, εντάξει, γιατί θέλουμε οι ομάδες μας να πηγαίνουν μπροστά, να ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να βλέπουμε τις ομάδες να πηγαίνουν να εξελίσσονται. Αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Όσο εξελίσσεται και προχωράσει στις διοργανώσεις, έρχονται και λεφτά στην ομάδα και ανεβαίνει και το
0: επίπεδο. Τι δεν πήγε καλά στον Ολυμπιακό?
1: Τι ξέρω, εντάξει, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω, δίνονται λεφτά, δίνονται πράγματα, αλλά βλέπω ένα ίδιο πράγμα. Δεν βλέπω κάτι που να σου αρέσει, που να αγκάζει. Ακόμη και ο Παναθηναϊκός τόσα λεφτά, εντάξει, πέρασε βέβαια, αυτό είναι το ευχάριστο. Σίγουρα η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμη, αλλά θες να βλέπεις και κάτι.
0: Εντάξει, ούτε ο Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακό αυτό που θα πω, αλλά με το ενίκιο που έδωσε για τον Λιβάη Γκαρσία, οι αγορές έχουν κοστίσει τον ιδιοκτήτη του μέχρι στιγμής, σήμερα 12 Αυγούστου, και ακόμα δεν έχει τελειώσει μεταγραφές, 30 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
1: Ναι, εγώ δεν το είπα σε εννοώ, αλλά δίνονται τόσα λεφτά και βλέπεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν ξέρω τι στέλνει.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα ρε, να δίνουν τόσα λεφτά τώρα σε αυτά και να είσαι πάλι σε αυτό το επίπεδο.
0: Εδώ είναι δύο οι απόψεις. Ναι, η μία άποψη λέει ότι μπορεί αυτή η ομάδα σε λίγο καιρό να είναι καλύτερη με τη λογική ότι θα χρειαστεί χρόνο επειδή έχει και ένα νέο προπονητή για να δέσει. Αλλά από την άλλη, αυτό που λες για τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι με τον ίδιο προπονητή από πέρυσι και με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Και το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, και το ίδιο πράγμα.
1: Δεν άλλαξε κάτι. Ναι, δεν άλλαξε κάτι. Αν και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ας πούμε, και τον έχω παρακολουθήσει κάτι μέσα στην Αθήνα, στο Γάλλο, πήγαινα σε παιχνίδια. Εντάξει, δεν με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Υπήρχε ένα μεγάλη μπάλα και μόνο το πρες. Δεν έβλεψε κάτι να σε εντυπωσιάσει ή να σε ενθουσιάσει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα αυτό δεν βγαίνει κιόλας.
0: Ναι.
1: Και έτσι ήρθε και ο αποκλεισμός και εντάξει, ήταν άσχημο για την Ελλάδα. Θα ήταν ευχάριστο να υπήρχε ομάδα στο Champions League.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε το Λιβάη Γκαρσία αρχικά. Ένα παίκτη ο οποίος τον απέκτησε πριν από λίγο καιρό και όταν ακούγαμε τον προπονητή του να λέει ότι είναι ο MVP στις προπονήσεις, λέγαμε για να το λέει, μάλλον θα τον βάλει και τελικά το ρίσκαρε. Το έβαλε από την αρχή.
1: Και το έβαλε και τον γκολ.
0: Δηλαδή, εσύ, coach, επειδή είσαι και προπονητής, αν σε έπειθε ένας παίκτης που θα τον αποκτούσες πριν από λίγες μέρες με 5 προπονήσεις, θα τον έβαζες, θα παίρνεις ρίσκο?
1: Ναι, ναι, έτσι είμαι και εγώ. Αν δεν έβλεπα στις προπονήσεις ότι είναι έτοιμος, είναι από όλες τις πλευρές έτοιμος και μπορεί να δώσει κάποια πράγματα από έναν άλλον, γιατί αυτή τη στιγμή προέχει πρόκριση. Έτσι, δεν είναι παιχνίδι, ας πούμε, που μπορεί να βελτιώσει, να βελτιώσει τα λάθη σου. Είναι παιχνίδι που σου δίνει την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Και αν δεις ότι στις προπονήσεις είναι πιο μπροστά από τον αντίστοιχο που έχεις, θα το βάλεις, γιατί θες την πρόκριση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν παίρνεις υπόψη, έχει τελειώσει.
0: Και δικαιώθηκε βάση αποτελέσματος, γιατί ο Λιβάη έκανε εκεί το κλέψιμο, έκανε και ένα ωραίο γκολ.
1: Ναι,
0: μια προσωπική ενέργεια, βρήκε και γκολ με τον Τέσσερ. Δεν έχει πείσει ακόμα Παναθηναϊκός, αυτή είναι αλήθεια.
1: Αλλά δεν έχει πείσει,
0: δεν μου άρεσε. Έγινε η δουλειά, αυτό που λένε ότι.
1: Αυτό.
0: στις προκρίσεις
1: είναι ίσως αυτό, ναι, αυτό που είπατε, ότι ίσως δεν είναι έτοιμος να περιμένουμε. Εντάξει, ναι. Αλλά...
0: επειδή και είναι ο προπονητή, εγώ το είπα πιο πολύ. Γιατί ο ένας προπονητής υποτίθεται θέλει και χρόνο, φιλοσοφία. Βέβαια, αν ερχόταν ένας αποκλεισμός, μπορεί να ξεκινούσε η γκρίνια. Τα ξέρεις, coach, τα έχεις βιώσει.
1: Χειρότερη γκρίνια, χειρότερη.
0: Τώρα, το αντίστοιχο με το Λιβάη είναι αυτό που έχει γίνει με τον Πάο και τον Γιαννούλη τελευταία. Για το αν ο προπονητής του Πάο θα τον βάλει στα βαθιά απευθείας αύριο στις Βρυξέλλες. Τι λες?
1: Δεν ξέρω, εγώ εντάξει. Βασικά, έχω μια συμπάθεια εγώ στο Γιαννούλη. Θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη και του ιδιωτικό πολύ. Να δει η προμονήση αν όντως είναι έτοιμος, εντάξει, για μένα πρέπει να παίξει.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο Πάκος της στιγμή είναι, εντάξει, είναι δύσκολο το έργο του.
0: Ναι.
1: Και ένας Πάκος που στο τελευταίο μας δεν έπεισε, παικτικά.
0: Ναι. Δεν είχε τον γκολ, ήταν λίγο φλίαρος.
1: Δεν είχε τον γκολ, δεν είχε αυτό το πάθος, την ένταση του παιχνιδιού. Δεν ξέρω, θέλει μεταγραφές, λείπουν κομμάτια από την εντεκάδα. Που μπορεί να σηκώσει το βάρος της ομάδος. Ναι. Φαίνεται αυτό, φάνηκε.
0: Πολλοί λένε ότι είναι και εξαρτημένος πολύ από τον Κωνσταντέλια. Αυτό είναι και καλό, γιατί ο κόσμος αρέσει να έχει ένα παίκτη ηγέτη, αλλά αν τύχει και δεν τραβήξει σε ένα παιχνίδι, δεν υπάρχουν και εναλλακτικές.
1: Έτσι, το ποδόσφαιρο για μένα έχει αλλάξει. Δεν κρίνεται σε ένα παίκτη. Έχει πάει σε άλλη φιλοσοφία, έχει πάει σε άλλα πράγματα. Θέλεις να έχεις μέσα καλυμμένη ομάδα με πολλούς παίχτες.
0: Ναι, ναι. Άρα αν έπρεπε να αλλάξει κάτι ο ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτό που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, τι να βγάλει πάθος, τρεξίματα?
1: Ναι, τρεξίματα, πιο πολύ πίστη, πιο πολύ ένταση στο παιχνίδι του, αλλά από την άλλη δεν έχει κάτι μπροστά για να το αλλάξει.
0: Α, επιθετικά λες, δηλαδή είναι οι λύσεις οι συγκεκριμένες, είναι του Μύθου και του Γερεμένου.
1: Είναι συγκεκριμένες, ναι. Και, εντάξει, ο μικρός καλός ήταν τα άλλα, αλλά... δεν είναι ακόμα, ας πούμε, για να πάρει τη φανέλα του βασικού ή να κάνει πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το κενό του Γιακουμάκη...
1: Για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι. Δεν έχει καλυφθεί το κενό του Γιακουμάκη. Ναι. Τα 15 γκολ που έβαλε πέρσι ο Γιώργος αποχώρησε, δεν έχει αποκτηθεί εκεί επιθετικός.
1: Το Γερμανίδη είναι μέχρι εκεί, πιστεύω ότι παραπάνω δεν μπορεί να δώσει.
0: Ναι. Και είναι και κοντά στην έξοδο, όπως λένε τα ρεπορτάζ. Ναι. Φαίνεται να είναι πολύ κοντά στον Όφη ο Γερεμέγεφ. Τώρα έχουμε και τελικό σήμερα Όφη ΑΕΚ. Την ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια, τώρα αυτό που πολλοί λένε ότι αν ανέβεις στην κορυφή το δύσκολο είναι να κρατηθείς. Πώς το βλέπεις τον Νίκολιτς, θα είναι το ίδιο καλή, χειρότερη, καλύτερη?
1: Εντάξει, λίγο που την παρακολούθησα έχει αυτό το κράτησε το περσινό. Το άσχημο είναι ότι δεν βλέπουμε καλύτερους στους αντιπάλους της.
0: Ναι.
1: Και ίσως θα φανεί πάλι ότι είναι πιο καλή.
0: Πιο καλή αυτή, χωρίς να είναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Χωρίς να κάνει το ιδιαίτερο.
0: Ναι, χωρίς, ναι.
1: Αυτό είναι αυτή τη στιγμή, πιστεύω.
0: Ο Άρης που δεν έκανε και τόσες πολλές μεταγραφές φέτος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έκανε 18, 20, 22. Ναι. Αυτό πώς το...
1: Ίσως του βγει, γιατί βγήλες. Πιστεύω ότι σαν προπονητής που είμαι και εγώ, ότι εντάξει, πάντα παίζει σημαντικό ρόλο είναι να έχεις μια χημεία... με παίχτες που είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό και ίσως του βγει του Άρη.
0: Ναι.
1: Είχε κάποια μάτς που τον παρακολούθησε, είχε κατά διαστήματα καλό παιχνίδι.
0: Ναι, καλή εικόνα. Ναι. Προφανώς δουλειά του προπονητή, του συναδέλφου, του κύριου Γρηγορίου.
1: Σίγουρα, όλοι παίζουν ρόλο σε έναν οργανισμό.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση
0: με τον Ηρακλή που επέστρεψε, έκανε πολλές μεταγραφές, αλλά από τη μία. Θα πει κάποιος ότι έπρεπε να τις κάνει, γιατί αλλάζει το επίπεδο. Άλλο Β' Εθνική, άλλο πρώτη.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Εντάξει, ήθελε μεταγραφές. Το θέμα είναι αυτοί οι παίκτες όλοι να δέσουν. Θέλουμε και τον Ηρακλή δυνατό. Για εμάς εδώ και στη Μακεδονία. Εύχομαι όλοι οι παίκτες αυτοί να το βγουν. Να υπάρχει έτσι στη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν καλές ομάδες, να υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτή είναι η μορφιά του ποδοσφαίρου. Ναι. Και εμείς θέλουμε δυναμό στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα, αναγέννηση καρδίτσας. Υπάρχουν στόχοι.
1: Ναι. Εντάξει, ήρθα σε μια δύσκολη στιγμή, ενώ δύσκολη χρονικά, γιατί μένει λίγος καιρός και για μεταγραφές και για κατευθείαν μπαίνω στα βαθιά με το μάτς Κυπέλλου της Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Μετά σε 20 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα το οποίο είναι διαφορετικό φέτος, με έναν όμιλο.
1: Διαφορετικό με έναν όμιλο, είναι η ομορφιά, πιστεύω είναι πολύ καλό αυτό για μένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουμε τώρα λίγο τρέξιμο να οργανώσουμε την ομάδα σε μεταγραφές. Το πιο σημαντικό από τη στιγμή αυτή είναι να βρούμε τα παιδιά που μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας. Εντάξει, αν έχεις μεράκι και όρεξη, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Αυτό
1: εντάξει, είναι μια ομάδα έτσι που την αγαπάει ο κόσμος εδώ πέρα.
0: Έχει κόσμο.
1: Μια μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Έχει κόσμο, ναι. Χαίρονται την ομάδα. Ευχόμαστε να τους δώσουμε τη χαρά. Εντάξει, θέλει δουλίτσα τώρα. Εντάξει, θέλω να λέμε μεγάλες κουβέντες, να κάνουμε την προσπάθειά μας να φτιάξουμε μια ομάδα, γιατί αξίζει αυτή η ομάδα έτσι, λόγω κόσμου, λόγω έτσι, διαρχής εδώ να είναι έτσι, τουλάχιστον στη Β' εκεί.
0: Μακάρι. Κόουτς, ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία, καλή αρχή. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες με έναν ποδοσφαιριστή που έχει παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Κουλακιώτης είναι στην γραμμή για να κουβεντιάσουμε. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Να σε πάω λίγο ανάποδα. Ο ΠΑΟΚ έκανε και τρίτη μεταγραφή στόπερ στη θέση σου. Τον Σλοβαίνο, τον διεθνή, τον Ντρικούσιτς, ο οποίος έρχεται για να πλαισιώσει Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Λουστόντο. Απαραίτητο.
2: Κοίταξε, για να τον παίρνουμε κάτι, ξέρει ο προπονητής. Εμείς απ' έξω, με αυτά που βλέπουμε τώρα στα παιχνίδια και στα φιλικά, υπήρχε σίγουρα μία προσθήκη αυτή του Χατζηδιάκου, ήταν πάρα πολύ καλή. Παρόλο που ο Παντελής τα πρώτα παιχνίδια με λίγες προπονήσεις στα πόδια του δεν πατούσε καλά. Στη συνέχεια ανέβηκε λίγο, έφαγε την κάρτα, τώρα δεν παίζει στο ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να πατήσει καλά γερά στα πόδια του και να δείξει την αξία του. Τώρα για τη δεύτερη μεταγραφή στο Όπερ, νομίζω για να το κάνει ο προπονητής κάτι ξέρει, κάτι βλέπει. Είχαμε ένα θεματάκι εκεί πέρα, νομίζω.
0: Έψαχναν ένα στόπερ λίγο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, λίγο πιο σκληρό, πιο δυνατό στον αέρα. Ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος και ο Λουστόντο είναι αυτό που λέμε πιο μπαλάτι, στο build-up, στην κυκλοφορία.
2: Ναι,
0: είναι αυτό που λες, να έχεις λίγο να κουμπώνουν δύο στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
2: Ναι, το έχουμε δει. Ένα λίγο καλύτερο με την μπάλα, ο άλλος καλύτερος ψηλά.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε, όμως θα το δούμε.
0: Δεν είναι στο χορτάρι, προφανώς. Απλά το λέω γιατί ο Ντρικούσιτς έρχεται από τη Zenit, μια ομάδα που είναι από τις καλές στη Ρωσία. Έστω και με δανεισμό είναι διεθνής με την Εθνική Σλοβενία, είναι στα 26 του. Έχει παιχνίδια, δηλαδή αν διαβάσει κάποιος το βιογραφικό του, είναι στα 5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του αξία. Λες ρε παιδί μου ότι στοχευμένα πήγα σε αυτόν. Τώρα καθρέφτης ο χορτάρι προφανώς.
2: Ναι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια και αυτό που πατήσαμε πέρυσι με αυτό και σε αφεντηθές αλλά και σε άλλους.
0: Ναι.
2: Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει τώρα όμως το rotation που θα κάνει ο κ. Λύση. Σίγουρα κάποιοι θα μένουν έξω, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και ο Σόντο που πήγε τώρα και ο Χατζηδιάκος, θεωρώντας τον Μιχαηλίδη βασικό και αντικατάστατο, σίγουρα και αυτός θα βγει σε κάποια παιχνίδια για να ξεκουραστεί. Ναι. Αλλά ο αγωνισμός θα είναι μεγάλος.
0: Είναι αυτό που είπες πριν, ότι θα πρέπει να υπάρχει βάθος, θα υπάρξουν κάρτες, θα υπάρξουν τραυματισμοί. Πάντα συμβαίνει αυτό σε όλες τις ομάδες. Και είναι καλό να έχεις και τα εφόδια. Τώρα, επειδή ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την ανατροπή, τι πρέπει να αλλάξει σε σχέση με το πρώτο μάτς, Γιώργο?
2: Κοίταξε, βασικό, πολύ βασικό είναι η κατοχή της μπάλας. Είχε σε αυτό το παιχνίδι το πρώτο ΠΑΟΚ κατοχή μπάλας. Θεωρώ ότι θα πρέπει και στο δεύτερο παιχνίδι να ελέγξει το ρυθμό και φυσικά παίχτες με ποιότητα που έχουμε και κομβικοί παίχτες όπως ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον να θα παίξει, ο Ζαφύρης. Αυτοί οι παίχτες θα πρέπει να πάρουν την ομάδα πάνω τους και να παίξουν, να κάνουν μια καλή εμφάνιση. Μια καλή εμφάνιση που τώρα δεν ξέρω και στην τακτική πώς θα είναι. Αν θα πιέσει μπροστά όπως μας έχει συνηθίσει τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ ή άλλος τρόπος είναι να περιμένει πίσω και να βγει στην κόντρα που είμαστε πάρα πάρα πολύ καλοί και γρήγοροι. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει ο προπονητής. Νομίζω ότι ό,τι και να επιλέξει θα πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να δείξουν το καλό τους σε αυτό, γιατί εντάξει, Άντερλεχτ είναι ένα πολύ καλό όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όμως δεν είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Οπότε θέλει λίγο προσπάθεια παραπάνω αύριο και να δείξουν το καλό τους σε αυτό και να πάρουμε την πρόκληση.
0: Ναι. Αυτό που ρώτησα νωρίτερα, είχα και μια κουβέντα με τον Νίκο το Μακλά για το αν είναι ρίσκο η χρησιμοποίηση του Γιαννούλη από την αρχή. Εσύ τι λες ως παίκτης?
2: Εάν έχει κάνει προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα, καθόλου ρίσκο και νομίζω ότι το έχει δείξει ο κ. Λουτσέσκο και με το Χατζηδιάκο που είπαμε πριν.
0: Ολύσιμο.
2: Τον έβαλε με λίγες προπονήσεις μέσα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Νομίζω ότι παίζει να το κάνει και με τον Γιαννούλη. Δεν χρειάζεται πολύ χρόνο προσαρμογής ο Γιαννούλης. Ξέρει και τους συμπαίκτες του τους περισσότερους. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή κίνηση η χρησιμοποίησή του αύριο.
0: Μάλιστα. Είχες καθόλου εικόνα από τα χθεσινά παιχνίδια? Παρακολούθησες Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό?
2: Όχι, δεν παρακολουθούσα. Όχι, πολύ λίγο στον Ολυμπιακό στο τέλος.
0: Ναι. Ο οποίος δεν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα στην παράταση. Είναι ακόμη λίγο πιασμένες οι ομάδες, το που λέμε.
2: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι αυτή τη χρονική περίοδο, το έχω ζήσει και εγώ, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις, να φτάσεις στο 100% από αυτό που μπορείς. Ναι. Τα πόδια ακόμα είναι πιασμένα, ό,τι προετοιμασία και να έκανες, είτε να επέλεξε ο προπονητής να κάνει μια πιο μικρή σε διάρκεια προετοιμασία ή με λιγότερη δύναμη, ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
2: για να είναι φρέσκα η ομάδα στα παιχνίδια τα επίσημα, είτε αν επέλεξε μια βαριά προετοιμασία κανονική, ας το πούμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, με αποτέλεσμα τα πόδια να είναι ακόμα σφιχτά και να μην μπορούν να δώσουν το 100%. Ναι. Είναι λογικό αυτές οι εμφανίσεις και αυτά τα αποτελέσματα. Από εκεί και στερα όμως έρχονται και άλλες ευκαιρίες, που και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, και ο Παναθηναϊκός,

0: Έτσι. Πιστεύω να δούμε, όπως είπες και εσύ, καλό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες έχουν ανεβάσει τα budget, έχουν κάνει πολύ καλές μεταγραφές και είναι θέμα χρόνου να πιάσουν αυτή την απόδοση που είπαμε που μπορούν αυτοί οι παίκτες με πολλή ποιότητα σε όλες τις ομάδες και θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Για τον ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Εννοείται ότι δεν έχει γεμίσει το ρόστερ ακόμα.
1: Ψάχνει center for
0: να πάρει καλό. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι αυτό που έχω πει και άλλες φορές ότι... και που συζητάω και με φίλους μου για τον ΠΑΟΚ που... και αναρωτιούνται και αυτοί γιατί τόσο καιρό, δηλαδή και από πέρυσι θέλαμε ένα center for, ξέροντας ότι ο Γιακουμάκης είναι δανεικός και μπορεί να μην κάτσει.
1: Ναι.
0: Γιατί από πέρυσι να μην έχουμε κλείσει ένα καλό center for και να περιμένουμε να παίξουμε δύο ευρωπαϊκά, τρία πόσα θα είναι,
1: ναι.
0: και να μην έχουμε πάρει ακόμα, έτσι.
1: Ναι. Είναι και λίγο άδικο να βαραίνει μια πιθανή ευθύνη, ξέρω εγώ, το μύθο που το παιδί είναι αξιόλογο, αλλά όχι να πάρει φανέλα βασικού άμεσα.
0: Δεν νομίζω ότι έχει αυτό το βάρος. Νομίζω ότι εκπαιδεύονται τόσο καλά στις ακαδημίες. Okay, είναι βάρος, ναι. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Μια πρόκριση τώρα παίζεται η πρόκριση. Έτσι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Όμως εκπαιδεύονται τόσο καλά στις ακαδημίες που δεν έχουν τέτοια θέματα. Απλά ο μικρός θα πρέπει, αν αγωνιστεί αύριο, να μπορέσει να πάρει την μπάλα με φάτσα στην αιστεία που βάζει γκολ. Το είδα σε κάποια παιχνίδια.
1: Μόνο
0: ένα σουτ είχε κάνει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μόνο ένα σούτ έχει κάνει σε ένα παιχνίδι και αυτό παίρνει πάρα πολλές φορές την μπάλα ψηλά. Είναι ψηλό κορμί,
1: ναι.
0: Και δεν δυσκολεύεται
1: να γυρίσει. Έχεις δίκιο αυτό που λες.
0: Αν γυρίσει η φάτσα που βάζουν γκολ και πάρει μια προσπάθεια, είτε μια τρίπλα, είτε μια συνεργασία, είτε ένα σούτ, νομίζω θα είναι πιο αποδοτικό.
1: Όπως είχε κάνει στο Καραϊσκάκι πέρυσι μια πολύ ωραία προσπάθεια που είχε φάτσα, πέρασε και τον Τζολάκι, έβαλε και τον γκολ εκεί. Θύμισε αυτό που λέμε τον επιθετικό, τον killer, γιατί έχει τα στοιχεία ο μύθος, σίγουρα το παιδί. Μακάρι να μπορέσει να τροφοδοτηθεί. Το είπες και εσύ, να λειτουργήσει και λίγο η τριάδα από πίσω του. Ο Ζίβκοβιτς με τον Τάισον που περιμένουμε να κάνουν και αυτοί ένα καλό μάτς.
0: Ένα καλό παιχνίδι θέλουμε, ναι. Είναι μια καλή απόδοση. Πολλή ποιότητα έχει ο ΠΑΟΚ, αυτοί οι θέσεις που είπαμε. Νομίζω ότι θα βοηθήσουν και το center for να βρεθεί έστω δύο φορές για να βάλει κάποιο γκολ.
1: Να βάλει κάποιο γκολ.
0: Θα βάλει, ναι.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Γιώργο, ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Κουλακιώτη. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι αρχίζουν και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αναφέρουν τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι έρχεται άμεσα ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για να δούμε αν θα πάρει άλλη μια ευκαιρία ο Βάσκος ή αν θα έχουμε αλλαγή, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον την Ευρώπη θα παίξει κατευθείαν τον Σεπτέμβριο στο Europa League. Στο πρωτάθλημα θα μπει, εάν αποφασιστεί αλλαγή τεχνικής ηγεσίας θα πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτό λένε οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Περιμένουμε και εμείς από εδώ τις εξελίξεις. Πάμε σε δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
4: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.

Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 2. Θα ανοίξουμε μια παρένθεση με τα ποδοσφαιρικά. Πάμε να καλησπερίσουμε Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί έχουμε εξελίξεις στην Δίκη Λιγκερίδη, η οποία ξεκινά εκεί μέσα Σεπτέμβρη, νομίζω. Κυριάκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, 17 Σεπτέμβρη.
0: 17, ναι, σωστά, σωστά.
1: Βέβαια, δεν ξεκινά, συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται, επανέναρξη, ναι, ναι, σωστά.
1: Επανέναρξη και υπήρχαν πολλές συνεδριάσεις, πολλές ακροματικές διαδικασίες και νομίζω θα έχουμε επίσης πολλές, γιατί μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για 142 κατηγορούμενους, συν τους 5 της διοίκησης του Ολυμπιακού, που είναι Μαρινάκης, Καραπαπάς, Μόραλης, Αγραφιώτης και Κουντούρης. Άρα μιλάμε για 147 κατηγορούμενους και όπως καταλαβαίνετε μια τέτοια δίκη θα διαρκέσει δικαίως αρκετό διάστημα. Θα έχουμε πάρα πολλές συνεδριάσεις. Η νεότερη πληροφορία είναι ότι ο μοναδικός προστατευόμενος μάρτυρας που έχει δώσει στοιχεία για την υπόθεση κατονομάζει πρόσωπα, καταστάσεις και μάλιστα δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για όσους ευθύνονται για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η πολιτική αγωγή, δηλαδή οι δικηγόροι της οικογένειας Λιγκερίδη, εμπλουτίζουν τη δικογραφία με ακόμα περισσότερα στοιχεία για τη δράση των ανθρώπων που εμπλέκονται και έτσι καταφέρνουν να κουμπώσουν την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Ναι. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει το δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο είναι πάρα πολύ έμπειρο, γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε την τιμιγορία του. Εκείνο που όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η πληροφορία που έχουμε είναι ότι η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα ήταν τρεις αρχικά οι προστατευόμενοι μάρτυρες, τώρα είναι οι δύο βγήκαν από το παιχνίδι όπως λέμε, καθώς δεν τους δέχτηκε το δικαστήριο επειδή ήταν ταυτόχρονα και κατηγορούμενοι. Ο ένας όμως που παρέμεινε δίνει πολύτιμα στοιχεία που εμπλουτίζονται από την πολιτική αγωγή.
0: Είναι αυτό που λέμε, δίνει ονόματα και διευθύνσεις, δηλαδή λέει πράγματα.
1: Ονόματα και διευθύνσεις και καταθέτει η πολιτική αγωγή και άλλα στοιχεία τα οποία στην ουσία κουμπώνουν με την κατάθεση του προστατεύομενου μάρτυρα. Το όνομα του ανθρώπου αυτού δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Το ξέρουν μόνο οι δικαστές.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θα μείνει μυστικό και απόρριτο μέχρι και το τέλος της δίκης, καθώς εικάζεται ότι πρόκειται για χούλιγκαν του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε τα ευεργετήματα που δικαιούται ένας άνθρωπος που κατηγορείται για μια τόσο σοβαρή πράξη.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν θα ξεκινήσει και πάλι η δίκη με τόσους μάρτυρες, με τέτοιες καταθέσεις. Θα το παρακολουθούμε και το παρακολουθούμε.
1: Θυμίζω ότι οι κατηγορίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, γιατί μιλάμε για ανθρωποκτονία, για δολοφονία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτές που βαρύνουν τους 5 ποδοσφαιρικούς παράγοντες, δηλαδή τον κύριο Μαρινάκη και τους άλλους 4, είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, διότι στην Ελλάδα η χρηματοδότηση και η υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης στον ποινικό κώδικα, αυτό έχει αλλάξει επί ΣΥΡΙΖΑ, έχει γίνει πλημέλημα και όχι κακούργημα. Αυτό βέβαια μπορεί να το ακούσει κάποιος και να πει καλά, είναι δυνατόν να το λέτε αυτό, ότι η υποστήριξη και χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης που τελικώς προέκυψε δολοφονία είναι πλημέλημα και όχι κακούργημα. Ναι, αυτό λέει ο ποινικός κώδικας, το άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το άλλαξε ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, το αν θα το αλλάξει κάποιος στο μέλλον αμφιβάλλω, αλλά
1: και να τα αλλάξει τώρα, όχι. Και να τα αλλάξει τώρα δεν έχει νόημα.
0: Δεν έχει νόημα, ναι.
1: Διότι οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν με τον παλαιό ποινικό κώδικα. Με το πιο επιεική, πάντα να ξέρετε ο κατηγορούμενος δικάζεται με το πιο επιεική ποινικό κώδικα. Ναι. Τότε μάλιστα κατηγορήθηκε ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Κοντονή ευθέως, είχε βγει στη δίκη, στον Σκάι ο κύριος Κοντονής, ότι αυτό το άλλαξε για ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος βαρύνονταν, και μάλιστα αυτός ο επιχειρηματίας είχε και ποδοσφαιρική εμπλοκή, κάποτε ήταν και ποδοσφαιρικός παράγοντας, ο οποίος βαρύνονταν με κακουργηματική κατηγορία και με αυτόν τον τρόπο το πήγε σε πλημέλημα και το πλημέλημα ήδη είχε παραγραφεί και βγήκε αμόλυντος ο
0: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Δεν πέφτουν τα σύννεφα, είναι κάτι το οποίο. Εντάξει.
1: Το έχουμε ξαναβιώσει.
0: Κυριάκο, τώρα που είπες για δίκη, πότε επιστρέφεις?
1: 24 Αυγούστου με την έναρξη του αθλήματος.
0: 37η ή 8η σεζόν.
1: Όχι, 39η.
0: 39η.
1: Πάμε για 39η χρονιά.
0: Καλά 40 που είναι.
1: Νομίζω, έτσι όπως μου το είπες.
0: Ναι, ναι, λίγο πέντε.
1: Έτσι όπως μου το είπες πρέπει να εγκαταλείψω. Και το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διότι βιολογικά καλό είναι να φεύγεις την ώρα που αισθάνεσαι ότι τα αντανακλαστικά σου είναι το πελασμένο.
0: Ναι, αλλά είναι, είναι και κάτι άλλο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, δεν με αφήνει ο άλλος να γιάσω. Η επικαιρότητα είναι τέτοια που...
1: θα σου πω κάτι γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Ψάχνω εδώ και 5 χρόνια διάδοχο. Για να δώσω την εκπομπή, να δώσω σκητάλη. Αλλά δεν βρίσκω, δεν βρίσκω.
0: Λοιπόν, Κυριάκο, ευχαριστώ. Καλή αρχή για φέτος. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από Κυριάκο Θωμαίδη. 39η σεζόν. Η δίκη τηλεοπτικά από τον Sky με την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα έχετε δυνατότητα να βλέπετε τηλεοπτικά τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ραδιοφωνικά βέβαια τον ακούμε κάθε μέρα με τις ειδήσεις που μας δίνει. Φτάσαμε στα 10 λεπτά μετά τις 2. Για το φίλο που ρωτάει, ναι φίλε μου, την Παρασκευή, γιατί ρωτάει για την εθνική ομάδα μπάσκετ, την Παρασκευή ξεκινάει την προετοιμασία της εθνική μας για τα 2 κρίσιμα παιχνίδια που έχουμε, 28 του μήνα με την Ουκρανία στη Ρήγα και 31 του μήνα με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center του Παναθηναϊκού. Πρέπει να κάνουμε το 2-2 αν θέλουμε να πάμε στο παγκόσμιο του Κατάρ το ερχόμενο καλοκαίρι. Διάβαζα λίγο πριν για το φοβερό ρεκόρ του Νίστρουπ στα προκριματικά. Έχει 11 συνεχόμενες προκρίσεις ο Νίστρουπ στις ομάδες του, Κοπεχάγη και Παναθηναϊκό. Να δώσουμε και την είδηση ότι την Παρασκευή μεθαύριο φτάνει στην Θεσσαλονίκη ο Βάνια Ντερκούσιτς. Κλείδωσε λοιπόν η άφηξη του Σλοβαίνου κεντρικού αμυντικού, του διεθνού Σλοβαίνου κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται από τη Zenit με τη μορφή δανεισμού, και θα μάθουμε και για την οψιόν αγοράς ποια είναι, εάν είναι υποχρεωτική, εάν είναι προαιρετική, με το που κλείσει οριστικά το deal των δύο πλευρών. Έρχεται λοιπόν μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη ο Βάνια Ντερκούσιτς. Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου, πάμε στη γειτονική Ιταλία, πάμε να συναντήσουμε εκεί Γιώργο Στράτζαλη λίγες ώρες πριν από την σέντρα του πολύ πολύ δυνατού φιλικού με αντίπαλο την Νάπολη, να μας δώσει κλίμα, να μας δώσει ενημέρωση ο Γιώργος από το στρατόπεδο των Κιτρίνων. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται?
0: Πώς είναι τα πράγματα στην γειτονική Ιταλία?
2: Αφόρητη,
0: ε! Yeah. Σαν να μην έφυγες από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, σαν να πήγες...
2: Χειρότερα. Ναι, χειρότερα. Ναι. 36 βαθμούς αίσθηση πάνω από 40.
0: Φοβερό.
2: Ναι. Εντάξει, δηλαδή, να βγεις, να πεις θα πάω να κάνω μια βόλτα, πάνω από μια ώρα δεν αντέχεις. Είναι απόλυτη ζέστη. Ναι, το έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, το πρωί στα παιδιά, πάρει και στο Γιάννη, ότι την τελευταία εβδομάδα το θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο κυριολεκτικά στην Νάπολη, αυτό λένε και οι κάτοικοι. Ούτως ή άλλως υπήρξαν πολλά βίντεο στα social media τις προηγούμενες ημέρες όπου οι κάτοικοι έπαιρναν τις καρέκλες από τα σπίτια τους και πήγαιναν στη θάλασσα και απολάμβαναν εκεί τη δροσιά.
0: Ναι,
2: διότι
0: ναι.
2: Διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Τώρα, προφανώς το βράδυ θα έχει πέσει λίγο η δημοκρασία, μακάρι να μην επηρεάσει.
2: Κοίταξε, το βράδυ ελπίζω να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και περιμένω να διαφορετικά, γιατί το προπονητικό κέντρο της Νάπολη βρίσκεται στο Καστέλ Δι Σάγκρο, μια απόσταση περίπου 2 ώρων από το κέντρο της Νάπολη και σε υψόμετρο κοντά στα 1000 μέτρα.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή εκεί προετοιμάζεται, κάνει την καλοκαιρινή της προετοιμασία η Νάπολη. Εδώ και χρόνια είναι το προπονητικό της κέντρο. Το καλοκαίρι εκεί πραγματοποιεί τις καλοκαιρινές της προετοιμασίες.
0: Ναι. Τι λέμε τώρα για το βράδυ, τι εντεκάδα ετοιμάζει ο Γρηγοριού, τι πιστεύεις?
2: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ ο Άρης κλείνει την προετοιμασία, αυτό τον κύκλο των φιλικών, για να το θέσω πιο σωστά, απέναντι σε μια ομάδα που επέτρεψε την κορυφή της Ιταλίας πριν από λίγα χρόνια, έχει εγκατασταθεί ξανά σταθερά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Είναι ένα πολύ δυνατό τεστ για τον Άρη, αν μη τι άλλο αυτό απέναντι στην Νάπολη, εκτός από εμπορικούς δηλαδή καθαρά λόγους. Το φιλικό αυτό δίνει την ευκαιρία και στον Μιχάλη Γρηγορίου και στον Άρη να μετρήσει τις δυνάμεις του, να διορθώσει τα λάθη του, να δείξει τις αδυναμίες του, γιατί σήμερα απέναντι στην Νάπολη νομίζω ότι θα δούμε ποιες είναι όντως οι αδυναμίες στο παιχνίδι του Άρη. Γιατί το επίπεδο είναι διαφορετικό, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Γι' αυτό και ο Μιχάλης Γρηγορίου σκοπεύει να το αντιμετωπίσει περισσότερο ως πρώτα επίσημο αγώνα παρά ως ακόμη μια ευκαιρία για να πειραματιστεί με την ενδεκάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Προφανώς θα υπάρξουν, θα μοιράσει χρόνο συμμετοχή σε ποδοσφαιριστές, αλλά σε αντίθεση με τα προηγούμενα φιλικά δεν αναμένεται να μοιράσει ισόπως, να το πω έτσι, τον χρόνο, να δούμε δύο ενδεκάδες διαφορετικές. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική βάσει και του αντιπάλου. Θα δώσει περισσότερα λεπτά στο βασικό κορμό, να δει την ομάδα του να λειτουργεί και πώς λειτουργεί, πώς θα λειτουργήσει μεγαλύτερο διάστημα στις συνθήκες που πλησιάζουν περισσότερο σε επίσημο παιχνίδι παρά σε ακόμα ένα φιλικό προετοιμασίας, γιατί και για την Νάπολη, να το σημειώσουμε αυτό, είναι το τελευταίο της φιλικό. Έτσι. Μπαίνει σε διαδικασία πλέον πρωταθλήματος εκτός έδρας κόντρα στην Τζένοα στις 22 Αυγούστου. Έτσι. Την ίδια ημέρα που Άρης θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Τώρα το μεγαλύτερο ερωτηματικό, αν θέλεις, για την εντεκάδα που θα δούμε σήμερα, αφορά στην επιθετική γραμμή και όχι στον φορ, γιατί ο Καντεβέρα κεντρώνει φυσικά τις περισσότερες πιθανότητες. Ο παίκτης που θα είναι δίπλα στον Καντεβέρα και πίσω από τον Καντεβέρα. Το έλεγα και χθες ότι ο Μιρ, μετά τα πρώτα λεπτά στο φιλικό με τον Πασεραϊκό, την πολύ καλή εικόνα που παρουσιάζει, είναι αλήθεια, στην καθημερινότητα της ομάδας, συγκεντρώνει πιθανότητες. Υπάρχει και ο Μπουσαΐντ, υπάρχει ακόμη ένα εναλλακτικό σχέδιο, μήπως ο Γκαρέ παίξει στο 10 και δούμε κάποιον άλλο παίκτη στα δεξιά, όπως είναι για παράδειγμα ο Παλάσιο, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί από το ξεκίνημα. Στην άμυνα τα πράγματα είναι λίγο πολύ δεδομένα με βάση τις επιλογές που έχει ο προπονητής, δηλαδή ο Διούδης έχει προβάδισμα για την εστία, Φαντιγκά Κέρκες στα δύο άκρα, Φαμπιάνο Γένσεν στα στόπερ, ο Ράσιτς σίγουρο στη μεσαία γραμμή. Ο Σέρβος, που είναι και από τους καλύτερους από τα παίκτες που συγκαταλέγονται στα λίμιτά της προετοιμασίας, όπως το λέγαμε κιόλας, Γιώργο, και ο Καντεβέρε και ο Κουαμέα, ασχετά αν ήρθαν στους τραυματισμούς του, και ο Φαντιγκά και ο Γιαννιώτας, παίκτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει αυτό το στάδιο προετοιμασίας. Το ερωτηματικό επίσης είναι το ποιος θα πλησιώσει το Ράσι στη μεσαία γραμμή.
0: Μπασίρου Γαλανόπουλος.
2: Επικρατέστερος είναι ο Βοριαζίδης, γιατί ακολουθεί
0: το παιχνίδι. Σωστά, να κάνει το τσεκ. Ναι.
2: Ναι, είναι το παιχνίδι κυπέλου, δηλαδή. Στο σημερινό φιλικό μπορεί να δούμε σε αυτό το πλαίσιο και τον Βοριαζίδη να παίρνει περισσότερο χρόνο, ενδεχομένως τον Χαρούπα ή τον Κάμψη να παίρνει ένα δεύτερο ημίχρονο γεμάτο. Θα το δούμε αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι πλησιάζει και το παιχνίδι Κυπέλλου στην Καρδίτσα, που είναι και το πρώτο επίσημο ουσιαστικά μάτς για τον Άρη την επόμενη Δευτέρα στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Πάντως το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι το τελευταίο που θα μετρήσει στην απόψινη βραδιά. Ο προπονητής του Άρη αυτό το οποίο θέλει να δει είναι κατά πόσο η ομάδα του μπορεί να διατηρήσει όσα έχει δουλέψει τις προηγούμενες εβδομάδες. Ναι. Και απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ υψηλότερο επίπεδο, με μεγαλύτερη ένταση, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη ποιότητα. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι ο Άρης θα βρει δυσκολίες στο σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Αλλά η ουσία είναι, θα μπορέσει να διατηρήσει αυτή τη συνοχή.
0: Είναι κραστές.
2: Θα μπορέσει να βρει χώρους, να μην αφήσει χώρους στην Νάπολη. Να βρει καθαρό μυαλό απέναντι στην έντονη πίεση που δεδομένα νομίζω ότι θα δεχτεί από την Νάπολη. Γιατί ο Άρης θα αντιμετωπίσει μια Νάπολη η οποία κάνει πρόβα general, που σημαίνει ότι θα δούμε μια Νάπολη με τα περισσότερα αστέρια της.
0: Ναι,
2: με τον Χόιλουν, τον Μακτόμινεϊ, τον Λομπότκα.
0: Τον Ντεμπρόινε.
2: Έτσι, τον Ντεμπρόινε.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο.
2: Οπότε παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
2: Σημερινό φιλικό.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Είναι μια
0: να το απολαύσεις και εσύ το παιχνίδι. Εντάξει, δεν βλέπουμε κάθε μέρα ομάδες αντί Νάπολη.
2: Είναι
0: σημαντικό.
2: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Για χαρά,
0: για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, στις 10 είναι το φιλικό του Άρη με την Νάπολη. Έχουμε και φιλικό σήμερα στις 9.30, λίγο νωρίτερα, με Τζόλι Δουβίκα. Arsenal Como. Υπάρχει ένα φιλικό. Και ο Αστέρας Άκτορ παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακας, επίσης ένα φιλικό που δίνει ελληνική ομάδα. Έλεγα πριν ότι έρχεται μεθαύριο ο Ντρικούσιτς, ευχαριστώ τον Χάρη Μανουηλίδη, νωρίς το πρωί. 9 παρατέταρτο φτάνει στην Θεσσαλονίκη, πετάει από την Ρωσία με ενδιάμεση στάση στην Κωνσταντινούπολη, όπου πάρα πολλές πτήσεις εκεί κάνουν ενδιάμεσο σταθμό την τουρκική πόλη και έρχεται από Κωνσταντινούπολη 9 παρατέταρτο το πρωί της Παρασκευής να περάσει από τα ιατρικά, να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ τον δανεισμό του για ένα χρόνο, να δούμε μετά τις λεπτομέρειες της οψιών αν υπάρχουν κλπ, αν θα είναι προαιρετική και ποια θα είναι τα ποσά, και φυσικά να δηλωθεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την ευρωπαϊκή λίστα για τα προσεχή παιχνίδια, είτε αυτά είναι στα play-off του Conference League είτε αυτά είναι στα play-off του Europa League.

Έλεγα πριν και για το ρεκόρ του Νίστρουπ με τις 11, με τις 12 πλέον συνεχόμενες προκρίσεις. Όχι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Έχει περάσει Μπρέινταμπλικ, Σπάρτα Πράγας, Ράκοβ, Μακφίς, Μπρούνο Μακφίς, Μπάνικο Στράβα, Κιλμάνοκ, Ντρίτα, Μάλμε, Βασιλεία και πέρασε τώρα με τον Παναθηναϊκό, Πάξη και Τσεσεκά 1948. Είναι οι συνεχόμενες προκρίσεις, το ρεκόρ που έχει ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Εάν περάσει και τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντη της Κράλοβ Μπεσίκτας, θα έχει το 12 σερί προκρίσεις καλοκαιρινές με τις ομάδες που έχει δουλέψει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κρήτη, εκεί όπου ετοιμάζεται σιγά σιγά η μεγάλη γιορτή, γιατί θα είναι γιορτή με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Όφι ΑΕΚ, ο τελικός Super Cup της Ελλάδος στο Παγκρίτιο. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Κορομιλά, από την ώρα για σπορ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το
0: Παγκρίτιο. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, ζέστη?
1: Ζέστη, πάρα πολύ ζέστη.
0: Υγρασία.
1: Ηρεμία. Υγρασία, ακριβώς. Τα καράβια χθες από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έφεραν κόσμο της ΑΕΚ, έχουν έρθει με τα αεροπλάνα. Περιμένουμε περίπου εκεί 6.500-7.000 ΑΕΚτζίδες.
0: Mm-hmm.
1: Όσα περίπου εισιτήρια διατέθηκαν στην Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει δοθεί το ραντεβού στην Άλλη Καρνασό. Και από εκεί θα έρθουν πορεία οι φιλαθλοί της ΑΕΚ προς το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Τώρα ακούγαμε χθες τον Νίκολιτς να λέει ότι με αυτή την ομάδα θα πάει η ΑΕΚ και στα play-off και στο τελικό. Δεν ξέρω, τα διλήμματα του coach ποια είναι για την ενδεκάδα?
1: Το μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή που προκύπτει από το ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: αφορά περισσότερο τον μικρό πρωταγωνιστή. Δηλαδή ο ένας είναι εξασφαλισμένος και είναι ο Καλοσκάμης.
0: Mm-hmm.
1: Και από την άλλη έχουμε τον Αλεξίου, ο οποίος ήταν σίγουρος,
0: ναι,
1: ωστόσο άρχισε να χάνει πόντους και άρχισε να κερδίζει τον Παλαμώτης πόντους. Αλεξίου είναι στόπερ,
0: ο Παλαμώτης είναι τερματοφύλακας.
1: Τερματοφύλακας,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είχαμε περίπου να έχουμε μια εικόνα εντεκάδας. Θα πω με 300,
0: mm-hmm,
1: και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: 300, ρότα δεξιά, αριστερά Πήλιος, Αλεξίου, Μουκουντή.
0: Mm-hmm.
1: Στα χαφ θα έχουμε τον Καϊρίνεν και τον Βιτάλης.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μαρίν ήταν λίγο βαρύ στο φιλικό, δεν νομίζω να ξεκινήσει βασικός.
0: Άρα
1: ήταν
0: πάμε με τον Καϊρίνεν και Βιτάλης.
1: Είχε προφυλαχθεί κιόλας.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε σίγουρα Κοϊτά.
0: Αριστερά.
1: Μάγερ. Μάγερ,
0: mm-hmm,
1: Βάργα επίθεση και η λογική λέει Καλοσκάμης που είναι ο δεύτερος μικρός. Οπότε το δίλημα αφορά τον Αλεξίου με τον Παλαμώτη. Αν βάλει τον Παλαμώτη θα πάει ο Ρέλβα στο στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλει τον 300 θα πάει ο Αλεξίου.
0: Άρα θα μείνει έξω ο Γιώβιτς.
1: Πιθανότατα, ναι,
0: ναι.
1: Εκτός αν προτιμήσει,
0: mm-hmm,
1: που δεν το βλέπω, να είναι ο Βάργα μπροστά με τον Γιώβιτς και να πάει αριστερά ο Καλοσκάμης και δεξιά ο Μάγκερ.
0: Και δεξιά ο Μάγκερ.
1: Δεν το δοκιμάσαι ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει δοκιμάσει ιδιαίτερα όμως ο Νικόλης,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Βάσει και των δοκιμών που έχει κάνει στο φιλικό, δεν ήταν κάτι το οποίο συναντήσαμε τόσο πολύ. Ήταν ο Καλοσκάμης δεύτερο φορ,
0: mm-hmm,
1: αντί Γιώβιτς δηλαδή, ή ήταν στο τελευταίο φιλικό με Νάθα Καλυφαία στα χαφ, αλλά δεν βγήκε καθόλου, ναι, στην ΑΕΚ όταν έπαιξε ο Καλοσκάμης.
0: Είναι αυτός ο περιορισμός με τους δύο νεαρούς που θα ισχύσει και στο κύπελο και θα είναι και ένα καλό κραστές, γιατί και η ΑΕΚ μετέχει στη league phase του κυπέλου. Και θα πρέπει να έχει και διαθέσιμους παίκτες. Ο Νίκολης προφανώς είναι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και έχει πάρει όλους τους μικρούς στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει όλους τους μικρούς στην αποστολή. Η ΑΕΚ νομίζω έχει ένα μειονέκτημα όσον αφορά τους μικρούς σε σχέση με τους υπόλοιπους μεγάλους, σίγουρα στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Και το Super Cup βέβαια είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αλλά και εκεί δεν είναι κάτι το Super Wow το οποίο μπορεί να έρθει από το πάγκο.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Παράλληλα, δεν ξέρω αν τρέχει κάτι άλλο με τα γραφικά ή αν θα δούμε όντως αυτή την ομάδα στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Νομίζω πρέπει να το περίμενε η ΑΕΚ ότι η Λεύσκη θα είναι η αντίπαλός
1: της. Προς το παρόν έχει κλείσει το ρόστερ και λέω προς το παρόν γιατί θα προκύψει, αν προκύψει κάτι με τα γραφικά, μόνο κάποια περίπτωση Κώστιτς. Δεν θα πάει,
0: ναι,
1: να πάρει.
0: Ναι. Από τη στιγμή που δεν φεύγει και ο Πενράης. Ναι. Που ακούστηκε
1: ακριβώς
0: το προηγούμενο διάστημα.
1: Αν έπαιρνε η ΑΕΚ όπως είναι τώρα το ρόστερ παίκτη, θα ήταν στα χαφ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζω η επόμενη μεταγραφή που ίσως προκύψει στην Ένωση να είναι στον άξονα και πάλι,
0: ναι,
1: δηλαδή να μην είναι στα μπακ.
0: Βέβαια, εδώ να πούμε και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ Γιάννη, ότι αν η ΑΕΚ περάσει τη Λεύσκη και μπει σε ομίλους, οι μεταγραφές θα είναι ανοιχτές ακόμα μέχρι 15 Σεπτέμβριο, οπότε μπορεί να παίζει και αυτό το ρόλο του, γιατί αλλιώς προσεγγίζεις και έναν καλό παίκτη όταν ξέρεις ότι θα συμμετέχει στο Champions League. Μας ακούει ο Γιάννης, τον χάσαμε.
1: Ακούω, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, έλα Γιάννη, σε ακούσαμε, είχαμε ένα κενό, για πες.
1: Okay. Η δήλωση για το roster του Champions League νομίζω είναι νωρίτερα,
0: ναι,
1: από τα μέσα Σεπτέμβρη που είναι στην Ελλάδα,
0: mm-hmm,
1: αλλά υπάρχει ένα όντως κενό το οποίο θα μπορούσε να έρθει κάτι πολύ έξτρα σε αυτό το κενό του μεταγραφικού παραθύρου,
0: ναι,
1: αν και συνήθως είναι παίκτες που έχουν ξεμείνει,
0: mm-hmm,
1: είναι λίγο πιο δύσκολες καταστάσεις, αλλά okay.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν νομίζω αν κοιτούσε κάτι ΑΕΚ, αν πάρει κάτι θα είναι πάλι ξαναλέω στα χαφ.
0: Στη μεσαία
1: όπως
0: γραμμή.
1: Προκύπτει. Δηλαδή εφόσον δεν έχουμε κάποιο deal με τη Raiders για τον Πενράης,
0: mm-hmm,
1: και δεν θα έχουμε αν συνεχίσει οι Raiders αυτό το βιολί με τους δανεισμούς και τις χαμηλές οψιόν.
0: Ναι.
1: Α, επίσης να πούμε ότι είμαστε κοντά με την Ιντερνασιονάλ.
0: Για τον Ελίασον.
1: Για
0: ναι.
1: Είναι.
0: Σε χάνουμε λίγο, Γιάννη. Είναι και η επικοινωνία μας εκεί με το Ηράκλειο λίγο περίεργη. Έλα, Γιάννη.
1: Ναι. Ναι.
0: Έλεγες ότι υπάρχει Ιντερνασιονάλ ενδιαφέρον για τον Ελίασον. Α, κλείνει λες.
1: Ναι.
0: Το χάσαμε το Γιάννη, δεν πειράζει, ας τον αποδεσμεύσουμε. Με αυτό θα κλείναμε ούτως ή άλλως, γιατί δεν είναι μόνο οι μεταγράφες, είναι και αποδεσμεύσεις. Ο Ελίασον, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Νίκολιτς, δεδομένα από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετοί παίκτες εκεί στα πλάγια, μπορεί να παίξει ο Γκατσίνοβιτς, μπορεί να παίξει ο Κοϊτά, μπορεί να παίξει ο Κουτέσα, μπορεί να παίξει ο Μάγερ. Είναι ο Ζούπκοφ, ο οποίος ήρθε ως καθαρό εξτρέμ, είναι ο Καλοσκάμης. Περίσευε εντός εισαγωγικών ο Ελίασον. Από πέρυσι φαινόταν ότι δεν υπολογιζόταν και θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, στη Βραζιλία και την Ιντερνασιονάλ. Αυτά και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και το σημερινό τελικό με τον Όφη. Στις 8 πήραμε και τις σκέψεις του Νίκολιτς, την πιθανή ενδεκάδα με αυτούς τους δύο περιορισμούς που έχει η Ένωση, όπως θα έχει και ο Όφη, με τους νεαρούς στο βασικό σχήμα.

Θυμίζω επίσης ότι ο σημερινός τελικός έχει και μια διαφορά σε σχέση με τον περσινό, ότι δεν υπάρχει παράταση. Ισχύει δηλαδή αυτό που ισχύει και στις περισσότερες χώρες που έχουν τελικούς Super Cup, για να μην υπάρχει επιβάρηση των ποδοσφαιριστών, εφόσον υπάρχει σοπαλία, πάμε απευθείας στα πέναλτι και όχι στην παράταση. Αυτό ισχύει και για το σημερινό τελικό του Όφη με την ΑΕΚ.

0: Να πω επίσης ότι υπάρχει ένα φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πολωνία το μεθεπόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου στο Telecom Center στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε σήμερα ότι τίθενται ηλεκτρονικά προς διάθεση τα εισιτήρια του αγώνα. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8 το φιλικό της Εθνικής μας με την Πολωνία για την προετοιμασία της Εθνικής ενόψει και των δύο κρίσιμων αγώνων με την Ουκρανία και την Ισπανία κατά προκριματικά στο παγκόσμιο. Πήραμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, πάμε να πάρουμε και το ρεπορτάζ του Όφη από τον καλό συνάδελφο τον Αλέξη τον Χριστινάκη, ο οποίος είναι στην Κρήτη. Αλέξη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Κρήτη που προετοιμάζεται για το Super Cup σήμερα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Ακούσαμε χθες και τον Αθανασίου και τον coach Κόντι, δεν ξέρω πώς το προσεγγίζουν το παιχνίδι στον Όφη, αν έχουμε δηλαδή έτσι κάποια διλήμματα του coach στην ενδεκάδα.
1: Τα πρώτα να σε διορθώσω, ο Ανδρούτσος ήταν, δεν είναι ο Αθανασίου.
0: Τι είπα, Αθανασίου είπα, ναι, Ανδρούτσος, συγγνώμη, ναι, ναι.
1: Ο Ανδρούτσος, λοιπόν, κοίταξε, τα κουτιά είναι ψηλομετρημένα στον Όφη την περίοδο αυτή. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Χριστογιώργος θα είναι στην κάτω από τα δοκάρια. Χιέλης, Κοστούλας στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Κρίσμανιτς. Mm-hmm. Δεξιά θα παίξω από το Λάγης που δοκιμάστηκε σε όλη την περίοδο της προετοιμασίας αυτή τη θέση, καθώς ο Μπόσκα Γκονζάλες υποφέρει από ένα τραυματισμό. Αν θυμάστε καλά, δεν έπαιξε ούτε στο τελικό, ναι, αλλά για άλλο θέμα. Και αριστερά ο Αθανασίου που προανέφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα δίλημα όσον αφορά αν παίξει Ανδρούτσος Καραχάλιος.
0: Ναι.
1: Γιατί ενδεχομένως
0: ο
1: Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο είναι πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Μπουχαλάκης είναι λίγο πιο... δεν είναι τόσο aggressive και δεν ξέρω για την πίεση που ενδεχομένως θα έχουμε στην ΑΕΚ, θα δεχθούμε από την ΑΕΚ να πώς θα αντιδράσει. Ναι. Εγώ δεν δίνω πιθανότητα να παίξει Καραχάλιος Ανδρούτσος,
0: mm-hmm,
1: Φούντας, Νους, Αϊτόρ και στην κορυφή, αν δεν έχουμε κάποια έκπληξη, ο Σιγγέλια. Ναι, με συγχωρείτε, η ΣΕΚΑ.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως και ο Θεοδωσουλάκης, αλλά νομίζω ότι έχει μείνει πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την δεκάδα οι δύο μικροί που αγωνίζονται στον Όφη είναι ο Κοστούλας και ο Αποστολάκης. Γιατί πρέπει να το επισημάνουμε
0: και
1: αυτό.
0: Ναι, καλύπτουν τη δεξιά πτέρυγα και είναι και δύο από τα παιδιά που έχει τη δυνατότητα Όφη να χρησιμοποιεί και το έχουμε δει και από πέρυσι και τον coach Κόντι να χρησιμοποιεί αρκετά Ελληνόπουλα και αρκετούς νεαρούς.
1: Νομίζω ότι δεν λογίζεται πλέον μικρή όπως το αντιμετωπίζει
0: η ΑΕΚ, ναι, τα
1: λοιπά. Νομίζω ότι είναι κανονικοί ποδοσφαιριστές στον Όφη.
0: Mm-hmm.
1: Σε ένα Ηράκλειο που έχει ήδη στους θεσμούς του ΠΕΚΑΠ, ίσως στους θεσμούς του ΠΕΚΑΠ για ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να είναι υποτιμημένες για τον Όφη, ο οποίος παίζει τέταρτο σερί τελικό, δύο τελικούς και δύο Super Cup, μόνο υπερτιμημένο δεν είναι και το είδαμε και με τον ΠΑΟΚ ότι τη δεύτερη φορά ήταν αλλιώς.
0: Ναι.
1: Νομίζω και τη δεύτερη φορά εδώ θα είναι αλλιώς, έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Βέβαια ο Όφη δεν είναι ακόμα έτοιμος, φαίνεται και να έχει ένα βαθμό ετοιμότητας μεγαλύτερο,
0: ναι,
1: αλλά σε αυτά τα παιχνίδια που κλείνονται στο 90 λεπτό, γιατί δεν έχει παράταση, οφείλουμε να το...
0: Σωστά, πάμε σε πέναλτι μετά.
1: Ναι,
0: είναι ένα παιχνίδι, ναι, εννοείται, είναι ένα παιχνίδι.
1: Είναι ένα παιχνίδι.
0: Είναι ένα παιχνίδι.
1: Θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, mm-hmm, από την πλευρά του Όφη, όχι μόνο κανένα sold out τα εισιτήρια, προσπαθήσαν να βρουν και από αλλού έτσι, για να έχει πάρα πολύ κόσμο,
0: mm-hmm,
1: και θα έχει μια δυναμική παρουσία. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι γιορτή, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά με τον Ολυμπιακό, ελπίζω με διαφορετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ο Όφη, ο οποίος, για να κλείσουμε, Αλέξη, είναι πάντα και σε ανοιχτή έτσι μεταγραφική περίοδο, γιατί προφανώς θέλει ενίσχυση εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
1: Ακριβώς. Ο Όφη ψάχνει με πολύ μεγάλη αγωνία να βρει ένα ενδεχομένως δύο επιθετικούς.
0: Δύο.
1: Διαφορετικά
0: χαρακτηριστικά.
1: Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο ένας θα είναι του προσφερειστής του κουθιού που λέμε μέσα στη μεγάλη περιοχή και ένας άλλος ο οποίος θα είναι λίγο περισσότερο διαιτητικός.
0: Ναι, έχει ακουστεί εδώ λίγο στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 24 το όνομα του Γερεμέγεφ. Προφανώς τον ξέρει ο Κόντις από τον Παναθηναϊκό. Δεν πολύ υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τώρα αν θα παίξει το
1: μακάρι, γιατί πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού που παίζει Όφη με Αϊτόρ, Φούντα, καινούς, είναι και αυτός και φτιάχνει χώρους, δημιουργεί κενά. Νομίζω ότι είναι μια ιδανική λύση, μακάρι να υπάρξει ενδιαφέρον από τον Όφη και να αποκτηθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής. Αν, εγώ πιστεύω ότι και αν, ακόμα και αν αποκτηθεί ένας παίκτης του στυλ του Γερεμέγεφ, θα
0: αποκτηθεί και ένας περιφερειακός, λέει, πιο με άλλο στυλ.
1: Ναι, ένας πιο με διαφορετικό στυλ. Χωρίς να αποκλεί, όπως είδαμε και την έκπληξη, όπως πήραν τον νεαρό τον Παπαδάκη, ή ενδεχομένως και το δεξί μπακ που το Δίκμαν με το πολύ ωραίο επίθετο.
0: Ναι, σωστά. Γιατί ο Όφης θα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος, είναι παραπάνω τα παιχνίδια και θα πρέπει να γεμίσει το ρόστερ του. Να απολαύσει ένα καλό τελικό, Αλέξη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αλέξη Χριστινάκη και τον ρεπόρτερ του Όφη. Φτάσαμε 33 λεπτά μετά τις 2, πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ γυρίσαμε στα 35 λεπτά μετά τις 2 στη σέντρα του Μετρόπολης 9.55 τον FM, για να κάνουμε μια παρένθεση από το ποδοσφαιρικά, να αφήσουμε και το σημερινό τελικό του Super Cup, να πάμε να κουβεντιάσουμε για την πολύ μεγάλη άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος με το χθεσινό χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ έφτασε τα 12 χρυσά και τα 13 συνολικά μετάλλια συνολικά σε μεγάλες οργανώσεις στην καριέρα του. Πραγματικά ένα φοβερό νούμερο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι ένας αθλητής ο οποίος από το 2018, όταν πήρε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βερολίνο, μέχρι και σήμερα που είμαστε Αύγουστος του 2026, μια οκταετία πολύ πολύ γεμάτη για τον συγκεκριμένο αθλητή. Χρυσό στο Βερολίνο, χρυσό στο Μόναχο το 22, χρυσό στη Ρώμη το 24, χρυσό χθες στο Μπέρμιγχαμ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχει πάρει και στα πρωταθλήματα κλειστού στίβου, το 19 στη Γλασκόβη, το 21 στο Τόρουν, το 23 στην Κωνσταντινούπολη, και σε κλειστό στίβο στο Βελιγράδι το 22, στη Γλασκόβη το 24, και φυσικά και παγκόσμια στη Βουδαπέστη, στο Γιουντζίν και το χρυσό φυσικά και στο Τόκιο και στο Παρίσι. Πάμε να κουβεντιάσουμε για τον Μίλτο Τεντόγλου με έναν από τους ανθρώπους που τον μίησαν σε αυτό το χώρο του αθλητισμού και του αθλήματος που αγαπάει πάρα πολύ ο Μίλτος, ο coach, ο Βαγγέλης ο Παπανίκος, στη γραμμή. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Από τώρα, τι αν αισθάνεστε περήφανος για αυτό το παιδί, μόνο που απαριθμούμε αυτά τα 13 μετάλλια σε αυτή την οκταετία που μας κάνει να κλαίμε από περηφάνεια, είναι νομίζω περιττό.
1: Εντάξει, ναι, εννοείται. Το κυρίαρχο συνέστημα είναι η περηφάνεια και η χαρά. Κάθε φορά που ο Μίλτος βγαίνει στο εξωτερικό και φέρνει μετάλλιο, αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη περηφάνεια.
0: Ναι. Και είναι αυτό το κίνητρο να σπάσω το ρεκόρ, να κάνω κάτι καλό. Και νομίζω ότι ο Μίλτος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πέρασε και λίγο μια, δεν θα το έλεγα πτώση, αλλά είχε ένα θέμα τους προηγούμενους μήνες που κάποια πράγματα δεν πήγαιναν όπως το περίμεναν. Θυμάμαι, είχε ανοίξει εκείνη η κουβέντα για τη Βαλβίδα για να αλλάξει άθλημα. Θα θυμάστε.
1: Ναι, πέρυσι, εντάξει, η χρονιά, ναι, ενώ ξεκίνησε καλά στον κλειστό, κάποια στιγμή κάτι στράβωσε. Ξαναβρήκε την αυτοπεποίθησή του, γιατί ο Μίλτος είναι και θέμα αυτοπεποίθησης αυτό που κάνει.
0: Ναι.
1: Του δίνει ενέργεια. Πήγαν στους αγώνες που ήταν οι κύριοι, οι περσινοί αγώνες, κάπου δεν πήγαν καλά.
0: Ναι.
1: Στράβωσε κάτι εκεί με τη γάμπα του, και που το είχε βέβαια, το κουβαλούσε ένα πρόβλημα. Και κάπου ζορίστηκε. Και η απάντησή του βέβαια, γιατί θυμάμαι αυτά τα αρνητικά σχόλια που γράφανε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Το
0: καλά.
1: Το των Ελλήνων, ναι, απαξιώνουμε με την πρώτη μια στιγμή. Δεν το έλεγα.
0: Πόσο άσχημο είναι αυτό. Πόσο άσχημο είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα. Και έδωσε την απάντηση του πάλι φέτος με αυτό το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Να πρέπει να μάθουμε να είμαστε λίγο πιο συγκρατείς όλοι μας και να αφήνουμε τους αθλητές να προσπαθούν, να κάνουν την προπόνησή τους. Όλοι θέλουν το καλύτερο και για τον εαυτό τους, αλλά και για αυτό που αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα.
0: Ναι, προφανώς. Και ο Μίλτος είναι και ένα παιδί το οποίο μας έχει καλομάθει σε αυτές τις επιτυχίες. Και αν κοιτάξουμε την πορεία του το 18 και το πρώτο χρυσό που έκανε στο Βερολίνο, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, μόνο το 25. Είναι που δεν παίρνει κάτι. Δηλαδή, κάθε χρόνο είχε επιτυχίες, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε παγκόσμιο, τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και η ερώτηση τώρα που στον προπονητή Βαγγέλη Παπανίκο είναι αν αυτό έχει ταβάνι, αν έχει άλλη, πόση διάρκεια μπορεί να έχει.
1: Να σας πω ότι και εγώ με το Μίλτο εκπλήσωμαι κάθε χρόνο. Ξέροντας το Μίλτο από εδώ, όταν έφυγε από τα Γραβενά, πίστευα ότι θα έχει μια διάρκεια όταν θα φτάσει κάπου το ταβάνι, όπως λέτε κι εσείς, ένα πλατό, ότι θα γεμίσει και ότι, ναι, θα σταματήσει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι ο Μίλτος πάντα βρίσκει ένα κίνητρο μέσα του, το οποίο τον οθεί ακόμη περισσότερο και ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τώρα το αποκορύφωμα που είναι η επόμενη Ολυμπιάδα, πιστεύω στο Λος Άντζελες. Αν μπορέσει εκεί και κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, θα είναι το αποκορύφωμα όλης της.
0: Θα είναι μαγικό. Μαγικό, έχει πάρει, ναι, στο Τόκιο το 20, το 24 στο Παρίσι. Νομίζω ότι έχουμε και το Σεπτέμβριο παγκόσμιο. Κίνα ή Ιαπωνία, νομίζω Κίνα, πρέπει Πεκίνο.
1: Νομίζω,
0: και,
1: ναι.
0: Ναι, και το, έχει και το παγκόσμιο μεσολαβεί το Σεπτέμβριο, αλλά η Ολυμπιάδα είναι Ολυμπιάδα. Ηλικιακά μέχρι πόσο μπορεί να πάει αυτό coach? Ή είναι καθαρά
1: ο
0: θέμα αθλητή?
1: Τώρα είναι γεννηθής το 98,
0: ναι.
1: Το 1998. Συνήθως οι αθλητές του άλματος, εντάξει, υπάρχει τώρα μέχρι τα 30 χρόνια, θεωρώ. Βέβαια ο Καρλούς και οι υπόλοιποι τη δείξαν μέχρι τα 32.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δυνατότητα, γιατί έχει εξελιχθεί και η προπονητική, όπως ξέρετε, τελευταία από ό,τι ήταν παλιά, που θεωρούσαμε έναν αθλητή 30 χρονών ήδη γερασμένο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά, εντάξει, υπάρχουν λόγοι και συντρέχουν λόγοι να μας λένε ότι τουλάχιστον μέχρι και του χρόνου ο Μίλτος
0: θα είναι
1: στην κορύφωσή
0: του. Σε καλή κατάσταση. Αυτό το έχει πει, ναι, και ο coach Πομάσκι, οπότε προφανώς που τον βιώνει καλύτερα τον Μίλτο και συνεργάζονται και τόσα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Το αντιλαμβάνεται αυτό και ο coach. Μας έχει καλομάθει λίγο και ο Μίλτος. Το πιο ευχάριστο, νομίζω, coach, που μπορούμε να πούμε για εμάς που το βλέπουμε απ' έξω και περιμένουμε με αγωνία τηλεοπτικά. Είχα μια κουβέντα στο ξεκίνημα της εκπομπής μας με τον Νίκο Τομαχλά, τον διεθνή επιθετικό, και έπεσε η κουβέντα και λέει: αντί να βλέπω ποδόσφαιρο, συντονίστηκα να δω το Μίλτο. Άρα αυτό είναι, νομίζω, κάτι πολύ ευχάριστο.
1: Ναι, εντάξει, εμείς εδώ στα Γραβενά το βιώνουμε. Έχουμε πολλά παιδιά που προτιμήσαν, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια το στίβο από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα δείγμα το ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα που πρέπει σιγά σιγά να τα βλέπουν οι νέοι. Γιατί, όπως ξέρετε και εσείς σαν δημοσιογράφος, η κύρια έτσι μορφή που περνάει στους νέους και τα ΜΜΕ να στρέφουν την προσοχή τους στο ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να έχουμε όλη την νεολαία εκεί δοσμένη. Ποδόσφαιρο και λίγο μπάσκετ.
0: Και
1: εγώ να σας πω κάτι, ως εκπαιδευτικός σε σχολείο πηγαίνοντας, το νιώθω καθημερινά, όλα τα παιδάκια από πρώτη δημοτικού που έρχονται στο διάλειμμα ή στη γυμναστική, κύριε, να παίξουμε μπάλα. Μπάλα. Όχι καν ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε ότι ο Μίλτος είναι μια εξαίρεση, ίσως κάποια αθλητές όπως είναι ο Πετρούνιας που προσπαθούν, κάποιοι κολυμβητές, κάποιοι σκοπηλάτες που προσπαθούν και αυτοί μέσα από τη δική τους προσπάθεια να εφησίσουν το άθλημά τους και τον αθλητισμό,
0: ναι,
1: γενικότερα
0: είναι
1: στην νεολαία.
0: Είναι πρότυπα αυτά τα παιδιά και θυμάμαι πότε ήταν που είχε έρθει για το γυμναστήριο για τα εγγένεια ο Μίλτος και γίνει ένας χαμός στην πόλη. Καλά, προφανώς ως γρεβενιώτες τώρα εκεί είστε και διπλά περήφανοι.
1: Ναι, εννοείται. Ο Μίλτος τώρα εδώ μιλάμε και είναι ζωντανή διαφήμιση για τα Γραβενά.
0: Ναι.
1: Επίσης, είναι ένας τρόπος για να γίνονται γνωστά.
0: Επειδή τον βιώσατε από μικρός, ήταν έτσι τόσο, πώς θα το πω, δεν θα πω κλειστός, αλλά συνεσταλμένος, δηλαδή προσγειωμένος? Τώρα θα μου πείτε, ένα παιδάκι όπως μεγαλώνει, δεν ξέρω πώς πλάθει το χαρακτήρα σου με τις επιτυχίες.
1: Ακριβώς αυτό που βλέπετε και σήμερα, έτσι ήταν από μικρός.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μια μεγαλομανία, δεν τον ενδιαφέραν τα πολλά. Ήταν ο καθημερινός τύπος, ο φιλικός, και το παιδί στο κάτω-κάτω που θα σου πει τη γνώμη του εκείνη τη στιγμή μπροστά. Φαντάζομαι ήταν νεαρός.
0: Ναι.
1: Είχε κάποιες δηλώσεις που είχαν συζητηθεί παλιότερα για την αθλητική ηγεσία, για τα γήπεδα κτλ.
0: Ναι.
1: Που δεν του δίνει την προσοχή που πρέπει.
0: Τον αυθορμητισμό που πρέπει. Ναι.
1: Είναι αυτός ακριβώς. Είναι ένας αυθόρμητος χαρακτήρας, ο οποίος θα σου πει μπροστά αυτό που αισθάνεται.
0: Ναι.
1: Μην περιμένεις από το Μίλτο να σου κρύψει κάτι και να το πει πίσω από την πλάτη σου.
0: Ναι. Και αυτό που βλέπω,
1: νομίζω, πρέπει να εκφράζουν περισσότεροι αθλητές τελικά.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είσαι ξύλινος. Πρέπει να είσαι ο καθημερινός, ο άνθρωπος που όλα τα παιδιά θέλουν να βλέπουν.
0: Απλά, coach, αυτό που λες τώρα έχει και μια άλλη ανάγνωση, ότι αν χτυπούν καμπανάκια τέτοιου επίπεδου αθλητές για πιθανές παραλήψεις, ξέρω εγώ, της Ομοσπονδίας, του κράτους, της πολιτείας, είναι ίσως και πιο ηχηρά. Δηλαδή, άλλο να το λέει ο Τεντόγλου και άλλο να το λέει κάποιος που δεν έχει τόσες επιτυχίες σαν τον Μίλτο, για να βελτιώσει κάποια πράγματα πλέον στον αθλητισμό. Δηλαδή, φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Έτσι, θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση επιρροή στους νέους, ακόμη και στην αθλητική ηγεσία, καλό θα είναι να εκφράζονται με καλό τρόπο, να λένε τα προβλήματα, μήπως και ακουστούν. Γιατί όσο και να, όπως και το είπατε και εσείς, άνθρωποι οι οποίοι περνάνε έτσι το μήνυμα είναι πιο γνωστοί, είναι πιο εύκολο να κερδίσουν κάτι για τον αθλητισμό.
0: Κάτι τελευταίο, coach, για να σας αποδεσμεύσουμε. Αυτό που βγάζει ο Μίλτος καθαρά αγωνιστικά, ότι σαν να μην έχει άγχος, είναι κάτι το οποίο το δουλεύει μέσα του ή εμάς μας φαίνεται έτσι?
1: Κοιτάξτε, όλα ξεκινούν από το χαρακτήρα του. Ο Μίλτος το είχε αυτό από μικρός. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα που όταν ήταν μικρός, για τη δεύτερη χρονιά πέδας που πηδούσαμε στη Λάρισα,
0: ναι,
1: έτσι να καταλάβεις ότι αυτό είναι το φυσιολογικό του.
0: Ναι.
1: Κάναμε ζέσταμα και καθόταν στο χόρτο. Στο Αλκαζάρ γινόταν τότε αγώνες, Πανελλήνιο,
0: ναι,
1: Πρωτάθλημα Πέδων Κορασίδων.
0: Ναι.
1: Και του λέω, ρε Μίλτο, σήκω κάνει ακόμα ένα δοκιμαστικό.
0: Ναι.
1: Ήταν ξαπλωμένος, όλοι οι άλλοι αθλητές, ξέρετε, τις ηλικίες του, αγχωμένοι,
0: ναι,
1: κάναν δοκιμαστικά, τρέχαν από εδώ, τρέχαν από εκεί. Μου λέει αυτός κάτω ξαπλωμένος πάνω στην κερκίδα, γεμάτη κερκίδα. Λέει, coach, το έχω, μην ανησυχείτε. Δηλαδή.
0: Ναι. Πώς να μην το πιστέψουμε τώρα αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις τώρα, είναι η ενσάρκωση του Μίλτου.
0: Ναι.
1: Και ίσως να πω και κάτι τελευταίο που, όπως είπατε, παίζει μεγάλο ρόλο το πώς τελικά το κάθε παιδί κάνει το αθλητισμό και πόσο αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό από το σπίτι. Ο Μίλτος όταν ήρθε στο γήπεδο,
0: ναι,
1: ήρθε, προπονηθήκαμε αρκετά χρονικό μεγάλο διάστημα μαζί και μετά εμφανίζεται η μαμά του ύστερα από 1,5-2 μήνες και μου λέει, αλήθεια, έρχεται ο Μίλτος προπόνηση?
0: Oh.
1: Λέω, ναι. Λέει, δεν το πίστευα, λέει, γι' αυτό ήρθα να το διαπιστώσω από κοντά. Γιατί η μαμά του δεν τον ρωτούσε τι κάνει στην προπόνηση κάθε μέρα, πώς θα πάει στην προπόνηση, πόσα μέτρα κάνει, τι τεχνικές κάνει. Απλώς την ενδιέφερε και το μόνο ερώτημά της εκείνο το διάστημα, περνάς καλά, σου αρέσει, χαίρομαι με αυτό που κάνεις.
0: Το πιο βασικό
1: οπότε
0: είναι αυτό.
1: Οπότε δεν υπήρχε και πίεση από το σπίτι. Όλα γίνανε αβίαστα.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Μεγάλη υπόθεση. Η πίεση, ναι, από τους γονείς πολλές φορές φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα και ο Μίλτος είναι παράδειγμα γι' αυτό που λέτε.
1: Ναι,
0: coach,
1: ναι,
0: σαν εκπαιδευτικός, σας ευχαριστούμε. Μακάρι να έρχονται κι άλλοι. Σαν τον Τεντόγλου, βέβαια, δύσκολα, αλλά τουλάχιστον να έρθουν παιδιά στον αθλητισμό να αγαπήσουν το στίβο και να είστε εσείς που τους οδηγείτε.
1: Είναι να μπορούμε να φέρνουμε τα παιδιά στο στίβο και ο καθένας ανάλογα με το ταλέντο του και αν θέλει πραγματικά να προοδεύσει, να προπονείται και να συνεχίσει τον αθλητισμό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, γυρίζουμε από τα του στίβου. Σε λίγο θα έχουμε και να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ. ΠΑΟΚ, πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Ξέρουμε ότι θα μιλήσει ο Λύση και ένας ποδοσφαιριστής το απόγευμα στο Λότο Πάρκ για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντελεξη Βρυξέλλες και θα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση του Δικεφάλου να δούμε τι θα μπορεί να αλλάξει. Θυμίζω ότι φτάνει στην Θεσσαλονίκη μεθαύριο το πρωί μέσω Κωνσταντινούπολης ο Βάνια Ντρικούσιτς για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψουμε τον ΠΑΟΚ το δανεισμό του από τον Τζενίτ και να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα επόμενα παιχνίδια. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ από Γιώργο Ζαΐρη. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, παιδιά, που δεν έγινε να ζηλέψει τίποτα από τη θερμοκρασία από τη Θεσσαλονίκη, καθώς κάποια στιγμή θα φτάσει στις 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
0: Φίλε. Και η Ιταλία με Στράτζαλη ζέστη και Βρυξέλλες ζέστη, όλη η Ευρώπη καίγεται. Όλη η Ευρώπη καίγεται.
2: Απλά να πω σε αυτό που είπες πριν, ότι έρχεται αύριο, μεθαύριο μάλλον στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβαίνος. Το σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟ κρατάει το δικαίωμα για δύο προσταφαιρέσεις μέχρι την Τετάρτη. Έτσι, όταν δηλαδή θα πρέπει να κλείσει τη λίστα του, είτε παίξει τα play-off του Conference League, είτε ελπίζουμε την Europa League. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπαίνοντας στη λίστα από την Παρασκευή ο Σλοβαίνος, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι αν αποκτηθούν ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μέσα στο Σαββατοκυριακό, όπως είχε γίνει πριν από μία εβδομάδα με τον Λουσία και τον Γιαννούλη, προφανώς μπορούν να δηλωθούν στη λίστα μέχρι και ένα 24ωρο πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα για τα play-off είτε του Europa με την Καϊράτ είτε του Conference με την Μπραν. Έτσι, γιατί ξέρουμε ήδη και τους δύο αντιπάλους.
0: Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά το λες.
2: Μετράμε λίγο αντίστροφα σήμερα εδώ για να βρεθούμε στο γήπεδο να παρακολουθήσουμε και τη συνέντευξη τύπου των Βέλγων, γιατί ταιριάζουν οι ώρες και τις προλαβαίνουμε και είναι στο ίδιο μέρος στο γήπεδο, δηλαδή της Άντερλεχτ, και αργότερα τη λύση και ενός ποδοσφαιριστή. Η αλήθεια είναι ότι ταξίδεψα με κάποια παιδιά τα οποία έκαναν την ίδια διαδρομή, δηλαδή στο Θεσσαλονίκη, Μόναχο, Μόναχο, Βρυξέλλες, μόνο και μόνο για να δω το παιχνίδι, και από τουλάχιστον ξέρω υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία θα ταξιδέψουν αυθημερών από τη Θεσσαλονίκη με σχετικές πτήσεις. Όπως είναι και πολλής ο κόσμος, ο οποίος Γιώργο προφανώς θα ταξιδέψει από τη Γερμανία ο δικός, από το Βέλγιο,
0: είναι
2: που είναι εδώ δίπλα.
0: Ναι,
2: υπάρχουν
0: σωστά
2: πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι είχαν το δικαίωμα να στέλνουν email ζητώντας να τους κρατηθεί εισιτήριο, το οποίο μπορούν και σήμερα αλλά και αύριο να το προμηθεύονται από το ξενοδοχείο στο οποίο καταλήξει ο ΠΑΟΚ και έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση ασπρόμαυρη πάλι.
0: Ναι, και θα είναι σίγουρα και η δική σου εμπειρία έτσι έντονη, γιατί μας έλεγε πριν και ο Νίκος ο Μαχλάς που έχει παίξει στο γήπεδο της Άντελεκτ, ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο με πολύ καλή ακουστική, οπότε θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι.
2: Ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να λες ότι είναι 21.000 θέσεων, ο οποίος έχει παίξει πολύ μεγαλύτερα προφανώς, αλλά είναι ένα κλουβί, έτσι, ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Ναι.
2: Να σου πω την αλήθεια, βλέποντάς το, γιατί για πρώτη φορά θα πάω, μου θυμίζει λίγο και αγγλικό γήπεδο.
0: Αγγλικό, έτσι. Επειδή είναι κοντά, ναι. Δεν έχει στίβου, όντως. Ναι,
2: ναι, κοντά οι κερκίδες, κλουβί και τα λοιπά.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι,
2: δύσκολη έδρα, όπως και να το κάνουμε, πάντα έχει την παράσταση φίλων του, αλλά καταλαβαίνουμε και εμείς ότι το μάτι κρίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο Πάου θέλει μεγάλη προσπάθεια και καλύτερη εικόνα από αυτή που έδειξε το πρώτο παιχνίδι, ανεξάρτητα αν ήταν καλός, γιατί απέναντί του έχει μια ομάδα που αφενός πήρε το προβάδισμα στο σκορ, και αφετέρου παίζει στην έδρα της και έχει και ένα επίσημο παιχνίδι του πλέον στα πόδια, που για μένα, Γιώργο, είναι πάντα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, με τη Λαλουβιέρ. Τώρα, τα διλήμματα του Λύση δεν ξέρω αν είναι πολλά ή όχι, δεν νομίζω να αλλάξει σχηματισμό προσώπων.
2: Ο Λύση νομίζω ότι την έχει καταλήξει την ενδεκάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η σημερινή προπόνηση, τα πρώτα 15 λεπτά θα είναι ανοιχτά για τους δημοσιογράφους. Δεν νομίζω ότι θα προσφέρει κάτι στο Λύση πέρα από το να ξεμουνδιάσουν οι παίχτες. Δηλαδή δεν πρόκειται από αυτή την προπόνηση να βγάλει συμπεράσματα για το τι θα είναι βασική. Νομίζω και επιμένω ότι μια πιθανή παρουσία του Δημήτρη Γιαννούλη έχει λογική στη θέση του Γκόμες, γιατί και πιο έμπειρος είναι και πιο επιθετικός είναι και μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
2: Όπως και μια παρουσία του Λουσέ από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να τρέξει και είναι ένα χαφ που μίλησε με τα καλύτερα λόγια για αυτόν ο ίδιος ο Λύση παραμονή του πρώτου αγώνα, και σε περίπτωση που θελήσει με αυτόν τον τρόπο να απελευθερώσει τον Ζαχτήρι με την έννοια να νιώθει πιο ασφαλής, να πατάει λίγο παραπάνω περιοχή, θεωρώ ότι είναι δύο πιθανές ενδεκάδες αλλαγές. Με δεδομένη φυσικά και την αλλαγή που δεν πρέπει να ξεχνάμε, παιδιά, είναι αναγκαστική. Δηλαδή δεν παίζει ο Χατζηδιάκος που είναι τιμωρημένος και θα πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας του Ελουστόντο.
0: Ναι. Άρα πάμε με Παυλένκα, Κένι,
2: Κένι, Γιαννούλη δεν θα μου είναι έκπληξη. Ελουστόντο μαζί με τον Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
2: Ζαθήρι ή με τον Λουσέ είτε με τον Σανταμαρία.
0: Ναι.
2: Κωνσταντέλια και δεν νομίζω να πειράξει κάτι στα άκρα. Δηλαδή Ζίβκοβιτς, Τάισον και στην κορυφή ο Μύθου.
0: Μάλιστα.
2: Αν θεωρήσει ότι ο Τάισον είναι λίγο πεσμένος ή πρέπει να τον προστατέψει ή να τον βάλει κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, τότε καταλαβαίνεις ότι εκεί η λογική λέει Χατζίδη. Απλά λέω ότι στα παπούτσια πλέον του Λύση, για μένα υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα σύντομα και αυτός είναι ο Σορετήρε, και γι' αυτό άλλωστε είναι και στην αποστολή.
0: Μπορεί να χρειαστεί να παίξει και ο Σορετήρε εκεί. Μάλιστα, Γιώργο, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, συνεντεύξεις τύπου κλπ.
2: Φυσικά αργότερα και από τις συνεντεύξεις τύπου και μέσα από το γήπεδο να μεταφέρουμε τα πάντα.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά, καλή εργασία, καλή μετάδοση αύριο. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε να δούμε τα εντός της πόλης, της χώρας, αυτά που δεν έχουν αθλητικό υπόβαθρο, αλλά πάντα μας ενδιαφέρουν και θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Στεφανής. Χρήστο μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχαμε περιστατικά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με κυριότερο αυτό το τη συλλήψη ενός 59χρονου
0: αυτό πάλι
3: άνδρα, ο οποίος... ναι.
0: Στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
3: Ακούτε.
0: Ναι, έλα Χρήστο.
3: Ναι, ναι, στη Δυτική Θεσσαλονίκη λοιπόν, ο συγκεκριμένος 59χρονος μέσα σε 4 μέρες προκάλεσε 6 πυρκαγιές, μία από αυτές μάλιστα πήρε διαστάσεις όλες στο Δήμο Δέλτα. Πήρε διαστάσεις, σηκώθηκε ελικόπτερο, έκαψε κάποια στρέμματα. Ευτυχώς όλες αντιμετωπίστηκαν από την πυροσβεστική ουσιαστικά εν την γενέση τους. Πριν από λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή. Το περίεργο είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες είχε δηλώσει ότι όταν συνελήφθη ότι το έκανε για να αποφορτιστεί, καθώς είχε πίεση από την δουλειά του. Να δούμε βέβαια τι θα πει και στον ανακριτή. Μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βίντεο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, όπου φαίνεται μέρα μεσημέρι χωρίς κανένα μέτρο να καλυφθεί ή οτιδήποτε, να σταματά σε κεντρικό δρόμο στην οδό Πόντου, να κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιά. Περιμένει μάλιστα λίγο να δει και τις φλόγες να παίρνουν διαστάσεις και στη συνέχεια αποχωρεί. Αυτό το βίντεο μαζί με άλλες πληροφορίες ουσιαστικά έφεραν την σύλληψή του από τους άνδρες της πυροσβεστικής και τώρα ο συγκεκριμένος θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη με βαριά κατηγορία αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, η οποία είναι κακούργημα και επιφέρει ποινή κάθειρξης, δηλαδή πάνω από 5 έτη.
0: Ναι, ναι. Φοβερό, φοβερό και από τα απίστευτα. Είχαμε κάτι άλλο?
3: Έχουμε ένα θέμα με το νερό στην Χαλκιδική. Νομίζω η Χαλκιδική μας ενδιαφέρει
0: όλους. Κάθε χρόνο, ναι.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ναι. Μετά την κοινότητα της Άρτης που είχαμε χθες στο Δήμο Σιθωνίας στην ανακοίνωση και την παρότρινση να μην επιτρέπεται το ντους προαιρετικά ουσιαστικά για να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα μέχρι και τις 17 Αυγούστου. Σήμερα είχαμε έναν άλλο Δήμο, το Δήμο...
0: Έλα Χριστό.
3: Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Το Δήμο δεν ακούσαμε, στο Δήμο.
3: Ο Προποντίδας, αφορά την περιοχή των νέων φλογητών, όπου εκεί η κοινότητα, το τοπικό διαμέρισμα απειλεί με πρόστιμα όσους κατοίκους προβαίνουν σε άρδευση νερών για ίδρυυση, για ποτίσματα, για να πλύνουν το αυτοκίνητο και να το χρησιμοποιούν το νερό για άσκοπες, πριν δηλαδή τις πόσεις και του μπάνιου του σπιτιού τους, ως ένα προληπτικό μέτρο το συγκεκριμένο, προκειμένου να φάσουν τα αποθέματα νερού. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχει πολλής κόσμος και προκειμένου να μην φτάσουμε στο σημείο της έλλειψης, οι τοπικές εκεί αρχές παίρνουν μέτρα και μάλιστα απειλούν με κυρώσεις όσους φαίνεται να το σπαταλούν.
0: Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Άρη, που και αυτό σιγά σιγά είναι αυτό που λέμε εμείς ως κλισέ. Ζεσταίνονται οι

0: Βελιγράδι, την απόφαση πήρε ο ίδιος. Προφανώς για να μεταφέρει και την οικογένειά του και τα πράγματά του, θα έρθουν όλοι ο δικός, θα είναι και αυτός μέχρι τη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη. Και ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος θα συμμετέχει με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα απουσιάζει, δεν θα έρθει αργότερα, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, ενδεχομένως την πρώτη Δευτέρα Σεπτεμβρίου, όπως και οι Έλληνες διεθνείς βέβαια. Έτσι, και ο Χαραλαμπόπουλος και το Ιόπουλος και ο Κώστας Ντοκούμπου μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη και τον Κώστα Ηλιάδη, και οι τρεις αυτοί οι τελευταίοι είναι και μέλη της εθνικής ομάδας. Ο Σπανούλης ομοσπονδιακός τεχνικός, οι άλλοι δύο οι βοηθοί του. Να πούμε πως υπάρχει έτσι μεγάλη ανυπομονησία στον κόσμο του Άρη για να δει την ομάδα από κοντά. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση ήδη για τα εισιτήρια των φιλικών της Κύπρου. Στις 11 με τη Μακάμπη και στις 13 με τον Ερυθρό Αστέρα. Ήδη αρκετοί είναι οι φίλοι του Άρη και από Θεσσαλονίκη μάλιστα, που έχουν σπεύσει να κλείσουν εισιτήρια για να δουν από εκεί την ομάδα. Δεν υπάρχει αρκετός κόσμος του Άρη και στην Κύπρο που θα δει την ομάδα από κοντά.
1: Ναι.
0: Βέβαια από κοντά την ομάδα στη Θεσσαλονίκη θα τη δει ο κόσμος του Άρη στα φιλικά που θα γίνουν τα δύο τελευταία, με τον Ηρακλή στις 20 Σεπτεμβρίου και την Μπαχτσέ Τσεχίρη στις 22. Υπάρχει αρκετός καιρός ακόμα. Θα δούμε αν θα μπει και κάποιο άλλο φιλικό μέσα σε όλα αυτά που έχει κλείσει ο Άρης. Ενδεχομένως το ανάμεσα στο διάστημα 22 με 29, που θα υπάρχει μία εβδομάδα κενό μέχρι την πρώτη επίσημη υποχρέωση του Άρη που παίζει στο Λεμάν για το Eurocup, στην πρώτη αγωνιστική, ενδεχομένως να μπει ακόμα και ένα φιλικό. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Θα πορευτεί ο Άρης με αυτά τα φιλικά που έχει μέχρι στιγμής έχει κλείσει.
1: Τα καλύτερα είναι μπροστά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αυτά και με τον Πάρη Τρικαλούρη και το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη, όπου από την Παρασκευή μεθαύριο θα ξεκινήσουν να έρχονται και οι ξένοι στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγο εξασφάλισαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ την παρουσία του στα ημιτελικά των 200 μέτρων και η Πολυνίκη Μανουηλίδου, που είναι η πολύ μεγάλη μας ελπίδα για μια επιτυχία, αλλά και η Ραφαέλα Ισπανουδάκη, πετυχαίνοντας και μάλιστα ρεκόρ περιόδου. Η Πολυνίκη πέρασε ως δεύτερη με τον καλύτερο χρόνο πίσω από την Ουγγαρέζα Μπολγκάρκα Τάκατς και τρίτη καλύτερη επίδοση στα ημιτελικά. Αντίστοιχα η Ραφαέλα Σπανουδάκη στην πρώτη της παρουσίαση ήταν και αυτή πάρα πολύ καλή, κατάφερε να βρεθεί στις 12 των ημιτελικών σειρών, πήρε το 11ο εισιτήριο πρόκρισης και βελτίωσε μάλιστα με 23-37 και τη φετινή της επίδοση. Πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια, περιμένουμε πολύ καλή εμφάνιση και από τις δύο στα ημιτελικά. Αυτά και για το σημερινό, για τη σημερινή σέντρα στο Μετρόπολης. Θα ανανοήσουμε το ραντεβού μας για αύριο 13 του μήνα, ημέρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντελεκτ στο Βέλγιο. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, την επικοινωνία, τα μηνύματα, τον Χάρη Μανουηλίδη που ήταν στην αρχισυνταξία, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο κοντρόλ, τον Θανάση Καζαμπάκα και τον Ευθέρη Χατζηπαντελίδη στο production, την κυρία Ελένη Παπά στο τηλεφωνικό κέντρο. Από τον Γιώργο Μάντζιο που βρέθηκε στο μικρόφωνο της εκπομπής, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο μεσημέρι και ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έχω παρατηρήσει ότι όταν είμαστε μαζί, βάζεις κάτι τέτοια. Σβήσιμο σε beach bar, δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, όχι πως πηγαίνω μετά τέτοιες ώρες εγώ πια. Πέρασαν για μένα αυτά. 8-8,5 ξέρω εγώ. Ε, τέτοια δεν βάζουν, σου λέει άντρε, παιδιά. Είπαμε. Τέτοια μας βάζεις. Και είναι και μεσημέρι. Όχι μετά, όχι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα την αγαπημένη σας, το Μετρόπολης 95 και 5, κατά καλό καιρό. Έτσι, 12 Αυγούστου πάμε προς τα μέσα του μήνα και βεβαίως στην άδεια πόλη είναι άδειο και το Μετρόπολης, οπότε ο κλήρος πέφτει στους γενναίους. Ο Κωνσταντίνος Αττιγεωργίου είναι ένας από αυτούς, σίγουρα, και τον έχω απέναντί μου. Ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Σίγουρα δεν θα γίνει της κακομοίρας πάντως, έτσι, το που έχετε συνηθίσει τόσα χρόνια. 3 με 5. Πακετάκι λείπουν τα παιδιά και πολλά πακετάκια λείπουν γενικώς. Οπότε πάμε μαζί ένα διωράκι, χαλαρά. Θα το πάμε και τις επόμενες μέρες αυτό το διωράκι, έτσι, και αύριο και την Παρασκευή. Από εβδομάδα θα πάμε σε άλλο διωράκι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς είναι μια περίοδος που δεν είναι και νεκρή. Σε καμία περίπτωση, νεκρή δισογραφικά. Και σίγουρα δεν είναι αδιάφορη. Έχει πολλά πράγματα να προσφέρει. Με αγωνιστική δράση, με μεταγραφικά, με κύπελα που κρίνονται. Έχουμε και Super Cup, ας πούμε, σήμερα. Και ευρωπαϊκό και ελληνικό. Έχουμε τις υποχρεώσεις των ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Μπασκετάκι που σιγά σιγά μπαίνει και αυτό στην καθημερινότητά μας. Μπασκετάρα, όχι μπασκετάκι, μπασκετάρα. Συνηθίζουμε να το λέμε έτσι. Ο ΠΑΟΚ έκανε σήμερα την αρχή. Και βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί έγινε πριν από λίγο μια ανάρτηση της ΚΑΕ, φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση. Έδωσε νωρίτερα μια φωτογραφία, ένα γενικό πλάνο που λένε και στην τηλεοπτική γλώσσα, που τους είχε όλους μέσα. 17 παίχτες. Τον Τρινκέρι, τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον τεχνικό διευθυντή της ΚΑΕ, το προπονητικό στάφ, όλοι μέσα. Και τώρα βλέπω και φωτογραφίες έχει αναρτήσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι η πρώτη ομάδα που άρχισε την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Θα ακολουθήσει ο Άρης την επόμενη Τρίτη, θα ακολουθήσει ο Ηρακλής, μπαίνουν όλες οι ομάδες. Έχουμε και εθνική ομάδα παιδών. Δεν θα την κάνουμε μπασκετική την εκπομπή σήμερα, αλλά θα πούμε αρκετά πράγματα για τον μπάσκετ, αφού μας δίνεται η ευκαιρία. Κακό του κεφαλιού σας. Λοιπόν, έχουμε και εθνική ομάδα παιδών, under 16 δηλαδή. Το μάτς που αρχίζει στις 3.30 θα το δούμε και παρέα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γιατί μιλάμε για προημιτελικό ευρωμπάσκετ, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια ξεχωριστή επιτυχία το ότι βρίσκονται αυτά τα παιδιά εκεί και μιλάμε για μια από τις πιο ταλαντούχες φουρνιές των τελευταίων χρόνων, οι δεκάριδες δηλαδή, που βρίσκονται στην εθνική ομάδα των παιδών. Υπάρχει και ένας εντεκάρης, ο Γιώργος Χαραλαμπίδης. Οι υπόλοιποι είναι δεκάριδες. Τα παιδιά τα κατάφεραν χθες με τη Σλοβενία. Θέλουν να τα καταφέρουν σήμερα και με τη Λετωνία στις 3.30. Θα το δούμε παρέα το παιχνίδι. Θα σας ενημερώνουμε δηλαδή για το πώς θα εξελίσσεται. Θα βλέπουμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, λίγο πολύ. Και λίγη μουσικούλα από τα βάθη του beach bar που θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα, αλλά δεν είμαστε. Για δώσε. Το έκανες τώρα. Ωραίο. Και είσαι και στο κλίμα. Περισσότερο από μένα πάντως.

Ωραίο το beach bar σας, αλλά αργείτε λίγο τους καφέδες. Φέρετε το καφέ, να ανοίξει και το μάτι. Λοιπόν, και για να ανοίξει το μάτι, πάμε να δούμε τώρα και λίγο τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Πού βρισκόμαστε, τι περιμένουμε. Για να μην χάνετε την επαφή σας, γιατί προκύπτουν διαρκώς πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Εντάξει, λίγο πολύ σε αυτή την περίοδο. Εντάξει, υπάρχει επικαιρότητα, αλλά όχι στο βαθμό που περιμένει κανείς. Ειδικά στην Ελλάδα, ξέρετε ότι εκεί 2-3 μέρες πριν το 15 Αύγουστο νεκρώνει το σύμπαν. Και όμως υπάρχουν πολλά πράγματα, έτσι, πολλά πράγματα και στην αθλητική επικαιρότητα. Η είδηση που ακούσατε νωρίτερα στη Σέντρα από τον Γιώργο Μάντζιο, την οποία επιβεβαιώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την υπενθυμίζω και εγώ. Μιλάω για την συμφωνία με τον Ντρκούσιτς, τον Σλοβαίνο. Το επιβεβαιώνει και ο ΠΑΟΚ, αφού ο παίκτης θα έρθει το πρωί της Παρασκευής στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που αποτελούν εφαρμογή αυτού που λέμε ο επιμένων νικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το όνομα το συγκεκριμένο του Ντρκούσιτς ακούστηκε στις τελευταίες δύο μεταγραφικές περιόδους, που ορίμασαν οι συνθήκες για να γίνει πράξη, με τη μορφή δανεισμού βέβαια, ο Σλοβαίνος για έναν χρόνο στον ΠΑΟΚ. Φεύγει από τη Ζενίτ, Αγίας Πετρούπολης, υπάρχει και οψιόν αγοράς από τον ΠΑΟΚ και έρχεται να προσθεθεί στη γραμμή των στόπερ του ΠΑΟΚ. Είναι μια κίνηση την οποία προφανώς και χρειάζεται ο Δικέφαλος, ο οποίος στην πραγματικότητα έχει, με τα σημερινά δεδομένα, πριν την προσθήκη δηλαδή του Σλοβαίνου, έχει 4 στόπερ, συμπεριλαμβανομένου και του πιτσιρικά του Μπατάουλα, που είναι 19χρονο παιδί, okay, έχει κάποια παιχνίδια, αλλά δεν τον θεωρείς και έτοιμο, τουλάχιστον μέχρι να το αποδείξει, μέχρι να παίξει και να το αποδείξει, γιατί φυσικά όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Στο χορτάρι φαίνεται ποιος είναι έτοιμος και ποιος δεν είναι έτοιμος, είτε είναι 19 είτε είναι 35 χρονών. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ με τα σημερινά δεδομένα έχει μια τετράδα στόπερ. Το Μιχαηλίδη και το Χατζηδιάκο που άλλωστε έβγαλαν τα 3 παιχνίδια του ΠΑΟΚ ως τώρα, τα επίσημα παιχνίδια του ΠΑΟΚ ως τώρα. Τον Ελουστόντο, τον Ισπανό και τον Μπαταούλα. Έρχεται λοιπόν ο Ντρκούσιτς να βάλει μια ακόμη επιλογή στα στόπερ. Είναι σε καλή ηλικία ο Σλοβαίνος, έτσι είναι 26 χρονών, έμπειρος όμως και στο διεθνές επίπεδο. Έψαχνε και αυτός τρόπο να παίξει κάπου αλλού, προφανώς από την Ρωσία και την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, και τώρα του δίνεται η ευκαιρία αυτή να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς θα δηλωθεί στη λίστα του Δικεφάλου για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όποια και αν είναι αυτά. Τώρα πια αυτό θα εξαρτηθεί προφανώς από την έκβαση του αυριανού αγώνα στο Βέλγιο, αλλά σε κάθε περίπτωση βάζει ένα τικ ο ΠΑΟΚ στα θεωρητικά κουτάκια που έχει σχηματίσει, μια λίστα με κουτάκια για το τι χρειάζεται και το τι έχει. Βάζει λοιπόν ένα ακόμη τικ και την Παρασκευή θα το βάλει και τυπικά από τη στιγμή που θα έρθει ο Βάνια Ντρκούσιτς στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει για τον ΠΑΟΚ ένα ανοιχτό μέτωπο, ένα ακόμη ανοιχτό μέτωπο, γιατί δεν τελειώνουν τα πράγματα τώρα με μια προσθήκη στόπερ, έτσι. Έχει και άλλα πράγματα ο ΠΑΟΚ μπροστά του. Και μιλάμε τώρα για τη θέση του φορ, εκεί όπου ενώ ο ΠΑΟΚ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο γεμίζει, τουλάχιστον ποσοτικά, το ποιοτικά βέβαια θα το δείξει το αποτέλεσμα, θα το δείξει ο τρόπος με τον οποίο θα κάνει τη δουλειά, ο τρόπος με τον οποίο θα διεκδικήσει τους στόχους του, αλλά σε κάθε περίπτωση γεμίζει μια πεντάδα στόπερ πια με τον Σλοβαίνο. Ωστόσο το πρόβλημα πια είναι ξεκάθαρο στο 9, έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με 2 φορ, με τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ, για τον οποίο φουντώνει μια κουβέντα περί αποχώρησής του. Ομολογώ ότι
με εκπλήσει και με εκπλήσει με την έννοια ότι πώς μπορείς να κάνεις μια τέτοια κουβέντα όταν δεν καλύπτεις εσύ τις δικές σου ανάγκες. Τώρα, αν ο παίκτης επιθυμεί να φύγει ή αν έχει βρει κάτι καλύτερο ή αν ο λύση δεν τον υπολογίζει, είναι προφανώς εξηγήσεις του πώς έχουμε φτάσει σε αυτή την κουβέντα περί Γερεμέγεφ. Από χθες, από το πρωί που ουσιαστικά φούντωσε πολύ αυτή η κουβέντα περί ενδιαφέροντος του ΑΠΟΕΛ, το ξέρει καλά και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι τώρα προπονητής εκεί στην κυπριακή ομάδα, και κάπως έτσι προέκυψε μάλλον αυτή η κουβέντα περί της κυπριακής ομάδας. Το γράψαν και τα κυπριακά μέσα, ανακυκλώθηκε και στην Ελλάδα. Αλλά για τον Σουηδό επιθετικό, όπως ακούσατε νωρίτερα στην σέντρα από τον Γιώργο Μάντζιο, υπάρχει και ενδιαφέρον μέσα από την Ελλάδα. Μιλάω για τον Όφι, αλλά και για ένα θεωρητικό ενδιαφέρον του Ατρόμητου. Τώρα, προφανώς ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά εμφανίζεται θετικός στην μετακίνησή του. Έχει να κάνει και με το ρόλο του, γιατί όπως και να το κάνουμε, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με το Μύθου και το Γερεμέγεφ, υποθέτω, έτσι, δεν το ξέρω, αλλά ένας παίκτης που είναι στα 32 του περιμένει έναν αναβαθμισμένο ρόλο, περιμένει ρόλο βασικού, βλέπει την πλάτη του μικρού, βλέπει ότι δεν πολύ παίζει και καταλαβαίνει ότι αν δεν παίζει με αυτά τα δεδομένα, τι θα συμβεί. Θα πω όταν ο ΠΑΟΚ κάνει την κίνηση του για έναν τουλάχιστον παίκτη. Είναι λογικό. Οπότε κάπως έτσι προκύπτει το συγκεκριμένο θέμα και μένει να δούμε αν θα έχει και ουσιαστική προέκταση, και βεβαίως ότι είναι να γίνει δεν θα αργήσει και πολύ, αλλά κυρίως θα εξαντληθεί από το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Ενημερώνουμε για μια πυρκαγιά στα σήμαντρα Πολυγύρου, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, στα Μουδανιά. Υπάρχει κινητοποίηση εκεί για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. 14 οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγάλη έκταση εκεί της φωτιάς. Πάντως αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγο, επαναλαμβάνω, στα σήμαντρα, στον Πολύγυρο. Λοιπόν, έλεγα για το ότι εξαρτάται το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο θέμα αυτό του ΦΟΡ, γιατί προφανώς για να αφήσει τον Γερεμέγεφ να του επιτρέψει να αποχωρήσει, να γίνει όποια μεταγραφή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, προφανώς ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση και θα πρέπει να το κάνει άμεσα, γιατί θυμίζω ότι τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, είτε στα play-off του Europa League, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κάνει αύριο την ανατροπή, είτε στα play-off του Conference League, αν δεν τα καταφέρει, ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να πάει με ένα φορ προφανώς σε αυτά τα παιχνίδια. Οπότε είναι αλληλένδετο το θέμα του Γερεμέγεφ με αυτό του παίκτη που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να φέρει το συντομότερο δυνατό. Θα είναι ο Ευθύμης Κουλούρης? Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό, γιατί βγήκε αρκετά δυναμικά το όνομα του Έλληνα φορ στο προσκήνιο. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να καλύψει την ανάγκη του με τον Κουλούρη, ή αν χρειάζεται κάτι άλλο, ή αν ο Κουλούρης, εφόσον έρθει, θα έρθει ως αντί Γερεμέγεφ, δηλαδή για δεύτερος, δεν ξέρω, ποιος θα είναι ο πρώτος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΟΚ εδώ έχει, και εδώ έχει καθυστερήσει αρκετά. Έτσι, μιλάμε τώρα πια για μέσα Αυγούστου. Έχει παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζει ευρωπαϊκούς στόχους και αρχίζει για το πρωτάθλημα. Και έχοντας χάσει το βασικό του φορ της περσινής σεζόν, θα περίμενε κανείς να βάλει λίγο γκάζι παραπάνω εδώ, έτσι, να το σμπρώξει περισσότερο, να το κυνηγήσει περισσότερο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι βρίσκεται τον παίκτη που θες και χρειάζεσαι, αλλά από τη στιγμή που έχεις μπει στη σεζόν, θα πρέπει να είσαι έτοιμος και για να καλύψεις τις ανάγκες σου. Λοιπόν, βλέπω η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο δύο κινήσεις για τον ΠΑΟΚ Β, με την απόκτηση του Αντριάν Γκαραγκέα και του Άξελ Γκαλεάνο. Να δούμε δύο στοιχεία για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ο Αντριάν Γκαραγκέα είναι Ρουμάνος μεσοεπιθετικός, γεννημένος το 2005, 21 χρονών δηλαδή, συμβόλαιο στο 28 με δυνατότητα επέκτασης για ένα ακόμη χρόνο. Έπαιξε στην Ιταλία πιτσιρικάς, επέστρεψε το 24 στη Ρουμανία για την Δυνάμο Βουκουρεστίου και έκανε 35 παιχνίδια εκεί με δύο τέρματα. Είναι διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, επαναλαμβάνω, ο Αντριάν Γκαραγκέα, Ρουμάνος μεσοεπιθετικός για τον ΠΑΟΚ Β. Εκεί προορίζεται να παίξει και ο γεννημένος στην Παραγουάη 20χρονος εξτρέμ Άξελ Γκαλεάνο, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στην Club Sportivo San Lorenzo. Έκανε 20 παιχνίδια και 3 γκολ στην περασμένη σεζόν. Αυτή η ανακοίνωση βγήκε πριν από λίγο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

0: Δεν τελειώσαμε με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Βλέπω μπροστά μου όμως ότι εξελίσσονται αθλήματα στο δέκαθλο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά που κάνει ο Τεντόγλου, τουλάχιστον και τα ελληνικά δεδομένα, επισκιάζει τα υπόλοιπα. Έτσι, μακάρι να κάνουν επιτυχίες και άλλα παιδιά και άλλοι Έλληνες αθλητές, αλλά με τέταρτο χρυσό μετάλλιο και βέβαια Κωνσταντίνε με αυτά που είπε, αυτό το σοου που για αυτόν του βγαίνει εύκολα. Και παρότι είμαστε προετοιμασμένοι, όταν στέκεται μπροστά σε μικρόφωνο ο Τεντόγλου, είσαι προετοιμασμένος για όλα. Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Γι' αυτό μάλλον δεν ήμασταν.
1: Θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε στην κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
2: Okay. Εσάς... Πέστε ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πέστε ότι το έχω εδώ. Ναι. Μα ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μπουκιά. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρει αν δεν το βρει κανένα και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω να το πω, sorry.

Εντάξει, στιβικός δεν είμαι, δεν μπορώ να πω ότι έχω πολλές γνώσεις, έτσι, αλλά οπότε σε τέτοιες οργανώσεις όμως πάντα μια ματιά τη ρίχνουμε, όχι γιατί έχουμε το Τεντόγλου και περιμένουμε μετάλλιο, χρυσό, αλλά γιατί γενικά έχει ενδιαφέρον ο στίβος. Οπότε να σας πω ότι, γιατί υπάρχουν κάποια τελευταία αποτελέσματα, ότι τα προκριματικά των 200 μέτρων γυναικών έφεραν αποτελέσματα θετικά για την Ελλάδα, καθώς η Εμμανουηλίδου και η Σπανουδάκη προκρίθηκαν στα ημιτελικά. Έχει, ενώ η Τσουκαλά δεν τα κατάφερε, έμεινε εκτός συνέχειας. Εκτός τελικού έμεινε η Αναγνωστοπούλου στην δισκοβολία. Αυτά είναι τα τελευταία αποτελέσματα και βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη επίδοση στα 800 μέτρα. Ο Mark English έκανε χρόνο 1.43.49 στον ημιτελικό των 800 μέτρων και είναι μια μεγάλη επίδοση, είναι ρεκόρ στα 800 μέτρα μετά από 48 χρόνια. Νομίζω αυτό από μόνο του δείχνει έτσι, το μέγεθος της επίδοσης της συγκεκριμένης. Κλείνουμε την παρένθεση, αν προκύψει κάτι περισσότερο, κάτι νεότερο που θα έχει την σημασία του, θα σας το μεταφέρουμε. Έλεγα λοιπόν για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ότι υπάρχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις, έτσι, του Ντρκούσιτς που κλείνει φετικά από τη στιγμή που τον αναμένουν και θα τον υποδεχθούν την Παρασκευή οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, και υπάρχει το θέμα του ΦΟΡ, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει το αυριανό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, το μάτς με την Άντερλεχτ κρίνει όπως και να το κάνουμε έναν στόχο. Θα πρέπει να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο, θα πρέπει να πάρει ένα αποτέλεσμα, μια νίκη με διαφορά δύο τερμάτων επί της ουσίας, είτε στο 90 λεπτό, είτε στην παράταση, οπότεδήποτε, είτε πάει ακόμη και στα πέναλτι, γιατί ένα μηδέν, ρευστό σκορ σημειώθηκε στην Τούμπα, αρνητικό μεν, αλλά ρευστό. Οπότε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ θα παίξει για έναν στόχο αύριο το βράδυ, με δύο νέα πρόσωπα. Και αυτό έχει την σημασία του και μένει να δούμε πια αν ο Λύση θα επιστρατεύσει τόσο άμεσα τον Δημήτρη Γιαννούλη και τον Τόμ Λουσέ, είτε στο αρχικό σχήμα είτε στην εξέλιξη του αγώνα. Δύο παίκτες που δεν έπαιξαν στην Τούμπα. Ο Γιαννούλης άλλωστε είχε ανακοινωθεί μερικές ώρες πριν και μένει τώρα πια να δούμε σε ποιο βαθμό, αν μάλλον και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει μπροστά του τη συγκεκριμένη υποχρέωση, αλλά γνωρίζει ήδη το δρόμο που θα ακολουθήσει, είτε στο καλό σενάριο της πρόκρισης, δηλαδή στα play-off του Europa League, είτε στο κακό σενάριο του αποκλεισμού και της υποχώρησης στα play-off του Conference League. Η Καϊράτ έπαιξε χθες με τη Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 1-0 της Βουλγαρίας και θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφόσον ο Δικέφαλος καταφέρει να κάνει την ανατροπή αύριο και προκριθεί στα play-off του Europa League. Αποκλείστηκε η Καϊράτ από τους Βούλγαρους που θα είναι στο δρόμο της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Οπότε ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι θα παίξει με την ομάδα του Καζακστάν στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας και στις 27 Αυγούστου στην Τούμπα τα μάτς με την Καϊράτ, αν κάνει την ανατροπή αύριο με την Άντερλεχτ. Αν δεν συμβεί αυτό, θα αποκλειστεί βεβαίως από το Europa League και θα παίξει την παρουσία του στην Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο σε μια ζαριά. Γιατί στην πραγματικότητα δύο μάτς θα κρίνουν αν ο ΠΑΟΚ θα έχει φέτος συνέχεια στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το πω, και για οικονομικούς και για αγωνιστικούς λόγους τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ να είναι στην Ευρώπη, σε κάθε περίπτωση να είναι εκεί, είτε στο Europa League που προφανώς είναι το στόχος, είτε έστω στο Conference League. Αν λοιπόν δεν τα καταφέρει με την Anderlecht και αποκλειστεί, θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν, η οποία απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού του Μπράντον Τόμας με 4-2 στην παράταση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οπότε
Σε κάθε περίπτωση, αύριο το βράδυ ο ΠΑΟΚ θα ξέρει ποιος θα είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει. Ποιο θα είναι το τελευταίο εμπόδιο του για το League Phase, είτε της μιας είτε της άλλης διοργάνωσης. Γενικά υπάρχουν αρκετά μέτωπα, αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Θα ακούσετε λίγο αργότερα βεβαίως στην εκπομπή Τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, τον Γιώργο Σαΐδη, τον απεσταλμένο μας στο Βέλγιο, για να σας μεταφέρει το φρέσκο ρεπορτάζ και για τα μεταγραφικά, αλλά και για την προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με την Anderlecht. Λοιπόν, δίνει ρέστα ο DJ, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έχει αρχίσει το παιχνίδι των προημιτελικών του Ευρωμπάσκετ για τους παιδες, Under 16. Η Λετωνία προηγείται στα πρώτα λεπτά με 11-8, 12-8 τώρα, με ένα goal foul του Benjamin Berouet, και το λέω γιατί οφείλω να το πω. Το συγκεκριμένο παιδί που είναι Λετωνοαμερικανός, παραπάνω μιλάμε για δεκάριδες, γιατί είναι το 2010, είναι 2-3 ύψος και έχει κάνει όργια στη διοργάνωση. Έχει μέσους όρους 23 πόντων και 15,8 rebound και 5,3 assist. Ασύλληπτα νούμερα. Και αυτόν θέλει να σταματήσει η εθνική μας. Αν τα καταφέρει, θα κάνει πολύ μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της νίκης. Προς τον παρόν ητάται με 12-8. Για αυτό τον παίχτη, τώρα παρεπιπτόντως παρεφεντικά το βάζω, θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Για το συγκεκριμένο παίχτη, τον Berouet, που έχει κάνει αυτά τα όργια μέχρι τώρα στη διοργάνωση που έλεγα. Και μάλιστα να πω ότι χθες τον αγώνα για τους 16 με τη Σερβία πλησίασε το quadruple double figure. Τι είναι quadruple double figure? Γιατί όλοι ξέρουμε το double double, ξέρουμε το triple double. Υπάρχει και αυτό που έχει συμβεί ελάχιστες φορές στην ιστορία του μπάσκετ. Σημαίνει διψήφια επίδοση σε 4 διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες. Είχε 12 πόντους, 14 rebound, 9 assist και 7 κοψίματα. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο παλικαράκι, έκανε μια ανάθεση ο Νίκος Μπουντούρης, ο πρώην GM του ΠΑΟΚ, ο πρώην general manager του ΠΑΟΚ, και είπε ότι ήταν και αυτός στη λίστα. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται σε αυτό. Πάντως είναι προφανές ότι με τις εμφανίσεις που κάνει ο Λετωνός μπαίνει στο μάτι πολλών ομάδων και πολύ περισσότερο μπαίνει στο μάτι κολεγίων που είναι πια αντίπαλοι κανονικοί για όλους τους συλλόγους από τη στιγμή που όχι μόνο δίνουν συμβόλαια, όχι μόνο δίνουν λεφτά, αλλά δίνουν και πολύ καλά λεφτά. Κάπως έτσι άλλωστε πήγαν και δικά μας παιδιά εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αβδάλλας για παράδειγμα, που βέβαια έχει και ως στόχο το NBA, ή ο Ζούγρης, ο Τόπουλος, παιδιά που μπορούν να σταθούν πολύ καλά εκεί. Λοιπόν, 14-10 είναι το σκορ πίσω η εθνική μας. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Έχει βάλει ήδη 8 πόντους, 8 από τους 11 πόντους η δική μας, 14-11 το σκορ. Ο Γιάννης Πανός, το παιδί που ανήκει πια στον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε μάλιστα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έχει 4-6 δίποντα και 3 rebound σε ένα πεντάλεπτο, σκάρτο πεντάλεπτο μέχρι τώρα στον πρώην τελικό της διοργάνωσης. Θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ, έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε για μπάσκετ, αλλά θα το κάνουμε μετά τις 4. Θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, μια βόλτα στην επικαιρότητα, έτσι να κρατάμε ζωντανή την ισογραφία, παρότι προηγήθηκε και ακολουθεί ενημερωτική εκπομπή εδώ στο Μετρόπολης. Για τα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ τα είπαμε, έτσι και για την προετοιμασία, για το ταξίδι μάλλον, δεν το είπα, έγινε, έχει φτάσει στο Βέλγιο η αποστολή. Για τα μεταγραφικά πιο πολύ, με τον Κούσιτς που έρχεται την Παρασκευή και με το θέμα του Γερεμέγεφ. Πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη, που έχει μπροστά του το μεγαλύτερο τεστ προετοιμασίας αυτό το καλοκαίρι. Θα λέγει κανείς ότι μπορεί να θεωρηθεί και πρόβα Generale, πριν και από το μάτσα στο κύπελο και από την έναρξη του πρωταθλήματος. Καταπληκτική ενέργεια χωρίς αποτέλεσμα, αλλά πραγματικά εντυπωσιακή ενέργεια του Μονάμα, του Γιώργου Μονάμα, που έλαμψε χθες στον αγώνα των 16 με την Σλοβενία. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης απόψε δίνει ένα πολύ μεγάλο φιλικό παιχνίδι στις 10. Παιχνίδι το οποίο θα ακούσετε ζωντανά στη μετάδοση του Γιώργου Στράτζαλη στο Μετρόπολης 95.5. Ο Γιώργος είναι ο απεσταλμένος της Metro Media στην Ιταλία. Για το μάτι λοιπόν στις 10, το οποίο θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime απέναντι στην Νάπολη. Ωραίο παιχνίδι. Θα δει και ο Γρηγορίου το που βρίσκεται η ομάδα του, που έχει δείξει πολύ καλή εικόνα ως τώρα στην προετοιμασία, αλλά θα κληθεί να το κάνει απέναντι και σε μια ομάδα υψηλότερου, όπως κάνουμε, επίπεδου.
σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ανήκει και στο ιταλικό πρωτάθλημα, ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης. Ο Άρης λοιπόν θα χρησιμοποιήσει αυτό το παιχνίδι ως κριτήριο για το πού βρίσκεται, το τι θα πρέπει να βελτιώσει, στην τελική ευθεία βεβαίως της προετοιμασίας για την έναρξη της περίοδου. Μεταγραφικά δεν έχει αλλάξει κάτι στην πραγματικότητα, οι ανάγκες είναι γνωστές. Το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί στα μετόπισθεν. Η περίπτωση του Οσέι που παίζει δεξιά στην άμυνα δεν έχει παρουσιάσει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Μιλάμε για έναν παίκτη που παίζει όλη την δεξιά πτέρυγα, full back που λένε οι γραμματιζούμενοι ποδοσφαιρικά. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, με καταγωγή από την Γκάνα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός του ΟΣΕ. Υπάρχει και η περίπτωση του Τζέρεμι Πετρίς που επίσης παίζει δεξιά, δεξί μπακ δηλαδή, από την Watford, και εκεί δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Οπότε μένει να δούμε πού θα καταλήξει ο Άρης, σε ποια περίπτωση θα καταλήξει για να καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη. Τώρα, η ημέρα έχει ποδοσφαιρική δράση, δεν εξαντλείται δηλαδή στο φιλικό παιχνίδι του Άρη με την Νάπολη, γιατί έχουμε τελικό Super Cup και εγχώριο ελληνικό, αλλά και στο επίπεδο της UEFA. Στην χώρα μας λοιπόν, αρχίζουμε από αυτό, θα γίνει στις 8 ο τελικός του Super Cup, ΑΕΚ εναντίον Όφη στο Παγκρίτιο. Νωρίς, καλή ώρα, 8. Για να μην πέσει και πάνω και στα υπόλοιπα. Για να δούμε ποιος θα πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέναντι στον κυπελούχο Όφη. Είναι προφανές ότι παρότι δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι είναι σχετικά φρέσκια, κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια επιχειρήθηκε να μπει στο καλεντάρι, το αποσύραμε, επέστρεψε, όλες οι προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες το έχουν, καλό θα είναι να το καθιερώσουμε και εμείς. Είναι ένας τίτλος σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν θέλει να αρχίζει τη σεζόν με ήττα, κανείς δεν θέλει να αρχίσει τη σεζόν με απώλεια ενός τίτλου, και φυσικά κάθε ομάδα που δίνει ένα τίτλο παιχνίδι που κρίνει έναν τίτλο, θέλει να το κατακτήσει. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε το πού βρίσκονται κιόλας οι ομάδες, έτσι, η ΑΕΚ και ο Όφη, που έχουν μπροστά τους και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και μάλιστα το παιχνίδι θα γίνει και σε ένα κατάμεστο Παγκρίτιο, γιατί οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια. 8 λοιπόν, σε τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Και 2 ώρες μετά, ταυτόχρονα δηλαδή με το φιλικό παιχνίδι του Άρη με την Νάπολη, θα γίνει το UEFA Super Cup. Γίνεται στην Αυστρία, στο Salzburg. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Paris Saint-Germain, θα αντιμετωπίσει την Aston Villa, την ομάδα που κατέκτησε στην περασμένη σεζόν το Europa League. Ενδιαφέρον παιχνίδι, τηλεοπτική μετάδοση από το Mega. Για να δούμε ποια από τις δύο θα κατακτήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της σεζόν.

Γενικά υπάρχει αρκετή δράση σήμερα, γιατί μπορεί να μην έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά υπάρχει full πρόγραμμα στις υπόλοιπες. Full. Αύριο πιο πολύ. Ναι, αλλά και σήμερα υπάρχει δράση. Σήμερα θα γίνουν παιχνίδια για τα προκριματικά του Conference League στις 7. Έχει τρία παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Ναι, το full ήταν υπερβολή. Αύριο είναι το γεμάτο πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν θα παίξουν για το Conference League Κατοβίτσε Χάπουελ Τελαβίβ, Κοπενχάγη Ντεμπρετσένη. Εκεί βρίσκεται η Κοπενχάγη. Ναι. Και Rapid Viennis Πάιντε. Η Πάιντε είναι από την Εσθονία. Από ό,τι βλέπω, αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα στο Conference League. Λίγα πράγματα. Για να δω πιο κάτω, μπασκέ έχει κάτι και μου διαφεύγει. Έχει πολλά φιλικά βέβαια. Και διεθνή φιλικά παιχνίδια. Λίγα πράγματα σήμερα στο επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και αυτό μάλλον εξηγείται το γεγονός ότι γίνεται και ο τελικός του Super Cup, συγγνώμη. Αλλά αύριο το πρόγραμμα θα είναι πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο ενδιαφέρον. Ένα κατεβατό βλέπω εδώ μπροστά μου από αγώνες και στο Europa League και στο Conference League. Η εθνική μας ο συν 5, ενώ μπήκε στο τελευταίο του λεπτό το πρώτο δεκάλεπτο, είχε και μια ευκαιρία λίγο πριν να διευρύνει αυτό το προβάδισμα, να πάει τη διαφορά στους 7, αλλά χάθηκε εξ επαφής μια προσπάθεια από τον Χριστοδούλο, αν πρόλαβα να δω καλά. 23-18 λοιπόν προβάδισμα για την εθνική μας, με τον Γιάννη Σπανό να έχει ήδη 10 πόντους και 4 rebound. Λοιπόν, χθες βεβαίως είχαμε τις προσπάθειες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Για το Παναθηναϊκό αποφέθηκαν τα χειρότερα, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν θα είχε και άλλη ευκαιρία αφού αγωνίζεται στο Conference League. Κατάφερε και προκρίθηκε στα play-off της διοργάνωσης. Είχαμε όμως μια πρόκριση του Παναθηναϊκού και έναν αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Το ευτύχημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι είχε μια πολύ σημαντική πισινή, θα το πω έτσι, γιατί ναι μεν έχασε την ευκαιρία να πάει στο League Phase του Champions League, αλλά θα είναι παρόν σε αυτό του Europa League. Το ευτύχημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν θα παίξει στα play-off, οπότε είναι ήδη εκεί, είναι ήδη στο League Phase του Europa μετά τον αποκλεισμό του χθες από την Αϊμέγγεν στην παράταση. Η αλήθεια είναι ότι το είδα το παιχνίδι παράλληλα σε δύο δέκτες, ήταν την ίδια ώρα ο αγώνας του Ολυμπιακού και ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν πιστικός, δεν έδειξε ένα καλό πρόσωπο. Δεν μπορείς να έχεις βέβαια την προσδοκία να δεις κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ πιστικό σε αυτή την περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως η Ναϊμέγγεν ήταν το χωρί. Δεν το έδειξε όμως ούτε στον Πειραιά, δεν το έδειξε ούτε και χθες, παρότι προηγήθηκε. Φυσικά και πλήρωσε το γεγονός ότι αναγκάστηκε να παίξει ένα σημαντικό κόμμα του παιχνιδιού, αφού προσθέθηκε σε αυτό στο 90 λεπτό, προσθέθηκε και το ημίωρο της παράτασης. Αναγκάστηκε να παίξει και χωρίς τον Φορτούνη που αποβλήθηκε, απευθείας κόκκινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσει στο Europa League. Και η κλήρωση μάλιστα θα γίνει μέσα στο μήνα, 28. Ήδη ξέρει κάποιες από τις ομάδες με τις οποίες θα μπει στην κλήρωση. Βεβαίως θα βγουν και τα group, θα γίνει η κλήρωση, θα δούμε πώς θα συγκροτηθούν οι όμιλοι, εν πάση περιπτώσει, στο League Phase. Γιατί δεν παίζουν όλοι αντίον όλων. Νομίζω ότι πλέον έχουμε προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτού του League Phase, γιατί υπάρχει και στις άλλες οργανώσεις τις ευρωπαϊκές, υπάρχει πια και στο κύπελο Ελλάδος. Οι υπόλοιπες ομάδες που είναι στο League Phase του Europa League είναι κάποιες από αυτές σημαντικά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι η Bayer Leverkusen από τη Γερμανία, η Juventus η Ιταλική,
από την Ιταλία και η Μίλαν, η Γαλλική Μαρσέιγ, η Ισπανική Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Ισπανική Θέλτα, η Ολλανδική Αλκμαρ, οι Αγγλικές Κρίσταλ Πάλας Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, η Γαλλική Ρεν, η Γερμανική Χόφενχάιμ, η Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, η Αυστριακή Στούργκρατς και η Πορτογαλική Τορένσε. Αυτές είναι 16 από τις 35 ομάδες που μπορούν να βρεθούν στο δρόμο του Ολυμπιακού στο League Stage. Οι υπόλοιπες 19 προφανώς, για να συμπληρωθεί το πάζο του 36 ομάδων μαζί με τον Ολυμπιακό, θα προκύψουν μέσα από τα play-off του Europa League και του Champions League, βέβαια, και τις ομάδες που θα αποκλειστούν από αυτήν την διοργάνωση.

Έχει αρχίσει η δεύτερη περίοδος των αγώνα των 8 στο Ευρωμπάσκετ Παίδων που γίνεται στην Ρουμανία, την Οραντέα. Η εθνική μας σταθερά μπροστά με 26-21 αυτή τη στιγμή. Με τον Μονάμα να κάνει αισθητή την παρουσία του γρήγορα-γρήγορα. Σε 6 λεπτά έχει βάλει 8 ποντάκια. Και στέκεται δίπλα στον Σπανό που έχει φτάσει, όπως είπα και νωρίτερα, τους 10. Μπροστά λοιπόν η εθνική μας με 26-21. Έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι που γίνεται και πάλι υπό το βλέμμα του ομοσπονδιακού προπονητή των ανδρών και προπονητή βέβαιος του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη, που είναι εκεί παρόν με την σύζυγό του βεβαίως, την Ολυμπιακό Ψωνίδου, γιατί έχουν εκεί το ένα από τα 6 παιδιά τους, το Θανάση το Σπανούλη, που είναι ένα από τα καλύτερα ταλέντα, τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, από τους πιο ποιοτικούς δεκάριδες. Προς το παρόν είναι άποντος, 4,5 λεπτά συμμετοχής ο Σπανούλης. Η εθνική μας πάντως έχει αρχίσει καλά το παιχνίδι, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Προηγήθηκε λίγο νωρίτερα ακόμη και με 7 και τώρα έχει την ευκαιρία μάλιστα να το ανακτήσει αυτό το προβάδισμα με βολές του Γιώργου Χαραλαμπίδη, και το κάνει όντως ο νέος γκάρ του ΠΑΟΚ, γιος του Κώστα. Για το 28-21 μπροστά η εθνική μας ομάδα, επαναλαμβάνω, είναι παιχνίδι προημιτελικών στο Ευρωμπάσκετ που γίνεται στην Ρουμανία. Θα πούμε περισσότερο για τον μπάσκετ στη συνέχεια. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει δισογραφία και στον Ηρακλή. Και διαβάζω στο metrosport.gr ένα ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου που αναφέρεται σε ένα διπλό χτύπημα το οποίο προχωράει ο Ηρακλής. Στην πραγματικότητα, τρεις από το πάνω ράφι θέλει ο Ηρακλής και ετοιμάζεται ο Ηρακλής να κάνει κινήσεις για να είναι πια έτοιμος. Ο Πορτογάλος επιφυτικός Πέδρο Μαρκές βρίσκεται στην Αθήνα σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πέρασε μια διετία στον Απόλλωνα Λεμεσού και δεν απασχολεί απλά τον Ηρακλή, όπως καταλαβαίνετε, τη στιγμή που έχει έρθει στην Ελλάδα, προφανώς είναι πλέον προχωρημένο το θέμα για τους σκιανόλευκους, οι οποίοι έχουν κάποιες ακόμη ανάγκες όμως. Πέραν λοιπόν του Πέδρο Μαρκές, προχωράνε και για τον Σέρβο μέσω Νεμάνια Ραντόγια, επίσης μια περίπτωση που δείχνει προχωρημένη στο επίπεδο πια που να περιμένουμε τη συμφωνία του Ηρακλή με τον 33χρονο μέσο, εφόσον περάσει τα ιατρικά προφανώς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ένας παίκτης που έχει σημαντική διαδρομή πίσω του, έχει καλό βιογραφικό, έχει περάσει και από τη Λα Λίγκα, έχει παίξει με Θέλτα και με Λεβάντε για αρκετά χρόνια εκεί. Αυτή είναι μια ακόμη περίπτωση προχωρημένη για τον Ηρακλή. Και η τρίτη είναι ενός πιο νέου ποδοσφαιριστή, του 22χρονου Πορτορικανού εξτρέμ, του Χέρεμι Ντελεόν. Και αυτό το θέμα είναι σε αυτό το δρόμο, έτσι, για να κλείσει φετικά για τον Ηρακλή και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ομάδα του Ματσάρη. Αυτά είναι τα τελευταία νέα και για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή.

Βλέπω ότι στον αθηναϊκό τύπο, ηλεκτρονικό κατά βάση, σε μια μερίδα, εν πάση περιπτώσει, του αθηναϊκού ηλεκτρονικού τύπου, προκύπτει θέμα, παρουσιάζεται μάλλον η προοπτική του να προκύψει θέμα με τη Λίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι με την εικόνα του Ολυμπιακού στην προετοιμασία δεν έπειθε και όποιος προβληματισμός

θα μπει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διαδικασία, είναι κάτι που θα αποδειχτεί, είναι κάτι που μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση βέβαια κερδίζει χρόνο ο Ολυμπιακός, κερδίζει χρόνο από το γεγονός ότι δεν έχει μπροστά του παιχνίδια στην Ευρώπη τώρα, έτσι, αφού δεν θα παίξει στα play-off του Europa League, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έπαιζε και στα play-off του Europa League θα δεχόταν περισσότερη πίεση για αποτελέσματα, για μια καλύτερη εικόνα. Τώρα τουλάχιστον κερδίζει χρόνο, οπότε ίσως αυτό να λειτουργήσει και προς όφελος του Μεντιλίμπαρ και γενικότερα προς όφελος της ηρεμίας στον Ολυμπιακό. Στο σύν 9 η εθνική μας έχουν κυλήσει σχεδόν 3,5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Η Ελλάδα προηγείται της Λετωνίας με 32-23 με πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά μέχρι τώρα. Βρίσκει και λύσεις στην επίδεση, ένα σχετικά χαμηλό βεβαίως σκορ, αλλά όπως και να το κάνω, είναι και η κρίσιμότητα του αγώνα τέτοια, είναι και οι ηλικίες τέτοιες. Δεν είναι και εύκολο να παίζεις κάθε μέρα. Έτσι, και οι Έλληνες διεθνείς και οι Λετωνοί έπαιζαν χθες. Και πάλι νοκάουτ παιχνίδι, όχι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Νοκάουτ και το σημερινό. Στο σύν 9 η εθνική μας 32-23. Και βλέπω τώρα ότι ο Μονάμα υπέπεσε στο δεύτερο φάουλ του σε σχεδόν 9 λεπτά παρουσία στο παρκέ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό και τον απέσυρε ο Μισιακός. Έχει 8 πόντους ο Μονάμα, 10 έχει ο Σπανός. Ο Μονάμα, ο οποίος θα τα πούμε μετά όμως, γιατί έχουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, έχει ενδιαφέρον η περίπτωσή του. Με αυτή θα επιστρέψουμε αφού πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε το

0: Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

Λευτέρη, τι γίνεται? Άρε Λευτέρη, ήξερε ότι θα μιλήσω για Άρη μπάσκετ σε λίγο και είπε να προδιδεί. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα είναι ρυθμισμένα. Αλφαδιά. Πήγε προς τα πίσω ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, προωθήθηκε ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, η μουσική από Beach Bar, λίγο πολύ, συνεχίζεται, έτσι, μας σταθέρει σε αυτό. Λοιπόν, και υπάρχει μια είδηση Euroligati, προκύπτει από την Παρί και έχει ένα έμεσο ελληνικό ενδιαφέρον. Η Παρί κάνει δικό της, έχει κάνει ουσιαστικά ήδη δικό της τον Φρανκ Νιλικίνα που έπαιξε στην σεζόν που πέρασε στον Ολυμπιακό και δεν έμεινε. Κάτι προφανώς, κάτι περισσότερο περίμενε ο Μπαρτζόκας από αυτόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Παρί ανήρτησε ένα βίντεο στα social media και εμφανίζει τον Ναντήρ Χίβι να μιλά με τον Νιλικίνα μέσω βίντεο κλήσης για να του λέει θα τα πούμε από κοντά στο Παρίσι. Οπότε ο Γάλλος επαναπατρίζεται. Την Euroleague σε 24 παιχνίδια είχε 4,5 πόντους, 1,6 assist, 1,1 rebound, 37% στο τρίποντο, λίγα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ποιοτική προσθήκη για την Παρί. Μια είδηση, επαναλαμβάνω, από την Euroleague. Έλεγα στο κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής, ενώ βλέπω τώρα οι Λετωνοί μαζεύουν τη διαφορά και από τους 9, αν δεν έχω χάσει κάτι, στους οποίους βρέθηκε η μέγιστη τιμή της, έτσι. Ναι, 9 ήταν το μεγαλύτερο προβάδισμα που είχε η εθνική μας ομάδα για τους 8, είναι προημιτελικός στο Ευρωμπάσκετ που γίνεται στη Ρουμανία. Από τους 8 διαφορά πήγε στους 2, 34-32, 34-33 τώρα, με μια βολή από τον Γιάχοβιξ. Εντάξει, αυτές οι διαφορές πλέον είναι υπόθεση ενός 2 λεπτών. Ακόμη και σε αυτές τις ηλικίες έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. 4,5 λεπτά για το τέλος. Ένα ζών πρες καθυστέρηση από τους Λετωνούς. Η εθνική σταθερά μπροστά, αλλά τώρα πια αισθάνεται την πίεση της Λετωνίας. Ο Σπανός έχει μείνει στους 10 πόντους σε 10 λεπτά, 9,5 για την ακρίβεια, με 5 rebound. Και 8 ο Μονάμα με 3 rebound. Αυτή είναι η κορυφή της εθνικής. Και ο Αδαμόπουλος έχει φτάσει στους 7 για το εθνικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Γιώργο Μονάμα ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μπασκετικά βεβαίως. Όσοι δεν είδατε το χθεσινό παιχνίδι, αν μπορείτε να το αναζητήσετε στο κανάλι της FIBA στο YouTube, θα διαμορφώσετε μια εικόνα του περί τίνος πρόκειται. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο Μονάμα. Έχει μάλλον στη διοργάνωση πριν το σημερινό παιχνίδι είχε 12 πόντους, 3,8 rebound, 3,3 assist, 2,5 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Πολύ καλά νούμερα και γεμάτο stat line. Είναι δεκάρης βεβαίως, είπαμε ότι ο μοναδικός ενδεκάρης είναι ο Χαραλαμπίδης, η υπόλοιπη είναι γεννημένη το 2010. 1,93 guard και το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι το συγκεκριμένο παιδί θα μπορούσε να παίξει και στην εθνική ομάδα του Βελγίου. Δεν είναι Βέλγος, έτσι, η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Κατάγεται από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πατέρας του είναι από το Κονγκό. Ωστόσο, το παιδί γεννήθηκε και έζησε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του ως τώρα στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες για την ακρίβεια και θα μπορούσε να επιλέξει την βελγική κόρτα, να παίξει στο Βέλγιο. Άλλωστε, το προηγούμενο καλοκαίρι είχε παίξει σε ένα training camp με τη δεύτερη κατηγορία του Ευρωμπάσκετ με την ομάδα του Βελγίου. Στο τέλος δεν μπόρεσε να φτάσει στο τελικό ρόστερ. Είχε τη δυνατότητα επιλογής, αφού η μητέρα του, είπαμε, είναι Ελληνίδα, και έτσι επέλεξε να παίξει στην εθνική και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο την προσπάθειά της στην διοργάνωση. Έχει ενδιαφέρον, μπορείτε να το δείτε το παιχνίδι, έτσι, στο κανάλι της FIBA και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται, χάνουμε την μπάλα, τρέχουν στο γήπεδο οι Λετωνοί και παίρνουν μετά από πολλή ώρα το προβάδισμα. 35-34, μέχρι 4 πόντους προηγήθηκαν οι Λετωνοί σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω, η εθνική μας βρέθηκε και στο συν 9
Ωστόσο τώρα βλέπει την πλάτη των Λετωνών. Είπαμε έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου. Λοιπόν, ήταν και αυτός ένας τρόπος για να περάσουμε τώρα λίγο και στην μπασκετική, τι λίγο, αρκετά στη μπασκετική επικαιρότητα. Βεβαίως ότι προκύπτει το μεταφέρουμε. Το μπάσκετ λοιπόν σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει κάνει την αρχή για να μπει στη διαδικασία προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Έλεγα και νωρίτερα ότι είναι κλειστή η πρώτη προπόνηση, οπότε αρκούμαστε σε κάποιες φωτογραφίες που έχει ήδη δημοσιεύσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη προπόνηση. Είναι εντυπωσιακή πρώτη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε νωρίτερα δηλαδή από τις υπόλοιπες, ένα γενικό πλάνο που εμφανίζει όλη την ομάδα, όλο το αγωνιστικό τμήμα, με εξαίρεση τον Νικαλάθη βέβαια και τον Τσέντι Όσμαν που είναι απόντες σε αυτό το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες, και είναι ένα γεμάτο πλάνο, είναι 17 οι παίκτες και με πιτσιρικάδες μέσα και με τον Περσίδη και τον Μπαζίνα που επίσης έχουν κληθεί στην εθνική ομάδα της Ελλάδας για τα παιχνίδια με την Ουκρανία, θυμίζω, και την Ισπανία στο τέλος του μήνα, 28 και 31. Κρίσιμα, καθοριστικά παιχνίδια για την εθνική που είναι με την πλάτη στον τοίχο στην προσπάθειά της να προκριθεί στο παγκόσμιο του επόμενου καλοκαιριού, το Κατάρ. Επιτέλους, σκορ για την εθνική μας, ένα τρίποντο από τη γωνία, 37 όλα, και κολλήσει για αρκετή ώρα η εθνική. Ισοφαρίζει στους 37 πόντους, ενώ το παιχνίδι, το ημίχρονο μάλλον, μπήκε στο τελευταίο του δίλεπτο. Και η εικόνα είναι όντως εντυπωσιακή. 17 παίκτες, 7 προπονητές, το υπόλοιπο staff, ο Γιώργος Τσιάρας βεβαίως, ο τεχνικός διευθυντής, και ο πρόεδρος της ΚΑΕ. Γενικά, τόσο μεγάλη γεμάτη εικόνα, θα μου πείτε, δεν είναι ποσοτικό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εντυπωσιακό. Ακόμη και αν μιλάμε για το ρόστερ, ακόμη και αν μιλάμε για τους προπονητές, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ τέτοιο προπονητικό επιτελείο, τόσο πολυμελές. Έτσι, είναι ο Τρινκέρ και άλλοι 6 προπονητές ανακοινώθηκαν στη δέκα των προηγούμενων ημέρων. Οπότε ο ΠΑΟΚ μπαίνει πια σε διαδικασία προετοιμασίας. Θα περάσει ένα δεκαήμερο με αυτό το δεδομένο, προπονήσεων δηλαδή. Και το πρώτο φιλικό θα το δώσει σε ακριβώς 10 μέρες, 22 του μήνα, στο παλατάκι και κλεισμένο των θυρών, με την TFT Σκοπίων. Η Εθνική τώρα έχει τη δυνατότητα να πάρει και το προβάδισμα. Έμεινε 39-39 και έχει κερδίσει ένα φάουλ από την εντύπωση ο Χαραλαμπίδης, ναι. Πάει και στις βολές. Οπότε για τον ΠΑΟΚ πλέον μένει να το δούμε στο παρκέ, να το δούμε εν δράση. Εμείς οι εκπρόσωποι του τύπου λογικά θα τον δούμε για πρώτη φορά στο Μέτσοβο, εκεί όπου θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, το πρώτο με το Περιστέρι, λογικά θα δούμε το δεύτερο με τους Βίκος Falcons, νεοφώτιστη ομάδα της GBL, και συνέχεια θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια. Έχει δρόμο η προετοιμασία, μόλις σήμερα άρχισε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και πάλι έντονη φημολογία περί της προσθήκης που περιμένουμε να κάνει κάποια στιγμή, κοντά ή όχι θα φανεί, ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει φημολογία, υπάρχουν κάποια νόματα που κυκλοφορούν, εντάξει, δεν θα τα αναμασίσουμε και δεν θα τα ανακυκλώσουμε. Απλά θα πω ότι ενδεικτικά ότι έπαιξε μια έντονη φημολογία από χθες ότι ο Νίκολα Μύρωτης είναι στη Θεσσαλονίκη. Που αν δεν τον δεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Έτσι. Αλλά και να τον δεις, και αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Έτσι, ο Μύρωτης, αφού το ανέφερα το όνομα του Μαυροβούνιου, έκθεται συχνά στην περιοχή και στο Άγιο Όρος πηγαίνει. Και παρεπιπτόντως, από όσο ξέρω, έχει πρόταση στα χέρια του και από την Μπασέ Ξεχήρ. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Υπάρχει το όνομα του Watford, του Αμερικανού, που θα έρθει στην Ευρώπη, προερχόμενος από τους Sixers. Και λέω, υπάρχουν ονόματα, δεν αναφέρομαι
αποκλειστικά στον ΠΑΟΚ. Απλά υπάρχει η δεξαμενή από την οποία προκύπτουν ονόματα. Τώρα, αν και σε ποιο βαθμό απασχολούν, θα το δείξει η ιστορία. Εγώ πάντως θα έλεγα ότι καλό θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, να δούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει κάτι άμεσα. Μπορεί να μην κάνει και κάτι άμεσα και να το κάνει αφού αρχίσει ακόμη και η σεζόν. Δεν μπορώ να το αποκλείσουμε αυτό, χωρίς να μπορώ να αποκλείσουμε βέβαια και το την πιθανότητα να κάνει την κίνηση όσο εξελίσσεται η προετοιμασία του. Σήμερα πάντως, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, παρότι δεν είναι από τους ανθρώπους, δεν είναι από τους ρόλους που προσελκύουν το ενδιαφέρον και τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι αφανείς ήρωες των ομάδων που έστω και σε αυτές τις στιγμές τους θυμόμαστε. Σήμερα ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και επίσημα έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε 20 χρόνια της ζωής του στο σύλλογο, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, και τα αφιέρωσε σε δύσκολες εποχές. Μιλάω για τον Μανώλη Βαλιάνο, την ψυχή των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ, όπως γράφει και η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ, ο οποίος ήταν ο φροντιστής του ΠΑΟΚ και ήρθε η ώρα για αυτόν να βγει στη σύνταξη. Και τον ευχαρίστησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα, τον αποχαιρέτησε για την προσφορά του. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει τα πιο δύσκολα χρόνια του ΠΑΟΚ, και τώρα φαντάζομαι ότι βλέποντας την ομάδα να μεγαλώνει, να μεγαλώνει διαρκώς, αισθάνονται ότι και η δική τους η δουλειά, το δικό τους μετερίζει, έφερε ένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Υπάρχει time out τώρα την Οραντέα. Πάντως έχει γίνει ντέρμπι το παιχνίδι. 43-41, 41 δευτερόλεπτα κατά το τέλος της δεύτερης περίοδου. Το σκορ πήγε αρκετά ψηλά. Κάποια στιγμή ήταν χαμηλά έτσι τα δεδομένα της πρώτης περίοδου, αλλά το σκορ είναι αρκετά ψηλά. Η εθνική μας, η οποία σε αντίθεση με το χθεσινό παιχνίδι με την Σλοβενία, δεν πάει στις επιλογές του από μακριά. Θες, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά κάποια στιγμή είχε 2 στα 19 προς το τέλος του αγώνα, 2 στα 19 τρίποντα. Σήμερα έχει 2 στα 4. Λίγα σουτ από μακριά για ένα ημίχρονο ουσιαστικά. Αλλά δεν είναι εύστοχη στα δίποντα. Έχει 13 στα 34, 38% εντός παιδιάς. Το ευτύχημα είναι... Μάλλον όχι, δεν είναι ευτύχημα. Θα έλεγα ότι έχει χαμηλά το δείχτη λαθών, αλλά έχει 8 λάθη και αυτά δεν είναι λίγα. Πολύ περισσότερο αν τα βάλουμε στην εξίσωση με τη δημιουργία. Έχει 6 assist. 6 assist για 8 λάθη είναι χαμηλό, είναι αρνητικός συντελεστής. Σε πάση περιπτώσει, αυτά είναι δευτερεύοντα. Το σημαντικό είναι αυτά τα παιδιά παίρνουν από τις όποιες επιτυχίες, και καλό θα είναι βεβαίως να κάνουν επιτυχίες γιατί μια καλή φουρνιά είναι να βάλουν τις βάσεις για να εξελιχθούν, να κάνουν καριέρα και βεβαίως να βγάλει κάτι και η εθνική μας από αυτούς.

Επιστρέφουμε μετά από τη μικρή αυτή γέφυρα την μουσική με μια είδηση αρνητική, πολύ αρνητική για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Το ΠΑΟΚ θα κάνει την προσπάθειά του να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση, αυτό το εις βάρος του 1-0 της Τούμπας, χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Ο Κωνσταντέλιας δεν ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, που προέκυψε την τελευταία στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ήταν μία φορά δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ αύριο, τώρα γίνεται τουλάχιστον δύο φορές πιο δύσκολο, γιατί αυτή είναι και η εικόνα του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο δημιουργικό αλλά και εκτελεστικό κομμάτι του παιχνιδιού εξαρτάται πάρα πολύ πια από την παρουσία του Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω πώς θα το επιχειρήσει σε πρώτη φάση και αν θα καταφέρει να καλύψει αυτό το κενό ο Λύση, αλλά και το γεγονός ότι αυτό το πρόβλημα προέκυψε την τελευταία στιγμή και δεν του δίνει την ευχέρεια να το δουλέψει, να το ψάξει, να το χτίσει μέσα από τις προπονήσεις, το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Επαναλαμβάνω, χωρίς το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Και μένει να δούμε ποιος θα παίξει τώρα εκεί, στο 10. Λεπτομέρειες για το θέμα, περισσότερο ρεπορτάζ και φυσικά το πώς θα το διαχειριστεί και η ομάδα, γιατί αυτό είναι πια το πιο σημαντικό, θα ακούσετε λίγο πιο μετά, έτσι, στο τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Ο Γιώργος Ζαΐρης είναι στο Βέλγιο, θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες, τι έγινε, αν προκύπτει κάτι περισσότερο από αυτό που λέω εγώ, και κυρίως γιατί ο Γιώργος έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα της ομάδας, κυρίως το πώς μπορεί να κλείσει αυτή την τρύπα ο ΠΑΟΚ, να μπαλώσει αυτό το κενό, γιατί κακά τα ψέματα μόνο με μπάλωμα μπορεί να πάει εκεί, χωρίς να υποτιμώ κάποιον από τους υπόλοιπους. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι θα παίξει πιο μπροστά ο Ζαφίρης, αυτόματα θα δημιουργηθεί ένα κενό στη θέση του Ζαφίρη. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε πρώτη φάση σε αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς τον Κωνσταντέλια αύριο το βράδυ στο Βέλγιο.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Οραντέα, στον πρώην ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ παιδών. Η εθνική μας πίσω με 42-45. Είχε προηγηθεί ακόμη και με 9 πόντους η ομάδα του Μεσιακού. Τώρα ητάται με 3 το ημίχρονο από την Λετωνία. Με τον Σπανό να μείνει αρκετή ώρα εκτός. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω το παιχνίδι βεβαίως με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιληφθώ αν έγινε κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αρκετή ώρα έχει μείνει στον πάγκο και αυτό αποτυπώνεται και στον χρόνο συμμετοχής του. Έχει παίξει 9 και 28 από τα 20 λεπτά του ημιχρόνου και με τον τρόπο που μπήκε στο ημίχρονο δεν υπάρχει αγωνιστική εξήγηση. Έτσι, 10 πόδι και 5 rebound είχε ο Σπανός σε 9,5 λεπτά. Ούτε έχει πολλά φάουλ για να το εξηγεί αυτό. Έχει 2. Εν πάση περιπτώσει, 9 έχει ο Γιώργος Μονάμα με 3 στα 6 σουτ και 3 rebound και 7 ο Λευτέρης Αδαμόπουλος. Αυτή είναι η κορυφαία της εθνικής, η οποία εκτέλεσε με χαμηλά ποσοστά στα δίποντα, 38,2%, 13 στα 34, 2 στα 5 τρίποντα και 76% στις βολές. Έχει πάρει 10 από τους 42 πόντους της από τη γραμμή του φάουλ, όσο έχει και η λετωνική ομάδα, έχει 10 στις 11 βολές. Η Λετωνία όμως εκτελούν με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια συχνότητα από κοντά και από μακριά, δηλαδή έχουν 18 δίποντα, 18 τρίποντα. Αλλά είναι χαμηλά το τρίποντο τους, ευτυχώς για την εθνική μας. Έφταναν στους 45 πόντους, παρότι έβγαναν το ημίχρονο με 3 στα 18 τρίποντα, με τον Μάρκους Γιαχόβιξ κορυφαίο με 12 πόντους. Ο Αλεξανδρόφσκ έχει 9, ενώ ο Μπέντζαμιν Μπερουέλ, για τον οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα, έχει 8 πόντους και 7 rebound, με 3 στα 6 σουτ εντός παιδιάς. Αυτή είναι η εικόνα του πρώτου ημίχρονου. Επαναλαμβάνω, Λετωνία-Ελλάδα 45-42 στον πρώην ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ παιδών.

Λοιπόν, τα είπαμε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Περισσότερα στο τρίτο ημίχρονο. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον κομμάτι πια έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ το θέμα αύριο κόντρα στην Άντερλεκτ. Πώς θα καλύψει, θα επιχειρήσει να καλύψει το θέμα. Εκτός και αν υπάρξει κάποια ανατροπή, δεν ξέρω αν αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι τέτοιο που να του επιτρέπει να αφήσει ένα παράθυρο να ταξιδέψει αύριο. Δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Και αν υπάρξει κάτι περισσότερο που πρέπει να το δώσουμε πιο άμεσα, θα το κάνουμε. Θα επιχειρήσουμε με τον Γιώργο Ζαΐρη. Διαφορετικά, σε κάθε περίπτωση, θα ακούσετε το ρεπορτάζ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια λίγο μετά τις 5. Πάντως το παιχνίδι, με την ευκαιρία να πω ότι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open αύριο στις 9.30 από το Lotto Park των Βρυξελών σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου.

πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για να δούμε και την υπόλοιπη μπασκετική επικαιρότητα. Αφού αναφερθήκαμε στον ΠΑΟΚ, θα δούμε τα του ΆΡΙ και του Ηρακλή, θα δούμε και τις μεταγραφές που έπαιξαν σήμερα σε επίπεδο GBL και βεβαίως μέχρι ενός σημείου θα παρακολουθήσουμε παρέα και το δεύτερο ημίχρονο της προσπάθειας της Εθνικής Ομάδας των Παιδών.

0: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, σε αυτό το ζήτημα που προέκυψε για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να μην ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή στις Βρυξέλλες, είναι προφανώς αυτό που τρέχει και παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ, σε λίγο θα ανέβουν και οι λεπτομέρειες, στο metrosport.gr από τον Γιώργο Καστάνη, και υπάρχει αναφορά για μια μικρή πιθανότητα να ταξιδέψει αύριο ο Κωνσταντέλιας στο Βέλγιο. Αυτό που έλεγα νωρίτερα δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, δεν είναι σίγουρο ότι είναι οριστικά εκτός. Το γεγονός είναι το εξής, ότι δεν ταξίδεψε με την ομάδα. Τώρα βέβαια, αν δεν ταξιδέψει, αν δεν μπορέσει να βρεθεί στο Βέλγιο, εκεί η κουβέντα πάει πια στο αμυγός ποδοσφαιρικό και στο πώς θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα που τρέχει αυτή την ώρα. Σε λίγο θα ακούσετε τον Γιώργο Ζαέρη, επαναλαμβάνω, στο τρίτο ημίχρονο, για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα, που βρίσκεται το θέμα, και βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μια ανάρτηση του Λιονέλ Μέση, πάω σε ένα άλλο θέμα, προέκυψε πριν από λίγο, γιατί θυμίζω ότι ο Μέση έχασε την περασμένη Παρασκευή τον πατέρα του, σε ηλικία 68 ετών, και υπήρξε ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Μέση εξέταζε ακόμη και την πιθανότητα να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά από αυτό το γεγονός. Και η αλήθεια είναι ότι η ανάρτηση που έκανε με πολύ έντονο το στοιχείο το συγκινησιακό, προφανώς ο άνθρωπος αποχαιρετά τον πατέρα του, το αφήνει μάλλον ανοιχτό, αναφέροντας: αμφιβάλλω αν θέλω να συνεχίσω το ποδόσφαιρο χωρίς εσένα. Το αναφέρει στην ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέση, επαναλαμβάνω, μετά το θάνατο του πατέρα του, και μένει να δούμε αν θα μπει έτσι τέλος την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή που δικαίως μπήκε στην περίφημη κουβέντα του GOAT του ποδοσφαίρου, ποιος είναι ο greatest of all time. Και έρχεται και κουμπώνει βεβαίως αυτό, πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, κατά ψέματα, ό,τι άλλο και να θεωρούμε εμείς σημαντικό, μπροστά στη ζωή την ανθρώπινη δεν έχει καμιά αξία. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τους γονείς μας, τους ανθρώπους μας. Βλέπετε ότι ο Μέση δυσκολεύεται να το διαχειριστεί σε πρώτη φάση. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στη Ρουμανία, με την εθνική μας σε μια πρώτη αποτυχημένη επίθεση, χωρίς αποτέλεσμα δηλαδή. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου Λετωνία-Ελλάδα 45-42, πρώη ημιτελικά Ευρωμπάσκετ παιδών, Under 16 δηλαδή. Για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ τα είπαμε, πάμε στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα την προετοιμασία του. Δευτέρα, Τρίτη, οι παίκτες θα υποβληθούν στις εξετάσεις καθιερωμένες αυτή την εποχή, πριν μπουν δηλαδή στις προπονήσεις, πριν μπουν στο γήπεδο, παίρνουν από εξετάσεις εργομετρικά και όχι μόνο. Και την Τρίτη θα μπουν και στο γήπεδο οι παίκτες του Άρη, ώστε από την Τετάρτη πια να μπουν κανονικά σε ρυθμούς προπονήσεων. Βεβαίως θα προηγηθούν οι αφίξεις των ξένων παιχτών. Η ΚΑΕ άλλωστε έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα πρόγραμμα αφίξεων. Αρχίζει την Παρασκευή με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ το μεσημέρι της 12.30. Την Κυριακή θα έρθουν δύο παίκτες, ο Άνταμ Μοκόκα και ο Ιτζέι Λιντέλ, με απόσταση τριών ωρών. Στις 3 το μεσημέρι ο πρώτος, στις 6, 6 και 5 ο δεύτερος. Τη Δευτέρα θα έρθουν άλλοι δύο παίκτες, ο Κεμ Μπίρτς το πρωί στις 10 και 25 και ο Μαντ Μόργαν θα έρθει αργότερα το απόγευμα της Δευτέρας, 6 παρά 25 είναι προγραμματισμένη η άφηξη του. Ο Δημητρίεβιτς θα αργήσει να μπει στις προπονήσεις, αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ ισχύει βεβαίως και για τον Δημητρίεβιτς, ισχύει και για τους Έλληνες διεθνείς του Άρη.
Ο Δημητρίεβιτς έχει υποχρεώσει με την εθνική ομάδα των Σκοπίων, οπότε θα μπει αργότερα στην προετοιμασία, ενώ ο Στέφαν Γιώβιτς θα έρθει ο δικός από τη Σερβία για να είναι βεβαίως διαθέσιμος από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Ο Άρης έχει ανακοινώσει και τα φιλικά του παιχνίδια, τα οποία θα τα δώσει μετά από ένα 12ήμερο προπονήσεων, λίγο πολύ αυτό το διάστημα χρησιμοποιούν οι ομάδες. Έχουμε ξεφύγει οριστικά και αμετάκλητα από εκείνες τις περιόδους που παίρναν οι παίκτες τα βουνά και τα λαγκάδια και τρέχαν ακατάβαστα. Τώρα πια οι ομάδες δουλεύουν στο παρκέ, εκεί δουλεύουν και τη φυσική τους κατάσταση και στο γυμναστήριο. Η εθνική μας είναι στο μείον 9 και μπορεί να βρεθεί και στο μείον 10, γιατί υπάρχει και συμπληρωματική βολή. Δυσκολεύει το πράγμα, βέβαια είναι πολύ νωρίς, στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου, αλλά έχει καλύψει απόσταση 18 πόντων η Λετωνία. Από το μείον 9 είναι το λέω στο συν 9. Λοιπόν, έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ άρχισε σήμερα, θα δώσει το πρώτο του φιλικό μετά από 10 μέρες. Ο Άρης αρχίζει την Τρίτη και θα δώσει το πρώτο του φιλικό μετά από 12 μέρες. Στις 31 Αυγούστου θα παίξει με τον Ηρακλή και μία εβδομάδα μετά, στις 6 του Σεπτέμβρη, θα παίξει με τους Βίκος Φάλκονς και τα δύο παιχνίδια κυκλισμένων των θυρών. Έχουν προπονητικό χαρακτήρα, έτσι, για να ξεφεύγουν και οι παίκτες από την ρουτίνα των προπονήσεων, είναι αναγκαίο αυτό, και να βλέπουν κάποια πράγματα σιγά σιγά και οι προπονητές. Θα ακολουθήσει η παρουσία του Άρη και πλέον εκεί το πράγμα θα αρχίσει να σοβαρεύει. Δεν λέω ότι δεν θα είναι σοβαρά τα παιχνίδια με τον Ηρακλή και τους Βίκος Φάλκονς, λέω ότι θα είναι προπονητικού χαρακτήρα, αλλά επίσημα φιλικά θα είναι αυτά που θα δώσει, τα πρώτα εμάμου θα είναι αυτά που θα δώσει ο Άρης στη Λευκωσία, στο τούρνουα νεόφυτος Χανδριώτης στην Λευκωσία. Εκεί θα παίξει με τη Μακάμπι Τελαβίβ 11 Σεπτεμβρίου και με τον Ερυθρό Αστέρα 13 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή μέσα σε 3 μέρες δύο παιχνίδια με ομάδες της Euroleague. Πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα του Άρη, που θα συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό. 18 Σεπτεμβρίου θα παίξει και πάλι με τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι, και θα κλείσει την προετοιμασία του με την παρουσία του στα Μαυροσκούφια. Θα παίξει 20 Σεπτεμβρίου με τον Ηρακλή και 22 Σεπτεμβρίου με την Μπαχτσέ Σεχίρ, παιχνίδια που θα γίνουν στο Ιβανόφιο.

Για τον Άρη είπαμε για τον Δημητρίεβιτς, υπάρχουν και οι Έλληνες διεθνείς βέβαια που θα χάσουν αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί θυμίζω ότι τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι 28 Αυγούστου στη Ρίγα με την Ουκρανία και 31 Αυγούστου στην Αθήνα με την Ισπανία, οπότε θα χάσουν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Σε αυτή τη λίστα μπορούμε βέβαια, ή μπορεί κάποια στιγμή, σύντομα υποθέτω, να βάλουμε και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος εκτιμάται γενικότερα, υπάρχει αυτή η αίσθηση γενικότερα, ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει παίκτης του Άρη. Τώρα βέβαια, γιατί έχει καθυστερήσει, ομολόγω δεν το ξέρω, έχει καθυστερήσει, έχει πάει πιο πίσω, αλλά όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί θα πάει το πράγμα, οπότε αυτόματα ο Άρης θα έχει 4 παίκτες στους 17 αυτής της προεπιλογής, οπότε και αυτοί δεν υπολογίζονται για αυτό το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας τους. Τώρα, για τον Ηρακλή, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να πούμε. Έχουν μείνει κάποιες κινήσεις ακόμη για να κλείσει το ρόστερ. Είναι αλήθεια επίσης ότι αυτή η προσπάθεια του να έχει στο ρόστερ του έναν ακόμη, θα πω, Έλληνα γκάρτ, υπάρχει και ο Σαράντζης Μαστρογιαννόπουλος, αλλά να πάει σε περίπτωση ένας παίκτης που να έχει εμπειρία, την μεγαλύτερη εμπειρία από την GBL, παρότι ο Μαστρογιαννόπουλος έχει παίξει την κατηγορία, δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Ο Ηρακλής αναγκάστηκε να περιμένει καιρό, αρκετό καιρό, το θέμα του Μωραΐτη, έτσι πως κύλησαν τα πράγματα αποδείχθηκε ότι ήταν χαμένος χρόνος. Τώρα πια δεν έχει επιλογές. Κατά πως φαίνεται, ο Μιχάλης Λούτζης θα ανακοινωθεί από το Μαρούσι. Θα ήταν μια καλή επιλογή για τον Ηρακλή, ασφαλώς ο Λούτζης, ο υγιής Λούτζης, γιατί προέρχεται από μια σεζόν εκτός δράσης, ουσιαστικά τραυματίστηκε, πέσει η ρήξη χιαστού στην αρχή της σεζόν, έπαιξε μερικά παιχνίδια δηλαδή επίσημα και έχασε το υπόλοιπο της περίοδου. Καταλήγει κατά πως φαίνεται στο Μαρούσι, οπότε η αγορά δεν δίνει πολλές επιλογές εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει κάπου αλλού σε μια επιλογή όπως αυτή του Μουράτου που είναι ελεύθερος, ίσως του Κώστα Παπαδάκη, θα το δούμε. Λίγο πολύ αυτές είναι πάντως οι επιλογές Ελλήνων γκάρτ για τον Ηρακλή, για όποια άλλη ομάδα θέλει να κάνει μια κίνηση στην αγορά.

Είναι προφανές ότι αρχίζει να μπαίνει πίεση στην εθνική ομάδα των παιδών που είναι στο μείον 10. Έχουν και μπάλα οι Λετωνοί στα μισά της τρίτης περίοδου. 60-50. Τώρα έχουν και μια δεύτερη επίθεση, μια δεύτερη ευκαιρία οι Λετωνοί που ελέγχουν πια το παιχνίδι και την κατάσταση. Πολύ χαμηλά ποσοστά και πάλι από την εθνική μας. Έχει 2 στα 7 πλέον τρίποντα και 17 στα 47 δίποντα. Επιτέλους καλάθι μετά από ώρα. 60-52 από τον Σπανούλη. Είναι μάλιστα η πρώτη του πόντι στο παιχνίδι. Ο Σπανός πάντως μπήκε και πάλι στον παρκέ. Παίζει δηλαδή. Τι έλεγα νωρίτερα ότι περιορίστηκε σε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Παρότι ήταν εντυπωσιακό όσο αγωνίστηκε. Μπήκε, έχει φτάσει στους 14 τώρα, 14 με 6 rebound, αλλά είπαμε ότι το σημαντικό είναι να καταφέρει τώρα πια, αφού μιλάμε για knockout παιχνίδι και προφανώς όταν μιλάμε για παιδιά αυτών των ηλικιών δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα οι επιτυχίες σε αυτό το επίπεδο, αλλά σίγουρα είναι ένα ζητούμενο. Υπάρχει ένα καταφανέστατο αντιαθλητικό φάουλ σε ένα ελληνικό ευνηδιασμό. Οι διαιτητές, γνωστοί διαιτητές FIBA, πολύ περισσότερο καταλαβαίνω όταν σφυρίζουν παιδιά αυτών των ηλικιών, δεν το πήρα χαμπάρι, οπότε υπάρχουν απλά βολές για τον Μουνάμα. Λοιπόν, 60-54 τώρα με τις δύο εύστοχες βολές, από το μείον 10 στο μείον 6 η εθνική μας, έχει δρόμο το παιχνίδι, 3-55 για την τρίτη περίοδο. Έλεγα λοιπόν για τον Ηρακλή ότι δεν έχει οδηγήσει ακόμη κάπου αυτή η προσπάθεια για Έλληνα γκάρτ και η αλήθεια είναι ότι είναι και περιορισμένες επιλογές. Έχει γκάρτ βέβαια ο Ηρακλής, δεν είναι ότι δεν έχει επιλογές στην περιφέρεια, αλλά θα ήθελε κάτι ακόμη. Τώρα για τα υπόλοιπα, περιμένει και ο Ηρακλής τις αφήξεις των ξένων και των ομογενών παιχτών του. Θα αρχίσει αυτή η διαδικασία το Σάββατο απόγευμα με τον Τζον Σίλας, 5:25. Λίγο πιο μετά στις 8:25 είναι προγραμματισμένη η άφηξη του Cleveland Melvin και του Jacob Hudson που θα έρθουν με την ίδια πτήση στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή θα ακολουθήσει το πρωί, λίγο μάλλον πριν το μεσημέρι, ο Τάσος Κουκ. Λίγο μετά τις 2 ο Χασάν Ντιάρα. Και άλλες δύο αφήξεις την Κυριακή εκεί κοντά στις 8:30 το βράδυ με τον Ντόντρε Στάιλς και τον Τζέιλεν Λεκιού. Και αυτή η διαδικασία θα κλείσει τη Δευτέρα το μεσημεράκι 2 και 4 με την άφηξη του Νοά Χόρκλερ για να συγκεντρωθούν οι παίκτες εδώ, να περάσουν ιατρικά, εργομετρικά και να αρχίσουν προπονήσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

μαζεύει η Εθνική από το μείον 10 στο μείον 5 και το μαζεύει σχετικά γρήγορα. Βέβαια, 5 πόντους κάλυψε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και, και ψυχολογικό το ζήτημα. Και βλέπω ότι και, έπαιξε για λίγο και άμυνα χώρου. Δεν είχε αποτέλεσμα τώρα, δεχτήκαμε καλάθι. 62-55, 3 λεπτά από το τέλος της τρίτης περίοδου. Μια πολύ σημαντική παρέμβαση του Νίκου Γκάλη στα πράγματα. Και το διατυπώνω έτσι γιατί πάντα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα να μιλάει ένας άνθρωπος που μεγαλούργησε στον χώρο του αθλητισμού. Και αναφέρομαι στο θέμα που προέκυψε με την Λίζα Ιτόγια και την ανάρτηση που έκανε και ουσιαστικά έκανε γνωστό ότι αντιμετωπίζει το θέμα του ρατσισμού έντονα στην χώρα μας. Το συγκεκριμένο κορίτσι λάμπει με την εθνική ομάδα Under 16, έλαμψε στην πορεία της εθνικής ομάδας των Κορασίδων στο Ευρωμπάσκετ. Και ο Νίκος Γκάλης λοιπόν έκανε μια ανάρτηση, ένα πολύ σύντομο, λιτό μήνυμα με τη φωτογραφία και των κοριτσιών και δίπλα τη φωτογραφία των αγοριών, των δύο ομάδων δηλαδή Under 16. Το μήνυμα είναι το εξής: στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που υδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες. Νομίζω ότι πιο σαφές, πιο εύστοχο δεν θα μπορούσε να είναι.

Όντως γύρισε την άμυνα της ζώνη η εθνική μας. 2-3, 2-1-2 είναι, προσαρμόζεται ανάλογα με, με την εξέλιξη της φάσης. Δέχτηκε ένα καλάθι όμως νωρίτερα. Απαντάμε το Σπανούλη που σημειώνει δύο συνεχόμενα καλάθια. Παίρνει μπρος ο Σπανούλης και η εθνική μειώνει και πάλι στους 5. Μπήκε στο τελευταίο του λεπτό το τρίτο δεκάλεπτο. Λετωνία-Ελλάδα 64-59. Θα είπαμε για τις ομάδες της πόλης. Σήμερα η επικαιρότητα έβγαλε και δύο μεταγραφικές ειδήσεις στο επίπεδο της GBL. Ενώ πηγαίνει ένα δύσκολο καλάθι τώρα μονάμα και μειώνει ακόμη περισσότερο, 64-61. Εδώ η εθνική μας βγάζει, δείχνει χαρακτήρα, έτσι, βγάζει αντίδραση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι να προηγήσει με 9, έστω και σε πρώιμο στάδιο, και βρίσκεται στο μείον 10, δεν είναι εύκολο. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για παιδιά 16 χρονών. Λοιπόν, σήμερα το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Paul Scruggs, ενός Αμερικανού guard, είναι 28 χρόνων, παίζει και στο 2 και στο 1, προέρχεται από μια σεζόν στην Πολωνία με την Τρέφλ Σόποτ, 46 συνολικά παιχνίδια σε όλη τη σεζόν, καλά νούμερα, 13,7 πόντους, 5,2 rebound, 4,9 assist και 1,3 κλεψίματα, γεμάτος hotline. Από το συγκεκριμένο παίχτη, τον Scruggs, επαναλαμβάνω, τον οποίο ανακοίνωσε το Περιστέρι. Το Περιστέρι που ουσιαστικά έχει γεμίσει στην περιφέρεια με αυτή την προσθήκη, γιατί έχει ανανεώσει με τον Ty Nichols, έχει ανανεώσει με τον Johnny Tunas που θα έχει ένα βοηθητικό ρόλο λογικά και πάλι. Έχει πάρει όμως και τον Αλέξανδρο Νικολαίδη και τον Jalen Fitch, οπότε δείχνει πια λίγο πολύ γεμάτος στο 1-2 μετά και από αυτήν την προσθήκη. Τώρα, η άλλη κίνηση που έγινε σήμερα αφορούσε στην ομάδα της Μικόνου, η οποία απέκτησε ως δανεικό από τον Προμηθέα τον Άγγελο Λάγιο. Ένα παιδί με αθλητικότητα, ένας forward 23 ετών, 2-0-2 ύψος. Έχει εικόνα της GBL, έχει παίξει στην κατηγορία, έπαιξε και τα τελευταία 3-4 χρόνια. Πήγε στη Μύκονο ως δανεικός από τον Προμηθέα και αυτή η εξέλιξη είναι σημερινή.

0: ID.
1: Μια είδηση, έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος, κάποια ακόμη να πούμε από την επικαιρότητα, κάποια θέματα που έχουν προκύψει, αφορά στον Ερυθρό Αστέρα, τον ποδοσφαιρικό Ερυθρό Αστέρα, που δεν τα κατάφερε να προκριθεί στο Champions League, αποκλείστηκε και αυτό το αποτέλεσμα έφερε εξελίξεις. Ο Ντέγκαν Στάνκοβιτς υπέβαλε την παρέτησή του. Είδα βίντεο με τον Στάνκοβιτς να αποχωρεί από το γήπεδο υπό αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Ερυθρού Αστέρα και να κάνει κάποιες χειρονομίες, κάποιες κινήσεις στο στυλ «φώναξε κι άλλο». Αποτελεί λοιπόν παρελθόν ο Ντέγκαν Στάνκοβιτς και οι πληροφορίες αναφέρουν, κάποιες πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φαβορεί για να τον διαδεχτεί είναι ο Άλμπερτ Ριέρα, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρηση του από την Άιντραχτ.

0: Μπάσμπι τη Κασιά είναι αυτή, ρε φίλε. Λίγο ψαρωτικά μπήκε στο στούντιο. Δεν ακούει.
1: Δεν ακούω, όχι.
0: Δεν ακούω, δεν βλέπω.
1: Αυτό το 10, αυτό το 10, ρε φίλε, ποιος είναι από τους Λετώνους?
0: Είδε στατιστικά που έχει στη διοργάνωση, τα έλεγα νωρίτερα.
1: Αυτό τώρα πώς είναι, 15 χρονών.
0: Όλοι αυτοί οι 16 είναι του 10 γεννημένοι.
1: Είναι γεννημένοι. Μας παίζει μόνος του.
0: Οι περισσότεροι είναι δηλαδή του 10. Αυτός ο τύπος που λες τώρα έχει 23 πόντους, 12 rebound, ο Μπέντζαμιν Μπερουέτ.
1: Το 6 είμαστε τώρα.
0: Μην αγχώνεις, Λευτέρη, δεν χρειάζεται.
1: Μην αγχώνεις, δεν υπάρχει αγχώνεις.
0: Λοιπόν, δεν σε απαντάει. Ναι, γιατί δεν τα απαντάς?
1: Σε είπα, είμαστε καλά, κορμού.
0: Έχεις πρόβλημα με το Λευτέρη?
1: Όχι.
0: Να τον αλλάξουμε, να φέρουμε το Χατζηγεωργίου μπροστά, όχι έτσι.
1: Χατζηγεωργίου, πού είναι αυτή η ψυχή?
0: Πίσω.
1: Πίσω,
0: μου λες, τι είμαστε, κανένα ρεπορτάζ για το τρίτο ημίχρονο?
1: Εντάξει, κάτι θέμα. Κάναμε, κάτι.
0: Για τον Κωνσταντέλια θα πούμε τίποτα?
1: Θα πούμε, ναι, στην
0: μπράβο, αυτό σε, λέω, θα μας τα πει όλα, θα τα απαντήσει όλα ο Μπασμπαρέλας. Έτσι το έβγαλα από πάνω,
1: ναι, καλά έκανες, καλά έκανες.
0: Λοιπόν, αυτός ο τύπος, άκου τώρα μέσους όρους που έχει χωρίς το σημερινό παιχνίδι, έτσι. 23 πόντους, 15,8 rebound, 5,3 assists μέσω όρου.
1: Κάτσε λίγο, αυτός είναι 15 χρόνων, το 16.
0: Ναι, εσύ. Γεννημένος το 10.
1: Μπράβο το παλικάράκι.
0: 2-3 ύψος. Και έκανε μια ανάρτηση σήμερα ο Νίκος Μπουντούρης και είπε ότι ήταν και αυτός στη λίστα μας. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Αν και αυτός ρωτάει, τι καταλαβαίνεις εσύ?
1: Ναι, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ, προφανώς.

0: Ναι. Δύσκολα τα πράγματα πάντως.
1: Τώρα είναι 10 πόντους.
0: Γιατί εντάξει, δεν είναι διαφορά που δεν ανατρέπεται, αλλά.
1: Τη ροκανίσαμε.
0: 13 τώρα.
1: Τώρα 13.
0: Στα 8,5 λεπτά.
1: Την είχαμε ροκανίσει, την πήγαμε 3 και φύγαμε με 6 στο.
0: Πολύ άστοχη εθνική.
1: Ναι. 76-63 είναι.
0: Το αιώνιο πρόβλημά μας. Δεν βρίσκουμε τρίποντο και από κοντά λίγα πράγματα, γιατί και αυτοί βλέπω ότι έχουν την ικανότητα να κόβουν σουτ. Έχουν αρκετές τάπες. 5.
1: Δεν μου λες τώρα, Ντόρση, θα πάει, πάμε τέτοιο.
0: Τι?
1: Δοκιματικά, πώς το βλέπεις.
0: Δύσκολα
1: με
0: είμαστε.
1: Με Ουκρανό και Ισπανό.
0: Δύσκολα, πολύ δύσκολα είμαστε.
1: Γιατί έτσι ψηλό αυτοκτονίσαμε πασχετικά.
0: Αν χάνεις από την Πορτογαλία, τι περιμένεις.
1: Δεν πάμε στο τέτοιο, στο Μούντο.
0: Μα το θέμα είναι ότι αν δεν πάμε στο Μούντο, δεν θα πάμε ούτε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι είναι το σύστημα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Δύο καλοκαίρια άδεια, νεκρά.
1: Δεν έχει προκριματικά.
0: Όχι.
1: Για... Καθόλου.
0: Όχι.
1: Αυτό
0: δεν
1: πάμε
0: ούτε προ-Ολυμπιακό. Δεν πάμε ούτε προ-Ολυμπιακό.
1: Αυτό είναι είδηση που.
0: Γιατί στο Ολυμπιακό πηγαίνουν οι ομάδες που,
1: που
0: παίζουν στο Μούντο μπάσκετ και κατατάσσονται σε κάποιες θέσεις. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Άσχημο είναι αυτό.
0: Τι σημαίνει αυτό, αν δεν παίξουμε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Να το πω και να το κλείσουμε. Θα δούμε Αντετοκούμπο, Γιάννη Αντετοκούμπο στην καλύτερη περίπτωση 35 χρονών στην εθνική ομάδα των ανδρών.
1: Δεν είναι καλό αυτό, όχι.
0: Εντάξει. Τι να πάμε.
1: Δεν είναι καλό αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, μπορούμε να κερδίσουμε την Ουκρανία.
0: Καλά, μπορούμε.
1: Πρέπει να κάνουμε δύο νίκες.
0: Έχει ακόμα, δεν είναι τα τελευταία παράθυρα αυτά, αλλά είμαστε στο 3-3.
1: Ναι.
0: Έχουμε μείνει πίσω.
1: Μείναμε πίσω. Ναι.
0: Μείναμε πίσω. Άμα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, τι να σου πω. Μακάρι.
1: Εντάξει. Καλάθης Ντόρση πάντως είναι μέσα.
0: Καλάθης Ντόρση είναι μέσα.
1: Ο Σλούκας είναι έξω και ο Γιάννης.
0: Είναι έξω, ο Γιάννης είναι έξω. Ο Ρογκαβόπουλος είναι μέσα, αλλά πρόκειται από τραυματισμό, δεν ξέρω αν θα παίξει. Γενικά έχουμε θέματα. Δεν ξέρω. Θα δείξει.
1: Ναι.
0: 28 και 31 Αυγούστου τα παιχνίδια, τα είπα και νωρίτερα. Λοιπόν.
1: 28 και 31 πριν από το ποτάθλημα. Πολύ πριν από το ποτάθλημα.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω τώρα να ευχαριστήσω τον Λευτέρη, τον Χατζηπαντελίδη και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου για τις μουσικές επιλογές, την υποστήριξη. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο αυτό το 2ωρο. Θα τα ξαναπούμε και αύριο την ίδια ώρα στις 3. Παραδίδω σκυτάλη στον Δήμητρη Μπαρμπαρέλα.
1: Α, και αύριο θα είσαι εδώ.
0: Και εσύ δεν θα είσαι αύριο εδώ.
1: Ναι, θα είμαι.
0: Την Παρασκευή θα είσαι.
1: Τη Δευτέρα. Παρασκευή θα είμαι.
0: Και εγώ θα είμαι.
1: Είμαι και το προηγούμενο διάστημα. Απλά δεν ήμουν μόνος μου. Τώρα είμαι μόνος μου αυτή τη βδομάδα. Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Rainbow shining.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσω.

0: Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: 5 λεπτά μετά από τις 5 θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7 για να κάνουμε όλη τη σούμα, να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Λευτέρη Χάτζη Παντελίδη, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, φίλε, έτσι. Θα είσαι σε όλο το 2ωρο της εκπομπής στον ήχο, έτσι, στη συντροφιά δίπλα. Χέρι-χέρι λοιπόν, έτσι, με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, και έχουμε και Κώστα Χατζηγεωργίου, μας κάνει την τιμή ο πρόεδρος να είναι στο production. Έχουμε Μαρία Λάμπρου, την οποία την έχουμε από Δευτέρα, μας βοηθάει πάρα πολύ με τα τηλέφωνα, έτσι, γραμματιακή υποστήριξη με Μαρία Λάμπρου. Έχουμε Γιώργο Καραγιάννη, Χρήσαν Θοδοβλέτογλου και Παναγιώτα Χαλκιά στο metrosport.gr. Έχουμε αυτή την ώρα live την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ Under 16, εθνική παιδών, παίζει με την Λετωνία, είναι προημιτελικά, νοκάουτ αγώνας, είναι στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι. 78-72 προηγείται η Λετωνία, η οποία έφτασε και στο συν 13 στην τέταρτη περίοδο, στην αρχή της τέταρτης περίοδου. Τώρα έχουμε περίπου 5 λεπτά, όχι περίπου, 5 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Το πήγαμε στο μείον 4, κάναμε ένα 9-0 σερί. Τώρα είναι 78-72, χάνει την επίθεση η εθνική μας, αλλά παίρνει το rebound το επιθετικό. Γίνεται ένα πολύ καλό μάτς, ένα μάτς thriller, όπως και το χθεσινό με τη Σλοβενία που έγινε για τη φάση των 16. Αυτό, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι Λετωνία-Ελλάδα είναι για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 16. Η είδηση όμως που κυριαρχεί τα τελευταία λεπτά στην αθλητική επικαιρότητα έχει να κάνει με την απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από την αποστολή της ομάδας του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, και όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, οι πιθανότητες είναι μικρές για να παίξει το αυριανό παιχνίδι. Θα μας τα πει όμως όλα, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ ο Γιώργος Ζαΐρης, ο οποίος είναι στο Βέλγιο, είναι στις Βρυξέλλες, έχει φτάσει ο Γιώργος, θα μας δώσει έτσι τα περισσότερα νεότερα, τις νεότερες εξελίξεις. Επαναλαμβάνω πως πρόκειται για μια είδηση η οποία βγήκε την τελευταία μισή ώρα, έτσι, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει γνωστό, προέκυψε το τελευταίο, επαναλαμβάνω, μισάωρο. Επομένως, ενώ θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε αλλιώς την εκπομπή, η επικαιρότητα μας υποχρεώνει να πάμε απευθείας στις Βρυξέλλες για να μιλήσουμε με τον Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος μάλιστα είναι ήδη στην γραμμή. Ο Γιώργος θα μας δώσει τα φώτα του και τα νεότερα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και μεταγραφική κίνηση η οποία μάλιστα οριστικοποιείται. Θα μας τα πει περισσότερο ο Γιώργος. Να ξεκινήσουμε όμως με το θέμα του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τις καυτές Βρυξέλλες, γιατί πραγματικά αυτό το οποίο ζούμε εδώ είναι σαν να είμαστε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Μιλάμε για 35-36 βαθμούς Κελσίου και καταλαβαίνετε ότι είναι απίθανος ο καιρός έτσι για Βέλγιο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το λιγότερο. Πηγαίνουμε στο γήπεδο γιατί σε μία ώρα περίπου από τώρα θα υπάρχει και συνέντευξη τύπου του προπονητή της Άντερλεχτ και ενός ποδοσφαιριστή, και επομένως θα έχετε την ευκαιρία, αν υπάρχει και μετάφραση, να την ακούσετε ζωντανά στο Μετρόπολης. Καταλαβαίνω το θέμα της ημέρας είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Εμένα θα με πάρει 10 δευτερόλεπτα για να το πω το θέμα, Δημήτρη, ούτε καν 11, μπορεί και λιγότερα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αντιμετωπίζει ένα προσωπικό θέμα, γι' αυτό και δεν ταξίδευσε στις Βρυξέλλες. Και γίνεται μια προσπάθεια. Είναι πολύ δύσκολο το να βρεθεί στις Βρυξέλλες. Μπορεί αύριο να υπάρχει μια καλή είδηση, αλλά εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι.
0: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι δεν ταξίδεψε Γιώργο με την υπόλοιπη αποστολή στις Βρυξέλλες για το αυριανό παιχνίδι. Και υπάρχει ερωτηματικό. Μπράβο, ναι. Υπάρχει.
1: Μπράβο, και είναι αμφίβολο στον αγωνιστή. Ναι. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί ήδη γράφονται και ακούγονται πολλά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταγραφής του Κωνσταντέλια. Γιατί το άκουσα και το διάβασα. Θα πω λογικό ή μη.
0: Α, λες ότι το μυαλό διαστερή. Κάποιον πήγε σε αυτό. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, το ξεκαθαρίζω. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με προσωπικό του Γιάννη και νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να το σεβαστούμε. Εδώ βάζω τελεία και διπλή παύλα, ούτε καν παύλα, για να το τελειώνουμε το θέμα. Μακάρι να είναι όλα καλά. Και αν πάνε καλά τα πράγματα, να ταξιδέψω έστω και αυτημερών αύριο στην Βρυξέλλες. Έτσι. Ναι. Τώρα, προφανώς τα σχέδια του Λύση ανατρέπονται από την άποψη ότι μέχρι και χθες ο άνθρωπος έκανε προπονήσεις με τον Κωνσταντέλια δεκάρη. Δεν είναι πολλές οι επιλογές, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη. Δηλαδή δεν θα μου φανεί παράξενο αν δούμε πλέον στην ίδια δεκάδα και τον Λουσέ και το Ζαφίρι και το Σανταμαρία. Δηλαδή να παίξει αυτήν την τριάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα το ποιος θα παίξει μπροστά, μπορεί να παίξει ο Λουσέ. Και ο Ζαφίρις μαζί με το Σανταμαρία πιο πίσω. Αυτή είναι μια επιλογή. Κάποιος μπορεί να πει ότι έχει παίξει ο Καμαρά κάποια παιχνίδια ως δεκάρι. Εγώ απλά θα πω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι δεν μπήκε καν ο Καμαρά και έβαλε τον Τέλιορ που δεν είναι χαφ. Γι' αυτό και δεν προκρίνω αυτή τη λύση. Και κάποιος μπορεί να πει ότι υπάρχει και ο Δημήτρης Πέλκας προφανώς, αλλά επαναλαμβάνω ότι για μένα στο μυαλό μου ένα σχήμα με το Σανταμαρία, το Ζαφίρι και το Λουσέ στην ίδια δεκάδα δεν μου φαίνεται ανορθόδοξο, με δεδομένη, επαναλαμβάνω, την απουσία του Κωνσταντέλια, η οποία θα ρευστικοποιηθεί αύριο. Δηλαδή, αν μέχρι το μεσημέρι δεν έχει καταφέρει να ταξιδέψει εδώ για να έρθει μαζί μας στις Βρυξέλλες, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει το θέμα του Κωνσταντέλια για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Εντάξει, πάντως Γιώργο, ήταν μια φυσιολογική ερώτηση για το ποιος παίχτης θα καλύψει το κενό στην οριστική περίπτωση που δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Ναι. Την απάντησες εσύ, την έδωσες την απάντηση ξεκάθαρα, έτσι, που ναι. Είπες, ας πούμε, τις επιλογές οι οποίες υπάρχουν, που είναι λογικό να φέρουν και προβληματισμούς στον λύση εν ώψη ενός σημαντικού αγώνα, ενός πολύ κρίσιμου αγώνα, που αλλιώς θα περίμενε και το αλλιώς του έρχονται τα πράγματα, έτσι.
1: Κοίταξε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι σημείο αναφοράς της ομάδας,
0: ναι,
1: είναι
0: ο παίκτης, ναι,
1: που τα δύο ομάδες με τη δυναμό Κιέβου, με την ατομική ποιότητα ξεκλείδωσε, είναι ο παίκτης που όταν πήρε την μπάλα κάτω στο πρώτο ματς δημιούργησε και κέρδισε το πέναλτι, θα μπορούσε να είχε και να εκτελέσει ο Πάκο δεύτερο πέναλτι, αλλά γύρισε πίσω τη φάση ο διευθυντής, εκείνο το φάουλ που είδε στο Ζίβκοβιτς μέσω του ΒΑΡ, από το Ζίβκοβιτς μάλλον. Είναι η αλήθεια ότι είναι μεγάλη απώλεια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κανείς στον ΠΑΟΚ δεν θα σου πει ότι πλέον οι ελπίδες μας ελαχιστοποιούνται, γιατί δεν ελαχιστοποιούνται. Ναι, είναι μια μεγάλη απώλεια. Ναι, ο Κωνσταντέλιας είναι σημείο αναφοράς, αλλά μπορεί να σου πει ο Λύση, που νομίζω ότι αν ερωτηθεί, που θα ερωτηθεί στη συνέντευξη τύπου, ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές για να προσπαθήσουν, εγώ θα πω, να καλύψουν το κενό του, βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Δηλαδή μια τριάδα που σου είπα, με Σανταμαρία, με Ζαφίρι και τον Λουσέ, τον οποίο ναι, δεν έχουμε δει να αγωνίζεται. Απλά σου θυμίζω, Δημήτρη, ότι υπήρχε πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, ακόμα και αν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν εδώ στις Βρυξέλλες, να έπαιζε ο Λουσέ αντί του Σανταμαρία μαζί με τον Ζαφίρι. Επομένως, δεν είναι δηλαδή ο Λουσέ ήρθα εδώ για να πάρω μια γεύση από ένα πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, να καθίσω στο ίδιο ξενοδοχείο με την ομάδα, να γνωρίσω τα παιδιά, να μάθω όλα τους τα ονόματα. Είναι εδώ, γιατί πολύ απλά τον υπολογίζει ο κύριος Λύση. Ξεκάθαρα.
0: Γιώργο, επίσης, επειδή κάναμε την κουβέντα αυτή, να δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ με το Στέλιο το Γρηγοριάδη, στο ενδεχόμενο κάποια στιγμή να έπαιζε μετά το παιχνίδι, νομίζω με την Δυνάμο, με την Δυναμό Κιέβου πρέπει να ήταν, στο ενδεχόμενο που δεν θα ήταν ο Κωνσταντέλιας μέσα στο γήπεδο. Επομένως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν από το, περνάει από το πόδι τους, όχι από το χέρι τους, να βοηθήσουν την ομάδα έτσι ώστε να πάρει την πρόκριση. Πρέπει να φανούν δηλαδή και όλοι οι υπόλοιποι να συμβάλλουν και να βοηθήσουν, ειδικά όταν πρόκειται για μια πρόκριση σε play-off του Europa League, έτσι.
1: Κοίταξε, είναι σημείο αναφοράς και δεν έχω θέμα και με την υπερβολή. Απλά θα πω ότι υπάρχει ο Ζίφκοβιτς, υπάρχει ο Τάισον, υπάρχει ο Ζαφίρης, μπορεί να υπάρχει ο Γιαννούλης, υπάρχει ο Σανταμαρία, ο οποίος έχει παίξει 310, ο Ελουστόντο, ο οποίος έχει παίξει 312 παιχνίδια με το Σοσιαδάδ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα της Τσιρικαρίας 19-20 αμούστακων παιδιών, τα οποία βλέπουν ότι δεν είναι εκεί δίπλα ο ηγέτης τους και κοκαλώνουν. Επαναλαμβάνω, σημαντική απουσία, αλλά νομίζω ότι κανείς στον ΠΑΟΚ δεν θα την επικαλεστεί εν ώψη αυτού του αγώνα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ας βγάλω προσωπικό εγωισμό όλοι οι ποδοσφαιριστές που έπρεπε να βγάλουν έτσι καλύτερο συνδυνήτη ακόμα και αν έπαιζε ο Κωνσταντέλια.
0: Έτσι ισχύει αυτό που λες.
1: Μιλάμε για ένα μάτς το οποίο κρίνει για τον ΠΑΟΚ, το να μπει σε league face ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως πέρυσι είχε κάνει αντίστοιχα με τη Wolfsberger, πριν παίξει τα play-off στο Europa League. Και από τη στιγμή που θέλει να προχωρήσει στο Europa League, υπάρχει μια Anderlecht, πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ δυνατή ομάδα, σε ένα γεμάτο γήπεδο, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι εδώ το κίνητρο για τον ΠΑΟΚ, όπως φυσικά και για την Anderlecht, είναι πάρα πολύ υψηλό. Επομένως, παίρνουμε σε μια διαδικασία, προφανώς και καλά κάνουμε να ασχοληθούμε με την απουσία του Κωνσταντέλια, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει, τότε μην κατεβούμε να παίξουμε, ή για παράδειγμα,
0: Όχι, αυτό δεν το συζητάμε. Απλά να ξέρεις ότι αποτελεί πρώτο θέμα σε όλα τα αθλητικά site.
1: Δεν το συζητάμε. Φυσικά και είναι πρώτο θέμα. Δεν τραυματίστηκα εγώ ή εσύ. Τραυματίστηκε ο ηγέτης της ομάδος. Είναι ξεκάθαρο. Στο πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο.
0: Έτσι, σωστό.
1: Τώρα ο ΠΑΟ κοινώνησε ότι την Παρασκευή αμέσως Κωνσταντινούπολη το πρωί θα είναι εδώ ο Σλοβαίνος και εκεί μάλλον σε εσάς ο Σλοβαίνος κεντρικός αμυντικός. Για μένα αυτό είναι μια διπλή καλή είδηση. Πρώτη είδηση είναι ότι προλαβαίνει να το δηλώσει στη λίστα της UEFA μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, αφού θα ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά. Και η δεύτερη είδηση είναι ότι δεν καίει μία από τις δύο προσταφαιρέσεις που έχει πάλι το δικαίωμα να κάνει παραμονή του πρώτου του αγώνα στα play-off. Είτε είναι με την Μπραλ το κακό σενάριο, είτε είναι με την Καϊράτ το καλό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν για παράδειγμα την Παρασκευή δηλωθεί όπως αναμένεται να δηλωθεί ο Σλοβαίνος και έρθει το Σάββατο ένας φορ, ήδη έχουν δύο ποδοσφαιριστές, θα μπορεί να τους δηλώσει και τους δύο. Δηλαδή δεν καίει τη μία από τις δύο αυτές θέσεις ο Σλοβαίνος, ο Ντουγκούσιτς, από τη στιγμή που προλαβαίνει να δηλωθεί στην πρώτη λίστα. Αυτή δηλαδή της Παρασκευής.
0: Αυτό τώρα, Γιώργο, ήταν ένα deal το οποίο καθυστέρησε λίγους μήνες, έτσι, γιατί θυμάμαι πολύ
1: μπορεί
0: καλά.
1: Μπορεί και χρόνο.
0: Μπορεί και χρόνο, άρα μπορεί να ήταν...
1: Γιατί εγώ θυμάμαι και πέρυσι το καλοκαίρι συζητούσαμε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και πέρυσι το Γενάρη υπήρχε και η πληροφορία ότι είναι μια ανάσα και πάνε να ολοκληρωθεί το deal. Ναι. Εγώ θα σου πω ότι ακόμα και τώρα που ήρθε μια πολύ καλή μεταγραφή για το κέντρο της άμυνας, είναι ένας ποδοσφαιριστής ενεργός και βοήθησε τον ΠΑΟΚ να τον πάρει πιο εύκολα η αλλαγή κανονισμού όπου επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία. Όπου εκεί πλέον, και επειδή η Ρωσία δεν παίζει στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι ρωσικές ομάδες, έχει μειωθεί ο αριθμός των ξένων. Έτσι. Και βλέποντας τα στατιστικά του φέτος, για παράδειγμα, δεν έχει προχωρήσει πολύ το πρωτάθλημα της Ρωσίας. Υπάρχουν τρία μάτς μέχρι στιγμής. Στο ένα από αυτά έπαιξε ως αλλαγή. Είχε παίξει και σε κάτι μάτς κυπέλου. Θέλω να πω ότι και ο ίδιος θέλει να παραμείνει ενεργός, γιατί είναι και διεθνής. Και φυσικά υπάρχει προοπτική, όχι προοπτική, στο δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ παίζει Ευρώπη για μία ακόμα χρονιά. Αυτό ένα ποδοσφαιριστή που θέλει να παραμείνει ενεργός δεν τον αφήνει αδιάφορο, ξεκάθαρα. Τώρα, περισσότερα νομίζω θα γίνουν γνωστά όσο περνούν οι μέρες, δηλαδή να έρθει με το καλό να υπογράψει το συμβόλαιό του. Θυμίζω ότι με την Ζενή δεν έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι. Έχει μέχρι το 2029. Ποια θα είναι η ρήτρα, το τι θα συμβεί, αλλά ακόμα και για ένα χρόνο να τον έχει ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή προσθήκη και ειδικά εκεί του πλέον μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε τις μεταγραφές. Έχοντας δηλαδή Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Χατζηδιάκο και μιλάμε άμα το δεις τώρα ψυχρά, Δημήτρη, είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ μέσα στην ίδια σεζόν αλλάζει τρία πρωτοκλασσάτα, φέρνει μάλλον τρία πρωτοκλασσάτα στόπερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχαν κάτι περιπτώσεις Βολιάκο που ήρθε πέρυσι, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι ο Βολιάκο για παράδειγμα θα παίξει βασικός. Τώρα μιλάμε για τον Χατζηδιάκο, μιλάμε για τον Ελουστόντο, μιλάμε φυσικά για τον Μιχαηλίδη και μιλάμε και για τον Τουρκούσιτ. Απλά το λέω ότι τρεις παίκτες οι οποίοι ήρθαν τώρα το καλοκαίρι ως στόπερ διεκδικούν και οι τρεις από την ίδια φυτηρία ενδεκάδα βασικού και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό.
0: Και επίσης μου φαίνεται, Γιώργο, έτσι απλά, εντάξει, είναι βέβαια υποθετική κουβέντα, θεωρητική, ότι το εμπόδιο της Μπραν που θα είναι στο Conference League μου φαίνεται πιο δύσκολο από το εμπόδιο της Καϊράτ που θα είναι στο Europa League.
1: Η Καϊράτ δεν ήταν καθόλου καλή. Προφανώς και μιλάμε τώρα για μια Μπραν η οποία έχει στα πόδια της ή όταν θα κληθεί να παίξει με όποια ομάδα προκριθεί, 19 μάτς επίσημα μαζί με αυτά που έχει δώσει τα προκριματικά. 19 μάτς επίσημα, ξέρεις τι μου θυμίζει εμένα, Δημήτρη. Πριν δύο χρόνια με τη Μάλμε, όπου γίνεται ό,τι γίνεται εκεί που αντί να κάνουν, πετάξουμε την μπάλα πλάγιο, κάνει το φάουλ ο Ντεσπότοφ, βάζουν τον γκολ από το φάουλ και στην παράταση τον κατάπιε τον ΠΑΟΚ τη Μάλμε. Δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι 19 επίσημα παιχνίδια είναι πάρα πολύ μεγάλο credit. Από την άλλη φυσικά έχω έναν αντίλογο, να σου τον πω. Η Άντερλεχτ απέκλεισε τη Χάμαρμπι το 14 επίσημο.
0: Ναι.
1: Βρήκε τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι τον Μπραν, όχι γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Πάω να μην περάσει αύριο την Άντερλεχτ. Αλλά καλύτερα ας έχουμε μια θετική σκέψη και ας τα σκεφτόμαστε αυτά μέχρι την τελευταία, όταν έχουμε τα δεδομένα τα οριστικά. Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Και να σου πω και κάτι. Η Μπραν φάνηκε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα 19 μάτς που έπαιξε στην παράταση.
0: Στην παράταση, ναι, Απόλλωνα, ακριβώς.
1: Ο Απόλλωνας Λεμεσού στο 96 είχε πάρει την πρόκριση.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Γίνεται αυτό το buzzer beater με την έννοια ότι μπαίνει τον goal της Μπραν και γίνεται το 1-2 και μετά επειδή κάτσα είδα και εκτεταμένα επεισόδια, επεισόδια λέω συγγνώμη.
0: Στιγμιότυπα, ναι.
1: Πολλά δηλαδή, ναι. Είδα σχεδόν όλη την παράταση, η Μπραν δεν σταματούσε να τρέχει.
0: Ναι, έπαιξε ρόλο, έπαιξε ρόλο.
1: Έλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Έλα.
0: Μ' ακούς?
1: Εδώ είναι το γήπεδο. Το καλό.
0: Τον χάσαμε τον Γιώργο, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως ολοκληρώσαμε την κουβέντα. Αν υπάρχει δυνατότητα μετά, φυσικά στις 6 ώρα το απόγευμα μπορούμε να συνδεθούμε ξανά με Γιώργο Ζαΐρη για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου της Anderlecht, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 ώρα Ελλάδας. Επομένως θα έχουμε τον προπονητή της Anderlecht αλλά και έναν ποδοσφαιριστή, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. 7,5 ώρα Ελλάδας είναι η συνέντευξη τύπου των παιχτών, του προπονητή του ΠΑΟΚ και του ενός παίχτη ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους συμπαίκτες του, και 8 η ώρα, γιατί 7 τοπική έλεγε ανακοίνωση της ΠΑΟΚ, άρα 8 η ώρα Ελλάδας θα είναι η προπόνηση του Δικεφάλου. Επομένως μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια νέα σύνδεση με Γιώργο Ζαΐρη στις 6 η ώρα το απόγευμα για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ με τον αγώνα. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι είναι και η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ λίγο αργότερα. Δεν θα είναι όμως μέσα στην εκπομπή, θα είναι στις 7,5 ώρα Ελλάδας. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Λετωνία και την Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη βεβαίως. Το πήγαμε στο 82-80, αλλά δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους Λετωνούς και ένα δίποντο στη συνέχεια έχουν πάει τη διαφορά και πάλι στους 10 πόντους. Ναι, έχουμε τον Στέλιο στη γραμμή Λευτέρη, το είδα. Απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που αφορά το παιχνίδι της εθνικής μας. Είμαστε δευτερόλεπτα που είναι τελειώσει το παιχνίδι, 41 δευτερόλεπτα, 90-80. Πήγαμε 82-80, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα δούμε πώς θα τελειώσει το μάτς για τα προημιτελικά. Πάμε όμως στο Στέλιο Γρηγοριάδη να πάρουμε το σχόλιο του, με αφορμή βεβαίως την εξέλιξη, την αγωνιστική που έχει να κάνει με την απουσία, όπως όλα δείχνουν, του Κωνσταντέλια. Δεν πήγε, επαναλαμβάνουμε, με την υπόλοιπη αποστολή στις Βρυξέλλες. Ερωτηματικό αν θα παίξει αύριο στο παιχνίδι με την Anderlecht. Και φυσικά τη μεταγραφή του Ντουρκούσιτς που αναμένεται την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Στέλιο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Θυμάσαι που συζητούσαμε, γιατί το είπα και στον Γιώργο πριν από λίγο που μιλούσαμε με τον Γιώργο του Ζαΐρη που βρίσκεται στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες, στις καυτές όπως μας είπε Βρυξέλλες, 35-36 βαθμούς έχει η πρωτεύουσα του Βελγίου. Μας είπε ότι, του κάναμε κουβέντα για αυτό που λέγαμε, του είπα ότι συζητούσαμε το ενδεχόμενο στο να παίξω ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια, που είχαμε κάνει μια κουβέντα. Και μπορεί να γίνει αυτό πλέον αύριο, γιατί δεν είναι σίγουρο αν θα παίξει ο Κωνσταντέλιας. Μάλιστα το πιο σοβαρό ενδεχόμενο είναι να μην παίξει.
2: Εγώ ευχήθηκα να μην απαντηθεί ποτέ αυτό το ερώτημα, γιατί φοβάμαι ότι η απάντηση θα είναι δυσάρεστη.
0: Δυσάρεστη για τον ΠΑΟΚ, ναι.
2: Δηλαδή πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ χωρίς Κωνσταντέλια, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Γιατί ενώ αυτός πετάει και είναι μια χαρά, είναι μια χαρά και ο Ζαφίρης, εγώ δεν έβλεπα και δεν βλέπω κανέναν άλλον να ακολουθεί, είτε από τους παλιούς είτε από τους καινούριους. Τώρα, αν πράγματι δεν παίξει, προφανώς μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αγωνιστικό πλήγμα. Σε ένα μάτς πολύ δύσκολο, που είναι απαραίτητη η νίκη και μάλιστα με 2 γκολ διαφορά, για να εξασφαλιστεί η πρόκριση. Και σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι που θα παίξουν να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό, να ξεπεράσουν μάλλον τον τωρινό εαυτό τους αυτής της εποχής, μήπως τυχόν και μπορέσουν να πάρουν την πρόκριση.
0: Το σημαντικό
2: είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή της ομάδας. Τι να κάνουμε, το βλέπουμε όλοι.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο τα λεφτά, Στέλιο, είναι και το νόρε για την πρόκριση. Είναι να παραμείνεις στο Europa League. Κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι, αλλά από την άλλη αυτό που είπα και στο Γιώργο είναι αυτό που λες και εσύ τώρα, ότι από τη στιγμή που ξέρεις και γνωρίζεις, αν και προκύπτει ξαφνικά έτσι η απουσία του Κωνσταντέλια και αλλάζει τα πλάνα του προπονητή, είναι υποχρεωμένοι όλοι οι υπόλοιποι να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος και να βοηθήσουν όσο μπορούν την ομάδα και να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει και οι υπόλοιποι να βγουν μπροστά, έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τις προσωπικότητες, έχει τους παίκτες.
2: Έχει, τους έχει, φυσικά τους έχει. Δηλαδή αν ο Ζίβκοβιτς και ο Τάισον θυμίσουν τον πραγματικό τους εαυτό, νομίζω ότι αμέσως πάω και ανεβαίνει αγωνιστικά επίπεδο. Το ζήτημα είναι όχι αν θέλουν, γιατί προφανώς θέλουν και αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, αν μπορούν.
2: Αν μπορούν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ζήτημα, αν μπορούν.
0: Λόγω της περίοδου εννοείς, της προετοιμασίας. Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Είδαμε ότι αρχίζει η σεζόν, ο Κωνσταντέλιας θα πάει μια χαρά. Ο Ζαφίρης επίσης, δεν ξέρω ποιον άλλον μπορώ να ξεχωρίσω.
0: Ναι.
2: Από τα 3 μάτς που είδαμε, μάλλον κανέναν. Είναι λογικό να μην μπορεί η ομάδα να ρολάρει όταν μόνο δύο από τους, ξέρω εγώ, 16 που παίζουν σε κάθε παιχνίδι είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Είναι λογικό. Τώρα χωρίς Κωνσταντέλια, σε αυτό το μάτς νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ που πρέπει να το υπερπηδήσουν με την καλύτερη δυνατή προσπάθεια όλοι οι υπόλοιποι.
0: Στην ερώτηση πάντως την οποία απάντησε μόνος του ο Γιώργος Ζαΐρης Στέλιο για τον παίχτη ο οποίος θα κληθεί έτσι να αντικαταστήσει στο ενδεχόμενο της απουσίας του Γιάννη Κωνσταντέλια, το πιθανό ενδεχόμενο είναι να παίξει ο Λουσέ μαζί με Σαντα Μαρία Ζαφίρη και να παίξει ένας από αυτούς πιο μπροστά από τους άλλους δύο. Εκτός και να αποτιμήσει Καμάρα που όπως φαίνεται βέβαια δεν το βλέπω γιατί δεν φαίνεται να τον υπολογίζει τόσο πολύ. Βέβαια στο μάτς με τη Δυναμό έπαιξε αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι. Προφανώς όμως πρέπει να αλλάξει τα πλάνα του, έτσι, πρέπει να βρει την κατάλληλη.
2: Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει αναλλακτική, όχι ότι δεν υπάρχει δεύτερος Κωνσταντέλιας, εντάξει αυτό είναι αδύνατο. Αλλά δεν υπάρχει και ο παίκτης ο οποίος λίγο πολύ θα μοιάζει σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, ας πούμε. Θα μοιάζει λίγο ρε παιδί μου για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να παίξει σαν δεκάρι. Δεν υπάρχει εναλλακτικό δεκάρι με λίγα λόγια και κάποιος πρέπει να παίξει αυτόν τον ρόλο χωρίς να είναι θέση του.
0: Ναι.
2: Να καταψάμε το.
0: Από εκεί και πέρα την μεταγραφή του Σλοβαίνου, ο οποίος με καθυστέρηση ο Γιώργος με είπε ενός χρόνου, εγώ είπα μερικούς μήνες γιατί θυμόμουν για την εμβόλυμη περίοδο πέρσι το Γενάρη που υπήρχε θέμα με τον Ντρου Κούσιτς. Τελικά ο Σλοβαίνος, ο οποίος αγωνίζεται στην Ζενίτ στη Ρωσία, έρχεται με δανεισμό ενός χρόνου τουλάχιστον. Τώρα η όψη αγοράς δεν ξέρω ποια θα είναι. Την Παρασκευή αναμένεται Στέλιο στη Θεσσαλονίκη, νωρίς, μάλιστα νωρίς το πρωί, γύρω στις 8.30-9 παρά από ό,τι είδα. Αναμένεται Θεσσαλονίκη για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Δεν ξέρω εσύ πώς τη βλέπεις. Ένας ακόμα στόπερ έμπειρος, παρά το καπνισμένος, στη θέση βεβαίως που χρειαζόταν η ομάδα. Πώς το βλέπεις γενικά έτσι όλο το story?
2: Ποσοτικά συμπληρώνει το ρόστερ σε ό,τι αφορά την άμυνα.
0: Ναι, κλείνει η άμυνα. Ναι.
2: Αν θα συμπληρωθεί, που σημαίνει αν θα αναβαθμιστεί με την προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή που πρέπει να είναι καλύτερος από αυτόν τον οποίο αντικατέστησε, είναι κάτι που θα το δούμε. Επίσης δεν μπορούμε να έχουμε και για τον συγκεκριμένο παίκτη άποψη, γιατί δεν είναι ένας παίκτης που το βλέπαμε πολύ συχνά από τη στιγμή που παίζει το ρωσικό πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να έχω άποψη, πρέπει να τον δούμε στο κήπεδο.
0: Ναι. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο, θες να πούμε κάτι άλλο που δεν το είπαμε, απλά επειδή θεώρησα ότι τα δύο αυτά τα σημαντικά κομμάτια, η μεταγραφή δηλαδή, η έλευση του Ντρου Κούσιτς και η απουσία του Κωνσταντέλια είναι τα πλέον σημαντικά, ναι, δεν ξέρω αν θες να...
2: Σαφώς αυτά είναι σαφώς αυτά. Σκεφτόμουν απλά τώρα, ας πούμε προς το τέλος της κουβέντας, μην τυχόν θα ήταν μια καλή λύση για το λύση.
0: Ναι.
2: Αυτός ξέρει ποια θα είναι φυσικά.
0: Ναι.
2: Η χρησιμοποίηση του Πέλκα.
0: Α, ναι, για το είπε θα... και αυτό ο Γιώργος σαν τρίτο ενδεχόμενο από ότι... Ναι. Ναι, να παίξει βασικός λες. Ναι, εντάξει, και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο.
2: Θα βοηθήσει και το θέλω του Δημήτρη του Πέλκα θα βοηθήσει. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει το 90 λεπτό. Αν όχι, τότε μπορεί να γίνει αλλαγή με κάποιον άλλο παίκτη.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Στέλιος Γρηγοριάδης. Έτσι, το σχόλιο με αφορμή την απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως όλα δείχνουν, απουσία, έτσι, γιατί δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Ερωτηματικό η παρουσία. Το πιο πιθανό είναι να μην παίξει. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση αύριο. Αυτό όσον αφορά το Γιάννη Κωνσταντέλια και για την μεταγραφή, έτσι, που οριστικοποιείται του Ντρου Κούσιτς, ο οποίος αναμένεται την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη. Πήγαμε και στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, που είναι ο Γιώργος ο Ζαΐρης. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να χρειαστεί να πάμε 6 ώρα για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου των Βέλγων της Άντερλεχτ. Το παιχνίδι στην Οραντέα, στη Ρουμανία, ανάμεσα στη Λετωνία και την εθνική μας ομάδα για το Ευρωμπάσκετ Under 16 ολοκληρώθηκε. Οι μικροί νεαροί διεθνείς μας δεν τα κατάφεραν. 92-80 το τελικό αποτέλεσμα για τη Λετωνία. Η ομάδα της Ελλάδας έφτασε στο σημείο, στο 82-80 έφτασε κοντά, ενώ ήταν πίσω με 13 πόντους, επαναλαμβάνω, στην αρχή της τέταρτης περίοδου. Ωστόσο δεν κατάφερε, δεν έκανε καλές επιλογές, δέχτηκε και δύο απανωτά τρίποντα και κάπου εκεί το παιχνίδι οδηγήθηκε προς την πλευρά των Λέτωνων. Τελικό λοιπόν αποτέλεσμα 92-80, δεν μπόρεσε η εθνική μας να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 16. Η εθνική παίδων ιτήθηκε από την Λετωνία, επαναλαμβάνω, 92-80 σε μάτς το οποίο ήταν σε εξέλιξη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με περισσότερο ρεπορτάζ, ειδήσεις, αναλύσεις και σχόλια.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρτε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο 2 ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com.

0: Να θυμίσω ότι σήμερα το βραδάκι στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί, και η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ. Είναι το Super Cup, έτσι, ανάμεσα στον πρωταθλητή και τον κυπελούχο της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, στις 8 η ώρα. Χθες είχαμε και τις συνεντεύξεις τύπου από την πλευρά των προπονητών, του Νίκολιτς και του Κόντι, αλλά και των ποδοσφαιριστών, του Μάνταλου και του Ανδρούτσου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για την σημερινή αναμέτρηση. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, μπορεί να μην είναι πρωτάθλημα και κύπελο, αλλά είναι ένας τίτλος ο οποίος μπαίνει στο Παλμαρέ, ο οποίος μπαίνει στην τροπαιοθήκη των ομάδων. Σίγουρα δεν είναι αμελητή ποσότητα, μπορεί να είναι μικρότερης έτσι εμβέλειας από το πρωτάθλημα και το κύπελο, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένας τίτλος, είναι ένα τρόπο, επομένως είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το παρακολουθήσει εύκολα ο καθένας, και δεν μιλάω φυσικά έτσι για τους οπαδούς των δύο ομάδων. Πάμε όμως να δούμε πώς θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο στο αυριανό παιχνίδι Άντερλεχτ. Ο Γιώργος Ομάντιος παρακολουθεί, και όχι μόνο έτσι με αφορμή τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, γενικά ήταν ένα από τα πρωταθλήματα το βελγικό, το οποίο το παρακολουθεί εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια ο Γιώργος. Πόσα χρόνια, Γιώργο, 20?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, από το... ούτε παίζω Κακλαμάνου στο Λερουά, το 5.
0: 21, άρα καλά είπα από 20.
1: Χρόνια, εκεί περίπου. Εκεί περίπου, ναι, η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα που, τα λέγαμε και το μεσημέρι με τον Νίκο τον Μακλά, μπορεί να απέχει 18 χρόνια έχει να πάρει κύπελο και 9 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Κάτι μικροφωνίζει, Γιώργο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάτι μικροφωνίζει. Τώρα είναι καλύτερα, ναι, τώρα είναι καλύτερα, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Έλεγα ότι μπορεί να είναι μια ομάδα που έχει να πάρει χρόνια πρωτάθλημα και κύπελο, αλλά παραμένει μια πολύ βαριά φανέλα με 34 πρωταθλήματα. Μια ομάδα με μεγάλη έτσι, εμπειρία και στην Ευρώπη. Και την περιμένω πολύ διαφορετική στην έδρα της, γιατί εκεί έχει και την υποστήριξη του κόσμου της. Βέβαια οι καιρικές συνθήκες δεν είναι πολύ διαφορετικές από την πόλη μας. Εγώ περίμενα να έχει τουλάχιστον 10 βαθμούς Κελσίου διαφορά. Υπάρχει πολύ ζέστη και στις Βρυξέλλες, όπως μετέφερε του Γιώργου Ζαΐρης. Η αλήθεια είναι ότι και τα κουτιά είναι μετρημένα για τον Μπρούνο Βίτορ, και αν μπορεί να επιλέξει να κάνει κάποιες αλλαγές είναι επίσης συγκεκριμένες. Ο πρώτος υποψήφιος για την ενδεκάδα είναι ο MVP του παιχνιδιού με την Λαλουκέρ, ο Αμπρόους, που ούτως ή άλλως ήρθε και για βασικός. Ήταν από τις καλές μεταγραφές που έκανε η Άντερλεχτ. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει στο 10, μπορεί να παίξει και πλάγια. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι θα είναι σίγουρα στο βασικό σχήμα. Τώρα από εκεί και πέρα τα δεδομένα είναι ότι δύσκολα θα αλλάξει τετράδα της άμυνας, και λέω δύσκολα θα αλλάξει γιατί ο μοναδικός ο οποίος δεν έπαιξε στην Τούμπα και έπαιξε προχθές με τη Λαλουγκέρ, δύσκολα θα είναι στην ενδεκάδα. Αναφέρομαι στον Αγκούστισον, ο αντικαταστάτης του, ο Σενεγαλέζος, ο Ενδιαγέ θα παίξει αριστερά, ο Μαμάρο Μαρακινός δεξιά, το γαλλικό δίδυμο δεν χαλάει, ο Πετρό με τον Μπιανκόν, φυσικά ο Κούσεμανς που είναι και αρχηγός κατά τα δοκάρια. Στα χαφ υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Κανά με τον Σαλιμπά θα είναι οι δύο υποψήφοι, αυτοί που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα. Και από εκεί και πέρα, αν προτιμηθεί ο Αμπρόους αζί του Λαντσάνια, ο Ισπανολανδός είναι αυτός που είχε γλιτώσει τις κάρτες στο πρώτο μάτς, ήταν και λίγο απίθαρχος και μάλιστα τη γλίτωσε κανένα δύο φορές από τον Μουνουέρα, θα μπορούσε να αποβληθεί κιόλας. Νομίζω ότι το ότι έμεινε στον πάγκο στο μάτς με τη Λαλουκέρ μπορεί να είναι και ένα σημάδι το ότι δεν πήγε πολύ καλά στην Τούμπα. Και όσον αφορά την επίθεση, δεδομένα ο Σικάν που πήγε ως αλλαγή και πήρε ανάση θα ξεκινήσει αντί του Σβέτκοβιτς, που δεν ήταν καλός με τη Λαλουγκέρ. Μπορεί να έβαλε τον κόλ στην Τούμπα, αλλά με τη Λαλουγκέρ ήταν η μοναδική παραφωνία. Για να καταλάβει και ο κόσμος, η Άντερλεχτ είχε πάρα πολλούς διακριθέντες. Για την ακρίβεια είχε από τους 11 τους 8 πάνω από 7-8 και ο Σβέτκοβιτς πήρε 5,7. Δηλαδή μακράν ο χειρότερος παίκτης της Άντερλεχτ. Και αυτό που παίζει είναι οι επιλογές που έχει στα άκρα ο Μπρούνο Βίτορ. Οι δύο πιτσιρικάδες είναι μια λύση, δεν νομίζω να παίξουν και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι ο Σέκε που χρησιμοποιήθηκε στην Τούμπα δεν έπαιξε με τη Λαλουγκέρ. Μένει να φανεί αν πήρε ανάσες ή αν δεν ήταν ικανοποιημένος ο προπονητής του, ο ΕΝΚΑ που έπαιξε με τη Λαλουγκέρ ήταν και πάρα πολύ καλός, οπότε θα του δώσω ένα προβάδισμα στα αριστερά. Ούτως ή άλλως δεν αποκλείω να ξεκινήσει εφόσον παίξει ο ΕΝΚΑ αριστερά, δεξιά ο Αμπρόους που είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στο 10 και δεξιά. Είναι δύο οι θέσεις που μπορεί να παίξει. Αυτά είναι τα κουκιά. Και έρχονται επιπλέον λύσεις ο Ντεγκρέφ και ο Άρτμαν, οι οποίοι όμως δεν είναι πολύ έτοιμοι, όπως και ο Μπρετατσίνη που πήγε και έβαλε τον γκολ. Δηλαδή δύσκολα θα διεκδικήσουν θέση στην βασική ενδεκάδα. Οπότε, αν το δούμε και λίγο αριθμητικά, Δημήτρη, είναι βαριά 14-15 παίκτες που εμπιστεύεται ο Μπρούνο Βίτο, τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα, με την Άντρεχτ να περιμένει και τον κόσμο να περιμένει να έρθει και η περαιτέρω ενίσχυση μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, και θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα για την Άντρεχτ, γιατί είναι σίγουρο ότι η Άντρεχτ θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Το είπαμε και στις αρχές.
0: Ναι, για το ποια διοργάνωση εννοείς θα είναι, έτσι, αν θα μείνει στο Ευρώπη.
1: Γιατί έχει βάλει 35 εκατομμύρια μέσα στα ταμεία της και από τη στιγμή που δεν έχει ξοδέψει πολλά, έχει ξοδέψει 5-6 δηλαδή περίπου, νομίζω ότι περιμένει επιπλέον ενίσχυση και ο Μπρούνο Βίτορ για την ομάδα.
0: Πάντως Γιώργο, αν θες να το συζητήσουμε, επειδή το είπα, το ρώτησα και στον Γιώργο τον Ζαΐρη, με εμένα μου φαίνεται ότι η Μπραν έτσι σαν ομάδα, τουλάχιστον με αυτή την εικόνα που αποκομίζουμε, μπορεί να παίζει στο Conference, αλλά μου φαίνεται πιο δύσκολη ομάδα από την Καϊράτ Αλμα. Δηλαδή θα μου πεις, η Καϊράτ απέκλεισε την Ομόνια, αλλά τώρα με στα μάτς με την Λεύσκη δεν ήταν τόσο έτσι, γιατί οι Βούλγαροι κέρδισαν δύο φορές. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, γιατί μιλάμε για Europa League, έτσι.
1: Πάμε πρώτα στην Καϊράτ, η οποία πάμε, ήταν καλύτερη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Η ουσία πάντως είναι ότι έγραψε πάλι αποκλεισμό, δεν κατάφερε να σποράρει, παρότι, επαναλαμβάνω, ήταν μια ομάδα που είχε πιο πολλές τελικές. Έκανε πολλές, αλλά στην αιστεία λίγες. Ήταν πολύ άστοχη. Αν μπορώ να βρω κοινό στοιχείο και των δύο, είναι ότι και οι δύο έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Η Καϊράτ έχει 20 παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι στη δεύτερη θέση πίσω από την Ορταμπάση, έχοντας και ένα μάτι λιγότερο, στο μείον 4. Σε 20 αγωνιστικές, 13 νίκες, 6 οπαλίες και μία ήττα. Και είναι μια ομάδα, Δημήτρη, η οποία μπορεί να ακούμε Καζακστάν, αλλά έχει 4 γηγενείς στην ενδεκάδα. Οι υπόλοιποι 7 είναι ξένοι παίκτες. Αυτό γιατί ακούμε καμιά φορά ομάδα από το Καζακστάν ή ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν και παρασυρώμαστε και νομίζουμε ότι παίζουν μόνο Καζάκοι εκεί κλπ. Για να καταλάβετε.
0: Ναι, έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Αφού
1: χθες με τη Λεύσκη, οι τρεις που έπαιξαν μπροστά, είτε και οι τρεις ξένοι. Ο ένας είναι Πορτογάλος, άλλος Ισπανός και άλλος Φιλανδός. Έχει την πολύ μεγάλη απώλεια του Ζορζίνιο, του καλύτερου της παίκτη που έχει πάθει ρήξη χιαστών και απουσιάζει. Είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Συμφωνώ ότι όντως πέρασε Σουτιέσκα και Ομόνια. Βέβαια στην Ομόνια χρειάστηκε και την βοήθεια της Ετησίας.
0: Ναι, ναι, μου το έχεις πει αυτό. Ναι, το έχεις ξαναπεί.
1: Και με 9 παίκτες, αλλά δεν θα διαφωνήσω για την Μπραν, την οποία δεν την περίμενα κι εγώ έτσι τόσο ανταγωνιστική με τον Απόλλωνα. Μεσού παρασύρθηκα λίγο με τον Απόλλωνα. Βέβαια και η Μπραν έχει παιχνίδια στα πόδια, τις 16 παιχνίδια.
0: Είναι πολλά, πάρα πολλά, ναι.
1: Στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Μόνο που την Μπραν, εντός εισαγωγικών, μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ την γνωρίζει από τα παιχνίδια που έπαιξε και πέρυσι. Είναι μια ομάδα που ξέρει ότι τρέχει, ότι είναι πάρα πολύ καλή συστημένα, στις συστημένες φάσεις. Είναι μια ομάδα σε αντίθεση με την Καϊράτ που έχει αρκετό στοιχείο έτσι νορβηγικό, το τερματοφύλακα, τους τρεις από τους έστερες της άμυνας, το Βέσμπεσεν και τον Έριξεν που είναι και ο Γκολτζής. Έχει και καλούς, είναι δύο Ισλανδούς καλούς, και τον Ίγκασον και τον Γκούντμουντσον, και έχει και τον Κάστρο, τον αριστερό εξτρέμ που είναι από τη Χιλή. Είναι μια ομάδα που παίζει ένα πώς θα το πω τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ένα κλασικό Ολλανδικό 4-3-3. Δηλαδή, αν μπορώ να τη συγκρίνω την Μπραν με μια ομάδα, είναι με μια κλασική Ολλανδική ομάδα, όπως είναι π.χ. η Ουτρέχτη,
0: ναι,
1: ή η Χέρενφεν,
0: ναι, ναι,
1: τέτοιο,
0: ναι,
1: στυλ. Δηλαδή, το 4-3 είναι καθαρά Ολλανδικό. Το παίζει έτσι καθαρά Ολλανδικά, με ένα εξάρι και δύο οκτάρια. Το Σόρενσεν στο 6, το Βάσμπεκ και το Κούντινσον στο 8.
0: Ποια αντίπαλο θα προτιμούσες? Άσχετα με τη διοργάνωση τώρα, έτσι, άσχετα, ναι, με το ποιο. Ποια θα προτιμούσε για αντίπαλο, για να περάσει?
1: Εγώ θα προτιμούσα την Καϊράτ.
0: Θα προτιμούσε την Καϊράτ. Αυτό
1: θεωρώ,
0: που λες,
1: ότι
0: αυτό
1: λίγο
0: που
1: οι, ναι, νορβηγικές ομάδες έχουν κάνει ένα βήμα προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Ίσως τις παρασύρει λίγο και η Μπόντογκλιντ. Και προσπαθούν και γάζουν.
0: Η οποία απέκλεισε την Ουνιόν, έτσι, η Μπόντο.
1: Η Μπόντο την απέκλεισε στην. Την παράταση.
0: Ναι, την απέκλεισε όμως το παιδί, ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, ήταν πολύ, πολύ δυνατά παιχνίδια, πολύ ωραία παιχνίδια και τα δύο που τα παρακολούθησα. πολύ πολύ ανταγωνιστικά.
0: Δύο ομάδες ανερχόμενες, έτσι, που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια, που αρχίζουν και κάνουν τα βήματα προόδου, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι πιο εντυπωσιακό, μπορεί κάποιος να πει, το παραμύθι της Porto Glimt, γιατί είναι μια ομάδα με πολλούς γηγενείς, με λίγους ξένους. Αυτό που κάνει φέτος είναι υπέρβαση, γιατί έχει πουλήσει και το πρώτο σκόρο στη Celtic, τον Χάουκε. Αλλά και η Union Saint-Gilloise, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, είναι ένα προάστιο των Βρυξελών, δηλαδή μια μικρομεσαία ομάδα των Βρυξελών, που και αυτή από το 0 ξαφνικά οι παίκτες της απέκτησαν αξία, όταν την είχε ανεβάσει πριν από κάποια χρόνια ο Φελίς Μαζού, ένας εξαιρετικός προπονητής, και μπήκε και αυτή στο κάδρο. Για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είχε ακόμα και γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για να παίξει η Union Saint-Gilloise. Παίζει στην Οστάνδη τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Η ουσία πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ, ένα κοινό στοιχείο που θα βρει και για τις δύο, είναι ότι και οι δύο έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Με τη διαφορά, Δημήτρη, γιατί αυτό ας μην το ξεχνάμε, ότι αν ο ΠΑΟΚ παίξει με την Καϊράτ, έχοντας εξασφαλισμένο μίνιμουμ το conference, δεν θα έχει και το όποιο άγχος. Εάν κληθεί να παίξει.
0: Ναι, θα είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ναι,
1: με την μπράν του πλάτη στον τοίχο, μπορεί και να βγάλει και.
0: Και άγχος και πίεση. Εννοείται, εντάξει, ναι, φυσικά.
1: Να χρειαστεί. Γι' αυτό καλό είναι να περάσει την Άντρελεχτ αύριο και με την Καϊράτ μετά εκεί να είναι και χωρίς άγχος να την αντιμετωπίσει πολύ, πολύ πιο άνετα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Μάτζιος που κάναμε την σκιαγράφηση, έτσι, την ανάλυση για την ενδεκάδα με την οποία μπορεί να αγωνιστεί η Άντερλεχτ στο αυριανό παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είναι το δεύτερο, επαναλαμβάνω, παιχνίδι. Αλλά φυσικά πήγαμε να δούμε λίγο και τους αντιπάλους οι οποίοι θα προκύψουν στην πορεία μετά το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, γιατί υπάρχει το σενάριο της πρόκρισης και το σενάριο του αποκλεισμού. Θυμίζω και πάλι ότι στο σενάριο της πρόκρισης επί των Βέλγων της Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Καϊράτ Αλμάτι, ενώ στο ενδεχόμενο του αποκλεισμού θα παίξει με την Μπραν, έτσι, για το Conference League. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος, το μαξιλαράκι υπάρχει στην περίπτωση που θα παίξει με την Καϊράτ στο Europa League. Αν παίξει με την Μπραν στο Conference, τότε φυσικά τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί σε περίπτωση αποκλεισμού, τέλος οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα είναι σίγουρα ένα πλήγμα για τον σύλλογο. Αυτά λοιπόν από την ανάλυση την οποία κάναμε με τον Γιώργο Μάτζιο, έτσι για να γνωρίζει και ο κόσμος, να ξέρει και ο κόσμος τι θα δει στην αυριανή αναμέτρηση. Υπάρχει όμως τώρα μπροστά μας ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον, γιατί πρόσφατα είδαμε την μάχη, φιλική βεβαίως, έτσι, ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Χρήστο Τζόλι, τις μεταγραφές των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, που η αλήθεια είναι ότι μονοπόλησαν έτσι το ενδιαφέρον. Βέβαια, μεταγραφή καλή έκανε και ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, ο οποίος πήγε στην Ρώμα από τη Βόλσμπουργκ. Πάμε όμως στον Χάρη τον Εμμανουηλίδη, γιατί αυτός θα μας τα πει έτσι περισσότερο. Αυτό ήταν που μου είπε, έτσι μου έδωσε και την ιδέα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Χάρη, τι κάνεις?
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, ένα φιλικό το οποίο έχει περάσει κάτω από τη μύτη πολλών. Αυτό το οποίο αναμένεται να λάβει χώρα ανήμερα του 15 Αυγούστου, μεταξύ των το δύο Κωνσταντίνων, του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη και του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
0: Άρα έχουμε λοιπόν Ρώμα Ντόρτμουντ, έτσι.
2: Για να το πω πιο σωστά, είναι Ντόρτμουντ Ρώμα.
0: Γιατί
2: γίνεται στην έδρα των Βεσφαλών. Mm-hmm. Σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να κλείσει το χορό των φιλικών για τους Ρωμαίους, οι οποίοι μετά από τη σειρά αγώνων που έδωσαν τώρα το καλοκαίρι, αναμένεται να κάνουν την πρόβα γενεράλε τους για την εκκίνηση της Serie A απέναντι στο σύνολο του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ό,τι λοιπόν είδαμε να λαμβάνει η χώρα τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ της Dortmund και της Arsenal για το Emirates Cup στο Λονδίνο, αναμένεται να ζωντανεύσει ξανά το απόγευμα της 15ης του Αυγούστου, 6.30 ώρα Ελλάδος, όταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα υποδεχτεί τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Εκεί όπου θα υπάρχει και μία διαφορά για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, και θα το εξηγήσουμε και αυτό αμέσως.
0: Για πες!
2: Καθώς σε σχέση με ό,τι δώρο πήρε ο Στέφανος Τζίμας μετά και το φιλικό παιχνίδι το οποίο έδωσε η Ρώμα απέναντι στην Brighton.
0: Άρα είχαμε και αυτό το φιλικό, έτσι, δεν είχαμε μόνο το Arsenal Dortmund, είχαμε και το Brighton Roma.
2: Ακριβώς, ναι. Σε σχέση με το δώρο που πήρε ο Στέφανο Τζίμας την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη με το νούμερο 33, αν ο Κουλιεράκης ανταλλάξει φανέλες και με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τότε ο Καρέτσας θα πάρει το νούμερο 3, και αυτό γιατί με αφορμή την αποχώρηση με τη μορφή δανεισμού του Αγγελίνο από τη Ρώμα για την Ισπανία, τότε άδειασε η θέση με τον αριθμό, για τον αριθμό 3, η φανέλα με τον αριθμό 3, και έτσι το νούμερο αυτό πηγαίνει στα χέρια του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, που μέχρι πρότινος Δημήτρη είχε το νούμερο 33 στη Ρώμα και βρήκε κατευθείαν την ευκαιρία, αν και νέος στο σύλλογο, να κάνει ήδη μια αλλαγή αριθμού στη φανέλα του.
0: Εντάξει, είναι αυτά οι μικρές λεπτομέρειες που εμένα μου αρέσουν πάντως, γενικά έτσι να ακούω πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο ευρέως γνωστά, που έχουν την δική του σημασία. Το σίγουρο είναι αγωνιστικά, να το δούμε χάρη πάντως, έχουν ξεκινήσει δυνατά και οι τρεις, αν το καλοσκεφτούμε.
2: 100% και σε σχέση με ό,τι είδαμε στο Arsenal Dortmund, εκεί όπου ένας σκόραρε, άλλος μοίρασε ασίστ για τον Καρέτσα και τον Τζόλι αντίστοιχα, τώρα νομίζω θα δούμε τον Κουλιεράκη να μαρκάρει τον Καρέτσα. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η κόντρα, που άτυπη σε εισαγωγικά, αλλά είναι κάτι το οποίο υφίσταται, καθώς στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν δύο επιθετικοί παίκτες, τώρα θα δούμε έναν επιθετικό και έναν αμυντικό, οι οποίοι είναι και πολύ φρέσκοι στις ομάδες τους, τόσο ο Καρέτσας όσο και ο Κουλιεράκης.
0: Εντάξει, το σημαντικό για μένα, όπως και να έχει χάρη, είναι ότι τα παιδιά έχουν πάρει καλές μεταγραφές σε πολύ καλές ομάδες. Είναι πολύ καλό, πρώτα για τους ίδιους βεβαίως, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να έχουμε παιδιά τα οποία να αγωνίζονται σε μεγάλες έτσι ομάδες και σε καλά πρωταθλήματα. Γιατί ο ένας πήγε Αγγλία Premier League, ο άλλος πήγε Γερμανία Dortmund Bundesliga, ο άλλος πήγε Ρώμα, και μάλιστα έχουν πάει σε καλές ομάδες. Έτσι, δεν έχουν πάει σε μικρομεσαίες ομάδες, έχουν πάει σε ομάδες οι οποίες έχουν καλό brand name. Έτσι.
2: Champions League είναι και η Ρώμα, οπότε θέλω να πω ότι μιλάμε και για ομάδες οι οποίες αυτό το ενθαρρυντικό τουλάχιστον είναι ότι φτάσανε εκεί και δεν τις θεώρησε τον τερματικό σταθμό. Βλέπεις ότι υπάρχει και κάτι ακόμα μετά, δηλαδή βλέπεις ότι πήγε ο Τζόλι στην Arsenal. Λες, ωραία, πήγε στην Arsenal, είναι βασικό σε όλα τα φιλικά, δεν σου κόβει κανένα στα φτερά ότι μπορεί να πάει και σε, αν υπάρχει ένα σκολοπάτι παραπάνω.
0: Όχι, εννοείται.
2: Το ίδιο αντίστοιχα και στο Γκουλιαράκη, λες, πήγε στη Ρώμα. Okay, πήγε στη Ρώμα, αλλά μπορεί να χτυπήσει και μια ακόμα μεγαλύτερη πόρτα. Ο Καρέτσας είναι σε ένα selling club, σε μια ομάδα η οποία αναδεικνύει νεαρούς ποδοσφαιριστές και διεκδικεί και τίτλους. Την Dortmund. Δηλαδή παίζουν όλα το ρόλο τους. Ότι φτάνουν κάπου και δεν έχουν τα βάρη είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και να έχει. Και καλά έκανες και το έθεσες, γιατί πρέπει να μην τα ξεχνάμε σε αυτά τα παιδιά, γιατί θα τα ξαναδούμε σύντομα με την εθνική ομάδα, αλλά και γενικότερα θα έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε έτσι ευρωπαϊκά παιχνίδια με Έλληνες που να μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και είναι παιδιά τα οποία πρωταγωνιστούν, έτσι. Δεν είναι.
2: Και βιτρίνα.
0: 100%.
2: Δηλαδή, ακόμα και για νεαρά παιδιά, τώρα όταν ένα παιδί πηγαίνει σε μια ακαδημία. Εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό. Όταν ένα παιδί πηγαίνει στην Ακαδημία που ανέδειξε τον Κουλιεράκη, όχι που ανέδειξε, που έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα Κουλιεράκη στα Χανιά, πηγαίνει στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ και βλέπει πόσα παιδιά έχουν αναδειχτεί και έχουν κάνει βήματα από εκεί για να φτάσουν να στελεχώσουν την εθνική ομάδα, τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, συλλόγου του εξωτερικού, το ίδιο με τον Τζόλι, και βλέπει μέσα τους παίκτες που έχουν περάσει από εκεί πέρα σε φωτογραφίες μικρούς και το που έχουν φτάσει μετέπειτα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο ακόμα και για την Γκέν που ήταν ο Καρέτσας. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Μικρές λεπτομέρειες που δημιουργούν ένα μεγάλο παζλ.
0: Okay. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Ήταν ο Χάρης Μανουλίδης. Έτσι αναφερθήκαμε σε αυτήν την φιλική αναμέτρηση, η οποία έχει την ιδιαίτερη έτσι σημασία της, γιατί πρόκειται για δύο έτσι παιδιά. Δεν ήταν η πρώτη φορά βεβαίως. Ακούσαμε και γνωρίζαμε ότι είχαμε τον Brighton Roma, όπου έπαιξε Τζίμας με Κουλιεράκη οι ομάδες τους αντίπαλες. Είχαμε τον Dortmund Arsenal με πρωταγωνιστικό ρόλο, με Καρέτσα και Τζόλι. Και τώρα θα έχουμε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Ρώμα και την Dortmund, όπου Κουλιεράκης θα παίξει με τον Καρέτσα. Θα πρέπει να προσθέσω έτσι με βάση το ρεπορτάζ ότι η Εθνική Παιδών, που σας είπα νωρίτερα ότι έχασε από τη Λετωνία με 92-80 για τα προημιτελικά. Θα παίξει πλέον για τις θέσεις 5-8, έτσι είμαστε στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Το παιχνίδι με τους Πολωνούς θα γίνει στις 14-8, δηλαδή μεθαύριο. Οι Πολωνοί γνώρισαν την ήταν 86-74 από την Ισπανία, έτσι θα είναι και αυτοί σε αυτό το γκρουπ των ομάδων για το 5-8. Απλά το συμπληρώνουμε, το θέτουμε για να ολοκληρώσουμε έτσι το παζλ με τα παιδιά από την εθνική ομάδα των Under 16 που έδωσαν τη δική τους μάχη στο Ευρωμπάσκετ. Δεν τα κατάφεραν βεβαίως να κερδίσουν τη Λετωνία μετά τη χθεσινή πρόκριση επί της Σλοβενίας. Μείωσαν το σκορ, αλλά δεν κατάφεραν στο τέλος να κάνουν την ανατροπή. Μοναμά 21 πόντους, Σπανός 14, Σπανούλης 11, Μπάρλος 9. Ήταν οι τέσσερις παίκτες που τράβηξαν έτσι το κουπί επιθετικά για την εθνική ομάδα του Μισιακού και την εθνική ομάδα των Παίδων, με τους Λετωνούς να παίρνουν όμως την πρόκριση με 92-80. Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Το Μετρόπολης 95,5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες τη σχετική ανάρτηση και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής από κοινού με τη λέξη κλειδί E-Way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση.

Λοιπόν, πάμε και στον Ηρακλή, αν και θα συνεχίσουμε βεβαίως και στη δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Ηρακλή. Να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τις επόμενες δύο έτσι μεταγραφικές της κινήσεις. Χθες αργά το βράδυ υπήρξε η διαρροή ότι ο Ηρακλής θα κάνει τρεις μεταγραφές από το πάνω ράφι. Σήμερα, όπως όλα δείχνουν, οι δύο από τους τρεις είναι πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινωθούν και επίσημα. Τα είπαμε βεβαίως με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και στο live που κάναμε στο YouTube στο Μετρόπολης με τις μεταγραφές που έρχονται για τον 28χρονο Πέδρο Μάρκες, έτσι, τον Πορτογάλο επιθετικό ο οποίος έπαιζε στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Είναι η μία από τις δύο κινήσεις τις οποίες αναμένεται να ανακοινώσει ο Ηρακλής, ενώ η δεύτερη περίπτωση, η οποία δείχνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά, είναι ότι ο 33χρονος αμυντικός χαφ, ένα εξαροχτάρι θα έλεγα, ο Νεμάνια Ραντόγια, και αυτή η περίπτωση, ο διεθνής αυτός Σέρβος αμυντικός χαφ, ο οποίος είχε πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα, είναι και αυτός πάρα πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Θυμίζω ότι η τελευταία ανακοίνωση επίσημη από την πλευρά του Ηρακλή ήταν η απόκτηση του 32χρονου Νανού, ο οποίος αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά και θα καλύψει έτσι, μάλλον ολοκλήρωσε με την μεταγραφή του το κλείσιμο της δεξιάς πλευράς, και πλέον ο Ηρακλής στρέφει το ενδιαφέρον του στην μεσοεπιθετική, έτσι, εκεί κυρίως τα μεσοεπιθετικά. Δεν ξέρω αν βεβαίως θα πάρει και έναν παίκτη στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει και αυτό το θέμα πάντα στα υπόψη, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Πάντως επαναλαμβάνω ότι η πληροφορία έλεγε χθες το βράδυ για τρεις μεταγραφές από το πάνω ράφι. Πέδρο Μαρκές, Νεμάνια Ραντόγια είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο να κλείσουν, να ανακοινωθούν, ότι είναι θέμα χρόνου δηλαδή να επισημοποιηθεί η συμφωνία και η συνεργασία με τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει βεβαίως και ένα ακόμη όνομα το οποίο έκανε και αυτό χθες την εμφάνισή του στην επικαιρότητα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, βρέθηκε στο προσκήνιο. Πρόκειται για τον 22χρονο Πόρτορικανό μέσο επιθετικό, παιδί των Ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, έπαιξε δανεικό στην Χέρκουλες. Είπε ο Παναγιώτης έτσι, ο Σωτηρόπουλος, στο νωρίς το πρωί που κάναμε και ένα μισάωρο που κάναμε μαζί εκπομπή, αναφέρθηκε και σε ορισμένες ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον παίχτη. Μπορείτε να διαβάσετε το, μάλιστα, και

0: οποία λένε οι πληροφορίες. Τη Δευτέρα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ηρακλή στις Σέρες για τον θεσμό του Κυπέλλου στις 9 η ώρα το βράδυ σε ουδέτερο γήπεδο, γιατί δεν είναι δυνατόν να προλάβει ο Ηρακλής τις εργασίες με το Καφτατζόγλιο. Βεβαίως έτσι δεν αφορά τον Ηρακλή, αφορά το Καφτατζόγλιο, και έτσι το μάτς θα γίνει στις Σέρες. Θα πούμε περισσότερα όμως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πλέον με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα μείνουμε λίγο βέβαια στον Ηρακλή να κάνουμε και μια κουβέντα και όπως και να έχει θα επιστρέφουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.

Λοιπόν, καθυστερήσαμε λίγο έτσι, απλά έπρεπε να συντονιστούμε για να δούμε τι θα κάνουμε, αν θα πάμε τελικά στη συνέντευξη τύπου των Βέλγων της Άντερλεχτ, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να πάμε στην επικαιρότητα και πάλι, γιατί έχουμε θέμα μετακίνησης, έχουμε θέμα μεταγραφής στον ποδοσφαιρικό Άρη, από την ενημέρωση ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρουμε... Αν είναι Μαρία, τον Γιώργο, τον Στράτζαλη, εκτός και αν είναι να πάμε και στο Βέλγιο, στην συνέντευξη τύπου της Άντερλεχτ, αλλά πρέπει να πάρουμε πρωτίστως την είδηση, να μιλήσουμε λίγο με τον Γιώργο, τον Στράτζαλη, αν μπορεί βεβαίως και αν βρίσκεται σε διαδικασία έτσι εύκολης τοποθέτησης για να μας μεταφέρει την πληροφορία, για να μας μεταφέρει την είδηση, που αφορά, επαναλαμβάνω, μεταγραφή, αφορά τον Πετρίς, από ό,τι μου είπε ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου, για τον Άρη, για τη συμφωνία δηλαδή του Άρη με τον Πετρίς. Ήταν μία από τις περιπτώσεις παιχτών που εμφανίστηκαν έτσι στο προσκήνιο του Άρη. Γι' αυτό λοιπόν καθυστερήσαμε λίγο έτσι να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής, για να δούμε πού θα πάμε, έτσι, για να δούμε πού

0: θα πάει το ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω ότι ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον Πετρής και είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, είναι μια εξέλιξη που αφορά έτσι τώρα την επικαιρότητα. Έχουμε, από ό,τι μου λέει η Μαρία, με ενημερώνει τον Γιώργο Στράντζαλη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, για να μας μεταφέρει την τελευταία έτσι είδηση που αφορά τον Πετρής. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη Σένα και στους ακροατές.
0: Και φυσικά να θυμίσω, έτσι, Γιώργο, ότι είσαι Ιταλία, έτσι, είσαι Νάπολη.
1: Ναι.
0: Πού ακριβώς βρίσκεσαι βασικά, πες μας.
1: Τώρα μπαίνω στο αυτοκίνητο από το κέντρο της Νάπολη για να κατευθυνθώ προς το γήπεδο.
0: Προς το κέντρο, ναι, σωστό.
1: Δύο ώρες απόσταση, όπως θα τα πούμε στη συνέχεια τηλεφωνικά, ενώ όσο είμαι στο δρόμο, καθοδόν για το προπονητικό κέντρο. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο την είδηση.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από μερικά λεπτά, είπε Άρης, επισημοποίησε την συμφωνία με τη Watford για τον Τζερεμί Πετρής. Αυτή είναι η είδηση που προκύπτει. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ η αγορά του, μάλιστα. Αυτό λένε οι κυτρινόμαυροι. Από την Watford, με την οποία είχε συμβόλαιο, και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής έρχεται αύριο για να περάσει από ιατρικά. Η συμφωνία είναι για 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια συμβόλαιο δηλαδή, έτσι, Γιώργο?
1: Ναι, ναι. Προσφέρει ο Άρης συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, Τζερεμί Πετρής από την Watford, από εκεί που ο Άρης πήρε και τον Μπασίρου, υπήρχε αυτός ο διάβλος επικοινωνίας. Είχαμε σημειώσει και τις προηγούμενες ημέρες ούτως ή άλλως ότι ο Άρης κοιτάζει και έχει βάλει ψηλά στη λίστα το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Γιώργο, θέλεις να θυμίσουμε έτσι και στον κόσμο τι θέση παίζει ο Πετρής?
1: Είναι δεξιός οπισθοφύλακας. Mm-hmm. Ναι, απλά τώρα είμαι στο αυτοκίνητο μέσα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δεξιός οπισθοφύλακας. Θυμίζω ότι το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι μπορεί ο Άρης να θέλει έναν αριστερό μπάκα πηγόντος εκεί να καλύψει το κενό. Ωστόσο, αυτή η κίνηση γίνεται στο πλαίσιο και να ανέβει ποιοτικά η δεξιά πλευρά του Άρη, δηλαδή μαζί με τον Φαντιγκά. Ο Πετρής έχει περισσότερη εμπειρία, περισσότερη ποιότητα από τον Φαντιγκά ως ποδοσφαιριστής στην καριέρα του. Οπότε γίνεται αυτή η κίνηση προκειμένου να δυναμώσει και να αναβαθμιστεί ποιοτικά η δεξιά πλευρά. Ο Φαντιγκά, ούτως ή άλλως, θυμίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να καλύψει και το αριστερό άκρο της άμυνας, τουλάχιστον για το ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων και μέχρι να αποκτήσει ο Άρης τον βασικό του αριστερό πιστοφύλακα.
0: Γιώργο, θέλεις να κάνουμε μια νέα επικοινωνία αργότερα?
1: Ναι, θα κάνουμε αργότερα. Ωραία. Γιατί τώρα ναι.
0: Αργότερα. Λοιπόν, την είδηση την έδωσε καλύτερα ο Γιώργος Στράτζαλης. Αυτή ήταν η είδηση. Έτσι, ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με την Watford για τον Πετρής. Συμβόλαιο 4 ετών, σύμφωνα με τα όσα έτσι βγάζει προς τα έξω ο Άρης, σύμφωνα με αυτά τα οποία μετέφερε από την Ιταλία που βρίσκεται ο Γιώργος Στράτζαλης, έτσι, απεσταλμένος του ομίλου Metro Media για το φιλικό, έτσι, γιατί σήμερα θυμίζω ότι ο Άρης αντιμετωπίζει την Νάπολη σε ένα πολύ σημαντικό, έτσι, φιλικό παιχνίδι, σε ένα crash test, έτσι, ξεκάθαρα, με απέναντι μια πολύ καλή ομάδα, ιταλική ομάδα. Επομένως, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο, έτσι, ένα πολύ αξιόπιστο φιλικό τεστ. Ο Γιώργος είναι στην Ιταλία, θα μεταφέρει έτσι όλη την εικόνα από το φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Νάπολη, αλλά έπρεπε να πάμε να δούμε και την επικαιρότητα, γιατί υπάρχει έτσι αυτή η συμφωνία ανάμεσα στον Άρη και την Watford για τον Πετρής. Ο Άρης, ο οποίος καλύπτει έτσι την δεξιά πλευρά της άμυνας με την μεταγραφή του Πετρής. Δώσαμε νωρίς την είδηση στο ξεκίνημα με Γιώργο Ζαΐρη, που κάναμε και την κουβέντα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το ενδεχόμενο απουσίας, γιατί δεν έχει ταξιδέψει με την αποστολή του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Οριστικοποιήθηκε η άφηξη για τον ΠΑΟΚ του Ντουρκούσιτς για την Παρασκευή το πρωί, έτσι, δανεισμός όπως όλα δείχνουν, για ένα δανεισμό μιλάμε, του Ντουρκούσιτς, του Σλοβαίνου κεντρικού αμυντικού του Έμπειρου που αγωνίζεται στη Ρωσία. Σας ενημερώσαμε για την εξέλιξη, για τη μάχη που έδωσε η εθνική μας ομάδα των παιδών Under 16 στο μάτς με τη Λετωνία, που έχασε 92-80, θα παίξει με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8, και φυσικά για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον Ηρακλή, για τις δύο μεταγραφικές κινήσεις που βρίσκονται πρώτων πυλών, του Νεμάνια Ραντόγια, του 33χρονου αμυντικού χαφ, αλλά και του 28χρονου περιφερειακού επιθετικού του Πορτογάλου Πέδρο Μάρκες. Εμείς όμως θα πάμε τώρα στη Ρόδο, θα μείνουμε βέβαια σε Μουντ Ηρακλή, θα πάμε στη Ρόδο και θα καλησπερίσουμε ένα από τα παιδιά που αγάπησε αλλά και αγαπήθηκε στον Ηρακλή. Φόρεσε τη φανέλα της ομάδας σε δύσκολες εποχές, στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, αλλά διαπιστώνω ότι από εκείνα τα παιδιά ήταν πάρα πολλά που δέθηκαν με την ομάδα, αν και δεν δεν ήταν δηλωμένοι, ας το πούμε έτσι, γιατί κάποιοι είναι δηλωμένοι. Κάποιοι όμως δεν είχαν δηλώσει έτσι την αγάπη τους για την ομάδα, αλλά κατάφεραν, μάλλον μπόρεσαν να μπολιαστούν και αυτοί με το κλίμα της ομάδας. Θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Παντελή Αθανασίου, ο οποίος βρίσκεται στην Ρόδο. Παντελή, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Εσείς τι κάνετε?
0: Είσαι καιρός δυνατός, όλα εντάξει?
2: Γερός δυνατός, και προχωράμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγεία μας και βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες έτσι την εισαγωγή την οποία έκανα, αν έχεις να πεις κάτι, να προσθέσεις κάτι ή να διορθώσεις κάτι από αυτά τα οποία είπα, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε συζητήσεις που έκανα μου είχαν αναφέρει το όνομά σου και το πόσο είχες δεθεί έτσι με την ομάδα του Ηρακλή σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Καταφέρατε όμως να κάνετε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνετε και να μπορέσει η ομάδα να επιστρέψει σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια από τη δύσκολη θέση την οποία βρίσκεται στην Super League 1, εκεί όπου δικαιωματικά πρέπει να είναι ο Ηρακλής, έτσι. Αυτή είναι η φυσική του θέση.
2: Ναι, άκουσα αυτά που είπατε. Είναι χαρά μου που μετά από τόσα χρόνια ακούω τόσα καλά λόγια για μένα προσωπικά και για τα παιδιά που ήταν τη χρονική στιγμή εκείνη και βοήθησαν την ομάδα να φτάσει και να βάλει το λιθαράκι ώστε η ομάδα να είναι αυτή τη στιγμή στη Super League. Χαίρομαι που ο Ηρακλής τα έχει καταφέρει να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Εκεί του αξίζει να είναι, γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο σύλλογο, γιατί καλώς ή κακώς εμείς ήμασταν παιδιά που κάναμε το αγροτικό μας σε κατηγορίες τις μικρές, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μας βοήθησε πολύ ο Ηρακλής, όπως τον βοηθήσαμε και εμείς εκείνη τη χρονική στιγμή. Εγώ προσωπικά, σε όλες τις ομάδες που ήμουν, αυτό που φαινόταν και έδινα πάντα ήταν το πάθος μου για αυτό που κάνω, το ποδόσφαιρο, και το αγαπάω πάρα πολύ. Έτσι έκανα και στον Ηρακλή. Έδωσα τα πάντα, έδωσα τον καλύτερο με αυτό, και πιστεύω ότι δέθηκα με την ομάδα, έκανα φίλους, και νιώθω χαρά ότι έβαλα αυτό το κάτι ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της τότε.
0: Μπορεί να πέρασε, Παντελή, ο Ηρακλής πολλά, αλλά κακά τα ψέματα δεν πρέπει να ξεχνάμε έτσι τους ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν πλάτες έτσι γενικά, ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι, με την παρουσία του σε διαφορετικά πόστα, για να μπορέσει και πάλι να γίνει το αυτονόητο, έτσι, για να μπορέσει και πάλι ο Ηρακλής να βρεθεί εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται, γιατί οι υποβασμοί δεν ήταν ποτέ αγωνιστικοί. Ο Ηρακλής δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά, αλλά τρεις φορές, άντε να πούμε για τις δύο τελευταίες τουλάχιστον φορές, έτσι, δεν ήταν ποτέ αγωνιστικός ο λόγος. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που σε δύσκολες εποχές κατάφεραν να βοηθήσουν και αυτοί να συμβάλλουν, έτσι ώστε να μπορέσει ο Ηρακλής, ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής, να βρεθεί και πάλι στη Super League 1.
2: Εννοείται ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα αυτά τα παιδιά και όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει, γιατί δεν είμαστε εμείς οι ποδοσφαιριστές μόνο. Τότε βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος. Ο κόσμος ήταν η μεγάλη βοήθεια του Ηρακλή. Εμείς το νιώσαμε τότε, γιατί σε κάθε χωριό, σε εισαγωγικά που πηγαίναμε να παίξουμε, ο Ηρακλής ήταν η μεγάλη ομάδα και όλοι ερχόντουσαν να το δούνε. Η βοήθεια του κόσμου ήταν πολύ σημαντική και συγκινητική. Δεν την παράτησε ποτέ την ομάδα στις πιο δύσκολες χρονιές που πέρασε. Εγώ προσωπικά θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τότε, γιατί δεν μπορούσα να τους το πω πολύ συχνά, τους το λέω και μετά από τόσα χρόνια. Ο κόσμος πρέπει να μείνει η δύναμή του και τώρα, που έχει αναλάβει ένας άνθρωπος, ο κύριος Μενεβασιώτης, στην ομάδα και της έχει δώσει σταθερότητα και το δείχνει αυτό. Και το πιο σημαντικό είναι να μείνει κοντά του στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Στα δύσκολα είναι που πρέπει να είναι παρόν και το έχει δείξει ο κόσμος του Ηρακλή και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Παντελή, δεν ξέρω πώς βλέπεις έτσι, επειδή πιστεύω ότι παρακολουθείς όσο μπορείς. Πώς βλέπεις έτσι, ναι, να το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Πώς βλέπεις έτσι αυτό το νέο εγχείρημα? Εντάξει, έχει φέρει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, έναν προπονητή γνωσμένης αξίας. Βέβαια, είχε 2 χρόνια αποχής, αλλά είναι μεγάλο όνομα. Εγώ το κατάλαβα και όλες και από τα φιλικά που έκανε να κλείσει στην Ιταλία. Δηλαδή, έχει το όνομα του Βουματσάρη στην Ιταλία, έπαιξε πολύ. Ήταν μεγάλη υπόθεση για τον Ηρακλή. Αυτό είναι ένα από τα ωφέλη. Δεν ξέρω αγωνιστικά πώς θα καθίσει, αλλά τουλάχιστον έτσι, σαν όνομα στην Ιταλία, έχει παίξει τον ρόλο του. Νέα ομάδα, τώρα 20 μεταγραφές. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό να μπορέσει να μετουσιωθεί σε ομάδα, σε χημεία και μάλιστα σχετικά γρήγορα? Δευτέρα ο Ηρακλής δίνει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, έτσι, με το Βόλο, και δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα και τις μεταγραφές.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ματσάρη είναι ένα μεγάλο όνομα, δεν θα το πω εγώ, το ξέρει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Είναι πολύ καλό που ήρθε αυτός ο προπονητής στην Ελλάδα και ειδικά στον Ηρακλή, ανεβάζει το brand name του Ηρακλή στα ύψη. Αυτό που πρέπει να γίνει για μένα προσωπικά είναι ότι πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια. Να μην, γιατί στην Ελλάδα είμαστε και λίγο, κάνουμε 2 ήττες, μουρμουράμε, φωνάζουμε, να φύγει, να κάνει, θέλει στήριξη, γιατί όταν πάει να γίνει κάτι καλό χρειάζεται υπομονή και στην Ελλάδα δεν την έχουμε την υπομονή. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι δύσκολο όντως με 20 μεταγραφές να δέσει μια ομάδα και γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται υπομονή. Εύχομαι να δέσει γρήγορα, να ξεκινήσει καλά, ώστε να πάρει τη χαρά που πρέπει ο κόσμος και να δει η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά. Γιατί πιστεύω ότι η θέση του Ηρακλή είναι στην Α' Εθνική και να βγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη.
0: Κοίταξε, το δύσκολο, η λέξη υπομονή σε παλιότερα χρόνια ήταν κάτι πολύ δύσκολο για τον κόσμο, για τον οπαδό του Ηρακλή. Βέβαια τα δεδομένα έχουν αλλάξει, τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί. Μιλάμε για μια εντελώς έτσι άλλη χρονιά, σημαντική με την έννοια της επιστροφής, γιατί ήταν πολλά, Παντελή, τα 9 χρόνια που έκαναν πιστεύω και μεγάλο κακό γενικά έτσι σαν οπαδικό κίνημα, αλλά και γενικότερα στο σύλλογο, όταν είσαι μακριά από την πρώτη τάξη κατηγορία. Αλλά όπως το είπες ακριβώς, επειδή μιλάμε για διαφορετικές πλέον καταστάσεις, οι στόχοι είναι πλέον διαφορετικοί, είναι η σταθεροποίηση και από εκεί και πέρα ο πρώτος χρόνος τουλάχιστον. Έτσι, είναι μια χρονιά μεταβατική, θα έλεγα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, που έχεις παίξει και μπάλα τόσα χρόνια.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι επειδή είναι ο πρώτος χρόνος μετά από τόσα χρόνια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής είναι Ηρακλής.
0: Ναι, ναι.
2: Πρώτα πρέπει να δει να μείνει στην κατηγορία, να σταθεροποιηθεί και από εκεί και πέρα να κάνει το καλύτερο που μπορεί ώστε η ομάδα να βγει στην Ευρώπη. Γιατί όπως σας λέω, ο Ηρακλής είναι Ηρακλής, που για μένα προσωπικά πρέπει να βλέπει την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι, 100%.
2: Αλλά για πρώτο χρόνο με 20 μεταγραφές, καινούριο προπονητή και μετά από τόσα όσα έχει περάσει, πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να δει να φύγει από τον υποβιβασμό και να δει τις πάνω θέσεις. Αλλά αυτό εξαρτάται από παιχνίδι σε παιχνίδι.
0: Εσύ το απαντελείσαι στην Ρόδο, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι?
2: Εγώ είμαι στη Ρόδο, δόξα τω Θεώ, είμαι σε ηλικία 39 χρονών, αλλά μέχρι και πέρσι δηλαδή.
0: Τι παίζεις ακόμα μπάλα?
2: Ναι, έπαιζα γάμα εθνική.
0: Έπαιζες,
2: εδώ σε ομάδες της Ρόδος, έχει 4 ομάδες γάμα εθνική. Δόξα τω Θεώ, χαρί μου είναι καλό και αγωνιζόμουν ακόμα. Φέτος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γιατί δουλεύω κιόλας, αποφάσισα να πάω λίγο πιο χαλαρά, να πάω σε αλφα τοπικό επίπεδο δεκανήσου. Και δόξα τω Θεώ έχω την υγεία μου και όσο αντέχουν τα πόδια μου, αγωνίζομαι.
0: Δεν το αφήνεις το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ένα...
2: Η αλήθεια, είμαι σε σκέψεις, επειδή παντρεύτηκα πέρσι, να βάλω άλλες προτεραιότητες, αλλά η απόφαση είναι δύσκολη να την πάρεις, να σταματήσεις. Θέλει λίγο επεξεργασία.
0: Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω δεν είσαι και ο μόνος, έτσι, γιατί πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται έτσι, που δεν σταματούν, που τους αρέσει κιόλας αυτή η καθημερινότητα, η τριβή με την προπόνηση, με τους συμπαίχτες. Εντάξει, είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, γιατί είναι και λίγο μετά θα σου κάτσει και λίγο απότομα. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια, ναι, είναι πολλά τα χρόνια που ήσουν στα γήπεδα. Είναι διαφορετικό όπως και να το...
2: Είναι πολλά τα χρόνια, είναι πολλά αυτά που έχω περάσει. Οι προπονήσεις, τα αποδυτήρια, οι φίλοι που κάναμε, όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ δύσκολη απόφαση να πάρεις και να πεις ξαφνικά σταματάω. Πιστεύω ότι θέλει σιγά σιγά ώστε να μπορείς να το συνειδητοποιήσεις, γιατί μετά από, μπορεί να σου έρθει ξαφνικά και έχετε δει κιόλας και αν έχετε ακούσει ότι πολλοί ποδοσφαιριστές τους έχει έρθει η κατάθλιψη και που είναι ένας δύσκολος αγώνας αυτός. Μετά, δηλαδή θέλει καλή διαχείριση. Και εντάξει, σιγά σιγά το επεξεργάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει κι εγώ να σταματήσω.
0: Κάναμε μια τέτοια παρόμοια κουβέντα και με τον Χρήστο τον Μπούρμπο τις προηγούμενες μέρες, Παντελή, έτσι και για τους ποδοσφαιριστές, για την επόμενη μέρα, γιατί σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο. Είναι ακριβώς αυτό που είπες εσύ. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Παντελή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να θυμίζετε ότι 2 με 8 του Νοεμβρίου θα είμαι Θεσσαλονίκη και θα παρευρεθώ στον αγώνα του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό.
0: Το έχεις κανονίσει ήδη, έτσι.
2: Ναι, για κάτι υποχρεώσεις και τυχαίνει να είναι αυτός ο αγώνας και θα έρθω να το δω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καιρός.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
0: Λοιπόν, μου ενημερώνει η Μαρία τον Γιώργο τον Ζαέρη. Πάμε στον Γιώργο.
3: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, να σου πω, Δημήτρη, απλά δεν είχε μετάφραση η συνέντευξη τύπου και του Ντανίλο Σικάν αλλά και του Βίκτορ Μπρούνο, του προπονητή της ομάδος Σάντερλεκ.
0: Αμεσότητα, φίλε, αμεσότητα, τα ανακλαστικά δείχνεις.
3: Ναι, να πούμε πολύ γρήγορα μια εντυπωσιακή δήλωση του Σικάν. Ο Σικάν ήταν συμπαίκτης Φέιλορ Σαχτάρ του Τάισον και είπε: ο Τάισον είναι ο καλύτερος παίκτης που είχα ποτέ στην καριέρα μου σαν συμπαίκτη. Παίξα μαζί στη Σαχτάρ, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, πρέπει να τον προσέξουμε γιατί μπορεί να κάνει τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει δείξει πολλές φορές στην καριέρα του τι μπορεί να κάνει. Μου αρέσει που αναλαμβάνει στατικές φάσεις και βγαίνει συνέχεια μπροστά. Είναι ένας παίκτης τον οποίο πρέπει να προσέξουμε. Καταλαβαίνετε ότι του έγινε ερώτηση του προπονητή της Άντερλεχτ για τον Κωνσταντέλια και έδειξε λίγο ευνηδιασμένος γιατί είναι προφανώς της τελευταίας στιγμής αυτή η είδηση. Έτσι.
0: Μάλλον δεν το γνώριζε δηλαδή.
3: Ναι, και μάλιστα την ερώτηση την έκανε και Βέλγος δημοσιογράφος, ο οποίος προφανώς έχει διαβάσει ήδη τα βελγικά, τις ελληνικές ιστοσελίδες και ενημερώθηκε. Και είπε, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει με το θέμα του Κωνσταντέλια, εγώ ξέρω ότι και ο ΠΑΟΚ αύριο θα ξεκινήσει με 11. Αυτή είναι η ακριβής μετάφραση. Θέλοντας δηλαδή με αυτό να πει ότι ναι, υπάρχει ο Κωνσταντέλιας, αλλά εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει πάλι με 11 ποδοσφαιριστές και όχι με 10. Είπε ότι θα πανηγύριζα για τη νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί τον ενημέρωσα για ένα στατιστικό στοιχείο ότι η Άντερλεχτ είναι η ομάδα που κέρδισε τον ΠΑΟΚ εντός έδρας μετά από πάρα πολύ καιρό και είπε ότι θα πανηγύριζα για αυτή τη νίκη αν έπαιζαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και το έπαιρνα τους 3 βαθμούς. Τώρα δεν μπορώ να πανηγυρίσω και έδειξε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι της ΔΕΣΕΚΑ, πήγε και την κέρδισε χθες. Η Μπραν έχασε στο γήπεδό της από τον Απόλλωνα Λεμεσού και τον κέρδισε χθες. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχασε αυτό το παιχνίδι δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε πάρει την πρόκριση. Σέβομαι τον ΠΑΟΚ που έχει μια πολύ καλή ομάδα με πολλούς ποιετικούς παίκτες. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή. Λέει ότι σε σχέση με το πρώτο μάτς πρέπει να βγάλουμε μεγαλύτερη ένταση. Είμαι ικανοποιημένος από τα όσα προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές μου και κυρίως γιατί δεν ξέρουν ποιος θα παίξει. Και μάλιστα γύρισε εκείνη τη στιγμή Δημήτρη στον ποδοσφαιριστή που είχε δίπλα του τον Ντανίλο Σικάν,
0: ναι,
3: και του είπε: ξέρεις αν θα παίξεις αύριο? Και του λέει: όχι, γελώντας. Και τους λέει τους δημοσιογράφους:
0: σιγά μην
3: του
0: έλεγε
3: εδώ,
0: ναι.
3: Όχι, το ότι είναι εδώ δεν σημαίνει ότι θα παίξει. Μπορεί και να παίξει. Πάντως έχουμε υποχρέωσή μας μπροστά σε 20.000 κόσμο να τα δώσουμε όλα, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε επίσης, το ρωτήσα για τον Λουκάκου.
0: Α, που πάει Φενέρ.
3: Ναι, μήπως αλλάξει άποψη και γυρίσει στην Άντερλεχτ. Και είπε χαρακτηριστικά, παιδιά, με ρωτάτε συνέχεια για τον Λουκάκου, δεν μπορώ να πω κάτι και δεν είναι και θέμα και δικό μου. Τώρα πώς προέκυψε αυτό το θέμα, να σου πω την αλήθεια, δεν το χάσα. Δεν ξέρω αν προέκυψε κάτι σήμερα. Εγώ ξέρω ότι κλείνει η Φενέρ.
0: Όχι, και εγώ αυτό ήξερα, δεν το έχω δει πουθενά αυτό που λες.
3: γιατί του έκανα και σχετική ερώτηση. Λέει, δεν δουλεύαμε όλη τη βδομάδα στα πέναλτι, αλλά υπήρξαν δύο προπονήσεις όπου τελειώσαμε με εκτελέσεις πέναλτι. Γιατί πάντα υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο,
0: ναι,
3: να
0: φυσικά
3: πάει ένα μάτσο απέναντι.
0: Φυσικά, ναι.
3: Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει ξεχωριστή προετοιμασία μέσα στη βδομάδα στο σενάριο που χρειαστεί να πάμε στα πέναλτι. Αυτό είπε. Και είπε ότι αυτό που δεν θέλω να δω είναι την ομάδα μου να μείνει στη νίκη της στην Τούμπα. Δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό. Πρέπει να ξανακοιτάξουμε τον ΠΑΟΚ στα μάτια, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και... Αυτά με λίγα λόγια τα όσα είπε και ο προπονητής και ο ποδοσφαιριστής.
0: Πολύ mind game έχει μέσα οι τοποθετήσεις του Πορτογάλου Γιώργου. Πολύ mind game. Και μου φαίνονται έμπειρες, σε εισαγωγικά, έμπειρες δηλώσεις.
3: Τα πιστεύει από το πρώτο στην τελευταίο γράμμα. Δεν τα λέει για να τα πει.
0: Ναι.
3: Γιατί σέβεται τον ΠΑΟΚ. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, αυτό για την ενδεκάδα λέει ο Γιώργο, ξέρεις που ρωτάει το ΣΥΚΑΝ, ας πούμε, ξέρω εγώ που δεν.
3: Ναι, εντάξει, γιατί το ρωτήσανε, έκανες rotation στον αγώνα με την. Πώς το λένε,
0: με τη Λαλουβιέρ.
3: Με τη Λαλουβιέρ. Αυτό σημαίνει ότι ξεκούρασες κάποιους παίκτες και γυρίζει και λέει χαρακτηριστικά. Αυτοί που έπαιξαν με τη Λαλουβιέρ έπρεπε να παίξουν γιατί ήταν οι καλύτεροι στις προπονήσεις.
0: Και, βλέπεις,
3: εκεί γύρισε,
0: ναι.
3: Και εκεί γύρισε και είπε στον παίκτη: το ότι είσαι εδώ σημαίνει ότι θα παίξει, ναι, ναι. Θα παίξει βασικό.
0: Ναι.
3: Και του λέει ο παίκτη: ψαρωμένο, όχι. Και φυσικά γελώντα λέει: μπορεί και να παίξει. Αλλά δεν είναι σίγουρο το ότι επειδή είσαι εδώ.
0: Ωραίο, εντάξει, ωραίο τύπο φαίνεται. Ωραίος
3: τύπος, ναι. Έχουμε κάνει και ένα βιντεάκι με την κερκίδα. Έχει
0: ναι.
3: Ανέβει και στα social media. Για
0: ναι.
3: Να δείτε την
0: και στο site ανέβηκε.
3: Ναι, εντάξει, απλά το λέω. Φίλε, είναι αγγλικό γήπεδο.
0: Ναι, έχω πάει εγώ, Γιώργο, στο
3: γήπεδο. Ναι, μου το έπεσε και μάλιστα σε αγώνα κυπέλου. Ξέρεις,
0: σε αγώνα κυπέλου, ναι, και, αλλά είχε πάνω κάτω. Δεν ξέρω, θα είναι ναι. Πάνω κάτω η παντού του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι πάνω κάτω ήταν φιλοξενούμενο.
3: Κάτω είναι ορθίον, δεν έχει καρεκλά.
0: Ναι, ορθίον είναι κάτω, ναι.
3: Πάνω υπάρχει και έχει plexiglass. Είναι δηλαδή κερκίδα αγγλικό γήπεδο. Να σου πω που εδώ θα πλάκα Δημήτρη.
0: Είναι στη δεξιά πλευρά, όπως μπαίνει στο γήπεδο, Γιώργο, δεξιά δεν είναι. Στο δεξί σου χέρι.
3: Ακριβώς ο κόρνερ. Δηλαδή,
0: εκεί ήταν και
3: αγγλικό. Ναι.
0: Άρα είναι συγκεκριμένο ο χώρο των φιλοξενούμενων. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Δεν δίνουμε τίποτα άλλο.
3: Ξέρει τι μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, άμα έχει χρόνο.
0: Ναι, πε. Έχουμε τρία λεπτά.
3: Φτάνω με το ταξί και μου λέει φτάσαμε. Και του λέω πού φτάσαμε.
0: Στο κέντρο τη πόλη είναι το γήπεδο, ναι.
3: Φιλέ, δίπλα ακριβώς έχει τα μικρά σπιτάκια αυτά τα αγγλικά, τα γνωστά. Δεν καταλαβαίνεις ότι ήρθες στο γήπεδο.
0: Με τίποτα.
3: Δηλαδή μπήκαμε από κάποια στενά και δηλαδή τώρα είμαι έξω από τα δημοσιογραφικά, έξω από την αίθουσα τύπου. Είμαι στα 10 μέτρα από τον αγωνιστικό χώρο. Κάθομαι στα σκαλιά και καπνίζω και δίπλα είναι δρόμος που περνάνε αυτοκίνητα.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Αυτό το είδα στην QPR και στην Chelsea, φίλε. Όπου ξαφνικά εμφανίζεται Chelsea. Το γήπεδο της Chelsea. Όπως τώρα εμφανίστηκε ξαφνικά το γήπεδο της Άντελεκ που είναι από το 1913, έτσι.
0: Πώς αυτό είναι. Ήθελα να σου πω, Γιώργο, ότι είναι παλιό γήπεδο. Δεν το έχουν φτιάξει παλιό ακόμα, γήπεδο. Δηλαδή.
3: Ναι, εντάξει, δεν το έχουν. Δηλαδή η Άντελεκ θα εύκολα κάνει μια γήπεδάρα. Αλλά είναι δράρα, ρε φίλε. Φαίνεται ότι είναι δράρα.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει στίβο, είναι κλειστό γήπεδο.
3: Είναι αγγλικό γήπεδο. Εγώ σου είπα ότι μόλις ήρθα, λέω στην Αγγλία είμαστε.
0: Και τότε που είχα πάει, Γιώργο, το μοναδικό πράγμα που είχε γίνει επειδή είχαν αποκλειστεί από ομάδα γάμα εθνικής μέσα στην έδωση. Τότε ήταν η Άντρεκ, ήταν δυνατή, έτσι, με Μποκάνη. Ήταν πρωταλήτρια όταν είχα πάει.
3: Είχε να πάρει προτάσμα, νομίζω, από το 8.
0: Από το 8, τόσο πίσω ήτανε. Α, μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως το μόνο πράγμα που είχα δει που είχε γίνει τότε είχε πεταχθεί ένα πλαστικό ποτηράκι από μπύρας που δεν ξέρω αν ήταν κιόλας, άμα είχε αλκοόλ.
3: Καλή φανατικό κόσμο έχει καλούς.
0: Ναι, ναι, το γήπεδο και τότε που είχα πάει εγώ σε μάτς κυπέλου ήταν, είχε 20.000 κόσμο.
3: Και από χθες το πρωί ξέρουμε για sold out.
0: Έτσι. Sold out, έτσι είναι οριστικό αυτό.
3: Να σας πω ότι μείνετε συντονισμένοι γιατί είναι εδώ και τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ και οπότε θα ανέβει στο YouTube της ΠΑΕ η συνέντευξη του Λύσου και του ποδοσφαιριστή.
0: 7.30 δεν είπαμε Ελλάδας.
3: Ναι. Προφανώς είμαστε και εμείς εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά, να ανεβάσουμε και βίντεο από τα πρώτα 15 λεπτά της προπόνησης και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά όλα όσα αφορούν στο γήπεδο. Εντάξει, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει και στα μεταγραφικά και ελπίζουμε με καλές ειδήσεις για τον Κωνσταντέλια. Και όταν λέω καλές ειδήσεις, εγώ δεν στέκομαι στο να ταξιδέψει εδώ. Λέω το προσωπικό πρόβλημα που έχει το παιδί να ξεπεραστεί και να είναι όλα καλά. Αυτό είναι πάνω απ' όλα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, για την αμεσότητα, για τα ανταγκλαστικά, γιατί είχαμε τη συνέντευξη τύπου των Βέλγων της Άντελεχτ, παρουσία του προπονητή αλλά και του ποδοσφαιριστή, ενός ποδοσφαιριστή, έτσι. γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις συνηθίζεται πέρα από τον προπονητή, στην προκειμένη περίπτωση του Βίτορ Μπρούνο, του Πορτογάλου τεχνικού της Άντελεχτ, να είναι και ένας παίχτης, ο Σικάνιτον, όπως μας είπε ο Γιώργος. Ακούσατε έτσι, μεταξύ των άλλων, τα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου της Άντελεχτ για το αυριανό παιχνίδι. Έτσι, υπάρχει και θέμα σχετικό με φωτογραφία από την κερκίδα όπου θα δώσουν παρόν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι, για το αυριανό παιχνίδι σε 9.30 ώρα Ελλάδας. Ακούσαμε και τη συνέντευξη έτσι από Ρόδο του Παντελή Αθανασίου με Μούντι Ρακλή και το ρεπορτάζ βεβαίως για τις μεταγραφές. Ακούσατε την συμφωνία του Άρη για τον Πετρίς με τη Watford για τον Πετρίς, ο Άρης ο οποίος κάνει δικό τον Πετρίς. Πάμε στο διαλυματάκι. Πρωτίστως όμως έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Χρύσανθο Δοβλέτογλου, ο οποίος αναμένεται. Του είχα ζητήσει κιόλας μάλιστα κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα σχόλιο αν θέλει με αφορμή τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Πάμε όμως πρώτα στο δελτίο, διάλειμμα και πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέη, αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ για το Βέλγιο για την αυριανή ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ο 23χρονος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω προσωπικού ζητήματος και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ταξιδέψει αύριο για τις Βρυξέλλες. Ο Βάνια Ντρικούσιτς πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος συμφώνησε με τη Ζενίτ για δανεισμό του Σλοβαίνου στόπερ με οψιόν αγοράς. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο. Δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στην Νάπολη θα δώσει ο Άρης στις 10. Η αναμέτρηση αποτελεί την πρόβα τζενεράλε των κίτρινων πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Στα μεταγραφικά, οι κιτρινόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Γουότφορντ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρί. Στον Ηρακλή, στην τελική ευθεία, βρίσκεται η μεταγραφική υπόθεση του Πορτογάλου επιθετικού Πέδρου Μαρκές, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ ανακοινώθηκε ο έμπειρος Σέρβος μέσος Νεμάνια Ραντόγια. Ο ΠΑΟΚ Β' ανακοίνωσε την απόκτηση του Παραγουανού Εξτρέμ Άξελ Γκαλεάνου και του Ρουμάνου μεσοπιθετικού Αντριάν Καραγκέα, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική γραμμή της δεύτερης ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο μπάσκετ, την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε σήμερα ο ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Προηγήθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ο έμπειρος τεχνικός έστειλε από την πρώτη μέρα το μήνυμα στους παίκτες του, υπογραμμίζοντας το βάρος της φανέλας του δικεφάλου. Ξανά στο ποδόσφαιρο, Όφη και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν στις 8 στο Παγκρίτιο το πρώτο τρόπαιο του σεζόν στον τελικό του Super Cup στη διεθνή σκηνή. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρίσι Ζερμέν αντιμετωπίζει στις 10 την Άστον Βίλα στο ευρωπαϊκό Super Cup. Στο Ευρωμπάσκετ Under 16 η Ελλάδα ιτήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στα προημιτελικά της διοργάνωσης στην Οραντέα. Πλέον θα αγωνιστεί κόντρα στην Πολωνία για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης. Τέλος, βαριά φορτισμένος από την απώλεια του πατέρα του, ο Λιονέλ Μέση με ανάρτησή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ενεργό δράση. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 36 λεπτά μετά από τις 6 πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Πετρίδη για να δούμε έτσι τι αφορά, έτσι τι έγινε στην πρώτη του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νεμάνια Ραντόγια. Ο 33χρονος Σέρβος αμυντικός χαφ είναι πλέον παίχτης του Ηρακλή. Ποιότητα και εμπειρία στον άξονα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ, γεννημένος το 1993 στο Νόβι Σαντ, αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, από Βοηβοντίνα ξεκίνησε, Ισπανία, Θέλτα, Βίγκο, Λεβάντε, έχει σχεδόν 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, έτσι με τις δύο ομάδες, με τη Θέλτα απέκτησε και σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, MLS έπαιξε με τη Sporting Kansas City, έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας, σίγουρα μία κίνηση ενός ποδοσφαιριστή με αρκετά έτσι δυνατό, ισχυρό βιογραφικό, με εμπειρίες, 33 χρονών βεβαίως, με Ισπανία. Επομένως είναι μια προσθήκη που τουλάχιστον στους αριθμούς που όσον αφορά το βιογραφικό φαίνεται πάρα πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι και μέσα στο γήπεδο να μπορέσει να προσφέρει. Είναι πλέον επίσημο, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραντόγια. Λέγαμε άλλωστε πριν από λίγο ότι ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθούν οι δύο προσθήκες με του Πέδρο Μαρκές και του Νεμάνια Ραντόγια. Πάμε στο Γιώργο Πετρίδη να μας βοηθήσει και αυτός με την πρώτη του ΠΑΟΚ. Ενώ περιμένουμε και Χρυσανθοδοβλέτογλου, έχουμε και εξέλιξη πάλι ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Πάλι μια είδηση. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Είσαι καλά, είσαι καιρός δυνατός?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Τι λέει ο Τρινκέρι?
1: Ο Τρινκέρι είναι μια χαρά.
0: Πήρε όλους τους παίχτες που ήθελα, λέει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτή ήταν η ατάκα που ξεχώρισε στη σύντομη γραπτή δήλωση. Ένα μέλος δηλαδή της ομιλίας του Τρινκέρι προς τους παίχτες, την πρώτη προπόνηση της ομάδας για τη σεζόν που άρχισε. Η ατάκα που ανέφερες είναι αυτή που ξεχωρίζει από τη συγκεκριμένη δήλωση που κοινοποίησε η ΚΑΕΠΑΟΚ στο σχετικό δελτίο τύπου. Πήρα αυτούς που ήθελα. Αισθάνομαι ευγνώμων, είπε ο Τρινκέρι. Πήρα όλους τους παίκτες που ήθελα και αυτή είναι για μένα η ομάδα που θα ήθελα. Νομίζω ότι περιγράφει έτσι και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να προσεγγίσει για τους παίκτες, να αισθανθούν ότι είναι οι αρχικές επιλογές της ομάδας, γιατί έτσι είναι, και βεβαίως να τους δείξει ότι τους υπολογίζει όλους με τον τρόπο του.
0: Άρα Γιώργο, λέω εγώ ότι η coach το βάρος πέφτει πλέον σε σένα, έτσι, γιατί από τη στιγμή που πήρες όλους τους παίκτες τους οποίους ήθελες, πλέον το βάρος πάει στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί θα πρέπει να μετουσιωθεί και σε πράξη, έτσι, αυτή.
1: Βέβαια, Δημήτρη, και να μην το έλεγε, να μην προέγγεται δηλαδή ως ατάκα τώρα σήμερα, το γεγονός που ουσιαστικά αυτή την ομάδα την προετοιμάζει ουσιαστικά από την άνοιξη ο Τρινκέρι, εκ των πραγμάτων θα ήταν μια ομάδα δική του, όπως την οραματίστηκε αυτός, και από τη στιγμή που έχει και την οικονομική άνεση με την παρουσία του Τέλη Μιστακίδη, τα υπόλοιπα, ας πούμε, βγήκαν στην πορεία. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πια και βάθος, έχει και ποιότητα. Τώρα τα αποτελέσματα βεβαίως προκύπτουν μέσα από άλλες και από άλλες παραμέτρους. Έτσι. Μπορεί να υπάρχουν και αστάθμιοι παράγοντες, να υπάρχουν προβλήματα στην πορεία σεζόν. Το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει τον τρόπο πια να τα λύνει αυτά τα προβλήματα, να τα ξεπερνά και να συνεχίζει.
0: Είναι πολύ διαφορετική η χρονιά η φετινή, Γιώργο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Άλλη χρονιά, δηλαδή άλλο επίπεδο. Πώς να το. Δηλαδή...
1: Ναι, θα σου περιγράψω την εικόνα, γιατί ήταν κλειστή η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ σήμερα, και η ΚΑΕ είναι αυτή που μοίρασε φωτογραφίες από αυτήν. Η πρώτη φωτογραφία που έδωσε νωρίς το μεσημέρι, ένα ανοιχτό πλάνο, έτσι να το περιγράψω σε αυτούς που δεν την έχουν δει, μπορούν να το δουν μέσα και από το metro.gr πάντως. Η πρώτη εικόνα εμφανίζει πολύ κόσμο, γιατί ήταν 17 παίχτες, μέσα σε αυτούς και δύο παιδιά της εφηβικής ομάδας, ο Μάνης και ο Ιωαννίδης. Μέσα σε αυτούς δεν ήταν ο Καλάτης και ο Όσμαν, είναι γνωστό αυτό, λόγω των υποχρεώσεων με την Εθνική. Παρεπιπτόντως και ο Περσίδης με τον Μπαζίνα που έχουν κληθεί στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Ήταν μεν σήμερα παρόντες, αλλά θα χάσουν εκ των πραγμάτων ένα μέρος το πρώτο κλάσο στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν 17 παίχτες. Βάλετε και 7 προπονητές μαζί με τον Τρικέρι και το υπόλοιπο staff, τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κ. Πετμεζά, και τον αθλητικό διευθυντή, τον Γιώργο Τσιάρα, είναι πολύς κόσμος. Και βλέπω ότι υπάρχουν και σχετικά σχόλια έτσι στα social media της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί η αλήθεια είναι ότι το staff, ας πούμε, του ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια περιοριζόταν στους απολύτως απαραίτητους. Τώρα πια ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα για την εξειδίκευση, έτσι με πολυπρόσωπο staff, για να πάει ένα επίπεδο ψηλότερα και σε αυτό το κομμάτι, γιατί έτσι επιβάλλουν οι ανάγκες του σύγχρονου μπάσκετ. Δεν μιλάμε πια για προπονητικά επιτελεία ενός και δύο προπονητών. Πρέπει να έχεις εξειδίκευση και σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, αφού το βλέπουμε ούτως ή άλλως από ομάδες Α1, Α2, εθνικές ομάδες, πλέον ο προπονητής έχει και τους συνεργάτες του. Έτσι, μιλάμε. Ακριβώς. Και στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτό. Γιώργο, απλά στο μπάσκετ νομίζω ότι είναι περισσότερο, γιατί είναι πιο τεχνικά, έτσι, πιο περισσότερο.
1: Και ειδικά, Δημήτρη, για ομάδες που έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν, δηλαδή παίζουν δύο φορές την εβδομάδα, είναι αναγκαίο να υποστηρίζεται ο head coach, γιατί οι ανάγκες του scouting είναι διαρκείς. Δηλαδή, στο περιγράφω, όπως ακριβώς το βλέπω στα ταξίδια του ΠΑΟΚ, και είναι δεδομένο ότι ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες που παίζουν κάθε τρεις μέρες, οι προπονητές, οι άμεσοι συνεργάτες του head coach δεν παίρνουν ανάσα. Δηλαδή, είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή, σε ένα λάπτοπ, κόβουν φάσεις, βλέπουν βάσεις, αναλύουν φάσεις, ακόμη και στο αεροδρόμιο. Είναι μια δουλειά που δεν τελειώνει ποτέ ουσιαστικά. Από την αρχή από τη σεζόν μέχρι το τέλος της είναι αδιακόπη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Πετρίδης, πρώτη προπόνηση του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ατάκες από Τρινκέρι, αλλά και γενικότερα, έτσι, όλα όσα έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει πλέον σε προετοιμασία σε μια πολύ διαφορετική χρονιά από τις προηγούμενες. Υπάρχει θέμα. Έλα, γόρι μου, έλα, μη φοβάσαι. Τι έγινε, τι έκανες, έκανες ζημιά? Όπου πας ζημιά κάνεις.
2: Μάλλον εσύ την έκανες.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ ήμουν μέσα στο στούντιο. Τι έγινε τώρα εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε δημοσίευμα από την Μάρκα. Έχουμε στο στούντιο τον Χρύσανθο Δοβλέτογλου, άρτε αφιχθέντας από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ωστόσο, έχει πιάσει δουλειά και ενημερώνει τον κόσμο.
2: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, εδώ με Δημήτρη Μπασβαρέλα, Ρούμπεν Σάντσεθ.
0: Ρούμπεν Σάντσεθ, μάλιστα.
2: 25χρονος δεξιός μπακ της Εσπανιόλ. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας. Χωρίς όμως, όπως αναφέρουν, μέχρι στιγμής να υπάρχει συμφωνία. Ο Ισπανός δημοσιογράφος συγκεκριμένα, Ματέο Μορέτο, αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Σάντσεθ. Με την Εσπανιόλ βέβαια να αξιώνει ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την παραχώρησή του. Ο Ισπανός, αυτό αξίζει να σημειωθεί, ο Ισπανός αμυντικός γνωρίζεται με τον τεχνικό του ΠΑΟ, Καλέσιο Λύση, από την κοινή τους παρουσία στη Μιραντές, κάτι που ίσως επηρεάσει την υπόθεση.
0: 100%.
2: Ο τεχνικός του ΠΑΟ και συνεργαστεί μαζί του και έχει προσωπική εικόνα για τις δυνατότητές του. Ο ΠΑΟΚ, και με αυτό θα αναφέρουμε και αυτό στο τέλος, δεν είναι η μοναδική ενδιαφερόμενη ομάδα. Τον έχει στο στόχαστρό της και η Έλτσε, η οποία σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα έχει προβάδισμα για την απόκτησή του. Μάλιστα κάποια ρεπορτάζ αναφέρουν ότι έχει έρθει ήδη σε συμφωνία. Αλλά δεν είναι και ο μοναδικός σύλλογος που έχει
0: κεντράρει
2: πάνω του. Δύσκολη υπόθεση.
0: Η Έλτσε όμως μπορεί να έχει συμφωνήσει, Χρύσανθε, με τον παίχτη και να μην έχει συμφωνήσει με την Εσπανιόλ.
2: Ναι, αυτό δεν διευκρινίζεται.
0: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί από τη στιγμή που οι Καταλανοί της Εσπανιόλ θέλουν χρήματα για τον παίχτη, τότε λογικά θα πάει σε μια άλλη. Δεν ξέρω, εκτός αν η Έλτσε δώσει τα λεφτά, έτσι, δώσει τα χρήματα, ναι, και τον αποκτήσει.
2: Αυτό είναι ερωτηματικό τώρα και μένει να φανεί. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση του ΠΑΟΚ, έχει προχωρήσει επίσημη πρόταση. Μένει να φανεί και αυτό.
0: Και επίσης, Χρήσανθε, αυτό που αναφέρεις τώρα, το γεγονός δηλαδή ότι προκύπτει όνομα ποδοσφαιριστή για τη δεξιά πλευρά της άμυνας, σημαίνει ότι η περίπτωση του 22χρονου Γουλιάμ Μικέλ Μπρανσί φαίνεται ότι έχει παγώσει.
2: Πάει στην άκρη.
0: Πάει πολύ στην άκρη, γιατί προφανώς, ενώ είχε δοθεί σαν προφορική συμφωνία, έχει κολλήσει το θέμα. Άρα σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, φυσικά ψάχνει και εναλλακτικές περιπτώσεις, εναλλακτικές λύσεις πέρα από τον Γάλλο, έτσι.
2: Ναι, φυσικά. Λογικά αυτή η περίπτωση δεν είναι ψηλά στη λίστα. Ίσως έχει φύγει και τελείως από τη λίστα του Μίγκελ Μπερσίς και ο ΠΑΟΚ κεντράρει, εστιάζει σε άλλες υποθέσεις για να ενισχύσει το δεξιά άκρο της άμυνας. Έτσι φαίνεται και από τα δημοσιεύματα, από τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, τουλάχιστον η ομάδα κινείται, γιατί πρέπει να τρέξει, πρέπει να απολάβει τις εξελίξεις, γιατί...
2: και τις προθεσμίες,
0: και τις προθεσμίες
2: για τις λίστες.
0: Και για τις λίστες, αλλά για το γεγονός ότι υπάρχουν επίσημα παιχνίδια. Υπάρχει συμφωνία δανεισμού με τον Ντουρκούσης, ο οποίος αναμένεται, όπως είπαμε, την Παρασκευή το πρωί, αλλά υπάρχει θέμα και για τον δεξιμπάκ, αλλά... δεν ξέρω τι γίνεται, Χρήσανθε, ξέχασα να ρωτήσω τον Γιώργο, αλλά προφανώς θα μου έλεγε και αυτός από την πλευρά του αν υπήρχε κάτι, για το θέμα του επιθετικού που επίσης έτσι απασχολεί έντονα την ομάδα, γιατί είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Γερεμέγεφ και αν θα πάει στον Αποέλ, αλλά αν γίνει και αυτό, το ΠΑΟΚ θα θέλει σίγουρα δύο παίχτες ακόμα για την επίθεση. Τώρα θέλει σίγουρα ένα.
2: Δύο πρώτης γραμμής.
0: Δύο πρώτης γραμμής, εντάξει, ναι, είναι θέμα, πρέπει να τρέξει.
2: Για τον γκολ, ναι, αυτό που πλήρωσε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ, γιατί η εικόνα του δεν ήταν κακή, αλλά δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι.
2: Και να κάνει και τελικές προσπάθειες, όχι μόνο να την βάλει στα δίχτυα.
0: Σωστό. Άρα λοιπόν έχουμε Ρούμπεν Σάντσεθ, αυτό είναι το νέο όνομα το οποίο προκύπτει έτσι στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ μέσω Ισπανίας, μέσω Μάρκα και του δημοσιογράφου του Ματέο Μορέτο, 25, όπως είπε ο Χρύσανθος, ο οποίος ακούσατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, που είπε για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την περίπτωσή του, αλλά δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ, είναι και η Έλτσε που ενδιαφέρεται για τον ΜΠΑΚ, για τον ακραίο αμυντικό της Εσπανιόλ. Θες να πούμε κάτι άλλο, θες να προσθέσουμε κάτι άλλο, τι σημαίνει για σένα η απουσία Κωνσταντέλια, η ενδεχόμενη μάλλον, γιατί δεν είμαστε σίγουροι.
2: Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό, ποιος παίκτης θα αναλάβει αυτό τον ρόλο, αυτό το βαρύ φορτίο, γιατί ο Κωνσταντέλιας στα πρώτα μάτια σεζόν ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο ΠΑΟΚ.
0: Χρυσάνθο, ο Γιώργος μου είπε για Ζαφίρη Λουσέ Σανταμαρία.
2: Ναι.
0: Είσαι διαφορετική περίπτωση αν δεν είναι...
2: Παίζει και το σενάριο του Πέλκα.
0: Μπράβο, αυτό μου είπε και του Καμαρά. Αλλά του Καμαρά βλέπω ότι δεν τον βάζει τόσο. Δεν τον θέλει τόσο.
2: Νομίζω
0: δεν τον υπολογίζει
2: είναι...
0: τόσο πολύ. Ούτε το Χατσίδι βάζει. Δεν τον έχει βάλει.
2: Ναι, ναι. Ούτε.
0: Εντάξει, αυτά είναι θέματα βέβαια των προπονητών. Αλλά από την άλλη είναι κάποια έτσι που τα βλέπεις και πρέπει να τα σημειώνεις. Ειδικά όταν πρόκειται. Ο Χατσίδης ήταν ένα από τα πρόσωπα που αποκαλύφθηκαν πέρσι, ας πούμε, με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ.
2: Και με την απουσία του Ντεσπότοφ θα περίμενε κανείς να πάρει
0: περισσότερο
2: χρόνο
0: συμμετοχής. Ναι,
2: αλλά
0: ακριβώς.
2: Ούτε η απουσία του Ντεσπότοφ του έδωσε περισσότερο χρόνο στα πρώτα μάτια σεζόν. Ίσως τώρα αναγκαστεί αύριο ο Λύση να του δώσει λίγο χρόνο.
0: Να παίξει και με Χατσίδι. Να το χρησιμοποιήσει.
2: Να τον βάλει έστω σε αλλαγή.
0: Οποιαδήποτε στιγμή, ναι, οποιαδήποτε στιγμή.
2: Γιατί πλέον τα κουτιά δεν είναι πολλά.
0: Πάντως διαφοροποιούνται. Είναι δύσκολο τώρα για έναν προπονητή ξαφνικά να μην έχεις στα πλάνα σου, ειδικά όταν πρόκειται έτσι για παίχτη βαρόμετρο όπως έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι, άνοιγε τις αντίπαλες άμυνες, διευκόλυνε και τους συμπαίκτες του εκτός από τα γκολ
0: πετύχαινε. Άνοιγε χώρους,
2: Ναι, εκτός από τα γκολ πετύχαινε. Βέβαια, η Άντρεχτ κατάφερε να τον μπλοκάρει στο πρώτο παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει. Θα ήταν περίμενο ΠΑΟΚ από αυτόν στο δεύτερο μάτς να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
2: Τώρα. Θα λείψει από ό,τι φαίνεται.
0: Από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι μικρό το ενδεχόμενο να παίξει. Έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται για την ώρα. 7:30 ώρα να πούμε ότι θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου, ακούσατε τον Γιώργο Ζαΐρη που βγήκε έγκαιρα και μας μετέφερε τα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου της Άντελεκτ.
2: Ανέβει και στο metrosport.gr.
0: Okay, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρύσανθο Δοβλέτογλου για το ρεπορτάζ, για το δημοσίευμα από Ισπανία, για τον Ρούμπεν Σάντσεθ. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Γιώργο Στράτζαλ, γιατί είχαμε θέμα και με τον Άρη, με τη συμφωνία του Άρη με την Γουότφορντ για τον Πετρίς, έτσι, παίχτης επίσης για τη δεξιά πλευρά της άμυνας, όπως είναι ο Σάντσεθ που θέλει ο ΠΑΟΚ, που κινείται και αυτός για δεξιά. Ακούσατε την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νεμάνια Ραντόγια, του 33χρονου Σέρβου αμυντικού χαφ. Γενικώς υπάρχουν πλέον έτσι ειδήσεις και όσο το δυνατόν περισσότερο πλέον, γιατί όσο περνούν οι μέρες τόσο περισσότερο θα φτάνουμε προς το τέλος των μεταγραφικών έτσι καταστάσεων. Βέβαια, ένας από αυτούς που είναι πλέον έτσι πολύ ήσυχος και πολύ ήρεμος, γιατί περιμένει μόνο μία ακόμα κίνηση, Λευτέρη Χατζιπαντελίδη, είναι ο Πάρης Τρικαλιώτης, που τώρα είναι στην γραμμή. Πάρη, μία κίνηση νομίζω περιμένεις ακόμα και έχει κλείσει το ρόστερο, οπότε όσον αφορά τον Άρη είσαι ήσυχος. Το Θανάση φωνάζει ο Λευτέρης, οπότε το Θανάση λέει Πάρη.
3: Ναι, καλησπέρα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ουσιαστικά λείπει για να συμπληρωθεί το ρόστερ προς το παρόν. Γιατί το έχουν πει αρκετές φορές πως μέσα από τα φιλικά, μέσα από την προετοιμασία που θα κάνει αρχικά ο Κώστας Χαραλαμπίδης, γιατί ο Βασίλης Πανούλης απουσιάζει με την Εθνική μέχρι τις 31 Αυγούστου, και τα όσα συμπεράσματα βγάλει και ο Βασίλης Πανούλης φυσικά, μπορεί να προκύψει και η απόκτηση ενός 8ου ξένου, αναλόγως τις ανάγκες που μπορεί να δημιουργηθούν και τα κενά που μπορεί να δει ο Έλληνας τεχνικός. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο περιμένουμε και αυτός να αποτελέσει μέλος του Άρη, το λέμε εδώ και καιρό βέβαια, αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει έρθει ακόμα πιο κοντά, αλλά δεν είναι κάτι τελειωμένο, δεν έχουν μπει υπογραφές δηλαδή σε συμβόλαιο, αλλά το πιο πιθανό είναι να καταλήξει σε γάμο αυτή η περίπτωση, το φλερτ που υπάρχει από την περσινή κιόλας σεζόν, το περσινό καλοκαίρι. Για άλλους λόγους δεν κατέστη εφικτό να συνεργαστούν την περσινή χρονιά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Άρης. Φέτος τα δεδομένα είναι διαφορετικά και είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει η συνεργασία αυτή μεταξύ Θανάση Αντετοκούνμπο και Άρη, και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο φυσικά θα βρει και τον αδερφό τον Κώστα στον Άρη. Η Κιτρινό Μαύρη είναι στην τελική ευθεία για την έναξη της προετοιμασίας τους. Σήμερα Τετάρτη, Παρασκευή, αναμένεται ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, θα είναι ο πρώτος από τους ξένους που θα έρθει για να ανοίξει αυτό το χώρο των αφήξεων που λέμε. Κυριακή και Δευτέρα έρχονται και οι υπόλοιποι ξένοι, με εξαίρεση τον Γιώβιτς και τον Δημητρίεβιτς. Ο Γιώβιτς θα έρθει, θα βρίσκεται δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα έρθει ο δικός, δεν θα έρθει αεροπορικός, ο δικός από το Βελιγράδι μαζί με την οικογένειά του και όσα πράγματα θα φέρει σε πρώτη φάση. Και ο Δημητρίεβιτς θα είναι η εθνική του ομάδα, θα δίνει τους αγώνες για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Οπότε αυτό είναι το παζλ που συνθέτει το ρόστερ του Άρη και τις πρώτες ημέρες για την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Τις πρώτες εικόνες ανάψης της νέας χρονιάς, έτσι.
3: Ναι, υπενθυμίζω Δευτέρα-Τρίτη τα εργομετρικά και τα ιατρικά που θα περάσουν πέρα του Άρη. Θα μπουν όμως και στο Αλεξάνδριο, θα κάνουν και κάποιες προπονήσεις, κάποια σουτάκια, κάποια λίγα πράγματα. Αλλά Τετάρτη είναι αυτή η πρώτη που λέμε η καθιερωμένη τη σεζόν. Θα συγκεντρωθούν όλοι όσοι θα είναι παρόντες δηλαδή, εκτός των διεθνών όπως είπαμε ο Δημητρίδης, ο Φανούλης Θαλής, ο Παλιόπουλος και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Εντάξει, αρκετοί οι παίχτες βέβαια θα είναι πάλι, θα έχει μια 10-11 παίχτες περίπου, θα είναι παρόντες για αυτή την πρώτη του Άρη την επόμενη Τετάρτη.
0: Πάρης, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης. Προλαβαίνουμε να πάμε πρώτα λίγο. Έχουμε Γιώργο Στράτζαλη. Πάμε για λίγο στο Γιώργο Στράτζαλη, να μην τον έχουμε πάρα πολύ, γιατί βρίσκεται σε μια και δύσκολη κατάσταση. Γιώργο, τι κάνεις?
4: Μια χαρά, εντάξει, καλύτερα από πριν τουλάχιστον.
0: Είμαστε καλύτερα.
4: Φύγανε γιατί βγήκα από το κέντρο της Νάπολη, οπότε εντάξει.
0: Λοιπόν,
4: ξέρεις πώς είναι, ούτως ή άλλως. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά είναι σαν τρελή, ειδικά τα μηχανάκια.
0: Ναι, Ιταλία, φίλε, το προσέξαμε κι εμείς όταν ήμασταν. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε και ένα ραντεβού με την Παναγιώτα τη Χαλκιά. Δώσαμε τη μεταγραφή, έδωσες εσύ βασικά, ρε παιδί μου, τη συμφωνία με Πετρίς.
4: Τη συμφωνία, ακριβώς. Άλλη μια κίνηση του Άρη προς την κατεύθυνση να ενισχύσει την άμυνά του και να την αναβαθμίσει ποιοτικά με τον Πετρίς. Βέβαια, παραμένουν οι εκκρεμότητες και τα μεγάλα κενά, σημαντικά κενά που υπάρχουν στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας και στο αριστερό άκρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φιλικό, προφανώς πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο τεστ για τον Άρη, μια μεγάλη βραδιά, ένα μεγάλο τεστ για τους κιτρινόμαυρους, απέναντι στην Νάπολη, που και αυτή δίνει το τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας, καθώς 22 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την Τζένοα εκτός έδρας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οπότε μιλάμε για την πρόβα Τζενεράλε και του Άρη και της Νάπολη. Ένα σπουδαίο φιλικό, το οποίο έχει ενδιαφέρον το πώς θα το προσεγγίσει ο Άρης, γιατί προφανώς σε σχέση με τα προηγούμενα και ο αντίπαλος είναι πιο μεγάλης δυναμικότητας, αυξημένης δυσκολίας φιλικό για τους κιτρινόμαυρους, μεγαλύτερες οι απαιτήσεις. Έχει ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν το πώς θα το προσεγγίσουν οι κιτρινόμαυροι, αν θα καταφέρουν να βγάλουν τις εντάσεις που έβγαναν σε προηγούμενα φιλικά, το πώς θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την δύναμη και το παιχνίδι της Νάπολη, η οποία θα παραταχθεί χωρίς πολλές απουσίες, με βασική ενδεκάδα και αυτή.
0: Γιώργο, δώσε μια πιθανή ενδεκάδα από Άρη.
4: Ναι, κοίταξε. Προφανώς, επειδή πρόκειται και για το τελευταίο φιλικό, δεν θα δούμε δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Όπως είδαμε σε προηγούμενα φιλικά, δεν θα μοιράσει τόσο ισόποσα. Περιμένουμε το χρόνο ο Μιχάλης Γρηγορίου στους ποδοσφαιριστές. Θα πάει με ένα βασικό κορμό, με το Διούδη κάτω από την εστία να έχει προβάδισμα. Ο Φαντικά δεξιά, ο Κέρκες αριστερά, ο Φαβιάνο με το Γένσεν, τα δύο στόπερ. Ο Ράσιτς στη μεσαία γραμμή, ο σίγουρος στο ερωτηματικό, είναι δίπλα του ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής. Έχει πιθανότητες ο Βοριαζίδης, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας την επόμενη Δευτέρα να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχή ο Γρηγορίου. Υπάρχει αυτό το πλάνο. Ιδάλλως υπάρχει και ο Γαλανόπουλος και ο Μπασίρου που μπορούν να πλησιώσουν τον Ράσιτς. Το βάζουμε ένα ερωτηματικό δηλαδή τον παρτενέρ του Ράσιτς. Ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα, ο Καντεβέρε στην επίθεση. Ερωτηματικό επίσης ο παίκτης που θα βρεθεί μαζί με τον Καντεβέρε πίσω από τον Καντεβέρε στη θέση του επιτελικού μέσου. Και ο Μύρ συγκεντρώνει πιθανότητες γιατί είναι σε καλή κατάσταση ο Ισπανός. Το έδειξε και στο 20 λεπτό που πήρε απέναντι στον Πασεραϊκό. Ο Μπουσαΐντ μπορεί να είναι ακόμη μια επιλογή για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ή αν πάει σε ένα διαφορετικό πλάνο, δεν αποκλείεται να δούμε και τον Καρέ σε αυτή τη θέση και κάποιον άλλο παίκτη στα άκρα, όπως για παράδειγμα ο Παλάσιος. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή ο Μύρ συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά.
0: Έτσι, θα τα δούμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως,
4: όταν φτάσουμε και στο
0: Γιώργο, γύρω, μπορούμε μετά ούτως ή άλλως μία ώρα πριν το παιχνίδι, μία μισή να δώσει και την 11 και φυσικά θα σε ακούσουμε για την μετάδοση βεβαίως του φιλικού αγώνα. Γιώργο, να είσαι καλά. Γιώργο Στάζαλης, ευχαριστούμε να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Ιταλία, φιλικό Νάπολι Άρης. Μεγάλο φιλικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί, Παναγιώτα. Λοιπόν, 4 συνεχόμενα χρυσά ο Μίλτος Τεντόγλου. 12 στα 13 μετάλλια τα τελευταία του είναι χρυσά. Αλλά τα είπα. Είδες, έψαξε.
5: Τα άλλα τι είναι?
0: Ασημένιο, Αργυρό.
5: Πού?
0: Δεν ξέρω.
5: Άρα διάβασες σε πάλι σήμερα.
0: Μισοδιαβασμένος. Λοιπόν, πες τα εσύ.
5: Στο παγκόσμιο στο Γιουτζίν.
0: Το παγκόσμιο, ναι, όντως. Το παγκόσμιο.
5: Ο Μίλτος Τεντόγλου χθες έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση με ένα άλμα
0: σταθμό. Δικαιώθηκε, αλλά ήταν δεδομένο προφανώς.
5: Προφανώς, εντάξει. Ο μόνος αντίπαλος που υπήρχε ήταν ο Χάμερ, το είδαμε.
0: Ναι.
5: Αλλά ο Ελβετός έφτασε στο 8-29, δεν κατάφερε να πηδήξει λίγο περισσότερο, έτσι ώστε να καταφέρει να ανταγωνιστεί λίγο. Να υπάρχει ένας ανταγωνισμός στο Μίλτο, ο οποίος μάλιστα δεν άφησε και τα δύο του τελευταία άλματα.
0: Δεν έκανε ούτε το πέμπτο ούτε το έκτο.
5: Όχι.
0: Δηλαδή.
5: Δεν υπήρχε και λόγος.
0: Δεν υπήρχε λόγος.
5: Και όταν έκανε και το 8-44, ο Εχάμερ απλά υποκλήθηκε.
0: Ναι.
5: Οπότε ήταν μια καθολική αποθέωση για το Μίλτο. Αναμενόμενη. Το περιμέναμε. Ο Χρήστος Φραντζισκάκης χθες δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θέλαμε. Βγήκε δέκατος. Παρ' όλα αυτά, η δέκατη θέση δεν είναι λίγη.
0: Στην Ευρώπη.
5: Ναι. Γιατί ανταγωνίστηκε αθλητές οι οποίοι έχουν διαφορετικές συνθήκες προετοιμασίας και διαφορετικό πρόγραμμα και γενικότερα έχουν ένα πιο ιδανικό περιβάλλον γύρω τους σε σύγκριση με αυτό που έχει ο Χρήστος Φραντζισκάκης.
0: Οπα, αυτό είναι χμές. Αυτές είναι χμές. Αυτές είναι,
5: δεν είναι χμές, είναι πραγματικότητα.
0: Πετάς βέλη, πετάς.
5: Αφού αυτό ζουν οι άνθρωποι, απλά πράγματα. Δηλαδή, ο Χρήστος έχει κάνει και προπόνηση σε άμμο. Δίπλα στην παραλία στην Κρήτη.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και ο μόνος, έτσι. Γιατί
5: όχι.
0: Και άλλοι αθλητές.
5: Και ο Κορακίδης εδώ πέρα σε χωράφι κάνει.
0: Ναι, και άλλοι αθλητές είχαν εκφράσει.
5: Και η Τζέγκο.
0: Παράπονα, ναι. Και η
5: Μουζανίδη.
0: Και
5: η Τρακομίροβα.
0: Ακόμα και στο.
5: Ακριβώς. Και η Τζέγκο. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και είναι διαχρονικά αυτά τα παραδείγματα, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
0: Δεν βλέπεις να γίνεται κάτι. Και εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Και τα ίδια και τα ίδια ακόμα και να παίρνει έτσι διαστάσεις στο θέμα. Εκτός και αν πρέπει να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, χοντρό, και να πάρει διαστάσεις και να διαφοροποιηθεί μόνο η κατάσταση.

0: πώς είναι το όνομά της, Κρίστη τη λέμε εμείς, οκ. Okay. Είναι και μαμά.
1: Ναι.
0: Και αθλήτρια.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, καλό. Συνδυάζει αυτά τα δύο και δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει αυτό.
1: Σίγουρα, ναι, δεν είναι.
0: Προφανώ.
1: Αλλά εντάξει.
0: Τώρα το απόγευμα.
1: Θέλεις, το παλεύει και με τα δύο.
0: Φυσικά. Ναι. Όπως το έχει πει.
1: Μάλλον το παλεύει και η ίδια.
0: Και το παλεύει πάρα πολύ, πάρα πολύ σκληρά και έχει και την κατάλληλη υποστήριξη από τον σύζυγό της. Ναι. Που είναι ακόμη σημαντικότερο.
1: Και η Στεφανίδη, νομίζω, έτσι έχει γίνει σε αυτή την κατάσταση.
0: Η οποία Στεφανίδη χθες μαζί με την Αδαμοπούλου περάσανε στον τελικό.
1: Περάσανε.
0: Έχουμε δύο ελληνικές παρουσίες. Είναι πολύ καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι, να πλασαριστούμε λίγο πάνω.
1: Δεν βλέπεις, μετάλλιο όμως, ε. Βλέπεις μετάλλιο εκεί, όχι, ε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Περιμένω καλύτερα. Περισσότερο από την Αδαμοπούλου παρά από τη Στεφανίδη.
1: Αλήθεια λες. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν πιστεύεις την έμπειρη.
0: Σίγουρα η Κατερίνα Στεφανίδη είναι έμπειρη. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, ήταν το 4.50 που έκανε χθες.
1: Ναι.
0: Ήταν η καλύτερη της επίδοση στη φετινή σεζόν.
1: Εντάξει, αλλά το έκανε τώρα όμως. Δεν είναι μετράει
0: αυτό.
1: Το κάνει τώρα.
0: Επέστρεψε από την εγκυμοσύνη της. Οπότε ακόμη δεν έχει βρει απόλυτα τα πατήματά της.
1: Δεν έχει
0: ούτε
1: σταθερότητα ισορροπία.
0: Ακριβώς το πώς θα πηδάει με τα κοντάρια της. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως παραδέχτηκε χθες, πηδάει με δανεικά κοντάρια.
1: Με δανεικά.
0: Με δανεικά. Ήθελε κοντάρια πιο μικρότερα, οπότε δανείστηκε από δύο άλλες αθλήτρες. Το παραδέχτηκε χθες στην ΕΡΤ.
1: Τι λες.
0: Δεν δηλώσει στην ΕΡΤ κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα έχουμε τελικό με την Σταματία Σκαρβέλη στη Σφυροβολία.
1: Σφυροβολία.
0: Θα δούμε λίγο πώς θα πάει εκεί πέρα η Σταματία. Έχει κάνει καλή χρονιά.
1: Πεμπτοέκτη θέση βλέπεις, νομίζω.
0: Όχι.
1: Εβδομόγδοη.
0: Θα δείξει πώς θα πάει. Θα δείξει πώς θα πάει η Σταματία. Δεν ξέρω.
1: Είσαι λίγο προσγειωμένη ή απεσιόδοξη.
0: Ναι.
1: Πώς θα το χαρακτηρίζει.
0: Λίγο προσγειωμένη αυτό. Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν περιμένω μετάλλιο. Περιμένω μια καλή επίδοση. Την περιμένω.
1: Ωραία.
0: Έχουμε τον ημιτελικό από τα δύο κορίτσια.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Έχουμε και τριπλούν ανδρών. Που έχουμε τον Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος συμμετέχει στο 8ο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Τσιάμι?
0: 44.
1: Ναι, μεγάλο είναι. 44, 8ο ευρωπαϊκό.
0: Ανδρικόπουλο και Πανταζή. Περιμένουμε και τους τρεις να προκριθούν στον τελικό.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακούσατε την Παναγιώτα Χαλκιά. Όλα όσα συμβαίνουν στο Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Γιατί υπάρχουν, όπως είπε και η Παναγιώτα, αθλητές που δίνουν το δικό τους αγώνα, κάνουν τη δική τους προσπάθεια, έτσι με αντίξωες συνθήκες να τα καταφέρουν σε μεγάλες διοργανώσεις. Επομένως, εμείς πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλη σε Δημοσθένη Βαρδάκη. Ευχαριστούμε Λευτέρη Χατζιπαντελίδη, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, Μαρία Λάμπουρ που μας βοήθησε με τα τηλέφωνα, η Μαρία. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Όλα τα παιδιά που έδωσαν φυσικά το ρεπορτάζ τους, γιατί είχαμε πολλά έτσι, αρκετά θέματα της τελευταίας στιγμής, είχαμε ήδη σούλες και μεταγραφές. Ανανεώνουμε και πάλι το ραντεβού μας λίγο μετά τις 5 αύριο, τρίτο ημίχρονο, εδώ στο Μετρόπολη 95 και 5 των FM. Σκυτάλη στον Δημοσθένη Βαρδάκη.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
7: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση

στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βόρεια Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 θα σκρατήσει την τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, στη γραμματιακή υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production το Γιάννη το Λελίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955. Αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 301. Καλή ακρόαση.

Επαναλαμβάνω, η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 301.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, στο κέντρο της πόλης. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρικο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό παγωτό ντουντουρμά που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 243 577. Παράδοση γίνεται μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου, τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό του ντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στο Νεύοσμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 11 40. Domenico Construction, οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στο Νεύοσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας. Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολυχνή από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Take Away. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά, τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα, καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνώστου 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Take Away, με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη και θα καταλάβει τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνώστου 39, τηλέφωνο παραγγελίας 2317 009-181. Επαναλαμβάνω, 2317-009-181.

Πάναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα, με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο Άναμα, στον Εύωσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως surf and turf με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρεμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσια πλευρά, black angus με κιουβέτσι, λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα, με Άνδρου και Κολοκοτρώνη 10, στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-76-85-76. Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

0: Καλησπέρα σας. Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026 είναι η 224η μέρα του χρόνου, μόλις τρεις μέρες πριν από το 15 Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν, σήμερα έφτασα στην πόλη μέχρι και 35 βαθμούς και τώρα, φίλες και φίλοι, έχουμε 34. Πράγματι αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ καυτό.
1: Ταξιδέψε με σε ένα ταξίδι.
0: Το καλοκαίρι άλλωστε, γι' αυτό το αγαπάμε, γιατί ο καιρός είναι καλός. Τώρα είναι και μήνας αδειών φυσικά. Ο ελληνικός ήλιος είναι παγκόσμιο σύμβολο. Στη σημερινή εκπομπή θα σας γνωρίσουμε τι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε φίλο τον ελληνικό ήλιο και όχι εχθρό μας, για να μπορούμε να συμβιώσουμε χωρίς πρόβλημα.

Στη σημερινή εκπομπή θα φιλοξενήσουμε επιστήμονες που θα μας ενημερώσουν πώς μπορούμε να έχουμε φίλο τον καλοκαιρινό ήλιο, τι πρέπει να αποφεύγουμε και τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα υγείας από τις υψηλές θερμοκρασίες και από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Έτσι λοιπόν, στην παρέα μας θα έχουμε ψυχολόγο, δερματολόγο, παθολόγο και καρδιολόγο, ειδικότητες που εμπλέκονται στα φαινόμενα της μεγάλης ζέστης.

Αλλά πριν κάνουμε τις πρώτες μας συνδέσεις, να πούμε και ένα χρόνια πολλά στο Στέφανο τον Τζιτζιπά, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1998, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να τους χαιρόμαστε και να τους χειροκροτάμε μόνο όταν φέρνουν τους τίτλους και τα μετάλλια και τα λοιπά. Πρέπει να τους σκεφτόμαστε όλο τον χρόνο, και ειδικά το τένις, που είναι ένα άθλημα πολύ μοναδικό και για μόνους αθλητές, οι οποίοι ξαφνικά κάνανε και αυτοί την παρουσία τους πολύ δυνατή στο παγκόσμιο στερέωμα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, θα συζητήσουμε με επιστήμονες και θα κάνουμε την πρώτη μας επικοινωνία μαζί με τον Λάζαρο το Βαρδάκη, ψυχολόγο, ο οποίος πραγματικά ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το θέμα, το οποίο μας φέρνει σε επαφή με τον κόσμο. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, κλινικός τοξικολόγος, ακαδημιακός συνεργάτης εργαστηρίου ιατροδικαστικής και τοξολογίας. Καλησπέρα, Λάζαρε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Ψυχολόγος, και θα θέλαμε να πούμε σήμερα, σημερινή εκπομπή, έτσι να δώσουμε οδηγίες, γιατί όπως και να το κάνουμε, το καλοκαίρι είναι ένα πολύ καλό, καλοί μήνες, και μάλιστα το προτιμούν όλοι από όλη την Ευρώπη να έρθουν στην Ελλάδα να περάσουν, αλλά έχουν και τα προβλήματά τους. Και ήθελα λίγο να μας πεις, σαν ψυχολόγος, τι προβλήματα δημιουργούν οι μεγάλες ζέστες και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για το βήμα, διότι σπανίως έτσι καλούν ένα ψυχολόγο να μιλήσει για τις ψυχικές επιπτώσεις των τυπικών υγιών ατόμων ή ασθενών λόγω των καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, θα πρέπει άρα να σκεφτούμε ότι ζούμε σε μια εποχή διαρκώς μεταβαλλόμενη. Η κλιματική κρίση ή η ανθρώπινη αμέλεια ή η ανθρώπινη κακία θέτει διαρκώς τους ανθρώπους σε κίνδυνο μέσω των πυρκαγιών ετός των καλοκαιρινών και θερινών μηνών. Άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, το βιό τους, την εργασία τους, πράγματα που χτίσανε με μάχη και με πραγματικό υδρότα. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια όλο και εντείνονται τέτοιες καταστροφές. Η συμβολή της ψυχικής υγείας και των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της ελληνικής κυβέρνησης και των Υπουργείων της Υγείας αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των ασθενών και των πληγέντων περιοχών οι οποίες έχουν καεί. Πώς όμως το κάνουν αυτό? Όχι απλά με το να ακούμε τι πέρασαν, αλλά με το να ακούμε πλέον, να καταγράφουμε και να προωθούμε τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων με στόχο το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο να φτάσουν, αν όχι και να μπορέσουν με τα χρόνια, γιατί αυτό που συζητάμε είναι κάτι πάρα πολύ δύο, να ξεπεράσουν τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στη ζωή τους.
0: Βλέπετε, φίλες και φίλοι, συγγνώμη, ότι πράγματι όλα αυτά που συζητάει ο Λάζαρος Βαρδάκης επηρεάζουν τον άνθρωπο, γιατί οι καιρικές συνθήκες, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι μεγάλες αυτές αλλαγές δημιουργούν όλα αυτά τα θέματα. Συνέχισε.
1: Ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι ένας τυπικός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βιώνει κάποια πάθηση, κατά τους θερινούς μήνες βλέπουμε, μετά από έντονες μελέτες που έχουν προκύψει και από τον ίδιο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναγνωρίζεται λοιπόν και βλέπουμε ότι δυσκολεύεται στο να μπορέσει μέσω, λόγω της ζέστης, να λάβει αποφάσεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί ομοιοστατικά, δηλαδή ο οργανισμός μας πρέπει να τηρεί μια φυσιολογική θερμοκρασία, αυτό το 36,6 που λέμε. Αν αυτό το ξεπεράσουμε, δυσκολεύει και η λειτουργία των οργάνων. Άρα ο εγκέφαλος, ο οποίος είναι και το κέντρο της λειτουργίας όλων των οργάνων του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, δυσκολεύεται στο να λάβει σωστές αποφάσεις. Εμφανίζεται κόπωση, ευερεθιστότητα και δυσκολία στη συγκέντρωση. Ενώ πάρα πολλές φορές λόγω της ζέστης βλέπουμε διαταραχές ύπνου. Άρα οι άνθρωποι ξυπνάνε εντός του νυχτερινού ύπνου, δυσκολεύονται να αποκτήσουν έναν ποιοτικό και καλό ύπνο, με αποτέλεσμα μετά να δυσχεραίνουν μέσα στην καθημερινότητά τους, να νιώθουν κουρασμένοι, αυτό να προκαλεί εκνευρισμό, με αποτέλεσμα αυτός ο εκνευρισμός να οδηγεί πολλές φορές σε θυμό, εντάξει, συγκρούσεις.
0: Άρα λοιπόν, συγγνώμη λίγο, άρα λοιπόν μας λες ότι όλα αυτά εδώ επηρεάζουν τον οργανισμό, και είναι πολύ σοβαρό που το τονίζεις μέσω του εγκεφάλου, του ύπνου, των εκνευρισμών κτλ. Προκαλούνται από τις κλιματολογικές συνθήκες και ειδικά από τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Το ανθρώπινο σώμα, και επειδή με έχετε ενημερώσει, θα έχετε και με πολλούς γιατρούς μετέπειτα από εμένα, θα σας εξηγήσουν και οι ίδιοι ότι είναι ένα απίστευτο μηχάνημα. Είναι ένα μηχάνημα με συνέστημα. Όμως αυτό το μηχάνημα λειτουργεί με μια μπαταρία. Με μια μπαταρία και, η οποία παράλληλα είναι και μια κεντρική μνήμη, ο εγκέφαλος. Τα πάντα όλα ξεκινάνε από αυτό το όργανο. Έχει προνοήσει η φύση, ο Θεός, ό,τι θέλετε ας πούμε, να λειτουργεί αυτό το μηχάνημα με μηχανισμούς όπου θα κρατάνε σταθερή μια θερμοκρασία. Το λεγόμενο 36,6. Αυτό λέγεται ομοιόσταση. Δηλαδή, μπορεί έξω να έχω ακραίες συνθήκες ζέστης, όμως μέσα μου δημιουργώ μηχανισμούς όπως για παράδειγμα ο υδρότας, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για λήψη νερό, που θα μου κάνουν να μειώσω την θερμοκρασία που βιώνω. Αν όμως διαρκώς εκτίθεμαι σε ακραίες θερμοκρασίες, το σώμα μου, το καρδιανεπνευστικό νεύρο και όλα τα όργανα μου αρχίζουν και υπολειτουργούν, καθώς αναγκάζονται να υπερλειτουργήσουν και χρειάζεται περισσότερος κόπος, με αποτέλεσμα σταδιακά αυτό να προκαλεί εξουθένωση. Θέλω όμως να σταθώ περισσότερο στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Γιατί κάποιος θα πει, ας πούμε, αυτά που άκουσε μέχρι στιγμής, ότι η ζέστη κάνει κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, βίαιο ή κάποιον άνθρωπο ευερέθιστο. Ναι, μπορεί και να τον κάνει. Αλλά αυτό το πράγμα θα το εντοπίσουμε πιο έντονα σε ψυχιατρικούς πληθυσμούς. Γιατί εκεί η σημασία είναι ιδιαίτερη. Άρα χρειάζεται προσοχή. Οι άνθρωποι ιδιαίτερα με ψυχωτικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή ή σοβαρή κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, γιατί τόσο οι ψυχιατρικοί ασθενείς όσο και οι ηλικιωμένοι ασθενείς εμφανίζονται ότι κατά την περίοδο του καύσωνα εντείνονται οι διαταραχές τους. Εντείνεται δηλαδή η κατάσταση του να μπορεί κάποιος να μπει σε αυτό που ονομάζουμε ψύχωση. Το να μπορεί να δει πράγματα, να ακούσει πράγματα ή που δεν υφίστατο στην πραγματικότητα. Αυτό γιατί όπως εξηγήσαμε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ως όργανο πλέον υπερλειτουργεί και κοπιάζει, με αποτέλεσμα σταδιακά να μην λειτουργεί φυσιολογικά, τυπικά.
0: Μάλιστα. Θέλω κλείνοντας να μας πεις τι πρέπει να κάνουμε για να αποφεύγουμε όλες αυτές τις διαταραχές, τις ψυχικές διαταραχές.
1: Λοιπόν, μπορώ πριν σας απαντήσω αυτό το ερώτημα να σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί όχι, απλά ο χρόνος είναι 2 λεπτά.
1: Ωραία. Θα ήθελα να σας πω ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα για την ψυχική υγεία και τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών και της έντονης θερμοκρασίας έχουν γίνει μεγάλες μελέτες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρώτα αυτά τις ανελληνικές ερευνητικές ομάδες. 783 ψυχιατρικές εισαγωγές στη Βόρεια Ελλάδα την περίοδο 13 με 19 είδαμε ότι αυξήθηκαν με αύξηση ενός βαθμού Κελσίου. Καταλαβαίνετε ότι η ένταση των εισαγωγών έχει έντονη συσχέτιση με το κομμάτι της αύξησης της θερμοκρασίας. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό που σας λέω.
0: Για ένα βαθμό μας είπες.
1: Δηλαδή, για κάθε έναν βαθμό θερμοκρασίας που αυξάνεται, έχουμε και μία συσχέτιση στην αύξηση των εισαγωγών εντός των ψυχιατρικών μονάδων. Στην Αττική, σε μια αντίστοιχη μελέτη, περίπου 6.887 ακούσεις νοσηλείς στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή έγιναν την περίοδο του 2010 με 2017 και βρέθηκε συσχέτιση με μετεωρολογικούς παράγοντες και υψηλότερες θερμοκρασίες. Θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε τόσο οι φροντιστές όσο και οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν αυτές τις ακραίες κλιματικές συνθήκες έχοντας ή μη κάποιον ασθενή στο σπίτι μας, ότι χρειαζόμαστε διαρκή ενυδάτωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δροσερό περιβάλλον για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε. Έχει βρεθεί πάλι από αντίστοιχες μελέτες, όσο και αν κάνει περίεργο αυτό που θα πω, ότι η ιδανική θερμοκρασία για να ξεκουραστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και το ανθρώπινο σώμα είναι περίπου οι 18 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα air condition, ένας ανεμιστήρας, ο οποίος θα μπορέσει να ρίξει τη θερμοκρασία του σώματός μας, θα βοηθήσει στο να μπορέσουμε να κοιμηθούμε καλύτερα. Άρα θα βοηθήσει και να έχουμε λιγότερη εσωτερική σύγκρουση και ένταση που προκύπτει λόγω της θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα. Αυτά όλα που μας είπες είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάζαρε Βαρδάκη. Θα ήθελα πολύ να έρθεις μια μέρα από εδώ, να έχουμε πιο πολύ χρόνο, να τα αναλύσουμε, γιατί όλα αυτά είναι η καθημερινότητά μας και όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχολογία μας, την ψυχική μας υγεία, τον εκνευρισμό μας, και γι' αυτό βλέπεις κάποια στιγμή κάποιους ανθρώπους ήρεμους και χαλαρούς να φωνάζουν, να βρίζουν και να είναι εκτός σε αυτούς. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: σας
1: ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Λάζαρος Βαρδάκης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, μας είπε πράγματα τα οποία τα συναντούμε κάθε μέρα στη ζωή μας και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο. Ορίστε, κύριοι, αυτές οι θερμοκρασίες μας αναγκάζουν να έχουμε τέτοια θέματα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με γιατρούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι να μας πούν τι πρέπει να προσέχουμε.
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ για το Βέλγιο για την αυριανή ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ο 23χρονος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω προσωπικού ζητήματος και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ταξιδέψει αύριο για τις Βρυξέλλες. Ο Βάνι Αντρικούσης πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος συμφώνησε με τη Zenit για δανεισμό του Σλοβαίνου στόπερ με οψιόν αγοράς. Ενώ ο δικέφαλος φαίνεται πως ενδιαφέρεται για τον 25χρονο δεξιό μπακ της Εσπανιόλ, Ρούμπεν Σάντσεθ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην Κύπρο. Δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στην Νάπολη θα δώσει ο Άρης στις 10. Η αναμέτρηση αποτελεί την πρόβα τζενεράλε των κίτρινων πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις. Στα μεταγραφικά, οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Watford έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς. Στον Ηρακλή στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφική υπόθεση του Πορτογάλου επιθετικού Πέδρο Μαρκές, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ ανακοινώθηκε ο έμπειρος Σέρβος μέσος Νεμάνια Ραντόγια. Ο ΠΑΟΚ Β' ανακοίνωσε την απόκτηση του Παραγουανού Εξτρέμ Άξελ Γκαλεάνο και του Ρουμάνου μεσοεπιθετικού Αντριάν Καραγκέα, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική γραμμή της δεύτερης ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο μπάσκετ, την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε σήμερα ο ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Προηγήθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ο έμπειρος τεχνικός έστειλε από την πρώτη μέρα το μήνυμά του στους παίκτες, υπογραμμίζοντας το βάρος της φανέλας του δικεφάλου. Όφη και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν σε λίγη ώρα στο Παγκρίτιο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο τελικό του Super Cup. Στη διεθνή σκηνή, πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain αντιμετωπίζει στις 10 την Aston Villa στο ευρωπαϊκό Super Cup. Στο Ευρωμπάσκετ Under 16, η Ελλάδα ετήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στα προημιτελικά της διοργάνωσης στην Οραντέα. Πλέον θα αγωνιστεί κόντρα στην Πολωνία για τις θέσεις 5-8. Τέλος, βαριά φορτισμένος από την απώλεια του πατέρα του, ο Λιονέλ Μέση με ανάρτησή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ενεργό δράση. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: καρπούζι. Μετρόπολη 95,5, η ώρα είναι 19:41 λεπτά. Σήμερα θα βάλουμε, είπαμε, επιστήμονες να μας πούνε τι πρέπει να προσέχουμε για να μην έχουμε προβλήματα από την υπερβολική ζέστη, από τον ήλιο, και να είναι αυτοί οι σύμμαχοί μας και όχι εχθροί μας. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάρουμε το καραβάκι και θα πάμε σε μια πολύ ωραία περιοχή που μας περιμένει η δερματολόγος κυρία Ελένη Χριστοδούλου. Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Το τραγούδι σας άρεσε?
1: Υπέροχο και ταιριάζει απόλυτα.
0: Επειδή συζητάμε για σήμερα, η εκπομπή είναι αφιερωμένη τι πρέπει να προσέχουμε από τα καλοκαιρινά, τις υψηλές θερμοκρασίες, τον ήλιο και τα λοιπά. Εμείς θα έχουμε σύμμαχο το καλοκαίρι μας, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, και ειδικά εκεί που ζείτε εσείς. Τώρα τα μπερδεύω, Καραϊβική το λένε ή Αμουλιανή?
1: Πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Όπως γνωρίζετε, είμαι σε άδεια, την οποία και περνάω στο νησάκι της Αμουλιανής.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, καλά να περνάτε. Θα ήθελα να μας πείτε, σαν δερματολόγος που είστε, τι πρέπει να προσέχει ο καθένας μας, γιατί ξέρετε, ξεχνιόμαστε, ξεγελιόμαστε, μας αρέσει ο ήλιος, ηλιοθεραπεία κτλ. Και μετά έχουμε προβλήματα. Πέστε μας λίγα λόγια τι πρέπει να προσέχουμε, τι προκαλούν και πώς θα τα αποφύγουμε.
1: Κοιτάξτε, με πολύ απλά πραγματάκια και μεθόδους μπορούμε να προστατευτούμε και να περάσουμε ένα όμορφο και υγιές καλοκαίρι. Ας ξεκινήσουμε με το πιο αναγκαίο και απαραίτητο συστατικό των καλοκαιρινών μας διακοπών, που είναι η χρήση αντιλιακού. Τουλάχιστον με δείκτη προστασίας 50, και να μην κάνουμε αυτό που κάναμε παλιότερα. Βάζουμε μία φορά αντιλιακό το πρωί και το ξεχνάμε μέχρι το απόγευμα που φεύγουμε από τη θάλασσα. Είναι σαν να μην έχουμε βάλει. Χρειάζεται τακτική ανανέωση του αντιλιακού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πολύ περισσότερα όταν βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στη θάλασσα.
0: Άρα λοιπόν λέτε, όσο πιο πολλές φορές βάζουμε, καλό κάνουμε, όχι κακό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα συνεχίσω με τη χρήση του καπέλου, το οποίο το έχουμε ξεχάσει σε ένα ντουλάπι. Ελάχιστοι είναι αυτοί που φοράν καπέλο. Προστατευόμαστε και από τις υψηλές θερμοκρασίες στο κεφάλι, το οποίο είναι απόλυτα εκτεθειμένο, αλλά και το πρόσωπο. Συνεχίζουμε με πολύ καλή ενυδάτωση. Άφθονο νεράκι, δροσερά ροφήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ενυδάτωση όχι μόνο εκ των έσω, αλλά και τοπικά στο δέρμα μας, με τη χρήση ενυδατικής κρέμας ή γαλακτώματος, μετά τη χρήση, μετά το μπάνιο.
0: Εννοείται μπάνιο της θαλάσσης ή της πισίνας?
1: Όχι, μετά το ντουζ μας.
0: Μετά το ντουζ, δηλαδή, οπωσδήποτε να βάζουμε κρέμες.
1: Οπωσδήποτε. Ενυδατώνουμε και προστατεύουμε. Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να του δώσουμε ενυδάτωση, να του δώσουμε ελαστικότητα και αντοχή. Το άλλο που δεν αποφεύγουμε, καθότι οι διακοπές των περισσότερων είναι ολιγοήμερες, προσπαθούμε να χορτάσουμε, να γεμίσουμε τις βαλίτες μας για το χειμώνα όσο περισσότερο, με όσο περισσότερο ήλιο μπορούμε, και πηγαίνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να αποφύγουμε την έκθεση στον ήλιο τουλάχιστον τις ώρες αιχμής, που είναι από τις 12 περίπου το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα.
0: Αν είμαστε σε μέρος που έχει σκιά, είναι λιγότερο το κακό, ας πούμε.
1: Είναι λιγότερο το κακό. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες ημέρες με αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες, πάλι, όπως είπε και ο ψυχολόγος ο κύριος Βαρδάκης, το σώμα μας μπορεί να υποστεί σοκ από αυτή την απορρίθμιση της θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καλό θα ήταν, εκτός από τα μέρη, να επιλέγουμε και δροσερά μέρη. Στους 40 βαθμούς, ακόμη και στη σκιά να είμαστε, έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Σωστά.
1: Καλύτερα λοιπόν να επιλέγουμε πρωινές ή απογευματινές ώρες για να δροσιστούμε.
0: Λοιπόν, αυτά όλα που λέτε πρέπει να τα καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί θα πω τώρα κάτι και θα ενοχλήσω. Πιο πολύ σημασία δίνουμε στο αυτοκίνητο να το βγάζουμε, να το καθαρίζουμε, να το βάζουμε κρέμες και να το κάνουμε διάφορα, και για τον ίδιο μας τον οργανισμό κάνουμε σχεδόν τίποτα, θα έλεγα, κυρία Χριστοδούλου.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ο ήλιος είναι φίλος, ο ήλιος είναι σύμμαχος, είναι πηγή ζωής. Ωστόσο, δεν είναι τόσο φιλικός και ασφαλής, όχι μόνο προς το δέρμα, προς το σώμα μας, προς τον οργανισμό μας γενικότερα, όσο υπήρξε στο παρελθόν. Ας μην αγνοήσουμε βέβαια και την κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών καρκίνων του δέρματος έτσι τα τελευταία χρόνια. Και καλό θα ήταν να βάλουμε στο ετήσιο check-up, στον ετήσιο μας έλεγχο, την ολοσωματική εξέταση σπήλων. Υπάρχει μια μεγάλη καμπάνια της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας για δωρεάν ολοσωματική εξέταση σπήλων των ελιών που έχουμε στο δέρμα μας, οι οποίες μπορεί να μην είναι τόσο αθώες.
0: Μάλιστα.
1: Το αμελούμε και αυτό, ενώ δεν αμελούμε το ετήσιο check-up του αυτοκινήτου μας. Έτσι, έχει το ετήσιο έλεγχο του αυτοκινήτου μας.
0: Δηλαδή, μπορεί να προκληθεί μελάνωμα, ας πούμε.
1: Φυσικά. Και δεν είναι μόνο το μελάνωμα. Το μελάνωμα είναι μια από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του δέρματος. Είναι τα βασικοκυταρικά επιθυλιώματα, τα ακαμπτοκυταρικά επιθυλιώματα που είναι εξίσου όχι τόσο επικίνδυνα όσο το μελάνωμα, αλλά μπορούν να απειλήσουν και αυτά την υγεία μας.
0: Αυτό που είπατε με τους σπήλους, γνωρίζω ότι στα νοσοκομεία κάνουν μια σαν φωτογράφηση, πώς το λένε ακριβώς.
1: Λέγεται χαρτογράφηση.
0: Χαρτογράφηση
1: είναι το δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι η ολοσωματική εξέταση. Ελέγχουμε έναν προς έναν τους σπήλους του δέρματός μας και σε περίπτωση που κάτι μας ανησυχήσει, κάτι μας θορυβήσει, μπαίνουμε στη διαδικασία της χαρτογράφησης, που είναι ουσιαστικά μια σύγκριση της ελιάς που βλέπουμε τώρα με την ίδια ελιά που θα δούμε μετά από 3 μήνες.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό είναι αυτό, γιατί βλέπετε ότι τα κουβαλάμε πάνω μας όλα αυτά και δεν τα δίνουμε σημασία, ή μπορεί να είναι και σε σημείο που να μην τα βλέπουμε εμείς και αυτά να δουλεύουν από μέσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η καμπάνια αυτή που σας είπα της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας τα τελευταία χρόνια είναι μια καταπληκτική πρωτοβουλία που ο κόσμος μπορεί να πάει να ελεγχθεί δωρεάν, όχι μόνο σε νοσοκομεία. Γίνεται στην πλατεία Αριστοτέλους, γίνεται σε ιδιωτικά ιατρία κάθε Μάιο.
0: Δηλαδή, για εξηγήστε μου, όταν λέτε γίνεται στην Αριστοτέλους, τι ακριβώς γίνεται?
1: Υπάρχουν ειδικά κοντέινερ, το πω έτσι, που ναι, πηγαίνει ο κόσμος, υπάρχουν δερματολόγοι οι οποίοι εθελοντικά βρίσκονται εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα διήμερο και εξετάζουν ασθενείς, όχι ασθενείς, πολίτες, κόσμο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και μπράβο που το λέτε, γιατί εμείς μέσα από τις εκπομπές, κυρία Χριστοδούλου, ενημερώνουμε τον κόσμο πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Γιατί τώρα τι μας είπατε, ότι υπάρχουν ακόμα και στην πλατεία Αριστοτέλους ένας απλός πολίτης μπορεί να πάει και να ελεγχθεί. Και στα νοσοκομεία είπατε, ακόμα και στα ιδιωτικά ιατρία.
1: Και στα ιδιωτικά ιατρία βέβαια υπάρχει μια εβδομάδα αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
0: Αυτό πώς ενημερώνεται ο κόσμος, κυρία Χριστοδούλου?
1: Με διάφορους τρόπους, και από το διαδίκτυο και από την τηλεόραση. Λίγες ημέρες πριν ξεκινάει αυτή η καμπάνια ενημέρωσης, οπότε σχεδόν οι περισσότεροι γνωρίζουν, ακόμη και με αφίσες στους δρόμους της πόλης.
0: Δεν χρειάζεται κάποιο ραντεβού, πας εκεί και δίνεις το όνομά σου, πώς είναι? Πώς γίνεται?
1: Συνήθως λειτουργούν με ραντεβού, αλλά υπάρχουν πολλά ραντεβού. Όπως σε όλα τα ιατρία που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους ο κόσμος μπορεί να πάει χωρίς ραντεβού.
0: Πάντως αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέτε, διότι πρέπει να μάθουμε και εμείς, τέλος πάντων οι Έλληνες, να προσέχουμε και να παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Και σας το λέω κι εγώ που είναι ό,τι να είναι.
1: Κύριε Βαρδάκη, με το που θα επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη θα κλείσουμε ένα ραντεβού για ολοσωματική εξέταση σπήλων. Το βάζουμε στο πρόγραμμα.
0: Πάω, κάνω και χαρτογράφηση εγώ, γιατί...
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, είπαμε στο πρώτο σημείο τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλαχθούμε. Είπαμε να μην είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, να φοράμε αντιλιακό, να φοράμε καπέλο, να κάνουμε ντουζ, μετά το ντουζ να βάζουμε κρέμες και τα λοιπά. Μετά είπατε ότι πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας, πρώτα να εξετάζουμε ό,τι σπυράκι έχουμε, να το πούμε έτσι απλά, μέσω και αυτών των προγραμμάτων που τρέχουν, και είναι και τζάμπα, να λέμε και τη λέξη τζάμπα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και μετά, το επόμενο στάδιο...
1: Το επόμενο στάδιο είναι να απολαύσουμε τις διακοπές μας, να απολαύσουμε τις υπέροχες ελληνικές παραλίες και θάλασσες με σύνεση, προσοχή, σωστή χρήση προϊόντων και όχι με κατάχρηση και υπερβολές. Το ωραίο δέρμα είναι το υγιές δέρμα. Και όπως λέμε και εμείς, όχι μόνο οι δερματολόγοι, αλλά όλοι οι γιατροί, η πρόληψη σώζει.
0: Έχετε μεγάλο δίκιο. Δυστυχώς αυτή η λέξη λείπει από... Λέω πάλι για εμάς, τους Έλληνες λέω. Καλά για τους παλιούς δεν λέω, δεν το συζητάω καν, ήμασταν ό,τι να είναι. Αλλά τουλάχιστον η νεολαία πρέπει να μαθαίνει και να από τα πάθη, τα λάθη των παλιών, για να μην πέφτει σε αυτές τις παγίδες. Και τώρα τα φαινόμενα είναι πολύ, πολύ επικίνδυνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως σας είπα και πριν, τα περιστατικά καρκίνου του δέρματος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.
0: Θα έλεγα προληπτικά, θα μπορούσε να κυκλοφορήσει κάποια έτσι ενημέρωση, κάποια αφισούλα, κάτι σε όλα τα beach bar. Έτσι δίνουμε τώρα και μια ιδέα.
1: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία ιδέα. Και μια ακόμη ωραία ιδέα θα ήταν να δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να γίνουμε μια αφίσα ή κάτι άλλο, να αποφύγουμε τη χρήση σολάριου. Ξέχασα να το αναφέρω προηγουμένως. Πριν εκτεθούν, οι περισσότερες γυναίκες λένε «Α, θα κάνω 3-4 συνεδρίες σολάριου για να μην με κάψει ο ήλιος». Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από αυτό.
0: Δηλαδή προκαλούμε και όλα με αυτό το...
1: Φυσικά, μα είναι τόσο συγκεντρωμένη, υψηλή συγκεντρωμένη ακτινοβολία προκειμένου να πάρουμε αυτό το σκούρο χρώμα για να μην μας κάψει ο ήλιος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλάβη που προκαλούμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας.
0: Άρα αντί να νομίζουμε ότι προσπαθούμε να καλύψουμε το δέρμα μας και το κάνουμε χειρότερο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άλλο, σας ακούμε κυρία Χριστοδούλου.
1: Νομίζω ότι τα καλύψαμε σε γενικές γραμμές με απλά πραγματάκια και οδηγίες να βοηθήσουμε τους ακροατές μας. Για να απολαύσουμε, να έχουμε ξένιαστα και όμορφα καλοκαίρια.
0: Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί καλός ή κακός, μάλλον καλός, βρισκόμαστε σε ένα σημείο στην Ιδρώγειο, το οποίο επιθυμούν όλοι να το επισκεφτούν. Το ζείτε κι εσείς εκεί πέρα που είστε στην Αμουλιανή. Πώς κάνει ο κόσμος, όχι, πώς κάνει ο κόσμος όταν έρχεται και βλέπει αυτό όλο το σκηνικό, όλο το τοπίο, και εμείς που το ζούμε τουλάχιστον 12 μήνες το χρόνο και τουλάχιστον τους 8 έχει ψηλές θερμοκρασίες, και από τους 8 ή 3 είναι και επικίνδυνοι, θα έλεγα, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ.
1: Έτσι, έτσι συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, βάλαμε τώρα και μία ιδέα από την εκπομπή, εσείς που είστε μέσα στους δερματολόγους τα λοιπά, να κυκλοφορούν κάποια ενημερωτικά ακόμα και στα beach bar.
1: Εγώ κύριε Βαρδάκη θεωρώ πάρα πολύ ωραία την ιδέα σας. Θα την οικειοποιηθώ και θα την κάνω πράξη.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και την επόμενη φορά που θα έρθετε θα το δείτε κιόλας.
0: Και όχι μόνο, και θα θέλαμε όταν γυρίσετε με το καλό να έρθετε και από το στούντιο να κάνουμε και μια ακόμη εκπομπή, να βγάλουμε αν είναι δυνατόν και κόσμο να μας πει τι και πώς.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, κυρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη ενημερώσαμε για τα σημαντικά πράγματα τον κόσμο, και από εκεί και πέρα να έχουμε υγεία, να προφυλαγόμεθα και να έχουμε ένα καλό ελληνικό καλοκαίρι.
1: Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλώς σας. Γεια σας. Γεια σας.

Άρα λοιπόν, τι μας είπε ο γιατρός? Μας είπε να προσέχουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, όπως είπε, να φοράμε καπέλο αντιλιακό, όχι μια φορά το πρωί, όλη μέρα. Να προσέχουμε το σώμα μας. Να κάνουμε συχνά ντους για να ενυδατώνεται, κρέμες μετά, και οπωσδήποτε να μην είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Χρειάζεται, φίλες και φίλοι, γιατί εντάξει, θα βλέπετε ουρά, περιμένουμε να πλένουμε τα αυτοκίνητα, τα βάζουμε κρέμες τα αυτοκίνητα, τα κάνουμε από μέσα τα αυτοκίνητα, και για μας ό,τι να είναι.

Αλλά να πούμε και κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regency Casino Θεσσαλονίκης που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο κλήρωση Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκης μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Σάββατο, το Lucky Day, μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκης.

Αλλά σαν ραδιόφωνο που πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο, ακούστε και αυτό. Πωλείται ζαχαροπλαστείο brand name στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 82 14 84 74. Επαναλαμβάνω, πωλείται ζαχαροπλαστείο brand name στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 69 82 14 84 74. Βλέπω το Μετρόπολη, το εμπιστεύονται για τα πάντα, γιατί έχουμε υψηλή ακροαματικότητα και ακροατές σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό θα πρέπει να σας τα λέμε όλα για την πόλη μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα πάμε στο διάλειμμα και γίνεται και εδώ η πρώτη αλλαγή. Μας χαιρετάει ο Λευτέρης ο Χατζηπαντελίδης από την ηχοληψία και έρχεται ο Γιάννης ο Λελίδης και πάει ο Λευτέρης πίσω να κρατήσει τα μπόσκα. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη μας.

0: Τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία Πρώτος Όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Μετρόπολη 95,5. Περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Γιάννη Λελίδη, DJ. Πολύ ωραία τραγούδια. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Μας φτιάχνεις τη διάθεση. Καλοκαιράκι, βράδυ καλοκαιριού και πάντα το Μετρόπολης θα είναι η καλή σας παρέα. Όπως είπαμε, η σημερινή θεματολογία είναι για την υγεία μας και είναι κάτι πολύ σοβαρό, μια που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τις περισσότερες ζέστες, θα έλεγα. Σήμερα 36 βαθμούς έφτασε οι θερμοκρασίες. Εμείς σαν ραδιόφωνο οφείλουμε να σας ενημερώνουμε, να σας προστατεύουμε για να σας κάνουμε τη ζωή πιο ωραία.

0: Λοιπόν, και αμέσως θα φιλοξενήσουμε ένας από τους πιο γνωστούς παθολόγους, διαβητολόγους στην πόλη μας, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δει και έχουν δει τα μάτια του πάρα πολλά. Και μιλάμε για τον γιατρό, τον δόκτορα, κύριο Κούρτογλου. Γιώργος Κούρτογλου, καλησπέρα γιατρέ μου.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Δήμο. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές μας που μας ακούνε. Και να τους ευχηθούμε βέβαια όλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και είμαι στη διάθεσή σας να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα ότι
0: καταρχάς,
1: που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής σας.

0: πούμε, του καλοκαιριού, πως πρέπει να είναι ο σωστός για όλους μας, όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και για όλους μας, για να προλάβουμε και δυσάρεστες εξελίξεις και να έχουμε μια πιο έτσι καλή πορεία και να υποδεχτούμε μετά το χειμώνα και το φθινόπωρο με δύναμη, με κουράγιο, με αισιοδοξία. Οπότε σας ακούω, αγαπητέ Δήμο, είμαι στη διάθεσή σου.
1: Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι είσαι σε περίοδο διακοπών. Ούτως ή άλλως και η δικιά σου ζωή είναι όλη μέρα μέσα σε νοσοκομεία και με ασθενείς και τα λοιπά. Έχεις αφιερώσει όλη τη ζωή γι' αυτό, και γι' αυτό ο Γιώργος Κούρτογλου αυτή τη στιγμή είναι από τους νούμερο ένα παθολόγους και διαβητολόγους, και επειδή η ειδικότητά σου τώρα που έχει ζέσεις και τα λοιπά, θα πρέπει να μας πεις τα πάντα, τι πρέπει να τρώμε, τι πρέπει να προσέχουμε, τα πάντα, γιατρέ μου. Να ξεκινήσουμε από το τι πρέπει να τρώμε καταρχάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο καλοκαιρινός τρόπος ζωής, αγαπητέ Δήμο και αγαπητοί φίλοι, χαρακτηρίζεται, πρέπει να χαρακτηρίζεται μάλλον, από χαλάρωση, επαφή με τη φύση, ελαφριά μεσογειακή διατροφή και περισσότερη κίνηση. Ο στόχος είναι να μειώσουμε το βάρος, εφόσον έχουμε παραπάνω κιλά, να αναζωογονήσουμε το σώμα μας και να απολαύσουμε κάποιες στιγμές ωραίες και όμορφες το καλοκαίρι. Η διατροφή, όπως είπες αγαπητέ Δήμο, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής για να είναι σωστή. Να παίρνουμε καταρχάς άφθονο νερό, να πίνουμε πάνω από 2-2,5 λίτρα μέχρι και 3 λίτρα νερό την ημέρα, μια που υπάρχουν και υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει και αφυδάτωση, βέβαια, αν δεν κάνουμε αυτό το τρόπο. Προτιμούμε τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά εποχής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πλούσια σε βιταμίνες. Δεν έχουν πολλές δερμίδες. Έχουμε και αντιοξειδωτικά. Τα λαχανικά, τα χρωματιστά λαχανικά, ας το πούμε. Και βέβαια πρέπει να παίρνουμε ελαφρύ φαγητό, το οποίο είναι το λαδερό φαγητό, τα λαδερά φαγητά με όχι πολύ λάδι. Μην ξεχνάμε ότι ένα κουταλάκι του γλυκού λάδι έχει 45 θερμίδες, οπότε είναι μεν χρήσιμο, πολύτιμο, αλλά δεν πρέπει να τρώγετε, να παίρνετε σε υπερβολικές ποσότητες. Και βέβαια και ελαφρύ φαγητό, όπως είπαμε, κυρίως τα ψαρικά, ψάρια με ωμέγα 3 λιπαρά πλούσια, όπως είναι οι σαλδέλες, το σκουμπρί, ο μπακαλιάρος, ο στομός και τα υπόλοιπα, βέβαια, κρέατα και το κρέας το κόκκινο αραιά, το τυρί παχό, αυτό μπορούμε να το τρώμε, αυγά και αυτά, βέβαια, μέχρι 4-5 τη βδομάδα, και βέβαια να αποφεύγουμε τα βαριά και λιπαρά γεύματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι χόρτια μας δημιουργούν την δυσκολία στο στομάχι, μπορεί να επιδεινώσουν ακόμα και καρδιακές λειτουργίες, αριθμίες κτλ, εφόσον δεν προσέχουμε. Αυτά όσον αφορά τη διατροφή με λίγα λόγια. Αν έχουμε χρόνο μπορούμε να πούμε
1: βεβαίως,
0: και παραπάνω λεπτομέρειες.
1: Βεβαίως, έχουμε να πούμε αρκετά. Καταρχάς όλα αυτά να είναι μικρά γεύματα, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς, μικρά γεύματα και συχνά.
1: Και συχνά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα τρώμε μια φορά το βράδυ μόνο και το πρωί ελάχιστα, να πίνουμε ένα καφέ μόνο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι σημαντικό να παίρνουμε κάποιες ποσότητες, μια που άμα κάνουμε και μπάνιο και περπατάμε και κάνουμε και ποδήλατο και έχουμε και θρασιριότητες άλλες, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, η σωστή διατροφή και η υδάτωση είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες για την, για τη σωστή κατάστασή μας το καλοκαίρι, το σωστό τρόπο ζωής το καλοκαίρι.
1: Θα ήθελα, επειδή είστε και διαβητολόγος και μάλιστα, μάλιστα, από τους καλύτερους θα έλεγα, εγώ το λέω, ο κόσμος το ξέρει, οι διαβητικοί τι πρέπει να προσέχουν τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Εντάξει, βασικά η υγιεινή διατροφή που είπαμε είναι και για τους διαβητικούς ασθενείς, οι οποίοι βέβαια πρέπει να, σίγουρα τα γλυκά πρέπει όλοι να τα αποφεύγουμε γενικώς. Οι διαβητικοί βέβαια ακόμα περισσότερο. Οι διαβητικοί θα, τα φρούτα θα τα τρώνε με μέτρο, γιατί τα φρούτα μπορεί να έχουν και παραπάνω γλυκόζη, κάποια από αυτά, ιδίως το καρπούζι, το οποίο είναι πολύ καλό και έχει και, και πολύ νερό μέσα και βιταμίνες. Έχει όμως πολλές θερμίδες, πολύ ζάχαρη και πρέπει να τρώγεται με μέτρο. Τα άλλα τα φρούτα, τα ροδάκινα, τα μούρα οπωσδήποτε, τα δαμάσκινα, αυτά είναι τα οποία πρέπει καλά, είναι καλά να τα τρώμε, να τα τρώνε και οι διαβητικοί, με μέτρο όλα αυτά βέβαια. Θα πρέπει να αποφεύγουν τα βαριά γεύματα και τους πολλούς υδατάνθρακες, τους έτοιμους υδατάνθρακες, τους απλούς υδατάνθρακες, όπως είναι τα ψωμιά, τα γλυκά, οι πίτες, οι πίτσες και τα έντονα, τα βαριά λιπαρά φαγητά, όπως ήδη τα είπαμε, τα οποία πρέπει να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν. Και βέβαια θα πρέπει να φροντίσουμε με την άσκηση και τη σωματική δραστηριότητα την αυξημένη να κρατάμε το βάρος μας, να μην βάζουμε κιλά, γιατί δυστυχώς πολλοί το καλοκαίρι βάζουν κιλά και διαβητικοί, και αν μπορούμε να χάνουμε κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατρέ, πολλοί διαβητικοί, ειδικά τώρα με τις ζέστες, έχουν μεγάλες αυξομοιώσεις με το ζάχαρο. Επηρεάζει η ζέστη?
0: Οπωσδήποτε. Τα φάρμακα πρέπει να αναπροσαρμόζονται οι δόσεις, εφόσον έχουμε αυξημένη δραστηριότητα σωματική. Ας πούμε, αν κάνει ισουλίνη κανείς, πρέπει να την μειώνει τις δόσεις για να μην έχουμε υπογλυκαιμίες. Και βέβαια πρέπει να έχουμε μια σχεδιασμένη διατροφή. Αυτό ισχύει για όλο το χρόνο, όχι μόνο για το καλοκαίρι. Αλλά το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο, από τη στιγμή που και η δραστηριότητα αυξάνεται και μειώνεται, θα πρέπει και η διατροφή να είναι προσεκτική και να έχουμε βέβαια το νου μας ότι συχνές μετρήσεις είναι πολύ σημαντικό να γίνονται, και να είναι εκπαιδευμένος και το άτομο που έχει διαβήτη να είναι εκπαιδευμένο και αυτό, και να συμβουλεύεται συχνά το γιατρό του, για να μην έχουμε ούτε ψηλά ζάχαρα ούτε υπογλυκαιμίες. Και βέβαια να έχουμε και τους άλλους παράγοντες, τους ηλεκτρολίτες, την πίεση, να είναι και αυτά καλά ρυθμισμένοι. Γιατί σίγουρα άμα καθόμαστε με τις ώρες στον ήλιο, ας πούμε, και ενυδατωνόμαστε και αφυδατωνόμαστε και αρχίζουμε πίνουμε αλκοόλ, ας πούμε. Οπότε η αφυδάτωση είναι πολύ γρήγορη που μπορεί να γίνει και να έχουμε προβλήματα.
1: Πάντως και όπως είπατε, και το αλκοόλ κάνει και κατακράτηση από ό,τι ξέρω και δημιουργεί και...
0: Το αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει στην αρχή, ναι, μετά όμως οδηγεί σε αφυδάτωση και μπορεί βέβαια να πέσει στην αρχή η πίεση και μετά να αυξηθεί, το ζάχαρο να πέσει, γιατί εμποδίζεται ο μεταβολισμός της γλυκόζης, και σταματάει, ας πούμε, και η παραγωγή της γλυκόζης, και έτσι έχουμε μείωση του ζαχάρου. Ιδίως άτομα που κάνουν ινσουλίνη, αν πίνουν αλκοόλ χωρίς να τρώνε παράλληλα, κινδυνεύουν από υπογλυκαιμίες.
1: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τώρα το καλοκαίρι που μέσα στη νύχτα στεγνώνει μέσα η στοματική κοιλότητα, η μύτη και τα λοιπά, και δημιουργεί μια δυσφορία ακόμα και στο αναπνευστικό.
0: Ναι.
1: Από τι μπορεί
0: αυτό
1: να είναι
0: γίνεται
1: αυτό?
0: Αν ας πούμε πάρει κανείς πολλούς υδατάνθρακες, μέσα στην ημέρα ή και το βράδυ πριν κοιμηθεί, τότε οπωσδήποτε μπορεί να ανέβει το ζάχαρο, να έχουμε πολυουρία και να έχουμε και αυτά τα συμπτώματα που είπες. Γι' αυτό θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή η διατροφή. Μπορεί να τρώμε απ' όλα με μέτρο. Αυτά βέβαια που είπαμε σε περισσότερες, πιο συχνά σε σχέση με τα άλλα. Λοιπόν, παγωτό ας πούμε. Παγωτό μπορεί να τρώμε το παγωτό, το σορπέ, με μία μπάλα και μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να βάζουμε και γλυκά μέσα και σιρόπια και τέτοια από πάνω. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Είναι κατάχρηση βέβαια.
0: Είναι κατάχρηση ακριβώς.
1: Πάντως έτσι πως τα είπατε γιατρέ, αντιλαμβάνουμε ότι όλα τα κάναμε λάθος. Είπατε γιατί όλοι από το πρωί οι περισσότεροι είναι με ένα καφέ, περνάει όλη μέρα και μετά το βράδυ πάμε και πλακωνόμαστε. Όλο αυτό είναι ένα λάθος που κάναμε τόσα χρόνια.
0: Ο βιορυθμός, ο κυρκάδιος ρυθμός που λέμε, ή βιολογικός ρυθμός, προϋποθέτει ότι όταν νυχτώνει και μετά πρέπει να έχουμε να μειωθεί και το γεύμα και η δραστηριότητα. Άσχετα το ότι κάνουμε και ξενυχτάμε το καλοκαίρι, είναι συχνά τα ξενύχτια που κάνει ο κόσμος. Και βέβαια αυτός διαβητικούς είναι ακόμα χειρότερο. Πρέπει να αποφεύγονται, ας το πούμε. Δηλαδή ένας ύπνος 7 με 8 ώρες την ημέρα είναι για όλους μας καλός και για τους διαβητικούς ακόμα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Τι άλλο?
0: Πέρα δηλαδή της διατροφής υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη για το σωστό τρόπο ζωής και το να περάσει το καλοκαίρι καλά χωρίς προβλήματα και να το απολαύσουμε και να πάρουμε μπροστά, είπαμε, για τους επόμενους μήνες, το φθινόπωρο και το χειμώνα. Λοιπόν,
1: τι άλλο προτείνετε?
0: Άρα για τη διατροφή νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα.
1: Ναι. Εκτός από τη διατροφή τι άλλο προτείνετε να προσέχουμε?
0: Τώρα, η άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό η άσκηση. Το καλοκαίρι βέβαια έχουμε το κολύμπι. Κολύμπι στη θάλασσα. Αυτό είναι το περπάτημα στη φύση. Νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Να μην έχουμε τον ήλιο, ας πούμε, να μας χτυπάει κατά μεσήμερα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Και βέβαια να μπορούμε να κάνουμε και γιόγκα κάποιοι όσοι κάνουν, ας πούμε, να το κάνουν αυτό. Και ο ήλιος με προσοχή. Και να βάζουμε και τα αντιηλιακά, ας πούμε, είναι σημαντικό για να αποφεύγουμε τα εγκάβματα, τα ηλιακά και την αφυδάτωση βέβαια, και να μένουμε λίγες ώρες στον ήλιο και να αποφεύγοντας βέβαια τις ώρες που είναι σε μεγάλη ένταση, όπως πούμε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4, ας πούμε, που είναι οι ώρες που εκεί είναι καλά να μην μένουμε, να αποφεύγουμε. Και να φοράμε και καπέλο βέβαια, να βάζουμε τις αλυφές, τις αντιηλιακές, να πίνουμε και υγρά πολλά και να τρώμε και τα σνακ συχνά, ας πούμε, όλη τη μέρα που είμαστε, αποφεύγοντας βέβαια είπαμε τα πολλά τα λιπαρά, κυρίως τις επεξεργασμένες τροφές, αυτές δηλαδή που παράγονται με μηχανικούς τρόπους, ας πούμε, αυτά είναι καλά να αποφεύγονται και ειδικά από τους διαβητικούς και από εμάς, ιδίως το καλοκαίρι αυτό.
1: Από χυμούς και αναψυκτικά, γιατρέ μου?
0: Χυμούς και αναψυκτικά, καλή ερώτηση, Δήμο. Το χυμό πορτοκαλιού μπορεί να το πίνουμε. Το φυσικό χυμό να προσέχουμε, γιατί πολλές φορές βάζουν και ζάχαρη μέσα σε διάφορους χυμούς, να βλέπουμε τη σύσταση και να τα αποφεύγουμε και αυτά, εφόσον είναι συνθετική η χημή, ας πούμε, και όχι φυσική άμεσα.
1: Άρα...
0: Και βέβαια μπορούμε να πίνουμε και τους χυμούς που έχουν μέσα στέβια αντί για ζάχαρη. Αυτό δεν είναι κακό. Τα αναψυκτικά που έχουν στέβια μπορούμε να τα καταναλώνουμε με ασφάλεια.
1: Οπότε, γιατρέ, μας λέτε ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα μας, από την ώρα που θα ξυπνήσουμε θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ σωστό πρόγραμμα, από το πώς θα μετακινηθούμε, γιατί ξέρετε τώρα υπάρχουν και επαγγέλματα, ας πούμε οι οδηγοί, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι όλη μέρα στους δρόμους και πραγματικά αντιλαμβάνεστε, οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες, οι φορτηγατζίδες και τα λοιπά, δεν μπορούν όλα αυτά να τα ακολουθήσουν και εκεί τι μπορούμε να συνεισθήσουμε.
0: Εντάξει, θα έχουν μαζί τους Δήμο, θα έχουν μαζί τους και κάποια snacks που λέμε, ναι, είτε τα φρούτα, είτε φτωστάκια, είτε κριτσίνια, αυτά επιτρέπονται, ας το πούμε. Ναι. Και υγρά, και υγρά μπόλικα, και θα μετράνε και το ζάχαρο. Όσοι είναι διαβητικοί, βέβαια, δεν να μετράνε συχνά το ζάχαρο, αυτό είναι απαραίτητο τελείως. Και βέβαια και μετά, και μετά από αυτά, την άσκηση και τη διατροφή, είναι και η ψυχική χαλάρωση. Είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό, να διαβάζουμε βιβλία και να αποφεύγουμε τα κινητά και τις τηλεοράσεις. Μπορούμε και κάποιες μέρες να μην βλέπουμε και ειδήσεις και τέτοια πράγματα όλα αυτά.
1: Τον ΠΑΟΚ να το δούμε αύριο, γιατρέ. Τον ΠΑΟΚ να το δούμε αύριο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, γιατρέ.
0: Ευχαρίστως.
1: Ευχαρίστω.
0: Είναι σημαντικά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να περιορίσουμε τα social media από τους ασθενείς μας και τους γενικά από όλους μας, και να έχουμε εξορμήσεις κοντινές, και βέβαια να περνάμε και αρκετό χρόνο με φίλους και με την οικογένειά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι τις διακοπές τις καταλαβαίνουμε καλύτερα και τις νιώθουμε και μας αποδίδουν αυτά που πρέπει, είπαμε, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.
1: Αυτά όλα που λέτε, γιατρέ, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να τα μαθαίνουμε, εγώ νομίζω, από το δημοτικό σχολείο, γιατί δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας και δεν τα μαθαίνουμε, ή τα μαθαίνουμε αφού πάθουμε το κακό. Νομίζω ότι θα πρέπει μέσα στα σχολεία να περάσει μια τέτοια... είχαμε ένα μάθημα, νομίζω, παλιά, που το λέγαμε υγειολογία, κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι είχαμε, νομίζω, αλλά θα πρέπει τώρα να σοβαρέψουν τα πράγματα από το δημοτικό, να μάθουν τουλάχιστον αυτά που, τα απλά που είπατε, γιατρέ. Δηλαδή τα σωστά γεύματα, τα υγρά... Και όλα αυτά να προσέχουμε τις...
0: Η σωστή διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι, έτσι, για να αποφύγουμε τις καταστάσεις της υπερβολικής θερμοκρασίας και της αφυδάτωσης και της βαριάς σύτησης. Όλα αυτά πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ισορροπία σε αυτά όλα. Και
1: σωστά.
0: Βέβαια και η διασκέδασή μας θα πρέπει να είναι και αυτή με μέτρο. Το να το ξενυχτάμε κάθε μέρα... Νομίζω δεν κερδίζουμε τίποτε. Όταν ο ύπνος μειώνεται έτσι και γίνεται ακατάστατος και διαλείπων, αυτό έχει συνέπειες βλαβερές στην υγεία γενικά, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.
1: Τώρα που είπατε για ύπνο, ο μεσημβρινός ύπνος είναι αναγκαίος?
0: Αυτό εξαρτάται από το πώς ένας υπνάκος γύρω στη μια ώρα, μισή με μια ώρα, δεν είναι κακό, ας το πούμε έτσι. Αλλά βασικά είναι το βράδυ να κοιμόμαστε 7 με 8 ώρες. Αυτό είναι το... Όταν, ας πούμε, το είμαστε σε άδεια. Εντάξει, κάποιοι που έχουμε δουλειά, γιατροί, νοσηλευτές, αστυνομικοί, πυροσβέστες, που έχουν δουλειές που είναι όλο το 24ωρο, πρέπει να είναι
1: επιφυλακή, απασχολημένοι
0: και με ωράρια μεταβαλλόμενα, δηλαδή... Υπάρχουν που δουλεύουν βάρδιες κάποια άτομα. Αυτοί φυσικά, αυτοί δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι αυτό απαραίτητο να γίνει. Θα πρέπει να παίρνουν κάποια άλλα μέτρα, ώστε δυνατόν να αποφεύγουν αυτή την ταλαιπωρία του οργανισμού. Αλλά οι υπόλοιποι μας μπορούμε, δεν χρειάζεται να κοιμόμαστε 4-3 με 4 ώρες το βράδυ, ας πούμε, και μετά να είμαστε όλη την μέρα κουρασμένοι και χωρίς να μπορούμε να αποδώσουμε σωστά. Έτσι γίνεται αυτό. Γιατί ο οργανισμός είναι έτσι φτιαγμένος, ούτως ώστε θα πρέπει οι κύριες δουλειές να γίνονται τις ημέρες που υπάρχει φως. Τις ώρες που υπάρχει φως.
1: Μάλιστα. Πάντως τώρα που είπατε τη λέξη οργανισμός, αν φωτογραφηθεί πόσα όργανα υπάρχουν, πόσες φλέβες υπάρχουν, πόσα αγγεία υπάρχουν κτλ. Αυτός ο συνδυασμός για να είναι οργανισμός σε ενέργεια, σε ζωή κτλ. Είναι μεγάλη επιτυχία οι συνδυασμοί όλοι αυτοί για να ζούμε.
0: Οπωσδήποτε, αγαπητέ Δήμο. Γι' αυτό πρέπει να εκπαιδευόμαστε και ο γιατρός. Ο γιατρός, ο άλλος επαγγελματίας υγείας που ασχολείται μαζί μας, φαρμακοποιός, νοσηλευτής κτλ. Ο εκπαιδευτής. Πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί και ο κάθε άνθρωπος να επιδιώκει το να ενημερώνεται σωστά. Βέβαια, υπάρχουν και αλλαγές, καινούργιες εξελίξεις, τις οποίες και εμείς τις διαβάζουμε καθημερινά και για να τις εφαρμόζουμε σε αυτούς που μας ακολουθούν. Έτσι πρέπει και τα ίδια τα άτομα που έχουν τα προβλήματα να πρέπει να ενημερώνονται συχνά από τους επαγγελματίες υγείας, τους υγειονομικούς που ασχολούνται μαζί τους και να τα εφαρμόζουν αυτά στη ζωή τους.
1: Μάλιστα.
0: Στην καθημερινή ζωή τους.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτή είναι. Και το καλοκαίρι και τους άλλους βέβαια μήνες του χρόνου. Τώρα μιλάμε για το καλοκαίρι βέβαια πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά που είναι μια περίοδος λίγο αρκετά στρεσογόνος. Να φροντίσουμε όμως αυτό να περάνει καλά και να μας κερδίζει, να μας δίνει κέρδος και όχι ζημία στον οργανισμό μας.
1: Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Κούρτογλου μας έδωσε, έκαναμε μια άειλη συνταγογράφηση μέσω του Μετρόπολης, έτσι γιατρέ μου.
0: Σίγουρα, ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας πάλι, αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Να αναλύσουμε και κάποια άλλα θέματα πιο, έτσι, και πιο αναλυτικά, με πιο λεπτομερή. Τώρα κάναμε ένα γενικό σύνολο, ας πούμε, ναι, των παραγόντων που βοηθάνε στον καλό τρόπο ζωής του καλοκαιριού. Οπότε θέλετε, είμαι στη διάθεση.
1: Θα έρθετε μετά το Σεπτέμβριο, θα έρθετε από το στούντιο για να έχουμε και πιο πολύ αμεσότητα. Γιατί
0: σωστά,
1: τώρα σας διέκοψα.
0: Εντάξει,
1: και από τις λίγες μέρες το διακοπώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ μου.
0: Έγινε, κύριε Παρδάκη, να είστε
1: Γιώργος Κούρτογλου. Γεια σου, γιατρέ μου. Γεια σου, γιατρέ μου. Γεια.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Παράθυρο στα σπορ.

0: Πάμε. Καλησπέρα σας στο μικρόφωνο, Χρήσανθος Δοβλετόγλου. Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ για το Βέλγιο για την αυριανή ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ο 23χρονος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω προσωπικού ζητήματος και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ταξιδέψει αύριο για τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να σκοράρουμε για να περάσουμε. Θα παλέψουμε και για τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύσης, στη συνέντευξη τύπου. Ο Βάνια Ντερκούσιτς πρέπει να θεωρείται παίκτη του δικεφάλου. Η συμφωνία με τη Zenit είναι για δανεισμό του Σλοβαίνου στόπερ με οψιόν αγοράς. Ενώ ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως ενδιαφέρεται για τον 25χρονο δεξιό μπακ της Εσπανιόλ, Ρούμπεν Σάντσεθ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία. Δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στην Νάπολη θα δώσει ο Άρης στις 10. Η αναμέτρηση αποτελεί την πρόβα τζενεράλε πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις. Στα μεταγραφικά, οι κιτρινόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Watford έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιουμπάκ Ζερεμί Πετρίς. Στον Ηρακλή, στην τελική ευθεία, βρίσκεται η μεταγραφική υπόθεση του Πορτογάλου επιθετικού Πέδρο Μαρκέζ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ ανακοινώθηκε ο έμπειρος Σέρβος μέσος Νεμάνια Ραντόγια. Στο μπάσκετ, την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Προηγήθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ο έμπειρος τεχνικός έστειλε από την πρώτη μέρα το μήνυμα στους παίκτες του, υπογραμμίζοντας το βάρος της φανέλας του δικεφάλου. Ο εκπληκτικός Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, πετυχαίνοντας μάλιστα πανελλήνιο ρεκόρ. Στο Eurobasket Under 16 η Ελλάδα ιτήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στα προημιτελικά της διοργάνωσης στην Οραντέα. Πλέον θα αγωνιστεί κοντά στην Πολωνία για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης. Όφη και ΑΕΚ διεκδικούν αυτή την ώρα στο Παγκρίτιο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο τελικό του Super Cup. Στο 33 το αποτέλεσμα είναι 0-0. Στη διεθνή σκηνή, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain αντιμετωπίζει στις 10 την Aston Villa στο Ευρωπαϊκό Super Cup. Τέλος, βαριά φορτισμένος από την απώλεια του πατέρα του, ο Λιονέλ Μέση με ανάρτησή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ενεργό δράση. Όλη η δισογραφία της ημέρα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της 2 ώρες εκπομπής. Πραγματικά η εκπομπή αυτή ήταν απαραίτητη και μάλιστα από τα μηνύματα που πήρα με ικανοποιούν, γιατί σας είπα ότι θέλω κάθε φορά η θεματολογία να είναι διαφορετική και να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για εσάς και για μας τους ακροατές, γιατί και εγώ ακροατής είμαι τις υπόλοιπες ώρες και όταν τα θέματα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καταλαβαίνετε ότι είμαστε όλοι μας πιο χρήσιμοι. Και έπρεπε, όταν κυκλοφορούμε τώρα με τόσες υψηλές θερμοκρασίες, να ξέρουμε τα απαραίτητα.

Και ήδη αυτά που ακούσαμε και από τον ψυχολόγο τον Λάζαρο του Βαρδάκη, που μας είπε πράγματα τα οποία αυτή όλη η ένταση, η πίεση που ζούμε κάθε μέρα. Σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο, να το πω έτσι πιο απλά, να πηγαίνει με τρίτη στην Εθνική Οδό με 90 και 100. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, δυστυχώς, από την πίεση που ζούμε. Και αυτά που μας είπε η δερματολόγος, που δεχόμαστε από τον ήλιο, από τη ζέστη, και φυσικά και αυτά που μας είπε ο κύριος Κούρτογλου, ο παθολόγος, θα πρέπει όλοι να ενημερωνόμαστε και επίσης να ακολουθούμε τις εντολές των γιατρών. Και θα το ξαναπώ. Το αυτοκίνητο κάθε 2 χρόνια το κάνουμε κταίο. Στα 10.000 χιλιόμετρα το πάμε για σέρβις, το αλλάζουμε λάδια. Του βλέχουμε δείκτη λαδιού, έχουμε πίεσης, έχουμε τα πάντα και τα παρακολουθούμε κατά γράμμα. Θα πρέπει να προσέχουμε τον οργανισμό μας, γιατί πολλοί, και μάλιστα και πολλοί αθλητές, οι οποίοι ούτε έπιναν ούτε κάπνιζαν, επειδή έλεγαν εγώ μωρέ καλά είμαι, έφτασαν σε σημείο να χάσουν και τη ζωή τους.

Να απαντήσω στο φίλο που έστειλε μήνυμα. Βεβαίως αυτό που είπε η κυρία Χριστοδούλου, θα υπάρχουν έλεγχοι χωρίς χρήματα για να, για, από, την, από τους δερματολόγους. Ακόμα και στην πλατεία Αριστοτέλους θα στείνονται κάποια κινητά ιατρία, να τα πω, τα οποία όχι μόνο από εκεί αλλά και από τα ιατρία τους, για να πηγαίνουν να κάνουν τις εξετάσεις που είναι απαραίτητες.

Και φυσικά από την, όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για, την, για να προλαβαίνουμε όλα αυτά τα θέματα που μας προκαλούν οι ζέστες και όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν θα πρέπει από αυτή τη συζήτηση να λείψει και ο καρδιολόγος. Γι' αυτό σε λίγο θα είμαστε, θα φιλοξενήσουμε γνωστό. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε καρδιολόγο, ο οποίος θα μας πει τα σπουδαία θέματα που προκαλούν τις καρδιοπάθειες και όχι μόνο.

0: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον καρδιολόγο. Η επικοινωνία, ξέρετε, αυτόν τον καιρό είναι πολύ δύσκολη και αν είσαι και σε μέρος περίεργο, έχουμε τα θέματα μας, γιατί είναι δύσκολα τώρα, αλλά πιστεύω να έρθουμε σε επικοινωνία και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να βάλουμε στη συζήτηση ένα πολύ γνωστό καρδιολόγο, έναν άνθρωπο πάνω απ' όλα που έχει εξετάσει όλα τα παιδιά, τους αθλητές και όχι μόνο, με τη δική του αγάπη και προσφορά, και μιλάμε για το Διαμαντή τον Κολυδάκη, καρδιολόγος και φυσικά και γνωστός βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη μου. Τα καταφέραμε, ναι, είχαμε λίγο εδώ έλλειψη σήματος, αλλά εμείς πάντα μπορούμε και συντονιζόμαστε.
0: Γιατρέ μου, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και μάλιστα σε παρακολουθώ. Έχεις και το παιδάκι σου. Ζεις μια κατάσταση η οποία είναι πολύ όμορφη για την ηλικία σου. Δεν μ' ακούτε?
1: Ναι, μ' ακούμε, ναι. Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν,
1: το φοβόν και μπορεί να έχουμε λίγο αυξομοίωση του σώματος.
0: Ναι. Θα ήθελα, γιατρέ, επειδή σήμερα η συζήτησή μας είναι για την υψηλές θερμοκρασίες και τι μας προκαλούν και τι πρέπει να προσέχουμε, να ακούσει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα μας πείτε.
1: Κύριε Βαρδάκη, Δήμο μου, και η οικειότητα είναι μια οικειότητα που έχει, νομίζω, κατακτηθεί, επειδή έχουμε δώσει πολλές φορές, έχουμε συναντηθεί στην ραδιοφωνική συχνότητα του Μετρόπολης. Θέλω να πω ότι είναι μια εποχή που πάντα εγκυμονεί κάποιους κινδύνους, ακόμα και κάποιος οργανισμός είναι υγιής. Έτσι, αν θέλουμε να δώσουμε 2-3 σοβαρές, έτσι, και σύντομες και λιτές και απαραίτητες συμβουλές στους ακροατές και στις ακροατριές μας που μας ακούν. Ξεκινήσαμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συνοσηρότητες, δεν έχουν κάποια νοσηρότητα, δεν έχουν κάποια ασθένεια, δεν σε υγιείς κατά βάση οργανισμούς, οι οποίοι το πρώτο που θα πρέπει να προσέχουν, κάτι το οποίο είναι ένα σφάλμα που πολλοί το κάνουν το καλοκαίρι, είναι υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Βέβαια, αυτό πρώτα απ' όλα για να μην έχουμε τροχαία δυστυχήματα. Πολύ πρόσφατα είχαμε μια νομοθετική ρύθμιση από εμάς στη Βουλή, και η οποία αυστηροποίησε τις ποινές, και ομολογώ ότι βλέπω μια διαφορετική κουλτούρα στους φίλους μου, στους Έλληνες όλους, δηλαδή στους συμπολίτες μου, οι οποίοι επιλέγουν να μην παίρνουν το αυτοκίνητο όταν πηγαίνουν έξω και θέλουν να πιούν λίγο παραπάνω. Το νούμερο πρέπει επομένως να προσέχουμε στην υγεία μας είναι να γυρίσουμε εμείς και οι συμπολίτες που μπορεί να συνοδηθούν στον δρόμο, υγιείς, αρτιμελείς και φυσικά ζωντανοί. Από εκεί και έπειτα το αλκοόλ αυτό καθ' αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Πρώτον, τις αφυγάτους σαν υγιή οργανισμό δεν υδατώνεσαι με το αλκοόλ. Πολλοί να σβήσουν τη δίψα τους, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και αυτό που συστήνεται εκεί κατά βάση είναι το νερό, ούτως ώστε να μπορούμε να ενυδατωνόμαστε, και να πρέπει να αντικαταστούμε τους ηλεκτρολίτες οι οποίοι χάνονται το καλοκαίρι λόγω της εφίδρωσης, κατά κύριο λόγο. Αν έχεις απορίες, κύριε Βαρδάκη, με σταματάς.
0: Εγώ δεν έχω απορίες, εγώ σε ακούω με προσοχή, γιατί εσύ είσαι πολύ ειδικός και χρόνια ασχολείσαι με την ιατρική, αλλά και αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σοβαρό, το ότι όταν παίρνονται σοβαρά μέτρα όλοι γινόμαστε καλύτεροι. Δηλαδή βλέπετε ότι όλοι τώρα με τις μηχανές φοράνε κράνος, δεν υπάρχει άνθρωπος που να κυκλοφορεί, άρα πρέπει και το κράτος να είναι σοβαρό, και όταν παίρνει σοβαρές αποφάσεις νομίζω είμαστε υποχρεωμένοι να τις εκτελούμε.
1: Και ο ένας πολίτης είναι σοβαρός, ο κράτος τον κατευθύνει και παίρνει σωστές αποφάσεις, και έτσι όλοι είμαστε ικανοποιημένοι. Ξαναγυρώντας βέβαια, γιατί δεν με φωνάξει τώρα για πολιτική.
0: Όχι, όχι.
1: Κολυδάκι. Ναι. Ως καρδιολόγο Κολυδάκι με φωνάξατε.
0: Αυτό θα είναι, θα είναι για μια ζωή. Εγώ εύχομαι να είσαι και στα κοινά μια ζωή, αλλά η πολιτική φέρνει και καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες.
1: Είπαμε να διορθώνουμε τις αριθμίες ως καρδιολόγοι και στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Γυρνώντας στην υγεία, που είναι το αρχικό ερώτημα, γιατί σίγουρα δεν θέλω να ξεφύγω, το πρώτο λοιπόν είναι η λήψη του αλκοόλ. Προκαλεί αφυγάτους και σίγουρα σε υγιείς ανθρώπους, από εκεί και έπειτα σε ανθρώπους που έχουν νοσηρότητες, είναι προφανές ότι δεν συνιστάται. Εντάξει, σε ένα νέο τώρα υγιή οργανισμό, τον πούμε να βγει ένα ποτό, μια μεζούρα δηλαδή, Γιατί το ποτό με ποτό διαφέρει. Λέει, ο άλλος ήπια ένα ποτό και γεμίζει, ας πούμε, το ποτήρι με το ουίσκι και θέλω να τα πω έτσι απλά και προσθέτω για να τα καταλάβει ο κόσμος και ουσιαστικά έχει βάλει 3-4 μεζούρες μέσα. Mm. Πάρος λέει πίνει ένα ποτό και πίνει τη μεζούρα του, την κανονική. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες λοιπόν λένε και συστήνουν, βασικά δεν συστήνουν την λήψη νοπνευματώδων ποτών, αλλά αν κάποιος είναι social drinker, ένας ας πούμε πότης, χαλαρός κοινωνικός πότης, τώρα θα μπορεί να πιει αν είναι άντρας μία με δύο μεζούρες και αν είναι γυναίκα μία μεζούρα. Από εκεί και έπειτα, λόγω του ότι είναι λιγότερα κιλά, για πολλούς λόγους δεν μεταβολίζουν τόσο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλοί λόγοι που επιστρέφουν, να μην κουράσουμε τους ακροατές τώρα με λεπτομέρειες ιατρικές. Αυτή είναι η γενική οδηγία. Από εκεί και έπειτα η συνεχής ενυδάτωση, είτε κάποιος πίνει αλκοόλ είτε κάποιος δεν πίνει αλκοόλ, προφανώς ενίσταται. Εδώ έχουμε έναν αστερίσκο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες συνασυρώτες όπως είναι νεφρική αναπαρκή, καρδιακή αναπαρκή. Καλά, προφανώς εμείς δεν υποκαθιστούμε το θεράποντα ιατρό του καθενός, έτσι και αυτό, σε αυτόν πρέπει να απευθύνεται.
0: Δίνουμε γενικές όμως οδηγίες, γιατρέ μου. Ναι. Δίνουμε γενικές οδηγίες, ναι.
1: Και εκείνοι αφενός πρέπει να ενυδατώνονται, αφετέρου δεν πρέπει να, δεν πρέπει να το παρακάνουν κάποιες φορές, ειδικά άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν διουρητικά, έχουν καρδιακή αναπάρκεια, αναψυκτική αναπάρκεια, τέτοιου είδους παθήσεις. Τώρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρανόηση, υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται, αν το επιτρέψετε να πω, στον αυτόματο πιλότο το καλοκαίρι. Κάποιες φορές ξεχνάει σε εισαγωγικά αμελή να πάει να επισκεφθεί ο ασθενής τον γιατρό του, αν τον λαμβάνει αντιπαρτιστικά φάρμακα. Αν δεν το έχει κάνει, θα πρέπει να επικοινωνήσει, γιατί τώρα με τις πολλές, με τις μεγάλες ζέστες, με την υψηλή θερμοκρασία, κάποιου είδους φάρμακα μπορεί να πρέπει να υποκατασταθούν από κάποια άλλα. Δεν λέω αντικατασταθούν, γιατί δεν είναι μόνιμη αντικατάσταση. Πολλές φορές μετά να χειμωνιάζει, αυξάνει η θερμοκρασία, αλλάζουν οι συνθήκες και επανέρχονται στην αγωγή του φαρμακευτικού του καθενός. Τέτοια φάρμακα θα μπορούσαν να είναι κατά κύριο λόγο τα διουρητικά όλων των τύπων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ορθοστατική υπόταση, ιδίως το καλοκαίρι. Έχει να κάνει και με την ισορροπία των υγρών μέσα στον οργανισμό, αλλά και με άλλες συνθήκες φυσιολογίας, οι οποίες συμβαίνουν. Δεν πρέπει να παθαίνει υπογκαιμία ο άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει τα διουρητικά. Προφανώς δεν τα χρειάζεται απαραίτητα, γίνεται τροποποίηση δόσης και δεν υποκαθίστανται ή αντικαθίστανται. Αυτό είναι ανάλογα κατά περίπτωση. Θα πρέπει όμως να κάνει την ερώτηση στον γιατρό του, γιατί ο γιατρός όταν έχει εκατοντάδες ή χιλιάδες ασθένειες δεν μπορεί να έχει στο μυαλό του να πάρει τηλέφωνο τον κάθε ασθενή για να το πει. Αυτό. Είμαστε και υπεύθυνοι και για την προσωπική υγεία μας.
0: Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ Διαμαντή Κολυδάκη. Ένας που είναι όλη μέρα, ας πούμε, σε air condition, γιατί η δουλειά του είναι στο γραφείο και ξαφνικά βγαίνει έξω στην πολύ ζέστη, μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα στην καρδιά.
1: Να, έτσι, γι' αυτό είστε κορυφαίος. Αυτή η ερώτηση είναι ψαγμένη ερώτηση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα μικρά παιδιά. Θα έπρεπε σε αυτό να απευθυνθεί σε κάποιον παιδίατρο. Θα πρέπει να γίνεται σταδιακά η προσαρμογή της θερμοκρασίας ή σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή στα δύο άκρα, στις μεγάλες ηλικίες κατά κύριο λόγο, ή σε μικρά παιδιά. Θα πρέπει να γίνει σταδιακή προσαρμογή. Μπορεί να βγει από τους 20 βαθμούς που κάποιοι 18 άνθρωποι μπορεί να έχουν το air condition μέσα και να βγει ξαφνικά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή η μεταβολή της θερμότητας μπορεί να προκαλέσει ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά βέβαια τους υπερηλικές, γιατί θα πήγαινα σε αυτό που μου προλάβατε. Οι περίληπτες λοιπόν πρέπει να αποφεύγουν να κολυμπούν ώρες οι οποίες είναι υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή μετά τις 11 και μέχρι τις 6. Εκείνο εκεί αυτό το 7ωρο περίπου, 11.30, αυτό το 7ωρο ανάλογα και την περιοχή περίπου είναι απαγορευμένο σε εισαγωγικά για εκείνους. Θα πρέπει να επιλέγουν ή το απογευματινό κολύμπι ή το πρωινό όσον αφορά τη θερμοκρασία. Άνθρωποι επίσης οι οποίοι έχουν κάποια πάθηση θα πρέπει να συνοδεύονται κάποια βαριά πάθηση, πάντα από κάποιον υγιή συνοδό. Έχουν συμβεί πολλοί πνιγμοί δυστυχώς, κύριε Βαρδάκη, το καλοκαίρι, από ανθρώπους οι οποίοι υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους, είχαν κάποια σοβαρή πάθηση, μπήκαν στο νερό και δυστυχώς δεν ξαναβγήκαν ζωντανοί.
0: Να σας πω σε αυτό, γιατρέ μου, ότι εγώ υπηρέτησα το πυροβολικό με Αμερικάνους και πάντα υπήρχε ο κανόνας των δύο ανδρών. Και γι' αυτό τα θέματα.
1: Ωραία. Σωστά. Μπροστά οι Αμερικάνοι. Εμείς όμως εδώ στην Ελλάδα κάνουμε και ένα άλλο λάθος, παρόλο που μπορεί να μην ανήκουμε σε ευπαθείς ομάδες. Το λάθος που κάνουμε είναι ότι μπαίνουμε στο και κάνουμε κολύμπι με γεμάτο στομάχι. Και διάβαζα και προχθές και ένα άρθρο, δεν θέλω να πω πού, το οποίο έλεγε ότι καταρρύπτεται αυτή η θεωρία και ότι δεν ισχύει. Για όποιον το διάβασε ισχύει και παραισχύει, και θα το διευκρινίσω στην εκπομπή σας. Δηλαδή κάποιος έλεγε ότι είναι μικρή η ποσότητα του αίματος που πηγαίνει στο στομάχι και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ξεπλάγει διαβάζοντας το. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να περνούν τουλάχιστον 3 ώρες, γιατί δεν γνωρίζουμε κάθε οργανισμός στη διαδικασία της ΠΕΠΣ πώς προχωράει και ανάλογα το φαγητό. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο εξειδικευμένη επιμέλεια, ακόμα και το ίδιο του ανθρώπου τον εαυτό του. Εντάξει, αν έχει φάει κάτι πολύ ελαφρύ, ένα φρούτο ας πούμε, μπορεί να μπει στη θάλασσα. Αν έχει φάει ένα κανονικό γεύμα, απαγορεύεται να μπει αν δεν περάσουν 3 ώρες.
0: 3 ώρες λοιπόν.
1: 3 ώρες
0: το κρατάμε μάτες. Αυτό. Μάλιστα.
1: Σε κάποιους μπορεί να χρειάζεται και περισσότερο, είναι πολύ αργή. Αν η διαδικασία της ΠΕΠΣ, γενικό χρυσός κανόνας είναι ότι αν δεν νιώθει ο άνθρωπος ότι έχει πονέψει, δεν μπαίνει στη θάλασσα. Είναι πολύ απλό, ας μπει την επόμενη μέρα. Δεν έγινε και τίποτα. Μπορεί να γλιτώσει από πολύ κακούς μπελάδες. Τώρα, το καπέλο, η θερμοπληξία βασικά, για να το πιάσουμε συνολικά, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η θερμοκρασία, οπότε θα πρέπει να είναι σε σκιαρούς χώρους, ιδίως οι ευπαθείς ομάδες, να ενυδατώνεται, όπως είπαμε, και να φορούν καπέλο όταν πηγαίνουν στην παραλία. Από εκεί και έπειτα μου ερωτήσατε για το air condition και σας απάντησα στο ένα σκέλος μόνο. Εκκλιματιστικά λοιπόν βοηθούν πάρα πολύ τις ευπαθείς ομάδες. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει σωστός καθαρισμός, γιατί στα εξοχικά καμιά φορά κάποιοι μπορεί να το αμελούν αυτό, ώστε να μην έχουν πρόβλημα με αναπνευστικές λοιμώξεις ενδεχόμενες λόγω πλημελούς καθαρισμού των κλιματιστικών. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, πολλοί το αμελούν. Άνθρωποι με αναπνευστικές παθήσεις φυσικά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν κάτω μέσα σε air condition, ιδιαίτερα τις πιο θερμές ώρες της ημέρας. Μα για να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους που έχουν αρρυθμίες, να πω εδώ ότι η ενυδάτωση και η ισορροπία καλλίου και νατρίου είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς. Οπότε το βασικό, αυτές οι βασικές οδηγίες που δώσαμε για τις ευπαθείς ομάδες ισχύουν και για αυτούς.
0: Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος δεν σας προλάβαμε πιο μπροστά να βγούμε στον αέρα για το σήμα που είχαμε δυστυχώς, έχουμε ένα λεπτό, γιατρέ μου, θέλω να κλείσετε, να δώσετε τις οδηγίες τελευταίες και μετά με την πρώτη ευκαιρία όταν βρεθούμε να έρθετε και από το στούντιο να τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Με πολύ χαρά θα έρθω στο στούντιο.
0: Ξέρω ότι είσαι χρήσιμος άνθρωπος και γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ. Για να είμαι χρήσιμος λοιπόν θα πρέπει να επισημάνω 2 τελευταία πράγματα. Πρώτον, δεν πρέπει να αγχώνονται ούτε να τους γίνεται βραχνάς άνθρωποι, πρέπει να χαιρόμαστε το καλοκαίρι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν να πάνε να κολυμπήσουν, να περάσουν λίγες μέρες καλά, δεν πρέπει να ζουν υπό πολλούς περιορισμούς, αρκεί να κάνουν τα βασικά τα οποία θα τους υποδείξει ο θεράποντας γιατρός, ιδίως όταν έχουν κάποια πάθηση. Όχι άγχος και πίεση από τη μία και όχι από την άλλη υπερβολική χαλαρότητα. Και καλή Παναγιά σε όλους μας. Η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, η οποία σε λίγες μέρες...
0: Έκλεισες με την καλύτερη ευχή, γιατρέ μου.
1: Η Παναγιά μαζί μας.
0: Παναγιά μαζί μας και σου δίνω και σένα τη δύναμη και το κουράγιο να τα αντιμετωπίζεις όλα, γιατί δεν ζούμε σε εύκολο περιβάλλον και από εμάς τους πολίτες, αλλά και από όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πολύ, Διαμαντή Κολυδάκη. Σε ευχαριστώ και προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Γεια σου, γεια σου φίλε Διαμαντή, γεια σου Κολυδάκη, γεια σου. Λοιπόν...
2: Θα μετανιώσεις μάρθαν αργά. Και μια σου λέξη μπορεί να παίξει την ευτυχία μοναζιγά. Μια σου λέξη και τίποτα άλλο μοναχά.
0: Εγώ να κλείσω όπως κλείνω κάθε φορά. Φεύγω τώρα, πάω να προλάβω την κυρία Νικηφόρου να πάρω τα γλυκά μου. Να πάω μπούνα, να πιω τα αναψυκτικά μου, όπως είπαν και τους χυμούς μου. Και ένα ελαφρύ γεύμα στο άναμα, στον εύωσμο, για να γεμίζει και εμένα η μέρα μου ευχάριστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμα όλα αυτά που είπαμε. γιατί είναι μέσα στην καθημερινότητά τους. Αύριο πάλι θα είμαστε παρέα από τις 7 μέχρι τις 9. Σας αποχαιρετεί ο Δημοσθένης Βαρδάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Γιάννη το Λελίδη, το Λευτέρη, το Χατζηπαντελίδη και την κυρία φυσικά Μαρία Λάμπρου.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες.

0: marathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, εδώ μαζί σας, κοντά σας και πάλι τα μικρόφωνα του Μετρόπολης, μαζί με τον Γιάννη το Λελίδη. Είπαμε, το Σεντερφοράκλα έφερε το διπλό μέσα στη Σόφια, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε και παρακολουθούμε και το Super Cup με την ΑΕΚ απέναντι στον Όφη, τον Όφη απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι ο Κυριάκος Χετρίδης στα μικρόφωνα, είναι η Μαρία Ελάμπρου στην γραμματική υποστήριξη. Στις 10 η ώρα, ενδεχομένως και λίγο πιο μπροστά, θα κάνουμε και μια απευθεία σύνδεση με τον απεσταλμένο του Μετρόπολης, τον Γιώργο του Στράτζαλη, στην Ιταλία, στην Νάπολη, για το φιλικό παιχνίδι του Άρη εναντίον της Νάπολη. Θα έχουμε απευθείας μετάδοση από εκεί. Μέχρι στιγμής, πάντως, το μάτς εδώ που παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη είναι ένα νευρικό παιχνίδι, θα έλεγα. Εντάξει, έχει την υπεροχή η ΑΕΚ, αλλά δεν είδα και κάτι το ιδιαίτερο προς το παρόν. Εν πάση περιπτώσει, Super Cup, το Παγκρίτιο. Η ΑΕΚ, από ό,τι διαβάζω τώρα και την σύνθεση, δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο, με τους ίδιους 11 που ξεκίνησε στο πρώτο μέρος. Και ο Όφη, προφανώς και ο Όφη δεν έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ, πολύ έτσι άσχημη εξέλιξη, δυσάρεστη πληροφορία, όχι ότι έγινε κάτι κακό ή κάτι περίεργο, με την έννοια να μας στεναχωρήσει όλους γιατί συνέβη κάτι κακό. Απλά είναι η πληροφορία του ότι ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε μαζί με την αποστολή για κάποιο προσωπικό πρόβλημα, που ευχόμαστε να μην είναι κάτι άσχημο, να είναι κάτι απλό και κάτι που να ξεπεραστεί πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε, μια και ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει μια πισινή που λέμε, έχοντας ένα εισιτήριο ακόμα στο όνομά του, μήπως και μπορέσει να ταξιδέψει ακόμα και αύριο.

αν λυθεί δηλαδή το προσωπικό του πρόβλημα. Είναι λοιπόν μια πληροφορία η οποία έφερε λίγο μια δυσαρέσκεια, μια στεναχώρια, μια κατήφια στους φίλους του ΠΑΟΚ όταν το πρώτο ακούσανε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και η ζωή, πολλά μπορούν να συμβούν. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να μάθει να παίζει και χωρίς τον Κωνσταντέλια, ο Λύση θα πρέπει να έχει λύσεις και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Άλλωστε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει μαζί με την Ευρώπη και φυσικά και το κύπελο, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα έχουμε 550 παιχνίδια τον Κωνσταντέλια μέσα, άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε και χωρίς τον Κωνσταντέλια και μάλιστα να έχουμε εξίσου μια πάρα πολύ καλή, ποιοτική και δυνατή ομάδα. Σίγουρα δεν μπορεί να βρεις παίχτη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, δεν μπορεί να βρεις παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Κωνσταντέλια. Μπορείς όμως σαν ΠΑΟΚ να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή ποιοτικό, με αντίστοιχα άλλα χαρίσματα, με ένα συμβόλαιο στο εκατομμύριο, ένα 100, ένα 200 το χρόνο, και να είσαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός κατά την περίπτωση που θέλεις να τον ξεκουράσεις ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να συμβεί να αρρωστήσει κάτι, οτιδήποτε. Δεν μπορεί λοιπόν να στέκεται μια ομάδα στον Κωνσταντέλια μόνο. Σίγουρα είναι τους βασικότερους και όταν παίζει δεν υπάρχει δεύτερος, αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τα πάντα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια άλλη επιλογή από το να δούμε ένα 4-3-3. Εγώ εκεί βλέπω την κατάσταση με το Λύση. Νομίζω ότι θα το πάει εκεί, ενδεχομένως να βάλει σαν τρίτο χαφ και τον Ελουσέ, τον αποκτηθείς Γάλλο αμυντικό χαφ, αριστερό εκτρέμ, έχει παίξει πάρα πολλές θέσεις, είναι πολυθεσίδης. Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει και με αυτόν, δηλαδή Μπατίστ και Ζαφίρη, και μπροστά από αυτούς τους δύο να είναι ο Ελουσέ σε ρόλο Κωνσταντέλια, με άλλα χαρακτηριστικά φυσικά, ή να γυρίσει τον Τάισον στη θέση του Κωνσταντέλια, να παίξει από αριστερά με τον Σορετήρε και από δεξιά με τον Ζίβκοβιτς και να παραμείνει στο 4-2-3-1. Θα δείξει γιατί πάση περιπτώσει ήταν ένα συμβάν τελευταία στιγμής, δεν μπορούσε να το προβλέψεις, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να ανακατέψει την τράπουλα ο κύριος Λύση για να μπορέσει να δώσει λύση, γιατί το μάτς είναι δίχως αύριο, υπό την έννοια ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι και με την πλάτη στο σκόρο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει οπωσδήποτε να κυνηγήσει ένα γκολ ώστε να έρθει η ισορροπία στις δύο ομάδες και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει να γίνει. Από εκεί και πέρα στο μεταγραφικό κομμάτι τώρα υπάρχουν κάποια ονόματα που ακούγονται πάντα και συνέχεια, δεν θα σταματήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί και το ρόστερ. Να πω στους φίλους ακροατές που ακούνε, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο του Ζαΐρη μέσα στο metrosport.gr, μπορείτε να δείτε τα πάντα από τον Γιώργο τη σημερινή μέρα, και αναφορά στο πρόνο του Κωνσταντέλια αλλά και φωτογραφίες από τις θέσεις και βίντεο με τον Γιώργο που ενημερώνει τον κόσμο και που θα κάτσει και τι ακριβώς τον περιμένει αύριο στις Βρυξέλλες. Είπαμε λοιπόν για τα μεταγραφικά, ακούγονται διάφορα ονόματα, διάφορες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που συχνά πυκνά αναφέρονται για τον ΠΑΟΚ, όπως αυτή του Ρούμπεν Σάντσεθ. Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται ο 25χρονος μπακ, είναι θεωρητικά τη μεταγραφική λίστα του δικεφάλου. Πληροφορίες αναφέρουν πως η περίπτωση του Σάντσεθ έχει εξεταστεί, αλλά δεν έχει προκύψει αυτή τη στιγμή κάποια ιδιαίτερη συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ πάντα εξετάζει αρκετές επιλογές για το, έχει και άλλες επιλογές δηλαδή για το δεξιάκρο της άμυνας. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως πρέπει ό,τι να γίνει να γίνει γρήγορα, γιατί η ομάδα έχει μπει ήδη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και δεν μπορείς να περιμένεις και πολύ. Πιάσαμε 12 Αυγούστου,
Σε δύο μέρες θα έρθει και το Πάσχα της Παναγιάς. Δηλαδή Σάββατο που μας έρχεται. Πάει δηλαδή, έχει φάει και το μισό Αύγουστο. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει οπωσδήποτε να ανακοινωθούν παίκτες. Και μάλιστα με βάση τα δεδομένα, πέραν του ότι θέλουμε δεξιμπακ, σίγουρα καλύφθηκαν τα στόπερ με τον ερχομό του Ντρούσιτς. Τα μπακ όμως θέλουμε ένα δεξιμπακ ακόμα και προφανώς θα έρχεται σαν τρίτος κάποιος από τους μικρούς. Όσον αφορά όμως τις θέσεις των χαφ, θέλω να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια κίνηση για 10, ούτως ώστε να υπάρχει μια αξιόπιστη και ποιοτική λύση στην περίπτωση που για τον ΑΒ λόγο, είτε για κάρτες είτε για τραυματισμό, θα απουσιάσει ο Κωνσταντέλιας. Οπότε όπως και όχι μόνο για αυτό τον λόγο και μόνο για την απουσία του Κωνσταντέλια, αλλά γιατί θα πρέπει να ξεκουραστεί κιόλας, έτσι. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Να μην συμβούν αυτά που συνέβησαν πέρσι με 450 παιχνίδια ο καθένας στα πόδια του και μετά να έχουμε κράμπες, να έχουμε μικρούς τραυματισμούς και όλα τα αυτά που επακολούθησαν με, ως κατά συνέπεια η ομάδα από ένα σημείο και μετά να σβήσει, να μην έχει ενέργεια, να μην έχει δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Τα μεγάλα της ατού να είναι σε κατάσταση ατονίας, να αγωνίζονται σαν να λέμε σβηστή. Λοιπόν, προφανώς και τίθονται ερωτήματα, διάβασα αρκετά, προφανώς και γίνεται αναβρασμός μέσα στα social και ακούγονται από τα πιο περίεργα παράδοξα μέχρι και τα πιο ας το πούμε αληθοφανή. Κάποιος κόσμος ενδεχομένως να έχει μια άποψη το τι ακριβώς έχει γίνει. Εντάξει, έχει και ένα περίγυρο και ένα κόσμο σαν τέλειας γύρω του, προφανώς μπορεί να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν παραλαμβάνω, δεν είναι ούτε θέμα μεταγραφικό, ούτε θέμα τραυματισμού, ούτε οτιδήποτε άλλο περίεργο έχω ακούσει και έχω διαβάσει σήμερα στο Facebook και στις σελίδες. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση. Είναι όντως ένα προσωπικό πρόβλημα που τον αναγκάζει, τον ανάγκασε να βρεθεί, να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Εδώ, τελεία. Οτιδήποτε άλλο βάζεται, σαν σκέψη, σαν θεωρίες συνωμοσίας, σαν δεν ξέρω εγώ τι, δεν ισχύει. Αυτό μπορώ να σας πω μόνο. Δεν ισχύει.

Μάλιασε και το στόμα μου, γιατί μιλούσα εδώ και αρκετή ώρα πριν. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κανάλι του Μετρόπολης τρεις φρέσκες, φρεσκότατες εκπομπές, τρία live που γίνανε σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρώτο διαδοχικά είναι του Γιώργου του Πετρίδη, το Basket City, όπου έχει αναφορά για τους παίχτες που ήρθαν, που θα έρθουν, για τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για το EuroCup, για τους παίχτες που έχουν, για τις δυναμικές, για όλους και για όλα. Λοιπόν, μπορείτε πολύ άμεσα και γρήγορα να πάρετε το φροντιστήριό σας από τον Γιώργο τον Πετρίδη, να τα μάθετε όλα, και τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και τους αντιπάλους του Άρη, ποιος είναι φαβορί κατά τον Μπουκ και ποιοι έχουν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το πάνω χέρι για για το μεγάλο τελικό που θα γίνει για το EuroCup. Δεν είναι, όπως γράφει κιόλας, περίπατος το EuroCup ότι πάμε σε ένα πάρκο. Όντως έτσι είναι. Μπείτε, αφιερώστε μισή ώρα, θα τα μάθετε όλα. Μισή ώρα, λίγο και λίγο παραπάνω. Θα μάθετε τα πάντα για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Άρη, για τις μεταγραφές, για το σχεδιασμό, για όλα όσα σας ενδιαφέρουν. Επίσης, δευτερεύοντα, ήρθε η επόμενη εκπομπή που είναι και αυτή πλέον ανεβασμένη στο κανάλι μας, στο Μετρόπολη 95 και 5. Είναι το Ηρακλής View με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Μια εκπομπή όπου και εκεί αναλύεται η όλη μεταγραφική κατάσταση και εικόνα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή, πριν μια ώρα που τα λέγαν τα παιδιά, ποιοι ποδοσφαιριστές ήρθανε, ποιους ποδοσφαιριστές βλέπει ο Ηρακλής, πώς είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι ανάγκες και γενικότερα όλο το ζουμί και όλο το ρεπορτάζ μέσα σε μια ώρα, μέσα από το Μετρόπολη 95 και 5, μέσα από την εκπομπή Ηρακλής View. Και τρίτη στη συνέχεια εκπομπή ήταν η εκπομπή που έκανε η αφεντομουτσουνάρα μου μαζί με τον συνεργάτη μου τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη, η εκπομπή Sport Expert, η οποία παρουσιάστηκε live, όπου δείξαμε με δύο βίντεο τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ επί λύση και τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ πριν το λύση, τους τρόπους δηλαδή άμυνας, ανάπτυξης της ομάδας και τις διαφορές που έχει φέρει ο Λύση με το καλημέρα την νέα σεζόν, στο νέο ΠΑΟΚ που δημιουργείται. Κάναμε και άλλα κουσκούς, μιλήσαμε και για τον Παναθηναϊκό, για το μάτς που προκρίθηκε απέναντι στην ΤΣΚΑ 1948. Αναφέραμε και για τον Μέντι Λίμπαρ και τα σύννεφα που έχει πάνω από το κεφάλι του μετά τον αποκλεισμό από το Champions League από την Αϊμέγγεν, τον τρόπο τον οποίο χειρίστηκε και αυτό στο υλικό του. Βέβαια, εδώ οι απόψεις διήστανται, διότι και ο κύριος Μέντι Λίμπαρ στις δηλώσεις του ούτε λίγο το πολύ είπε ότι όταν εμένα μου φέρνεις παίχτη μέσα Αυγούστου, μην περιμένεις να έχω και στρωμένη ομάδα. Όταν η ομάδα έχει ανάγκες, έχει διώξει ένα κάρο παίχτες και εγώ τους βλέπω με το σταγονόμετρο να έρχονται, δεν μπορώ να κάνω και μαγικά. Κατά κάποιο τρόπο κάτι τέτοιο άφησε να εννοηθεί και έτσι τα σενάρια και προς αποχώρηση του Μέντι Λίμπαρ στον Πειραιά πάνε και έρχονται. Θα δούμε τελικά που θα καταλήξει ο κύριος Μαρινάκης. Αυτός έχει το καρπούζι, αυτός έχει και το μαχαίρι. Το παιχνίδι εδώ, ΑΕΚ Όφη με διαιτή τον Γιώργο Παπαπέτρου στο 60, παραμένει στο 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς από το πρώτο ημίχρονο. Γίνονται διάφορα μαρκαρίσματα που βλέπω έτσι λίγο άγαρμπα, με αρκετή επικινδυνότητα που είδα τώρα πριν. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι περίεργο και εκεί, αρχή σεζόν είναι. Προσπαθεί ο Όφη να ισορροπήσει, δείχνει στο δεύτερο ημίχρονο ότι έχει
κάνει μια προσπάθεια να ανακτήσει την κατοχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ αμήνεται, παίζει με την μπάλα στην αντεπίθεση και όταν μπορεί να βρει ανοιχτούς όπως αυτή τη στιγμή την άμυνα του Όφη, δεν τα καταφέρανε, απομακρύνθηκε η μπάλα. Άρα λοιπόν παραμένει το 1-0. Επίσης ανέφερα, να το ξαναπώ και άλλη μια φορά, θα ακούσετε σε απευθείας μετάδοση από την Νάπολη τον απεσταμένο του Μετρόπολης, τον Γιώργο του Στράτζαλη, για το μεγάλο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Άρη απέναντι στην Νάπολη. Θα μπούμε λίγο πιο μετά, μετά το πρώτο διάλειμμα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις πρώτες επαφές με τον Γιώργο, να δούμε εντεκάδες και τα pre-game που λέμε, έτσι, γιατί το παιχνίδι θα ξεκινήσει 10 η ώρα και θα μεταδοθεί από την Nova. Οπότε μετά το διάλειμμα σιγά σιγά θα δούμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Ιταλία, την Νάπολη και τον Γιώργο Στράτζαλη.

Ωραία τραγουδάκια μας παίζει πάντα εδώ ο Γιάννης. Κομματάρες ωραίες, καλές, εποχής. Κομμάτια που έχουν μείνει αθάνατα. Και μας θυμίζουν έτσι και μια άλλη εποχή, την εποχή τη δική μας. Αλλά και ακούγονται ευχάριστα για τον κόσμο. Ευχαριστώ το μήνυμα των φίλων των Απόστολων που με καλησπερίζει. Καλή εκπομπή μου λέει, ποτάκι, μπαλκονάκι και η Σκεντερίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αποστόλη, να είσαι καλά, να απολαύσετε το ποτάκι σας, να χαρείτε τη δροσιά την απογευματινή. Ενώ ο πεθερός του λέει έχει να πάει γήπεδο λέει, από το Άρης Φωστήρα, 50 χρόνια λέει, αργιανός είναι. Μεγάλη υπόθεση, να το χαίρεσαι το πεθερό σου. Το γνώρισα και εγώ, πολύ καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω, πραγματικά η περίπτωση του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ αύριο είναι ένας γρίφος, είναι ένα μυστήριο θα έλεγα, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πραγματικά οποιοσδήποτε άλλος προπονητής ήταν στη θέση του κυρίου Λύση αυτή τη στιγμή θα ήταν, δεν ξέρω πώς να το μεταφέρω, πώς να το μεταφράσω, θα ήταν σε μια φάση ας πούμε όχι σκεπτικισμού, αλλά να έχεις λιγότερο από 24 ώρες ουσιαστικά να μπορέσεις να αλλάξεις όλη την τακτική σου προσέγγιση το παιχνίδι εξαιτίας της απουσίας όχι ενός τυχαίου ποδοσφαιριστή, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος αποτελεί την αιχμή του δόρατος, την επίθεση και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι κανένας προπονητής δεν θα να βρεθεί στη θέση του κυρίου Λύση σήμερα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να αντιμετωπίσει προπονητής. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι απλά έχουμε μία απουσία την οποία όμως τη γνωρίζουμε από το προηγούμενο παιχνίδι, όπως για παράδειγμα του Χατζηδιάκου πήρε την κάρτα. Δηλαδή δεν την ξέρεις 5 μέρες πριν και προσαρμόζεις τα πλάνα σου. Και από την άλλη δεν έχεις μία απουσία ενός ποδοσφαιριστή που είναι ας πούμε για παράδειγμα ένα δεξί μπακ που λίγο πολύ θα τη βρεις στην άκρη και εκεί. Έτσι. Θα φέρεις κάποιο αριστερό να παίξει μια φορά δεξιά που εν πάση περιπτώσει έχει μια εμπειρία. Θα. Μπακ είναι. Δεν είναι αμανκετή. Αλλά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση με τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην επιθετική σου γραμμή, έναν αντικατάστατο ποδοσφαιριστή όταν μιλάμε για τακτική προσέγγιση του ΠΑΟΚ επιθετικά, τότε, και το έχεις φυσικά να το αντιμετωπίσεις σε λιγότερο από 24 ώρες, τότε λοιπόν είναι αυτό που λέω, ότι κανείς δεν θέλει να βρεθεί ποτέ στη θέση του Λύση. Και φυσικά κανένας φιλάθλος, από όσο φαντάζομαι, δεν θα θέλει να βρεθεί στη θέση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που πραγματικά έτσι και υπήρχαν κάμερες ή κάνας κρυφός δορυφόρος και έπιανε τις φάτσες των ποδοσφαιριστών, των φιλάθλων, τις καφετέρες, τα καφενεία, με το πρώτο άκουσμα της απουσίας του Κωνσταντέλια, θα είχαμε φοβερά σποτάκια, φοβερές φωτογραφίες. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πορτρέτα. Φοβερά πορτρέτα, ίσως και κλάματα, μέχρι και κλάματα μπορεί να αντιμετωπίζαμε την φάση αυτή. Λοιπόν, επίσης έχω και ένα άρθρο σχετικό με την απουσία του Κωνσταντέλια στο metrosport.gr, μπορείτε και να το διαβάσετε, που αναφέρομαι σχετικά στην απουσία και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει πραγματικά να
το αντιμετωπίσει η ομάδα, αλλά και όχι μόνο, και στον τρόπο τον οποίο η ομάδα έφτασε στο σημείο να μπαίνει σε περιπέτεια. Θα πρέπει να ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, θα πρέπει να ήμασταν λίγο πιο σοβαροί στον προγραμματισμό μας, και δεν θα φτάναμε στο σημείο να μην μπορούμε να αντιδράσουμε έχοντας μία λύση αξιόπιστη στη θέση του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και όπως επίσης, λίγο πολύ θα πρέπει εκεί στην ΠΑΕ να φωνάξουν κάνα παπά, να κάνει κάνα ευχέλιο, να κάνει κάνα αγιασμό μάλλον εκεί πέρα, και τα γραφεία και τους διοικούντες των γραφείων, τους υπαλλήλους, όλο το προσωπικό, μέσα τα αποδυτήρια, τον αγωνιστικό χώρο, τα πάντα. Ισοφαρίζει ο Όφη με ένα εκπληκτικό γκολ, πάρα πολύ όμορφο γκολ σε δημιουργία και εκτέλεξη, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ ωραίο γκολ, μπράβο. Φαινότανε, σας είπα, ότι ο Όφη το κυνηγάει, το προσπαθεί, το πιέζει. Έγινε ένας συνδυασμός από αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον, αν είδα καλά, στην πρώτη πάσα στο πλάι ήταν ο ταξιάρχης Φούντας, όπου έπαιξε το τριγωνάκι με τον σκόρερ, είναι ο Ανδρούτσος, με τον Ανδρούτσο, ο οποίος μέσα από την περιοχή πλάσαρε στο δεξί δικτάκι, δίπλα από το δοκάρι που μένει εκεί στη φωλιά, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, και έγινε το 1-1. Πάρα πολύ όμορφο γκολ και σε δημιουργία. Όχι, δεν ήταν ο Φούντας, συγχωρέστε με. Ο Φούντας έτρεξε στους πανηγυρισμούς πρώτος. Ο Ανδρούτσος δέχτηκε την μπάλα, σας είπα, από αριστερά. Δεν πρόλαβα να δω τον παίκτη που του έβγαλε την πάσα για να κάνει το 1-1. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ξεκινάμε πάλι μετά την διακοπή. Πάμε να μπούμε στο μισάωρο, το τελευταία 30 λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Σίγουρα είμαστε εν αναμονή του Γιώργου του Στράτζαλη, να τον ακούσουμε στον αέρα από την Ιταλία για να μας πει και τα pre-game που θα έχει στα χέρια του, δηλαδή εντεκάδες, κατάσταση γενικότερα, πάγκους, ό,τι νεότερο τέλος πάντων λίγο πριν τον αγώνα. Μέχρι τότε να επαναλαβώ ότι ο Όφη, για όσους δεν το βλέπουν το παιχνίδι, το Super Cup ισοφάρισε στο 70 με τον Ανδρούτσο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε αυτόματα να κάνει μια επίθεση, να προσπαθήσει να ανακτήσει την μπάλα και την κατοχή. Δεν έχει βγει κάτι. Τώρα έχει κάνει και τις αλλαγές του ο προπονητής του ΕΦ. Βγήκε ο Θοδωσουλάκης, μπήκε ο Μκάν, αν πρόλαβα να δω. Καλά, βγήκε και ο Φούντας, και δεν πρόλαβα να δω ποιος μπήκε. Νομίζω ότι ήταν... Δεν πρόλαβα να δω ποιος μπήκε. Θα μας το δείξει πάλι εδώ στο... Πάντως το σκορ είναι 1-1 στο 75 αυτή τη στιγμή. Ένα παιχνίδι ανοιχτό και για τις δύο ομάδες. Πολύ καλά στεκετόφι. Πάρα πολύ καλά στεκετόφι μέσα στο γήπεδο. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες με τον Θοδωρή, που κάναμε και προχθές, που κάναμε μια έτσι ανάλυση και για τον Όφη, ότι δεν θα είναι απλά μια Κυριακή να πας να παίξεις στην Κρήτη, που δεν ήταν ποτέ, αλλά πλέον αυτή τη ζώνη θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για όσους κατεβαίνουν κάτω στο Ηράκλειο να παίξουν στο Γεντή Κουλέ. Δεν ξέρω αν παίζουν στο Γεντή Κουλέ ή αλλάξαν και είναι στο Παγκρίτιο. Νομίζω ότι έχουν δηλώσει Παγκρίτιο, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί πέρσι κάποια στιγμή παίζανε στο Παγκρίτιο κάποια παιχνίδια, κάποια από τα παιχνίδια τους. Ένα επικίνδυνο φάουλ, 2-1 για τον Όφη. 2-1 για τον Όφη, φίλες και φίλοι, 2-1, ένα φάουλ έξω από την περιοχή, διαγώνια και αριστερά, από την αριστερή πλευρά των δικτύων, για να καταλάβετε από ποια πλευρά έγινε η σέντρα. Από δεξιά, όπως επιτίθεται, ο Όφη. Ωραία, φαλτσαριστή, ξηράφη σέντρα μέσα στην περιοχή. Σηκώθηκε ο Κοστούλας με κεφαλιά και έκανε το 1-2 για τον Όφη, φίλες και φίλοι. 1-2 σε 76. Ο κύριος Νίκολιτς στο Βυσάκι δεν κρυώνει, διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται. Δεν νομίζω να υπάρξει offside, δεν υπάρχει κανένα offside, κανένα απολύτως offside, τουλάχιστον από αυτές τις φάσεις που βλέπω, ούτε φάση για foul μπορώ να πω ότι έχει γίνει κάποιο foul. Δεν υπάρχει κάποιο foul, δεν υπάρχει offside, το goal είναι κανονικό. Αν ακυρωθεί αυτό το γκολ, θα είναι έγκλημα. Φαίνεται να παρεμβαίνει στη φάση, αλλά δεν ακουμπάει την μπάλα. Αλλά και να την ακουμπήσει την μπάλα, δεν ξέρω αν θα είναι offside. Είναι στο VAR check αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπαπέτρου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα ψάξουν να δουν. Ήταν πεντακάθαρη φάση. Ένα δύσκολο λεπτό είναι στο 27ο λεπτό. Το 76 έγινε το γκολ. Διαμαρτύρονται τη ΣΑΕΚ, γίνεται VAR check. Περιμένουμε, λέει ο κύριος Παπαπέτρου, ο Ρέλβας. Για να δω τι του λέει. Είμαστε εν αναμονή της αποφάσεως.
Πάει να δει το, πάει να δει τη φάση, παιδιά, ο κύριος Παπαπέτρου. Είναι αυτά που σας έχω πει, είναι αυτά που σας έχω πει με τους Έλληνες ηγετές και τα ΒΑΡ. Είναι αυτά εδώ τα πράγματα. Δηλαδή, πάει να δει τώρα μια βουτιά παίχτη της ΑΕΚ για ενδεχόμενο φάουλ. Και πέραν τούτου πάει να δει αν κατά την κεφαλιά του Κοστούλα προς τα πίσω ακουμπάει την μπάλα ο παίχτης με το νούμερο 8, ο οποίος είναι πραγματικά σε θέση offside, αλλά δεν ακουμπάει, δεν βρίσκει την μπάλα καθόλου. Η μπάλα δεν τον βρίσκει καν. Δεν ξέρω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο πλάνο. Δεν μας έχουν δείξει πάντως κάποιο πλάνο που να βρίσκει την μπάλα ο παίχτης, ο οποίος θεωρητικά είναι offside. Όχι, δεν τη βρίσκει την μπάλα. Η μπάλα περνάει χωρίς να την βρει. Και ούτε κλείνει το οπτικό πεδίο.

0: Είναι γκολ. Είναι γκολ. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Αλλά εκεί το ΒΑΡ έψαξε να βρει και την τρίχα την τριχιά. Δηλαδή πράγματα απίστευτα. Θα δούμε. Εάν δούμε Έλληνες διαιτητές, θα βελάξουνε. Θα βελάξει ο κόσμος με τα πράγματα που θα ακούμε και θα βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν κανονικό κατά τον γκολ, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει φάουλ, έτσι, για το φάουλ μιλάω πάντα, για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά το offside, μετά την κεφαλιά δηλαδή του Κοστούλα στη φάση, όπου φαίνεται πεντακάθαρα ότι ο πετιθόμενος είναι offside, ναι. Έχουμε τον Γιώργο. Έχουμε τον Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κυριάκο Μητσένα και στους φίλους τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 εδώ από το Καστέλ Ντι Σάγκρο, μια περιοχή κοντά στην Νάπολη. 2 ώρες απέχει, είναι το προπονητικό κέντρο όπου κάνει κάθε χρόνο την καλοκαίρι της προετοιμασία η Νάπολη, στο σημερινό φιλικό τελευταίο για τους Ναπολιτάνους, τελευταίο φιλικό προετοιμασίας και για τον Άρη. Ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι. Ο Άρης που κλείνει σήμερα την προετοιμασία του, κλείνει τον κύκλο των φιλικών απέναντι σε μια ομάδα που πριν από λίγα χρόνια επέστρεψε στην κορυφή του Ιταλικού ποδοσφαίρου, πλέον έχει εγκατασταθεί ξανά σταθερά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Αυτή είναι η Νάπολη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Πάμε να δούμε λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων πριν αναφέρουμε το οτιδήποτε που ενδιαφέρει για το σημερινό φιλικό. Ο Άρης με τον Διούδη κάτω από την εστία, ο Φαντιγκά δεξιά, ο Κέρκες αριστερά στην άμυνα, Φαμπιάνο και Γένσεν στα στόπερ, Ράσιτς με Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Καντεβέρε στην κορυφή και πίσω του σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Ράφα Μύρ. Μιλάμε για την εντεκάδα που θα χρησιμοποιούσε ο Μιχάλης Γρηγορίου αν ήταν και επίσημο το παιχνίδι, με βάση όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή το κεντρινό μαύρο ρόστερ και με την υποσημείωση πάντα ότι υπάρχουν και ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Από την άλλη, για την Νάπολη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, Μέρετ κάτω από την εστία με Σπινατσόλα, Ντι Λορέντζο στα δύο άκρα της άμυνας, Ραχμάνι Μαρίν στα στόπερ, Αγκουισά, Γκίλμουρ και Μακτόμινε η τριάδα στη μεσαία γραμμή, Πολιτάνο, Σάντος και Χόιλουτ η τριάδα στην επίθεση, σε αυτό το 4-3-3 για τους Παρτενοπέοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια ενδεκάδα αστέρων, μια βασική θεωρητικά ενδεκάδα της Νάπολη, καθώς αποτελεί το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Άρη και η πρόβα Τζενεράλε για τους Ιταλούς, καθώς στις 22 Αυγούστου δίνουν το δικό τους παιχνίδι στην πρεμιέρα του Ιταλικού Πρωταθλήματος απέναντι στην Τζένοα. Στον Πάγκο είναι ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας, όπως είναι φυσικά ο Κέβιν Ντεμπρόινε, ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο Κεντίρα, ο Λιβέιρα, ο Λομπότκα, παίκτες οι οποίοι υπολογίζονται και αυτοί στο βασικό σχήμα του Αλέγκρι. Οπότε μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ, πάρα πολύ απαιτητικό 90 λεπτό για τους κιτρινόμαυρους και σε αντίθεση με τα προηγούμενα φιλικά, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν αναμένεται να μοιράσει ισόπωσα το χρόνο συμμετοχής. Το βλέπουμε αυτό και στο βασικό σχήμα, τους παίκτες που επέλεξε για το βασικό σχήμα της απόψινής αναμέτρησης. Μια ομάδα με τεράστια εμπειρία στον άξονα η Νάπολη, πολύ δύναμη, παίκτες υψηλής ατομικής ποιότητας, ένα προπονητή που ξέρει όσοι λίγοι να διαχειρίζονται παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Μιλάμε για τον Αλέγκρι, ο οποίος έχει κατακτήσει και Champions League, δύο τελικούς Champions League έχει στην καριέρα του ο Αλέγκρι. Οπότε πάμε σε ένα πολύ σπουδαίο 90 λεπτό, σε μια μεγάλη βραδιά και ένα μεγάλο τεστ για τον Άρη, όπου εδώ θα φανούν ξεκάθαρα οι αδυναμίες του αλλά και τα δυνατά του σημεία απέναντι στους Παρτενοπέοι. Το στάδιο Τεόφιλο Πατίνη, έτσι ονομάζεται, είναι κατάμεστο, 7.500, κάτι λιγότερο από 7.500 φίλοι της Νάπολη έχουν έρθει εδώ για την απόψινή αναμέτρηση. Ο Τεόφιλο Πατίνη, έτσι για να δώσουμε και κάποια ιστορικά στοιχεία Κυριάκο, ήταν ένας σημαντικός Ιταλός ζωγράφος από το Καστέλ Ντι Σάγκρο, εδώ γεννήθηκε τα έργα του έδειχναν τον πόνο και τη δύναμη του απλού λαού. Γι' αυτό και η Νάπολη αλλά και η περιοχή εδώ τον τίμησαν και έδωσαν το όνομά του στο στάδιο όπου φιλοξενεί τη σημερινή αναμέτρηση, το οποίο στάδιο χτίστηκε το 1996 και νομίζω δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από γήπεδα της Ελλάδος, ειδικά β' εθνικής, έτσι, καμία σχέση. Μιλάμε για ένα προπονητικό κέντρο το οποίο στην Ελλάδα μπορεί κάποιες ομάδες να το χρησιμοποιήσουν για δικό τους στάδιο, για κανονικό στάδιο. Είναι η έδρα πάντως της Νάπολη που την χρησιμοποιεί για την καλοκαιρινή της προετοιμασία και τους φιλικούς αγώνες. Έχουν προηγηθεί φιλικοί αγώνες εδώ, όπως αυτός κόντρα στην Οσασούνα, την ισπανική Οσασούνα, αλλά και την Θέλτα που ήταν το προηγούμενο φιλικό των Ιταλών, το 1-1 απέναντι στην ισπανική ομάδα. Αυτά τα πρώτα στοιχεία. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι ή να σου επιστρέψεις το μικρόφωνο και να επιστρέψουμε εδώ σε λίγο για την περιγραφή του αγώνα.
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν γήπεδα, Γιώργο, που για έξω στο εξωτερικό είναι βοηθητικά.
1: Όχι. Ναι, μιλάμε για προπονητικό κέντρο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και για εμάς θα ήταν super wow. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι. Και ομάδες στη Super League θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν αυτό στην Ελλάδα.
0: Και είναι και γεμάτο, έτσι, είναι φυσικά, όπως είπες.
1: Είναι γεμάτο, 7.220 εισιτήρια εκδόθηκαν, δόθηκαν όλα. Sold out ανακοίνωσε ούτως ή άλλως η Ιταλική ομάδα.
0: Ο Άρης γενικότερα δεν έχει κάποια προβλήματα, έτσι, να πεις ότι έχει κάποιο πρόβλημα, κάποιος παίχτης αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και τέθηκε.
1: Ο Κουαμέ αντιμετωπίζει πρόβλημα, ναι. Ο Κουαμέ αντιμετωπίζει πρόβλημα εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον, θα πουσιάσει. Για ένα μήνα. Ο Νίνκ επίσης υπέστη ένα τραυματισμό στο προηγούμενο φιλικό, θα πουσιάσει και αυτός. Ο Χόγκλα είναι σε μεταβατικό στάδιο μετά την εγχείρηση που έκανε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του Άρη. Αυτές είναι οι βασικές απουσίες που έχουν οι κυτρινόμαυροι για το σημερινό παιχνίδι. Και γενικώς για τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, θυμίζω ότι ο Άρης στις 17 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, δίνει το πρώτο το επίσημο παιχνίδι απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας για το θεσμό του κυπέλου και στις 22 Αυγούστου μπαίνει και αυτός στο πρωτάθλημα, στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Καλαμάτα στο γήπεδο της Τρίπολης.
0: Ωραία, να σε αφήσουμε να πάρεις μια ανάσα, έτσι, πριν βγεις για την αναμετάδοση στις 10 ακριβώς. Αυτός ήταν και ο Γιώργος Τράζαλης, το πρώτο pre-game με τις εντεκάδες, με το πρώτο, έτσι, τα πρώτα μηνύματα, τα πρώτα νέα από την Νάπολη για το μεγάλο τελικό, για το μεγάλο φιλικό που παίζει ο Άρης με την Νάπολη. Τελικός είναι αυτό που βλέπω τώρα εδώ και έτσι μπερδεύτηκε η γλώσσα μας. Η ΑΕΚ απέναντι στον Όφιο, τελικός Cup, Super Cup, όπως το λένε, που παραμένει στο 1-2, φίλες και φίλοι. Είμαστε στο 28 λεπτό. Δεν φαίνεται πάντως να... Δεν έχει κάνει δηλαδή κάτι ιδιαίτερο η ΑΕΚ για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Το παλεύει βέβαια, έχει την κατοχή. Ο Όφι περιμένει πίσω. Σίγουρο θα ήταν αυτό ότι θα συνέβαινε. Έχουν γίνει και απαραίτητες αλλαγές από τον κύριο Νίκολιτς αλλά και από τον προπονητή του Όφι. Έβγαλε, μου φαίνεται, τον Αϊτόρ. Έβγαλε δηλαδή, φρέσκαρε τα χαφ του και τους επιθετικούς για να μπορεί να ανταπεξέλθει την πίεση που θα ασκήσει η ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και όντως αυτό συμβαίνει. Πλέον όλος ο Όφι σε διπλή ζώνη άμυνας, με την ΑΕΚ να μπορεί να προσπαθεί να πολιορκήσει την κατάσταση. Το ένα καλό μπάσιμο από δεξιά, λάθος η σέντρα, κακιά σέντρα από τον παίχτη της ΑΕΚ και πάλι τα ίδια, διώξιμο της μπάλας από τον τερματοφύλακα. Εξανά μανά πίεση, για να δούμε μέχρι πόσο θα πάει αυτό και αν τα καταφέρει ο Όφι να κρατήσει το 1-2 και να πάρει και αυτό το τρόπαιο σε μια μαγική χρονιά για τους κριτικούς. Και εδώ ένα λάθος που πήγε να κάνει ο Μουκουντή, αλλά λίγο με τον όγκο του, λίγο με το κράτημα, καθυστέρησε τον επιτιθέμενο έτσι ώστε να βγει ο τροφλάκας να σώσει. Είπαμε, είναι ένα παιχνίδι που έδειχνε ότι θα το καθαρίσει άκη στην αρχή, μπήκε δυνατά, έκανε τον γκολ, αλλά όσο περνούσε η ώρα ο Όφη ανέβαζε στροφές, έκανε την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, πήγε στο 1-1 και λίγο πριν τελειώσει το μάτς το 70 και κάτι πέτυχε και δεύτερο γκολ μετά από, από ένα στημένο, από ένα φάουλ από τη δεξιά πλευρά. Για να δούμε λίγο εδώ την κίνηση. Όχι, πάλι λάθος πάσα από το Ρώτα. Ενάτη η πάσα, πάθησε να κάνει. 8 λεπτά καθυστερήσεων έχουμε το Πανκρίτιο. Για να δούμε τελικά ποιος θα στεφθεί νικητής και θα πάρει το Super Cup. Για να δούμε πόσο θα φτάσει, αν θα τα καταφέρει τελικά ο Όφη, μέχρι να κάνουμε και την σύνδεσή μας για να ακούσουμε το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Νάπολη, Άρης Νάπολη, το φιλικό, το δυνατό φιλικό της ομάδας του Άρη για τον Γρηγορίου. Τώρα πραγματικά είμαι πολύ έτσι, είμαι περίεργος, θέλω να δω πώς θα τα πάει ο Άρης, γιατί πραγματικά με βάση αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και έτσι όπως έχει κινηθεί η ομάδα, ναι μεν σίγουρα έχει ακόμα αδυναμίες, αλλά είναι πολύ δεμένη, είναι ένα δεμένο σύνολο και νομίζω ότι θα πάρει καλό αποτέλεσμα. Έτσι έχω αυτή την εντύπωση, ότι ο Άρης φέτος θα είναι πολύ πιο ουσιαστικός, να το πω, σε σχέση με πέρσι. Αυτό βλέπω. Και φυσικά υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι στη δεύτερη τους χρονιά σίγουρα είναι πολύ πιο καλοί από ότι οι πρώτοι, γιατί έχουν πλέον μπει για τα καλά στην ντροπία και έχουν προσαρμοστεί σε όλα γύρω από την ομάδα, οπότε εύλογο είναι να έχουν και καλύτερη επίδοση σαν δεύτερη χρονιά. Το έχουμε δει άλλωστε και με πολλούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες, όπου η πρώτη χρονιά δεν ήταν τόσο δυνατή όσο η δεύτερη. Μία φάση πάλι εδώ για την ΑΕΚ από δεξιά, σε μία σέντρα του Κοϊτά βγήκε ο Γιώβιτς, έκανε το σούτ αλλά η μπάλα πέρασε out με το στόπερ κολλημένο πάνω του, τον Κοστούλα κολλημένο πάνω του, βγήκε μπροστά από τον Κοστούλα, έκανε το σούτ ο Γιώβιτς αλλά η μπάλα πήγε out. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, πάντως πραγματικά είμαι πολύ έτσι περίεργος και θα ήθελα να το δω λίγο το παιχνίδι. Το παιχνίδι νομίζω μεταδίδεται από την Νόβα, νομίζω από την Νόβα, ναι, την Νόβα μεταδίδεται το παιχνίδι το σημερινό. Εδώ βγαίνει ένα τέτ α τέτ, ένα φοβερό τέτ α τέτ για τον Όφη και το χάνει. Χάνει απίστευτη ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Απίστευτη ευκαιρία, μιλάμε την ευκαιρία που έχει χάσει τώρα εδώ ο παίχτης του Όφη, δεν ξέρω αν ήταν offside βέβαια, θα εξεταζόταν η φάση όπως και να έχει, αλλά βγαίνει στην πλάτη, αποφεύγει τον τερματοφύλακα ο οποίος κάνει και ένα χαζόντε μέχρι ότι τον χτύπησε και πιάνει το γόνατό του. Σουτάρει και μπροστά από την αιστεία νομίζω είναι ο Ρώτα, τελευταίος παίχτης, ο οποίος σαν τερματοφύλακας, όχι όμως με τα χέρια αλλά με τα πόδια, απλώνει το πόδι για να διώξει την μπάλα, η μπάλα όμως δεν τον βρήκε καν, βρήκε δοκάρι και φύγε out. Και η πλάκα είναι να μπει τώρα ένα γκολ από την ΑΕΚ και να τραβάνε τα μαλλιά τους η κριτική με τον γκολ που έχασε ο προηγουμένος. Δεν έχω δει φανέλα πίσω πλάτη να δω ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που έχασε αυτό το άχαστο, γι' αυτό λέμε όλα χάνονται και όλα μπαίνουν, έτσι πάει. Κίτρινη κάρτα ο Πέτρος Μάνταλος σε μαρκάρισμα επάνω στον απέναντι στον Κανελόπουλο. Και εδώ από την κερκίδα μας δείχνει την απογοήτευση νεαρούς φίλους της ΑΕΚ. Για να δούμε, έχουν μείνει άλλα 3-4 λεπτάκια και Όφη δεν δείχνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ούτε η ΑΕΚ έδειξε ότι είχε κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια μέχρι να τελειώσει δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής τέλος, όσο η μπάλα παίζεται στο χορτάρι και όσο υπάρχουν λεπτά, υπάρχουν και ελπίδες για την ισοφάριση. Για να δούμε. Από τις τελευταίες προσπάθειες της ΑΕΚ, πάλι όλος ο Όφη μέσα στην περιοχή, γίνεται ένα γέμισμα, μία κιόμα, και εδώ παιδιά είναι αυτά που λέμε, είναι οι διαιτητές που λέμε. Η μπάλα πάει out, ο τερματοφύλακας του Όφη, ενώ σκάει μπροστά του, βγαίνει, τη μαζεύει, έχουν δείξει corner. Δεν ξέρω αν βγήκε με την μπάλα, αλλά και αυτός έχει κάνει μεγάλη χαζομάρα. Έδωσε, δηλαδή μιλάμε τώρα κάποια γελία στημένα που δίνονται και υποφέρουν μετά οι ομάδες. Είναι το ελληνικό πρωτάθλημα τέτοιο. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Δυστυχώς. Κι άλλο κόρνερ. Από το, τη βλακεία, από το λάθος του τερματοφύλακα του Όφη που πήγε, ενώ η μπάλα πήγαινε out, πήγε να την πάρει, και εδώ μπορεί να ζητήσουν και πέναλτι στην επαφή, γιατί κάνει κεφαλιά ο... Όχι, δεν εξετάζει τη φάση καθόλου. Πάμε στο corner. Κεφαλιά, να το το γκολάκι. Είναι αυτά που σας λέω. Να το το 2-2 από το Ζήνη. Φίλες και φίλοι, από τη βλακεία του τρεματοφύλακα του Όφη να πιάσει την μπάλα, αντί να την αφήσει να φύγει out στα τελευταία λεπτά, πραγματικά είναι για να τον ρίξει πολύ κράξιμο ο προπονητής. Μιλάμε, είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν βγήκε βέβαια, γιατί κατευθείαν οι επόπτες με την πρώτη διαμαρτυρία της ΑΕΚ δώσανε corner, αλλά στο δεύτερο corner φυσικά τρώει τον goal, αλλά όλα ξεκίνησαν από το πρώτο, ενώ η μπάλα πάει out, παιδιά. Η μπάλα πάει out και πάει ο τερματοφύλακας του Όφη να την μπλοκάρει, από πατώντας έξω από τη γραμμή και το σώμα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίχτες της ΑΕΚ, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίχτες της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, έδωσαν οι επόπτες το πρώτο corner, χτυπήθηκε, πήγε σε δεύτερο corner η ΑΕΚ, και στο δεύτερο corner έρχεται ο Ζήνη και κάνει το 2-2. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι στιγμές, ελάχιστες στιγμές ηλιθιότητας μπορούν να σε στοιχήσουν ένα τελικό, να σε στοιχήσουν ένα κύπελο, και πραγματικά πρόκειται για τεράστια ηλιθιότητα του τερματοφύλακα του Όφη. Αυτό που κατάφερε να κάνει, να βάλει την ΑΕΚ χωρίς λόγο ξανά στο παιχνίδι. Πραγματικά. Μπράβο την ΑΕΚ, σας είπα, μέχρι το 90 φεύγα, αν δεν τελειώσει όλα παίζονται. Μπράβο στην ΑΕΚ, κατάφερε έστω και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να ισοφαρίσει, και τώρα βάζει, αλλάζει και τερματοφύλακα ο Νίκολιτς, βάζει το 300, βγάζει το Χριστακόπουλο, γιατί σου λέει το μάτς μπορεί να πάει στα πέναλτι, οπότε σωστή η κίνηση. Πάμε λοιπόν, ναι.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πάμε να μπούμε σε, μετά το διάλειμμα να περιμένουμε και τη σύνδεση τώρα με τον Γιώργο. Είναι μέσα, είναι ο Αν. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο. Νάτος. Έλα Γιώργο. Ναι.
1: Κυριάκο.
0: Ναι. Σ' ακούμε.
1: Επειδή
0: τώρα
1: μάλλον δεν μ' άκουσε ο Γιάννης. Πρέπει... Ωραία. Ναι. Σε ένα λεπτάκι επανερχόμαστε για να ξεκινήσει το παιχνίδι, να στείλω κάτι φωτογραφίες και βίντεο στο metrosport.gr να μπορεί ο κόσμος να δει. Γιατί ωραία, πραγματικά ήταν μια φιέστα της Νάπολη.
0: Ωραία,
1: θα
0: ωραία
1: τα πούμε μετά στην συνέχεια. Δώσε μου λίγο χρόνο.
0: Ωραία. Σε ένα λεπτό θα δούμε τον. Θα έχουμε ξανά τον Γιώργο να στείλει και το ρεπορτάζ που προβλέπετε από το γήπεδο για το metrosport.gr. Να είστε έτοιμοι να μπείτε να τα δείτε. Είμαστε εν αναμονή λοιπόν. Το παιχνίδι εδώ το τελικός έχει γίνει Grand Guignol. Είναι αυτό που σας είχα πει με νύχια και με δόνια. Όχι Έλληνες προδιαιτητές, όχι Έλληνες βαρ, όχι Έλληνες. Μακριά από του

0: Εν αναμονή του Γιώργου Στράτζαλη από την Νάπολη, από το βοηθητικό γήπεδο της, το βοηθητικό κέντρο, τέλος πάντων, το προπονητικό κέντρο της Νάπολης, όπου έχουν ένα εκπληκτικό γήπεδο όπως ανέφερε πριν ο Γιώργος. Θα το ζήλευαν πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Θα ήταν φυσικά, δεν το συζητάμε, είπε, για ομάδες Super League 2 είναι super. Είναι δηλαδή βίλα, εξοχικό. Έτσι είναι. Έχουν πάντα καλύτερα γήπεδα και καλύτερα βοηθητικά και γενικότερα είναι πολύ καλύτεροι στις υποδομές. Χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και πιο χαμηλού επίπεδου, Βέλγιο κτλ. Για να δούμε τι θα δούμε με τον Γιώργο. Ένα αναμονή λοιπόν της μετάδοσης του μεγάλου παιχνιδιού, του μεγάλου από σημασίας από όψης δυναμικότητας, έτσι, αντιπάλου που θα αντιμετωπίσουν και τον Όμαυρη σήμερα, οι οποίοι έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα στα φιλικά που έχουν κάνει, με καλό ποδόσφαιρο, με παίχτες οι οποίοι ξεχωρίζουν, όπως για παράδειγμα είναι ο Γκαρέ, ο Ράσιτς, είναι παίκτες πραγματικά που φέτος θα κάνουν πάλι την διαφορά για τον Άρη. Ο τελικός λοιπόν πήγε στα μπέναλτι από μια, θα μου επιτρέψετε να πω προσωπική άποψη, μια λάθος απόφαση των διαιτητών να δώσουν corner ενώ η μπάλα ήταν εντός γηπέδου, την είχε μπλοκάρει κανονικά. Απ' την άλλη, αν πεις ότι δεν ήταν εντός γηπέδου, ήταν μεγάλη βλακεία του τερματοφύλακα του Όφη, βάζοντας την ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πρώτο πέναλτι από την πλευρά της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς.
1: Γεια σου Ίσκε, μεγάλε.
0: Γεια σου Στεφανάρα.
1: Να του σηκώσει τώρα να πούμε κανένα σόφι, κανένα σούπερ κάπ και δεν ξέρω πού να κρυφτώ μετά.
0: Μιλάμε, άμα το βλέπεις, δεν ξέρω αν το βλέπεις.
1: Το
0: βλέπω
1: μέχρι το 1-1, μετά ήμουν στο δρόμο.
0: Τους δίνει.
1: Το άκουσα, ναι.
0: Πάμε στο Γιώργο, Γιώργαρο. Γιώργαρο. Έλα Γιώργο.
2: Πάμε.
0: Έλα, πάμε, ναι.
1: Καψούρα Γιώργο, καλημέρα. Εντάξει,
2: νομίζω από... Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάτσε, βιάζει για να πει καλημέρα, Σιρφή.
0: Στεφανάρα.
2: Περίμενε.
1: Αφού είναι μπροστάρι, ούρο, ράσι.
0: Πρωινό τύπο είναι, πρωινό τύπο.
1: Έλα, φεύγω, πάει.
0: Έλα, φύγει.
2: Λοιπόν, έχουμε σέντρα στο φιλικό. Εντάξει, αποκαταστάθηκε λίγο. Όχι, δεν θα πέσει. Εντάξει, είχαμε και ένα θέμα εδώ με τον πάγκο που στήριζα τα λάπτοπ και όλα αυτά. Έπεσε. Εντάξει, τα βρήκαμε όλα. Οκ, γίνονται, συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει. Πάμε 11 ξανά.
2: Δώσε με ένα λεπτό λίγο, κύριε. Δώσε με ένα λεπτό και.

0: Έλα, Γιώργο. Έλα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Εντάξει, πιστεύω ότι τα λύσαμε όλα. Λοιπόν, εδώ στο Τεόφιλο Ματίνι, το προπονητικό κέντρο της Νάπολη, να δούμε μια προσπάθεια τώρα των Απολιτάνων με το Χόιλουντ. Ο Χόιλουντ θα περάσει μες στην περιοχή, θα κάνει το σούτι Μαλάο. Την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Νάπολη, πολύ νωρίς στο παιχνίδι, στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η προσπάθεια της Νάπολης, ένα ουσιαστικά κενό, μια αδράνεια των αμυντικών του Άρη. Άφησα τον Δανό από πλάγια θέση, σούταρε πάνω από την εστία του Σοκράτη Διούδη. Να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από την Νάπολη. Μερέτ κάτω από την εστία, Ντιλορέντζο, Ραχμάνι, Μαρίν, Σπινατσόλα στην άμυνα, Γκουισάγγελ, Μουρ και Μακτομινέη τριάδα στη μεσαία γραμμή. Πολιτάνου, Σάντος και ο Χόιλουντ σε 4-3-3 η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Νωρίτερα πριν από τη σέντρα είχαμε ένα φαντασμαγορικό σοου με την Νάπολη να παρουσιάζει τους

0: ποδοσφαιριστές στο νέο ρόστερ της ομάδας, τον Αλέγκρι, ο οποίος συστήθηκε και στο κοινό της Νάπολη, απίφθινε έναν πρώτο χαιρετισμό, γιατί θυμίζω ότι το σημερινό φιλικό απέναντι στον Άρη είναι και η τελική πρόβα των Ναπολιτάνων εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος της Σέρια. Το αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Άρη. Φυσικά είναι το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την μεγάλη βραδιά. Πέρα από εμπορικούς λόγους και για αγωνιστικούς λόγους, είναι μεγάλη βραδιά για τους παίκτες του Άρη, το σημερινό φιλικό που καλούνται να δείξουν τη δυναμική τους απέναντι σε έναν πολύ πιο δυνατό αντίπαλο. Το κοιτούσα πριν, Κυριάκο, και δεν το πίστευα. Μπορείς να κάνεις, αν θέλεις, λίγο τις πράξεις. Ναι, με βάση το Transfermarkt, το ρόστερ της Νάπολη το φετινό κοστίζει 447,65 εκατομμύρια ευρώ. Του Άρη την ίδια στιγμή 28,55 εκατομμύρια. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή αξία, για να το θέσω πιο σωστά, των δύο ομάδων, της Νάπολη και του Άρη. 447 εκατομμύρια κόντρα σε 28 εκατομμύρια, τεράστια διαφορά. Προφανώς μιλάμε για μια υπερδύναμη, μια από τις υπερδυνάμεις του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ειδικά τα τελευταία χρόνια που επέστρεψαν 16... δυναμικά.
1: 16 φορές το μπάτζετ του Άρη.
0: Εντάξει. Να δούμε. Μια προσπάθεια τώρα της Νάπολη να επιτεθεί. Κόπηκε ο Ράσιτς, αρχηγός του Άρη, και στο σημερινό φιλικό. Να δώσω και την εντεκάδα του Άρη. Να δούμε όμως πρώτα μια προσπάθεια να επιτεθεί η ομάδα του Γρηγορίου. Υπάρχει φάουλ από τον Γκίλμουρ, τον Σκοτσέζο, μαζί με τον Μακτόμινι, δύο χαφ του Άρη. Φάουλ πάνω στον Καντεβέρε. Διούδης κάτω από την εστία. Κέρκες αριστερά, Φαντιγκά δεξιά. Φαμπιάνο και Γένσεν στα στόπερ, ο Ράσιτς με τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Καντεβέρε στην επίθεση, ο Ράφα Μύρ στο 10 πίσω από τον επιθετικό του Άρη, Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά. Και το επαναλαμβάνω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, αν ο Άρης έπαιζε επίσημο παιχνίδι σήμερα, με βάση το πώς έχει διαμορφωθεί, έχει σχηματοποιηθεί αυτή τη στιγμή το ρόστερ και με τα κενά που υπάρχουν, αυτή θα ήταν η εντεκάδα που θα παρουσίαζε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Οπότε μιλάμε για μια πρόβα general, μια αποτύπωση του βασικού κορμού και των απαιτήσεων που έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων πλέον των Κιτρινόμαυρων, αρχικά για το κύπελο απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, και στις 22 Αυγούστου ο Άρης θα πάει εκτός έδρας στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, η Νάπολη τώρα με την κατοχή της μπάλας. Από την αριστερή πλευρά με τον Σπινατσόλα να γυρίζει την μπάλα στα στόπερ. Μαρίν και Ραχμάνι θα αφήσει στον Ντιλορέντσο. Ο Ντιλορέντσο στη μεσαία γραμμή. Ραχμάνι, ο οποίος ανέβηκε και προωθήθηκε. Ο Κέρκες θα κλέψει, θα γυρίσει πίσω την μπάλα στο Γένσεν. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει την κατοχή την μπάλα σε μια μακρινή μεταβίβαση. Ο Γιαννιώτας θα κατεβάσει από τα αριστερά. Γιαννιώτας θα συγκλίνει από τα αριστερά. Θα παίξει με τον Ράσιτς πίσω από την μπάλα η Νάπολη. Με τον Φαμπιάνο να έχει την κατοχή της μπάλας. Φαντιγκά κρατάει την μπάλα στη δεξιά πλευρά. Έχει ανέβει κοντά στην περιοχή του Μερέτ της Νάπολη. Μπασίρου θα γυρίσει πίσω και αυτό στον Φαμπιάνο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το προσεγγίσει ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι. Προφανώς είμαστε ακόμα στην αρχή, και όπως έλεγα και νωρίτερα, σήμερα θα φανούν και οι χτυπητές, αν θέλετε, αδυναμίες που δεν είδαμε σε προηγούμενα φιλικά, καθώς μιλάμε για ένα παιχνίδι, ένα φιλικό ψηλού επίπεδου, υψηλών απαιτήσεων, αυξημένων απαιτήσεων. Λάθος από τους παίκτες του Άρη, η κατοχή της μπάλας για την Νάπολη από τα αριστερά. Εκτελέστηκε ο Μερέτ, έχει κατοχή ο Αλέξα Μερέτ, θα παίξει με τον Αμίρ Ραχμάνι. Κουσαβάρος θα παίξει με τον Τιλορέντζο την μπάλα, 33χρονος Ιταλός, από τους παίκτες που αποτελούν έτσι σημείο αναφοράς των Απολιτάνων, από τις σημαίες της Νάπολη. Αρχική φυσιογνωμία θα χαρακτήριζα τον Τιλορέντζο. Σημείο αναφοράς και στη δεξιά πλευρά. Να δούμε αυτή την προσπάθεια της Νάπολη. Ωραία συνεργασία έξω από την περιοχή. Ο Άλισον, το shoot, την μπάλα out. Είναι corner, βρήκε στα σώματα, είναι corner τελικά. Ο Διούδης δίνει κατευθύνσεις στους αμυντικούς, στους παίκτες που αμύθηκαν σε αυτή την προσπάθεια του Άλισον βρήκε το χώρο, τον άφησαν οι παίκτες του Άρη να βρει το χώρο να κάνει το σουτ με το δεξί. Η μπάλα είναι κορνέρ, έλεγα για τον Τζιοβάνι Τι Λορέντζο, μια αρχική φυσιογνωμία που ο ίδιος είχε δηλώσει πρόσφατα ότι βλέπει την Απολίωση στο σπίτι του και θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του εδώ. Γι' αυτό και αγαπήθηκε και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από τους Πάρτενο Πέι. Λοιπόν, Μακτόμινεϊ, ο Γκίλμουρ θα γεμίσει στο πίσω δοκάρι εκεί που ήταν ο Σπινατσόλα για τον Σάντος. Ο Σάντος γεμίζει, ο Γένσεν απομακρύνει, ο Καντεβέρε θα απομακρύνει, όχι σωστά. Θέλει πιο καθαρό μυαλό από τους παίκτες του Άρη. Φεύγει μπάλα μακριά σε ένα χώρο που είναι ο Σπινατσόλα. Σπινατσόλα κρατάει μπάλα αριστερά. Ο Γκαρέ δεν μπόρεσε. Σπινατσόλα και πάλι. Ωραία ενέργεια από τον Ιταλό. Κρατάει. Έχει τον Γκαρέ πάνω του. Κλείστηκε και πάλι ο Σάντος. Ο Γκαρέ θα κάνει το φάουλ σε πλάγια θέση κοντά στην περιοχή του Σοκράτη Διούδη. Εδώ στο Τεόφιλο Πατίνη ζωντανά. Η φιλική αναμέτρηση του Άρη με την Νάπολη. Μετρόπολης 95,5 σε ένα γήπεδο που είναι κατάμεστο. 7,5 περίπου χιλιάδες. Φίλοι της Νάπολη έχουν έρθει εδώ για την σημερινή φιέστα, την παρουσίαση ουσιαστικά της ομάδας της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, καλός προπονητής, η Νάπολη, η οποία πέρυσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Σέρια με 76 βαθμούς με 4 πρωταθλήματα Ιταλίας. Φάουλ για την Νάπολη, εκτελείται στο πίσω δοκάρι. Πρώτη κεφαλιά, δεν διώχνουν καλά οι παίκτες του Άρη. Σε δεύτερο χρόνο ο Γιαννιώτας θέλει να βγάλει την μπάλα από την περιοχή και να φύγει στην κόντρα. Υπάρχει υπόδειξη φάουλ, ο Ιταλός δίνει το φάουλ κατοχή για τον Άρη από το φάουλ που κέρδισε ο Γιαννιώτας. 0-0 Νάπολη Άρης στο 11ο λεπτό, συμπληρωμένα 11 λεπτά. Μπαίνουμε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Είχαμε τα δύο σουτ, δύο ατομικές προσπάθειες από τον Χόιλουντ και τον Άλισο Σάντος. Δύο προσπάθειες, τελικές προσπάθειες εκτός εστίας. Διούδης γεμίζει, ο Καντεβέρε. Δεν έχει ο Άρης ακόμη την ισορροπία στο παιχνίδι του, τη συνοχή στο παιχνίδι του. Ο Σάντος θα βγάλει τη σέντρα για τον Χόιλου. Την μπάλα περνάει από όλους. Out, κατοχή για τον Άρη. Εκτός αγωνιστικού χώρου, κατοχή για τον Άρη. Όρθιος ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει κατευθύνσεις στον Καντεβέρε. Κάποιες οδηγίες προς τον Καντεβέρε. Ο Κέρκες κατεβάζει από τα αριστερά στο χώρο του κέντρου. Ράσιτς. Ράσιτς παράλληλα θα παίξει με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο ανοίγει ο Φαντιγκά, προτιμά τον Γκαρέ, διαγώνια στα δεξιά. Ο Γκαρέ κρατάει, έχει πάνω τον Σπινατσόλα, πίσω στο Φαντιγκά. Αυτός για τον Μπασίρου. Θυμίζω ότι ο Άρης σήμερα ήρθε σε συμφωνία με τον Γουότφορντ για τον Πετρίς. Μια ακόμη μεταγραφική ενίσχυση στη δεξιά του πλευρά με τον Πετρίς, παίκτη της Γουότφορντ. Να δούμε την προσπάθεια τώρα του Άρη με τον Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει ο Αργεντινός. Ωραία ενέργεια. Θα βγάλει την σέντρα με στόχο τον Γιαννιώτα. Βγάζουν την άμυνα οι παίκτες της Νάπολη με τον Γκίλμουρ. Βγάζει την μπάλα από την περιοχή της λοιπόν η Νάπολη σε μια πρώτη καλή ανάπτυξη των κυτρινόμαυρων, σε μια πρώτη καλή προσπάθεια να πατήσει με προποθέσεις στην περιοχή. Μπασίρου που θα βρει ξανά συμπαίκτη τον Πετρίς, αυτό που έλεγα νωρίτερα, συμφωνία για 4 χρόνια και μεταγραφή ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με την Παϊάρης αυτή του Πετρίς. Ράτσιτς. Μπασίρου κρατάει, θα παίξει με τον Φαμπιάνο παράλληλα την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή, στην αμυντική του γραμμή ο Άρης με τον Μπασίρου. Γιαννιώτα, κίνηση του Γιαννιώτα. Μύρ κρατάει, βιάστηκε ο Μύρ, θα βρει όμως τον Καντεβέρε. Ράσιτς και ο Φαντιγκά που ανεβαίνει, ωραία και γρήγορα έπαιξε ο Άρης την μπάλα. Φαντιγκά γυρίζει σέντρα, δεν ήταν καθόλου καλή η σέντρα του Φαντιγκά. Ο Ράσιτς δεν πρόλαβε, πρόλαβε τελικά ο Ράσιτς, όχι. Ο επόπτης λέει ότι έχει βγει η μπάλα πλάγιο για την Νάπολη. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με, με την Νάπολη να έχει κατοχή μπάλα στη δεξιά της πλευρά, το πλάγιο. Περιμένουμε να εκτελεστεί το πλάγιο, εκτέλεσε. Ο Ντι Λορέντσο, επίσης ένας παίκτης που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην Νάπολη τα τελευταία χρόνια. Ο Σάντος κόπηκε ωραία από τον Φαντιγκά. Φαντιγκά κουβαλάει την μπάλα. Θα φτάσει στη μεσαία γραμμή, στο μεσαίο τρίτο. Φαντιγκά γυρίζει. Θα παίξει με τον Γκαρέ και τώρα Μπασίρου. Χαμηλό τέμπο κρατάει ο Άρης. Κυκλοφορεί την μπάλα με τον Γένσεν και τώρα τον Κέρκες. Ο Κέρκες κατεβαίνει να λειτουργήσει υποστηρικτικά. Ο Μύρ προτιμά τον Γένσεν. Ο Κέρκες αυτός το Φαμπιάνο Μπασίρου κινείται ανάμεσα από τους δύο στόπερ. Φαντιγκά, Φαμπιάνο πίσω στον Διούδη. Τώρα ανεβάζει την πίεση της η Νάπολη. Ο Χόιλουντ αναγκάζει το Διούδη να γεμίσει. Και πάλι κατοχή στους Ναπολιτάνους με τον Μερέτα. Άλεξ Μερέτα έχει την κατοχή, ο τραυματοφύλακας, 29χρονος τραυματοφύλακας της Νάπολη. Ο Γκίλμουργη κατεβαίνει και παίρνει μπάλα με τον Ντι Λορέντζο. Ντι Λορέντζο και πάλι ο Μπίλι Γκίλμουρ για τον Μακτόμινι. Ραχμάνι. Για τον Μαρίν και πάλι ο Ραχμάνι. Ραχμάνι και Μαρίν συνεργάζονται. Ο Άρης στη μεσαία γραμμή με Γκαρέ με Μύρ και Μπασίρου Καντεβέρε ασκούν πίεση, κλείνουν διαδρόμους στους παίκτες της Νάπολη. Με το Μαρίν να γεμίζει, ψάχνει τον Σάντος. Ανάγκασαν εδώ η κυτρινό μαύρη την Νάπολη να πάει σε μεγάλη μεταβίβαση. Και πάλι όμως ο Άρης, η Νάπολη με την κατοχή της μπάλας πίσω από την μπάλα. Η Νάπολη, ωραία προσπάθεια από τον Πολιτάνο. Η πάσα μπάλα in out. Κατοχή για τον Άρη. Σε σχέση με πολλούς. Κατοχή για τον Άρη με το Γένσεν να είναι στην μπάλα. Διούδης θα γεμίσει. Ο Καντεβέρε έχει το μακ τον το μινέι πάνω του. Κατοχή μπάλας με τον Σάντος για την Νάπολη από τα αριστερά. Το μινέι. Η κατοχή για τον Άρη από τα δεξιά. Κατοχή της μπάλας για τον Άρη από τα δεξιά με το Φαντιγκά στην εκτέλεση. Ράσιτς γεμίζει. Κατοχή για την Νάπολη. Μπάλα πίσω στον Μερέτ. Ένα χαμηλό τέμπο μέχρι στιγμή στο φιλικό. Με τον Ραχμάνι στον Ντι Λορέντζο. Αυτός θα γυρίσει. Ντι Λορέντζο γύρισε. Προσπάθεια της Νάπολη από τα δεξιά. Ο Κέρκες κλείνει τον διάδρομο. Διαγώνια ο Γκίλμουρ κοντά στην περιοχή. Και τώρα ο Σπινατσόλα για τον Μακτόμινεϊ. Μακτόμινεϊ κρατάει. Γκίλμουρ. Ο Γκίλμουρ έχει την κατοχή της μπάλας. Γκίλμουρ κρατάει. Θα παίξει με το Ραχμάνι. Το σούτ του Ραχμάνι και γκολ. 1-0 η Νάπολη. Με τον Ραχμάνι. Ο οποίος έφτασε μέχρι την μεγάλη περιοχή, στα όρια της μεγάλης περιοχής. Ένα δυνατό δεξί σουτ, μια βολίδα του Ραχμάνι. Ο Κοσοβάρος δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης. 1-0 η Νάπολη. στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ λοιπόν με τον Ραχμάνη. Δεν αντέδρασε σωστά ο Σωκράτης Διούδης, δεν αντέδρασε σωστά και η άμυνα του Άρη. 1-0 λοιπόν. Η Ναπολιτάνη, κακή αντίδραση από τους παίκτες του Άρη. 1-0 λοιπόν η Νάπολη. Δέκατο ένατο λεπτό. 1-0 λοιπόν για την Νάπολη με τον Ραχμάνη, τον κεντρικό αμυντικό της Νάπολη. Κακή αντίδραση και από τον Σωκράτη Διούδη και από τους αμυντικούς.
1: Διέργειες, Γιαννιώτας, πιέζεται, δεν μπορεί. Κάτι στην μπάλα, λούσεις, όχι για την Νάπολη, τα δεξιά που σώσουν πάνω του Άρη. Στην όγκο θα πω εγώ, πέτρεψέ μου. Μπορούσε ο Άρης να χειριστεί καλύτερα αυτή τη φάση.
0: Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Μπασίρου να κλέβει. Ο Χόιλουτ θα πάρει. Σάντος.
2: Γιώργο τελικά.
0: Σάντος κατέβασε.
2: Τελικά το δέχτηκε τον γκολ ο Άρης. Αν και από άκουγα δεν είχε και τόσο μεγάλη. Δεν είχε πιεστεί έτσι μέχρι εκείνο το σημείο.
0: Όχι, δεν είχε πίεση ένα έτσι 20 λεπτό σε χαμηλό τέμπο. Καλύτερη και με περισσότερη ώρα κατοχή μπάλας η Νάπολη. Φαίνεται διαφορά ποιότητας, Κυριάκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή και στον τρόπο που επιτίθεται η Νάπολη και ατομικά έχει τρομερή ποιότητα προφανώς. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή τη στιγμή με τους κυτρινόμαυρους. Ο Ραχμάνη, ο κεντρικός της αμυντικός, ο οποίος προωθήθηκε, είχαμε λάθος αδράνεια των αμυντικών και του Σωκράτη Διούδη στον γκολ που δέχτηκε ο Άρης. 1-0 η Νάπολη. Ο Άρης είχε 2-3 εκλάμψεις που προσπάθησε να βγει με προποθέσεις στην επίθεση. Εντάξει, 1-0. Προφανώς ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να μετρήσει, ειδικά για τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Έτσι,
2: έτσι
0: δεν το συζητάμε. Αυτά τα συμπεράσματα που θα βγάλει ο προπονητής και γενικότερα η ομάδα είναι αυτά που μετρούν εν όψη και της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
2: Είναι να δει και την πίεση και πόσο αντέχει η ομάδα του σε πίεση όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο.
0: Έτσι, γι' αυτό είπα ότι κόντρα σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο σήμερα όπως είναι η Νάπολη, ο Άρης θα μετρήσει δυνάμεις, αλλά θα μετρήσει και πολλές αδυναμίες τις οποίες έχει και θα τις βγάλει, και θα τις βγάλει σε μεγαλύτερο βαθμό προφανώς από όσο τις έβγαλε κόντρα, για παράδειγμα, στην Αταλάντα Under 23, στη Μόντσα, στον Παθραχικό, στον Πασεραϊκό, τα προηγούμενα φιλικά. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικό επίπεδο φιλικό το σημερινό.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Αγγισά. Έκοψε ο Άρης με τον Γένσεν να βγάζει μια μπαλιά. Μεγάλη μετάβαση για τον Καντεβέρε. Απομάκρυναν οι Ιταλοί η μπάλα στον Μαρίν. Αυτή είναι η εμπειρία, η ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό, αν θέλεις, που έχουν. Είναι απολυτάνη, φαίνεται, σε κάτι τέτοιες λεπτομέρειες, όπως τώρα ο τρόπος που γύρισε ο Ντιλορέντζο την μπάλα πίσω στους στόπερ του. Λοιπόν, Μακτόμινεϊ. Μακτόμινεϊ, ο Σκοτσέζος κρατάει την μπάλα. Σάντος για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Ντιλορέντζο. Ντιλορέντζο, ο Πολιτάνο. Ο Κέρκες δεν του έδωσε τη δυνατότητα να βγει στην επίθεση, να πατήσει το επιθετικό τρίτο. Πίσω στο Ραχμάνη, 1-0 από το 19, θυμίζω, η Νάπολη με τον γκολ του Αμίρ Ραχμάνη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ράσιτς να παίρνει μπάλα. Ο Ράσιτς, ο οποίος δείχνει να έχει ένα πρόβλημα, ένα χτύπημα που είχε ο Σέρβος. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται. Διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, στον Ιταλό διαιτητή. 23ο λεπτό. 1-0 προηγείται η Νάπολη από το 19. Φαντιγκά κρατάει. Φαμπιάνο για τον Γένσεν, αυτός στον Κέρκες. Ο Κέρκες βιάστηκε εδώ. Ο Κέρκες γενικώς, υπάρχουν στιγμές όπου οι παίκτες του Άρη κάνουν βεβιασμένες κινήσεις, χάνουν εύκολα την κάτοχη της μπάλας. Δεν έχει βγει μέχρι στιγμής το παιχνίδι που θέλει να παίξει. Προφανώς παίζει ρόλο και η ποιότητα, έτσι, των δύο ομάδων. το δύο ομάδων, με τον Φαντιγκά και τον Καρένα έχει κατοχή ο Μύρανιγκ δεξιά, ο Ράτσιτ πίσω στον Φαμπιάνο, ανοίγει ο Γένσεν και θα πάρει μπάλα. Γένσεν για τον Φαμπιάνο, 1-0 Νάπολι Άρης σε αυτό το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για τις δύο ομάδες εδώ στο Καστέλ ντι Σάγκρο, στον Ιταλικό Νότο. Μακτόμινεϊ έκλεψαν οι Ιταλοί με τον Σάντος. Χάνει εύκολα την κατοχή μπάλα ο Άρης. Κερδισμένο πλάγιο βέβαια για τους κιτρινόμαυρους από τη δεξιά πλευρά. 1-0 λοιπόν για την Νάπολη με αυτό το καταπληκτικό σούτ από τον Ραχμάνη, ο οποίος έμεινε ολομόναχος εκτός περιοχής, δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στο Διούδη. Κακή αντίδραση για την αμυντική λειτουργία του Άρη Κέρκες. Ο Μπασίρου χαμήλωσε, δεν πήρε μπάλα. Γιαννιώτας, Ντιλορέντζο έκλεψε εύκολα. Ο Γκίλμορ για τον Πολιτάνο. Πολιτάνο μπαίνει στην περιοχή. Ωραία τριπλάρη το Γένσεν. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος χαμήλωσε πάρα πολύ γρήγορα και πήρε μπάλα από τον Πολιτάνο. Ήταν εδώ μια γρήγορη μετάβαση με προϋποθέσεις για την Νάπολη. Κατέβηκε όμως, χαμήλωσε ο Γιαννιώτας γρήγορα και έδωσε την λύση. Ματέο Πολιτάνο, ένας παίκτης με εμπειρία, ειδικά στο ένας εναντίον ενός, το είδαμε απέναντι στον Γένσεν. Ένας δημιουργικός ποδοσφαιριστής από την δεξιά πλευρά της Νάπολη και με πολύ σημαντικές συνεργασίες στην επίθεση. Είναι από τα σημεία αναφοράς και αυτός ο Ματέο Πολιτάνο για την φετινή Νάπολη. Ράτσιτς κρατάει για τον Κέρκες. Κέρκες από τα αριστερά. Πίσω από την μπάλα οι παίκτες της Νάπολη δίνουν κατοχή και ανεβαίνουν σιγά σιγά. Βάζουν τη γραμμή πίεσης ο Φαντιγκά από τα δεξιά. Φαντιγκά κρατάει μπάλα. Γκαρέ στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο ξανά για τον Φαντιγκά. Η κάθετη, ο Καντεβέρε το σου, το Μερέτ θα διώξει. Η πρώτη καλή στιγμή και δεύτερη προσπάθεια με το Ράσιτς. Απόκρουση και πάλι από το Μερέτ. Διπλή ευκαιρία για τον Άρη στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Τρομερή κάθετη. Να δούμε, συνεχίζεται η φάση. Στο δεύτερο δοκάρι, νέο κόρνερ. Out είναι αυτή τη φορά η μπάλα. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Άρη. Διπλή προσπάθεια με τον Καντεβέρε αρχικά. Ο Μερέτ απομάκρυνε με τα πόδια στην επαναφορά. Ο Ράσιτς με το κεφάλι απομάκρυνε σε δεύτερο χρόνο, σε κόρνερ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή για τους κιτρινόμαυρους στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολιτάνο. Πολιτάνο κρατάει την μπάλα. Κλέβει ο Κέρκες, φάουλ. Ο Ιταλός διαιτητής δεν συμφωνεί με αυτή την απόφαση. Ο Κέρκες, ο οποίος θα δεχτεί και τις παρατηρήσεις. Τρομερή κάθετη πάσα του Φαμπιάνο στον Καντεβέρε, το πλασέ του Καντεβέρε. Η απόκρουση από τον Μερέτ. Σε δεύτερο χρόνο ο Ράσιτς με το κεφάλι προσπάθησε να απειλήσει και πάλι όμως νικήθηκε από τον Ιταλό τερματοφύλακα. Παραμένει το 1-0. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του Άρη εδώ στο Καστέλ ντι Σάγκρο, στο Τεόφιλο Πατίνι. 1-0 προηγεί την Νάπολη από το 19. Δύο εξαιρετικές επεμβάσεις από τον Μερέτ. Αρχικά στο σούτ του Καντεβέρε, στη συνέχεια στην κεφαλιά του Ράσιτς. Προφανώς θα πρέπει να πιστώσουμε στον Φαμπιάνο και αυτήν την πολύ καλή κάθετη, την έξυπνη κάθετη στον Καντεβέρε. Η μισή και παραπάνω προσπάθεια που βγήκε στην επίθεση ήταν από την έξυπνη πάσα του Φαμπιάνο προς τον επιθετικό του Άρη.
2: Έφτασε πολύ κοντά στην σοφάριση, Γιώργο, έτσι. Ήταν καλή η φάση από ό,τι ακούω.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Άρη. Διπλή προσπάθεια με Καντεβέρε και Ράσιτς. Κόρνερ για την Νάπολη. Εκτελείται μέσα στην περιοχή. Ο Κέρκες θα απομακρύνει. Όπως σε πλάγιο. Πλάγιο από την δεξιά της πλευρά τώρα η Νάπολη. Στο 21ο λεπτό πλησιάζουμε την μισή ώρα αγώνα. Μισή ώρα αγώνα εδώ στο Καστέλ της Άγκρο. Προηγείται 1-0 η Νάπολη με τον γκολ του Ραχμάνη στο 19. Είχε προειδοποιήσει η Νάπολη με τον Χόιλουντ και τον Σάντος στην τρίτη ευκαιρία που βρήκε με το σούτ του Ραχμάνη. Πήρε προβάδισμα. Νωρίτερα μεγάλη στιγμή και για τον Άρη, αρχικά στο πλασέ του Καντεβέρε, στη συνέχεια με την κεφαλιά του Ράσιτς, δύο σωτήριες επεμβάσεις από τον Μερέτ. Καντεβέρε κρατάει. Ο Μύρο, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει καθόλου μέχρι στιγμή στο παιχνίδι του Άρη επιθετικά, δείχνει εκτός ρυθμού αυτή τη στιγμή. Ο Ισπανός δεν έχει πάρει προσπάθειες επάνω του, δεν έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής. Προφανώς περιμένει περισσότερα από τον Μυρ ο Άρης. Φαμπιάνο θα γεμίσει για τον Καντεβέρε. Αυτός ωραία κατεβάζει. Καντεβέρε για τον Γιαννιώτα, έξω από την περιοχή. Γιαννιώτας είναι κλεισμένος. Φάουλ. Κερδίζει το βάουλ από τον Πολιτάνο σε πολύ καλό σημείο, έξω από την περιοχή της Νάπολη. Θα στηθεί η μπάλα σε πολύ καλό σημείο. Μπορεί να δημιουργήσει εδώ Άρης προϋποθέσεις για να ισοφαρίσει με Γκαρέ και Ράσιτς στην μπάλα. Με τον Ράσιτς και τον Γκαρέ στην μπάλα, αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Γιαννιώτας, 31ο λεπτό. Ρανταρή μετάδοση από το Τρόπολη σε 5,5, αυτό το φιλικό του Άρη με την Νάπολη, σπουδαίο φιλικό. Ένα 1-0 προηγούνται οι Ναπολιτάνοι με τον Ραχμάνη από το 19. Ράσιτς και Γκαρέ στην μπάλα για αυτό το φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση. Παίρνει λίγα μέτρα, λίγα βήματα πίσω και οι δύο, και ο Ράσιτς και ο Γκαρέ. Ο Ράσιτς με το δεξί. Ο Ράσιτς εκτελεί γκολ! Εκπληκτικό γκολ, εκπληκτική εκτέλεση από τον Ράσιτς. Σε ακόμη ένα φιλικό ο Σέρβος βρίσκει δίχτυα. Αυτή τη φορά το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο. Έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Μερέτ. Καμία απολύτως αντίδραση, κανένα απολύτως περιθώριο. 1-1 ο Άρης. Εντυπωσιακό γκολ από τον Ράσιτς. 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης με τον αρχηγό του, με τον Ούρος Ράσιτς, στο 32ο λεπτό. Τρομερή εκτέλεση από τον Σέρβο. Ο Άρης, ο οποίος το έλεγα και νωρίτερα, δεν πήρε κάτι δημιουργικά από τον Μυρ, λίγα πράγματα από τον Γκαρέ, αλλά έχει τον αρχηγό του, έχει τον Ράσιτς, ο οποίος σε ακόμη ένα φιλικό βάζει την σφραγίδα του, αυτή τη φορά με καταπληκτικό γκολ στο παραθυράκι της εστίας της Νάπολη.
2: Τα έχει αυτά
0: γκολ από
2: τα χτυπήματα. Τα έχει αυτά τα χτυπήματα ο Ράσιτς. Γιώργο, μας το έχει αποδείξει. Είναι από μικρό, μεσαία, από μεγάλη απόσταση. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός τεχνίτης.
0: Έχει το σουτ, αλλά έχει και την τεχνική στις τριμμένες φάσεις.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Μπράβο, μπράβο.
0: Ο Άρης, ο οποίος έχει ανεβάσει στροφές, έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Πολιτάνο πίσω στον Μερέτ. Ο Ραχμάνης στο 19 το 1-0. Στο 31 ο Ράσιτς ισοφάρισε με καταπληκτικό γκολ. Μπασίρου και αυτός δεν έχει δώσει πράγματα στη μεσαία γραμμή. Λίγα πράγματα μέχρι στιγμής. Γένσεν. Μπασίρου. Ράτσιτς. Γένσεν και Φαμπιάνο. Κρατάει μπάλα. Φαμπιάνο. Ο Γένσεν ανεβαίνει, ο Κέρκες από τα αριστερά. Ο Γένσεν προτίμησε τον Μπασίρου στον άξονα. Ο Γκαρέ. Γκαρέ κράτησε, κλείστηκε. Φαντιγκά. Με το Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Μπασίρου. Κάθετα στο Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Γένσεν. Γένσεν κρατάει. Γουισά είναι κοντά του. Θα παίξει παράλληλα με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο δίπλα του στον Γκαρέ. στα δεξιά. Γκαρέ κάνει κίνηση. Φαντιγκά θα πάρει μπάλα. Φαντιγκά συγκλίνει στον άξονα. Φαντιγκά, ωραία προσπάθεια έξω από την περιοχή. Θα κλέψει ο Γκίλμορ και τώρα θέλει να βγει γρήγορα στη μετάβαση η Νάπολη. Και πάλι ο Γκίλμορ κρατάει ο Σκοτσέζος για το Σάντος. Γρήγορη επιθετική ενέργεια από τους Ναπολιτάνους. Ο Σάντος όμως καθυστέρησε. Οργανώθηκε ο Άρης αμυντικά. Μακτόμινεϊ, Σπινατσόλα και Σάντος. Μακτόμινεϊ για τον Σπινατσόλα. Ωραία, βρήκε την τρύπα, πέρασε την μπάλα. Γύρισε ο Διούδης με τη γρόθια. Ο Γιαννιώτας σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει την μπάλα μακριά από την περιοχή. 1-1 Νάπολη Άρης, 35 λεπτό είμαστε στο Τεόφιλο Πατίνι, εδώ στον Ιταλικό Νότο. Να δούμε Αγκισά. Αγκισά κρατάει, θα κοπεί από τον Γένσεν. Γιαννιώτας, Πολιτάνο. Το σούτ από τον Μακτόμινεϊ στα σώματα. Ο Καντεβέρε πήγε να παίξει με τον Γιαννιώτα γρήγορα την μπάλα. Έκλεψε όμως ο Ραχμάνη, ο οποίος κατεβαίνει στην επίθεση πολλές φορές. Πολιτάνο έβαλε το μπλοκ, το φράγμα. Ο Κέρκες, φάουλ πάνω στον Πολιτάνο και στημένη μπάλα για τους γηπεδούχους. Σε πλάγια θέση, πλάγια δεξιά, παράλληλα με την γραμμή της μεγάλης περιοχής του Σοκράτη Διούδη, ο οποίος θα στήσει. Το τείχος του ζητάει ακόμα ένα παίκτη. Είναι μόνο ο Γιαννιώτας για την ώρα, ναι, ζήτησε ακόμα ένα παίκτη στο τείχος. Πηγαίνει και ο Κέρκες, ο Γκαρέ, συγγνώμη, Γκαρέ και Γιαννιώτας στο τείχος για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Νάπολη από πλάγια θέση παράλληλα με την γραμμή της μεγάλης περιοχής του Άρη. Σάντος και Πολιτάνο στην μπάλα. 36 λεπτό, Νάπολη Άρης 1-1. Στο πέμπτο και τελευταίο φιλικό για τις δύο ομάδες, φιλικό προετοιμασίας. Πολιτάνο στο τείχος. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα από τον Γκίλμορ θα περάσει, θα φύγει out. Με το δεξί ο Σκοτσέζος. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Διούδη. Δεν ανησύχησε εδώ η άμυνα του Άρη, η εστία του Σοκράτη Διούδη. Νάπολη Άρης 1-1. Με την Ιταλική ομάδα να πιέζει μετά την ισοφάριση, κυρίως με πλαγιοκοπήσεις, με το Σάντος, τον Πολιτάνο. Ξανά ο Άρης με τον Γκαρέ, τον Καντεβέρε, Μπασίρου, ωραία, απέφυγε το Μακτόμινεϊ. Ράσιτς γυρίζει για τον Γιαννιώτα, κακό το γύρισμα, ήταν δυνατή πάσα. Σωστή σκέψη. Κακή η πάσα, ήταν δυνατή για τον Γιαννιώτα, δεν μπόρεσε να προλάβει να κατεβάσει. Αγκισά για τον Πολιτάνο. Πολιτάνο για τον Ντι Λορέντζο. Ντι Λορέντζο κατεβέρε, έβαλε την κόντρα, έκοψε και έκλεψε για τον Άρη. Ράτσιτς, Κέρκες και πάλι ο Ράτσιτς. Συνεργάζονται οι δύο Σέρβοι με τον Γιαννιώτα να έχει την κατοχή. Ράτσιτς κρατάει, θα παίξει με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, διαγώνια τώρα, μια διαγωνία πάσα για το Φαντιγκά δεξιά. Φαντιγκά, Γκαρέ, πίσω και πάλι στον Φαμπιάνο. Γκαρέ, Φαντιγκά για τον Μπασίρου. Μπασίρου για τον Γένσεν. Ο Γένσεν και πάλι για τον Μπασίρου. Πίσω από την μπάλα η Νάπολη, κυκλοφορεί ο Άρης αλλά δεν βρίσκει χώρους. Με το Φαμπιάνο να παίζει με τον Γκαρέ. Η πάσα του Γκαρέ για τον Μυρ δεν πέρασε. Έκοψαν οι Ναπολιτάνοι. 38 λεπτό με τον Πολιτάνο. Ραχμάνη.
3: Μετά τον Πετρίς να κάνει αυτό που πρέπει και στις υπόλοιπες θέσεις.
0: Ραχμάνη για τον Μακτόμινεϊ. Ντι Λορέντζο. Ντι Λορέντζο κρατάει κατοχή. Πίσω στον Ραχμάνη, ο Κοσοβάρος και σκόρερ στο γκολ της Νάπολης, το 1-0. Στο 19 ισοφάρισε ο Άρης Μεράτσης, στο 31 Θέλει προσοχή Μακτόμινεϊ. Μακτόμινεϊ θα χάσει από τον Γκαρέ. Έκοψε πολύ ωραία ο Γκαρέ με υπερπροσπάθεια και επιμονή ο Γκαρέ. Έκοψε και ο Άρης στη συνέχεια κερδίζει και το φάουλ. Ένα Νάπολι Άρης 40 λεπτό σχεδόν. Πλησιάζουμε το 40 λεπτό στο 31 το είμαστε. Με τον Ραχμάνι να έχει κατοχή. Ραχμάνι για τον Μερέτ. Μερέτ Γκίλμορ. Γκίλμορ κρατάει. Αγκισά. Ωραία με τον Γκίλμορ. Ανεβαίνει και ο Μακτόμινεϊ στον άξονα. Ζητάει. Θα πάρει μπάλα ο Σάντος πιο αριστερά. Ανεβαίνει και ο Σπινατσόλα. Σάντος με αντίπαλο τον Καρέ. Ο Πολιτάνο για τον Αγκισά μέσα στην περιοχή. Δεν πέρασε το γύρισμα. Έκοψαν οι παίκτες του Άρη με τον Μπασίρου, τον Καντεβέρε. Δεν μπόρεσε να φύγει, να αποφύγει το Ραχμάνι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πολιτάνο. Πολιτάνο κλεισμένος από δύο. Αγκισά και πάλι ο Πολιτάνο. Ο Γένσεν κάπως σάτσα, αλλά θα απομακρύνει πλάγιο για την Νάπολη. Πλάγιο για την Νάπολη από τα δεξιά. Με τον Ντιλορέντζο στην εκτέλεση. Αγκισά κατεβάζει κοντά στο κόρνερ στη δεξιά πλευρά της η Νάπολη. Ραχμάνι. Νάπολη Άρης 1-1. Ραχμάνι και Ράτσι στα γκολ. Σπινατσόλα για τον Μακτόμινεϊ. Ο Χόιλουτ θα γυρίσει. Ο Μπασίρ θα απομακρύνει. Μαρίν. Σάντος από τα αριστερά. Από τους πιο δραστήριους παίκτες της Νάπολη ο Σάντος. Σε αυτό το πρώτο ημιχρονό Φαμπιάνο απομάκρυνε στο πρώτο δοκάρι. Ραχμάνι. Αγκισά. Πολύ ωραία έκοψε ο, ο Κέρκες. Και πολύ καλή αμυντική ενέργεια του Κέρκες για άλλη μια φορά στο παιχνίδι. Πολιτάνο η σέντρα και φαλιά από το Χόιλου την μπαλ out. Η μπάλα έφυγε out. Ο Δανός πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Η κεφαλιά του έφυγε out. Ο Χόιλουτ προφανώς ένας επιθετικός επίπεδου Champions League. Αποκτήθηκε από τη Manchester United. Τη μεταγραφή του έγινε μόνιμη το καλοκαίρι. Την προηγούμενη σεζόν είχε 16 γκολ σε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Νάπολη. Από τα βασικά σημεία αναφοράς της Νάπολης στην επίθεσή της, ο Ράσμους Χόιλουτ, ο διεθνής Δανός επιθετικός. Φαμπιάνο γεμίζει, ο Καντεβέρε κατέβασε όχι καλά. Κατοχή για την Νάπολη. Γκίλμορ. Σπινατσόλα. Το παίρνει επάνω το Σπινατσόλα. Ο Χόιλουτ. Σπινατσόλα το πλάσε η μπάλα out. Έστρωσε ο Χόιλουτ. Πλάσαρο Σπινατσόλα η μπάλα έφυγε out. Ανέβασε τροφές η Νάπολη μετά τον γκολ της ισοφάρισης. Ψάχνει να πάρει και πάλι προβάδισμα. Και αυτή τη φορά όμως η προσπάθεια του Σπινατσόλα ήταν στο 43ο λεπτό που δείχνει το χρονόμετρο. Έφυγε out. 1-1. Είπαμε και νωρίτερα από τους παίκτες που ακόμη δεν έχουν δώσει, δεν έχουν προσφέρει κάτι στο παιχνίδι. Επιθετικά είναι ο Μυρ. Λίγα πράγματα από τον Γκαρέ. Έχει κάποιες ατομικές ενέργειες. Αμυντικά πάντως είναι καλός, γυρίζει γρήγορα. Ο Μπασίρου επίσης λίγα πράγματα. Απέναντι σε μια Νάπολη που έχει φυσικά την ποιότητα, έχει τις εντάσεις, αλλά ο Άρης μέχρι στιγμής έχει την ισορροπία και διαχειρίζεται το παιχνίδι. Βρήκε και τον γκολ της σοφάρισης προστατική φάση με τον Ράσιτς, τον αρχηγό του. Διοδής. Ο Μερέτ, ο Άλεξ Μερέτ, ο τερματοφύλακας της Νάπολη, έχει την κατοχή. Ο Ραχμάνι Ανεβαίνει ο Καντεβέρη, ανεβαίνει και ο Γκαρέ για να πιέσει Χόιλουντ. Έχει τον Γένσεν επάνω του. Η πάσα του Χόιλουντ, το Φαντιγκά προλαβαίνει το Σάντος. Θα χάσει όμως ο Φαντιγκά, λάθος από το Φαντιγκά. Έκλεψε ο Σάντος το γύρισμα, γκολ για την Νάπολη με τον Σκοτ Μακτόμινεϊ να κάνει το 2-1 στο 44ο λεπτό. Είναι αυτό που λέγαμε, η διαφορά ποιότητας και ατομικά και ομαδικά φάνηκε σε αυτή τη φάση. Προφανώς όμως όλα ξεκίνησαν και από το λάθος του Φαντιγκά. Ενώ προλαβαίνει στο σπριν τον Σάντος, παίρνει την μπάλα, αντί να τη διώξει σε πλάγιο, προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα στον Βραζιλιάνο, ο οποίος το έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, έσπασε στον Σκοτ Μακτόμινεϊ. Αυτός φυσικά δεν μπορούσε να στοχίσει από εκείνη τη θέση. Ο Σκοτσέζος, διεθνής χαφ, κάνει το 2-1. Γκολ για την Νάπολη με τον Σκοτ Μακτόμινεϊ λίγο πριν από το ημίχρονο. Αποθεώνεται φυσικά ο Σκοτ Μακτόμινεϊ.
2: Πάντως Γιώργο, άμα δεν γίνονταν το λάθος, δεν άκουγα ότι... Ναι, εντάξει, μπορεί να πίεσε η Νάπολη, αλλά δεν έβρισκε λύσεις, έτσι.
0: Εντάξει, πίεζε η Νάπολη, προσπαθούσε με κάποια σούτ να απειλήσει, να πάρει ξανά προβάδισμα, αλλά είναι αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά και δείχνουν και τη διαφορά ποιότητας, αν θέλεις, γιατί ο Φαντιγκάου και είναι, έχει να αντιμετωπίσει σήμερα το Σπινατσόλα και το Σάντος, δεν το συζητάμε, έχει πολλή δουλειά, αλλά πήγε να κάνει το κάτι ξεζητημένο αντί να διώξει την μπάλα σε πλάγιο, αφού ήταν ο Σάντος κοντά του, τον πίεσε, έχασε την μπάλα, δεν ήθελε πολύ η Νάπολη για να γεμίσει την περιοχή του Διούδη. Το γύρισμα της μπάλας στο Μακτόμινεϊ, ο Σκοτσέζος δεν μπορούσε να στοχίσει από εκείνη τη φάση. Γκολ για την Νάπολη, 2-1 προηγείται η Ιταλική ομάδα κόντρα στον Άρη, ο οποίος ισοφάρισε με το Ράσιτς με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Βρήκε γκολ ισοφάρισης, διαχειρίστηκε σε κάποιες φάσεις του ημιχρόνου την ένταση και την ποιότητα που έχει η Νάπολη. Είχε κάποια καλά στοιχεία και μεσοεπιθετικά, αμυντικά, αν εξαιρέσουμε το κενό που άφησε στον γκολ του Ραχμάνη, το λάθος του Φαντιγκά και κάποιες έτσι προσπάθειες που φάνηκε ότι ο Σπινατσόλα για παράδειγμα ή ο Πολιτάνο είναι ένα επίπεδο πάνω από τους παίκτες του Άρη, διαχειρίστηκε καλά αυτό το πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Ας πάρουμε και εμείς λίγες ανάσες, Κυριάκο, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Θα τα πούμε σε περίπου ένα τέταρτο ξανά.
2: Okay. Αυτά είναι τα πράγματα όταν γίνονται εύκολα λάθη. Το εύκολο λάθος στήχησε και το γκολ που έβαλε την Νάπολη ξανά μπροστά. Με βάση την αναμετάδοση που ακούω εγώ από τον Γιώργο, ο Άρης προσπάθησε να, και μετά την ισοφάριση που έκανε, προσπάθησε να κρατήσει λίγο το ρυθμό του αγώνα. Δεν υπήρξε κάποια φάση Μάρς. Νομίζω το γκολ, αν δεν γινόταν αυτό το εύκολο λάθος, ενδεχομένως να πήγαιναν οι ομάδες στα αποδυτήρια και με το 1-1. Με το πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο εκτέλεση φάουλ του Ράσιτς, ο οποίος τα έχει αυτά τα χτυπήματα, έχει την τεχνική, έχει τα δυνατά πόδια, το σουτ. Μας το έχει αποδείξει και από πέρσι και φέτος είναι ένα πολυβόλος, σκοράρει ανελιπώς. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και σίγουρα θα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό των κιτρίνων. Τώρα θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, θα γίνουν και προφανώς και στη διάρκεια κάποιες αλλαγές, κάποιες διορθωτικές κινήσεις από τον κύριο Γρηγορίου για να δει και αυτός με τη σειρά του και άλλους ποδοσφαιριστές και πώς ανταποκρίνονται κάτω από πίεση. Το ίδιο φυσικά μπορεί να γίνει και με την Νάπολη. Να επαναλάβουμε ότι ο Όφη τελικά πήρε το Super Cup επικρατώντας τα πέναλτι της ΑΕΚ με 5-4 σε ένα μάτς Grand Quignol, σε ένα μάτς το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ σε μια κόντρα επίθεση από το Γιώβιτς έξω από την περιοχή. Σουφάρισε ο Ανδρούτσος και έβαλε τον Όφη μπροστά ο Κοστούλας με γυριστή κεφαλιά από φάουλ έξω από την περιοχή. και στο 96-97 από το τελευταίο corner θα λέγαμε που κέρδισε η ΑΕΚ, τελευταία φάση ισοφάρισε και έστειλε το τελικό στα πέναλτι, δεν υπήρξε, ήταν απόφαση να μην υπάρξουν, να μην υπάρξει παράταση σε αυτό το σημείο και για τις μέρες που διανύουμε και για την αποπροετοιμασία οι ομάδες. Οπότε πήγε κατευθείαν στα πάνελτι όπου επικράτησε ο Όφι με 5-4. Η κριτική σε πελάγη ευτυχίας σε μια φανταστική χρονιά για αυτούς. Δύο τρόπαια, ένα στον Βόλο απέναντι στον ΠΑΟΚ, πάλι με ανατροπή και εκεί με 2-1, και ένα εδώ στο πέναλτι που φυσικά χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να ισοφαριστεί η ομάδα του Ηρακλείου, ο Όφι, η ομάδα της Κρήτης, με τους φιλάθλους να πλέουν σε πελάγι ευτυχίας. Αυτά είναι όμορφα στιγμιότυπα, είναι όμορφα πράγματα να βλέπουμε ομάδες που δεν είναι στην κλασική διεκδίκηση τροπέων όπως η Big Four που λέμε για παράδειγμα, έτσι οι τέσσερις μεγάλες ομάδες που τα τελευταία χρόνια μοιράζονται τίτλους και επιτυχίες. Είναι πολύ θετικό να βλέπουμε όλες οι ομάδες ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες ή πάντα μικρές είναι, πάντα σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί ο καθένας είναι ομάδα που θεωρεί πολύ μεγάλη, να κατακτούν τίτλους. Αυτό είναι υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία σημαίνει ότι σε ένα πρωτάθλημα μπορεί να πάρει ένα τίτλο ή να κερδίσει και ο αδύναμος. Και μπράβο στον Όφη. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο στο πρώτο ημίχρονο, τον Γιώργο Στράζαλη, μας έδωσε όλα τα παρελειπόμενα και φυσικά την αναμετάδοση live από το προπονητικό κέντρο που έχει ένα εκπληκτικό γήπεδο, όπως είπε ο Γιώργος, της Νάπολη. Το σκορ έκλεισε με 2-1 υπέρ της Νάπολη. Πάμε λοιπόν για ένα διάλειμμα, γιατί τα χρωστάμε κιόλας.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τι κομματάρες βάζετε, Γιάννη? Τι κομματάρα είναι αυτή? Πολύ μου αρέσει το τραγούδι. Τράβεση, μεγάλο κομμάτι, πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαλύματα που χρωστούσαμε και λόγω της μετάδοσης. Ακούτε πάντα Ράδιο Μετρόπολης 95 και 5, Κυριάκος Κεντερίδης στο μικρόφωνο, Γιάννης Δελίδης στην κονσόλα του ήχου. Η Μαρία Ιμπούτου είναι η γραμματιακή μας. Έφυγε η Μαρία, 11 η ώρα. Καλά λέει ο Γιάννης, σιγά μην κάτσει. Μέχρι τις 10 έχουμε γραμματεία. Λοιπόν, έχουμε ήδη σε σύνδεση, είχαμε τον Γιώργο του Στράνταλη με την αναμετάδοση για το πράτα 45 λεπτά του παιχνιδιού ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη, το οποίο έληξε το πρώτο ημίχρονο με 2-1 υπέρ της Νάπολη, με ένα γκολ που δέχτηκε από ένα λάθος από Μάκη του Φατιγκά. Υποφελήθηκαν οι της Νάπολη και κάνανε το 2-1 με τον Μακτόμινέιτ, ενώ ο Άρης είχε σοφαρίσει πιο μπροστά με ένα εκπληκτικό σε εκτέλεση φάουλ στο παραθυράκι του Ράσιτς έξω από την περιοχή. Ένας παίχτης, ο Σέρβος, ο οποίος είναι μανούλα σε κάτι τέτοια, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είμαστε αναμονή φυσικά της έναρξης και του δευτέρου ημιχρόνου. Περίπου ξεκίνησε 10 και κάτι στην Ιταλία, οπότε λογικά κατά τις 11 και 5 και 10 θα μπουν οι ομάδες ξανά, θα επιστρέψουν οι ομάδες στον αγροτικό χώρο για να πάμε στην μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Όσο ήμασταν σε αναμετάδοση εδώ, εγώ έβλεπα παράλληλα και τις εκδηλώσεις για τα παραλυπόμενα του τελικού EuroCup, με τους παίχτες του Όφι να γίνονται ένα κουβάρι, τους φιλάθλους, δηλώσεις ο κύριος Μπούση. Τώρα κάνει δηλώσεις, από ό,τι βλέπω, ο κύριος Προυσανίδης για τον Όφι. Ένα παιχνίδι το οποίο τελικά ανέδειξε νικητή στα πέναλτι και τροπεούχο τον Όφι με 5-4. Η κανονική διάρκεια το παιχνίδι έληξε 2-2. Σκόρερ ο Γιώβιτς το πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο, ισοφάρισε ο Ανδρούτσος, προηγήθηκε με εγκυριστή κεφαλιά μετά από φάουλ έξω από την περιοχή ο Κοστούλας, και στο τελευταίο κυριολεκτικά δευτερόλεπτο του παιχνιδιού με κόρνερ ο Ζήνη έκανε το 2-2 και έστειλε το παιχνίδι, όχι στην παράταση, στα πέναλτι, γιατί δεν υπήρξε παράταση. Ο παίχτης που αστόχησε, που δεν μπορούσε να πεις ότι ήταν άσχημο το πέναλτι που εκτέλεσε, ήταν ο Βάργκας. Ήταν πολύ καλό το πέναλτι που εκτέλεσε, απλά έπεσε

όχι, θα περάσει καλά. Θα πάει καλά και στο stage του Europa League. Δείχνει ότι έχει φτιάξει ένα πολύ καλό αξιόμαχο σύνολο ο Κόντις. Ο Κόντις ο οποίος δείχνει ότι με την φιλοσοφία που έχει περάσει στον Όφι, έναν πάρα πολύ καλό σοβαρό προπονητή, Έλληνα προπονητή, και μπράβο του, και τους θέλουμε τους Έλληνες προπονητές έτσι να έχουν εξέλιξη. Επίσης και ο κ. Γρηγορίου να είναι πολύ καλός προπονητής, δείχνει ότι έχει φέρει μια αγωνιστική πειθαρχία στον Άρη, ένα τρόπο ανάπτυξης στον Άρη. Βγάζει κάτι ο Άρης στο γήπεδο, παίζει δηλαδή ένα σύστημα και στην επίθεση και στην άμυνα. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε και τον Παπαδόπουλο που πέρσι έκανε το Λεβαδιακό μια ομάδα όνειρο. Τώρα την παράσταση που περιμένουμε την Πέμπτη είναι για όλη την Ελλάδα, θα έλεγα εγώ, σημαντικό να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη και την πρόκριση, γιατί θα προσθέσει έξτρα βαθμούς στον αγώνα που δίνουν οι ελληνικές ομάδες για το ranking της UEFA, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε την 11η θέση και μάλιστα αν μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε να κουμπίσουμε και την 10η, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι απευθείας ομίλους stage θα έχει και ο πρωταθλητής. Στα play-off θα πηγαίνει ο δευτεραθλητής και φυσικά Europa League και Conference League θα πηγαίνουν οι ομάδες απευθείας στο stage ή θα έχουν έναν αγώνα όλο και όλο και δεν θα κατεβαίνουμε τα γήπεδα από μέσα Ιούλη ή αρχές Ιούλη να κάνουμε προετοιμασίες. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, το Sound of the Goal, για να το ακούσουμε λίγο, Joe Cocker.

0: Επανήλθαμε λοιπόν με τον Γιώργο ξανά στη γραμμή. Γιώργο, τι λέει?
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Castel di Sangro, στο Τεόφιλο Πατίνι. Δεύτερο ημίχρονο έναρξη, δεύτερο ημίχρονο μόλις. Τέσσερις αλλαγές στην Νάπολη, μία ο Άρης. Στη θέση του Μέρα του τερματοφύλακα ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Εκτός ο Γκίλμορ, στη θέση του ο Ντεμπρόινε. Εκτός ο Σάντος, στη θέση του ο Λομπότκα. Εκτός και ο Μακτόμινεϊ, στη θέση του ο Βεργκάρα. Επαναλαμβάνω, στο δεύτερο ημίχρονο οι τέσσερις αλλαγές. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στο τέρμα, Λομπότκα, Βεργκάρα και Ντεμπρόινε, οι παίκτες που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο. Γκίλμορ, Μακτόμινεϊ και Σάντος εκτός αγωνιστικού χώρου για την ομάδα του Μασιλιάνο Αλέγκρι. Μία αλλαγή ο Μιχάλης Γρηγορίου, στη θέση του Καντεβέρε ο Μπουσαΐντ. Οπότε θα δούμε δίδυμο στην επίδεση Μπουσαΐντ και Μυρ, και Ράφα Μυρ. Ένα πρώτο ημίχρονο που ο Άρης δεν απέφυγε τα λάθη, και η αλήθεια είναι ότι σε τέτοια παιχνίδια φαίνονται ακόμη περισσότερο. Αυτό περιμέναμε ούτως ή άλλως να δούμε, τις αδυναμίες και τα λάθη. Να δούμε όμως και την πρώτη προσπάθεια της Νάπολης στο δεύτερο ημίχρονο να επιτεθεί, κερδίζει το κόρνερ. Θυμίζω, Νάπολη Άρης από το πρώτο ημίχρονο 2-1. Το πρώτο γκολ της Νάπολη από το Ραχμάνι στο 19 ισοφάρισε με Ράτσιτς ο Άρης. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Σέρβο με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το 2-1 λίγο πριν το ημίχρονο με τον Μακτόμινεϊ η Ναπολιτάνη. Προφανώς μιλάμε για ένα φιλικό όπου θα βγάλει συμπεράσματα ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα δει τις αδυναμίες. Να δούμε αυτή την προσπάθεια λίγο της Νάπολη. Ο Αγκισά θα τη χάσει από την κεφαλιά του, Αγκισά στα χέρια

0: του Διούδη. Έλεγα ότι το αποτέλεσμα είναι ίσως το λιγότερο σημαντικό στοιχείο της απόψινής βραδιάς, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές και τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θέλει να δει κατά πόσο η ομάδα του μπορεί να διατηρήσει όσα έχει δουλέψει τις προηγούμενες εβδομάδες, και ειδικά όταν απέναντί της βρίσκεται ένας αντίπαλος πολύ υψηλότερου επίπεδου, με μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη ταχύτητα και προφανώς πολύ μεγαλύτερη ποιότητα σε ατομικό επίπεδο, όπως είναι η Νάπολη.
1: Και όταν,
0: δηλαδή,
1: Γιώργο,
0: τώρα όταν μπαίνει ο De Bruyne αλλαγή μέσα
1: θες
0: του McTominay, ναι, εντάξει.
1: Αυτό θα έλεγα, όταν, Γιώργο, άλλος από τον μπάγκο φαίνεται το De Bruyne, τι να λέμε.
0: Το De Bruyne, ναι, ακριβώς. Και το Lobotka.
1: Και το Lobotka, ναι, εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και πάλι Νάπολη στην επίθεση. Ωραία, ο Φαμπιάνο πρώτος στην μπάλα. Σε δεύτερο χρόνο Μπουσαΐντ. Έβγαλαν την μπάλα από την άμυνά τους οι παίκτες του Άρη. Απλά είναι παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες, και ειδικά όταν έχεις τέτοιον αντίπαλο απέναντί σου και που δεν σου επιτρέπει να κάνεις λάθη. Και ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο έκανε τα λαθάκια του, αυτή είναι η αλήθεια, ειδικά αμυντικά, όπως το δεύτερο γκολ με το λάθος του Φαντιγκά. Συνολικά πάντως ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι. Ξεκάθαρο στόχο για να αποφύγει τα λάθη στον άξονα, να μην δώσει στην Νάπολη τα περιθώρια να βγει στην κόντρα επίθεση. Επιθετικά δεν ήταν δημιουργικός, γιατί δεν πήρε και βοήθειες από τον Μυρ, δεν πήρε βοήθεια από τον Γκαρέ. Ο Μπασίρου κινήθηκε εκτός της ποιότητας και των απαιτήσεων που έχει ο Άρης από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι είμαστε στο διάστημα της προετοιμασίας ακόμη. 12 Αυγούστου, ναι, αρχίζουν οι επίσημες υποχρεώσεις, αλλά καμία ομάδα στον κόσμο δεν είναι έτοιμη 12 Αυγούστου και λίγο πριν ξεκινήσουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και αυτά τα φιλικά δίνονται για ακριβώς αυτό το λόγο, να βγάζουν συμπεράσματα οι προπονητές, να βλέπουν τα κενά, να διαπιστώνουν τις αδυναμίες, να εξελίσσουν τα θετικά σημεία που έχει η ομάδα. Πάντως ο Άρης μέχρι στιγμής, σε αυτό το διάστημα προετοιμασίας, στα φιλικά που έχει δώσει, έχει δείξει ότι έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο παιχνίδι του, μια συγκεκριμένη βάση που προσπαθεί να την εξελίξει. Πάμε όμως και πάλι στο παιχνίδι μας, γιατί η Νάπολη είναι στην επίθεση. Θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Πάντως ο Άρης με το Γιαννιώτα να πιέζεται, έχασε την μπάλα, υπάρχει και φάουλ, δεν δίνεται το φάουλ. Ο Μυρ θα πάρει μπάλα, θα κερδίσει το πλάγιο. Επίσης κάτι σημαντικό που δεν είδαμε σε προηγούμενα φιλικά. Είδατε, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και ο Γρηγορίου έκανε μόλις μία αλλαγή. Αυτό που έλεγα δηλαδή και στο ξεκίνημα, ότι στο σημερινό φιλικό και λόγω του αντιπάλου δεν θα μοιράσει ισόπωσα τον χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές του, όπως συνέβη σε προηγούμενα φιλικά παιχνίδια, γιατί ακριβώς θέλει να δει το βασικό του κορμό, πώς θα αντιδράσει, τις απαιτήσεις που υπάρχουν από συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές εν όψη και της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχει ο Άρης σε κύπελο και πρωτάθλημα. Γένσεν γυρίζει στον Διούδη, λάθος από το Διούδη, θα δώσει κατοχή στην Νάπολη με ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Την δεξιά πλευρά αυτό το πλάγιο για την Νάπολη. Ο Αγκισά νωρίτερα προσπάθησε να απειλήσει, μπλόκαρε ο Διούδης. Θυμίζω, βγήκαν από το γήπεδο για την Νάπολη με Ρετ, Άλισο Σάντος, Μακτόμινε και Γκιλμόρ, και πέρασαν στο παιχνίδι Μιλίκοβιτς, Τσάβιτς, Λομπότκα, Βεργκάρα και ο Κέβιν Ντεμπρόινε. Μαρίν για τον Βεργκάρα. Με τον την Νάπολη να έχει την κατοχή της μπάλας, Βεργκάρα, ο Μπασίρου δεν μπόρεσε να κόψει, ο Ντεμπρόινε πήγε να σπάσει για το Λομπότκα, έκοψαν οι παίκτες του Άρη με τον Μπασίρου, καθυστερεί ο Μπασίρου, κρατάει, θα χάσει από το Λομπότκα με φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κέρκες από τα αριστερά, Γιαννιώτας. Ο Μυρ κρατάει, ο Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι ότι συνάντησε πολλές δυσκολίες, είχε ούτως ή άλλως να αντιμετωπίσει παίκτες όπως ο Σπινατσόλα και ο Σάντος, λογικό είναι να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Έκανε το λάθος του, το πλήρωσε ο Άρης με το δεύτερο γκολ, θα μπορούσε κάλλιστα να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Είναι λάθη που δεν συγχωρούνται, όχι επειδή παίζεις απέναντι στην Νάπολη και γενικότερα Είναι λάθη που δεν πρέπει να συμβαίνουν, λεπτομέρειες που μπορεί να κρίνουν ένα παιχνίδι και καλό είναι να αποφεύγονται. Μπασίρου για το Φαντιγκά. Μπουσαΐτ, λάθος συνεργασία από τους παίκτες του Άρη. Με την Νάπολη να έχει κατοχή. Βεργκάρα για τον Ντεμπρόινε. Ντεμπρόινε κρατάει, κάνει κίνηση ο Χόιλουντ. Κακή πάσα, κακή συνεννόηση. Ντεμπρόινε και Χόιλουντ. Έκαψαν οι παίκτες του Άρη. Κέρκες, Γιαννιώτας. Γιαννιώτας κρατάει, δεν έχει επιλογή μπροστά. Ο Μυρ κινείται στα πλάγια αριστερά. Δεν είχε παίκτη στην επίθεση ο Γιαννιώτας για να συνεργαστεί. Γκαρέ στα δεξιά. Τώρα πατάει περιοχή ο Μυρ. Γκαρέ κρατάει. Μπασίρου γεμίζει για το Μυρ. Ο Ραχμάνη θα απομακρύνει πιο μακριά ο Πολιτάνο. Πλάγιο. Κέρκες για το Ράτσιτς, έξω από την περιοχή. Ράτσιτς ψάχνει το χώρο, δεν το βρίσκει. Γυρίζει στον Μπασίρου. Μπασίρου κατέβασε στα δεξιά. Η κάθετη Φαντιγκά. Φαντιγκά έχει πάνω του τον Μαρίν. Φαντιγκά γυρίζει. Ο Αγκισά έκοψε. Ο Ράσιτς έπεσε πλάγιο. Η φάουλ. Υπάρχει φάουλ του Ράσιτς στον Αγκισά, τον Καμερουνέζο, χαφ της Νάπολη. 2-1 Νάπολη Άρης από το πρώτο ημίχρονο. Ραχμάνι Μακτόμινεϊ τα γκολ για τους Ναπολιτάνους. Ράσιτς το γκολ της σοφάρισης στο 31ο λεπτό για τον Άρη. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς για τον Χόιλουντ. Ο Φαμπιάνο δεν μπόρεσε, ο Χόιλουντ. Άνοιξε το κοντρόλ όμως, γύρισε ο Φαμπιάνο, χαμήλωσε γρήγορα, πρόλαβε, έκοψε, διόρθωσε το λάθος που πήγε να κάνει σε λάθος timing, πήδηξε για να κερδίσει την κεφαλιά, το διόρθωσε όμως ο Φαμπιάνο. Χάθηκε αυτή η προσπάθεια, Χόιλουντ άνοιξε και το κοντρόλ. Αγκισά στον άξονα. Αγκισά κρατάει πάνω τον Μπασίρου. Λομπότκα. Λομπότκα είναι και ο Ντιλορέντζο κοντά του, προτιμά τον Αγκισά. Για τον Μαρίν. Σπινατσόλα από τα αριστερά. Ο Γκαρέ πάνω του. Σπινατσόλα κρατάει. Σπινατσόλα, ωραία κίνηση. Σέντρα, Φαμπιάνο με το κεφάλι. Ο Ντεμπρόινε κατεβάζει. Ο Μπουσαΐτ έχασε. Ο Αγκισά. Ντεμπρόινε θα βγάλει μια σέντρα. Κακή σέντρα από τον Βέλγο. Η μπάλα out. Ο Διούδης έτοιμος να απομακρύνει και να δώσει συνέχεια, έτοιμος να επαναφέρει για να είμαι πιο σωστός. 2-1 Νάπολη Άρης. Πολλά λάθη όμως στο δεύτερο ημίχρονο, αρκετά λάθη από τους παίκτες του Άρη, χάνουν εύκολα την κατοχή της μπάλας. Από τα αριστερά τώρα ο Άρης. Έχει την κατοχή. Ο Μυρ κρατάει. Έχει την επιλογή του Γιαννιώτα. Δίνει. Γιαννιώτας από τα αριστερά. Λάθος από το Γιαννιώτα. Έκοψε ο Πολιτάνο. Δεν είχε στήριγμα ο Γιαννιώτας για να παίξει πιο γρήγορα. Λομπότκα. Η πάσα πολύ ωραία για τον Βεργκάρα. Για να δούμε. Σπινατσόλα ανεβαίνει. Έκοψε ο Φαντιγκά. Έκοψε ο Φαντιγκά. Πρώτο Σπινατσόλα που θα έβγαινε στην κόντρα. Το 11. 57ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Νότια Ιταλία, στο Καστέλ Δι Σάγκρο. Νάπολη Άρης 2-1. Τελευταίο φιλικό προετοιμασίας, ένα πολύ δυνατό τεστ για τους κιτρινό-μαύρους να μετρήσουν δυνάμεις, να μετρήσουν τα λάθη τους, να διορθώσουν τα λάθη τους, να βελτιώσουν τα δυνατά τους σημεία. Ντεμπρόινε ετοιμάζει και άλλες αλλαγές. Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Νάπολη, που τερμάτισε πέρυσι στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ίντερ, υψηλές απαιτήσεις στο φετινό μαραθώνιο της Σέρια, αλλά και στο Champions League που συμμετέχει League Face Napoli. Βεργκάρα κρατάει. Δεμπρόινε για τον Αγγισά. Κρατάει ο Καμερουνέζος ξανά με τον Βέλγο. Δεμπρόινε για τον Σπινατσόλα. Πίσω στον Μάριν. Ο Μάριν για τον Αγγισά. Αγγισά κάθετη. Σπινατσόλα στα αριστερά. Θυμίζω αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα, Κυριάκο, στα 447 εκατομμύρια η χρηματιστηριακή αξία της Νάπολη. 447 εκατομμύρια η χρηματιστηριακή αξία της Νάπολη.
1: Εγώ περιμένω να ακούσω ποιος θα φέρει από τον πάγκο τώρα πάλι, Γιώργο.
0: Του Άρη σύμφωνα με το Transfermarkt.
1: Λέω, περιμένω να ακούσω ποιος θα φέρει από τον πάγκο πάλι. Ετοιμάζει αλλαγές.
0: Να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια, γκολ για την Νάπολη. 3-1 με Kevin De Bruyne, να σκοράρει στο δεύτερο δοκάρι, αφύλακτος εκεί ο Βέλγος, δεν συγχωρεί σουτ στην κίνηση από πολύ κοντά. 3-1 για την Νάπολη, είχε υπομονή στο παιχνίδι της, έσπασε την πίεση του Άρη, βρήκε χώρους στο δεύτερο δοκάρι, η σέντρα από τον Πολιτάνο, το πλασέ στην κίνηση από τον Kevin De Bruyne. Εύκολο γκολ για τον Βέλγο αυτό και 3-1 για την Νάπολη. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις αλλαγές τώρα, Κυριάκο.
1: Για να δούμε τι θα φέρει και από τον πάγκο, εντάξει.
0: Λοιπόν, με το νούμερο 70, ο Λάγκ. Ο Λάγκ θα περάσει στο παιχνίδι, εκτός ο Σπινατσόλα. Θα μπει ο Λάγκ στη θέση του. Με το νούμερο 23 ο Τζιοβάνε, ο Ντονασιμέντο Τζιοβάνε με το νούμερο 23 θα περάσει στο παιχνίδι. Να δούμε λίγο τις αλλαγές. Στη θέση του Χόιλουντ ο Τζιοβάνε. Και ο Λορέντζο Λούκα. Δεν πρόλαβα να δώσει πιανού θέση. Πέρασε στου Πολιτάνο. Στη θέση του Πολιτάνο. Ο Τζιοβάνε. Με το νούμερο 23. Ο Τζιοβάνε. Και ο... είπαμε... ο Λούκα. Να δούμε λίγο και αυτή την προσπάθεια. Με τον Λούκα, Λορέντζο Λούκα, το νούμερο 20. Αυτές οι αλλαγές, 3-1 με De Bruyne. Η Νάπολη, σέντρα με το αριστερό από δεξιά του Πολιτάνο. Ο De Bruyne μόνος του στο δεύτερο δοκάρι. Εκτέλεσε τον Διούδη, σαν σε προπόνηση αυτά για τον Kevin De Bruyne, για το επίπεδο του Kevin De Bruyne. 3-1 η Νάπολη, Γαλανόπουλος, Παλάσιος και Μωρόν θα περάσουν στο παιχνίδι. Τρεις αλλαγές βασικού κορμού από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τρεις παίκτες βασικού κορμού. Η Νάπολη και πάλι με τον De Bruyne. Η κόντρα από τον Κέρκες και κόρνερ. Έβαλε την κόντρα ο Κέρκες, έβγαλε την άμυνα. Κόρνερ για την Νάπολη. Άμα θα γίνουν πρώτα οι αλλαγές, οι τρεις αλλαγές που έχει ετοιμάσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος με εξαίρεση τον Καντεβέρε για 62 λεπτά χρησιμοποίησε παίκτες που τους υπολογίζει στο βασικό τους πλάνο. Ένα παίκτη άλλαξε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. Η κεφαλιά και η μπάλα στα χέρια του Διούδη από το Ραχμάνι, η κεφαλιά. Τον σκόρερ του πρώτου τέρματος της Νάπολη, κεφαλιά, καρφωτή, μπλόκαρο Διούδης στο κέντρο της εστίας. Μπλόκαρε ο Σωκράτης Διούδης, την κεφαλιά του Ραχμάνη, ευκαιρία για την Νάπολη.
1: Πίεζε η Νάπολη, εντάξει, ήρθε και το τρίτο.
0: Πιέζει, συνεχίζει να πιέζει. Όντως η Νάπολη.
1: Με την Νάπολη πιέζει. Είπαμε.
0: Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γρηγορίου έβαλε Μπουσαΐτ και η Νάπολη έβαλε De Bruyne και Λομπότκα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, εκτός ο Γιαννιώτας στη θέση του Παλάσιος. Ο Γιαννιώτας εκτός, ο Παλάσιος στη θέση του, για να είμαι πιο σωστός. Εκτός ο Μπασίρου στη θέση, ο Γαλανόπουλος στη θέση του. Αυτές οι αλλαγές για τον Άρη και στη θέση του ο Μύρη, λογικά θα μπει ο Μωρόν.
1: Δεν ακούστηκε ο Μύρ, δεν ακούστηκε καθόλου.
0: Στη θέση του Μύρ, ναι, το έλεγα και νωρίτερα και στο πρώτο ημίχρονο, ελάχιστα προσέφερε ο Μύρ, ο οποίος τα λέει τώρα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, δέχεται τα συγχαρητήρια. Εντάξει. Αλήθεια είναι ότι δεν έδωσε αυτά που περιμέναμε, που περίμενε και ο προπονητής καλύτερα, το Άρη, ο Ράφα Μύρ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μέσα σε φάσεις, δεν ήταν απειλητικός, δεν πήρε πρωτοβουλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως και ο Μπασίρου που βγήκε νωρίτερα εδώ στη θέση του στο Γαλανόπουλο. Λίγα πράγματα και από τον Μπασίρου. Εντάξει, είναι παίκτες που ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του Άρη και καθυστερημένα. Έτσι, με καθυστέρηση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Χρειάζονται τον χρόνο τους. Παλάσιος από τα αριστερά. Μπουσαΐτ. Η σέντρα. Ο Μάριν θα απομακρύνει. Ο Γένσεν. Πίσω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, ο οποίος νωρίτερα τα έλεγε με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε. Όσο γινόταν οι αλλαγές, δεν ξέρω αν ζήτησε τη φανέλα του, δεν ξέρω, θα το δω. Θα το δούμε στα αποδυτήρια. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται 3-1 Νάπολη Άρης, αυτό το τελευταίο, πέμπτο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για τις δύο ομάδες, οι οποίες πλέον οδεύουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Τζένοα Νάπολη, 22 Αυγούστου. Καλαμάτα Άρης,
1: ναι.
0: Την ίδια ημερομηνία, 22 Αυγούστου.
1: Το Χόιλουντ τον έβγαλε, είπες, ε.
0: Ο Χόιλουντ βγήκε στη θέση του Λούκα, ναι. Mm. Νάτος ο Λούκα, γκολ Νάτος. Μόλις είπαμε την αλλαγή του Χόιλουντ, ο Λούκα που πέρασε το παιχνίδι. 4-1 η Νάπολη στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Τι θέλω και μιλάω.
0: Ο Λούκα με το παραφέρα με το όνομά του. Έκανε το πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σοκράτη Διούδη. Και ο κόσμος στην Νάπολη φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Ιταλού Φορ.
1: Πέρσι ήταν δανεικός στην Νότιγχαμ Φόρεστ αυτός, να ξέρεις.
0: Να, ναι.
1: Ναι. Δεν είχε δηλαδή συμμετοχές, είναι πιτσιρικάς, 25 πιτσιρικάς.
0: Πιτσιρικά δεν το λες για αυτό, ναι, το επίπεδο.
1: Αλλά είναι πολύ ψηλός, Γιώργο.
0: Ναι, είναι πολύ ψηλός, είναι πολύ ψηλός.
1: 2 μέτρα και 1 εκατοστό ο Λούκα, ξέρεις. Ναι.
0: Είναι πολύ ψηλός, γεμίζει την περιοχή. Τώρα έπαιξε με πλάτη όμως, σκέψου, γύρισε προς την εστία του Διούδη. Πλάσαρε εύστοχα για το 4-1 στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Ο σκοπός είναι να μην χαλάσει ψυχολογία των παιχτών, δηλαδή να παίξει, ρε παιδί μου, άρεσε ότι μπορεί να κάνει. Έτσι. Μπήκε και ο Παλάσιος μέσα, μπήκε ο Γαλανόπουλος, έτσι να δούμε λίγο.
0: Κοίταξε,
1: να δούμε λίγο ότι... προσπάθεια, κατάλαβες αυτό λέω.
0: Μέχρι στιγμής, Κυριάκο, τα δύο ημίχρονα δεν έχουν καμία σχέση.
1: Καμία, ναι.
0: Εννοώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι μόνο τα γκολ που έχει δεχτεί ο Άρης, τα δύο γκολ που δέχτηκε και στο δεύτερο ημίχρονο και έχει ανέβει ο δείκτης του σκορ στο 4-1. Θυμίζω τα γκολ απλά για την Νάπολη, Ραχμάνη, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ραχμάνη, Μακτόμινεϊ, Ντε Μπρόινε και Λούκα. Είναι το γεγονός ότι οι παίκτες του Άρη δεν έχουν τόσο καθαρό μυαλό, πολλά λάθη. Σε πολλά λάθη έχουν υποπέσει. Καλύτερη εικόνα και από την Νάπολη στο δεύτερο ημίχρονο. Περισσότερη ένταση, περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι της και επιθετικά. Ξανά η Νάπολη με το Βεργκάρα. Ο Φαμπιάνο θα κόψει και θα παραχωρήσει το πλάγιο από τα αριστερά για την Νάπολη με το Λάγκ. 4-1 λοιπόν το σκορ. Ο Λάγκ. Μάριν. Για τον Ραχμάνη. Ραχμάνη κρατάει. Πίσω η μπάλα στον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Ο διαγώνια μεταβίβαση πλάγιο για τον Άρη, με τον Φαντιγκά να παίρνει μπάλα για να εκτελέσει. Στην άμυνα του ανεβάζει μέτρα η Νάπολη στο γήπεδο για να πιέσει την πρώτη μπάλα. Φαντιγκά στην εκτέλεση σε αυτό το πλάγιο. Ψάχνει και βρίσκει τον Μωρόν. Θα γυρίσει, ζητάει φάουλ, δεν κερδίζει κάτι. Ραχμάνι, ο οποίος απείλησε και στο δεύτερο ημίχρονο. Αγγισά. Και πάλι ο Αγγισά. Τζιοβάνε. Ραχμάνι. Αγγισά και πάλι. Ο Λομπότκα για τον Λανκ. Ο Λανκ κατεβάζει. Πολύ όμορφη διαγώνια μπαλιά του Λομπότκα που βρήκε το Λανκ. Αυτός κατέβασε από τα αριστερά. Η σέντρα, η μπάλα κόντραρε. Ο Ράσιτς έκοψε. Ο Μωρόν πήγε να πιέσει. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Ο Μαρίν. Αγκισά, ο Μπουσαΐ, την προβολή. Ο Διούδης. Τρομερή ποιότητα από την Νάπολη, το ξέραμε ούτως ή άλλως. Το διαπιστώνουμε στο σημερινό φιλικό απέναντι στον Άρη. Μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, μια ομάδα επίπεδου Champions League, μια ομάδα που πανηγύρισε τα τελευταία χρόνια δύο πρωταθλήματα, το 23 και το 22 και το 24 τα πρωταθλήματα για την Νάπολη, αν θυμάμαι καλά, Κυριάκο.
1: Ναι, ναι. Και ο Τζοβάνι είναι νέο απόκτημα αυτός από την Βερόνα.
0: Είναι νέο απόκτημα, ναι. Και είχε φτάσει και μέχρι τα προημιτελικά του Champions League τη σεζόν 22-23. Μιλάμε για τρομερή ποιότητα, μια ισχυρή δύναμη τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στο Ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά γενικότερα στο Ευρωπαϊκό στερέωμα.
1: Είχε και το Λουκάκου, δεν ξέρω πού πήγε τώρα. Αν είναι
0: δεν τον έχει.
1: Δεν τον έχει, έχει φύγει.
0: Δεν τον έχει. Κάτι διάβασα τα προηγούμενα 24 ώρα για Φενέρμπαχτσε. Αλλά δεν ξέρω αν...
2: Τελείωσε.
0: Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο. Τελείωσε η μεταγραφή του Λουκάκου. Όπως με ενημερώνει, ολοκληρώθηκε.
1: Ναι.
0: Τα προηγούμενα 24 ώρα κατέληξε στη Φενέρ. Γκαρέ. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει πίσω στον Διούδη. Διούδης. Θα αφήσει στο Γένσεν. Λάθος από τους παίκτες του Άρη, με την Νάπολη να έχει την κατοχή. Μια ομάδα, η Νάπολη προφανώς, που έχει συνδυάσει το όνομά της και με τον... ήταν η μεγάλη ιστορική περίοδος, η εποχή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, όταν ήρθαν τα πρώτα πρωταθλήματα. Το UEFA Cup το 1989... Ούτως ή άλλως, Κυριάκο έχει δώσει και το όνομά της, το όνομά του. Η Νάπολη έχει δώσει το όνομά της στο στάδιο της, το όνομα του Μαραντόνα. Ναι. Στάδιο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, έτσι. Και γενικώς όσοι έχουν επισκεφθεί την Νάπολη, να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια του Μωρόν στα χέρια του Σάβιτς. Η μπάλα από πολύ μακρινή απόσταση, κακό το σούτ από τον Μωρόν, μπλόκαρε πολύ εύκολα ο Σάβιτς. Αυτό που έλεγα, όσοι έχουν επισκεφθεί την Νάπολη το γνωρίζουν. Όσοι δεν την έχουν επισκεφθεί, τους το συνιστώ ανεπιφυλακτά. Είναι η τρίτη φορά να έχω την τύχη να επισκέπτομαι την Νάπολη. Είναι αυτή η σχέση πόλης ομάδας Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που αποτελεί πάντα ένα τεράστιο κομμάτι της ταυτότητας του συλλόγου αλλά και της πόλης. Έτσι.
1: Και έχει και πολλούς Έλληνες η Νάπολη, μεγάλη ελληνική παροικία εκεί.
0: Όντως.
1: Και επίσης είναι η πατρίδα της πίτσας, έτσι, μακαρονάδα.
0: Καλά, εννοείται, εννοείται.
1: Αρπάζουν την Απολιτάνη με τους Μιλανέζους επάνω, σχετικά με αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άλλες δύο αλλαγές. Ο Ματσότσι θα περάσει στο παιχνίδι. Και βγήκε ο Ντιλορέντζο, πέρασε στο παιχνίδι και ο Μπαρετίν με το νούμερο 28. Μπαρετίν.
1: Ποιος άλλος μπήκε?
0: Ένα λεπτάκι να δω λίγο την σύνθεση. Μπήκε ο Μπαρετίν και ο Μαζότσι.
1: Μάλιστα.
0: Με το νούμερο 30. Για ψάξε λίγο να μας δώσεις καμιά πληροφορία επιπλέον.
1: Ο Μαζότσι είναι 31 λοιπόν, χρονών. Χρόνια στην Νάπολη.
0: Μαζότσι, ναι.
1: 31 χρονών, χρόνια στην Νάπολη, 1-2-3 χρόνια τώρα. Αλλά δεν είναι βασικός, έτσι είναι συνήθως αλλαγή. Είναι παίχτης αλλαγής.
0: Και ο Νόσα ο Μπαρετίν. Με το νούμερο 28. Αμυντικός.
1: Νόσα Μπαρετίν, κάτσε να το δω και αυτό και θα σου πω.
0: Λοιπόν, 4-1. Η Νάπολη προηγείται του Άρη, ο Μπαρετίν και Μαζόκι. Για να το προφέρουμε και σωστά. Το νούμερο 30, ο Μαζόκι. Και με το νούμερο 2 θα μπει στο παιχνίδι και ο Γκαροφάλο. Γκαρόφαλο.
1: Γκαρόφαλο.
0: Για να είμαστε σωστοί.
1: Το Γαρίφαλο. Γαρίφαλο στα αυτή.
0: Γκαρόφαλο. Ναι, ναι, ναι. Γκαρόφαλο στη θέση, αν πρόλαβα να δω καλά. Τον Ντιλορέντζο. Ναι, τώρα βγήκε.
1: Ο Γκαρόφαλο.
0: Ο Ντιλορέντζο.
1: Βγήκε ο Ντιλορέντζο που είναι 31, ο Τζοβάνι Ντιλορέντζο.
0: Να.
1: Και μπήκε ο 19χρονος. Αυτός είναι 19χρονος, πιτσιρίκος, πρώτη
0: ουσιαστικά. Να δούμε λίγο την προσπάθεια της Νάπολη. Ο Ντεμπρό είναι δοκάρι. Στην επαναφορά 5-1 η Νάπολη. Σε μια πολύ γρήγορη μετάβαση στην επίθεση. Το πλασέ του Ντεμπρό είναι στο δοκάρι του Διούδη. Ο Λούκα στην επαναφορά πετυχαίνει δεύτερο προσωπικό γκολ, πέμπτο για την Νάπολη. Πολλά λάθη, πολλά κενά στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο κοντρολαρισμένος ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο, με πολλά κενά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Γρηγορίου. Και είναι από τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, και από τους αντιπάλους που δεν συγχωρούν λάθη. Πέντε-ένα με τον Λούκα να είναι και πάλι ο σκόρερ.
1: Ο Λορέντζο Λούκα, 27, μπλάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ο Φορ.
1: Ναι, γιατί έχουν και άλλο Λούκα, αυτό. Ναι.
0: Με το, ναι, 20 είναι το νούμερο του, το 20.
1: Λορέντζο Λούκα.
0: Τουλάχιστον στις θέσεις που μας έχουν δώσει.
1: Ναι.
0: Το 20, ο Φορ.
1: Εντάξει.
0: Φαμπιάνο πίσω στον Διούδη. 5-1 η Νάπολη. Ο Άρης πληρώνει το, τα σοβαρά αμυντικά λάθη. Απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα όπως είναι η Νάπολη, επαναλαμβάνουμε. Και είναι ένα φιλικό που, τουλάχιστον για τους ποδοσφαιριστές και τον Μιχάλη Γρηγορίου, δεν θα μετρήσει τόσο το αποτέλεσμα και νομίζω ότι θα είναι λάθος η προσέγγιση να σταθεί κάποιος στο αποτέλεσμα, έτσι. Προφανώς είναι ένα βαρύ σκορ. Από την άλλη όμως πρέπει να συγκρίνουμε και τους δύο αντιπάλους. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον προπονητή είναι να δει πως ανταποκρίνονται οι ποδοσφαιριστές τους σε αυτό το επίπεδο και κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο.
1: Είναι αυτό που σου είπα μετά αυτό, το τρίτο γκολ, μήπως λίγο η ψυχολογία, λίγο.
0: Εντάξει. Ξέρεις, είναι και δεν είναι η ψυχολογία, είναι και τα πόδια βαριά. Εντάξει,
1: δεν πολλά είναι,
0: και
1: πολλά
0: το βάθος. Δεν έχει και το βάθος.
1: Δεν έχει, όχι. Δεν έχει,
0: στο ρόστερ του, όταν ο Αλέγκρι κάνει αυτές τις αλλαγές και προέρχονται και βάζει στον αγωνιστικό χώρο παίκτες όπως είναι, επαναλαμβάνω, ο Λούκα, ο Ντεμπρόινε, ο Βεργκάρα, ο Λομπότκα, παίκτες με πολύ μεγάλη εμπειρία. Αντιλαμβάνεστε το επίπεδο. Πάντως υπάρχουν φιλικά τα οποία χρησιμεύουν για να πάρω χρόνο συμμετοχής οι παίκτες, άλλα που γίνονται για να πειραματιστεί ο προπονητής. Υπάρχουν και εκείνα που χωρίς να πάβουν να είναι φιλικά, πλησιάζουν περισσότερο από κάθε άλλο στις απαιτήσεις ενός επίσημου αγώνα. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημερινό φιλικό για τον Άρη. Και προφανώς, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει κάποιος να δει και να παρατηρήσει ή να σταθεί στο αποτέλεσμα. Θα είναι η λαθασμένη προσέγγιση της σημερινής ημέρας. Προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κενά, ότι δεν υπάρχει βάθος στο ρόστερ και ειδικά στην άμυνα, ότι χρειάζονται να καλυφθούν αυτά τα κενά με μεταγραφές, ότι η ομάδα ακόμα είναι σε στάδιο προετοιμασίας, έχει ένα βασικό κορμό, έχει μια κατεύθυνση, αλλά θέλει ακόμη χρόνο, θέλει ακόμη δουλειά. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε σημειώσει και πριν από το σημερινό φιλικό απέναντι στην Νάπολη.
1: Εντάξει, να μην κρίνουμε πράγματα. Δεν θα πρέπει ο κόσμος να παρασυρθεί τώρα, εντάξει, δεν είναι προφανώς λογικό, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, παίζει με την Νάπολη, κακά τα ψέματα, τα είπες και πριν. Τρεις φορές έχει πάρει το πρωτάθλημα, πέρσι ήταν δεύτερη, μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί.
0: Προετοιμάζεται για να παίξει στο Champions League, ετοιμάζεται.
1: Ναι, τι τώρα, δεν
0: και,
1: είναι.
0: Και τερμάτισε δεύτερη πέρυσι. Έτσι. Ό,τι και να λέμε, είναι τεράστια η διαφορά. Είναι ένα φιλικό. Απλά που σου προσφέρει την εμπειρία, σου προσφέρει και τη δυνατότητα να μετρήσεις τις δυνάμεις σου, να μετρήσεις τα λάθη σου και να διδαχτείς από αυτά, να τα διορθώσεις και να τα βελτιώσεις. Ο Γκαρέα από τα δεξιά έχει την κατοχή της μπάλας σε μία από τις ελάχιστες επιθετικές προσπάθειες του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκαρέα, η σέντρα, ο Ράσιτς, το σου, την μπάλα γκολ.
1: Στα δίχτυα,
0: ακόμα ένα γκολ από το Ράσιτς. Πραγματικά, ο αρχηγός του Άρη.
1: Μόνος του παίζεις, το είπα και πριν, το είπα στο διάλειμμα.
0: Κορμός του Άρη, ο παίκτης πάνω στον οποίο χτίζεται ο φετινός Άρης. Ακόμη ένα γκολ σε ακόμη ένα παιχνίδι από τον Ούρος Ράσιτς. Όταν βρει χώρο, όταν βρει ανοιχτό πεδίο, δεν συγχωρεί. Έστειλε την μπάλα στη γωνία του Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Χαμηλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Δεύτερο γκολ για τον Άρη, δεύτερο γκολ του Ράσιτς στο παιχνίδι 5-2.
1: Καλό θα είναι να μην τα κάνει επί της Νάπολη αυτά, γιατί θα έρθει καμιά πρόταση και θα τρέχουμε. Ναι, ρε,
0: άμα είναι να έρθει από την Νάπολη, μακάρι να
1: έρθει. Όχι από την Νάπολη, αλλά πολλοί βλέπουν τώρα. Εντάξει, μπορεί να μην έρθει από την Νάπολη, αλλά λέμε τώρα. Καραδοκούνε πολύ.
0: Η αλήθεια, Κυριάκο, είναι, το λέγαμε και πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, όπου πραγματικά ο Ράσιτς είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες, αν όχι ο κορυφαίος της προετοιμασίας. Όχι, το λέγαμε ότι είναι παίκτης βιτρίνας για τον Άρη. Είναι παίκτης βιτρίνας ο Ράσιτς. Θυμάσαι, τα έλεγα κιόλας.
1: Ναι.
0: Τα λέγαμε
1: και μαζί που τα λέμε, ναι. Εδώ τώρα εσύ όλα τα φιλικά δεν υπάρχει. Ράσιτς, ακούς, Ράσιτς, δηλαδή. Εντάξει. Έχει πάρει το όπλο, το πολυβόλο και βαράει. Πού να ήταν και χάφ και να ήταν φόρ, που λένε.
0: Και γι' αυτό πήρε και το περιβραχιόνι.
1: Καλά, λογικό.
0: Είναι η φυσιογνωμία που έχει, και όχι μόνο και το αγωνιστικό επίπεδο, είναι και η προσωπικότητα, να το πω πιο σωστά, που έχει ο Ούρος Ράσιτς.
1: Και εγώ είχα έρθει και σε ρήξη με πολλούς φίλους που διάβαζα, ας πούμε, που κάποιοι γκρινιάζανε βαρύς και τέτοια, και έλεγα, ρε παιδιά, μάθετε ποδόσφαιρο. Εντάξει, δηλαδή, έλεος πια. Ωραία.
0: 5-2, Νάπολη Άρης 5-2, 81ο λεπτό είμαστε. Ο Δόνης, θυμίζω, πέρασε στη θέση του Γκαρέ. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτή η τελευταία αλλαγή, αν ετοιμάσει κι άλλη ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πιθανό να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τρομερή εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Αν αγωνιστούν απέναντι στην Νάπολη, όπως ο Χαρούπας, ο οποίος όντως ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Λομπότκα, Ντεμπρόινε, αλλάζω την μπάλα για τον Λούκα, δεν πέρασε η κάθετη. Ο Φαμπιάνο έχει την κατοχή, ψύχρεμα πίσω στο Διούδη, αυτός θα γεμίσει. Ο Ντεμπρόινε θα κατεβάσει τον άξονα. Βοριαζίδης και Χαρούπας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρουν το χρόνο συμμετοχής, θα μαζέψουν εμπειρία αυτά τα παιδιά με αυτή την συμμετοχή σήμερα σε αυτό το σπουδαίο φιλικό προετοιμασίας που δίνει ο Άρης απέναντι στην Νάπολη εδώ στο Castel di Sangro στην Νότια Ιταλία. Φάουλ που κερδίζει ο Δόνης. Φαλ που κέρδισε ο Δόνης από τον Μάριν.
1: Ο Χαρούπας είναι 18 χρονών.
0: Ναι, είναι μικρός, είναι παίκτης από τις ακαδημίες του Άρη, από τα τμήματα υποδομής του Άρη. Έχει βέβαια υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Άρη και υπέγραψε επαγγελματικό.
1: Να πούμε ότι είναι διεθνής με την Άντερ 19, έτσι, δεν είναι...
0: Ναι, βεβαίως. Ενεργό μέλος κιόλας.
1: Ενεργό, ναι. 19. Έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Ο Κώστας Χαρούπας.
0: Παίκτες οι οποίοι θα χρειαστούν και θα πάρουν και χρόνο συμμετοχής φυσικά στα παιχνίδια κυπέλου, έτσι, λόγω και των κανονισμών που έχει ΕΠΟ. Και φέτος δύο παίκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην εντεκάδα και να τελειώνουν το παιχνίδι, δύο να ξεκινούν, δύο να τελειώνουν, γηγενείς. Ο Φαντιγκά εκτός, ο Χαρούπας στη θέση του, θα βγει ο Ράσιτς στη θέση του, ο Βοριαζίδης. Το περιβραχιόνιο θα περάσει στον Σοκράτη Διούδη. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ναι, στο Σοκράτη Διούδη. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού από το Ράσιτς, κορυφαίος παίκτης του Άρη και στο σημερινό φιλικό, ο Ούρος Ράσιτς.
1: Ο Μουριατζίδης, ο οποίος είναι 21 χρονών και τον πήρε ο Άρης από το Εγάλεο.
0: Από το Εγάλεο, ακριβώς πέρυσι. Πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το ξεπέρασε.
1: Έχει παίξει και στο εξωτερικό ο μικρός, έτσι. Σλάβια Πράγας έχει παίξει στη Β' ομάδα,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, παλαιότερα, ναι.
1: Την Μπρίμπραμ, εντάξει, έχει ένα βιογραφικό που δεν το... Δηλαδή, σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι εύκολο.
0: Οι φίλοι της Νάπολη χειροκροτούν τον Ούρος Ράσιτς. Δείγμα του ότι καταλαβαίνουν και αυτή την
1: ποιότητα.
0: Είδαν την ποιότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, έτσι και την προσωπικότητα. Δέχτηκε το χειροκρότημα από τους φίλους της Νάπολη. Το παιχνίδι συνεχίζεται 5-2 Νάπολη Άρης. Λάθος από τον Μιλίκοβιτς Σάβη. Τσομπουσαΐτ έκλεψε μέσα στην περιοχή και αντί να μπει κατά μέτωπο με την εστία προς την περιοχή, γύρισε προς τα πίσω, προς τα έξω δηλαδή, γύρισε προς τα έξω, προς την αριστερή πλευρά. Λάθος κατεύθυνση από τον Μπουσαΐτ. Κακή σκέψη, κακή εκτίμηση της φάσης. Νάπολη Άρης 5-2, 86ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Να πούμε ότι και...
0: Παλάσιος θα περάσει την...
1: Πες
0: μου, Κυριάκο.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι η ίδρυση της Νάπολη είναι το 1926 επίσης. Να ξέρεις.
0: 31, όχι, το γνωρίζω, γιατί 31 Ιουλίου γιόρτασαν τα 100 χρόνια οι Παρτενοπαίοι και στήθηκε μια μεγάλη γιορτή στο κέντρο της Νάπολη και ακόμη υπάρχουν αφίσες, υπάρχουν πανό στο κέντρο της Νάπολη για να υπενθυμίζουν ότι αυτός ο σύλλογος έκλεισε 100 χρόνια, ιστορικός σύλλογος, και έχουν βγει και πολλά t-shirt με τα 100 χρόνια της Νάπολη. Λοιπόν, ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Οδεύουμε προς το φινάλε της αναμέτρησης, αυτό το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας και για τις δύο ομάδες, και για την Νάπολη και για τον Άρη. Το έλεγα και στο ξεκίνημα, θα το επαναλάβω, ότι ο Άρης κλείνει σήμερα αυτό τον κύκλο των φιλικών απέναντι σε μια ομάδα που επέστρεψε στην κορυφή της Ιταλίας πριν από λίγα χρόνια και έχει εγκατασταθεί ξανά σταθερά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Έχει τρομερή ποιότητα, είναι μία από τις δυνάμεις του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Ήταν μία σημαντική βραδιά, μία βραδιά εμπειριών, μία μεγάλη βραδιά, μία μεγάλη πρόβα, αν θέλετε, του Άρη κόντρα στη Νάπολη. Είδε πράγματα ο Γρηγορίου, είδαμε και εμείς πράγματα, βγήκανε προφανώς συμπεράσματα, χρήσιμα κιόλας. Φάνηκε ότι η ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έχει μία κατεύθυνση, πιο κοντρολαρισμένος ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Έχει στοιχεία τα οποία τα δουλεύει, του λείπει όμως το βάθος και ειδικά στην άμυνα έχει αρκετά κοινά τα οποία θα πρέπει να καμουφλάρει και με τις μεταγραφές που θα γίνουν. Αγγισά. Λομπότκα. Θα γεμίσει ο Λομπότκα από τα δεξιά. Η σέντρα για τον Λούκα Κόρνερ. Μία από τις τελευταίες προσπάθειες και τον Παρτενοπέη. Νάπολη Άρης 5-2. Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος για 62 λεπτά περίπου χρησιμοποίησε την βασική του ενδεκάδα με βάση το ρόστερ όπως έχει σχηματοποιηθεί μέχρι στιγμή. Σούτ από τον Ντεμπρόινε στην κίνηση. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ντεμπρόινε, μπαλ out όμως. Ογδοϊκοστό, όγδο λεπτό, Νάπολη Άρης στο 5-2. Με τον Διούδη να παίρνει την μπάλα από το Γένσεν. Γαλανόπουλος. Μπάλα πίσω στο Γένσεν. Διούδης. Κρατάει ο Σωκράτης Διούδης, δεν έχουμε παιχνίδι, τώρα θα παίξει κάθετα με τον Γαλανόπουλο. Η μπάλα αριστερά.
1: Ο Παλάσιος πήρε καμιά προσπάθεια, Γιώργο.
0: Δεν έχει φανεί, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στο παιχνίδι. Τώρα, κοίταξε, το δεύτερο ήμουν και ο Άρης δεν φάνηκε γενικώς.
1: Αυτό είπα,
0: ελάχιστες προσπάθειες στο επιθετικό τρίτο πήρε ο Άρης, γι' αυτό και δεν φάνηκε κιόλας. Και ο Παλάσιος και ο Μωρόν, ελάχιστες οι προσπάθειες που πήραν. Ήταν ένας περισσότερο μονόλογος της Νάπολη το δεύτερο ημίχρονο, που εκμεταλλεύτηκε και τα κενά του Άρη στην άμυνα, τα λάθη που έγιναν στην άμυνα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τελευταίες προσπάθειες εδώ στο Τεόφιλο Πατίνη. Στο Καστέλ Ντι Σάγκρο, το προπονητικό κέντρο της Νάπολη. Και αλήθεια, Κυριάκο, τώρα έτσι για να το χαλαρώσουμε, να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια της Νάπολη. Ο Λάγκ θα γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει. Ο Γαλανόπουλος, κατοχή για την Νάπολη. Επιμένουν οι Ναπολιτάνοι και ο Ντεμπρόινο το 6-2. Απίστευτο γκολ, περισσότερο για την υπομονή και την επιμονή που είχαν οι Ναπολιτάνοι σε αυτή τη φάση. Υπομονή, επιμονή, ποιότητα και γκολ ο Ντεμπρόινε. Νομίζω τα λέει όλα αυτό. Νάπολη Άρης 6-2. Σε μία από τις τελευταίες, αν όχι τελευταία φάση του αγώνα, ο Γαλανόπουλος δεν μπόρεσε να κλέψει. Το γύρισμα από τον Λομπότκα στον Ντεμπρόινε, εκτέλεση του Βέλγου και γκολ για τους Παρτενοπέοι. 6-2 Νάπολη Άρης.
1: Εντάξει, ό,τι και να πεις.
0: Γκολ από τον Ντεμπρόινε, δεύτερο γκολ του Ντεμπρόινε.
1: Ντεμπρόινε είναι αυτός.
0: Έτσι. Δεν είναι μόνο ο Ντεμπρόινε, είναι και γενικώς
1: η ομάδα. Λειτουργία,
0: η ομάδα, έτσι. Το πώς λειτουργήσε εδώ η ομάδα με υπομονή, επιμονή. Δεν παράτησαν τη φάση. Φάνηκε και η διαφορά ποιότητας. Το πώς κράτησαν την μπάλα οι παίκτες της Νάπολη. Εντάξει, το τελείωμα του Ντεμπρόινε είναι τελείωμα.
1: 35 μεν, αλλά.
0: Έτσι. Εντάξει. Τέλος αγώνα, τέλος εδώ στο Τεόφιλο Πατίνη. Μια μεγάλη βραδιά λόγω και αντιπάλου. Μια μεγάλη πρόβα. Τελείωσε και ολοκλήρωσε, έβαλε τους τίτλους τέλους στην προετοιμασία του Άρη, τους τίτλους τέλους στον κύκλο των φιλικών αναμετρήσεων για τον Άρη. 6-2 το τελικό αποτέλεσμα, με πολλά κενά, πολλά λάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο κοντρολαρισμένη ομάδα στο πρώτο 45 λεπτό, κίτρινο μαύρη, με το Ράσιτς να είναι ο ηγέτης και αρχηγός της ομάδας που πέτυχε τα δύο γκολ. Να θυμίσω απλά πριν δώσω το μικρόφωνο σε σένα, Κυριάκο, το γκολ, το 1-0 από τον Ραχμάνη, ο Λούκα 2 γκολ, ο Ντεμπρόινε 2 γκολ και ο Μακτόμινεϊ το 6-2 για τους Ναπολιτάνους, 2 γκολ από το Ράσιτς. Αυτά για την ώρα, εδώ από το Τεόφιλο Πατίνη, τέλος σε αυτό το σπουδαίο Γιώργο, φιλικό Νάπολη Άρης 6-2.
1: Γιώργο, εσύ θα έρθεις τώρα μαζί με την Αποστολή, θα επιστρέψεις?
0: Η Αποστολή επιστρέφει αύριο μαζί με εμάς. Αύριο το πρωί θα φύγει η Αποστολή με άλλη πτήση, αλλά αύριο επιστρέφουμε και.
1: Πας εδώ δηλαδή, θα
0: σε... όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ωραία. Καλή επιστροφή λοιπόν να έχεις.
0: Να είσαι καλά,
1: να ξεκουραστείς. Έτσι, και θα τα πούμε αύριο. Αυτός ήταν και ο Γιώργος Τράτζαλης στην μετάδοση που είχαμε, ζωντανή μετάδοση που είχαμε από το γήπεδο, βοηθητικό γήπεδο της Νάπολη. Ένα σκορ που έφτασε το 6-2. Τα δύο γκολ των κεντρινόμαυρων, ο Ράζιτς με το πρώτο με εκπληκτική ενέργεια, με εκπληκτικό σουτ από στημένη φάση, και το δεύτερο με εκπληκτική ενέργεια πάλι με μακρινό σουτ. Νομίζω ότι ήμασταν δίπλα την ομάδα του Άρη σε όλα για άλλη μια φορά. Ο Γιώργος Στράτζαλης θα επιστρέψει αύριο, θα τον έχουμε, θα στείλει σίγουρα και αρκετό ρεποστάρ και φωτογραφίες από το μάτς που διεξήχθη και τελείωσε μόλις πριν λίγο. Εμείς έχουμε φτάσει στις 12:05. Θα πάμε σε διαφημίσεις και πάμε και στο κλείσιμο, που λογικά, αν χρωστάμε διαφημίσεις, Γιάννη, άλλα 3 λεπτά για να πάμε να κλείσουμε κανονικά και τη σημερινή εκπομπή μας. Σημερινά δεδομένα και γεγονότα λοιπόν. Ο Όφι πήρε, έγινε τροπιούχος και στο κύπελο απέναντι στην ΑΕΚ στο Super Cup μέσα στο Παγκρίτιο στάδιο, επικράτησε με 4-5-4 στα πέναλτι, 2-2 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Τα γκολ από την πλευρά της ΑΕΚ τα πέτυχαν ο Γιώβιτς και ο Ζήνη, από την πλευρά των κριτικών σκόραρε ο Ανδρούτσος και ο Κοστούλας. Το χαμένο πέναλτι από την πλευρά της ΑΕΚ το εκτέλεσε ο Βάργκας, και στη συνέχεια το παιχνίδι που μόλις ολοκληρώθηκε, είπαμε πριν, Άρης Νάπολη 2-6, Νάπολη Άρης 6-2 με δύο γκολ από τον Ράσιτς.

Αύριο λοιπόν έρχομαι και την απευθείας μετάδοση από τις Βρυξέλλες του παιχνιδιού Anderlecht PAOK με τον Γιώργο Ζαΐρη. Εγώ να ενημερώσω ότι μετά το παιχνίδι θα υπάρξει ένα after game στο YouTube, στο κανάλι μας στο Μετρόπολης, με τους reporter του PAOK. Συμμετοχή θα έχει ο Κώστας ο Πετρωτός, ο Γιώργος ο Καστάνης, η Αφεντού Μουτσουνάρα μου, ο Κυριάκος Ξεντερίδης δηλαδή, και φυσικά ο Γιώργος ο Ζαΐρης. Λοιπόν, μην ξεχάσετε λοιπόν αύριο το after game που έχουμε και φυσικά την αναμετάδοση. Από μένα να έχετε ένα ευχάριστο ξημέρωμα Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ακρόαση.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ορίστε, παιδί μου.
1: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
0: Ποιος είναι, ποιος είναι, ποιος είναι.

Είμαστε ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 2. Όλα να τα συγχωρεί και το τέλος. Καλημέρα σας, καλό ξημέρωμα. Οι βρικόλακες βγήκανε στον αέρα. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 3. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Έχει κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια. Το συζητάμε, εκεί μου στέλνετε τραγούδια που γουστάρετε να ακούσετε. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice εδώ στη Σπηλιά. Υπάρχει και το προσωπικό messenger, Σεργιάννη με το Γιάννη.

Αυτοί στο Facebook πρέπει να είναι πολύ βλάκες. Αυτοί που ελέγχουν τι ανεβάζουμε στο Facebook πρέπει να είναι ηλίθιοι. Βλάκες, ξέρω κι εγώ. Τι άλλο να πω. Ανέβασα ένα βιντεάκι, παιδιά. Είναι τώρα στο... στη ροή μου, τέλος πάντων, στον τοίχο μου. Με το μπιλιάρδο, ξέρετε, αυτό που χτυπάει κάποιος με τη στέκα. Δίπλα είναι μια άλλη κυρία, τη χτυπάει από πίσω, γυρνάει, τη χτυπάει μπροστά. Και όταν σκύβει αυτή, την βάζει την στέκα στο στόμα. Και με στέλνουν μήνυμα, σε μπλοκάραμε για τον επόμενο μήνα, μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Γιατί λέει είναι σεξουαλικού περιεχομένου αυτό. Καλά, τους γράφω, ας πούμε, τους λέω καλά, ηλίθιοι είστε. Έτσι επιλέξει. Πλάκα είναι, κωμικό είναι, δεν το καταλαβαίνετε. Ρε ζώα, λέω, δεν το καταλαβαίνετε. Σε μισή ώρα το σηκώσανε και με ξεμπλοκάρανε κατευθείαν. Πρέπει να είναι πολύ ηλίθιοι. Δεν είναι αλγόριθμος. Είναι κάποιοι βλάκες που ελέγχουν τον αλγόριθμο. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Να χαρώ εγώ τον Όφη. Θα βάλουμε και μια μπεντοζάλη μετά. Ρε παιδιά, 50 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτσα έφαγε τον γκολ το 2-2, ξενύχτησα. Δεν είπα Παναγία μου. 5-4 τελικό. Μπράβο στον Όφη. Γλεντάει η Κρήτη.

10 λεπτά μετά τις 2 είπα. Εντάξει, γράψε λάθος, Ελπίδα Ιωαννίδου. Ρε Πόντια ποιήτρια, εντάξει. Τόσα χρόνια. Γράψε λάθος, εντάξει. Ευχαριστώ πάντως για τη διόρθωση. 10 λεπτά μετά τις 2. Δεν πειράζει. Θα μείνουμε όμως μέχρι τις 3, εντάξει. Θέλω να πιστεύω δηλαδή, γιατί είμαι. Δεν κοιμήθηκα καθόλου δηλαδή, κατευθείαν. Είμαι και γέρος άνθρωπος, ρε παιδιά, πρέπει να προσέχετε.

Ο Κυριάκος από τη φάμπρικα μου έστειλε κάτι πολύ ωραίο, ρε παιδιά. Μια Γερμανίδα παντρεύτηκε έναν Έλληνα και πήγε στην Ελλάδα. Αυτή όμως δεν μιλούσε ελληνικά. Κάθε φορά που θέλει να πάρει από το μάρκετ κοτόπουλο, πρέπει να σηκώσει τη φούστα της, να δείξει λίγο τον μυρό της, τον μπουτάκι της, για να καταλάβουν οι πολιτές ότι θέλει μπούτι. Μια μέρα πήγε στο Μανάβικο και ήθελε να πάρει αγκούρι και πήρε μαζί της τον άντρα της. Μη γελάτε ρε, ανώμαλοι, σεξιστές. Πήρε τον άντρα της όχι για να δείξει το πουλί του, γιατί ο άντρας μιλά ελληνικά.

Η Φόφη Φωτοπούλου μου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Γεια σου Φόφη. Γιώργο Τσιριμώτας. Καλημέρα από τα Δροσερά Γρεβενά. Καλή εκπομπή. Άρε να χαρώ τα Γρεβενά με τον Έψιλον 65 εκεί πάνω. Έγινε κόμβος του κόμβου εκεί πέρα. Να χαρώ εγώ. Καλημέρα στη Σοφία την Κουκουρούκο. Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, γράψτε μου και τραγουδάκι που γουστάρετε να ακούσετε. Όσοι ντρέπεστε επίσημα, στείλτε μου μήνυμα στο Messenger. Προς το παρόν, μέχρι που το έχω ανοιχτό, εντάξει.

Τι έγινε ο Άρης, εξάδα? Παίζαμε τάβλη στα 5 και βγήκε η πατίδα στα 6. Φιλικό ήταν, βρε, εντάξει. 6-2 με 2 γκολ του Ράσιτς. Και εγώ όταν τον έβλεπα έλεγα, τόσο ψηλό παιδί. Όταν διάβαζα την ιστορία του, λέω, εντάξει.

Κωνσταντίνος Καραπηλιάφης. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή όταν βάλεις Άντζελα για το Βαγγέλη το Ματσούκι, λέει, που όπου καψούρα από και αυτός ο άνθρωπος. Και για τον Γιάννη το Θεολόγο, λέει, που κάνει παράπονα. Να μην κάνει παράπονα, μην είστε παραπονιάριδες. Κακά παιδιά.

Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη, ωραίο το ανέκδοτο σου. Δηλαδή, ο Ντέλιας που την έχει μεγαλύτερη, την τρίπλα ντε, τι να πει, τι να πει, ρε φίλε. Αυτός την έχει πολύ μεγαλύτερη, πιο μεγάλη από σένα. Δημητράκης και Αμήτρας. Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα.

Αυτό με το 12-3 χάσαμε και τις εφημερίδες μας. Μα τώρα νέρεσα. Δεν πειράζει. Και την άλλη εβδομάδα έτσι θα είμαστε, 12-3. Την παράλληλη εβδομάδα πηγαίνουμε 2-6. Εντάξει. Ήταν θέλημα Θεού. Σιγά σιγά θα μπούμε στα κανονικά γράδα μας. Μέχρι να έρθει το καινούριο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε το καινούριο πρόγραμμα. Θα δούμε.

0: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα. Καλημέρα την Αργυρό, έλα ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Χριστάκης Χιαμήτρας, Κωνσταντίνος Χιαμήτρας.
1: Τώρα θα πίνω, για σένα θα μετάω.
0: Η Γκέλη,
1: θα βάλω, στα παλιά,
0: η οικογένεια Χιαμήτρας, στο ορτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού.

Να και η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα, Σεργιανάκια μου, και στους ξενιτεμένους μας, λέει. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν τη σοφία και την πείρα της ζωής. Οι νεότεροι έχουν τα όνειρα και ελπίδες, καθώς η ζωή είναι μπροστά τους. Ωστόσο, όλοι είναι χρήσιμοι, λέει, ιδίως οι παππούδες. Χα, χα, χα. Δώσε, Σεργιανομαγία, δώσε. Κωνσταντίνος από Μουδανιά, λέει, ο Γιώργος Νταλά, το μέτικο θέλει να ακούσει. Σε τσουτσούνιασε και ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά και ψάχνει να βρει και τραγούδι τώρα, μας ζητά και τραγούδι, κατάλαβες. Τώρα είναι να παρεξηγηθεί και αυτός και να μου πει, δεν σε ξαναμιλάω. Ξέρεις τώρα μου, δεν ξαναμιλήσουν. Δημήτρης Απάτση, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου, Δημητράκη.

0: ουίσκι τα δικά σου.
1: Έφυγε από κοντά μας μεγάλη απώλεια για τον χώρο του ραδιοφώνου. Έφυγε ο παραγωγός του Kiss FM, ο Κώστας Οσιτόπουλος. Καλό ταξίδι, Κώστα, καλό ταξίδι, παλικάρι μου. Σε ηλικία 54-55 χρονών, πόσο ήταν, 56, κάπου εκεί μέσα.
0: Τα δικά σου τα σημάδια, γεμίζει η ζωή μου με καπνούς και με σκοτάδια.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

δυο σάψαλα, δυο τζόβενα, δυο κορτσόπα, 75-80 χρόνο και πάνω, είναι στη θάλασσα και λέει μία την άλλη. Ο γιατρός μου είπε ότι αν θα κάνω πολλά μπάνια θα ζήσω πολλά χρόνια. Και λέει η άλλη, γιατί ο χάλος δεν ξέρει κολύμπη.

Παγκόσμια ημέρα των αριστερών σήμερα. Όχι των αριστερών στο πολίτευμα, των αριστερών στα χέρια. Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Έτσι, άντε μπράβο.

Πολλά λάθη κάνουμε στη ζωή μας, αρκεί να μαθαίνουμε από αυτά, παιδιά. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει ένα λάθος στη ζωή του. Ακόμα και ο Θεός ο ίδιος έχει κάνει

Σάββατο πρωί, να ξέρετε, της Παναγίας δεν έχουμε εκπομπή, εντάξει. Δηλαδή Παρασκευή βράδυ, Σάββατο ξημέρο, με βρικόλακες δεν βγαίνουν. Οπότε και εμείς θα ξεκουραστούμε και θα έχουμε μαζί μετά τη Δευτέρα το ξημέρο. Δυο μερούλες, θα πέσουμε τούφες.

κορυφή. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, λέει καλημέρα σας, λέει και από εδώ στο Messenger. Λες να παρεξηγηθούμε κάποια στιγμή εμείς οι δύο, λέει, εγώ λέω ποτέ, λέει, καλό ξημέρωμα. Περπάτησε. Έτσι λέγανε και κάποιοι άλλοι και παρεξηγήθηκαν. Ο Νίκος ο Καμπέρης λέει καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, ρε.

0: Ο Κλεάνθης ο Κωνσταντινούδης λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή Γιάννη. Γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα το Web Radio Κρυοπηγή στη Χαλκιδική μας. Η Ελπίδα Ιαννίδου λέει μια Ελλάδα φως λέει. Αν λέω σωστά το τίτλο από την Κωνσταντίνα. Πολύ καλά το λες. Θα είναι μια ανοίξη πικρή. Θα ακούσουμε τρεις τραγουδάρες από το συνεχόμενο σποτ πουρί από το ρεσιτάλ Μαρινέλα Χατζή. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Χατζής. Άσε με να κάτσω. 1936 Κώστας Χατζής. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Για πολλά πολλά χρόνια ακόμα κοντά μας να είναι.
1: Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να

Ο Ηλίας ο Καρδαματίδης λέει δεν έμεινε να πούμε τίποτα, λέει με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Πολύκαστρο, τον αρτοποιό μας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή. Νέστορας Κονδράνης. Νέστορα, με κάνεις βιντεοκλήση. Εγώ βιντεοκλήση δεν απαντάω. Γιατί θα πάθεις συγκοπή αν με δεις. Κατάλαβες, τόσο άσχημος είμαι. Σε κάνω κλήση μετά και μου το κλείνεις. Είπα να σε μπλοκάρω κατευθείαν, αλλά δεν το έκανα. Γιατί είμαι καλό παιδί, να ξέρεις. Παιδί, τέλος πάντων. Μαζί σου τσιγκάνε στα γλυκά μεγάλα ταξίδια. Σαν καρφιά βαθιά με πονά. Ναι, ρε φίλε, 1380 το 36. Δεν είπα 1380 εγώ, εντάξει. Εννοείται, είπα 36. 90 χρονών πλέον. Το ξέρω.

0: κάθε μέρα.
1: Έκανα μια ανάρτηση, ρε παιδιά, ότι θα πάω να κάνω μια εγχείρηση σοβαρή και δεν συμμαζεύω και την πατήσατε όλοι. Δηλαδή μιλάμε, διαβάστε την ολόκληρη, ρε. Δηλαδή κάποια στιγμή και μιλάμε για άτομα. Την πατήσατε. Γιατί την πατήσατε, παιδιά? Δεν διαβάζετε την ανάρτηση ολόκληρη? Πρέπει να την διαβάσετε, να την καταλάβετε. Και μετά να... Η άλλη μέρα στείλε μια μούτζα. Δηλαδή μου λέει πάρτα παπάρα. Αφού την τσατήρα της από τα νεύρα της. Δεν τρέπεσε λίγο? Σίγα σε σεβασμό.

0: τα κάνει.
1: Ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο λέει: Γιάννη, την αγάπη μου στο ραδιοκοινό του Μετρόπολης.
0: Λόγια.
1: Στην πόντια πίτριά μας και στην αφεντοτσουτσουνάδα σου. Την αφεντομουτσουνάρα μου, όχι τσουτσουνάδα μου.
0: Όλα, όλα.
1: Τι με πέρασε, για τσάι με πέρασε.
0: Η αγάπη, όλα.
1: Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω για τα 90 χρόνια που έκλεισες και τα κρύβεις, λέει, κάτω από το χαλάκι. 81 ημέρα, φίλε. 81 είμαι. Δεν είμαι 90. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Η αγάπη όλα τα υπομένει. Η αγάπη όλα τα ελπίζει. Την ζωή στην υπομένει. Κι γι γυρίζει. Κι γι γυρίζει.
1: Πλάκα, πλάκα, το πιστέψω κιόλας.
0: Είσαι κι εσύ μια βγεις λουλούδι, κάτι που εφήμερα περνά.
1: Καλημέρα τη φίλη μας, τη Κριστίνα από τη Βέρεια.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στο Λονδίνο, Βασίλη Σαραμίδη στην αγάπη μου. Η φίλη μας η Παναγιώτα από τη Νέα Καλλικράτεια, αλλά καλημέρα Γιώτα από Νέα Καλλικράτεια. Γιάννη, αν μπορείς, θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι για το Θανάση τον Ταπέ και στην οικογένειά του που φεύγουν για Αμερική. Να τους αφιερώσουμε όχι ένα τραγούδι, τα υπόλοιπα τραγούδια της εκπομπής. Καλό δρόμο να έχουν και να μας ξανάρθουν. Γιαννάκης Μαχαιρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Την καλημέρα μου λέει στην Ελπίδα, στο Πατριωτάκι μου, τον Τάκη τον Τικησίδη και στον Κωνσταντίνο από τα Μουδάνια. Πριν από 45 λεπτά ξεκίνησα, λέει, για την επιστροφή μου σε Στουτγκάρδη. Έχουμε ακόμα 267 χιλιόμετρα μπροστά μου. Το Καναρινάκι είναι καλά. Άμα είναι καλά το Καναρινάκι, μην μασάς τίποτε, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Και μια επιθυμία θέλει να ακούσει από Λευτέρη Μητυλινέο, θα τα ακούσουμε. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλό δρόμο να έχεις, αγόρι μου. Καλημέρα σε όλα τα τρεχατήρια μου. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας. Καλημέρα στις πυγολαμπίδες της νύχτας, ταξιτζίδες μου.

Όσο για την ανάρτηση, λέει, εγώ δεν ψάρωσα καθόλου, λέει. Απλά γιατί δεν θα έκανες ποτέ τέτοια ανάρτηση αν ήταν στα σοβαρά, λέει. Αυτό. Ναι, για αυτή την ανάρτηση, ρε παιδιά, γιατί να μην την κάνω, ρε, εντάξει. Ο άλλος βγάζει φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο. Με τους ορούς στα χέρια. Τι να πω τώρα. Πολλοί την πατήσανε, παιδιά. Με πήραν τηλέφωνο, τι έχεις Γιάννη, να βοηθήσουμε, να δώσουμε αίμα. Πολλοί με πήραν τηλέφωνο. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, ρε παιδιά, αλλά καλαμπούρι είναι. Στεναχωρέθηκα που στεναχωρεθήκατε. Αυτή είναι η πλάκα. Τι να πω τώρα. Και εγώ από κάπου την έκλειψα, από ένα φίλο, τον Παρμακίδη, τον Γιάννη. Μ' άρεσε που το σήκωσε και το πήρα, το κλέψα.

Καλημέρα σε φίλη μας τη Μαριάννα από την Καλαμαριά. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Είναι αυτό που μου αρέσει και εμένα, ναι. Μες στις πόλεις το χαμάμ, αλλά με τη ρίδα σακελαρίου. Τεράστια ρίτα.

Πάμε να ακούσουμε μια καινούργια δουλειά τώρα, το προηγούμενο μήνα. Άκης Παπάς. Είμαι παντρεμένος. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Άκη.

Ναι, τώρα θα τα ακούσουμε. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα, σοπάκι μου. Σοφία Πανισιώτη στη Γερμανία και στην όμορφη οικογένειά σου την αγάπη μου.

Θα πω την πόντια ποιήτριά μας, την Ελπίδα Ιωαννίδου, να γράψει έτσι ένα τσιφτεταλάκι ωραίο να έχει όλο μέσα, να το ευχαριστιέμαι τουλάχιστον. Πάμε να ακούσουμε το ίδιο από τον Αγάθωνα με όλα τα λόγια μέσα.

0: жуки на тупекси.
1: Άμα είναι ψηλά στις νότες στο μπουζούκι, βγάζει άλλη τρέλα ρε παιδιά.

Στα ποντιακά λέει θα το γράψει η Ελπίδα. Τι να το κάνω στα ποντιακά, βρε τσιφτετέλη θέλω. Καλημέρα στην ποντιομάνα που λύκνει στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, στο Γιάννη εκεί. Την αγάπη μου λέει Ελπίδα Ιωαννίδου.

Στην περνάνε ρε αγάθωνα. Να χαρώ εγώ. Το σφινάκι γρήγορα. Πάμε να ακούσουμε Φωτεινή Μαυράκη. Στην αγκαλιά σου βρήκα κουράγιο. Καλημέρα στον Τιμολέον.

Πόσο ταιριάζει το μουράγιο με το κουράγιο, ε. Αυτά οι στιχουργοί το ξέρουν, τα ξέρουν, οι ποιητές. Εμείς τις πρόζας πού να ξέρουμε τέτοια. Πάμε στις αναμνήσεις live στη Βέρεια.

0: Και πάμε να ανοίξουμε και το voice to voice. Να πούμε καμιά καλημέρα, να μου δώσετε κανένα τραγουδάκι. Να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε θέλετε. Εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50. Σταθερή γραμμή, αστική χρέωση. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Συνέχισε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, λέει ο κόσμος. Λέγε.
1: Γιάννη.
0: Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσουμε, Γιώργο, με συγχωρείς. Αν δεν κλείσεις το τηλέφωνο που έχεις δίπλα σου, μάλλον το ραδιόφωνο που έχεις δίπλα σου, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, εντάξει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου μου, εσύ.
2: Όλα καλά, Γιάννη μου.
0: Το παλεύουμε, εντάξει.
2: Να στείλουμε ένα τραγούδι στην Ελπίδα μας.
0: Για πες μου.
2: Ένα ποντιακό να τη χαρίσουμε.
0: Να τη χαρίσουμε, γιατί όχι. Θέλεις κάποιο.
2: Τι ξέρεις, βάλε ένα ποντιακό για την Ελπίδα μας.
0: Θα μας στείλει η Ελπίδα ένα ποντιακό και θα βάλουμε.
2: Να το χαρίσουμε.
0: Έγινε. Έγινε, παλικαράκι μου.
2: Να είσαι καλά.
0: Φιλάκια.
2: Καλά,
0: γεια σου Μωυσή, αγουρένα μου. Γεια σου Μωυσή μου, να είσαι καλά. Έλα Σοφία, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
3: Γιάννη, έχω στείλει μήνυμα στη σελίδα.
0: Στη σελίδα. Έλα,
3: το είδες.
0: Όχι, δεν είδα τίποτα. Κάτσε λίγο μισό λεπτό να μπω μέσα.
3: Ναι. Γιατί όσες φορές θέλω στη σελίδα δεν το διαβάζεις.
0: Λάθος κάνεις. Διάβασα προχθές που στείλες κάτι. Ανορθόγραφο. Όχι, δεν έχει έρθει σελίδα τίποτα σε μένα.
3: Δεν έχει έρθει.
0: Συγγνώμη.
3: Ωραία.
0: Όταν λες τη σελίδα, σε ποια σελίδα τώρα? Κάτσε στη φωτογραφία από κάτω, μετά την. Εκεί που είναι η ανάρτηση.
3: Ναι.
0: Εκεί που λέει σχολιάστε στη φωτογραφία από εκεί κάτω.
3: Ναι.
0: Δεν έχει έρθει τίποτα.
3: Α, μάλιστα. Γι' αυτό. Δεν

0: Και εγώ τι έγινε.
1: Όχι, λοιπόν, δεν έχει έρθει τίποτα.
0: Λοιπόν, καταρχήν καλημέρα στην Ελπίδα.
1: Έκανες αναπάντητη και σου έστειλα καλημέρα εγώ πριν από λίγη ώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναπάντητη, ναι.
1: Α, μπράβο, λέγε.
0: Να στείλω καλημέρα στην Ελπίδα.
1: Mm-hmm.
0: Την κυρία Δόμνα εκεί και την παρεούλα τη συνόμορφη.
1: Στυλιτή, μπράβο, πάμε παρακάτω.
0: Στυλιτή. Στον Κωνσταντίνο το Χασάπι.
1: Mm-hmm.
0: Το Μουχάλη.
1: Μουχάλη, Παναθεμάσαι. Την επόμενη φορά θα σε κλείσω μια εβδομάδα τιμωρία.
0: Μουχάλη.
1: Έτσι μπράβο, θα σε βάλω μια εβδομάδα τιμωρία, να ξέρεις.
0: Μια εβδομάδα να βάλεις τιμωρία.
1: Έτσι μπράβο.
0: Στον Αντώνη από Γρεβενά. Στο όλη την παρέα και ένα τραγούδι.
1: Για
0: να το αφιερώσω στην κόρη μου, να σε ακούει τώρα, σε χαιρετάει.
1: Bye, bye, bye. Για πες μου ποιο.
0: Ειρήνη.
1: Ναι.
0: Με τι λένε. Φυλάζει το μωράκι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, από Ιμπραήμ.
1: Από Ιμπραήμ. Θα βάλουμε ένα.
0: Έτσι, ένα όποιο θέλεις εσύ.
1: Έγινε. Τα λέμε, φιλάκια.
0: Καλημέρα μου.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στην... Έλα ποιητρία, καλημέρα. Τώρα είδα το τηλέφωνο σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα στα Ριανάκια μου και στους καλυτεμένους μας.
1: Mm-hmm.
2: Καλημέρα στο Σαφάκη την Κουκουρούκου που την άκουσα τώρα πριν από λίγο.
1: Mm-hmm.
2: Καλημέρα στο Μωυσή. Να είναι πάντα καλά. Θα πω ένα τραγουδάκι, δεν ξέρω, που μου αρέσει.
1: Για πες μου ποιο είναι, πες μου.
2: Τα τέρκα μου 13.
1: Αυτό είναι του, του Σταθήκο, το Σταθήκο του Νικολαίδη, ναι. Τα τέρκα.
2: Ναι, ναι. Και η στίχη βέβαια είναι του Κυνηγού των Λέξεων, όπως του άρεσε να λέει, του Χρήστου του Αντωνιάδη.
1: Σαν και εγώ, εγώ το λέω αυτό, ξέρεις πως το λέω εγώ παλιά, μιλάμε τώρα πριν από 10 χρόνια ας πούμε. Τα τέτοια με 13 έλεγα. Όχι τα τέτοια, έλεγα τα τέτοια με 13.
2: Ωραία, οι στεναγόριες μου λέει 13.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Καλημέρα να πω και στο Γιάννη, εκεί στην όμορφη την πολύ.
1: Να, μετά, μετά από σένα, μετά από σένα είναι ο Γιάννης.
2: Πάω. Καλημέρα στον Τιμολέον.
1: Mm-hmm.
2: Καλημέρα στο Τζόρτζ. Καλημέρα στο πατριωτάκι μου το Γιάννη το Μαχαιρίδη, τη Βασούλα από τους Αμπελόκηπους και τη Βούλα την Καρυπίδου εκεί, mm-hmm. το Γιάννο Κόριτσο. Καλημέρα θα πω στον Κώστα στην Ινώη για το Σάβα εκεί στα Φλογητά. Δεν ξέρω τώρα. Καλημέρα στην Μπανιτσιώτη που ακούει μετά από αρκετό καιρό. Και τη Ραφαηλίτσα και το Γιώργο να είναι καλά. Δεν ξέρω ποια άλλα κορίτσια είναι στην Πάτρα.
1: Πες καλημέρα σε όλους και τελείως.
2: Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Την αγάπη μου και στη Φωτεινούλα την Γελάζογλου.
1: Okay.
2: Την αγάπη μου.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε τώρα στην Πολύχνη. Έλα Γιάννη.
3: Καλημέρα Ιωάννη μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
3: Συγχαρητήρια και πάλι στους αθλητάς μας που κάνανε το παν για να μπορούν να μπουν στην, στα τελικά. Αλλά πιστεύω αύριο να έχουμε κάποιες καλές επιτυχίες.
1: Να δούμε, θα το δούμε.
3: Εύχομαι στους σπεκταράδες μου την αγάπη μου, στην κυρία Ελπίδα με πολύ πολύ αγάπη και εκτίμηση και σεβασμό.
1: Ε, ναι, τα μεγάλα άτομα πρέπει να τα σεβόμαστε.
3: Και εσένα, Ιωάννη μου, και εσένα.
1: Καλά,
3: σε
1: καλά.
3: Σαν αθληταρά και σαν άνθρωπο.
1: Πάμε παρακάτω, έλα. Εντάξει, φυλάκια. Να είσαι καλά, αγόρι μου, φυλάκια Γιάννη. Φυλάκια Γιάννη, να είσαι καλά. Αν αρχίζετε να πενεύετε εμένα, δεν το μπορώ. Παρακαλώ, 518, ποιο. Καλημέρα, κλείστε το ραδιόφωνο που ακούτε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
4: Τώρα, ρε.
1: Τώρα σε ακούω πεντακάθαρα. Μην παίρνει από το 920,
4: ναι,
1: ρε φίλε.
4: Το ραδιό μου, όχι τηλεόραση. Είμαι συνηθισμένο λίγο να το έχω χαμηλά, αλλά δεν γίνεται.
1: Μην παίρνει.
4: Και το κουβά. Τώρα σε πήρα το άλλο τηλέφωνο. Το,
1: το ξέρω, αλλά κλείνε το ραδιόφωνο. Δεν γίνεται αλλιώ.
4: Δίκιο έκρε.
1: Πάμε παρακάτω.
4: Να λέμε τώρα. Δηλαδή να μου τζώνω τον εαυτό μου, αφού έχει δίκιο.
1: Πάμε παρακάτω.
4: Και σαραμνή σε πάνω εμεί οι παλιοί.
1: Ναι.
4: Και εσύ το ξέρει. Τα παπάκια λέγαμε.
1: Έλαβε τώρα και εσύ.
4: Τα παπάκια πάνω για να μην είναι στη δέντρα του Μπουζουξίδικου που έβαλε το τραγούδι.
1: Εγώ στα παπάκια δεν ήμουνα γιατί ήμουνα μετά τις 4 εκεί. Πηγαίναμε και
4: όχι, εκεί πάνω έτσι λεγόταν εκεί που ήταν το Μπουζουξίδικο ψηλά.
1: Καλά,
4: πάνω,
1: καλά.
4: Τα παπάκια.
1: Καλά,
4: ξέρεις,
1: καλά.
4: Γιατί είχε παιδική χαρά και είχε παπάκια, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
4: Για να ρά, ένα τραγουδάκι χωράει, ρε καρτάση μου.
1: Όχι, αλλά πες μου.
4: Άρε Μαργκίτη, για πώς είπε, όχι, αλλά πες με.
1: Λέγε, πόπο ρε
4: εσύ. Τρελάθηκα που είπες, εγώ πήγες, δεν έχω ίντερνετ και αυτά ακούω από σένα. Τρελάθηκα που σε κλείσαν τη σελίδα γιατί κάνουμε χιούμορ.
3: Και αυτά που είναι να κυνηγήσουν, να πούμε και σε ρούχα, ξέρω εγώ, γιατί του κράζω συνέχεια, γιατί είναι άδικοι να κυνηγήσουν τα
1: κράτη. Πάμε παρακάτω.
3: Την άλλη κουβέντα, δεν κάνει.
1: Λέγε.
3: Ένα σακίδιο στον νόμο, Νικολαίδη, κάρφωσε.
1: Το σακίδιο.
3: Με ένα σακίδιο στον νόμο, το βάζει και εσύ σε προγράμματα που ακούμε όταν έχει ρεπό, το παίζει μέσα. Λέω για να έχει το κομμάτι.
1: Μ' αρέσει να το παίζω, ναι. Bye, bye, bye. Μ' αρέσει να το παίζω, ναι. Είμαι μικρό στην ηλικία ακόμα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
1: Γεια σου Έλενα, καλημέρα.
5: Θέλω να μου βάλεις το τραγούδι μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι σου, αν μου το πεις και το τίτλο θα είμαι ευχαριστημένος.
5: Το άστο να πάνε.
1: Όχι το ίδιο πράγμα πάλι.
5: Έχω πολύ καιρό να το βάλω.
1: Όχι, την περασμένη φορά μου το ζήτησες. Άστο, άστο να πάει πάλι.
5: Έχει
1: έλα ρε
5: πολύ
1: τώρα.
5: Καιρό, Γιάννη.
1: Έλα ρε τώρα, δεν ξέρω εγώ που το μετέδωσα. Θα τα ακούσουμε, αλλά ζήτα ή κάτι άλλο. Μην στάσεις για το ίδιο πράγμα.
5: Χίλια ευχαριστώ, θέλω να τα ακούσω εγώ.
1: Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Όχι το ίδιο πράγμα ρε παιδιά, ίδια τραγούδια συνέχεια.

0: Αναστασία μου σένα, καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα και Σεριανάκια, καλή μας ακρόαση, περιμένοντας τα αστέρια να πέσουν σε υψόμετρο 1200 μέτρα, λέει. 1200 μέτρα, μπράβο, καλό ξημέρωμα. Βγάλε κανένα βιντεάκι και στείλε μας με τα αστέρια. Ξέχασα να το κλείσω κιόλας. Έλα, καλημέρα στη Λέρια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Χριστίνα.
1: Θα ήθελα να στείλω ένα τραγούδι ψηλά στον ουρανό.
0: Να στείλεις
1: να
0: ποιο.
1: Να πάει κοντά στον άντρα μου.
0: Ποιο θέλεις.
1: Εγώ με την αξία μου, με τον Κατζαντζίδη του άρεσε πάρα πολύ με αυτό το τραγούδι.
0: Αξία μου, θα τα ακούσουμε κορίτσι μου.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είσαι γερή, να το θυμάσαι πάντα και να το μνημονεύεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Το έκλεισα, παιδιά, τώρα. Θα ανοίξουμε και αργότερα πάλι. Μαζί θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 3. Προσπαθώ να βάλω τραγουδάκι έτσι να με κρατήσουν ξύπνιο, παιδιά, γιατί είμαι φυτό, μιλάμε, αλλά δεν πειράζει. Καλά πάμε μέχρι στιγμής.

Ωραία, τα, ωραία, ωραία, τι είπα. Ωραία τα τραγουδάκια σας μπήκαν σε μια σειρά, παιδιά. Θα τα ακούσουμε όλα. Ό,τι μου έχετε ζητήσει, απλώς θα κάνετε υπομονά.

Η Σοφία Κοκουρούκου λέει: Γεια σου, Βαραβά και Χασάν. Να, το μήνυμά σου ήρθε τώρα. Άρα δεν το έστειλε την προηγούμενη φορά. Ο Τάσος ο Τεϊγαρλής, ο Τσαγαρλής, συγγνώμη, Τσαγαρλής. Καλημέρα από Στουτγκάρδη, Γιάννη. Αύριο ξεκινάμε για Βέλγιο να δούμε την Παοκάρα. Άντε με το καλό, αγόρι μου. Καλό δρόμο και να επιστρέψετε με την νίκη, με την πρόκριση. Δεν το κατάλαβα. Γιατί δηλαδή. Η Ελπίδα Ιωαννίου λέει διπάτ κύριε, Πόντος Χρήστος Αντωνιάδης. Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού παιδιά. Να δούμε τι θα γίνει, θα αλλάξουν όλα τώρα. Messenger, αυτά όλα θα τα σβήσω, θα τα εξαφανίσω εντελώς. Δεν ξέρω, το Messenger μπορεί να το κρατήσω, θα δούμε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα θα φύγουνε.

Σταθήκος Νικολαίδης, τα τέτοια μου 13. Εγώ έσβησα το ρο, τι να κάνω. Δεν φταίω εγώ δεν φταίω για τίποτε.

Από τον Ιμπραήμ θα ακούσουμε αυτό στα ελληνικά που είναι το «Σ' αγαπάω, κοίτα». Και θα τα ακούσουμε φυσικά και από το Ζαμέ και τα δύο μαζί. Δεν μου έχετε ζητήσει κάτι άλλο, οπότε συνεχίζουμε. Μουσικούλα. Η πόντια ποιήτρια λέει, άρα έτσι, δώσε άψιμο, δώσε. Χορεύω λέει τώρα. Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω. Πρόσεχε το λουμπάγκο.

Αχ, τώρα πάμε να ακούσουμε δυο από τη Φέη Ρουμπίνη που μου αρέσουν ιδιαίτερα. Και το Κόνιαλι μαζί. Γιατί και αυτό μου αρέσει. Ό,τι είναι ταχτεριτζίδικο μου αρέσει. Το καταλάβατε τουλάχιστον. Ετοίμασα να παίξω και λίγο με μάγισσες. Με πήγατε αλλού τώρα. Μην δεν τρέπεστε λίγο. Για την ενημέρωσή σας. Ό,τι θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, πού μπαίνετε? Στο metrosport.gr.

Λέει με τα κορτσόπα τα μικρά, δεν λέει με τα πουρόπα. Γυναίκα αν περάσει τα 30 μετά. Προπονητής, άστο. Έτσι.

Στις 12, τι καλέ. Παρακάθεις στις 12 μου ζητούν, κύριε Γιάννη, λέει, άντε έτοιμη είμαι. Στις 12, ποια 12. 13 έχουμε σήμερα. Είσαι έτοιμη να κάνουμε παρακάθ? Α, 12 η ώρα λες, ε. Έλα, όποτε θέλεις, τι... Καλά ρε κουβέντα είναι αυτή που λες. Όποτε θέλεις, έλα να κάνουμε παρακάθ. Αν είσαι έτοιμο να κάνουμε και αύριο παρακάθ. Όχι αύριο, είναι, σήμερα είναι ο ΠΑΟΚ. Και την άλλη εβδομάδα, να ξέρεις. 12 θα είμαστε.

Έλα και αύριο αν θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Θα κάνουμε παρακάθα αύριο στις 12. Αλλά είναι ο ΠΑΟΚ, τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ αύριο, κάτσε λίγο. Έχουμε και τη διαφορά ώρας εκεί. Εννιάμιση, εντεκάμιση συνεντεύξεις, 12 και κάτι. Ναι, εντάξει, έλα στις 12 αύριο, κάνουμε παρακάθαμα θέλεις.

Βασίλειο Αδαμίδη, Γιάννη, δώσε να και σου υπόσχομαι όταν μεγαλώσω θα σα ψηφίσω. Λέει, μπα και δούμε άσπρη μέρα. Η Πανισιώτη σου λέει, yes, εντάξει.

Τι να το κάνω, ρε, την Πανισιώτη που κάνε ραβανί. Εγώ θα φάω ραβανί. Τι φωτογραφία θα φάω. Θα δαγκάσω το κινητό μου, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Έφτιαξε ραβανί, Πανισιώτη. Και τι έγινε. Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης, τα τρία σίγμα από τη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννη, άσε τα παρακάθια και κάνε ένα αφιέρωμα στο Βασίλη. Καλά, λέει, καλό ξημέρωμα. Κάναμε αφιέρωμα στο Βασίλη. Κάναμε αφιέρωμα στο Βασίλη και πρόσφατο.

φίλε, συνήθως μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ έχουν ανταπόκριση από δημοσιογράφους, έχουν τις δηλώσεις των προπονητών. Αύριο θα δίλε από Βρυξέλλες, ίσως τελειώσει μετά τις 12.30. Θα δούμε, ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Και ο Καράς Πόντιος είναι, λέει, η Ελπίδα Ιωαννίδου. Ναι, και ο Καράς Πόντιος είναι. Άμα είναι να κάνουμε καρά, ό,τι θέλουμε. Έλα ρε Σοφία, τώρα μου στέλνεις και εμένα τώρα το ραβανί σου. Φάτε μάτια ψάρια. Θα μου πεις εσύ σε Γερμανία, άλλος είναι στο Πολύκαστρο και δεν έχει στείλει ούτε μια βούκα ψωμί, ας πούμε, εντάξει.

Δεν με ενδιαφέρει τι μας έστειλε ρε η Σοφία. Με ενδιαφέρει το ραβανί. Μας έστειλε σοκολάτες. Και τι έγινε μας έστειλε σοκολάτες. Τις φάγαμε. Άκου λέει μας έστειλε σοκολάτες. Η άλλη έστειλε γαλατόπιτα στη Σουηδία τώρα. Τι... Λέω να πάω την Κυριακή στη Βέρεια να φάω ραβανί, δεν γίνεται αλλιώς.

αρέσει που πήγα στη Δορκάδα. Α, παλιά τώρα, όχι τώρα. Και φάγαμε γιαούρτι τσανάκας με την πέτσα από πάνω και μέλι. Καρύδια. Μετά ψάχα να βρω γυναίκα. Για να μου πλύνει τα χείλια, ρε, επειδή κόλλησε το μέλι, ρε. Άντε μη πω τίποτα, το μυαλό στο πονηρό πάει.

Τώρα πώς έγινε του Ιμπραχήμ? Από πού μπορώ να πάω? Από τον δίσκο θα το έκανα κι εγώ. Έγινε σ' αγαπάω, κοίτα. Γεια σου ρε Ζαμέ. Κομματάρα όμως.

Έλα βρε, πλάκα έκανα στη Σοφία. Άκουλε, θα φτιάξει ραβανί και θα το στείλει. Όχι, να μην το στείλει. Άσε ρε Σοφάκη, πλάκα σου έκανα ρε. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Πω, δεν καταλαβαίνετε πότε κάνω πλάκα ρε.

Έτσι, ένα σφινάκι τελευταίο χρειάζεται, παιδιά. Να μαζέψετε τις τελευταίες σταγόνες από το μπουκάλι, εννοείται.

Πάντως μετά τις 3 θα σας βάλω εγώ επιλεγμένη μουσική εδώ και όποτε το αλλάξουν τα παιδιά. Θα ακούτε τον αυτόματο από τη σπηλιά, από το Ράδιο Σεργιάννη.

0: άστο να πάει.
1: Εσένα και ένα λόχο.
0: Άστο πονάει, άστο, μη βάζεις όρο.
1: Είναι δυνατόν μια γυναίκα να θέλει μόνο έναν άντρα?
0: Και στην αγάπη.
1: Εσένα και ένα λόχο. Άστο να πάει, άστο.
0: Άστο πονάει, άστο.
1: Αναλώσιμα. Και να θυμάστε, παιδιά, οι γυναίκες πάνε με όποιον θέλουν. Οι άντρες με όποιον μπορούν. Ναι, ρε παιδιά, να τα λέμε και αυτά.

Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Στέφανο, τον Εζίπα. 6 ώρα θα είναι μαζί σας. 6 με 8. Καλύπτουμε, παιδιά, τώρα κάποια κενά, ας πούμε, εντάξει. Και αφήνουμε κενά τη δικιά μας ώρα, κατάλαβες. Κάνουμε 12-13 και αφήνουμε το 3-6 κενό. Ανέτα Μαρμαρινού, δεν σ' αγαπάω, κοίτα.

Με λέει ένας φίλος μου, ακούω μια συζήτηση. Τα παίρνω, λέει, στα Βυζιά, η μία. Α, εγώ τα παίρνω στο Μποπό, λέει η άλλη. Μέχρι να καταλάβει, λέει, ένας τρίτος που ήταν εκεί, ότι λέγανε για τα κιλά, του είχε γίνει απλόστρα. Είναι άσχημο η γυναίκα, γιατί βάζει κιλά. Ή στα Μεμέ, ή στα στον Ποπό, εντάξει.

Καλημέρα το ξαδελφάκι μου, το Δημήτρη, τον Γρηγόρη το Δημητριάδη. 0-3 παλικαράκι μου. Τι ωραίες φωτογραφίες μου στείλες. Ωραία φρούτα αυτά, ρε. Και έτσι είναι όλα καστανοειδή, δεν το συζητάω. Καλημέρα στην τροχέα μας. Τώρα συντονίστηκαν τα παιδιά. Κοίτα, για να δω την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι 12-3. Για να δω, γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος, ξεχνάω.

Α, Δευτέρα ξημέρωμα είμαστε 12-14. Θα έχουμε τετράωρο. Και μετά, ναι, θα έχουμε πάλι 12-3. Από τις 22 και μετά που επιστρέφει ο Βρανάς, πηγαίνουμε εμείς 22, πηγαίνουμε 12, μάλλον 2, 6. Μετά το Κώστα το Βρανά που είναι από τις 11 μέχρι τις 2.

0: Ποιο προτιμάω, 3-6 ρε παλικάρι, μάσε τώρα, αυτό το 12-3 είναι...
1: Λες πως δεν σε θέλει, πως δεν σε αγαπάει.
0: Η ελπίδα γυλάει, γυλάει, δεν γυλάει, γυλάει. Πάπος λέει, χα χα χα, θα σου έλεγα τώρα, αλλά...
1: Τη χαρά σου κλαίει και σε τυραννάει.
0: Μη μου ζητάτε άλλα τραγούδια, παιδιά. Έρχεται μετά, εγώ με την αξία μου, ένα σακίδιο. Έρχεται η Φερουμπίνη. Το τούκα τούκα, τούκε τούκε. Σε είδα να χορεύεις, Μαρία Νομικού. Έρχονται ρούμπες, έρχεται μετά Τερζόπουλος. Γλυκερία, Τσαουσάκης. Α, κάπου έχουμε λίγο πιο ψηλά, πρέπει να βάλουμε το «Όλες είστε ίδιες». Μετά το σακίδιο βάλουμε το «Όλες είστε ίδιες», τους αγοραίου βέβαια, για το φίλο μας τον Νέστορα. Συμφωνώ, λέει ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Ενέρε, ξάδερφε, τι... Αυτό το σπαστό δεν μ' άρεσε. Μου άρεσε παλιά, ας πούμε, ξέρεις, 12-14 και τα λοιπά. Έφευγα μετά δύο ρίτσες, εντάξει, γούσταρα.

0: Ξεκόλα φίλε μου, ξεκόλα.
1: Μια ιδέα είναι όλα. Ξεκόλα.
0: Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Εκτάκτως κοντά σας παιδιά. 12 με 3, τώρα το 3-6, επειράζει, θα παίζω εγώ από εδώ πέρα. Θα σας βάλω τον αυτόματο το δικό μου, τι να κάνουμε.

0: Γρηγοράκι μου, δεν έχεις τον Τζόνι το μαύρο, τι να σε κάνω.
1: Κάνω απόπειρα Σάββατο με το τρένο.
0: Αυτό ναι, είναι πολύ καλό.
1: Και μόνος μέσα στο σταθμό νυχτιάτικα αράζω.
0: Πού βρήκε να ξεκουραστεί, ε?
1: Όνειρα Κυριακά.
0: Νιώθει μια ασφάλεια η γυναίκα.
1: Μοιράζω.
0: Την καλημέρα μου, Γιάννη Τάσος από Γιάννενα. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μας κάνει στα βράδια. Είτε είμαι στη δουλειά είτε στο σπίτι, καλό ξημέρωμα με υγεία πάντα. Γεια σου ρε Τάσο Τσιάφκο. Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη, έμαθα από έγκυρες πηγές πως η νύχτα άρχισε να σε ζηλεύει, λέει, εδώ και πολύ καιρό, και προσπαθεί να σου πάρει τη βαρκάδα κάτω από των αστεριών τη λάμψη. Ξέρω θα μου θυμώσεις, αλλά δεν φταίω εγώ, λέει, μου το αποκάλυψε κλαίγοντας κάτω από το φως των φαναριών.
2: Τι λέει ρε φίλε.
0: Τι λέει ρε φίλε. Αν έκανα zoom και το είδα φίλε. Ναι, έκανα zoom και το είδα φιλαράκι. Το Jameson είναι πιο μεγάλο, πιο ψηλό, κατάλαβες. Βέβαια, έχει το μαύρο. Είναι δυνατόν να μην έχεις μαύρο.

0: Σας βαρέθηκα όλους. Και εσάς και το πουλί σας.
1: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
2: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
1: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
2: Ιησούς Χριστός, Νικά.
1: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
2: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χιδαία και απρεπέστατοι. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
1: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
3: Φιλιά, φιλιά, το πουλάκι σου.
4: Φιλιά, πού?
3: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
4: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
5: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
6: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη, λέει.
7: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
6: Βρες, θα διάλω, φύγε από εδώ.
8: Όχι, άλλο από κοντά, από κοντά είναι τεράστιος.
9: Είναι?
8: Τεράστιος.
10: Αν ο άντρας δεν έχει τρίτο πόδι, δεν τον θέλω. Γαριδάκια βρίσκω και στο περίπτερο. Όπα. αλήθεια.
11: Καλησπέρα.
12: Γεια σας.
11: Να ρωτήσω, πόσο την έχετε?
12: 18, 18,5 καμιά φορά φτάνει και 19.
11: Ωραία. Και να ρωτήσω, μου τη βάζετε εσείς ή την παίρνω μόνη μου?
12: Όχι, εγώ θα σας την βάλω.
11: Τέλεια. Ξέρετε, θέλω να μου το γεμίσετε, αλλά παρακαλώ μην χύσετε απ' έξω, γιατί μου χαλάει το χρώμα.
12: Αμέσως, αμέσως.
11: Να σας το ανοίξω.
12: Ναι.

Για το φίλο μου τον Νέστορα έδωσα. Δεν θα βάζω κάθε μέρα και το ίδιο τραγούδι, εντάξει.

0: Πάντως να ξέρετε ότι το νόημα της ζωής είναι να δίνεις στη ζωή νόημα.
1: Και πότε ένα ψέμα.
0: Ξέρω, μισοί τρακάρατε τώρα, άλλοι πέσατε από τις καρέκλες, από τα κρεβάτια. Αλλά έτσι είναι.

0: Είσαστε ήδη.
1: Όλες ωραία. Τι θα γίνει με αυτό.
0: Καρδιά στην ψυχή στι συνήθειε. Μα καμιά, μα καμιά σα δεν μοιάζει.
1: Παγκόσμια ημέρα οργασμού προχθές. Κάντα έξι τα προφητερόλ και Στέφανε, θα βογγίξουμε σήμερα.

Είπα και εγώ, εσύ Γιάννη Μαχαιρίδη, όταν σβήνετε φωτογραφίες, την ψωνίζω φυσικά, αλλά εγώ δεν μασάω από αυτά. Τη βγάζω κατευθείαν. Η Σοφία Εμπανισιώτη μου λέει καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Σε λίγο κι εμείς, σε κάνα μισάωρο εξαφανιζόμαστε, θα κάνουμε. Εδώ θα μείνουμε. Κατά λάθος το στείλες. Εντάξει ρε Γιάννη Μαχαιρίδη, εντάξει παλικάρι, ωραία φωτογραφία. Όταν έχεις να το κουμπώσεις καιρό, λέει, βλέπεις ντομάτα τη σαλάτα με άλλο μάτι. Σωστός.

0: Άμα δεν κάνουμε αύριο. Α, θα πάμε από εβδομάδα μετά, γιατί Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή, Ελπίδα. Πάμε από εβδομάδα μετά.
1: Τα μάτια μου άσπρα σόνια πάει να ηλιέ.
0: Οκ. Εγώ ρώτησα για να το πούμε στον κόσμο να ξέρει, αλλά πάμε από εβδομάδα μετά, θα δούμε.

Η Σοφία λέει σύνταγμα ολόκληρο, αρκεί λέει να πληρώνει, λέει κα, κα, χα, χα, ήθελα να γράψει, κα, κα, έγραψε. Μόνο τάγμα, σύνταγμα, ναι. Σιγά τώρα.

Ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης λέει: αυτό έκανα τη διευκρίνηση. Γιάννη, αλλιώς θα μου έλεγες γιατί την έστειλα δύο φορές. Όχι μόνο γιατί την έστειλες δύο φορές. Όταν σβήνουν φωτογραφίες τρελαίνουμε, αλλά σε κάποιους την στέλνω πίσω τη φωτογραφία που σβήσανε. Δεν με έκανα, ας πούμε. Εντάξει. Σε μένα θα σβήσει φωτογραφία.

0: Και εγώ έχω να πάω με γυναίκα. Πολλές μέρες.
1: Πόσες?
0: 500.
2: Τι έγινε ρε Στέφανε, εμείς μιλάμε να πούμε και εσύ κοιτάξτε με γειτόνισες ψαράκια τη γανίζω.
3: Πολύ με κόβει ο έτσι.
2: Το είδα, κολόμπα είναι ο κύριος.
3: Μάλλον αδερφή είναι.
2: Στεφανάκη, μην μπερδεύεσαι με αυτά γιατί στο τέλος θα γίνει η φτιάξη και ο ή στον άλλον και τα ανάπαλη, μπήκε.
3: Σιγάρε νόντα που θα αφήσουμε να μας πάρει κούρσα και κατέ.
2: Καλά, εγώ στο λέω αδερφάκι μου θα στην καθίσει και θα φωνάζει μπυραλά και θα είναι και μέρα μεσημέρι. Γι' αυτό μακριά. Μωρή ξεφτύλα, καμάκι μας κάνεις.
4: Ανακαθείς, πινέζα.
2: Να καθίσω σήμερα.
5: Ποιο ελληνικό νησί έχει 45 γράμματα?
6: 45 γράμματα.
5: Ναι, ελληνικότατο νησί με 45 γράμματα.
6: Δεν ξέρω.
5: Έλα ρε Μαρία, έλα, έχεις γυρίσει και όλο τον κόσμο ρε πουλάκι μου, πολύ ταξιδεμένο κορίτσι είσαι, δεν ξέρεις νησί της Ελλάδος με 45 γράμματα?
6: Όχι.
7: Θα το πω.
5: Ναι.
8: Μύκονος.
9: Μύκονος.
10: Σκέφτομαι να πάω σε μοναστήρι, να γίνω μοναχός, να σώσω την ψυχή μου.
11: Όχι βρε παιδί μου.
10: Μα δεν μ' αφήνει ο διάολος που έχω στο βρακί μου.
12: Ακάκιε, μην ξεχάσεις. Τα σλιπάκια να είναι τάγκα.

Ο Μάκης ο Ανταβάλτο Παοξάκη μου λέει καλημέρα Γιάννα ρε και καλό ξημέρωμα. Ο μοναδικός λόγος που αξίζει να μπει ο Αύγουστος είναι τα σίκα. Σίκα. Χρόνια πολλά σε όλες τις σικές που βγάζουν ωραία σίκα και τρώμε. Πω, πω τι ωραίο. Αχ, ωραίο ήταν αυτό ρε παιδιά.

0: μάτια μπλε.
1: Συζητάνε δύο γυναίκες στην παραλία, ρε παιδιά, πίνοντας το κοκτέιλ τους. Τελικά ο μόνος που πηδάει καλά σε αυτή τη χώρα είναι ο Τεντόγλου. Για καμένες τις κόβω.
0: Για πάρτι σου τη χαλάλισσα.
1: Δεν ακούνε Σεριάννη, φαίνεται.

0: τι εγωιστικό είναι αυτό, ε.
1: Μα όποιος...
0: Η γυναίκα μα θα πάει με 10 θα την πούνε τατάνα. Ο άντρας αν θα πάει με 10 θα τον πούνε κοκόρα.

0: κεφαλοκρατία φταίει όταν κάνετε το πηγάδι σας κουμπαρά. Δεν το κατάλαβα.
1: Αυτή τη νύχτα
0: άκου λες, ζήτω η κεφαλοκρατία.

0: Καλημέρα στον Γιώργο Ρωτομάσουλο. Δεν ξέρω, παιδιά, κάποιοι αρτοποιοί τώρα είστε παραθέρεση. Δεν ξέρω ποιοι έχετε πάει παραθέρεση. Να ξεκουράσετε την κορμάρα σας. Καλημέρα στον Γιώργο Ρωτομάσουλο, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύσης στην Καλαμαριά. Καλημέρα στο Γιάννη και το Φώτη. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη και τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και τον Τόνας που μάλλον κάνει πλίτσι πλίτσι το Χαράλαμπο. Δίνος Αναγνωστούδης, ο ποιητής μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και φυσικά την Τριανταφυλίτσα.
1: Ξάνθε μου άγγελε, με βασανίζεις στο πέρασμά σου, με συγκλονί.
0: 15-8 έχει, 15, το 15 Αύγουστο έχει γενέθλια ο Κωνσταντίνος. Τι λέει ρε παιδί. Και δεν το βγάλαν Παναγιώτη, το βγάλαν Κωνσταντίνο.

τι γινόταν με αυτό το τραγούδι, παιδιά. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, πειρατικό σταθμό παλιά που να μην το μεταδίδει 30 φορές την ημέρα. Χαμός γινότανε.

Σαν σήμερα το 1913 γεννήθηκε ο Μακάριος, ο τρίτος αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου. Μαζί με τον Γιώργο τον Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα ανεξαρτησίας του από τους Άγγλους. Έφυγε από κοντά μας 3 Οκτώβου του 1977.

2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές, 1099 αθλητές, 11.099 αθλητές παραλάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος ο Δήμας. Μαγική η γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. 1968, Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, αλλά στοχεί και συλλαμβάνεται.

0: Άιτε Πασά μου, δώσ' το σόλο τώρα. 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το Έσχος, το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 89, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών.
1: Μάγισσα, μάγισσα, μάγια μου έχεις κάνει.
0: 1946 ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Όταν οι ακροαριστεροί δολοφονούν κόσμο, το γράφετε, όχι, ε? Εκτός αν είναι καραμπινάτο. Αυτός ο λιταράς, ρε παιδιά, ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο, ήθελα να ξεδίνω, λέει, από τη δουλειά. Αυτή την ομολογία έδωσε στον ανάκριτη. Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Βάλτε το με 10 ράπιδες εκεί πέρα μέσα σε ένα, σε ένα κελί να δούμε τι ωραία θα ξεδώσει.
2: Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι.
0: Ρε τον αλυταρά.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο, αφού ακούσουμε λίγο το solo.

Αντρέα Τρινκέρι, Τρινκέρι, είμαι ευγνώμων. Στην πρώτη της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός κόουτς εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του, γιατί αποκτήθηκαν όλοι οι παίκτες που ήθελε. Πρέπει να ξέρετε τι φανέλα φοράτε, ήταν η παρένεση προς τους παίκτες για να τους περάσει με το καλημέρα το μήνυμα ότι πρέπει να δίνουν πάντα το καλύτερό τους σε αυτό.

0: Τι θες και πάσε μάγισσες. Πάμε στον Άρη, άλλη κλάση. Πολλά τα αμυντικά κενά των κυτρίνων που τιμωρήθηκε σκληρά η πολύ ποιοτική ιταλική ομάδα. Νάπολι Άρης 6-2. Ξεχώρεσε και πάλι ο Ράσιτς που πέτυχε και τα δύο γκολ.
1: Και πα στι μάγισσε και πα στι χαρτορίκτρε.
0: Συμφωνία για Πέτρη. Ο Άρης τα βρήκε με την Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ. Αναμένεται σήμερα σε Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και για υπογραφές. Κεντρικό σαλόνι Anderlecht PAOK. Προκριματικά 9.30 ώρα από το Open τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95 και 5. Αύριο το πρωί έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντρουκούτσις. Πέρα Παναγία. Έγινε διπλή η πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει απόψε να πάρει την πρόκληση σε μία έτσι και άλλως δύσκολη ρεβάνς, αλλά και να δείξει ότι δεν εξαρτάται σε απαγορευτικό βαθμό από τον Τέλεια, που θα είναι απόνο Τέλειας, παιδιά. Έχει μείνει πίσω. Κάτι υπάρχει πρόβλημα οικογενειακό. Εύχομαι να περάσει και να είναι περαστικά. Ο Λύση λέει: οφείλουμε να παλέψουμε για εμάς, τον κόσμο μας και τον Κωνσταντέλια, του οποίου το σοβαρό πρόβλημα πρέπει να το σεβαστούμε. Περαστικά, περαστικά, Γιάννη μου, περαστικά. Παραμύθια. Ένα σόλο μπορώ να έχω τώρα.

Απόλλων Καλαμαριάς, Μουστάκας ο 13ος, στα κοκκινόμαυρα και ο 23χρονος επιθετικός. Ηρακλής, Ραντόγια και Μάρκες, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου διεθνή αμυντικού. Σέρβο διεθνή αμυντικού, Σέρβουρε. Πάλι συλλεκτικό το κάναμε το πρώτο σέλιδο μέσου και βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις με τον 28χρονο Πορτογάλο επιθετικό. Το Super Cup, δίκαια όφη. Νίκησε την ΑΕΚ στα πέναλτι 5-4, 2-2 η κανονική διάρκεια και κατέκτησε ένα ακόμα τρόπαιο μετά το κύπελό του. Το πήρε και πάλι αυτό η Παρί. Επικράτησε στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup με 2-1 επί της Άστον Βίλα.

όμορφες κουβέντες. Και να σταματήσουν κάποιες ηλίθιες σελίδες να βρίζουν και να λένε διάφορα για τον Κωνσταντέλια, έτσι. Άντε παλιοβλάκες. Γαϊδούρια. Και σταματήστε εσείς που γράφετε. Έχει πρόβλημα ο άνθρωπος με το παιδί του και εσείς τις μαλακίες να γράφετε. Έχει το διάλογο από εδώ.

Πάμε να ακούσουμε τη θρυλική τραγουδάρα σε remix από το DJ Γιώργο. Έτσι. Α, γι' αυτό, για το ένα Στεφάνι και θα λέει, ούντα μου καθίσλι. Να χαθώ ρε, ό,τι και να γίνει όμως θα μείνω κάτι. Μάκος Γιαννακός και συνεργάτης από τον Άρθρο στην Κοζάνη, Γιάννη καλημέρα. Καλημέρα παλικάρι μου.

Έχουν αρχίσει τώρα βιντεάκια, παιδιά, στο Instagram, βιντεάκια τσόντες. Αυτά δεν τα κατεβάζουν τα Facebook, τα Instagram και τα TikTok και δεν συμμαζεύεται. Τα καλαμπουρτζίδικα βιντεάκια κατεβάζουν. Να χαθείτε, να χάνεστε, κοπρόσκυλα.

0: Θα τα κλείσουμε με δύο-τρία ζαϊμπέκικα. Στην αγάπη μου σου δεν γίνουμε μάλλον ζητιάνα, Λίτσα Διαμάντη, και Λί 33 Γιώργος Μαργαρίτης, και αν προλάβουμε και το Εντελαμάνκ Δε Βοτανίκ με τον Σπύρο Σαγοραίο.
1: Κατέστρεψες για πάντα τη ζωή.
0: Πάμε και το φινάλε, αρχίσαμε την αντίστροφη μέτρηση. Ήμασταν μαζί από τις 12. Θα είμαστε όλοι αυτοί, μάλλον και αύριο ακόμα, εντάξει. Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν εκπομπή εγώ προσωπικά. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα το ξημέρωμα, τετράωρο. Από τις 12 μέχρι τις 4. Και όλη την άλλη εβδομάδα τρίωρο, 12 με 3. Την παράλληλη εβδομάδα επιστρέφει ο Κώστας Ωβρανάς και θα είμαστε από τις 2 μέχρι τις 6, πάλι τετράωρο. Αλλά θα ξαναγυρίσουμε πάλι έτσι το πρωινό μας, 2 με 6. Εκτός να πάρω καμιά άδεια και φύγω, ξέρετε, 2-3 μερούλες, το έχουμε πει, ότι θα εξαφανιστώ, θα δούμε.

Σαν σήμερα το 1863 πέθανε ο Ευγένιος Ντελακρουά, ένας Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του πάντως θεωρείται ο πίνακας της σφαγής στοιχείο, εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων.

Παιδί να λέμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως λύνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε εδώ στην παρέα, μείνετε συντονισμένοι και στο ράδιο Σεριάνη στη Σπηλιά, αλλά και στο Μετρόπολης. Επιλεγμένη μουσική μέχρι τις 6 το πρωί, που θα συναντήσετε τον Στέφανο τον Εζήπα, το δάσκαλο. Παραούλα θα είναι κοντά σας από τις 6 μέχρι και τις 8. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες σας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα. Τι αύριο το ξημέρωμα? Τα μεσάνυχτα, όταν βγαίνουν οι βρικόλακες, εννοείται. Τώρα αν είναι μεσάνυχτα, αν είναι 12.30, αναλόγως τώρα τι ώρα θα τελειώσουν με τον ΠΑΟΚ, τι θα γίνει. Βλέποντας ή κάνοντας. Λοιπόν, την αγάπη μου, να είστε καλά. Yeah.